0: σκεφτόμουν πόσο ηλίθιος ήμουν όταν ήμουν πιτσιρικάς, που κοίταγα άλλα πράγματα, ας πούμε, και δεν κοίταγα να μορφωθώ περισσότερο, απολαμβάνοντας, όχι όλους βέβαια, αλλά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανώτερη μόρφωση σε κάποια πράγματα, πόσο όμορφα μπορούν να δημιουργήσουν μια κουβέντα για το οτιδήποτε, για το... Και αισθάνομαι δηλαδή τώρα στα 52-53 μου πολύ φτωχός από αυτή την άποψη. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ για τον εαυτό μου δηλαδή, όχι απλά σας απολάμβανα και τους δύο και... Μπάσε ήτως, μη σας κουράζω.
1: Δεν με κουράζεις, αλλήμουν.
0: Ο λόγος που πήρα, μου την έδωσε την αφορμή, αν δεν σας πειράζει, ένας προηγούμενος ακροατής.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αναφέρθηκε στον Τζόγο.
1: Ναι. Που είναι και το θέμα της εκπομπής σήμερα.
0: Ναι, δυστυχώς δεν σας άκουσα από νωρίς, γιατί...
1: Ναι, εντάξει, όχι, απλώς το λέω, επειδή το κατάλαβα.
0: Λοιπόν... Δεν κρίνω ποτέ την άποψη προηγούμενου συνομιλητή. Είναι δικό μου, πιστεύω, το συγκεκριμένο. Απλά αυτό που έλεγε ο κύριος είναι ένας εφαρμοσμένος νόμος ενός, όπως σας είπα, είμαι τραγικός με τα ονόματα, κάποιου πριν από 40-50 χρόνια, 70, δεν ξέρω εγώ πότε, ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη ρουλέτα και είχε να κάνει με το μαύρο και το κόκκινο.
1: Ναι.
0: Και το οποίο έλεγε ότι αν θα παίξεις το στοίχημά σου μία δραχμή, ένα ευρώ εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το διπλασιάζεις μέχρι να πάρεις τα χρήματα σου πίσω. Αυτό δεν γίνεται σε όλες τις καταστάσεις του Τζόου. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο κομμάτι, απλά δεν μου αρέσει να γίνομαι κουραστικός ούτε σε εσάς, ούτε στους υπόλοιπους ακροατές.
1: Δεν είσαι
0: κουραστικός. Γιατί τον έχω βιώσει για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι εσχάτως κατάφερα να πεμπλακώ μόνιμα από αυτό το πράγμα. Απλά θα σας πω δύο νούμερα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Ο Τζόγος, όπως έλεγε ο κύριος Γεωργίου, αθλητικογράφος, δεν ξέρω αν τον θυμάστε.
1: Ναι, όχι, πώς δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, είχε γυρίσει και είχε πει όπου αναπτύσσεται η φτώχεια, αυθονεί ο Τζόγος.
1: Λογικό.
0: 25,3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο ο τζίρος των ιντερνετικών στοιχηματικών εταιριών για το 2025 στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: 1,185 τρισεκατομμύρια ευρώ ο ιντερνετικός τζόγος στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι ο συγχωρεμένος ο παππούς μου έλεγε ο πίνων μεθάει και ο παίζων χάνει.
1: Ναι.
0: Κερδισμένος από τον τζόγο δεν υπήρξε ποτέ κανείς. Και θα ήθελα, αν υπάρχουν έστω και ένα, έστω και δύο παιδιά που ακούν την εκπομπή σας, που ελπίζω πραγματικά από τα βάση της καρδιάς μου είναι πολλά, πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
0: Και οι εκπομπές σας θα έπρεπε να παίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπας και, συγχωρέστε μου την έκφραση, ξεστραβωθούν κάποιοι γενικότερα και ακούσουν δύο πράγματα παραπάνω και φιλοσοφήσουν τη ζωή τους γενικότερα. Επειδή βλέπω και λόγω της δουλειάς μου βλέπω πάρα πολλά παιδιά τα οποία παίζουν φρουτάκια καθημερινά. Ελπίζοντας στο γρήγορο κέρδος. Οι πολιτικές έχουν οδηγήσει τους νέους να πιστεύουν ότι το εύκολο χρήμα έρχεται είτε μέσω του ίντερνετ, είτε μέσω, συγχωρέστε μου την έκφραση, του πορνό, είτε μέσω του τζόγου. Βλέπεις ένα παιδί το οποίο δουλεύει τυχή δουλειά, δεν θα ονοματίσω εγώ κάτι συγκεκριμένο, και κερδίζει 900 ευρώ το μήνα, ένα νούμερο λέμε, έτσι, και διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να κάνει στη ζωή του τίποτα, δεν μπορεί να δημιουργήσει, δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να δείξει. Είμαι τυχερός, γιατί στη Λοβάτης, στη ζωή μου, ξεχωρά από την οικογένειά μου, ήταν πάντα ένας υπέροχος άνθρωπος με τον οποίο είμαστε μαζί 33 χρόνια.
1: Η σύζυγος δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και η οποία με στήριξε πάντα σε πάρα πολύ δύσκολες φάσεις και καταστάσεις της ζωής μου και ήταν πάντα δίπλα μου και της χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Ένα πράγμα που μου έχει μάθει ουσιαστικά αυτό, μάλλον συγγνώμη είναι θέμα τράκ, με συγχωρείτε.
1: Καλά, μην ανησυχείς, εδώ είμαστε εμείς.
0: Η σύζυγος, όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το σπίτι που μένουμε, το οποίο οι γονείς μου το παραχώρησαν σε κολόνες, δούλευε 12 και 13 ώρες την ημέρα και εγώ δούλευα σε δύο δουλειές. Πορτηγά το πρωί, καφέ και μπαρ το βράδυ. Και οι άλλοι πίνανε και διασκεδάζανε και εγώ πίνα νερό. Θέλω να πω ότι πρέπει να δουλέψεις κιόλας για να δεις αποτελέσματα. Δεν πρόκειται κανένας ποτέ να σου χαρίσει τίποτα. Και αν σου το χαρίσει, θα σου το χαρίσει ευκαιριακά.
1: Είμαι σκοπιμότητα.
0: Ή ακριβώς, ή επειδή έχει να αποκομίσει κάτι.
1: Από σένα, σωστό.
0: Δεν μπορεί ούτε ο τζόγος, και βέβαια επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι του αλκοόλ, είναι δύο κομμάτια τα οποία είναι αλληλένδετα, να ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο κύριος νωρίτερα ανέφερε και ονόματα. Θα μπορούσα να σας πω και τα νούμερα που ανέφερε ήταν και πολύ μικρά στα πριβέ στα οποία ονομάτισε. Πολύ μεγάλα ονόματα και της showbiz ιστορινής και εφοπλιστικών οικογενειών κτλ.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα.
0: Αυτό, μα εγώ δεν πρόκειται να αναφέρω όνομα με τίποτα. Έχουμε δηλαδή βρεθεί στον ίδιο χώρο, αυτό ήθελα να πω. Για τους ανθρώπους όμως, των οποίων οι ζωές τους είναι καθημερινά, δεν γεννηθήκαμε αν θέλετε πλούσιοι, γιατί κάποιοι εξ αυτών γεννήθηκαν και πλούσιοι. Και όσα λεφτά και να φάνε, δεν πρόκειται τα λεφτά να τελειώσουν ποτέ. Το αποτέλεσμα έρχεται μέσα από τους κόπους, από τους αγώνες και όχι μέσα από τον τζόγο. Κανείς δεν είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, κερδισμένος από τον τζόγο. Χάρηκα πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που με ακούσατε. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο.
1: Είσαι ο οδηγός φορτηγού?
0: Όχι, τώρα είμαι οδηγός ταξί. Έχουμε ξαναμιλήσει δύο φορές.
1: Γι' αυτό ρωτάω, γι' αυτό.
0: Ναι, πλέον εκεί καταδείξα. Κατά δια δεν είναι καμιά δουλειά.
1: Ναι, μωρέ, έχεις δίκιο.
0: Στο είναι και λόγοι υγείας πλέον, θα μπορούσα να δουλεύω και άλλα οχήματα, αλλά δυστυχώς για λόγους υγείας δεν δύναμε.
1: Πάντως πρέπει να θυμάσαι ένα πράγμα, ότι τουλάχιστον δεν έχεις πάνω από το κεφάλι σου κάποιον να σου λέει τι να κάνεις, κατάλαβες.
0: Μα είναι και ο μοναδικός λόγος, κύριε Μάνο, που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Ακούω διάφορους, επειδή και το επάγγελμα μας βάλετε από παντού, δηλαδή τώρα να μπείτε ας πούμε στο TikTok, αναφέρω ένα μέσον.
1: Ναι.
0: Θα διαβάσετε ή θα δείτε 500.000 βίντεο το πόσο κακοί είναι οι ταξιτζίδες σε αυτή τη χώρα. Κανένας δεν λέει όμως πόσοι άνθρωποι πραγματικά μοχθούν κάθε... όταν πήρα τη κυρία για να σας καλέσω, δεν ξέρω και το όνομά της, με συγχωρείτε και λέω.
1: Η Σταυρούλα, η Θησαυρούλα που λέω εγώ.
0: Η κυρία Σταυρούλα, μάλιστα. Ήμουνα στον δρόμο και γύρισα μετά από 13 ώρες στον δρόμο συνεχόμενα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δικά τους τα αυτοκίνητα και είναι οδηγοί, μοχθούν κυριολεκτικά καθημερινά. Και αν κάποιος θα γυρίσει και θα πει ότι έλα μωρέ οικονομάτε τώρα που είναι καλοκαίρι οι τουρίστες το ένα το άλλο, κανείς δεν λέει τι γίνεται κατά τη διάρκεια. Τώρα συγγνώμη, πάμε σε άλλο θέμα και έχει
1: διάσει νόμι γι' αυτό. Δεν πειράζει.
0: Κανείς δεν λέει όμως τι γίνεται το χειμώνα αφενός και αφετέρου ότι εμείς δεν έχουμε ρεπό.
1: Ναι.
0: Εμείς ό,τι και να γίνει, το νίκη θα το πληρώσουμε. Το ένσημο θα το πληρώσουμε. Αν εγώ αύριο το πρωί δεν αισθάνθω καλά ή αν ήμουν δύο μέρες με πυρετό ή πριν από 15-20 μέρες έτρεχα με τη μάνα μου τρεις μέρες, δεν μου τα πλήρωσε κανένα στα νίκια.
1: Είναι καλύτερα τώρα η μάνα.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
1: Πάλι καλά.
0: Αυτά και συγγνώμη για την υπερβολική μου έτσι.
1: Όχι, γιατί το λες συγγνώμη. Εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε τη νύχτα. Λέμε ανθρώπινα πράγματα.
0: Είστε απίστευτοι. Δεν σας γνωρίζω, αλλά σας λέω ο λόγος σας. Ξυπνάει απίστευτες αναμνήσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Και
0: να είσαι καλά, κυρία Μαναχή.
1: Να είσαι δυνατός, αυτό έχει σημασία. Υπομονετικός και δυνατός και όλα θα πάνε καλά.
0: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ.
1: Στο καλό. Γεια χαρά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα. Αλλάξα αυτό το τραγουδάκι που πέρσι στην αναμονή, γιατί κλείνει έτσι και τα μάτια, είναι και βράδυ Μάνο.
0: Ποιο λες?
1: Αυτό που παίζει τώρα, είναι για να νούρισμα.
0: Α, είναι μουσικό κουτί.
1: Είναι μουσικό κουτί, πόπο είναι για να το βάλεις και να την παίζει για ύπνο. Που λες Μάνο, ας περάσουμε τώρα στα, με βάση τον τζόγο, ας περάσουμε στα κακά που έχει η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο αλκοολισμός, το ποτό. Και το δεύτερο είναι ο τζόγο. Γιατί ο τζόγος, αυτό που είπε νομίζω ο κύριος Κώστας, τέλος, ναι, εδώ είναι νόμιμο. Εννοώ ότι μπορείς να πας στην πιζαρία της γειτονιάς στο εστιατόριο και να έχει μέσα φρουτάκια.
0: Κολοχέριδες, ναι.
1: Γνωστούς κολοχέριδες, ναι. Ο πεθερός μου έχει μαγαζί εδώ στη Γερμανία.
0: Ο αδερφός της μάνας μου είχε ένα σουβλατζίδικο στη Γερμανία.
1: Μπράβο.
0: Και όταν πήγα να τον επισκεφτώ είχε και ένα τέτοιο στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο πεθερός μου έχει μαγαζί. 9 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, το έχει δύο αυτόματα μέσα, δύο κολοχέριδες.
0: Πειραγμένους θα έλεγες, όχι?
1: Πώς?
0: Πειραγμένους.
1: Όχι, δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα.
0: Α, okay.
1: Δεν υπάρχουν νομίζω πειραγμένοι πλέον στη Γερμανία και λέσχες κρυφές. Είναι σε κάθε μαγαζί επιτρέπεται να έχει δυο μηχανήματα και μετά εκτός αν κάνεις άδεια και κάνεις τα γνωστά σπιλχάλε, δηλαδή που είναι τα μαγαζιά που έχουν μέσα έχουν 50 κολοχέριδες. Δηλαδή υπάρχουν αυτά, μπορείς να... και είναι δηλωμένα κανονικά. Από το 1 ευρώ που κερδίζει, το 50 πάει στο κράτος, 25 πάνε λεπτά σε αυτόν που έχει τα μηχανήματα, την εταιρεία που τα νοικιάζει. Τα νοικιάζει, τα έχει φέρει τέλος πάντων, γιατί δεν πληρώνει σε νίκιο. Και 25 λεπτά το ευρώ πάει στον ιδιοκτήτη που έχει το μαγαζί. Από το ευρώ. Από δύο μηχανήματα μόνο, σε κάθε μαγαζί, βγάζουν όλα τα έξοδα του μήνα του μαγαζιού. Δεν φαντάζομαι ποσό τώρα, έτσι. Δηλαδή, εξασφαλίζει τη λειτουργία του μαγαζιού. Και σου δίνουν και ένα καλομηνιάτικο. Και αυτό με το 25%.
0: Φαντάσου.
1: Και γίνονται, είναι τόσο ανάρπαστα. Δηλαδή έχω δει κόσμο γιατί ανοίγει 3 ώρα το μαγαζί, να περιμένει από τις 2 η ώρα το απ' έξω για να
0: πιάσει πρώτη. 2 η ώρα το μεσημέρι εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι, για να πιάσει πρώτη θέση, για να μπει, για να παίξει κατευθείαν. Δεν υπάρχει πιο εθιστικό πράγμα νομίζω από το κολοκαίρι. Έχω δει κόσμο Μάνο που, γιατί στο μαγαζί πάω σχεδόν μέρα παραμέρα, υπάρχει κόσμος πολύ εθισμένος, μιλάμε για τρελό εθισμένο. Και είναι πολύ δύσκολο να ξεκολλήσει.
0: Ναι, καλά βέβαια. Ναι. Γι' αυτό και έχουν τόσο πολύ μεγάλη πέραση κουλοχέριδες και στα καζίνο.
1: Εδώ στο εξωτερικό είναι η γειτονιά σου. Πάς, λες πάνω από μια μπύρα και ρίχνεις λεφτά μέσα. Και έχω δει άτομα που, εντάξει, πιο μεγάλη στην ηλικία να έχουν καταστραφεί, αλλά μιλάμε και για πιο νέους που έχουν δημιουργηθεί επεισόδια με την οικογένειά του, με τους δικούς του, με μεγάλη καταστροφή. Και είναι νόμιμο.
0: Μα και εδώ νόμιμο είναι. Απλά ναι, δεν είναι στις καφετέρειες.
1: Ναι,
0: είναι σε ειδικά.
1: Ναι, λέω τώρα να πας να φας με την οικογένεια και συνέχεια στο πτώμα το για να παίρνει. Τέτοια πράγμα. Η γιαγιά που έχουμε εδώ, της γυναίκας μου, ήταν εδώ με τον παππού, που τον είχαμε τον παππού και εδώ και πεθάνανε. Ήταν 40 χρόνια Γερμανία. Μένανε τη εταιρεία που δουλεύανε, τους είχαν σπίτια πληρωμένα όνα και πέρα, ξέρεις, δωμάτια. Μένανε πολλοί Έλληνες τότε. Μιλάμε τώρα για είχαν έρθει το 50. Η πρώτη Gastarbeiter που ήταν εδώ. Μου λέει η γιαγιά, μιλάγαμε και με τον παππού καμιά φορά, όταν ήταν στα Γιάννα και όταν το φέραμε εδώ έτσι συζητήσεις. Μου λέει ο παππούς, μένα η γυναίκα λέει που έχω, λέει, πρέπει να μην έχει χωρίσει 3 φορές. Μου λέει γιατί. Μου λέει έφευγα, λέει, Παρασκευή από τη δουλειά, μαζί με τους άλλους Έλληνες που ήταν, ξέρεις, κλίκα όλοι. Και γυρνάγαμε, λέει, Δευτέρα πρωί, λέει, σπίτι. Όλο το Σαββατοκύριακο ήταν στις λέσκες και στα καζίνα παίζανε τζόου. Και αυτό γινόταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Μιλάμε η γιαγιά, της λέω, γιαγιά, εσύ τι... Πώς αντιδρούσες, τίποτα λέει, ερχόταν λέει αυτός Δευτέρα πρωί, γιατί τότε ήταν και η γυναίκα, δεν μπορούσε να μιλήσει, ξέρεις τι να του πεις το πού. Ερχόταν Δευτέρα το πρωί και ήταν λέει από ποτό και από ξενύχτια, από τέτοιο, λέει, μου λέει πήγαινε λέει στο γιατρό να με βγάλει θάρρος, ούτε για δουλειά δεν πήγαινε Δευτέρα, με από Τρίτη πήγαινε. Μου λέει γιαγιά δεν έκανα τίποτα, εγώ μόνο λέει τσακωνόμαστε, λέει και από την αντίδραση. Πήγαινα κάθε μήνα και αγόραζα, λέει, μια ήττα.
0: Τι αγόραζε?
1: Πήγαινε και αγόραζε κουζινικά και πράγματα για το σπίτι. Δηλαδή βαλίτσα με κουτάλια, με πυρούνια, με τέτοια. Κατάλαβε σαν για αντίδραση για τον παππού.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά ο παππούς δεν ένιωθε τίποτα, δεν καταλάβαινε. Όταν φύγαμε, λέει, φύγανε από εδώ και πήγαν στα Γιάννενα, το 96, πήγαινε αγόρασε ένα διαμέρισμα στα Γιάννενα με όλα τα λεφτά που είχαμε μαζέψει εδώ. Μου λέει ο παππούς έπρεπε λέει, να είχαμε λεφτά, τα λεφτά που έχασα εγώ λέει, όλα αυτά τα χρόνια λέει, στη Γερμανία. Έπρεπε να είχαμε αγοράσει άλλα δύο διαμερίσματα. Φαντάζομαι, ζημιά.
0: Στερνή μου γνώση.
1: Πολύ. Και σταμάτησε τα τελευταία, δηλαδή 5 χρόνια που ήταν εδώ η Γερμανία, γιατί έπαθε έφραγμα από το τσιγάρο και το. Την καθιστική ζωή αυτό που έκανε το Σαββατοκύριακο. Τσιγάρο, ποτό και παιχνίδι. Και του και το σταμάτησε όλο. Πολύ παιχνίδι. Καταστροφή είναι η καταστροφή. Ο τζόγος είναι. Ο τζόγος και το αλκοόλ. Και σου είπα για το δεύτερο, το αλκοόλ εδώ στη Γερμανία είναι. Καταστροφή. Δηλαδή αν έχεις ένα τίκ. Κέρδισε από Ελλάδα, Γερμανία και είσαι λίγο λάτρης του ποτού, εδώ θα σε αποτελειώσει. Γιατί πίνουν παντού, καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα.
1: Και πίνουν παντού και δεν. Έχω δει οικογένειες εκεί στο μαγαζί, έρχονται. Πίνουν όλοι, ρε.
0: Τι ναι?
1: Πίνουν όλοι, η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν αυτό που έχουμε στην Ελλάδα να πει, θα ντραπώ. Πίνουνε μέχρι να σκάσουν.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτοί και οι παραπάνω είναι.
1: Όλες
0: ο αγοράς.
1: Όλοι. Και οι Ολλανδοί είναι έτσι. Όλοι. Αυτά είναι όποιος βρεθεί εξωτερικό πρέπει να τα προσέξει πολύ. Ο τζόγος και το αλκοόλ.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αυτά που λες... Ναι. Καταστρέφει κόσμο. Καταστρέφει, δηλαδή. Ναι. Όποιος μπορεί να το αποφύγει.
0: Να το αποφύγει σε μια χώρα που είναι σχεδόν σαν να σε παροτρύνουν για να πιεις, είναι πιο δύσκολο.
1: Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει ειδικό επίδομα.
0: Μπεκρούλιακα.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Είναι όπως επίδομα, όπως όταν παίρνει ταμιονεργίες, τέτοιο. Υπάρχει ειδικό επίδομα που σου δίνει το κράτος επειδή είσαι αλκοολικός. Και δεν σε παραπέμπει, δηλαδή, ώστε να έρθει στον ίσιο το δρόμο σε διάφορους ειδικούς, αλλά ξέρω άτομα που ζουν από αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνουν γύρω στα 800-900 ευρώ και το σπίτι είναι πληρωμένο από το κράτος, από το Δήμο και όλα τα υπόλοιπα πληρωμένα, και τους δίνουν και αυτό το ποσό για να ζουν, αλλά είναι αλκοολικοί.
0: Γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Το θεωρούν...
0: Επειδή είναι όλοι το ίδιο, θα πεις.
1: Το θεωρούν αρρώστια, είναι αρρώστια, είναι κάποια σαν ασθένεια, σαν πάθηση, και επειδή δεν ξέρω, δεν μπορείς να ξεφύγεις, δεν ξέρω. Υπάρχει πάντως επίδομα που ζουν... Είναι εκεί στο διαμέρισμα, στο μαγαζί από πάνω, είναι μία που είναι, ζει με αυτόν τον τρόπο χρόνια τώρα. Ναι. Κάτι θέλω να σου πω, κάτι μου έρχεται τώρα εδώ στη σκέψη, αλλά μου έρχεται.
0: Έλεγες ότι μία γυναίκα στο πάνω πάτωμα, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτή ναι, αλλά όχι, ήθελα να σου πω, η μεγαλύτερη βιομηχανία στη Γερμανία είναι Η μπύρα.
0: Εξού και τα φεστιβάλ μπύρας και αυτά.
1: Όλα. Δεν είναι η αυτοκίνητη βιομηχανία. Είναι η παραγωγή μπύρα. Αλκοόλ γενικά. Ναι. Τι να κάνεις. Πάθη είναι αυτά. Πάθη. Πάθη που άμα μπλέκει. Είναι δύσκολο τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από ένα κολοχέρι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις ποτέ με κέρδος. Να φύγεις με κέρδος αν θα παίξεις την πρώτη φορά, τη δεύτερη. Δηλαδή μπορεί να ρίξεις 20 ευρώ και να σου βγάλει το μηχάνημα 150-200. Άμα θα είναι φορτωμένο από τους υπόλοιπους. Γιατί έχουν λογισμικό. Και να πάρεις αυτό το 200. Αλλά είναι η φάση να γλυκαθείς και τα 200 που έχεις πάρει να τα κάνεις και 2.000. Δηλαδή να γυρίσεις, να φύγεις, θα περάσει η μέρα εκείνη, και έχω δει ανθρώπους που έχουν φύγει, έχουν έρθει να φάνε, παίξανε, κερδίσανε, γλυκάθηκαν, φύγανε και ήρθαν μετά άλλες μέρες μόνοι τους και δεν έχουν σταματήσει να παίζουν χωρίς την οικογένεια, καταλαβαίνεις. Γιατί γλυκαίνεσαι. Εκεί που πήγες να φας, σου δώσε ένα μηχάνημα με 200 ευρώ. Και λες, εδώ είμαστε.
0: Κατάλαβα. Ναι,
1: άστα να πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό...
0: Η τελευταία βάρδια είναι σήμερα.
1: Όχι, έχω μέχρι το Σάββατο.
0: Α, εγώ θα ξανάρθω πάλι τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Έχετε αργία
0: εσείς. Ναι, του Αγίου Πνεύματος. Ενώ εσείς στη Γερμανία έχετε του Αγίου Ινοπνεύματος.
1: Του περάσαμε εμείς, ναι. Μάλιστα. Περάσαμε, ήταν την προηγούμενη Πέμπτη, νομίζω, η Παρασκευή.
0: Έγινε γιορτή μπύρας?
1: Όχι, γιορτή μπύρας εδώ κάνουν κάθε φωτοχή. κάθε αργία και κάθε... που το λένε fire tag, δηλαδή η μέρα που έχουν γιορτή ή τέτοιο... Γίνεται. Χαμός. Εντάξει, όπως θα αρέσει τον καθένα, τώρα αυτά είναι ότι δεν κρίνουμε, αλλά εντάξει, καλό είναι όσοι έχουν οικογένειες να το αποφεύγουν. Δεν κρίνουμε, αλλά εντάξει, καλό είναι όσοι έχουν οικογένειες να το αποφεύγουν.

0: Ραδιοπάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στα μηχανήματα των ήχων. Στην διεύθυνση επικοινωνίας η Σταυρούλα, δηλαδή η Θησαυρούλα, για να έχει αλλάξει όνομα, της τα έλεγα, την βάφτισα εγώ. Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, καλώς όρισες.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά Νίκο μου, εσύ?
1: Χαίρομαι που είστε καλά. Ήθελα να μιλήσω για τον τζόγο που είναι το θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ εκείνο που έχω προσέξει, ξέρεις ποιο είναι, επειδή δεν είμαι χερέκακος, ούτε θέλω να βάλω σαν δικτάκτορες τάξη στον ελληνικό λαό. Πρέπει να σκεφτεί λίγο λογικά και όχι να είναι σαν μυαλό μικρού παιδιού. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Τα καφενεία έχουν κλείσει. Αν δεις τον ΟΠΑΠ σε όλα τα πρακτορία, οι πιο πολλοί είναι οι συνταξιούχοι. Mm-hmm. Ακούω, ας πούμε, εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να λένε ότι δεν έχω, λέει, σύνταξη κτλ. Πολλοί αεριτζίδες έχουν πάρει σύνταξη και είναι εις βάρος των πραγματικών συνταξιούχων. Λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ δούλεψα τόσα χρόνια και παίρνω τόσο σύνταξη. Δηλαδή μοιράζεται η πίτα. Εάν αυτοί οι αεριτζίδες δεν υπήρχαν από το παρελθόν, ας πούμε, που ήρθαν τότε από τη Σοβιετική Ένωση και δεν διαπραγματεύτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που έκανε μεγάλο κακό ο συνταξιούχος και μοίραζε λεφτά πληθωριστικά, τότε είχαμε 25% το 80% και δεν μιλάει κανένας για το 25% που η πραγματική αξία των 100 δραχμών είναι 75%. Και όταν δεν έχεις καμπανεβάσματα το νόμισμα, δεν μπορεί να σε δώσει πίστοση. Τότε για να πάρεις πίστοση ή θα πληρώσεις μεγαλύτερο επιτόκιο ή θα περιμένεις 1,5 χρόνο για να μαζέψεις λεφτά για να πάρεις μια τηλεόραση. Παράδειγμα, το δεκαετία του 80 αρχές η τηλεόραση είχε 80.000, εγώ είχα πάρει το 80 και το μεροκάμα, το μισθό

0: ήταν 20.000. Δηλαδή έκανε οικονομία περίπου 1,5 χρόνο. Τώρα με το ευρώ που μπήκαμε είναι καλό, γιατί δεν έχουμε ας πούμε εξαγωγές και χρειαζόμαστε συνάλλαγμα. Από τη στιγμή όμως που μπήκαμε στο ευρώ, μπορούμε λόγω του ότι έχουμε 2%, άντε τώρα που πήγε 3, και διαμαρτυρόμαστε, ενώ τότε είχαμε 25 και δεν μιλάμε αυτό. Δεν πάμε λίγο πίσω. Τότε όποιος είχε χρήματα, εκατομμύρια, απολάμβανε το ακριβό αμάξι και έβλεπες κάποιον και έλεγες αυτός είναι πλούσιος. Ενώ αντιθέτως, αυτοί που παίρνουν 1.000 πληθωριστικά που έδωσε ο Ανδρέας και έκανε τους 500.000 δημόσιους υπαλλήλους 1,5 εκατομμύριο, πήγαινε στα μπουζούκια, στις ταβέρνες και ξεσκάγανε εκεί πέρα. Το αποτέλεσμα. Τώρα όμως, σε ένα μήνα που παίρνει 1.000 ευρώ και άλλα 500 άμα δουλέψει η γυναίκα, μέσω όρο εδώ, παίρνει 1.500 ευρώ. 80% οι Έλληνες έχουν σπίτια και εξοχικά. Να τα χαίρονται, δεν ζηλεύω, να περνάνε καλά. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν το 60%. Εκτός εκείνου, με τα 1.500 ευρώ που παίρνει και αυτός που ακούει συνέχεια ότι ο Έλληνας πεινάει, δεν πεινάει. Να σας το αποδείξω. Εάν πας με τη φορολογική σου δήλωση στο παρτοπολείο του Δήμου και δείξεις τη φορολογική δήλωση, θα πάρεις όλα τα όσπρια σου, τα κρέατά σου, τα απορρυπαντικά σου, τα χαρτιά σου κτλ. Μένει το ποσό ακέραιο το χιλιάρικο, συν τα 500 αν δουλέψει και γυναίκα. Δεύτερον, μπορεί να πάει στο γιατρό, έχει τα κοινωνικά ιατρία κτλ. Υπάρχει το ψηφιακό φροντιστήριο. Λέει που έχω παιδιά στο φροντιστήριο κτλ. Υπάρχει το ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουν όλα τα μέσα. Αν θέλουν οι γιατρούς, μπορείς να πας και στους γιατρούς του κόσμου. Υπάρχουν εκεί πέρα. Αυτοί που είναι φτωχοί, αυτοί που έχουν λεφτά, καλά, ό,τι θέλουν κάνουν, δικαίωμά τους. Δεν θέλω να ακούω αυτή τη μιζέρια. Τώρα, αυτοί οι συνταξιούχοι που λένε δεν έχω και κλαίγονται ότι ξέρεις έρχεται αυτό τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και δεν έχω ένα δωράκι έτσι πως κλαίνε και όλες και λυπάμαι από τη μια μεριά. Αλλά από την άλλη θεωρούνται, είναι κροκοδίλια δάκρυα. Γιατί όταν κύριε εσύ δεν μπορείς να δώσεις ένα δώρο στον εγγονό σου, τότε γιατί κλείσανε όλα τα καφενεία και αυτοί οι συνταξιούχοι πηγαίνουν και δίνουν τα χρήματά τους στον ΟΠΑΠ. Κατάλαβες. Μας. Κάνε μια γύρα και δες. Μέσα στον ΟΠΑΠ από τους 10 ας πούμε μέσω όρο, οι 8 ή οι 7 είναι συνταξιούχοι. Ηλικιωμένοι άνθρωποι. Κατάλαβες. Δηλαδή κάθε και μου λέει ο άλλος, ξέρεις δεν έχω να φάω. Δεν έχεις να φας. Πάνε, έχει και η εκκλησία τόσα συσίτια. Άμα πας με τη φορολογική σου δήλωση και πίσω ότι ξέρει, θα το δει εκεί. Έλα, είναι τετραμελή. 4 γεύματα. Συν τα όσπρια τα αυτά που θα πάρεις, καλύπτεις τα πάντα. Το έχει χιλιάρικο, νησιά ακέραιο. Ύστερα, με τα 200 ευρώ που δίνουν αέρα, όταν λέω αέρα τι, πίνουν καφέ και δίνουν 4 ευρώ. Έτσι. Εάν αφαιρέσουμε το μισό ευρώ που θα το έχει από το σπίτι τον καφέ με το θερμό του, θα μπορέσει να εξοικονομήσει χρήματα. Δεν λέω εγώ να του στερήσω τον καφέ. Αλλά όταν λες ότι δυσκολεύεσαι να πληρώσεις ενίκιο, το 20% αυτή. Όταν στην Ευρώπη, ας πούμε, είμαστε 60. Πες μου μια χώρα που έχει 100% πληρότητα σε σπίτια και δεν υπάρχουν φτωχοί 15 και 20%. Όταν στην Ιαπωνία έχουν σπίτια φέρετρα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λοιπόν, αυτά όλα. Γιατί δεν κάθεται ο Έλληνας και κάθεται και μιζεριάζει. Δεν κάνω πολιτική και φταίει ο Μητσοτάκης και αυτό. Ο καλύτερος πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή από τη μεταπολίτευση, προσωπική μου άποψη, αλλά επειδή κάνει πράξεις και ξεκαθαρίζει τα πάντα, γιατί παλιά μας λέγανε μαύρα πρόβατα και τώρα δεν μας λένε. Και όχι μόνο εκείνο. Πήρανε τον Πιερακάκη που έβαλε τάξη και στην παιδεία και στο άλλο και τώρα στην οικονομία και έγινε πρόεδρος του Eurogroup. Και όλοι οι Ευρωπαίοι λένε τα καλύτερα λόγια. Ενώ τότε τα μας κατηγορούσαν. Αυτό δεν είναι θετικό? Γιατί δηλαδή καθόμαστε και συνέχεια γκρινιάζουν? Η πολλή γκρινιά δεν φέρνει καλό στην πατρίδα. Και αυτοί που χάσανε μερικά λόγω του υπερυπολογιστή που τσεκάρει και βγάζει λεφτά, αυτοί παλιά θυμάσαι, ούτε φορολογική δήλωση δεν κάνανε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Νέα Δημοκρατία, επί Κωστά Καραμπαλή του μικρού. Συμβίτη και τα λοιπά. Το μόνο καλό από όλους τις κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έχουν κλέψει. Κάθομαι στο Μητσοτάκης κλέβει, εκείνος, κουφαντούνε, κάνουν. Δεν λέω εγώ ότι δεν κλέβουν αυτοί. Και αυτοί να τιμωρηθούν, αλλά να τιμωρηθούν από το 98, γιατί λέει οι αντιπολίτες από το 19 και μετά, γιατί ρε κύριε, ο ίδιος ο Πάγκαλος, ηχητικό μήνυμα άκουσα, που έλεγε ότι ξέρεις παιδιά μην κλέβουμε τετραπλάσια, να κλέβουμε διπλάσια. Από το 98 είναι το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη. Όλοι να τιμωρηθούν για να, να μπει μια ισορροπία. Εάν τώρα από το 19 τιμωρηθούν, όχι το συμπαρασπίζουμε αυτούς, το τονίζω, και τους αφήσουν τους άλλους ελεύθερους, ξέρεις τι θα λένε η αντιπολίτευση. Εμείς είμαστε οι μάγκες, ηρωνικά, θα υπάρξει ο διχασμός πάλι και δεν θα βγει τίποτα. Και θα λένε είμαστε οι μάγκες, εμείς είμαστε απ' έξω και εσείς είστε από μέσα και εμείς κλέψαμε, αλλά είμαστε μάγκες. Καταλάβατε τι γίνεται? Αυτό το μπέρδεμα. Και τελευταίο κλείνω, ότι για να γίνει κράτος αυτό, ακούω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει θέλω να κάνω το Σύνταγμα με 200 βουλευτές. Εάν θέλουμε να κάνουμε κράτος εμείς οι φτωχοί και η μεσαία τάξη, δεν το λέω ούτε είμαι παθιασμένος ούτε τίποτε. Το Σιμίτη τον παραθέτουμε που έκανε και γίνοντας λάθη. Όλοι κάνανε διαχρονικά. Ο Σιμίτης όμως έβαλε την Κύπρο στην Ευρώπη και γλίτωσε. Το υπόλοιπο θα το έπαιρναν οι Τούρκοι οπωσδήποτε, αφού δεν ήταν πουθενά ούτε στην Ευρώπη ούτε αυτό. Και μας έβαλε στο ευρώ. Εάν δεν είχαμε το ευρώ τώρα, θα κλαίγαμε και θα κλαίγαμε πολύ πικρά. Και γιατί? Γιατί θα ήμασταν σαν την Αλβανία. Εάν κάναμε εξαγωγές, θα είχαμε συνάλλαγμα για να απολαύσουμε αυτά τα καλούδια μέσω του ευρώ. Ενώ η Τουρκία που έχει 50% κάνει εξαγωγές, παίρνει συνάλλαγμα και έχουν και αυτά τα καλούδια. Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει κάποτε να μάθουμε να σκεφτόμαστε λογικά. Όσο για τον κύριο Γεωργιάδη, κάνει μεγάλο έργο, το συκοφαντούνε. Έχω άνθρωπο ο οποίος για να πάει να κάνει λέιζερ έπρεπε να δώσει 2.000. Και αυτά τα απογευματινά που έκανε, μπράβο το Γεωργιάδη, που έκανε τα χειρουργία, τον κοροϊδεύε η αντιπολίτευση. Ξέρεις πόσοι σωθήκαν από αυτό? Έκανε λέιζερ ο άλλος και κέρδισε δωρεάν. Με τη φορολογική δήλωση, με προϋποθέσεις. Και το τελευταίο, ξέρετε γιατί έχουμε πολλά φαρμακεία, ενώ τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης αντιστοιχούν τα 10 εκατομμύρια της Αυστρίας? Γιατί όλοι αυτοί σαν μανιτάρια είχαν τα φαρμακεία και γράφανε όσο θέλανε φάρμακα. Δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος που έκανε ο Γεωργιάδης, να είναι καλά, με την ψηφιακή μέσω, ταυτοποίηση μάλλον μέσω τηλεφώνου. Ενώ παλιά πήγαινε η γιαγιά, έλεγε ο φαρμακοποιός που ήταν η κολλητή εκεί πέρα, καταλαβαίνεις τώρα πάρε δώσε, να γράψουμε και εκείνον φάρμακα το φίλο μου, ναι γράψε. Και ποιοι τα παίρνουν αυτά τα λεφτά όλα, τις μίζες, οι γιατροί που έγραφε τη συνταγή μέσω του φαρμακοβίου που είχαν επικοινωνία. Λοιπόν, όλοι αυτοί περνούσαν καλά και λέει μετά δεν έχουμε λέει υγεία. Και μπράβο το Γεωργιάδη που έκανε αυτή την ταυτοποίηση. Και βλέπεις τώρα, ενώ θυμάσαι και στην αυτή που στη Μυτιλίνη 15.000 που είχε γράψει συντάγες ένα βράδυ.
1: Ναι, ναι, και πού τα πέρα. Ή το, ναι. Το πηγάδι γεμάτο φάρμακα, το θυμάσαι.
0: Ναι. Ακριβώς, α, μπράβο και αυτό. Αυτά ο Έλληνας ο φτωχός, γιατί είναι τόσο κακός? Αυτή η κυβέρνηση σε έφερε σε 2 μήνες μέσω κινητού σου να ελέγχεις το αυτό πως το λένε την σύνταξη, όταν περίμενες με τους άλλους 8 χρόνια. Ξέρεις τι βγάζω, πάλι το λέω, δεν είμαι χαιρεκά. Μήπως είναι αυτοί όλοι οι πιο πολλοί οι Έλληνες στο 80% που κάνουν αυτό το κακό στην πατρίδα με την κρίνια και τη μιζέρια που δεν προχωράει? Όπως όλα σημείτε, άμα έχεις κρίνια προοδεύεις, δεν προοδεύεις.
1: Απλώς θα πάμε στο φινάλι τώρα σιγά,
0: ναι,
1: σιγά.
0: Ξέρεις τι γίνεται, ο Γεωργιάδης που έβριζε παλιά την Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή, πολύ καλά την έκαμπνε. Γιατί? Γιατί ο Καραμαλής ξόδευε 16%, ενώ το λογικό που λέει η Ευρώπη είναι 3%. και παίρνα τα λεφτά. Θυμάσαι εκείνο το κοντάρι του τρόλεϊ, το μετακινούσε και έπαιρνε λεφτά. Έπαιρνε τα χέρια του, έπαιρνε λεφτά. Αυτά τα άκοψε. Και έβαλε και τάξη και στο αυτό που σου λέει στα πανεπιστήμια. Όχι, γι' αυτό πήγε ο Γεωργιάδης που τον κατηγοράμε, έβριζε την αυτή. Πήγε τώρα στο Μητσοτάκη γιατί είναι νοικοκύρης.
1: Αγαπητέ μου.
0: Και ό,τι λέει το κάνει πράξη. Τελειώνω.
1: Ναι, αυτά το είπες 10 φορές το τελειώνω.
0: Έκλεισα. Καλό βράδυ, να είστε καλά και καλό ξημέρωμα. Αυτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το JCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-80 2-11-10-80-8-80 Κύριε Γιώργο από την Πάτρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας
1: κύριε
0: φίλε,
1: Μάνο, καλώς ήρθατε.
0: Καλά
1: είστε, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Πρώην αστυνομικός συνταξιούχος.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά ακόμα, αγόρι μου. Πήρα για το προηγούμενο που είναι όλα ρόδινα. Και γιατί τις 18 του μηνός δεν έχουμε κανένα συνταξιούχη λεφτά, επειδή σπέζουμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι και πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας και όταν θέλουμε να πάμε σε ένα γιατρό μας ορίζουν ύστερα από ένα εξάμηνο για να πεθάνουμε πρώτα και ύστερα να πάμε στον γιατρό που τα έχει κάνει όλα ωραία ο υπουργός μας. Τα έχει πολύ κάνει ωραία και παίζουμε όλοι στοιχήματα και έτσι στα ηλεκτρονικά, όλοι συνταξιούχοι. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα κύριε Μάνο άλλο. Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, το καλό Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ.

2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Τώρα σε λίγο θα μας πάει το τραγουδάκι μέχρι την κορυφή και θα έχουμε μία ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Είναι και 56 πρώτα λεπτά. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Βέβαια την Κυριακή ετούτη δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος. Αλλάζει την Κυριακή προς Δευτέρα. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 12, ξεκινάμε. Οπότε θα τα πούμε το βράδυ της Δευτέρας. Κύριε Στάθη από το Σικάγο.
6: Καλή σας μέρα.
3: Γεια σου Στάθη μου.
6: Το θέμα σήμερα είναι ο τζόγος. Yes. Ο τζόγος είναι ένα πάθος και όπως όλα τα πάθη έχει και αυτό τις συνέπειες. Άκουσα διάφορες γνώμες απόψε μέχρι πως διαχείριση χρημάτων. Άκουσα κάποιος κύριος είπε να διπλασιάζουμε στο επόμενο αυτό, στο επόμενο ποντάρισμά μας και κάτι τέτοια.
3: Καλά, εντάξει, μην τα επαναλέω.
6: Κάποιος άλλος είπε ότι είναι μόνο για τους εύπορους. Ούτε και αυτό ισχύει. Δηλαδή έχει να κάνει πολύ με την αδρεναλίνη που από ένα σημείο και μετά γίνεται πολύ γλυκιά και είναι δύσκολο να αυτός ο εθισμός να ελεγχθεί. Και όσο πλούσιος και αν είναι, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι πολύ εύπορος, είναι δύσκολο σε κάποια μεγέθη λεφτά να ξοδευτούν σε αγορές, σε οτιδήποτε διασκεδάσεις. Παίζονται όμως. Και έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ ειδικά που έχουν καταστραφεί από αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι εταιρείες με τα καζίνα δεν είναι τόσο κορόιδα, δεν τις έφτιαξαν ποντάροντας στη τύχη ή στην ατυχία των πελατών τους. Έχουν μια συγκεκριμένη μαθηματικούς που έχουν το νου τους και προσέχουν και έχουν πάρει τις πιθανότητες όλες με το μέρος τους. Δηλαδή όπως και να γίνει έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια. Δεν είναι εκεί για να πάει κάποιος στη τυχερή του μέρα να τους πάρει όλο το μαγαζί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο πιο πρικισμένοι και καταφέρουν κάτι φορές, αλλά αυτό έχει να κάνει πιο πολύ και με τις δυνατότητες και με το χαρακτήρα τους, πόσο αυτοπιθαρχία έχουν. Και αυτοί που έχουν γλιτώσει είναι αυτοί που έχουν αυτοπιθαρχία. Αυτοί που θα πούνε ότι πάω, έχω αυτό το ποσό να χαλάσω, με το που θα χάσω αυτά θα φύγω, ή θέλω να κερδίσω τόσα και με το που θα κερδίσω αυτά θα σηκώσω πάλι να φύγω. Εννοείται ότι ο στόχος που έχει βάλει είναι τουλάχιστον 50% από αυτά που είναι να κερδίσει, τα 50% από αυτά που είναι διατηρημένο να χάσει. Εξυπακούεται αυτό το πράγμα, γιατί όσο πιο πολύ κάθεσαι, τόσο πιο πολύ όσο πιο κοντά στην καταστροφή είσαι. Ήθελα ακόμη να πω δύο κουβέντες για τη χθεσινή θεματική, ήταν πολύ ωραία. Ήμουνα όμως, οδηγούσα και είχα και τα εγγόνια μέσα και δεν μπορούσα ούτε να συγκεντρωθώ και έχασα και πολλά πράγματα ωραία από αυτά που ακουγόντουσαν.
3: Για πες μου.
6: Μπορούμε να μιλήσουμε για το χθεσινό?
3: Πώς δεν μπορούμε?
6: Είπατε ας πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι
3: επιτυχάνουν
6: κάποιους στόχους.
3: Και κάποιοι άλλοι όχι. Και τι είναι, είναι ζήτημα τύχης δηλαδή?
6: Η τύχη είναι κάτι που έρχεται σε όλους μας. Απλώς κάποιοι άνθρωποι τη βλέπουν και κάποιοι άλλοι δεν τη βλέπουν. Δηλαδή μπορεί να είσαι τυχερός και να είσαι υγιέστατος και να μην το εκτιμάς αυτό το πράγμα. Η τύχη είναι θηλυκό πράγμα και όπως όλα τα θηλυκά, ας πούμε, όταν δεν τα εκτιμήσεις, όταν δεν τους αποδώσεις τα εύσημα, γίνονται πολύ μοβόρικα. Η τύχη δεν είναι κάτι που έρχεται πάντα, που υπάρχει πάντα. Το πρώτο είναι να είμαστε σε γρήγορση να την αναλύουμε. Μπορεί να είναι δίπλα μας στη τύχη και να μην τη βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι σε θέση να έχουν μια διορατικότητα ή να έχουν, να μπορούν να αναγνωρίσουν πότε είναι, δηλαδή αυτό που λέμε η τύχη είναι ο χρόνος, ο κατάλληλος χρόνος, η κατάλληλη στιγμή με τους κατάλληλους ανθρώπους, η συγκυρία που λέμε. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Εξαρτάται ποιο είναι ο στόχος. Υπάρχουν στόχοι που δεν είναι εφικτοί. Δηλαδή, οι στόχοι δεν είναι ίδιοι για όλους μας. Ούτε η επιτυχία είναι, ούτε η επιτυχία είναι το ίδιο πράγμα. Όλοι μας έχουμε τον ίδιο ορισμό της επιτυχίας. Άμα σας ρωτήσω τι είναι επιτυχία για εσάς, θα μου πείτε κάτι. Για μένα θα είναι κάτι άλλο, για κάποιον άλλο θα είναι κάτι άλλο. Δεν είναι για όλους το ίδιο πράγμα. Όταν ήμουν μικρός, μου είχε πει η δασκάλα ότι η λέξη επιτυχία είναι ουσιαστικό αφηρημένο. Το παιδί τώρα, ας πούμε, δεν το καταλάβαινα γιατί είναι αφηρημένο. Μου είπε ότι δεν είναι, γίνεται αντιληπτή από τις αισθήσεις μας. Ούτε και αυτό δεν το καταλάβαινα, είμαι αρκετά μικρός, μπέρδευα τα αισθήματα με τις αισθήσεις. Μου το εξήγησε ότι δεν μπορεί να πιάσει, ότι δεν μπορεί να δεις, ότι δεν μπορεί να ακούσεις, ότι δεν μπορεί να γευτείς, είναι αφηρημένο. Και σαν έννοια όμως, η επιτυχία δεν είναι μόνο αφηρημένη σαν ουσιαστικό ως προς την ταυτοποίηση τη γραμματική της. Η επιτυχία είναι και σαν έννοια αφηρημένη, γιατί επιδέχεται εκατομμύρια ορισμούς. Για κάποιον επιτυχία είναι να κάνει λεφτά, για κάποιον άλλον είναι να έχει την υγεία του, για κάποιον άλλον είναι να γίνει καλά, για κάποιον άλλον να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τα παιδιά του για κάτι καλύτερο, για το μέλλον τους. Ένας άνθρωπος που είναι σε μια αρρώστια δεν εξαρτάται από αυτόν. Ο στόχος του είναι να γίνει καλά. Εξαρτάται όμως από τον ίδιο. Δεν είναι πάντα κάτι το εφικτό. Και υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, δηλαδή μπορούμε να δούμε γιατί αποτυχάνουν κάποιοι άνθρωποι. Σε αυτό είναι πιο εύκολο να το δούμε, αλλά στο γιατί επιτυχάνουν υπάρχει μια σχετικότητα. Έτσι. Και έχουν και στόχους εφικτούς. Δηλαδή αν εγώ ξεκινήσω, ας πούμε, με 1.000 ευρώ και θέλω να κάνω ένα εκατομμύριο, να επενδύσω 1.000 ευρώ και να κάνω 1 εκατομμύριο σε ένα χρόνο, δεν πρόκειται να πετύχω ό,τι και να κάνω. Ας πούμε. Πρέπει να μου έρθουν όλα πάνω μου.
3: Μάλιστα.
6: Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή η εκπομπή είναι παρεΐστικη,
3: ναι,
6: και επειδή όλοι, δηλαδή εμένα μου αρέσει περισσότερο να την ακούω παρά να μιλάω. Αλλά εντάξει, οφείλω και εγώ να κάνω κάτι για να, έτσι, να πληρώσω, να, είναι απληστία να τα περιμένω όλα από τους άλλους. Η εκπομπή είναι παρείστικη και πρέπει να σεβόμαστε και τους ακροατές. Κάποιος κύριος, ο προηγούμενος ακροατής, κάπου πήγε να κάνει μεροκάματο σε βάρος μας.
3: Δηλαδή.
6: Έτσι, θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα αντίθετα από αυτά που είπε, αλλά θα γινόμουν σαν κι αυτόν. Όχι, δεν είναι σωστό.
3: Δεν χρειάζεται να είμαστε προσβλητικοί προς κανέναν.
6: Δεν προσβάλλω.
3: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται. Είπε αυτό που έχει να πει. Πες εσύ αυτό που έχει να πει.
6: Αυτό που είπε να πει όμως δεν είχε καταρχήν κάποια σχέση με αυτό. Και αυτό που είπε, είπε ψέματα. Όταν λέμε ψέματα, υποτιμάμε και νοημοσύνη των
3: Τι, για ποιο πράγμα είπε ψέματα.
6: Εντάξει, έπλεξε τώρα το εγγόμιο του Γεωργιάδη. Εντάξει,
3: για αυτόν μιλάτε.
6: Ναι, έχουμε πάει και στα νοσοκομεία, έχουμε δει πώς είναι τα νοσοκομεία, ξέρουμε και πώς πρέπει να είναι τα νοσοκομεία. Μην μας κάνει τώρα δεν μπορεί να μας πουλάει την κολοφοντιά για φανάρι, να τρέξει ο κόσμος, εισιστά στον κόσμο να τρέξει στην εκκλησία, να κάνει. Γιατί να τρέξει στην εκκλησία. Ο καθένας που είναι συνταξιούχος έχει πληρώσει για να πάρει τη σύνταξη. Και του κόψαν τη σύνταξη. Και ποιοι του κόψαν, αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε και αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα να πληρώσουν για αυτό που συνέβη. Όχι μόνο οι συνταξιούχοι, όχι μόνο οι πληβοί. Έτσι για τη χώρα χρεοκόπησε με ευθύνη των εξουσιών. Της νομοθετικής, της εκτελεστικής, της δικαστικής. Αυτοί βγάλανε ένα νόμο και προασπίσαν τα συμφέροντά μας. Και κληθήκαμε εμείς για να μην πάνε αυτή η φυλακή, οι πολίτες, να πληρώσουμε. Και εμείς που ζούμε εκτός Ελλάδος, και εμείς πληρώσαμε το αυτό. Δηλαδή και εμάς απαξιώθηκαν οι περιουσίες μας που είχαμε στην Ελλάδα και που είχαμε επενδύσει για αυτές. Κανένας δεν γλίτωσε από αυτό το πράγμα.
3: Μάλιστα.
6: Εκτός υπάρχουν άνθρωποι, τώρα τι να συζητάμε, δηλαδή για ιδιοκατοίκηση, για αυτά. Η Αλβανία έχει τη μεγαλύτερη ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι περνάνε καλά? Δεν είναι, αλλά εγώ στέκομαι στο αυτό ότι δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε τους συνακροές. Εδώ είμαστε μια παρέα όλοι μας. Και χρειάζεται να σεβόμαστε όπως μας σέβονται, να σεβόμαστε και τους υπόλοιπους. Εντάξει, αν αυτός κάνει μεροκάμα, τώρα βρει ένα άλλο τρόπο να κάνει μεροκάμα. Όχι με εμάς. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
3: Να είσαι καλά.
6: Και εσείς να είστε καλά. Αύριο δεν έχετε εκπομπή, έτσι, ούτε,
3: όχι, ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή. Από Δευτέρα.
6: Εδώ είναι ακόμα Πέμπτη.
3: Ναι.
6: Πάμε 8 ώρες πίσω. Να περάσετε πανόμορφα, ό,τι και αν κάνετε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
6: Γεια. Yeah.
3: Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Βρε καλό στη ζωή από την Κοκκινιά.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Τι γίνεται, ζωή, σε χάσαμε.
1: Καλά, εσύ τι κάνεις, Μάνο μου?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Να, ακούω τώρα για αυτά που λες, μωρέ, Μάνο, για τα καζίνα.
0: Ναι, τι για τον τζόγο λέμε, για τον τζόγο.
1: Ναι, τον τζόγο, ναι. Όλα τα, όταν ταξίδευα, έβλεπα, πήγαινα, δεν μπορώ να πω, ξέρεις τι έκανα. Τότε κοπέλα φοράγα με μια κοπέλα που βάζαμε ένα μπλουτζίν, ήταν τα μπλουτζίν, και βάζαμε 5 ή 10 ευρώ από πίσω στο κολότσεπι, ούτε τσάντες ούτε τίποτα, να περάσει η ώρα μας. Δηλαδή, ναι, πιάνα μια φορά την εβδομάδα ή στο κουρουασάου ή στην Αρούμπα, ας πούμε, να πτώνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είχα μάθει ποτό και καζίνα, δεν επλησίασα το τσιγάρο αυτό, αλλά τα κατάφερα 18 χρόνια και το έχω κόψει τώρα.
0: Δηλαδή τελικά κάπνιζες.
1: Ναι.
0: Γιατί είπες δεν πλησίαζα το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Κάπνιζες ή δεν κάπνιζες. Μη μας μπερδεύεις.
1: Έβλεπα.
0: Ζωή, Μάνο, δεν ακούς τι σου λέω?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν φταίω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κάνε κάτι με το τηλέφωνο να ακούς.
1: Ναι, τώρα σε ακούω.
0: Ναι, είπες, έβαζες 5 ευρώ, 5 ξέρω εγώ, χιλιάρικα στην τσέπη και πήγαινε στο καζίνο.
1: 5 ευρώ, 5 δολάρια.
0: Ωραία. Και είπες ότι ποτό και καζίνο και, πώς το λένε, τσιγάρο, δεν, ποτέ δεν κατανάλωσες. Πώς γίνεται, αφού πήγαινε στο καζίνο?
1: Τσιγάρο, κάπνιζα. 18 χρόνια το έχω κόψει τώρα το τσιγάρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Το καταλαβες. 18 χρόνια τα κατάφερα και το κόψα το τσιγάρο. Mm. Ούτε και πίνω αυτόνο. Βέβαια, βλέπα τις άλλες, όχι. Μάνο, εγώ τους έλεγα, έχω παιδιά. Δεν ήρθα να αφήσω τα λεφτά στα καζίνα. Ήρθα να στείλω στα παιδιά μου τα λεφτά. Με τρώει η θάλασσα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Είναι έτσι που το λέω, Μάνο μου.
0: Εσύ ξέρεις. Δίκιο, ναι, έχεις πάντως. Σωστά είναι αυτά που λες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις, καπετάνισα,
1: ναι. Ναι. Μάνο, έχεις γίνει ο μεγάλος μου δάσκαλος. Ακούω. Μ' αρέσει να ακούω και να μην μιλάω. Να σ' ακούω και τώρα, μα,
0: ναι,
1: το
0: αλλά,
1: καζίνο.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω. Μαθαίνω, μα έχω μάθει πράγματα και θαύματα.
0: Ξέρεις ότι αν όλοι έκαναν αυτό που κάνεις εσύ, εγώ θα τη σταμάταγα την εκπομπή και θα πήγαινα σπίτι μου.
1: Έχεις γίνει μεγάλο. Έγινα μεγάλο.
0: Άκουσες τη σούπα?
1: Ναι.
0: Όχι, ζωή, άκουσες τη σούπα?
1: Καλή ξεκούραση, Μάνο.
0: Όχι, άλλο λέω. Με άκουσες τη σούπα? Με άκουσες, λέω, τη σούπα?
1: Όχι.
0: Τώρα με ακούς?
1: Ναι.
0: Λέω ότι αν όλοι έκαναν αυτό που κάνεις εσύ, η εκπομπή θα είχε σταματήσει. Θα τη σταμάταγα εγώ, μη γελάς.
1: Να μην σε ενοχλάω, Μάνο, γι' αυτό.
0: Καλά, εντάξει, okay, καλό Πάσχα.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.

0: Η ώρα είναι 4 και 23 πρώτα λεπτά και μπορούμε να επιστρέψουμε στην κουβέντα με τον Άρη Μαραγκόπουλο τον Σεραφέα, που είχαμε ξεκινήσει την αναμετάδοση εχθές, αλλά δεν μας έφτασε ο χρόνος. Μπορούμε να ακούσουμε το τέταρτο κομμάτι της συνέντευξης.
1: Αυτές οι ήττες, αυτές οι ήττες είναι πολύ βαθιές. Είναι πάρα πολύ βαθιές, δηλαδή τις πληρώνουμε αυτές τις ήττες. Αυτές οι ήττες σημαίνουν μια αδυναμία για ένα λαό να σταθεί κατά μέτωπο απέναντι στον εαυτό του, θα το επαναλάβω, και να τον αγαπήσει για αυτό που είναι. Δεν τον αγαπάει για αυτό που είναι. Και μένα αυτό με θλίβει, με θλίβει. Δηλαδή ακούς τώρα πια, πολύ αργά, ακούς διάφορους που λένε να σώσουμε την παραγωγή μας, να κάνουμε αυτό. Μα τώρα δεν έχεις πια τους γιαρμάδες που είχες. Δεν έχεις τα ροδάκινα που είχες. Τα πεπόνια Άργους έχουν σιγά σιγά εξαφανίζονται και έχεις στρογγυλό κολοκυθό πεπόνια. Αναφέρω παραδείγματα που τα ξέρει οποιοδήποτε και τα καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα πράγματα σε λίγο δεν θα τα έχεις. Δεν θα έχεις φάβα Σαντορίνη σε λίγο. Έτσι. Ακούγοντας τία, δεν είναι. Η βάση σου, η βάση αυτής της χώρας έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Η βάση αυτής της χώρας δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό, μα και τον τουρισμό θα τον ανέπτυξες διαφορετικά αν αυτά τα σεβόσουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάντοτε, μιλώντας για τον τουρισμό, πάντοτε με ενοχλούσε ότι όταν πήγαινε σε μια οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο πολυτελείς, έβλεπες ότι στο πρωινό σου σερβίρουνε σε περιοχές που έχουν όλων των ειδών τα φρούτα, όλων των ειδών τη δυνατότητα να φτιάξουν μαρμελάδες δικές τους, τα συσκευασμένα αυτά, με συγχωρείτε, σκατουλάκια, ενώ θα μπορούσαν να έχουν, όταν πας έξω, αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο στη Φλωρεντία ή ένα ξενοδοχείο οπουδήποτε, θα δεις ότι θα σου δώσουν ό,τι έχει τοπικό. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Εμείς εδώ μπορεί να είσαι σε ένα βουνό, μπορεί να είσαι σε ένα νησί και δεν σου φέρνει το συσκευασμένο σε πλαστικό. Αυτό κάτι δηλώνει όμως για την ταυτότητα. Δηλαδή κανονικά ο επιχειρηματίας αυτός που το κάνει αυτό δεν πρέπει να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, αλλά αισθάνεται. Γιατί θεωρεί γρήγορα, άμεσο, κέρδος, εύκολο. Δεν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέχνα την Ελλάδα. Δεν είμαι στην Ελλάδα. Είμαι στην Αμερική. Είμαι σε μια πόλη στην Ινδιάνα και εκεί προσφέρω το πρωινό μου. Αυτό έτσι δουλεύει.
2: Room στουλέτ χωρίς τουαλέτ.
1: Έτσι.

0: Έχω την εντύπωση ότι συχνά μας διαφεύγει πόσο γοητευτικό είναι να συναντήσει μια δυσκολία και να την ξεπεράσει.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπατε, δηλαδή να συναντήσεις μια δυσκολία και να την ξεπεράσεις. Αυτό ανήκει σε αυτές τις αξίες, τις συμβολικές αξίες, τις οποίες έχουμε πετάξει στην άκρη. Γιατί τις έχουμε πετάξει στην άκρη? Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι αξίζει μόνο ό,τι αγοράζεται και πουλιέται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες αυτού του τύπου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες όπως εκεί αγοράζεται και πουλιέται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες αυτού του τύπου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες...

Λία, αυτή είναι η ομορφιά της. Αν δεν έχεις δυσκολίες, η ζωή είναι βαρετή, είναι κοινότοπη, δεν έχει νόημα, χάνει το νόημά της. Και αυτό δεν το μάθαμε. Δηλαδή, και όταν λέω δεν το μάθαμε, οι νεότερες γενιές και στο σχολείο παίζει ρόλο αυτό, δεν το έμαθαν αυτό. Δηλαδή, επειδή παρακολουθώ και τα σχολεία και τη διδασκαλία και όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, έχω διδάξει κι εγώ πολλά χρόνια, βλέπω ότι υπάρχει μια ευκολία να μην κουραστεί το παιδί, μα αν δεν κουραστεί δεν θα βρει τη γνώση ποτέ. Η γνώση βγαίνει μέσα από τη δυσκολία. Ο Χάρολντ Μπλουμ, ένας πολύ μεγάλος Αμερικανός κριτικός που είναι στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, μιλώντας για τη λογοτεχνία, λέει ότι οι πιο σημαντικές χαρές, η πιο σημαντική ειδονή που μπορείς να αντλήσεις από τη λογοτεχνία είναι από αυτό που ο πολλής κόσμος ονομάζει δύσκολο βιβλίο. Μα ναι, η μεγάλη ειδονή είναι η δύσκολη ειδονή, αυτή που πρέπει να την κατακτήσεις, όχι αυτή που σου δίνεται απλόχερα. Κάντε την μεταφορά και στη ζωή και στις γυναίκες και οπουδήποτε, έτσι δεν είναι? Με αυτή την έννοια, αυτό είναι μια συμβολική αξία που θεωρώ ότι επίσης κινδυνεύει. Δηλαδή, αυτούς τους καιρούς βλέπεις στους σταθμούς συνέχεια μιλάνε για την αηφόρο ανάπτυξη, μιλάνε για την οικονομική ανάπτυξη. Η λέξη ανάπτυξη περνάει παντού. Αλλά η ανάπτυξη έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι, και νέους ανθρώπους, θα δανειστούν για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Ναι, θα χρειαστούν μια βάση, αλλά πρέπει να έχουν όρεξη να ξεπεράσουν δυσκολίες. Και οι δυσκολίες αυτές πρέπει να είναι δημιουργικές δυσκολίες. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πραγματικά είναι ένα σημείο που χωλαίνουμε και θα πρέπει να το περάσουμε κι αυτό. Φαντάζομαι ότι τώρα, μπροστά σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες που ορθώθηκαν σε όλους, κάτι θα αλλάξει. Θεωρώ ότι η βιότητα που έχει η εποχή εκ των πραγμάτων θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Θα αναγκάσει τον κόσμο να διεκδικεί περισσότερα. Αλλά όχι με την παλιά έννοια της διεκδίκησης. Διεκδικώ περισσότερα για να πάρω καλύτερο αυτοκίνητο. Διεκδικώ περισσότερα για να βάλω πλακάκια πολυτελείας στο μπάνιο για την κόρη μου που το σπίτι της δίνει πρίκα κτλ. Διεκδικώ περισσότερα για τον εαυτό μου, για τις συμβολικές μου αξίες, για να κάνω τη ζωή μου να έχει νόημα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Και πάμε στο Βασίλη από τη Μελβούρνη λίγο πριν σας αφήσουμε. Γεια σου Βασίλη.
3: Γεια σου Μάνο.
2: Καλώς τον.
3: Μιλάμε για το τζόγο, για τα τυχερά παιχνίδια.
2: Για τον τζόγο συγκεκριμένα, ναι.
3: Εδώ η Αυστραλία είναι η χώρα του τζόγου.
2: Το ξέρω, είδα πάντοτε, πρώτη φορά είδα τόσα πολλά μαγαζιά με κουλοχέριδες στο Σίδνεϊ.
3: Παντού, σε γειτονιές, στα pub που έχουν εδώ γεμάτα, καζίνα όλες οι πόλεις, αλλά άλογα, σκυλιά τρέχουν, παλιά είχαν και βογόρια. Τα αργήσαν. Δηλαδή, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πολλοί Έλληνες έχουν χάσει τεράστιες περιουσίες εδώ. Θα σου πω κάτι, γνώριζα ένα παιδί που δούλευε στις μηχανές αυτές και μου λέει οι άνθρωποι είναι τόσο χαζοί που αυτές οι μηχανές είναι ρυθμισμένες 20%, 30% αναλόγως. Και άμα παίζεις συνέχεια αποκλείεται ποτέ να κερδίσεις. Πώς μπορείς να κερδίσεις μια μηχανή που είναι ρυθμισμένη πάντα να κερδίζει? Θα τύχει αν παίξεις μια φορά να, γιατί δίνουνε, μαζεύουνε και δίνουνε. Όταν δίνει να πάρεις τα λεφτά. Άμα φύγεις και δεν ξαναπαίξεις, καλώς. Αλλά άμα συνεχίζεις να παίζεις δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Και στο καζίνο εγώ δεν παίζω. Έχω παίξει μόνο, μπορώ να πω, 5-6 φορές στο καζίνο. Και στο Las Vegas που είχα πάει έπαιξα και κέρδισα. Αλλά είναι ορισμένα παιχνίδια, το Blackjack παράδειγμα, το 21 που λένε.
2: Ναι.
3: Αυτό άμα έχεις θυμητικό και παρακολουθείς υπάρχει μια περίπτωση να κερδίσεις.
2: Ναι, αλλά άμα σε δει από την κάμερα το επιτελείο από πάνω θα σε πετάξουν από το καζίνο έξω, απαγορεύεται. Να έχεις, ναι, αλλά θυμητικό που, ναι, λες.
3: Ναι, ξέρω τι λες. Έχει γίνει αυτό. Αλλά ρουλέτες και αυτά δεν αποκλείεται να κερδίσεις. Είναι ρυθμισμένα αυτά τα παιχνίδια. Αλλά τον Blackjack και τον Μπακαρά. Τι γίνεται όμως με αυτό? Ότι όταν κερδίζεις από τύχη ή κερδίζεις λίγα λεφτά δεν σου λένε τίποτα. Αλλά άμα κερδίζεις μεγάλη όλα ποσά, γιατί μίλαγα με κάποιον που ήταν έτσι παίχτης, ναι, είχε θυμητικό. Και αυτός έπαιζε στο Las Vegas πιο πολύ, που κάνουν διαγωνισμό στα καζίνα, γιατί εκεί έχει πολλά καζίνα.
2: Ναι.
3: Και μου λέει, ντρέπομαι να πω ότι κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, κέρδιζε. Αλλά είχε φοβερό θυμητικό, ήταν έτσι, θυμότανε. Και μου λέει, αυτή στο κάθε καζίνο έχει κάποιον σαν εμένα. Και μόλις κερδίζει ένα τραπέζι, τον φέρνουν εκεί και αυτός μπορεί να δει αν αυτός που κερδίζει αποτύχει ή όχι. Οπότε μου λέει, μετά έρχεται αυτός κάτω και δεν γλιτώνεις, μου λέει, θα σε φάει. Και άμα δεν γίνει αυτό, σε διώχνουνε κιόλας. Αλλά ο τζόγος είναι, δεν ξέρω, είναι αρρώστια.
2: Μεγάλη.
3: Αλλά εγώ όσες φορές έπαιξα σε καζίνο, πήρα 50 δολάρια, μόλις κέρδισα 100, έβγαλα τα 50, τα έβαλα στη τσέπη μου και έπαιζα με τα κερδισμένα. Μόλις τα είχα να έφευγα. Είχα αυτό το σύστημα, αλλά έπαιξα 5-10 φορές στη ζωή.
2: Εκεί στην Ένωση των Κυπρίων που είχαμε πάει στο Σίδνεϊ, ήταν γεμάτο κουλοχέριδες. Και ήταν μια περίπτωση, ένας τυπάκος, έβλεπα δηλαδή, δεν έπαιζα, δεν τον μπορώ, το σχένομαι, αλλά έπαιζε, έβαζε κέρματα. Κάποια στιγμή του τελειώσανε και σηκώθηκε να φύγει. Και πήγε μια κυρία, έβαλε ένα νόμισμα και πήρε jackpot. Δηλαδή, ένα ακόμα να είχε, θα τα έπαιρνε αυτός. Κόντεψε να πάτε εγκεφαλικό. Πραγματικά.
3: Και να σου πω κάτι. Καλύτερα που αυτή η κυρία χειρότερα είναι που δεν κέρδισε. Γιατί αν τραβήξει μέσα και ξαναπάει και ξαναπάει και νομίζει ότι θα κερδίσει, θα τα χάσει όλα.
2: Φυσικά θα τα χάσει, εννοείται αυτό.
3: Δεν γλιτώνει.
2: Μα αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει με τα καζίνο.
3: Αλλά τώρα το έχουν κάνει με την κάρτα. Βάζεις την κάρτα και παίζεις όσο θες. Δηλαδή μπορεί να παίξεις μια δόση, ένα πάτημα του κουμπιού να είναι και 50 δολάρια παράδειγμα.
2: Και μόνο.
3: Δηλαδή μιλάμε για τρέλα.
2: Βέβαια.
3: Μέσα σε ξέρω εγώ 20 λεπτά να έχεις
2: χάσει την περιουσία σου.
3: 500 ευρώ.
2: 500.000.
3: Ναι, είναι τρέλα ο τζόγος. Αλλά
2: μάλιστα.
3: Δυστυχώς πολύ. Νομίζω είναι αδύναμη. Άμα είσαι πολύ δυνατός χαρακτήρας και σκέφτεσαι λογικά πώς λειτουργεί όλα αυτά τα καζίνα για να λειτουργήσουν, άμα ήταν να χάνουνε, θα είχαν κλείσει.
2: Μα το...
3: Είναι απλό. Άμα κάνεις μια απλή σκέψη θα καταλαβαίνεις ότι άμα παίξω αποκλείεται να κερδίσω. Αυτό.
2: Να είσαι καλά φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Αυτά κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ήταν όλα. Ήρθε και άλλη γραμμή, συγγνώμη τώρα το είδα. Ήμουν έτοιμος να αποχαιρετήσω. Βαγγέλης από το Λασίθι επικοινωνεί πρώτη φορά.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σου κύριε Βαγγέλη μου.
4: Πολύ ωραία εκπομπή, σας ακούω κάθε βράδυ.
2: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μιλάω.
4: Ναι. Πολύ ωραία εκπομπή σας.
2: Ναι, το άκουσα και... αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, θα σας πω για τον τζόγο. Για τον τζόγο είναι... ένας εθισμός ο οποίος δεν φεύγει από τον άνθρωπο.
2: Ναι.
4: Άμα μπει σε αυτό το κομμάτι, εγώ θα σου πω το μακαρίτι του πατέρας μου είχε παίξει πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια ποτέ δεν πεινάσαμε.
2: Ναι.
4: Αλλά θα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. 5 πολυκατοικίες είχε παίξει.
2: Άντε.
4: Λοιπόν, αλλά εμείς, εντάξει, η οικογένεια μας είχε πάντα κορυφή. Αλλά ήταν κρίμα όμως, άμα καθόμαι και σκέφτομαι τόσα λεφτά που είχε χαλάσει, πόσο κρίμα ήταν. Θα είχαμε βοηθεί τα παιδιά του πιο πολύ εμείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να ρωτήσω να είχε ένα ερώτημα.
2: Τι θα ήθελα?
4: Ένα ερώτημα να κάνω, αν κάποιος έχει κερδίσει λεφτά εδώ στην Ελλάδα από τον Τζόκερ, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Ας πάρει ένα τηλέφωνο ανώνυμα να μας πει: εγώ παιδιά είχα πάρει τόσα εκατομμύρια.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα προλάβει τώρα γιατί.
4: Όχι, λέω κάποια στιγμή. Άμα θέλει, ας πάρει ένα επιβεβαίωση. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχει μια επιβεβαίωση. Κάποιος τα πήρε, αυτό λένε ανώνυμα. Το κράτος, δηλαδή η ιδιοσύνη. Ένα αυτό.
2: Ναι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι. Ότι δεν μπαίνουν χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι παίρνουν. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο.
4: Εγώ θα σας πω κάποτε μια φορά με έχει πλησιάσει ένας ασφαλιστής. Μου λέει να σας ασφαλίσω, να σου κάνω μια ασφάλεια ζωής και τα λοιπά. Επειδή εγώ όμως την είχα πατήσει με μια ασφάλεια ζωής. Του λέω με πάρει ένα σου πελάτη τηλέφωνο. Και μου πει ότι εγώ είχα ασφαλιστεί περιπέτειες στο Μανώλη και πήρα τόσα λεφτά από μια περίπτωση μου, και εγώ του λέω θα ασφαλιστώ άλλη μια ημέρα το πρωί. Αλλά να με πάρει ένας πελάτης, του λέω τηλέφωνο, να μου πει ότι εγώ έκανα μια εγχείρηση και με κάλυψε ο Μανώλης σε αυτό το πράγμα. Mm. Εγώ είμαι λίγο δύσκολος ότι δίνουν χρήματα έτσι εύκολα. Όλοι κοιτάνε το κέρδος.
2: Δεν έχεις άδικο γι' αυτό, αλλά εγώ ας πούμε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος οτιδήποτε χρειάστηκε να πληρωθεί στο Ωνάσιο όταν έπατα το έμφραγμα, το πλήρωσε η ασφάλεια.
4: Εντάξει.
2: Δηλαδή όλα, όταν λέμε όλα, ακόμα και το τεστ που έγινε στην πόρτα, μήπως έχω COVID ας πούμε.
4: Ναι.
2: Αυτό.
4: Αυτό.
2: Δηλαδή εγώ έχω τον εαυτό μου ως παράδειγμα.
4: Εντάξει, μπορεί να είστε ίσως ξεχωριστά.
2: Μα εγώ δεν είμαι ξεχωριστά, με συγχωρείς, που ξέρανε αυτοί τι είμαι εγώ. Δεν ξέραν τίποτα για μένα. Δεν είχαμε παρτίδες. Αλλά δεν έχω άποψη για τα τζόκερ και τα τέτοια, γιατί δεν παίζω, βαριέμαι. Το ξεχνάω.
4: Ναι, ναι, αυτό δεν είναι να πατάς καθόλου σε αυτούς. Είναι όντως εθισμός, όπως λένε και
2: προηγούμενοι.
4: Και κάτι άλλο τώρα ήθελα να πω. Ήθελα να πω για το παιδί, για το αυτό που έλεγε ο κύριος που έχετε βάλει ο μαγνητοσκοπημένος.
2: Ναι, ναι.
4: Ναι, λοιπόν, εγώ θα σας πω εδώ στα ξενοδοχεία. Εγώ δεν είμαι στο κοντόμα του τουρισμού. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελμάτης.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, στα ξενοδοχεία έχω ακούσει, δηλαδή από φίλο που δουλεύει μέσα, ότι την ομελέτα δεν τρώνε ομελέτα οι τουρίστες. Πάνε σε ένα δοχείο του 20 λίτρου, ένα πράγμα όπως είναι η μπογιά που παίρνουμε, που βάφουμε το σπίτι,
2: ναι.
4: 20 λίτρου, το ανακατεύει και το βάζει με την κουτάβα και του δίνει ομελέτα.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, έτσι γίνεται.
4: Λοιπόν,
2: μα δεν αξίζει τον κόπο. Πρώτα απ' όλα, όταν κλείνεις δωμάτιο σε ξενοδοχείο, φροντίζεις να είναι ξενοδοχείο που έχει καλό μενού. Δηλαδή το δωμάτιο θα είναι μια χαρά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά το ζήτημα είναι όχι να πάω να φάω μαρμελάδα πακεταρισμένο.
4: Ναι.
2: Καταλάβες, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Θα σας πω τώρα για το έμψυχο υλικό.
2: Ναι.
4: Ο Έλληνας έχει ένα-δύο παιδιά, έχει ένα σπίτι που πληρώνει, έχει τις ανάγκες του. Πρέπει να πληρώνεται. Ναι. Δίνει το αίμα από την ψυχή του. Ο ξένος που έρχεται, ο μετανάστης που τον επέργει για να δουλέψει, αυτοί μένουν σε ένα σπίτι 5-6-8 άτομα.
2: 15.
4: Και δεν είναι αυτό μονάχα. Και δεν είναι αυτό. Μπορεί ο ξένος να φτιάξει το παραδοσιακό, το ελληνικό, το φαγητό, όσο και να εκπαιδευτεί, το παστίτσιο, το μουσακά, το... Πώς θα το φτιάξει. Αυτός ο άνθρωπος να εκπαιδευτεί πάρα πολλά χρόνια.
2: Όχι βέβαια. Δεν θα το φτιάξει.
4: Δεν μπορεί να το κάνει. Και όμως αυτοί έχουν πάρει αυτούς και έχουν μπει μέσα παντού.
2: Γι' αυτό και θα ρημάξουν και θα κλείσουν στο τέλος.
4: Και υπερηφανεύονται ότι θα πάει τρισμός. Πώς θα πάει τρισμός, έτσι, με σκουπίδια που δείχνει στον άλλον, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Να έχετε
2: γίνει. Να σε καλά, Βαγγέλη.
4: Να γράφετε καλά τραγούδια.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
4: Εμείς σας ακούμε. Ευχαριστούμε.
2: Σε καλά. Περιμένω πάλι. Για χαρά.
4: Γεια.
2: Λοιπόν, σύντροφοι της κάθε νύχτας, αυτά ήταν όλα. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος. Και εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
5: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε αγαπημένοι μου φίλοι, πώς είστε? Το ρολόι δείχνει 5 και 4 πρώτα λεπτά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου σου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα στο 211-1080-880. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, για να μας φτιάξετε αυτή την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα 29 Μαΐου 2026. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα! Ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει φροντίσει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά, έτσι ώστε η φωνή μας να φτάνει παντού και να έχουμε τη δική σας παρέα, τη δική σας συμμετοχή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, σήμερα 29 Μαΐου είναι μια ημερομηνία που μας δημιουργεί μνήμες. Μνήμες δύσκολες, γιατί σαν σήμερα η Κωνσταντινούπολη το 1453 έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, η πόλη σε άλλο. Όμως, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης, το 1924 δημιουργήθηκε η ΑΕΚ, η ποδοσφαιρική ομάδα. Είδατε πως σας το γυρνάω. Η ιστορία είναι εκεί, υπάρχει, οι μνήμες υπάρχουν πάντα. Η ιστορική μνήμη είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Όποιος γνωρίζει την ιστορία του, γνωρίζει και το μέλλον του. Μπορεί να διαφυλάξει το μέλλον του, την πατρίδα του. Αλλά σήμερα λοιπόν, 29 Μαΐου, είναι μια μέρα που μας θυμίζει όλα αυτά που μας πονάνε, αλλά έχουμε τη μνήμη, τη γνώση, την εμπειρία για το μέλλον. Και φυσικά, χρόνια πολλά στους εκτζίδες, έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, 29 Μαΐου είχε γεννηθεί μια κορυφαία προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογράφου, ο Θανάσης Βέγκος.
1: Ρε Τρίφωνε, μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε.
2: Τι λέει, ρε, που θα φύγω εγώ. Θα τον εσκίσω το χοντρό.
1: Θα τον εσκίσεις.
2: Θα του αλλάξω τα πετρέλια.
1: Τι να σου πω, ρε Τρίφωνε. Κάνω τις εφωτίσεις στην Παναγία, ξέρω εγώ. Πού πας, ρε Τρίφωνε. Το ξέρει η μανούλα σου. Αφουβάλλω από αυτό.
2: Είναι να ρωτάς.
1: Δεν θέλω να ρωτήσω. Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις. Εγώ ή θέλεις από αυτό εδώ. Για κοίτα. Έχει και ωραίο χρώμα. Και ωραία μυρουδιά. Σας τι φάδο μυρίζει, κοίτα.
2: Μα τι φάρμακο είναι αυτό.
1: Αν ανοίξα όλα τα φάρμακα από όξω, θα βγάζα βιβλίο σαν τον Τζελεμεντέ. Ροχαλίζεις πάντα. Μόνο όταν κοιμάμαι.
3: Κύριε Ταράτη, ελάτε ήρθε. Ποιος ο Καραμαλής.
4: Παιδί μου.
3: Πατέρα.
5: Κατάλαβες, ΜΑΠ. Και οι πόλεις κλέβονται μεταξύ τους. Τα ίδια πράγματα έχουν όλες. Ακρόπολη έχει και η Θεσσαλονίκη. Ρε πατριώτη, με συγχωρείς. Κατά πού πέφτει ο Λευκός Πύργος.
6: Αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη.
5: Στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ τι είναι.
6: Αθήνα.
5: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
6: Αθήνα.
5: Απαράδεκτον. Απαράδεκτον για πράκτορες.
0: Με πάνω από 126 ταινίες, από τις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει στις 52, ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες ηθοποιούς που έμειναν στην ιστορία, ως ένας κωμικός που μας χάρισε πολλές όμορφες και στιγμές γέλιου. Πάντα τον θυμόμαστε και οι ταινίες του πάντα είναι επίκαιρες. Και πάντα όταν παίζει η τηλεόραση κάποια ταινία του Βέγκου, είναι σίγουρο ότι θα σταματήσουμε, θα μας καθυλώσει. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Πάμε να διαβάσουμε μερικές καλημέρες.

0: Τον Παύλο από τη Νέα Σμύρνη, από τον παρασκευαστήριο, μας έστειλε φωτογραφίες. Αρτοποιός ο φίλος ο αγαπημένος. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα, όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Με φρέσκο χαμόγελο ετοιμάζουμε ντοματόψωμα. Ντοματόψωμα. Μια χαρά. Μπράβο Παύλο, μπράβο. Τα μηνύματά σας, η καλημέρα σας είναι η κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το καύσιμο, το φυσικό αέριο και γενικότερα όλες οι μορφές ενέργειας. Είστε εσείς, στέλνετε τα μηνύματά σας και μας δίνετε και εμάς όρεξη για να συνεχίσουμε. Και πιο πολύ όταν μαθαίνουμε έτσι και πράγματα που σας αφορούν, γιατί με τους περισσότερους από εσάς, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έτσι, έχουμε αποκτήσει και μία σχέση, πώς να το πω, συμμαθητή ρε παιδί μου, είμαστε συμμαθητές, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη. Καλή Παρασκευούλα με υγεία. Ο Δημήτρης που περπατάει, τα ξέρετε, να μην τα ξαναλέμε, που φεύγει για περπάτημα. Αν κάθε μέρα ο Δημήτρης ένωνε τα χιλιόμετρα, αυτά που κάνει καμιά δεκαριά χιλιόμετρα, εντάξει. Άνετα έφτανε από την Πάτρα στην Κομωτινή. Μέσα σε ένα τετράμινο. Καλημέρα στον Κώστα, τον αγαπημένο ακροατή από τα Τρίκαλα. Γεια σου, Κωστή μου. Καλημέρα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, δεν έχει στείλει ποτέ από ποια περιοχή έχει στείλει μήνυμα. Είσαι από τις πιο τακτικές ακροάτριες εκπομπής. Δεν μας έχει στείλει ποτέ την περιοχή. Λοιπόν, νάτι και η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα. Με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλή Παρασκευούλα. Ο Ηλίας πού είναι, ο Σελιμάς. Ξέρεις για το Σελιμά γίνονται όλα αυτά. Ο Σελιμάς είναι διοικητής, κυρία μου. Είναι διοικητής. Εμείς βαράμε εδώ πέρα. Βάραμε Σκοπιά και ο Ηλίας διακοπάρει. Τώρα νομίζω την άλλη εβδομάδα έρχεται. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα, τον Χαλκίδη. Έχει στείλει και μια γεωλογραφία. Καλημέρα, λέει, καλό τριήμερο, λέει ο Νικόλας. Ναι, φυσικά, καλό τριήμερο. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης, να φτιάξουμε κανένα μπινελίκι για τον δρόμο. Σηκωθήκαμε αχάραγα, λέει. Έχω κολλήσει δυο ρεπό που λες, φεύγουμε μόλις σχολάσου και γυρίζουμε Τετάρτη βράδυ. Αντίο, λέει. Α, είσαι πολύ δυνατός, Αλέξη. Και προκλητικός, θα έλεγα, προκλητικός. Μπράβο, με το καλό να πάτε. Πού θα ανηφορήσεις, Αλέξη μου, για το που το βλέπεις. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα με υγεία και από τον φίλο μας τον Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Να είστε καλά, παιδιά. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, είτε μείνετε εδώ στην Αθήνα, είτε φύγετε για το τριήμερο, είτε εσείς που μας ακούτε στην Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μου στον Status FM 107,7, στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη και στα παιδιά εκεί στο σταθμό που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας και φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να περάσετε υπέροχα κι εσείς. Λοιπόν, για στείλτε κατά πού σκοπεύετε να κινηθείτε, πού σκοπεύετε να εκδράμετε, διότι και ο καιρός είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι να μας φτιάξει τη μέρα και αμέσως μετά έρχομαι να σας πω για τον καιρό, για τις πανελλήνιες που ξεκινάνε σήμερα. Σήμερα εδώ στο στούντιο πρέπει να σας πω, η αγωνία έχει βαρύσει κόκκινο, διότι ο γιος της Παναγιώτας μας, της Παπαλεξίου, της ηχολήπτριας, της εκπομπής, δίνει πανελλήνιες στο παιδάκι μας, ο Άγγελος. Και πρέπει τώρα η μάνα η Δόλια, μετά από νυχτερινή βάρδια, να πάει σπίτι, να ξυπνήσει το παλικάρι της, να πάει να δώσουν πανελλήνιες. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Υγεία, χαρά, δύναμη, ευτυχία. Παιδιά, είναι μια μέρα δύσκολη, τι να λέμε τώρα. Και αυτό που λέμε στα παιδιά, μην αγώνεστε κτλ. Η ψυχούλα τους το ξέρει τώρα τι έχουν μέσα τους. Αλλά είπαμε, τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει. Και χθες είχαμε μια παιδοψυχολόγο στην εκπομπή. Θα βάλουμε μετά ένα απόσπασμα. Θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή της που είπε ότι όταν βάλεις το παιδί στο μυαλό του ότι είμαι εδώ για σένα, υπάρχει plan B, υπάρχει εναλλακτική, δεν τελειώνει κάτι εδώ, δεν θα γίνει κάτι αν δεν περάσεις. Αυτό που θέλεις να γίνεις θα το κάνεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όταν βάλεις το παιδί σου αυτή την σκέψη και τη δουλέψεις αυτή τη σκέψη στο παιδί και τη δουλέψεις και εσύ μαζί του, τότε θα πάει λιγότερο αγχωμένος το παιδί σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι ψυχοφθόρα. Εδώ και 50 χρόνια μας λένε θα καταργήσουν τις πανελλαδικές και οι πανελλαδικές είναι εδώ ακόμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: On time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρχεται ένα πολύ όμορφο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με τριαντάρια παρακαλώ. Όσοι εκδράμετε θα περάσετε καλά, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για να κάνετε και το πρώτο σας μπανάκι. Ήδη εδώ και δύο μέρες οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Χθες χτύπησε μέχρι και 34 βαθμούς. Εκεί η Κώστα που μας ακούσε, αγαπημένη φίλη ακροατή από τα Τρίκαλα, εκεί είχε τριγύρω στους 33, αν δεν κάνω λάθος. 33 με 34 χτύπησε και στην Λάρισα. Είστε θερμοί εκεί, παιδί μου, είστε θερμοί. Καλημέρα, Έρη, καλό τριήμερο. Ελπίζω το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει φώτιση ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας, αγαπημένος ακροατής. Και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους σωτήρες μας. Την αγάπη μου από του παπάγου. Να είσαι καλά, Γιώργο, αρχηγέ, γίγαντα. Ο Αλέξης λέει: θα πάμε στο πατρικό, στο Λιτόχωρο. Λιτόχωρο Πιερίας. Ωραίο. Έχει και έκθεση, λέει, με μηχανήματα λατομείου. Οπότε θα ξετρελωθεί η μικρούλα μου και μάλλον θα τη βάλω και σε έξι καφέα. Ωραία. Βγάλε και καμιά φωτογραφία, έτσι. Ο Ηλίας, καλημέρα παιδιά, Έρη, θα πάμε Λευκάδα, θα έρθεις. Α, τι μου κάνεις, τι μου κάνεις. Λευκαδάρα εκεί, Αγία Φανερωμένη εκεί, πας μια βόλτα στο κάθισμα, όχι να μπεις μέσα, ας το. Α, θα πιεις ένα καφέ ρε παιδί μου από πάνω, ωραία. Φανταστικά, φανταστικά. Καλημέρα στην αγαπημένη Αγγελική, καλημέρα Έρη, χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Η Αγγελική από τα Ήρια. Γεια σου, Αγγελικούλα.

Καλημέρα και στον αγαπημένο το Θωμά. Καλό τριήμερο, αγαπητή Έρη. Να σε πάντα καλά, να σε καλά κι εσύ, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλό τριήμερο να περάσετε όμορφα. Όπου και αν πάτε, όπου και αν βρεθείτε, με αγαπημένους φίλους, μόνοι σας, με ύπνο κτλ. Γιατί και αυτό είναι μια έτσι ωραία σκέψη. Φανταστική. Α, υπάρχει μια τρομερή είδηση. Μισό λεπτό να σας την πω. Για τον ύπνο. Αφορά εμάς που κοιμόμαστε πολύ, καταλάβατε τώρα. Με πόσες ώρες ύπνο είσαι σήμερα? Εσύ δεν είσαι με καμία. Α, τρεις. Έτσι. Καλά, έχεις και το θέμα με την Παρελλήνιες εσύ. Σε βλέπω να κοιμάσαι. Πότε τελειώνει η Παρελλήνιες? 15 Ιουνίου, εκεί θα κοιμηθείς. Αχ, μάνα, δόλια, μάνα.

Λοιπόν, είναι γνωστό ότι ο λίγος ύπνος βλάπτει, λέει, την υγεία, έτσι. Θα σας πω όμως ότι και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Το ότι έλλειψη ύπνου κάνει κακό, αυτό το γνωρίζαμε. Σύμφωνα, λέει, με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Αμερική, εκεί οι Αμερικάνοι βγάζουν τα καλύτερα, όχι μόνο ο λίγος, αλλά και ο προβολικά πολύς ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Γι' αυτό είμαστε φρεσκαδούρα, ρε φίλε. Να το, ρε. Κατάλαβες. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες, καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6 έως 7 ώρες, ενώ όπως προκύπτει, οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άντρες για να λειτουργήσουν καλύτερα. Μας ακούει κανένας όμως. Ένα μαξιλάρι κάπου, να γύρω. Πάντως αυτές οι αμερικανικές έρευνες είναι όλα τα λεφτά.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, οι άνδρες φάνηκαν να τα πηγαίνουν καλύτερα με 7,7 ώρες ύπνου κατά μέσο όρο, ενώ οι γυναίκες χρειάστηκαν λίγο περισσότερο. Καταλάβεις, γι' αυτό δεν λειτουργεί το σύστημα. Το γεγονός ότι οι περισσότερες από 8 ώρες ύπνου σχετίζονται με ταχύτερη γύρανση του σώματος μπορεί να μας εκπλήσει. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται περισσότερο αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους και δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό σας λέω, καταλάβατε. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό τέτοιο fitness.

Ο Βαγγέλης, έρι, έκαψες μου της καρδιάς μου το τζιέρι. Ωραία, φίλε. Αυτό είναι τραγούδι. Αλλά δεν είναι με το έρι. Όχι, με το έρι είναι, ναι. Με το πάρει το τραγούδι. Ναι. Αυτό που λέει έρι, μάλλον το ξέρει και τα λοιπά. Και κάτι

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε και η Υπουργός Παιδείας για τις πανελλαδικές που ξεκινούν σήμερα, αλλά και τι λένε τα παιδιά. Τι λένε οι ίδιοι οι μαθητές που έδωσαν μια πολύ μεγάλη έτσι, μάχη, έναν ολόκληρο χρόνο και περισσότερο χρόνο από ένα, προετοιμάζονται για αυτές τις μέρες. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις σκέψεις τους. Πρώτα θα ακούσουμε την κυρία Ζαχαράκη και αμέσως μετά τι είπαν μαθητές που μίλησαν στον Α.
1: Σε λίγες ώρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα. Ξέρω καλά ότι η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς. Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη διαδρομή σας. Ένας βαθμός αποτυπώνει μία προσπάθεια σε μία συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε, οι δυσκολίες που ξεπεράσατε, οι στιγμές που κουραστήκατε, αλλά συνεχίσατε. Γι' αυτό και πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό. Εμπιστευτείτε την προετοιμασία σας. Κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη. Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα. Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές. Τις κυνηγάτε. Προετοιμάζεστε για αυτές και τις προετοιμάζετε. Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνεια. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
2: Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Η αξία μας δεν θα κρυφθεί από αυτά τα διαγωνίσματα, ούτε από το βαθμό που θα γράψουμε. Να πιστεύει στις δυνάμεις του και να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και να μην νομίζω ότι είναι το τέλος του κόσμου αυτό. Ήταν μια χρονιά που μου χάρισε απίστευτες στιγμές και στο σχολείο και στο φροντιστήριο και γενικά στη ζωή μου. Είναι η τελευταία χρονιά κιόλας. Στην τελική ήταν ένα όμορφο ταξίδι. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Άμα δεν έχει κάποιος μια διαφυγή, τότε σίγουρα θα πρέπει να. Με κάποιους φίλους να μην παραλείπει τις βόλτες, να μην είναι συνέχεια στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το πιστεύω. Γιατί δεν αντέχει κάποιος μόνο στο σπίτι διάβασμα. Θέλει και λίγο να ξεφεύγει το μυαλό του. Να πιστεύει στον εαυτό του, να μην ανησυχεί ότι δεν τα έχει σκεφτεί όλα για το μέλλον του, γιατί κανένας μας δεν τα έχει σκεφτεί.
3: Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα να κάνεις και υπάρχει μια ζωή μπροστά μας να ζήσουμε. Δεν τελειώνει τίποτα εδώ, δεν θα πάθει κανείς τίποτα άμα δεν περάσει. Καλά να είμαστε εμείς είναι το σημαντικότερο από όλα. Πρέπει να πούμε στην αίθουσα με την καλύτερη ψυχολογία ότι εγώ θα γράψω, όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία σε όλους που δίνουνε. Εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Εύχομαι τα καλύτερα και όλοι να πετύχετε αυτό που θέλετε.
0: Έτσι, τα παιδάκια σήμερα δίνουν τις Πανελλήνιες, δίνουν μια δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Θέλω λίγο έτσι να, όσοι από εσάς μπήκατε, έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία, στείλτε κανένα μήνυμα να μας δώσετε, να μας θυμίσετε έτσι πώς ήταν για εσάς αυτή η εμπειρία ή αν δεν έχετε μπει στη διαδικασία των Πανελληνίων και έχουν μπει τα δικά σας παιδιά, πώς το βιώσατε όλο αυτό. Είναι ιδιαίτερα αγχωτική η διαδικασία. Είναι ιδιαίτερα αγχωτική. Εγώ να σας πω ότι θυμάμαι έτσι με πολύ μεγάλη... Θυμάμαι την παραμονή, δηλαδή το προηγούμενο βράδυ, είχα πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Δηλαδή πηγαίνω ερχόμουν μέσα στο σπίτι σαν την τρελή, ας πούμε, απίστευτο. Ήταν πολύ, πολύ περίεργα, αλλά θυμάμαι ότι εντάξει, έχω μάνα κομμάντο εγώ μωρέ. Η μάνα μου είναι πολύ μεγάλο κομμάντο και εκεί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή... Είναι αυτό που λένε και οι ειδικοί. Πρέπει να ο γονιός να μην ετοιμάζει το παιδί του για Πανελλήνιες στην τρίτη ηλικίου. Πρέπει να έχει χτίσει την προσωπικότητά του έτσι, ώστε αν φτάνει εκεί, να μην αναμετριέται με τους φόβους του, να είναι ήρεμος όσο μπορεί σε μια τέτοια διαδικασία, να έχει μια ψυχραιμία ότι ό,τι και να γίνει, εμείς αγαπάμε, είσαι εδώ, είσαι το παιδί μας, Θα είμαστε για πάντα μαζί και πάντα θα σε βοηθάμε. Πάντα θα είμαστε η πλάτη σου, η φτερούγα σου, η αγκαλιά σου. Όταν το παιδί νιώσει ασφάλεια, τότε όλα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Λοιπόν, θυμάμαι αυτό, θυμάμαι αυτή τον εκνευρισμό που είχα, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή θυμάμαι πήγα στον πατέρα μου για δύναμη ιστορία. 350 σελίδες ήταν η ιστορία. Και του λέω, θα κάτσεις να σου πω όλη την ιστορία. Όχι, παιδί μου, μα σε παρακαλώ, μου λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, έχεις διαβάσει. Όχι, του λέω όλη την ιστορία, θα στην πω τέλος. Μιλάμε για πολύ μεγάλο εκνευρισμό όμως. Τελικά έγραψα 19 και 4. Αλλά ότι υπήρχε πάντα αυτός ο φόβος, ας πούμε, πάντα σε κάθε χρονιά υπάρχει ένα μάθημα που δεν θεωρώ πια ότι είναι τυχαίο, που γίνεται το πετσόκομα, το λεγόμενο πετσόκομα. Αυτό είναι που σκέφτονται τα παιδιά, δεν είναι μόνο η προετοιμασία, ας πούμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε, τα παιδιά έχουν κάνει τρομερή προετοιμασία, γίνεται πολύ μεγάλη προσομοίωση στις εξετάσεις. Εδώ τώρα τι γίνεται? Εδώ βλέπεις, ας πούμε, ότι τα παιδιά είναι τόσο έτοιμα. Θυμάμαι πέρσι, αν θυμάμαι καλά, στη φυσική, που ήταν τα μαθήματα, τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και μάλιστα και οι καθηγητές που πήραν τα μαθήματα για να μπορέσουν να λύσουν τις ασκήσεις, τους πήρε πάρα πολύ χρόνο. Και μετά βγήκαν και είπαν το μεσημέρι και τα λοιπά ότι πρόκειτο για δύσκολα θέματα. Γι' αυτό σας λέω, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Πρέπει τα παιδιά να το δουν όσο πιο ήρεμα μπορούν και σε σχέση με το χαρακτήρα τους. Γιατί κάποιο παιδί μπορεί να το αντιμετωπίζει έτσι με πολύ μεγάλο στρες, κάποιο άλλο μπορεί να δείχνει ότι είναι ήρεμο, αλλά να μην είναι μέσα του. Γενικά θα πρέπει αυτές οι μέρες να είναι όσο δυνατόν πιο ήρεμες γίνεται. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο. Καλό τριήμερο, λέει. Εμείς πριν από μια εβδομάδα είχαμε τριήμερο, λέει, εκεί στο Βερολίνο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα, αγαπητέ Ισάμ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, για στείλτε λοιπόν τις δικές σας εμπειρίες, είτε των παιδιών σας είτε δικές σας, πώς το βιώσατε, πώς το θυμάστε. Και πράγματι, εδώ και 50 χρόνια μας λένε ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, αλλά οι πανελλαδικές είναι εδώ και συνεχίζονται. Έρχεται το πολιτήριο, το εθνικό πολιτήριο. 50 χρόνια μας λένε ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, αλλά οι πανελλαδικές είναι εδώ και συνεχίζονται. Έρχεται το πολιτήριο.

0: θα κατευνάζει το άγχος, θα τους υπενθυμίζει πως ό,τι και να γίνει, η ζωή μου έχει κι άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή, οι σπουδές μου, τα όνειρά μου, η αξία μου. Τι γίνεται με τις Παραλίνες? Ενώνουν τα παιδιά την αξία τους, τη ζωή τους με τις Παραλίνες. Θα μου πεις, δεν έχει να κάνει με τη ζωή τους αυτό? Και να κάνει με ένα κομμάτι της ζωής τους. Το οποίο, δηλαδή, σαν, ας το πω, στόχο, θέλω να σπουδάσω κάτι. Αν δεν μπορώ έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Πρέπει ο γονέας, θεωρώ, είναι λίγο υποχρέωσή του αυτό, να έχει δώσει σε ένα παιδί εναλλακτικές. Δεν μπορεί να πει σε ένα παιδί, αν δεν το κάνεις αυτό, τέλος. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας εβδομάδας ή ενός μήνα. Είναι ο τρόπος που σχετίζομαι το ίδιο το παιδί και με τις σπουδές του, με τα όνειρά του. Δεν είναι θέμα αξίας. Είναι το διάβασμα. Έχει και εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, πώς είναι τα θέματα, τι θέματα θα πέσουν. Είναι πολλά, οι Πανελλήνιες είναι ολόκληρο case study.
1: Πάντα η κυρία Μπογιατζή δίνει πολύ ωραίες συμβουλές και προσεγγίζει με πολύ μεγάλη ευαισθησία όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τα παιδιά. Ανάθυμα κι αν κοιμήθηκε κανένα παιδί σήμερα. Ο Άγγελος έχει κοιμηθεί καθόλου, πού να ξέρεις. Δεν έχει όμως. Δεν σε ενόχλησε πάντως καθόλου η διάρκεια της νύχτας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ αυτό πριν δώσει Πανελλήνιες. Εσύ, Παναγιώτα, πριν δώσει Πανελλήνιες, το βράδυ αυτό, πώς το θυμάσαι? Εσύ δεν έδωσες. Α, γι' αυτό δεν τη θυμάσαι σαν διαδικασία. Θυμάσαι από τον συμμαθητών σου όμως. Έτσι. Αλλά εσένα είναι το πρώτο σου παιδί τώρα που δίνει, έτσι. Η Παναγιώτα, πρέπει να σας πω, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, έχει 3 παιδιά. 2 γιους και μια κόρη. Εντάξει. Ιδανικό. Ο μεγάλος δίνει Πανελλήνιες. Ο δεύτερος πάει πρώτη ηλικίου. Και η μικρή πάει τρίτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου. Άρε κομμάντο.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, παιδιά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλή δύναμη σε όλους. Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Ό,τι καλύτερο. Πριν τις Πανελλήνιες έδωσα, λέει ο Γιώργος. Τότε, λέει, τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, πριν τις Πανελλήνιες, παιδιά, τι υπήρχε, για Γιώργο, κύριε Γιώργο, για δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Εσύ που είσαι πιο παλιός από εμάς. Πριν τις Πανελλήνιες, για δώσε μας λίγο. Τι ακριβώς γινόταν? Εντάξει, καταλαβαίνουμε καταρχάς ότι ήταν πάρα πολύ λιγότεροι αυτοί οι οποίοι τελείωναν το λύκειο, έτσι. Έχω ακούσει για κάποιες σχολές, ας πούμε, ανωτάτη βιομηχανική, ανωτάτη εμπορική σχολή κτλ. Πώς γινόταν η εισαγωγή σε αυτές τις σχολές? Για δώσε μας μια εικόνα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Και όποιος γενικά έχει έτσι μια εικόνα για το τι γινόταν πριν τις Πανελλαδικές, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το ακούσω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο τον Αρτοπιό από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Είναι δύσκολο τριήμερο για μας τους Αρτοπιούς. Θέλουμε ύπνο, λέει όλοι. Να είσαι καλά. Στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς σε όλους τους συναδέλφους του, σε όλη την επικράτεια που μας ακούν μέσω των παραπολιτικών. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Με 4-5 ώρες ύπνο τη μέρα, λέει, είμαστε. Έχει και τη μικρή. Κάπως έτσι είμαστε όλοι, Κωνσταντίνε. Γι' αυτό είμαστε φράπα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Σπύρο από τα Γιάννενα. Γιάννενάρα, αχ, Γιάννενάρα. Εχθές το απόγευμα, λέει, είχαμε δυνατή βροχή στα Γιάννενα. Εντάξει. Κοίταξε τα Γιάννενα τώρα, η αλήθεια είναι, με όποιο καιρό, είναι καταπληκτικά. Από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Και όχι γιατί είμαι κοντοχωριανή, είμαι εκεί κοντά. Έτσι, αντικειμενικά, είναι από τις πιο όμορφες πόλεις. Θα μπορούσα να ζήσω άνετα στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, στο Βόλο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στη Θεσσαλονικάρα. Ε. Έχω τάσεις φυγής. Λοιπόν, ο Γιώργος απαντά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για να δούμε τι λέει. Πώς ακριβώς γινόταν οι εξετάσεις. Είχαμε εξετάσεις σε κάθε τμήμα και σε κάθε σχολή διαφορετική. Δηλαδή, μαθηματικό Αθηνών, μαθηματικό Θεσσαλονίκης, χημικό Αθηνών, χημικό Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, δίνατε συγκεκριμένα για αυτή τη σχολή. Δεν δίνατε γενικά για διάφορες. Δίνατε συγκεκριμένα για τη σχολή αυτή. Στο μαθηματικό, ας πούμε. Σωστά. Εντάξει. Πιο τίμιο το βλέπω. Με ποια έννοια το λέω τώρα. Ότι υπήρχε μια στόχευση. Αν γινόταν, δηλαδή, έδινες μόνο στη σχολή αυτή που θες, υπήρχε μια στόχευση. Με βάση και τις δυνατότητές σου και τα λοιπά και τι σου άρεσε, έτσι, γιατί είναι, και αυτό είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι σπρώχνουν τα παιδιά να δηλώσουν στα μηχανογραφικά σχολές μόνο και μόνο για να έχεις επιτυχία. Για να έχει επιτυχία το φροντιστήριο, για να πει ο γονιός ότι πέρασε το παιδί του κτλ. Μα άμα δεν θέλει, καμάρι μου, να πάει τώρα και να πάει σε μια σχολή που δεν τον εκφράζει, τι να πάει να κάνει. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή να περάσει σε μια σχολή, αλλά και αυτή να σε αντιπροσωπεύει, να είναι αυτό που θες να κάνεις. Εγώ θυμάμαι τότε οι καθηγητές από το φροντιστήριο μου λέγανε, δήλωσε όλες τα φιλολογικά, τα παιδαγωγικά. Μα δεν θέλω να γίνω δασκάλα, δεν είμαι καλή, δεν θα τα καταφέρω. Μα δεν με ενδιαφέρει. Όχι, μα δήλωσε ΦΠΠΣ, δήλωσε, ξέρω εγώ, αυτά, όλα αυτά. Εντάξει. Okay. Θεωρώ λοιπόν ότι καλύτερα να υπάρχει μια στόχευση. Είναι. Οπότε 4 μαθήματα, λέει, για κάθε τμήμα και σε 2 μέρες πρωί-απόγευμα. Και έπρεπε να έχει τη βάση στα πρωτεύοντα. Δηλαδή, μαθηματικό, έκθεση, μαθηματικά τουλάχιστον 10 και φυσική χημεία. Στο χημικό, χημεία, έκθεση, 10 συν φυσική μαθηματικά. Πολλές βαθμολογίες. Και γιατί άλλαξε αυτό το σύστημα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί άλλαξε το σύστημα αυτό με το οποίο έδωσε ο Γιώργος. Δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το καταλαβαίνετε. Καλά, εδώ εμείς στο σταθμό πρέπει να σας πω ότι 4-5 συνάδελφοι, τα παιδιά τους δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Ο Κύρκος, ο γιος του. Ο γιος του Κύρκου, του Δημήτρη, του ηχολήπτη μας, ο γιος της Παναγιώτας, του Χρήστου η κόρη, του Μυρίδη, της Ελένης της Τάγκα, ο γιος. Εντάξει, νομίζω ότι κατεβαίνουμε Dream Team σήμερα. Το έχουμε, εδώ έχουμε. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, έθιξε το θέμα της ακρίβειας. Είπε λοιπόν ότι προσπαθεί να πιέσει τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές, να ρίξουν τις τιμές τουλάχιστον στα βασικά προϊόντα, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Αλήθεια τώρα. Και πώς θα φτάσουν δηλαδή. Ούτε απ' έξω δεν θα περνάμε στο τέλος. Για να ακούσουμε πώς το είπε ο υπουργός.
1: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
2: Τους το είπατε αυτό χθες, το είπατε.
1: Φυσικά, Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δύο χρόνια τώρα, του ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
2: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μου λέτε τώρα τελευταίες.
1: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν. Mm-hmm.
2: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να αποκλείσει ο Υπουργός ότι μπορεί να υπάρξουν και πάλι ανατιμήσεις στα προϊόντα και την ίδια ώρα έχουμε και τα καύσιμα. Έτσι, τα καύσιμα τα οποία είναι στο Θεό, έχουμε και αυτή την έξοδο του τριημέρου, να δούμε με πόσο βενζίνη θα φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους οι ταξιδιώτες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί ήδη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στα καύσιμα είναι τεράστιες. Και γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και παρκάρει το αυτοκίνητο και το κουνάει κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που προσπαθούν να μετακινηθούν με τα μέσα μεταφοράς και νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί. Δηλαδή, όταν μειώνεται η κατανάλωση, λογικά θα πέσουν και οι τιμές. Γιατί κατά τα λοιπά, οι τιμές με το που γίνεται το οτιδήποτε, οπουδήποτε, εδώ ανεβαίνουν ταχύτατα. Λες και είναι, ας πούμε, λες και υπάρχει απευθεία σύνδεση. Έχει σηκωθεί το link, ας πούμε, και δίνει το σήμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λένε για τα καύσιμα.
3: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
4: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
0: Ο Βαγγέλης λέει, δεν θυμάστε, λέει, τότε ήταν οι δέσμες, λέει, και είχε πακέτο, λέει, μαθήματα και ειδικότητα. Μα δεν λέω για τις δέσμες, εσύ, Βαγγέλη, με δέσμες δώσαμε εμείς. Λέω πριν τις δέσμες. Πάω πιο πίσω, με τις δέσμες το ξέρουμε, ναι, 50 χρόνια δέσμες. Λέω πριν αυτό το θέμα που έθιξε, τον τρόπο που έθιξε ο Γιώργος, ο Βρέτας, νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά θέματα ακόμη να σας πω, έχουμε πολλές εξελίξεις και στα διπλωματικά θέματα. Έχουμε επίσης εξελίξεις και εκεί στην Μέση Ανατολή, πολλά θέματα της επικαιρότητας. Θα τα αναλύσουμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr, έτσι να θυμηθούμε λίγο αυτές τις εποχές που μπήκαμε όλοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στείλτε τις ευχές σας στα παιδιά που ξυπνούν σιγά σιγά και ξεκινάνε έτσι και πάνε για την πρώτη τους, έτσι, δύσκολη αναμέτρηση, η αλήθεια είναι, και που πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο και αυτό το πράγμα κάπως να ολοκληρωθεί, να λιανθεί, διότι έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που κρασάρουν αυτές τις μέρες, που κορυφώνεται η αγωνία και κρασάρουν. Και είναι κρίμα, έτσι, είναι κρίμα και άδικο. Άρα κάπου το σύστημα μπάζει, κάπου πρέπει όλοι να παραδεχθούν ότι ναι μεν είναι το πιο αδιάβλητο σύστημα όσον αφορά την εξέταση μαθητών, από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι το πιο ψυχοφθόρο, και επειδή το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά παιδιά πιέζονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η σχολική πραγματικότητα έχει αλλάξει τελείως σε σχέση με τα χρόνια που πηγαίναμε εμείς, θα πρέπει να επιταχυνθεί η αλλαγή. All the leaves are brown, and the sky is gray.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, πάμε να πούμε και μερικές ειδήσεις που έχουν προκύψει. Χθες το βράδυ αργά, σήμανε συναγερμό στο Μαρούσι. Εντοπίστηκε ένα πολεμικό βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή παλιού σπιτιού. Η περιοχή εκεί πέρα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έσπευσε φυσικά και η ελληνική αστυνομία, απέκλεισε τους δρόμους, η πυροσβεστική, πληρώματα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο του τμήματος εξειδετέρωσης ναρκών ξηράς του στρατού. Γύρω στις 12 το βράδυ το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο και βεβαίως τώρα θα το εξετάσουν εκεί τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου. Ο Βάιος, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο στα παιδιά που γράφουν σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλους. Όλα θα πάνε κατευχήν. Και δεν κρίνεται η ζωή με τις βλακοεξετάσεις. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Καλή φώτιση τη Δευτέρα. Σωστά. Λοιπόν, μετά από αυτό το τραγούδι, θέλω να βάλεις λίγο Ανούλα, τα μαθητικά τα χρόνια. Τα έχει φροντίσει εδώ ο Κρυμπάς, μη σε νοιάζεις. Έτσι και τα παιδιά αυτά. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση φέρνει λίγο μια νοσταλγία. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Πριν τις Πανελληνίες και τις Δέσμες. Νάτος. Έχω τον ανθρωπόμετρο. Θα μας τα αναλύσει όλα εδώ. Λοιπόν, πριν τις Πανελλαδικές και τις Δέσμες, δίναμε εισαγωγικές το Σεπτέμβριο. Διαβάσαμε όλο το καλοκαίρι. Πω, τι λες, ρε φίλε. Λοιπόν, φροντιστήριο και διάβασμα. Προσωπικά, λέει, έδωσα το 1972. Απέτυχα και πέτυχα την επόμενη χρονιά νομική Αθηνών. Δίναμε 4 μαθήματα. Αρχαία, έκθεση, ιστορία και λατινικά. Α, δηλαδή αυτά που ήταν μετά με τις Δέσμες. Τριτοδεσμίτης, ναι. Η επιλογή ήταν νομική Αθηνών, νομική Θεσσαλονίκης, πολιτικό οικονομικό της νομικής και Πάντιος. Μέτραγαν μόνο οι βαθμοί αυτών των εξετάσεων. Αυτά, λέει, για χοντρικά για τις εισαγωγικές του περασμένου αιώνα, ο βαθμός του απολυτηρίου δεν μέτραγε. Επίσης, ένας καλός βαθμός, γύρω στο 16, έμπαινε δύσκολα. Καλημέρα και να γελάτε. Είναι όμορφο. Γεια σου, ρε Μανώλη. Τι ωραίο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τα φώτα σου. Άρα, αφού πέρασες στη νομική Αθηνών, είσαι ένας επιτυχημένος δικηγόρος. Αυτό το όνειρο του κάθε γονιού, σωστά. Εσύ νομίζω το όνειρο των δικών σου γονιών το έκανες πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει μια έγκλη, όσο να το πεις, έχει μια έγκλη. Από εκεί και πέρα, ελπίζω στα χρόνια που μεσολάβησαν, αυτό το επάγγελμα που διάλεξες να σε έκανε ευτυχισμένο. Γιατί αυτή είναι η επιτυχία. Το επάγγελμα που διαλέγει κάποιος να είναι αυτό που του δίνει έτσι τη δυνατότητα, το κουράγιο να συνεχίζει και μέσα από τις επιτυχίες στο επάγγελμα να αισθάνεται χρήσιμος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη μου, για το ωραίο σου μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Ανούλα. Βάλε λίγο Ανούλα. Έτσι, αυτά είναι.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: είναι σήμερα. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Έλα Σταυρούλα για σένα αφιερωμένο. Έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Ούλα, ούλα. Βλέπεις, έχει και κίνηση όμως. Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Εν τω μεταξύ ακούτε μόνο εσείς. Εγώ πάω μόνο με δικό μου σκοπό. Δεν έχω ακουστικά, δεν ξέρω τη μουσική.
0: Βάλε λίγο ήχο εκτός κονσόλας, μάνα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά. 90,1 στο τρελοκομείο. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει απέναντι μου στον ήχο. Γεια σας κυρία Χριστίνα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Σας έχω και φρέσκες τιμές από Λαϊκία. Ξέρω ότι σας αρέσουν. Τα έχω κρατήσει για σας. Θα σας πω πόσο κάνουν τα κεράσια, πόσο κάνουν τα βερίκο. Α, ξέρεις. Πηγές. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Σταυρούλα απαντάει στο 211-1080-880. 211-1080-880. Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Έτσι, αυτά είναι. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ δημοσιογραφικά την εκπομπή, την πρωινή αφιτηρία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ο Γιώργος, ο φίλος μου αγαπημένος, έδωσε εξετάσεις το 1963. Γεια σου ρε Γιώργο Γίγαντα. Μαθηματικό Αθηνών, χημικό Αθηνών, χημικό Θεσσαλονίκης, φυσικό Αθηνών, πολιτικών μηχανικών Αθηνών και χημικό Αθηνών. Πέρασε λέει μόνο στο μαθηματικό. Σε πόσα θες να περάσεις Γιώργο μου, σε πόσα να περάσεις. Καταπληκτικά τα πήγες. Πέρασα λέει, θα μπορούσα λέει να περάσω σε 2-3 σχολές. Διάλεγες λέει τμήμα και σχολή και έμενε κενή η θέση σου στις άλλες και η θέση ερχόταν να καλυφθεί από επιλαχόντες. Να σας πω. Τώρα, έτσι όπως το βλέπω, που μας έστειλε και ο μήνυμα ο Μιχάλης πριν, πιο ωραίο το βρίσκω σαν σύστημα. Δηλαδή, έδινες τις επιλογές σου και παίρναγες εκεί που σου ενδιέφερε και τα λοιπά. Λοιπόν, Χριστινάκη, η θερμοκρασία, τώρα εσύ ήρθες απ' έξω, έχει εδώ τώρα στην Αθήνα, είναι, για να δω πόσο, ναι, πολύ καλή, 23-24 βαθμούς. Αυτή την ώρα δείχνει ο υδράργυρος στην Αθήνα. Στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη έχουμε 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Στις Ιόνιες καταπράσινες ακτές. Εκεί που η θάλασσα είναι αλλιώς και ο αέρας διαφορετικός. Από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Εκεί που το μπλε του Αιγαίου ζαλίζει, έχουμε 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες βλέπω εδώ, Δωδεκάνησα, χαμός. Ωραία, πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Και φυσικά στην Κρήτη την αγαπημένη, έχουμε 18-19 βαθμούς και 20 στα Χανιά. Εχθές το απόγευμα, δεν ξέρω αν σε εσάς συνέβη κάτι παρόμοιο, διότι εδώ στην Αθήνα τώρα έχουμε γίνει Λόντον λίγο η κατάσταση. Έριξε ένα ψιλόβροχο χθες το απόγευμα και σήκωσε, όπως καταλαβαίνετε, έτσι πολύ υγρασία και τα λοιπά. Ήταν λίγο η κατάσταση λίγο περίεργη, αλλά στην Αρκαδία είχαμε χαλαζόπτωση. Στα Τρόπαια Γορτινίας, παρακαλώ, είχαμε σφοδρή χαλαζόπτωση. Και μάλιστα υπήρξαν και πολλές ζημιές σε καλλιέργειες. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι εκεί στο χωριό, στα Τρόπαια Γορτινίας, καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού. Στα Γιάννενα, όπως μας είπε ο φίλος ο ακροατής που μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα, είχε έντονη βροχή. Γενικά υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό, αλλά έτσι μην πτωείστε. Το τριήμερο που έρχεται θα είναι πάρα πολύ καλό όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και όσοι έχετε σκοπό να εκδράμετε, στο καλό να πάτε, με το καλό να πάτε, με το καλό να επιστρέψετε. Τι θα γίνει, Χριστινάκη, θα μας πεις καμιά τιμή από Λαϊκή? Κάτσε, λοιπόν, να σου πω εγώ. Για πες. Λοιπόν, καταρχάς, για πρώτη φορά στα χρονικά, τα κεράσια που θεωρείται το πιο ακριβό φρούτο, από τα εποχικά εννοώ φρούτα, πολλούνται αυτή την περίοδο από 6,85 έως 7,5 το κιλό, ενώ το Μάιο είχαν φτάσει στα 10. Έχουν αρχίσει και υποχωρούν οι τιμές. Ναι, στους πάγκους λαϊκής. Α, βήκες και 4.
1: Όλοι 4
0: τα είπε. Όλοι
1: 4, είπε. Από 3,5 μέχρι 4.
0: Α, είσαι πολύ δυνατή, μάλιστα. Εγώ έχω στοιχεία από τις ακριβές λαϊκές. Εσύ είσαι πιο φτηνές. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις, δεν θέλω τώρα να σ' αγχώσω. Πηγαίνω και ψωνίζω στο Buckingham απ' έξω. Ναι, oh really. Στη χοντρική βέβαια η τιμή έχει πέσει από τα... έχει πέσει στα 2,5 ευρώ από 5 που ήταν ένα χρόνο πριν στη χοντρική, γι' αυτό βλέπεις εσύ 4, γιατί στη χοντρική είναι πάντα φθηνότερα και σε ορισμένες λαϊκές όταν κάποιος το έχει πάρει 2,5 θα πουλήσει 4,5, αυτό που είπες, κατάλαβες. Μίλα πιο δυνατά, μάνα μου, δεν σε ακούμε.
1: Το λιπάκι το είχαν από 3,5 μέχρι 4.
0: 3,5 με 4. Το κερατσίνι, ναι.
1: Το κερατσίνι.
0: Το κερατσίνι. Α, το κερατσίνι. Δεν ακούω, μάνα μου, είναι εκεί. Μια ηλικία, κατάλαβε. Τα βερίκοκα. Πιο ήπια. Αυτή την περίοδο πουλούνται από 4 έως 6 ευρώ το κιλό. Τα βρήκες πιο φθηνά, εσύ.
1: Ποια
0: 2,5. Έλα ρε εσύ Χριστίνα, σοβαρά, μπράβο. Αυτές είναι μέσα στη μέση ρε παιδί μου. Παρατηρητή ετοιμών, μέσα στη μέση από λαϊκές.
1: Ντομάτες.
0: Όχι, ντομάτες δεν έχω, καρπούζι έχω. Σε καρπούζι, είδες τίποτα? Λοιπόν, από 1,10 έως 1,40 το κιλό. Είναι λίγο αυξημένο, λέει το καρπούζι. Λίγο αυξημένο σε σχέση με πέρσι, γιατί πέρσι ξεκινούσαν, λέει, από 1 ευρώ το κιλό το καρπούζι. Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με το καρπούζι, γιατί έχει λαϊκή και εδώ η περιοχή, και σήμερα έχει λαϊκή. Ναι, εδώ από κάτω. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πολλούν με φέτες. Πολύ καιρό τώρα. Ναι ρε εσύ, τώρα εντάξει, δηλαδή πραγματικά τώρα τι φυσιολογικό είναι. Τι όλη μέρα καρπούζι, μα είναι δυνατόν τώρα να παίρνεις μια φέτα καρπούζι, αλήθεια τώρα?
1: Φέτα έχει μισό.
0: Έχει μισό, ένα τέταρτο, ναι, ναι. Εγώ ξέρω ότι παλιά πήγαινες, καλά, το κοπάναγες, έβλεπες τον πάτο από κάτω να δεις, ναι, να κάνει κράκ και τα λοιπά, να είναι κούφιο οτιδήποτε και καταλάβαινες ότι είναι καλό. Ναι. Τώρα... σου πετύχαιναν και κανένα δυο φόλες, έτρωγες και φόλες. Τώρα δεν έχεις αυτή την τέτοια, γιατί αφού θα το πάρεις μισό, βλέπεις μέσα τι είναι. Σε βλέπω όμως, είσαι ενημερωμένη.

0: Ο Αλέξης λέει στον Πολωνό έριξε. Ποιο Πολωνό? Στον Κολωνό θες να πεις. Στον Πολωνό. Είμαι κι εγώ ρε παιδιά, αλλά είστε κι εσείς όπως. Ψάχνω να κάνω μετάφραση. Μου λέει, στον Πολωνό έριξε πολύ δυνατό μπουρίνι. Και μου έχει στείλει φωτογραφία. Και από τη φωτογραφία κατάλαβα ότι δεν είναι
1: η Πολωνία.
0: Δεν είναι η Βαρσοβία. Είναι το ο Κολωνός. Έτσι. Έριξε ψηλόβροχο, ναι. Γενικά στο κέντρο έριξε μια μπόρα δυνατή χθες το απόγευμα. Και έβγαλε έτσι λίγο υγρασία μετά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Εντάξει, ισορρόπησε. Εντάξει, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχει καλό καιρό και με αυτόν τον καιρό, τον πολύ ωραίο, θα πάμε και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει όλους. Να λειτουργούμε πάντα με καλή διάθεση. Τουλάχιστον να ξεκινάμε, γιατί εντάξει, είναι και περίεργες εποχές. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες.

Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ. Αναδρομικά σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Μία είδηση των τελευταίων ωρών, διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπερισιακό κόλπο, οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. 200 εκατομμύρια πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα έδωσε η Κομισιόν στην κινέζικη εταιρεία Temu. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των πανελλαδικών. Ο ΠΚΠ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών. Σύμφωνα με δημοσίευμα, καλεί η Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλάβουν ενεργά τις συνομιλίες τους. Σήμερα το συνέδριο του powergame.gr και του Economist για τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, όλα τα βλέμματα στη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τη διεθνώς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Μουτσουκάκτο. Η εφημερίδα Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI. Το ελληνικό FBI εντόπισε το περασμένο Σάββατο σε περιοχή κοντά στην Κομωτινή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα και σηριακό αριθμό. Ήταν η τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων στη Θράκη, ιδίου τύπου όπλων από την Τουρκία, το διάστημα από τις αρχές του 25 μέχρι σήμερα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπερισιακού. Διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόν. Σε διαβήματα προς το Κίεβο και για την υπόθεση του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προχωρεί τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες διαδόσεις για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον Ικρανό ομόλογό του που βρέθηκαν στη Λεμεσό για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφημερίδα Τα Νέα, μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Κυπαρισία η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα. Η 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μύθη και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Κυριάκος Πιερακάκης, στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass. Αμερική, Ιράν κοντά σε συμφωνία για νέα και χειρία 60 ημερών. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς. Επίθεση Καριστιανού Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Ισπανία, μπλεγμένη σε σκάνδαλα, ο αδελφός και η σύζυγος του Σάντσεθ, ο Θαπατέρο και το Ψόε.

Η εφημερίδα των συντακτών, μητσοτακική ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ, με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο, μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβες από δούνου του για ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Ουδαία εξέλιξη, η UNESCO στο πλευρό της Ελλάδας για την άμεση επιστροφή των μαρμάρων. Εφημερίδα Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη, δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Πελοπόννησος επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Μεγαλόπολη.

Εταιρεία ο τύπος Θεσσαλονίκης. Επί 4 ολόκληρα χρόνια πετούσαν ελιματολάσπη σε δάση και ρεματιές. Περιβαλλοντική βόμβα 4 ετών στη Θέρμη. Κατηγορούνται ιδιοκτήτες εργοστασίου και εργαζόμενοι για μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή. Εξαγγελία Χρυσογοίδη, θωρακίζεται η Χαλκιδική με 200 αστυνομικούς. Στην Καλαμαριά ανήλικες λίστευαν ανήλικες για ρούχα και αξεσουάρ. Και κλιμάκια σε ευζώνους και κήπους για τις καθυστερήσεις στα σύνορα. Παρέμβαση του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης για το πρόβλημα στα χερσαία σύνορα.

Λοιπόν, ξημέρωσε για τα καλά. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Ευχόμαστε πάντα καλή επιτυχία στα παιδάκια που δίνουν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και η αγωνία κορυφώνεται και των παιδιών και των οικογενειών αυτών. Γιατί κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι η αγωνία του παιδιού είναι και η αγωνία του γονέα. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από την Αυστραλία. Το Σίδνεϊ, γεια σου Τζιμ. Καλημέρα, ούλα, ούλα, ούλα. Καλή Παρασκευούλα σας, το κόλλησα και εσάς. Την επόμενη βδομαδούλα έχουμε τρεις μέρες αργιούλα. Μα τι λέω, ο ποιητής. Γιορτάζουμε, άκου. Άκου, Χριστίνα, γιορτάζουν στην Αυστραλία την King Charles Birthday. Γιατί? Αφού ο Τσάρλς, ο Κάραλος, είναι Σκορπιός, το ξέρω, γιατί έχουμε γενέθλια together. Πώς, γιατί τα γιορτάζει? Α, κανονικά να το. Κανονικά γιορτάζει στις 13 Νοεμβρίου. Μα ναι. Αλλά αντικατέστησε, λέει, της Queen Elizabeth Birthday, που είναι 8 Ιουνίου. Συγγνώμη για να καταλάβω. Ο Κάραλος έχει γενέθλια τον Νοέμβριο. Αλλά στην Αυστραλία γιορτάζεται το King Charles Birthday λόγω του ότι η μάνα του είχε γενέθλια στις 8 Ιουνίου. Τέλειο, φανταστικό. Και το κάνετε τριήμερο. Πότε θα έρθω στην Αυστραλία? Στην Αυστραλία θα πάω, εκεί, εκεί. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, στη Βιργινία μου, την αγαπημένη. Γεια σου Βιργινούλα μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διάλειμμα, να ακούσουμε και πολλέρα μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και πάλι. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ψηλά στην ατζέντα της σημερινής ημέρας και πώς δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι, αφού χιλιάδες παιδιά ρίχνονται στη μάχη, όπως λέμε, των εξετάσεων. Των εξετάσεων αυτών, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι η πιο ψυχοφθόρα διαδικασία και μάλιστα σε μια πολύ τρυφερή ηλικία των παιδιών που του στερεί πολλά πράγματα από την ανεμελιά που έχουν ανάγκη λόγω της ηλικίας τους και που καθορίζει με ένα τρόπο, είναι το πρώτο βήμα για την επαγγελματικό τους μέλλον, για την επαγγελματική τους πορεία. Σαφώς δεν είναι το καθοριστικό, απλά εντάξει, πρέπει τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να δούνε κατά πόσο και κατά πού στρέφονται, δηλαδή επαγγελματικά. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. Τώρα, το κατά πόσο είναι έτοιμο ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, μόλις στα 16-17, να γνωρίζει με ποιο επάγγελμα θα ήταν ευχαριστημένος, ευτυχισμένος, θα μπορούσε δηλαδή να αποδώσει, αυτό είναι απορίας άξιο. Αλλά καλύτερα να το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Λέλε, ο οποίος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και θα τον καλημερίσω. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πόσο έτοιμα είναι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία?
1: Τα παιδιά δεν είναι έτοιμα. Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή. Γι' αυτό και εμείς αυτό το οποίο τους λέμε, ότι σε αυτή την περίοδο και μιας και σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει και η διαδικασία των εξετάσεων, 8 η ώρα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν φτάσει στα εξεταστικά τους κέντρα και στις 8.30 να ξεκινήσει θεωρητικά η διαδικασία με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, είναι να τους πούμε ότι μετά από αυτή την περίοδο και με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού επιλέγουν σπουδές. Και σωστά αναφέρατε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δουν τα παιδιά και κυρίως μετά τις εξετάσεις φυσικά, να δουν λίγο τις επιλογές τους με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, προκειμένου να βρουν την επαγγελματική τους βάση, θα έλεγα εγώ καλύτερα, και όχι το επάγγελμα.
0: Σωστό.
1: Ναι, γιατί η συγκεκριμένη, το να μιλήσουμε για επάγγελμα σε ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 18 ετών και έχει μπροστά του κάποια χρόνια σπουδών, σε όποιο πεδίο σπουδών και αν είναι αυτό, γιατί φυσικά είναι τρίτο βάθμιο εκπαίδευση, φυσικά όμως είναι και επαγγελματική κατάσταση, έχει μπροστά του κάποια χρόνια σπουδών. Σε όποιο πεδίο σπουδών και αν είναι αυτό, γιατί φυσικά είναι τρίτο βάθμιο εκπαίδευση, φυσικά όμως είναι και

0: τα παιδιά τη δυνατότητα να δουν από ένα μεγάλο έδρος επιλογών, το οποίο προσφέρεται πραγματικά είτε στα γενικά είτε στα επαγγελματικά λύκεια, μέσα από τις εξετάσεις ή μέσα από την επαγγελματική κατάρτιση, ένα ευρύ πεδίο. Και λέμε ένα ευρύ πεδίο γιατί όλοι μας μεγαλώνουμε και εμείς το ζούμε οι ενήλικες αυτή τη στιγμή και η ανάγκη της διαβίου εκπαίδευσης είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες αγοράς εργασίας γενικότερα.
1: Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς τώρα με την εμπειρία σας, προς τα πού στρέφονται τα παιδιά, δεδομένου του γεγονότος ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, στρέφονταν τα παιδιά προς τις θεωρητικές σπουδές, καθηγητές, δικηγόροι, γιατροί παραδοσιακά κτλ. Τώρα έχει μπει και το AI στη ζωή μας. Υπάρχει και αυτός ο φόβος που πλανάται έτσι, ότι κάποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν, όχι θα εξαφανιστούν, θα συρρυκνωθούν σε κάθε περίπτωση. Το AI έρχεται να δημιουργήσει, να φέρει μια επανάσταση σε κάποια επαγγέλματα. Προς τα πού στρέφονται τα παιδιά, έχουν κάποιες τέτοιες αγωνίες για το μέλλον το επαγγελματικό?
0: Ναι, αγωνίες προφανώς έχουν. Εμείς αυτό βέβαια το οποίο λέμε και γιατί όντως γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι ότι διαχρονικά με την ανάπτυξη τεχνολογίας, γιατί η ανάπτυξη τεχνολογίας δεν είναι φαινόμενο μόνο της εποχής. Mm-hmm. Διαχρονικά είχαμε σημαντικές αλλαγές. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας δεν θα αλλάξει. Αυτό το οποίο θα αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε. Τώρα, όσον αφορά τις επιλογές των παιδιών, προφανώς υπάρχουν οι παραδοσιακές, δηλαδή αν θέλουμε να μιλήσουμε και με βάση τα πεδία όπως ορίζονται στις εξετάσεις που θα ξεκινήσουν σε λίγο για τα παιδιά. Έχουμε την επιστήμη της νομικής, της ψυχολογίας, ανθρωπιστικές σπουδές, τις επιστήμες των μηχανικών, τις θετικές και τεχνολογικές. Προφανώς οι επιλογές της ιατρικής και της φαρμακευτικής, στο υγείας και πρόνοιας όπως ορίζεται, και τέλος οικονομίας και πληροφορικής, αντίστοιχα όπως είναι και το όνομα του πεδίου. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι τα παιδιά πλέον βλέπουν και άλλες επιλογές. Και όχι τις παραδοσιακές που ήταν συνήθως οι επιλογές οι οποίες είχαμε εμείς πριν από αρκετά χρόνια στο μυαλό μας και ήταν οι παραδοσιακές. Ναι. Λοιπόν, πολλά παιδιά θα ασχοληθούν με τον χώρο των πολιτικών επιστημών. Το βλέπουν δηλαδή και σαν πρώτη επιλογή. Ή αντίστοιχα θα μπορούσαν να δουν τον εαυτό τους στον χώρο της έρευνας. Είτε μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές, είτε μέσα από τις θετικές σπουδές, με επιλογές όπως η φαρμακευτική. Mm-hmm. Με τη λογική όχι να ανοίξω κατά ανάγκη φαρμακείο, αλλά να μπω σε μια διαδικασία να ασχοληθώ με τον χώρο των φαρμάκων, των σκευασμάτων, στον χώρο της βιολογίας, επιλογές που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις. Άρα χώρους, ή π.χ. την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, δύο εξαιρετικές κιόλας όπως χαρακτηρίζω εγώ επιλογές. Σωστά. Και με βάση τον πολύ μικρό αριθμό αποφύτων που έχουμε από τα τμήματα στη χώρα μας. Δηλαδή φανταστείτε, μπορούμε να μιλήσουμε για σύγκριση αριθμού αποφύτων που αυτόματα επηρεάζει και σημαντικά την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και κυρίως ένα επάγγελμα με επαγγελματικά δικαιώματα. Σε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε από 3 τμήματα μόνο εργοθεραπείας και λογοθεραπείας και με πολύ μικρό αριθμό εισακτέων, έτσι αναλογικά τουλάχιστον σε σχέση με τις άλλες σχολές οι οποίες υπάρχουν στον ακαδημαϊκό μας χάρτη. Οπότε τα παιδιά βλέπουν και διαφορετικές επιλογές και είναι και σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, και να αναφέρουμε ότι και αυτές οι επιλογές είναι και επιλογές οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται και από πολύ ψηλά μόρια εισαγωγής.
1: Ναι.
0: Και το λέμε γιατί τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν και κυρίως γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή θα μπουν σε μια εξαστική διαδικασία στην οποία έτσι περιορίζονται, έχουν άγχος. Ο καθένας βέβαια το βιώνει με διαφορετικό τρόπο, μερικές φορές και αποδοτικά σε σχέση με την απόδοσή τους. Αλλά υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές όσον αφορά την εισαγωγή των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε υψηλές και σε μεσές και σε χαμηλές βαθμολογίες. Γιατί η ποιότητα μιας σχολής ή οι προοπτικές στην αφορά εργασίας δεν έχουν να κάνουν πάντα με τα μόρια. Γιατί τα μόρια σχετίζονται και με τη ζήτηση στο μηχανογραφικό. Φυσικά οι σχολές στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν υψηλότερη ζήτηση για λόγους οικονομικούς όπως γνωρίζουμε όλοι.
1: Σωστά.
0: Για να μην φύγουν τα παιδιά από τον τόπο κατοικία τους. Αυτό προφανώς τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν εξαιρετικές σχολές, π.χ. στην επαρχία, μπορούμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολών.
1: Ναι.
0: Όπου πέρσι και φέτος φυσικά περίπου στα ίδια κυμαίνονται, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Θα κυμαίνονται οι βάσεις εισαγωγής. Έχουν εξαιρετικές, με κάτω από 14.000 μόρια, 13.000 μόρια ή και 10.000 μόρια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σχολές με εξαιρετική απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Απλά παραδείγματος χάρη ένα εξαιρετικό τμήμα, νομίζω θα συμφωνήσετε, είναι το τμήμα ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στοιχείο.
1: Σωστά.
0: Με λιγότερο από 10.000 μόρια. Ένα εξαιρετικό τμήμα διοίκηση οργανισμών, μάρκετινγκ και τουρισμού στο ΔΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη, με βάση εισαγωγής κάτω από 12.000 μόρια. Τα τμήματα κοινωνικής εργασίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη με περίπου 13.400 μόρια. Και θα μπορούσαμε. Τμήματα μηχανικών,
1: ναι,
0: π.χ. ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων που έχουν πάρει τα επαγγελματικά δικαιώματα και βρίσκω

0: ουσιαστικά μέσα από την ανωτατικοποίηση και το γεγονός ότι έγιναν πολυτεχνικά τμήματα από την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά και πλέον επειδή έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων μηχανικών, έχοντας ως αφετηρία π.χ. το Μετσόβιο με 18.500-17.500 μόρια, αλλά και με σχολές μέχρι και με το 15.000-13.000 μόρια σε επιστήμες των μηχανικών σε εξαιρετικά τμήματα.
1: Εδώ στην Αθήνα υπάρχουν έτσι κάποιες σχολές πιο χαμηλά μόρια.
0: Συνήθως εδώ οι σχολές είναι υψηλά βαθμολογικές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός των μορίων δηλαδή είναι αρκετά ψηλός, αλλά σίγουρα μπορούμε να δούμε τμήματα τα οποία έχουν και βάση εισαγωγής περίπου στις 13.000 μόρια. 14.500 έχουμε στις θετικές επιστήμες με τα τμήματα μαθηματικών, φυσικής, τα παραδοσιακά τμήματα δηλαδή, με τη θεωρητική μελέτη των επιστημών. Υπάρχουν κάποιες επιλογές, οι οποίες κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα. Mm-hmm. Συνήθως όμως οι περισσότερες σχολές, οι οποίες θα πω ότι έχουν και μια ζήτηση μεγαλύτερη στα παιδιά, κυμαίνονται σε υψηλά στρώματα βαθμολογίας. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, έτσι, γιατί και εκεί έχουμε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
1: Σωστά.
0: Το οποίο και τα παιδιά επιλέγουν ανεξάρτητα με το αν μένουν στη Θεσσαλονίκη και στις κοντινές περιοχές. Εντάξει, η Αθήνα είναι τεράστια, όπως γνωρίζουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Λέλε, αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να μάθω το εξής. Όλα αυτά που μας λέτε τώρα και που τα ακούω έτσι πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά διδάσκονται στο σχολείο, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Ή φτάνουν τα παιδιά, ας πούμε, μετά τις εξετάσεις να φτιάξουν το μηχανογραφικό παίρνοντας κάποια γνώση από ανθρώπους σαν εσάς για να μπορέσουν να συντάξουν σωστά το μηχανογραφικό τους. Δεν θα έπρεπε αυτό το μάθημα, αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτές οι εναλλακτικές να διδάσκονται στο σχολεία από νωρίς, έτσι ώστε να μην φτάνουμε το καλοκαίρι μετά τις εξετάσεις να βάζουμε κάτω τα μόρια, τις σχολές, τα ενδιαφέροντα, τις προοπτικές ένα μήνα μετά τις εξετάσεις. Δηλαδή αν κάποιο παιδί, αν στα παιδιά, στο σχολείο, διδάσκονταν το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το παιδί μπαίνοντας στο λύκειο και φτάνοντας στην τρίτη λυκείου να είχε στοχοθετήσει έτσι, ότι εγώ θα έλω να πάω προς τα εκεί. Δεν θα είχε μεγαλύτερη, ας πούμε, επιτυχία το εγχείρημα.
0: Αρχικά είπατε τη σωστή λέξη, είπατε τη λέξη μάθημα και όχι απλά την διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Ναι, μάθημα.
0: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο, γιατί όπως βλέπετε οι πληροφορίες είναι πολλές και για μένα, αν μου επιτρέπετε, και οι ανάγκες είναι πολλές. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μηχανογραφικό ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με τις επιλογές των παιδιών στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και λέω στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό γιατί η αλήθεια είναι ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι διαβίου και εμείς το ζούμε έτσι και μέσα από την εξειδίκευση και μέσα από τις συχνές αλλαγές. Είτε ολικές, δηλαδή σε μια πλήρη μετάβαση στην αγορά εργασίας ή σε κάτι το οποίο σχετίζεται έμεσα με το χώρο που δραστηριοποιούμαστε. Και αυτές οι αποφάσεις στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό για μένα είναι τρεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την επιλογή τύπου σχολείου, στο τέλος της τρίτης γυμνασίου, της πρώτης λυκείου, δηλαδή αν θα πάμε γενικό ή επαγγελματικό λύκειο, γιατί πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας το επαγγελματικό λύκειο και πρέπει να το αναδείξουμε, αν μου επιτρέπετε.
1: Σωστά.
0: Κυρίως σε μια χώρα η οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση. Εμείς είμαστε μια χώρα που το 65% των θέσεων εργασίας είναι μεσαίων δεξιοτήτων. Και οι ποσοστώσεις των μαθητών μας στον τύπο σχολείου, όπως το αναφέρουμε, είναι 75% στο γενικό και 25% στο επαγγελματικό, χοντρικά το αναφέρω, που πρακτικά δείχνει μια αναντιστοιχία των σχέσεων. Το δεύτερο σημαντικό ερώτημα είναι με την ολοκλήρωση της πρώτης λυκείου. Και λέω της πρώτης λυκείου και σε μερικούς μπορεί να ακουστεί λάθος, αλλά ισχύει, γιατί έχει να κάνει με την προετοιμασία των παιδιών στις πανελλαδικές. Το να πρέπει τα παιδιά να επιλέξουν το επιστημονικό πεδίο, δηλαδή αν θα ακολουθήσουν ανθρωπιστικές, θετικές, υγείας και οικονομίας, και δεν λέω κατεύθυνσης που ζητείτε στο σχολείο, γιατί προφανώς το ξέρουμε όλοι ότι η προετοιμασία των παιδιών στις πανελλαδικές ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω, ναι. Με ρωτά εδώ ακροατής, τι εννοείτε μεσαίων δεξιοτήτων.
0: Ουσιαστικά επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με την τεχνική κατάρτιση. Με την τεχνική, συγγνώμη, κατάρτιση.
1: Α, μάλιστα.
0: Με την επαγγελματική κατάρτιση. Οπότε δηλαδή με επιλογές οι οποίες επαγγελματικά σχετίζονται με το επαγγελματικό λύκειο, σαν ολοκλήρωση σπουδών όσον αφορά τη φοιτητική στο σχολείο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναδείξουμε, γιατί το επαγγελματικό λύκειο, και η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιώσει τον αριθμό των μαθητών του και το πώς βλέπουν οι γονείς και γενικότερα η κοινωνία μας τον ρόλο του επαγγελματικού λυκείου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, θα μου επιτρέψετε να πω, και μέσα από την άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και φυσικά το τι προσφέρει στα παιδιά ολοκληρώνοντας τον επαγγελματικό λύκειο.
1: Μα το βλέπουμε και στην αγορά εργασίας, πόσο δυσέβρετο είναι να βρεις κάποιον επαγγελματία τεχνικό, οτιδήποτε κτλ. Σε επαγγέλματα τεχνικά.
0: Τεχνικά επαγγέλματα.
1: Ναι, ναι, τα οποία. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να βρεις γιατρό και δικηγόρο παρά να βρεις κάποιον έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο. Είναι πολύ πιο δυσέβρετη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό, εμάς αυτό είναι το ζητούμενο. Και φυσικά και τα παιδιά και οι οικογένειες. Και οι οικογένειες να ενημερωθούν, οι γονείς. Και τα παιδιά όμως να ενημερωθούν, να ψάξουν τις επιλογές τους, να δουν τις επιλογές τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το προτείνουμε σε όλη την περίοδο του σχολείου. Γιατί, συγγνώμη που τράψα το διέκοψα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πούμε στα παιδιά ότι εντάξει, τα παιδιά τώρα θα τελειώσουν τις εξετάσεις μέσα από αυτή την πίεση που έχουν. Θα θέλουν και να κάνουν τις διακοπές τους, να πάνε τις βόλτες τους. Είναι απόλυτα λογικό, έτσι, τα παιδιά. Οπότε, πολλές φορές, ξέρετε, αυτό η μεταβατική περίοδος για τα παιδιά είναι μια περίοδος ξεκούρασης και όχι ενημέρωσης. Και μπαίνουν στη διαδικασία του μηχανογραφικού, βλέποντας αποκλειστικά τα μόρια που έχουν καταφέρει και έχουν μαζέψει, και όχι βλέποντας τις επιλογές που έρχονται πίσω από τα μόρια.
1: Έτσι, τις επαγγελματικές σχολές. Σωστά, σωστά.
0: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να δούμε, και το λέμε γιατί πολλές φορές ένα παιδί μπορεί να γράψει πολύ καλά. Το πολύ καλά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις πολλές επιλογές. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να πας στην επιλογή που είναι πολύ ψηλά, αν δεν σου ταιριάζει.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, διότι αυτό το έλεγα και νωρίτερα, ότι πολλές φορές το σύστημα πιέζει τα παιδιά να δηλώσουν σχολές οι οποίες, επειδή ακριβώς έπιασαν μια πολύ ψηλή βαθμολογία,
0: ακριβώς,
1: η οποία όμως δεν τους ταιριάζει, δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό εγώ επιμένω στο σύστημα που υπήρχε πριν τις πανελλαδικές, πολλά χρόνια βέβαια πριν, που υπήρχε συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Εγώ θέλω να γίνω μαθηματικός. Έδινε στη σχολή αυτή τη συγκεκριμένη, πέρναγες ή όχι, ή χημικός ή οτιδήποτε. Τώρα αυτό το ευρύ φάσμα που δηλώσετε οτιδήποτε απλά για να είστε επιτυχημένοι, αυτό είναι τελείως λάθος.
0: Εσείς δηλαδή προτείνετε να πάμε στις πανελλαδικές στο πανεπιστήμιο, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή, όπως ήταν, εντάξει, αυτό ήταν, θυμάμαι καλά, την δεκαετία του 60.
1: Ναι, γιατί τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι θα ήθελες έναν επαγγελματία, ναι, ο οποίος έχει στοχοθετήσει ότι θέλει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Εδώ έχεις παιδιά τα οποία τα ρωτάς τι θες να γίνεις, δεν ξέρουν. Τα παιδιά περιμένουν την πληροφορία. Εμείς την πληροφορία δεν τους τη δίνουμε. Δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός. Δεν τους δίνουμε την πληροφορία και τους τη δίνουμε την πληροφορία αφού δώσουν εξετάσεις και αφού τους πιέσουμε με βάση τη βαθμολογία τους να πάνε σε μια σχολή που εμείς θεωρούμε καλή, εμείς οι επαείοντες εισαγωγικά, ενώ για αυτά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τι σημαίνει, ας πούμε, ότι κάποιος έγραψε 17.000 μόρια, αν δεν του ταιριάζει να γίνει νομικός?
0: Εμένα βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι έτσι ένα δικό μου όραμα εισαγωγικά όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί για μένα το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει από το δημοτικό, δεν έχει να κάνει με την. Και μια και μιλάμε τώρα
1: σωστά,
0: αυτή την
1: περίοδο για τις αλλαγές
0: και τις πανελλαδικές και το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο προφανώς είναι ένα βήμα προόδου, αλλά και πάλι σε εξετάσεις θα πάμε άμεσα ή έμεσα. Λιγότερες, περισσότερες, εντάξει, λιγότερες δεν γίνεται. Αλλά πάντως σε εξετάσεις φαίνεται ότι θα δείξει και το νέο σύστημα. Θα ήταν ένα πανεπιστήμιο λίγο πιο γενικό τα πρώτα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, όπως π.χ. υπάρχει ένα τμήμα εξαιρετικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο εκφράζει ένα αντίστοιχο στυλ των βιατρικών επιστημών,
1: ναι,
0: που είχε προκύψει μέσα από την ανωτατικοποίηση των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Και μέσα από 5 ΤΕΗ δημιουργήθηκε ένα τμήμα το οποίο, ανάλογα με τα δικά σου θέλω, στα πρώτα χρόνια, στα πρώτα εξάμεινα φοίτησης, επιλέξει την κατεύθυνση στην οποία θα εισαχθείς. Δηλαδή, ίσως ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα ήταν πιο, αυτό που είπαμε στην αρχή, λίγο πιο ομαδοποιημένο στις επιλογές μας.
1: Σωστά.
0: Και στη συνέχεια να μπορέσεις να βρεις την εξειδίκευσή σου να μπαίνουν πολύ περισσότεροι. Δηλαδή, δεν θα έχουμε 200 ακτέως, μπορεί να έχουμε συνολικά στο πεδίο ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Και φυσικά μετά, ανάλογα, να κατευθυνθείς στις κατευθύνσεις που είναι πιο κοντά σε σένα. Εντάξει, είναι πολλές, είναι μεγάλες συζητήσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Τις εκπαίδευσης, βλέπετε, γιατί η παιδεία με την εκπαίδευση λίγο πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Και φυσικά πρέπει να προσφέρουμε και τα δύο. Το εκπαιδευτικό κομμάτι, όσον αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, στα δικά μου τα μάτια πρέπει να αλλάξει ριζικά, έχοντας ως ένα 12 ετές πλάνο,
1: ναι,
0: το οποίο θα ακολουθεί πιστά με στόχο μετά από 12 χρόνια, π.χ. αν το ξεκινούσαμε το Σεπτέμβριο φέτος, να ολοκληρωθεί. Γιατί η βασικότερη βαθμίδα εκπαίδευσης, η οποία, αν μου επιτρέπετε, αφορά το διάβασμα και όχι το αν είσαι καλός μαθητής, αν θα αγαπείς να διαβάζεις, αν θα μάθεις ουσιαστικά και αποκτήσεις δεξιότητες οι οποίες θα σου είναι χρήσιμες στη ζωή σου, έχουν να κάνουν με το δημοτικό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ,
1: κύριε
0: Λέλε. Να είστε καλά.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, έτσι, στα παιδιά. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. και με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
0: Γιατί και... υπάρχουν επιλογές. Συγγνώμη, σας διακόπτω, υπάρχουν επιλογές
1: και υπάρχει
0: για όλα
1: και,
0: τα παιδιά.
1: Και πρέπει αυτό οι γονείς να λίγο να το εμφυσίσουν, ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη επιλογή, ένα plan B. Και αυτό όταν μπουν τα παιδιά στη διαδικασία αυτή των πανελλαδικών, έχοντας τη σκέψη ότι αν θέλεις κάτι πολύ πραγματικά θα το πετύχεις, με οποιοδήποτε, οτιδήποτε και αν συμβεί στις πανελλαδικές, τότε νομίζω ότι θα έχουν μια επιτυχημένη, θα περάσουν αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ομαλά.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά την αγαπημένη όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό φυσικά, χάρτης ταχυτήτων στο nova.gr. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, επαναρχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, με αυτό το ωραίο τραγούδι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά τη Χριστίνα, την αγαπημένη, την Αγγελάκη, που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχθηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-8-80. Φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις όμορφες μουσικές του επιλογές. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Να περάσετε καλά. Όσοι φύγετε, όσοι εκδράμετε, να έχετε ένα όμορφο τρίμερο με σύμμαχο τον καλό καιρό και να κάνετε και το πρώτο σας μπανάκι, αν σας βοηθήσει ο καιρός. Και φυσικά, σε εσάς που είστε γονείς ή είστε μαθητές και πηγαίνετε προς τις πανελλαδικές, ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά. Τίποτα δεν τελειώνει στη σημερινή μέρα. Όλα απλά τώρα αρχίζουν. Πολλά πολλά φιλιά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν πληροφορίες περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στο νότιο Ιράν, στην περιοχή όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Τεχεράνης. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία για την έκταση της επιχείρησης στην περιοχή. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα εκβοντό στο Παλαιό Φάληρο, η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Taekwondo από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ο ρόλος του κράτους στις επενδύσεις, η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνώς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy σήμερα στα Χανιά. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα συζητηθούν τα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία της Κρήτης, όπως ο βόρειος οδικός άξονας, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ηλεκτρική διασύνδεση με την Υπηρετική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα και η έλλειψη νέων κατοικιών, κυρίως στα αστικά κέντρα, αποτελούν σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις βασικές αιτίες για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, ρύθμιση του Airbnb και ανάπτυξη κοινωνικής στέγης. Στο νοσοκομείο, δύο αστυνομικοί της ομάδας Δία, στον οποίο η μηχανή συγκρούστηκε με γιο ταχύτητας πρόπυργο, οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Σε Σούδα, Ιερά Πέτρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας 29χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basketball League. Στην ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλιο στο ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θαύμα της φύσης είναι ότι είναι Παρασκευή και έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει για αυτή τη βδομάδα. Αυτό είναι θαύμα της φύσης, διότι είναι πολλά τα χτυπήματα από παντού, καταλαβαίνεις τώρα. Και η ζωή είναι ωραία, αλλά και δύσκολη. Να μου πεις, αν δεν ήταν δύσκολη μπορεί και να μην ήταν ωραία, γιατί από τις δυσκολίες είναι που εκτιμάς τις ομορφιές αυτής της ζωής. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Φιλοσοφώντας το νόημα της ζωής από πολύ πρωί. Από τις 7 και 8 πρώτα λεπτά αυτής της Παρασκευής, 29 Μαΐου, του Σωτήριο έτους, τώρα ο λόγος να το κάνει Σωτήριο, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στην πορεία μέχρι το τέλος του μήνα, του Σωτήριο έτους 2026, ενώ μπροστά έρχεται ένα τριήμερο που θα είναι όπως η ζωή, με αστάθεια. Λίγο βροχή, λίγο ήλιο, λίγο ζέστη, λίγο σύννεφα. Τώρα έξω έχει σύννεφα. Βγαίνοντας αυτή την αδιευκρίνηστη ώρα που βγαίνω από το σπίτι, δεν ξέρω αν είναι πρωί ή βράδυ, τέλος πάντων για να έρθω στο ραδιόφωνο, ψυχάλιζε. Και δηλαδή, όπως ψυχάλιζε και χθες το βράδυ όταν έφευγα από το Μέγκα για να πάω στο σπίτι, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν, 9 παρά, ψυχάλιζε. Εν τω μεταξύ, επειδή ακόμα είναι μέρα εκείνη την ώρα, κοίταγα πάνω, είχε ένα σύννεφο από πάνω μας και γύρω γύρω ήταν καθαρά. Δηλαδή, πως λέει η παροιμία, γύρω γύρω Σάββατο και στη μέση Τετάρτη, πως το λέει, κάπως έτσι δεν το λέει. Κάπως έτσι, δηλαδή ήταν σαν να με ακολουθεί, όχι μόνο εμάς, μόνο εμένα και τους άλλους, ένα σύννεφο για να βρέχει. Φυσάτε να διώξουμε το σύννεφο. Σας το λέω από νωρίς για να είμαστε εξηγημένοι, μιλημένοι. Σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή ο κ. Μητρόπουλος μετά τις 7.30 θα είναι στον αέρα της εκπομπής για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικά σας, τα εργασιακά σας, τα συνταξιοδοτικά σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να θέσουμε στον καθηγητή. 2.11.10.80.8.80 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτου σας περιμένει για ερωτήματα, σχολιασμούς, παράπονα, αλλά και τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Ήδη σηκώθηκε και μας χαιρέτησε με τον αυτοκρατορικό τρόπο που ξέρει μόνο η ίδια να χαιρετά. Ερωτήματα και στο radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας ερωτήματα. radio@parapolitica.gr, έρχονται εδώ, τα βλέπω μπροστά μου στον υπολογιστή, τα μεταφέρω όσοι είναι στον κύριο Μητρόπουλο ή όλα τις άλλες παρατηρήσεις, σχόλια που έχετε να κάνετε σε σχέση με την καθημερινότητα, τα προβλήματα που σας απασχολούν, τα ζητήματα, την κίνηση έξω στους δρόμους. Για να δω μια και τι λέω. Τα γνωστά. Η άνοδος του Κηφισού, η έξοδος της Αθηνών. Προς ώρας άλλου είδους προβλήματα δεν βλέπω. Και στον περιφερειακό, στον Καρέα εκεί, από την Ηλιούπολη και μετά. Τα γνωστά για την ώρα. Να δούμε αν σήμερα θα έχει έξοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, της Πρωτομαγιάς, πιο να πω, περασμένα Μεγαλεία, και διηγώντας τα Ανακλές. Όχι, εντάξει, έρχεται τριήμερο καθαράς Δευτέρας. Όχι, εντάξει. Είναι λίγο μπερδεμένα μέσα στο μυαλό μας όλα, κατάλαβες, διότι είναι και αυτό το μπρος-πίσω με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Μια έρχονται, μια πάνε, μια τα βρίσκουν, μια τα χαλάνε. Τώρα λέει, είμαστε στη φάση ενός μια νέα εκχειρία 60 ημερών, ένα MOU συμφωνία που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία για το πώς μπορούν να τα βρουν οι δύο πλευρές. Εν τω μεταξύ, εξόδευε κάτι πύραυλοι από το νότιο Ιράν και υπάρχουν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούζ και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Ευτυχώς δεν έχει διαψευστεί ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει συμφωνία. Τέλος πάντων, είναι εξαιρετικά κοντά σε αυτή την συμφωνία. Μακάρι να προχωρήσει, να υπάρξει κηχηρία, μία ακόμα κηχηρία 60 ημερών. Η αλήθεια είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει κανονικό πόλεμο, δηλαδή ένα διευρυμένο μέτωπο. Λίγο αυτά τα οι μαγκές από τη μία πλευρά και από την άλλη, για να δείχνουν ότι ο καθένας είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Το μνημόνιο προβλέπει απεριόριστη και χωρίς ελέγχους ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και άρση ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, και προφανώς θα συζητηθεί στην πορεία και το υπόλοιπο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η τύχη των πυρηνικών που έχει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συζητήσουν, λέει, την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση των κεφαλαίων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν από το πάγωμα της οποιαδήποτε δραστηριότητας του Ιράν. Μένει να δούμε εάν θα υπάρξει η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτός κρατάει την τύχη της συμφωνίας και της εκεχηρίας στα χέρια του θεωρητικά. Είναι και αυτό που θέλει να δείχνει, ότι από μένα περνάνε όλα. Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στον Μπαράκ Ραβίντ, του Άξιος, του πρακτορείου, είπε ότι ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση. Σκέψου πριν αποφασίσεις. Βέβαια, κάθε φορά που σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μια καταστροφή έχουμε σε αυτόν τον κόσμο από τότε που είναι πρόεδρος, αλλά τέλος πάντων ας σκεφτεί, να δούμε πού θα καταλήξουμε. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν ανακοινωθεί ότι υπάρχει μια συμφωνία σε εξέλιξη, το Ιράν είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν εξαφανίσουμε το Ισραήλ, η συμφωνία δεν πρόκειται να υπάρξει. Είναι αυτό το μπρος-πίσω της ιστορίας. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο. Έχουμε 17 νεκρούς στο Λίβανο μόνο από τις τελευταίες, από τις πρόσφατες επιθέσεις, και αυτό το κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο για το τι γίνεται εκεί, και πληροφορίες ότι το Ισραήλ έχει δώσει εντολή για την κατάληψη του 70% της δυτικής όχθης της Παλαιστίνης κτλ. Συνεχίζει κανονικά εκεί να υλοποιεί το σχέδιό του το Ισραήλ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην υπάρχει κανείς γύρω-γύρω που να μπορεί να παρέμβει σε αυτό που κάνει εδώ και 2-3 χρόνια ξανά το Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη. Θα υπάρξουν, λέει, κάποιες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι γίνεται στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά φέξαμε και γλίστρισα μεγάλη στεναχώρια του Ισραήλ για τις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα ξεκινήσει λοιπόν να λέω ότι εδώ είναι Παραπολιτικά και το πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9, στο 211-1080-880 η κυρία Σταυρολογιανού Τσού σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας, αλλά και τα ερωτήματά σας για τον Αλέξη Μητρόπουλο, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Κατερίνα Πλατή είναι αυτή που φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Απέναντί μου, με μοναδικό και μαγικό τρόπο, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους για να είναι κρυστάλλινοι, καθάριοι, μοναδικοί, να φτάνουν στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε, με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει η Χριστίνα. Και μπροστά στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Υπάρχει μια συζήτηση για την υγεία του Τραμπ, αν όλα πηγαίνουν καλά, διότι υπάρχει μια ανησυχία. Έγινε ένα check-up το οποίο απλά έβγαλε εκεί, να ξέρετε, στις ΗΠΑ. Το check-up που κάνει ο πρόεδρος είναι κοινή γνώση για όλους. Δηλαδή βγαίνει και ανακοινώνει μετά ο Λευκός Οίκος ότι το check-up πήγε καλά, ο πρόεδρος έχει αυτό, δεν έχει εκείνο. Καλά, κανένας πρόεδρος δεν έχει τίποτα, γιατί είναι υπεράνθρωποι έτσι και αλλιώς οι πρόεδροι των ΗΠΑ, και για να μην υπάρχει και ανησυχία ότι υπάρχει ζήτημα. Αλλά σε αυτό το check-up απάντησαν ότι είναι καθαρό, αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση του 80χρονου Ντόναλντ Τραμπ. Παρ' όλα αυτά αυξάνονται οι ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ. Στις 14 Ιουνίου, τώρα μεθαύριο, έχει γενέθλια, να τους δώσουμε τούρτα παιδιά, μην ξεχάσουμε. Είναι το γυρεότερο άτομο που είχε ορκιστεί ποτέ πρόεδρος. Έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ερωτήματα για την καταλληλότητά του να ασκεί το αξίωμα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα για μια δεύτερη θητεία το 2025. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τζαβάρα. Πάρα πολλοί λένε ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα και αποδεικνύονται από διάφορα περιστατικά. Για παράδειγμα, ότι τον έχουν δει πάρα πολλές φορές να τον παίρνει ο ύπνος σε δημόσιες εκδηλώσεις ή σε συναντήσεις στο Βαλγραφείο. Μάλιστα, ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν έστειλε επιστολή στο γιατρό του Τραμπ, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ότι ο πρόεδρος παρουσιάζει σημάδια συμβατά με άνοια και φθήνουσα κατάσταση γνωστικών λειτουργιών. Υπάρχει ένα εξάνθημα στο λαιμό του, που έχει μια ερεθισμένη όψη στη δεξιά πλευρά του λαιμού, με εμφανή κοκκινίλα σε κοιλίδες και εφελκίδες. Ο γιατρός Λευκού Οίκου αναφέρει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί μια κοινή κρέμα για το δέρμα προληπτικά. Στα χέρια του έχει μόλοπες, συχνά καλύπτονται με μακιγιάζ. Ο γιατρός του υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται σε έντονες χειραψίες και σε παρενέργεια από τη λήψη ασπιρίνης για την αραίωση του αίματος. Φοβούνται για χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Οι φλέβες έχουν υποστεί βλάβη και δεν λειτουργούν σωστά, κάτι που επηρεάζει κυρίως τα πόδια. Υπάρχουν πλάνα που τον δείχνει να είναι πάρα πολύ πρισμένα τα πόδια του, μέσα στα παπούτσια του βέβαια, δεν τον έχουμε δει χωρίς. Τέλος πάντων, ανησυχία για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, που καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο ολόκληρο. Να μου πεις, δεν είχαμε ανησυχία για την υγεία του προηγούμενου Προέδρου? Βεβαίως. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα? Όχι. Γι' αυτό ανησυχούμε. Σε άλλα νέα, πολύ σημαντικότερα, διαβάζω ότι τα κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοπαθητικού με το γεύμα τους. Οπότε εσύ ρίχνεις εντομοπαθητικό για να διώξεις το κουνούπι και το κουνούπι μυρίζει, τρίβει τα χέρια του, βάζει την πετσέτα του και λέει: ήρθε το φάει, παιδιά. Και έρχονται όλοι μαζί για να σε τσιμπήσουν. Τα κουνούπια μπορούν να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του κοινού εντομοπαθητικού με την προοπτική ενός γεύματος, σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσο ψεκάζουν αυτό. Σύμφωνα με μελέτη, ερευνητές κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τα κουνούπια χρησιμοποιώντας μια μέθοδο παραπλήσια με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παυλόφ, όπου σκυλιά έμαθαν να συνδέουν την άφηξη του φαγητού τους και να τους τρέχουν τα σάλια ακούγοντας τον ήχο ενός κουδούνιου. Δεν αμφισβητούν, λέει, την αποτελεσματικότητα των εντομοπαθητικών, αλλά φαίνεται ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να γίνει το αντίθετο με το εντομοπαθητικό, να μαθαίνει το κουνούπια ότι πρέπει να έρχονται. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να αναπτύξουμε νέες ουσίες πιο αποτελεσματικές που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και να είναι λιγότερο αλλεργιογόνες. Δηλαδή, εσύ ψεκάζεις και είναι σαν να χτυπάς το καμπανάκι για το «παιδιά, ήρθε η ώρα για φαγητό», κάπως έτσι. Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλήνιες, που εδώ και καμιά πενταριά χρόνια λέμε ότι όλα θα τις αλλάξουμε και όλο ίδιες μένουν, και είναι η εποχή που λέμε τα κλασικά, το οι Πανελλήνιες δεν είναι η αρχή και το τέλος και τα παιδιά ψυχραιμία. Σήμερα δίνουν νεοελληνική γλώσσα, αυτό που λέγαμε παλιά έκθεση, έκθεση ιδεών. Τώρα, τι έκθεση ιδεών είναι όταν ξέρεις πώς πρέπει να είναι η αρχή, η μέση και το τέλος σε μια έκθεση ανάλογα με το θέμα, δηλαδή, ξέρω εγώ, να. Σου λένε, γράψε μια έκθεση για τα κουνούπια που μα έμαθαν να συνδέουν την μυρωδιά του εντομοαποθητικού με το γεύμα τους. Λέμε τώρα, δεν παίρνουν τέτοια θέματα, αλλά λέμε τώρα. Και λες, σε ένα τέτοιο θέμα πρέπει να γράψετε ότι η φύση πρέπει να προστατευθεί και τα κουνούπια, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι ισχυρά και μόνα τους και να μην αυτό. Σου λένε, στο φροντιστήριο που πηγαίνεις, σου λένε ότι αυτό πρέπει να γράψεις αν πέσει ένα τέτοιο θέμα. Λες και η κριτική σκέψη είναι αυτό που θα εξεταστεί. Προφανώς δεν λέω να γράψεις τρέλες, αλλά το πώς βλέπεις το θέμα είναι αυτό που θα εξεταστεί και όχι αν αναλύεις, αν αναπτύσσεις το θέμα όπως πρέπει. Τώρα βέβαια τα νεοελληνικά έχουν αλλάξει για το πώς δίνεται το μάθημα. Τέλος πάντων, πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις για τις εξετάσεις. Οι περισσότερες από αυτές εντελώς αποτυχημένες, με παιδιά που βρέθηκαν ξαφνικά από εκεί που ετοιμαζόντουσαν για ένα άλλο σύστημα, να έχουν μπροστά τους ένα άλλο σύστημα που να αλλάζει στη μέση της πορείας και να πρέπει να δώσουν και να ταλαιπωρούνται. Το χειρότερο όλων νομίζω ότι είναι αυτό που έζησαν τα παιδιά της γενιάς του 85-86, εκεί που δίνανε, ξέρω εγώ, πόσα, 11, 12, 14 μαθήματα, όλα θρησκευτικά, όλα τα δίνανε για τις πανελλαδικές. Εξαιρετικό σύστημα, πάρα πολύ καλό. Το ζήτημα το μεγάλο, πέρα από το σύστημα, ειδικότεροι θα μπορούσαν ίσως κάποια στιγμή να κάτσουν σοβαρά στο τραπέζι και να το συζητήσουν. Το σημαντικότερο όλων είναι να καταλάβουμε ότι το σχολείο δεν πρέπει να οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση τους ανθρώπους, γιατί αυτό κάνουμε τώρα. Δηλαδή, διαλέγουμε επάγγελμα. Τι θες να γίνεις, δικηγόρος, τι θες να γίνεις, μηχανικός, τι θες να γίνεις, γιατρός, τι θες να γίνεις, σύμβουλος επιχειρήσεων, τι θες να γίνεις, θέλω να ασχολούμαι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν πρέπει να είναι αυτό το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να σε οδηγεί στην σχολή σου, στο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο να σου παρέχει παιδεία, να σου παρέχει και τεχνική και επαγγελματική, αλλά και γενικότερη παιδεία, και από εκεί σιγά σιγά να αποφασίζει τι θες να γίνεις. Γιατί μπορεί να περάσει τη νομική και τελικά να γίνει, ξέρω εγώ, γεωπόνος, που λέει ο λόγος. Γιατί θα κάνεις μετά ένα μεταπτυχιακό που θα είναι, που θα έχει σχέση με τη γη και με τα, και με τα χημικά και με τα λοιπάσματα, λέμε τώρα. Δεν πρέπει να σε οδηγεί απλά στο δικηγόρος. Α, ξεκίνα, διάβαζε. Λατινικά, αρχαία, έκθεση, αυτό, τίποτα άλλο. Είναι αυτό που λέμε φυσική. Εγώ δεν έχω ιδέα από φυσική. Εγώ ήμουν τέταρτη δέσμη. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι, δηλαδή, τα πράγματα. Πρέπει να το ξαναδούμε κάποια στιγμή σοβαρά. Όχι όταν σκάει το ζήτημα, όχι όταν ξεκινάνε οι πανελλήνες. Να το δούμε γενικά σοβαρά. Να μου πεις λίγα είναι τα πράγματα που βλέπουμε σοβαρά σε αυτή την γωνιά του κόσμου, οπότε γιατί να δούμε σοβαρά τις πανελλαδικές. Απλά επειδή πάρα πολλές φορές βλέπεις, ξέρεις, διάφορους που βγαίνουν με κροκοδίλια δάκρυα και λένε «Α, και αυτό και τα παιδιά μας και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα» και δεν κάνουν τίποτα. 100.000 υποψήφοι στις πανελλαδικές που όπως σήμερα παίρνουν θέση στην καρέκλα, στο θρανείο, για να γράψουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ψυχραιμία στους γονείς. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε τώρα, παιδιά. Τώρα χρειάζονται στήριξη, καλόν ύπνο, καλό φαΐ, ενυδάτωση και ψυχραιμία. Λέω πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεέ, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αποχαιρετήσαμε τον Μάη με ένα τραγούδι του Αλκίνο Ιωαννίδη και καλημερίζουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο εδώ στην παρέα μας, το γνωστό νομικό, καθηγητή, εργατολόγο, πανεπιστημιακό, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κλωσέ, καλημερίζω τους ακροατές. Εν αναμονή της νομοθετικής ρύθμισης για το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τις συντάξεις χειρίας.
0: Σωστό.
1: Δυστυχώς η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αν εφαρμοστεί, και δεν πρέπει να εφαρμοστεί, και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι δεν θέλει να την εφαρμόσει την απόφαση που λέει να εφαρμοστεί μια σκλήρη από τις σκληρότερες ρυθμίσεις πανευρωπαϊκά του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, που λέει οι χείρες πρέπει να υποστούν δύο περικοπές.
0: Ναι.
1: Η μία περικοπή είναι να μειώνεται η σύνταξη της χειρίας, του ενίσχυου, της χειρίας, κατά 65% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και κατά 75% αν είναι στο δημόσιο τομέα, στο πρώτο τρίχρονο, από το θάνατο του αενίστου, η πρώτη περικοπή, και η δεύτερη περικοπή ασύν της σκληρότητας του νόμου Τσίπρα, και απορώ πως την ψήφισε η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση Τσίπρα, που λέει ότι από τη δική της σύνταξη να κοπεί και η εθνική. Άρα, αν αυτό ισχύσει, μέχρι 75% μείωση της σύνταξης χειρίας και κατάργηση της εθνικής σύνταξης από τη δική της, πάμε στον Κιάδα για 300.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου, χείρες οι περισσότερες, χείροι οι λιγότεροι. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η απόφαση Συμβουλίου Γραμματείας απαράδεκτη του 2026 να λέει να εφαρμοστεί η πιο σκληρή ρύθμιση του ασφαλιστικού στην Ευρώπη της κυβέρνησης Τσίπρα, που ίδια η κυβέρνηση Τσίπρα δεν την εφήρμοσε τη δική της αυτή σκληρή ρύθμιση, ήρθε η κυβέρνηση να ζητήσει την εφαρμογή της μέσω του εγκυκλίου Τσακλόγλου. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επέμεινε να εφαρμοστεί ή μηδέποτε εφαρμοστεί σε αυτή κατάπιστη ρήτρα Τσίπρα, και τελικά είμαστε ενώπιον αυτού του θέματος. Θα την εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του ΣΤΕ, θα επιμείνει στην εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, θα κάνει τις δύο περικοπές της συνταξιρίας, θα ζητήσει πίσω αναδρομικά? Είναι ντροπή και να το σκεφτόμαστε.
0: Ναι,
1: αλλά έτσι έχει το θέμα. Είναι ντροπή και να το σκεφτόμαστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν και αυτά που έχουν πει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα με τις τάξεις χειρίας παρά την απόφαση.
1: Δεν θα αναζητηθούν τα αναδρομικά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Από εδώ και πέρα, εξνούν που λέμε στους φοιτητές μας, από εδώ και πέρα θα εφαρμοστεί ή θα υπάρξει νομοτική ρύθμιση που θα πει καταργείται και ουδέποτε εφαρμόζεται η απαράδεκτη αυτή ρήτρα Τσίπρα που λέει διπλή περικοπή στην ουσία. Στέλνεις τόσες χιλιάδες κόσμους στον Κιάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κύριε Κλώσσα, εάν εφαρμοστεί η διπλή περικοπή, απορώ πώς οι άνθρωποι αυτή της κυβέρνησης Τσίπρα, πώς διανοήθηκαν να ψηφίσουν τη διπλή περικοπή σε αυτές τις συντάξεις χειρίας. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε την κυβέρνηση υποσχέθηκε και να είμαστε δίκαιοι, εγώ τουλάχιστον ως επιστήμονας, άκουσα την κυρία Υπουργό αλλά και τους δύο υφυπουργούς, την κυρία Υφυπουργό και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γκραγκούνη, να λένε ότι θα φέρουμε νομοτική ρύθμιση. Το περιεχόμενό της θα αναμένουμε.
0: Ναι, περιμένουμε.
1: Διότι προχθές σε μια εκδήλωση που κάναμε στο ξενοδοχείο Μαλία και ήρθαν πάρα πολλές χείρες και χείροι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το αν θα ζητηθούν αναδρομικά, για το αν θα περικοπούν από εδώ και πέρα, τι ακριβώς θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Ή θα φέρει μια ρύθμιση, την πιο σωστή, που θα λέει καταργείται και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7, παράγραφος 5 του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου 4387 του 16.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις και
1: είναι μεγάλη
0: εδώ θα είμαστε. Βέβαια. Είναι πολύ ο κόσμος.
1: Και εσείς αντίστοιχα ερωτήματα.
0: Συνέχεια. Καθημερινά. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα που είναι και σήμερα πολλά. Ξεκινάω με ένα εργασιακό. Ο Παναγιώτης Ελεύθερος Επαγγελματίας έχει ταξί και θέλει να πουλήσει το ταξί. Θα κάνει διακοπή του επαγγελματός, ρωτάει αν δικαιούται Ταμείο Ανεργίας.
1: Βεβαίως, εάν

0: και εργασιακή σχέση. Mm-hmm. Και δεν έχει σχέση ελεύθερο επαγγελματία ο κ. Παναγιώτης. Άρα λοιπόν ο ίδιος το ξέρει.
1: Ναι. Είναι λέει δηλωμένη... ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Αν είναι δηλωμένη εργασιακή σχέση mm-hmm. στην Εργάνη. Αν ναι, δεν είναι ναι. κύριε ελεύθερος επαγγελματίας, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάθε μήνα τα τελευταία 6-7 χρόνια καταβάλουν υπερανεργίας 10 ευρώ το μήνα. Κοιτάμε πρώτα αν ο αξιότιμος ακροατής υπέβαλε, κατέβαλε αυτή την εισφορά υπερανεργίας τους των επιτευγματιών το 10 ευρώ ανά μήνα. Και δεύτερο, αν έχει κρυπτωμένη λανθάνουσα εργασιακή σχέση ή φανερή, έχει αναρτηθεί στην Εργάνη εργασιακή του σχέση. Άλλος θα τον στενοχωρήσουμε, δεν μπορεί να μπει στο Ταμείο Ενεργείας.
1: Ο Διονύσης ρωτάει σχετικά με την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών που ο ίδιος είναι ένα χρόνο πριν από τη σύνταξη, 62 ετών εργαζόμενος.
0: Είναι δωροάδωρο αυτό το οποίο ανακοίνωσε ναι. κύριε Κλώσσα. Mm-hmm. Αυτό που αναγκαίνει πρέπει να το έχουν κάνει πριν 7-8 χρόνια. Τώρα όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ηλικία που είναι ο αξιότιμος ακροατής μας. Σήμερα ισχύει το 60 για μειωμένη και το 62 για αυτοί. Θα αναγκαστούν ή θα υποχρεωθούν να εξαγοράσουν ένα αντικαταβολής χρημάτων χρόνους επλασματικούς. Περιμένουμε να δούμε τη ρύθμιση.
1: Ναι.
0: Αλλά την ώρα, κύριε Κλώσσα, την ώρα, τη χρονιά, την ώρα τώρα που εξηγέλθει αυτό το μέτρο και θα υλοποιηθεί από του χρόνου, η αφορά πολύ λίγους, η κυβέρνηση είναι 23.000. Εμείς έχουμε βρει μισούς να ενδιαφέρονται και να υπάγονται σε αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή 10-12.000. Λέμε εμείς η Επιστημονική μας Ένωση 23.000 των βεληνικές εφαρμογής. Περάσανε τα χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν σκληρά. Δεν υπήρχαν στα βαρέα και αθυγινά όπως όφιλε η πολιτεία τους εντάξει. Τώρα προεκλογικά τους δίνει αυτό το μέτρο. Πολύ λίγοι μπορούν να κάνουν χρήση, αλλά κυρίως πολύ λίγοι θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς ρωτάει και ο ίδιος, αν θα χρειαστεί να πληρώσει και
0: να δούμε
1: πλέον.
0: Τη ρύθμιση ναι. και στην εξαιρετική σας εκπομπή θα δώσουμε διευκρινήσεις. Να αναμένει ο αξιότιμος ακροατής.
1: Ωραία. Ο Γιώργος ρωτάει, έχει 2 χρόνια περιμένει με, ένσημα, με 8.000 ένσημα και όλα στο ΙΚΑ την επικουρική του.
0: Η επικουρική είναι ακόμη το πρόβλημα του ΕΦΚΑ. Ψηφιοποιείται και αυτό το σύστημα. Πιέζουμε κι εμείς, πιέζετε κι εσείς. Υπάρχουν επικουρικές μετάλλου και άλλων ταμείων, πρώην ταμείων του ΕΦΚΑ που έχουν αργήσει. Πιστεύω σε μια συνέντευξη ήμουνα και με τον κύριο Δικήτρη, τον κύριο Βαρβέρη, ότι εντός του καλοκαιριού οι επικουρικές μου είπε, μεταφέρω, ότι θα εκαθαριστούν το συντομότερο.
1: Ναι. Θυμίζω radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή αλλιώς το 211-1080-880 για τον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Φώτης ρωτάει, με τον νόμο Κατσέλη έχει ρυθμίσει τις ασφαλιστικές εισφορές, έχει υποβάλει αίτημα για συνταξιοδότηση, ρωτάει αν θα προχωρήσει και αν θα...
0: Το έχουμε αναδείξει ναι. το θέμα στο μήνυ ασφαλιστικό που έρχεται σε ένα μήνα. Θα απελευθερωθεί η διαδικασία συνταξιοδότησης όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και στον εξωδικαστικό και στις 72 δόσεις που εξήγηλε η κυβέρνηση και θα έρθει ο σχετικός νόμος αυτόν ή τον μήνα, τον Ιούνιο. Mm-hmm. Αναμένουμε. Μέχρι τώρα συνέβαινε, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, το απαράδεκτο. Όσους είχαν υπαχθεί, και σωστά είχαν υπαχθεί, διότι εδώ υπήρχε και κούρεμα, ο ΕΦΚΑ δεν τους αντιμετώπιζε ως υποψήφιους συνταξίους. Πάγωνε τις αιτήσεις τους, απαραδέκτως προσθέτω, πάγωνε τις αιτήσεις τους και δεν επιλαμβανότανε, δεν επεξεργαζότανε τις αιτήσεις συνταξιοδότησης απαραδέκτως. Φαίνεται ότι στο μήνυμα ασφαλιστικό, μαζί με την πρόθεση της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων, χωρίς κούρεμα, δυστυχώς, όπως συνέβαινε με τις 120 δόσεις που είχαμε τότε και μεγάλο κούρεμα, όσοι θα κάνουν και αίτηση συνταξιοδότησης, φαίνεται θα εξελίσσεται η αίτησή τους. Εδώ είμαστε, πιέζουμε, θα επανέλθουμε.
1: Ο κύριος Βαγγέλης είναι συνταξιούχος από το 2014, έχει ΝΑΤ και ΙΚΑ, 38 χρόνια εργάσιμα. Ρωτάει τι δικαιούται από τον επαναπολισμό της σύνταξης, αν δικαιούται αναδρομικά, με το επικουρικό με 9.000 ένσημα παίρνει μόνο 200 ευρώ, αν δικαιούται κάτι παραπάνω.
0: το επικουρικό του που του δώσε 200 ευρώ είναι θέμα μελέτης, εισφορών ναι. και χρόνων ασφάλισης. Πρέπει να ξέρει κάποιος τα ειδικότερα στοιχεία. Τώρα, με τον νόμο και την απόφαση του 2019 του Συμβουλίου Επικρατείας, προσωπικά είχα χειριστεί ενώπιν της ορομελίας, όποιοι συνταξιούχοι είχαν ασφάλιση πάνω από 30 χρόνια έπρεπε να δουν αυξημένη σύνταξη και αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019. Αυτή η διαδικασία πηγαίνει ακόμη με τον Αραμπά. Mm-hmm. Μιλάμε για 6η χρονιά, για 7η κύριε Κλώσσα. Πολλοί που έχουν πάνω από 30 χρόνια δεν έχουν πάρει την απάντηση του ΕΦΚΑ, δικαιούνται τα αναδρομικά, δικαιούνται αυξημένη σύνταξη, δικαιούνται να πάρουν όλους τους μήνες από το 19 που διέταξε η απόφαση του Δημοκρατίας. Εδώ φέρεται αλγόριθμος λείπει, βούληση λείπει, δεν έχουν τα στοιχεία, έχει αργήσει η διαδικασία, γι' αυτό και ο ανησυχών, ο ερωτών ακροατής μας.
1: Μάλιστα. Ο Λάμπρος από την Μεγαλόπολη. Η σύζυγός του δουλεύει στη ΔΕΗ, είναι 54 χρονών από το 2014, με ανήλικο παιδί 14 χρονών, αν δικαιούται και πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη.
0: Δυστυχώς αυτές οι ηλικίες κάτω του 56, παρά το ότι η ΔΕΗ είχε και ειδικές ρυθμίσεις για μανάδες ανηλίκων, δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα πρώτου 62. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν μας λέει αν είναι ενταγμένη, που σίγουρα όχι, στα βαρέα ή αξιότιμη ακροατρία, η κυρία του ακροατού μας. Σε κάθε περίπτωση, οι γυναίκες σήμερα που είναι κάτω του 56 έχουν με το τρίτο μνημόνιο του 2015 απολέσει το δικαίωμα της πρόορης συνταξιώτησης με ανηλικότητα τέκνου. Άρα πάμε στα 62.
1: Μάλιστα. Ο Δημήτρης έχει προσφύγει για το 11ο μήνο και έχει δικαιωθεί από το δικαστήριο. Πότε θα πάρει τα αναδρομικά?
0: Οι αποφάσεις υλοποιούνται και αυτές με μια διαδικασία αργοπορίας. Είναι από τους τυχερούς που έχουν κάνει αγωγές. Διότι περισσότεροι παρασυρθήκανε ή παραπληροφορηθήκανε ή πιστήκανε από την κυβέρνηση να μην πηγαίνουν στα δικηγορικά γραφεία και χάσανε αναδρομικά και τόπους. Mm-hmm. Είναι οι χαμένοι. Και έχουμε πιέσει η κυβέρνηση, η αδικημένη εννοώ. Πρέπει η κυβέρνηση εδώ να επανεκτιμήσει τη θέση της και να δώσει αναδρομικά, μπορεί και ανευτόκων, διότι η τοκοφορία είναι θέμα υποβολής προσφυγής στη δικαιοσύνη, να δώσει και σε αυτούς τα αναδρομικά του 11 μήνου, άσχετα αν δεν είχαν προσφύγει, αφού παρασύρθηκαν από τη διαβεβαίωση κυβερνητικών στελεχών. Τώρα, λέμε στον αξιότιμο ακροατή ότι άπαξ και έχει καταθέσει εγκαίρως αγωγή, έχει δικαστεί, έχει βγει απόφαση, ο ΕΦΚΑ έχει παραιτηθεί της εφέσεως, σύμφωνα με νόμο που έχει ψηφιστεί. Όσο περισσότερο αναμένει, υπό τον όρο λέω ότι έχει καταθέσει αγωγές, τόσο περισσότερο μεγαλύτερο ποσό θα πάρει λόγω τοκοφορίας του ποσού. Μην ανησυχεί αν όντως είναι σίγουρος ότι έχει ασκήσει αγωγή μέχρι τον Ιούλιο του 2020, που τότε αυτό απαιτούσε νόμος.
1: Μάλιστα. Ωραία, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την βοήθεια, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο πρόεδρος ΕΝΠΕΚ, ο νομικός εργατολόγος, ο γνωστός πανεπιστημιακός που μας βοηθάει με τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, με όλα τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν. Γιώργο, να ξέρεις, σε διαβάζω. Και τα κρατάω αυτά που γράφεις. Προφανώς ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν να περάσουν στον αέρα. Καταλαβαίνω όμως το νόημα και αυτό που σκέφτεσαι. Και μέσα σε αυτή την ανοιξιάτικη αστάθεια του καιρού, λίγο χριστουγεννιάτικη ήχη, Ντάνι Έλφμαν, ο δημιουργός μερικών από τα πιο διάσημα soundtrack ταινιών και σειρών. Εδώ είναι από τον εφιάλτη των Χριστουγέννων. Γενέθλια σήμερα, Ντάνι Έλφμαν.

Με τις μουσικές του Ντανιέλ Έλφμαν θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό, μη λείψει κανείς. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this?

0: What's this? In here, they've got a little...
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
1: Διαβάστε στην απογευματινή επιστροφές και πληρωμές για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών. Μητσοτάκης. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Καμπάνα 200 εκατομμύρια ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Παραπολιτικά 90,1.

29 Μαΐου 1453, η πόλης Εάλλο. Η βασιλεύουσα έπεσε, η ομορφότερη πόλη των πόλεων, η Μεγάλη Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και από τότε ο ελληνισμός δεν ξεχνά την πτώση της βασιλεύουσας στα χέρια των Οθωμανών.

Η ελληνική ιστορία που έχει φτιαχτεί, έχει σμιλευθεί στην πέτρα με καταστροφές, αλλά και μεγαλειώδεις αγώνες, μεγαλειώδεις νίκες ή και ήττες που ήρθαν όμως μετά από ιστορικές πορείες του λαού ετούτου. Αυτό που ακούμε είναι τα φίλοι και αδέλφια από το μεγάλο μας τσίρκο, γιατί σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος. Στην καλλιτεχνική, κοινωνική και πολιτική του πορεία έδρασε, επεξαγωνίστηκε με γνώμονα τον άνθρωπο. Το μεγάλο μας τσίρκο, μια εμβληματική παράσταση εκεί μες στα μαύρα χρόνια της δικτατορίας, που ξεκινούσε από, μάλλον βασιζόταν σε όλο αυτό που το γένος αυτό έχει ζήσει για τα πολύ καλά, οι ξένες δυνάμεις, να προσπαθούν να αλώσουν την χώρα. Και εμείς εδώ, κουτοπώνηροι πάντα, να προσπαθούμε κάποιοι να ευνοηθούν από αυτές τις μεγάλες δυνάμεις.

Να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι στον αέρα των παραπολιτικών. Radio-papaki-parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τα μαζεύω, θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο.

0: 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωσο σε γάλλιο και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά. Σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα. Την παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου. Στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε κρίσιμη φάση, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Φρένο επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στην εντύπωση που φαίνεται να επικρατεί ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα κριθούν σε μία αναμέτρηση αλλά θα υπάρξουν επαναληπτικές και δεύτερη Κυριακή. Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να εκπέμψει μήνυμα ότι η πρώτη Κυριακή είναι καθοριστική και η κάλπη θα πρέπει να αναδείξει κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών και ότι η κάλπη είναι μία. Ερωτήματα για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίστηκε τη φερόμενη εμπλοκή 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί εσωτερικό πόρισμα της Αγγελίας γνωστό ως έκθεση Γεροπούλου που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών. Το πόρισμα αποφαίνεται ότι από τους 11 βουλευτές που ελέγχθησαν περισσότεροι από τους μισούς προκάλεσαν μηδενική ζημιά στα ευρωπαϊκά ταμεία ενώ για τους υπόλοιπους δεν αποδεικνύεται βλάβη. Ο ρόλος του κράτους στις επενδύσεις, η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth αναφέρουν πως στο συνέδριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα κάνει ανακοινώσεις για ευάλωτους δανειολήπτες που απειλούνται με πληστηριασμό της κατοικίας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα η επίσημη έναρξη του συνεδρίου στο οποίο θα συζητηθούν ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογων ανθράκων. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τάικβοντο στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το τάικβοντο από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Με πληρότητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η έκθοση. Αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται και έκτακτα μέτρα της τροχίας στους οδικούς άξονες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν στην πόλη Γκαλάτσι. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η Ολυμπιακός στο Χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένη Ολυμπιακός στην Α1 Πόλο Γυναικών. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο Φίβος και ο άλλος είναι ο καλός μας άνθρωπος. Ο Θανάσης Βέγκος που ραπάρει μαζί με τον Φίβο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα, ο Θανάσης Βέγκος, το 1926, από τις πιο τρυφερές, γλυκές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Ο καλός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος που έδωσε τα πάντα για τον κινηματογράφο και για την τέχνη του, που έπεσε έξω οικονομικά, γιατί ήθελε να κάνει τις δουλειές του σαν να είναι δουλειές του Hollywood, γιατί χάλαγε πολύ φιλμ, γιατί ήθελε να γυρνάει και να ξαναγυρνάει τις ταινίες. Γιατί ο ίδιος πέναγε μέσα από τα τζάμια, αν και του λέγανε μην το κάνει Θανάση θα είναι επικίνδυνο, γιατί φρόντιζε τους ανθρώπους που ήταν μαζί, γιατί ο ίδιος έτρωγε ρύζι απλό, σκέτο, για να μπορούν οι υπόλοιποι να φάνε κάτι παραπάνω. Κάπως έτσι γνώρισε και τον σημερινό Πάπα, τον Πάπα τον Λέοντα τον 14ο. Είχαν συναντηθεί όταν ήταν νεαρός καρδινάλιος όμως ο Πάπας τότε, ο Αμερικανός καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ τότε, είχε συναντηθεί με τον Θανάση Βέγκο στα γυρίσματα μιας ταινίας, στο γεύμα των παραγωγών για την ταινία «Ζωή χαρισάμενη». Ο νέος καρδινάλιος συστηνόταν ως Μπόμπι, μιλούσε με πάθος με τον κόσμο γύρω γύρω, κάπου εκεί πέτυχε και τον Θανάση Βέγκο. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου, Παρασκευή που προηγείται ενός τριημέρου που ο κόσμος θα προσπαθήσει να χαλαρώσει λίγο, να βγει. Απενεχοποιηθείτε, μην ακούτε αυτά τα άδεια στη Αθήνα, έχουν λεφτά, φεύγουν γεμάτα τα πλοία, 100% τα ξενοδοχεία. Γιατί λέτε ότι δεν έχετε λεφτά αφού βγαίνετε και τέτοια? Προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν, αδέρφια. Προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν στο να νιώθουμε άσχημα, γιατί θέλουμε να φύγουμε τρεις μέρες και να πάρουμε άδεια. Εγώ είμαι πολύ διατεθειμένος. Όποιος το πει αυτό, να έρθει να του δώσω τα χρέη, να τα πληρώσει αυτός, και εγώ να φύγω διακοπές. Αυτός είναι ο Έλβις, δεν χρειάζεται να σας το πω. Μια μέρα σαν σήμερα, το 1977, ο Έλβις αποχωρεί από την σκηνή σε μια παράσταση στην Βαλτιμόρη κατά την διάρκεια της συναυλίας. Ήταν η πρώτη φορά στα 23 χρόνια που ο Έλβις είχε αυτή την λαμπρή καριέρα που αποχωρούσε από την σκηνή, γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει την συναυλία. Ήταν πλέον σοβαρά άρρωστος. Το τέλος ήρθε μετά από 4 χρόνια. Λοιπόν, θυμάστε την ανησυχία που είχε ξεκινήσει σε σχέση με τον φόρο, τον δεύτερο ένφια που λέγανε που θα έρθει από την αυτοδιοίκηση, γιατί μέσω των λογαριασμών του ρεύματος θα έρθει ένας ακόμα ένφια, γιατί θα καταργηθούν οι παλιές κρατήσεις και θα μπουν οι καινούργιες. Κάναμε ρεπορτάζ και φαίνεται η αυτοδιοικητική να μην είναι τόσο ανήσυχη, τουλάχιστον πριν εφαρμοστεί ο φόρος. Αυτό που λένε είναι ότι οι παλιές κρατήσεις θα γίνουν μία, με καινούριους συντελεστές που θα είναι και πιο δίκαιοι για περιοχές και σπίτια που είναι παλιότερα και θα δουν μείωση. Θα υπάρξουν αυξήσεις, αλλά θεωρητικά θα υπάρξουν αυξήσεις σε περιοχές που είναι έτσι με πιο καινούργια σπίτια, καλύτερες, παραθαλάσσια και τα λοιπά, που πληρώνουν τα ίδια λεφτά με οποιαδήποτε άλλη κατοικία. Διαβεβαιώνουν ότι τα κανονικά νοικοκυριά δεν πρόκειται να δουν αυξήσεις, ίσως δουν και μειώσεις. Θα το δούμε στο χαρτί γραμμένο βέβαια όλο αυτό. Boys, Help Me Rhonda, ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία, έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω, ηχογραφήθηκε αρχικά το 1964 για το album Today. Η πρώτη εκδοχή ήταν πιο αργή, δεν έγινε επιτυχία. Ο Brian Wilson πίστευε ότι το τραγούδι μπορούσε να γίνει hit, το ξαναηχογράφησε το 65
σε πιο γρήγορο, πιο ραδιοφωνικό ύφος. Αυτή εδώ είναι η εκδοχή του πιο γρήγορου, που μια μέρα σαν σήμερα το 1965 ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard. Εν τω μεταξύ έχει ενδιαφέρον, γιατί στην ηχογράφηση της δεύτερης εκδοχής ο πατέρας του Wilson, που ήταν και manager, αλλά η συμπεριφορά του δεν ήταν καθόλου καλή, έπινε κιόλας και είχε διάφορα ζητήματα. Μπήκε μέσα στο στούντιο, έρχεται να τους φωνάζει, να τους βρίζει, να τους χτυπάει, ότι δεν είναι καλός ο τρόπος που το έκανε. Δεν ήταν τότε manager, τον είχαν διώξει γιατί τους τα είχε κάνει πολλά. Αλλά μπήκε μέσα, γράφτηκε στην πρώτη εκδοχή του τραγουδιού, έχουν περάσει και αυτά μέσα. Οι φωνές και ο χαμός. Χθες στην Green Expo είχα την χαρά να συντονίσω ένα τραπέζι με 10 αυτοδιοικητικούς και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, σε σχέση με το νέο διοικητικό κώδικα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μου έκανε εντύπωση όλοι οι αυτοδιοικητικοί είχαν καλά λόγια να πούν και για τον Υπουργό αλλά και για τον κώδικα, ότι δηλαδή είναι σε καλό δρόμο, είναι σε δρόμο που προσπαθεί να λύσει τα πάρα πολλά προβλήματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης? Ο πολυκερματισμός, δηλαδή πάρα πολλοί νόμοι, πάρα πολλές διατάξεις, πολυδιάσπαση. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς ισχύει, γιατί ισχύει αυτό, αλλά ισχύει και το ανάποδο, αυτός ο νόμος και ο άλλος νόμος. Οπότε έγινε πολλή δουλειά, λένε, για να είναι έτοιμος ο νέος κώδικας. Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα η γραφειοκρατία και αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, είναι το τέλος της αρχής αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το ότι θα δοθεί, θα ψηφιστεί ο νέος κώδικας. Η εφαρμογή του είναι το πιο δύσκολο. Μοιάζει οι περισσότεροι δήμαρχοι και άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης να το βλέπουν με καλό μάτι και να θέλουν να προσπαθήσουν να πετύχει κιόλας. Θα δούμε. Γιατί και εκεί πολλές μεταρρυθμίσεις που δεν πέτυχαν ποτέ.

Αυτό είναι το Marrakesh Express, ένα από τα πρώτα σούπερ συγκροτήματα Crosby, Stills και Nash. Κυκλοφόρησε το μόνιμο debut album, το album το οποίο περιέχει πολλές επιτυχίες. Μάλλον η πιο γνωστή, το Marrakesh Express. Πήραν το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη το συγκρότημα στα Grammy των 70. Ένα χρόνο δηλαδή μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού. Κυκλοφόρησε μήνες πριν ο Neil Young ενταχθεί στο συγκρότημα και κάπως έτσι έγινε το μοναδικό άλμπουμ που δεν ήταν μέσα ο Young.

Και αυτή είναι η Charlatans, σαν αύριο πριν από 58 χρόνια γεννιόταν στην Αγγλία ένα μικρό χαριτωμένο μωρό που μετά από κάποια χρόνια θα γινόταν ο frontman των Charlatans, ο Tim Burgess. Απλά επειδή αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, το γιορτάζουμε όπως σήμερα. Βασικά το τραγούδι θέλω να ακούσω.

0: Η νέα τεχνολογία φέρνει πολλά καλά, αλλά και κάποιες δυσκολίες στην ζωή μας. Για παράδειγμα, αυτές οι πλατφόρμες που μπορείς να πάρεις από την άλλη άκρη του κόσμου μια καρφίτσα, μια πινέζα. Μπορείς να το πάρεις, να την αγοράσεις. Σε τιμή καλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να την βρεις θεωρητικά στην γειτονιά σου. Ή σε ποιότητα καλύτερη. Ή σε ποιότητα χειρότερη, αλλά πολύ φτηνά. Και έτσι σου δημιουργεί την αίσθηση ότι έχεις κερδίσει. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε αυτές οι πλατφόρμες να λειτουργούν όπως πρέπει, και κυρίως αν αυτές οι πλατφόρμες που λειτουργούν χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, χωρίς καταστήματα, χωρίς πολλά υψηλά κόστη και όλα αυτά, μήπως αυτές οι πλατφόρμες οδηγούν σε λουκέτο στις υπόλοιπες κανονικές επιχειρήσεις που είναι στο δρόμο και σε περιμένουν, στο πεζοδρόμιο δηλαδή, στο μαγαζί τους, και σε περιμένουν να πας να ψωνίσεις. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου είδε τι γίνεται με τις πλατφόρμες, τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, και γι' αυτό ζήτησα από την κυρία Μιλένα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Σχέσεων της ΕΣΕ, να δούμε λίγο αυτή την εικόνα που μοιάζει να είναι σε εκρηκτική ανωδική πορεία. Καλημέρα, κυρία Παναγιωτοπούλου.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τι είναι οι πλατφόρμες. Λίγος πολύ όλοι έχουμε μια σχέση με αυτές.
1: Ναι. Όντως. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που προέρχονται κυρίως από τρίτες χώρες, δηλαδή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, κυρίως από την Ασία, έχουν αυξήσει σημαντικά το μεριδιό τους σε ευρωπαϊκές αγορές. Και αυτό γιατί λειτουργούν με ένα επιχειρηματικό μοντέλο διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Να το πω πιο απλά, από το εργοστάσιο στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παίρνουν απευθεία στα προϊόντα τους. Και έτσι αλλάζουν πλήρως τους όρους λειτουργίας της αγοράς. Σήμερα μιλάμε για μια πραγματική έκρηξη των μικροδομάτων χαμηλής αξίας, δηλαδή κάτω από 150 ευρώ που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μέχρι σήμερα και μέχρι την 1η Ιουλίου θα μπαίνουν αδασμολόγητα. 1η Ιουλίου είναι η ημερομηνία ορόσημο, γιατί εισάγεται ένα ειδικό τέλος των 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό είδος αντικειμένου, ανάλογα με τις δασμολογικές του κλάσεις των προϊόντων που περιέχονται σε μία αποστολή. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα, γιατί το ευρωπαϊκό εμπόριο δέχεται έναν αδυσόπιτο πόλεμο σε ασύλληπτη κλίμακα. Αυτό το βιώνουν καθημερινά οι εμπορικές επιχειρήσεις, και δούριος ύπος αυτής της κατάστασης είναι οι αλγόριθμοι του social media.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που βλέπουμε και ευρύτερα τώρα με τη συζήτηση για τα social, για την απαγόρευση social media στους νέους κάτω από 15 ετών. Αυτές οι πλατφόρμες βασίζονται στην αλγοριθμική χειραγώγηση για παρορμητική κατανάλωση, και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ελέγχει συστηματικά να διαπιστώσει εάν παραβιάζουν το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζονται. Και αυτό λόγω του εθιστικού τους σχεδιασμού και λόγω όλου αυτού του μηχανισμού για το σύστημα συστάσεων, για το πώς κατευθύνουν τον καταναλωτή μέσα στις πλατφόρμες του να κάνει τις αγορές.
0: Ναι. Το έχουμε δει όλοι μπροστά μας. Εμφανίζονται παντού, εμφανίζονται στα social, εμφανίζονται πράγματα που θέλουμε και πράγματα που δεν θέλουμε. Αλλά με αυτή την αγορά του ενός ευρώ, ας πούμε, μπορεί να οδηγηθείς να πάρεις διάφορες σαχλαμαρίτσες που μπορεί και να μην τις χρειάζεσαι, αλλά λες εντάξει, λίγα είναι, δεν πειράζει. Βέβαια, μαζεύεις ένα λογαριασμό τσουκουτσουκού και αγοράζοντας λίγα-λίγα. Η αλήθεια είναι ότι ακριβή εικόνα για το μέγεθος αυτής της αγοράς δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, διάβαζα τα στοιχεία ότι το 2025 μιλάμε για 5,88 δισεκατομμύρια τεμάχια το εμπόριο των μικροδεμάτων, αλλά και πάλι από την εξωτερική εικόνα όλα αυτά, έτσι, από το εξωτερικό κουτί.
1: Βέβαια. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα. Εμείς κάναμε μια μελέτη πέρυσι για τον εκτιμόμενο τζίρο των ασιατικών πλατφορμών στην Ελλάδα, και κυρίως δηλαδή για τα μικρά δέματα, για τα χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ, και εκτιμήσαμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να κάνουμε από 529 έως 627 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι καταλαμβάνουν γύρω στο 17 με 21% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου και διαπιστώσαμε ότι 1 στα 5 ευρώ φεύγει και πάει στην Κίνα, για να μην συμπεριλάβουμε και τις δημοσιονομικές απώλειες.
0: Ναι. Χωρίς να αφήνει τίποτα πίσω.
1: Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουμε ως ΕΣΕ να περάσουμε στους καταναλωτές, πέρα από όλα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διενεργεί συστηματικούς ελέγχους για το αν τηρούνται οι όροι ισότιμου ανταγωνισμού, αν το συμμορφώνονται οι πλατφόρμες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και όλα αυτά, χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές και να καταλάβουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, πρέπει να στηρίξουμε τα συνοικιακά καταστήματα, γιατί αυτά είναι που κρατούν τα χρήματα στη χώρα, αυτά είναι που στηρίζουν την εγχώρια οικονομία και βεβαίως τις τοπικές κοινωνίες, γιατί κάθε κατάστημα είναι κοιτίδα ζωής για κάθε τοπική κοινωνία.
0: Σύμφωνοι. Υπάρχει μια παλιά παροιμία που λέει ότι η φτήνια τρώει τον παρά. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος σε μια εποχή που υπάρχει οικονομική δυσκολία ότι το σκέφτεται έτσι ο κόσμος. Ή αν δεν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, ότι σκέφτεται ότι αγοράζοντας εγώ ένα προϊόν από την Κίνα δημιουργώ πρόβλημα στο μικρομάγαζο της γειτονιάς. Άρα κατανοητό όλο αυτό το επιχειρηματικό και οικονομικό πρόβλημα, αλλά στην ουσία παίρνει προϊόντα που είναι ασφαλή, παίρνει προϊόντα που είναι ποιοτικά, παίρνει προϊόντα που είναι ελεγμένα, παίρνει προϊόντα που είναι στο πλαίσιο των κανόνων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργεί συστηματικά ελέγχους σε πάρα πολλές χιλιάδες προϊόντα. Για παράδειγμα, τις προάλλες ελέγχθηκαν περίπου 20.000 παιχνίδια, αντίστοιχα πολύ μεγάλη αριθμή ηλεκτρονικών συσκευών, καλλιτικών, και όλοι αυτοί οι έλεγχοι μαρτυρούν ότι δεν ακολουθούνται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των καταναλωτών.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να βρουν και οι καταναλωτές στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει, το Safety Gate, όπου παίρνουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα φωτάκια για το δέντρο που κάνουν μισό ευρώ και καίγονται τα φωτάκια, καίγεται και το δέντρο. Ας πούμε, τώρα βρέθηκαν κάποιες πύλες που προκαλούν πνιγμούς ή κάποια παιχνίδια που έχουν πολύ μικρά κομματάκια.
0: Ήδη χθες μάθαμε για ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέμου για βραφικά.
1: Ναι. Είναι και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Mm-hmm. Είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι όλες οι μεγάλες πλατφόρμες, και αυτό γιατί βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να βλέπει με άλλη ματιά την Κίνα. Ξέρετε, με την άνοδο του διαδικτύου εξελίχθηκαν και τα επιχειρηματικά μοντέλα και φτάσαμε από το Made in China να έχουμε περάσει το Sold by China. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας στρατηγικής δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και των δυτικών brands, κατά την οποία υποτάχθηκαν στο χαμηλό κόστος. Κυνήγησαν την ταχύτητα και τα μεγάλα περιθώρια κέρδους, με αποτέλεσμα να διώξουν όλη την παραγωγή και να παραδώσουν τμήματα της βιομηχανικής τους βάση στην Κίνα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τώρα η Κίνα όμως δεν εξαρτάται από τα brands και τους δυτικούς διανομείς. Έχει την τεχνογνωσία.
0: Σωστό.
1: Και
0: κατακτά τις αγορές τη μία μετά την άλλη και μοιάζει να γίνεται ο επόμενος μεγάλος παίκτης στην παγκόσμια οικονομία. Μάλλον ο επόμενος μεγαλύτερος παίκτης στην παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Όταν μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά και πλέον μιλάμε για την οικονομία της πλατφόρμας, του διαδικτύου, πώς μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπάρχουν και ενέχονται και άλλοι κίνδυνοι να μπαίνουμε σε ένα καθεστώς προστατευτισμού που δεν, γενικότερα δεν ευνοεί τόσο την οικονομία. Αλλά εδώ πέρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εδώ είναι η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει, αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν τον οικονομικό υπεύθυνο, να το πούμε απλά, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν μία επιχείρηση που να θεωρείται ότι οτιδήποτε και αν συμβεί στους καταναλωτές είναι υπόλογη, ή ας πούμε αν τηρούνται οι όροι του ισότιμου ανταγωνισμού αυτή η επιχείρηση είναι υπόλογη να λογοδοτήσει για ποιο λόγο δεν τηρούνται τα πρότυπα ασφαλείας ή για ποιο λόγο δεν τηρούνται τα πρότυπα για τις συστάσεις και ακολουθούνται διάφορες πολιτικές χειραγώγησης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κενό του ρυθμιστικού πλαισίου που λέμε εμείς αυτή τη στιγμή. Και εκεί έχει εστιάσει η συζήτηση να δούμε πώς με τα νέα αυτά επιχειρηματικά μοντέλα θα βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρχει ένας συγκεκριμένα οικονομικός υπεύθυνος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να λογοδοτεί για αυτές τις πλατφόρμες και να είναι υπεύθυνος και για τα προϊόντα που διακινούνται μέσω αυτών.
0: Ναι, σωστά. Έρχεται μπροστά αυτή η εφαρμογή της επιπλέον χρέωσης για τα πακέτα από αυτές τις πλατφόρμες. Να δούμε αν θα αποδώσει κάτι το συγκεκριμένο μέτρο και αν η κουβέντα που θα ανοίξει θα οδηγήσει και, και στη λήψη και άλλων μέτρων.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή επίκειται η τεληνιακή μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Ένα πρώτο μέρος είναι αυτό το ειδικό τέλος των 3 ευρώ αναδοσμολογική κλάση που μπαίνει 1η Ιουλίου. Μετά τέλος Νοεμβρίου έχουμε το ενιαίο ευρωπαϊκό διαχειριστικό τέλος που περιμένουμε για το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ούτε το ύψος ούτε ο τρόπος ίσπραξης. Γίνεται όμως κυρίως για να ενισχυθούν τα τελωνία γιατί είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των δεμάτων, άρα και οι υπηρεσίες που χρειάζεται να τα ελέγχουν όλα αυτά χρειάζονται ενίσχυση σε προσωπικό. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα χρειάζεται και στοχευμένες καμπάνιες ευαισθητοποίηση των καταναλωτών γιατί ναι μεν είμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και όλοι βιώνουμε το πρόβλημα αυξημένου κόστου ζωής, αλλά κάθε ευρώ που φεύγει από την Ελλάδα αποσύρει τη στήριξη από μια ελληνική επιχείρηση.
0: Το παρακολουθούμε και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις και μέτρα που θα μπορούσαν να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα τους καταναλωτές, να προστατεύσουν μετά την επιχειρηματικότητα και γενικότερα για την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί και αυτή δεν είναι και στα καλύτερά της. Βάλετε πανταχώθεν από τους ανταγωνιστές. Θα το δούμε. Κύριε Παναγιωτοπούλου, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα, Μιλένα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη ευρωπαϊκών σχέσεων της ΕΣΕ, για την άνθηση της πλατφόρμας από την Κίνα με φτηνά προϊόντα, που όμως πάντα δεν είναι και ποιοτικά και πρέπει να προσέχουμε.

Αυτή είναι η Τίνα Τάρνερ, που το 1984 με το πέμπτο της άλμπουμ επιστρέφει στην πραγματικότητα και πλέον εδραιώνεται στην κορυφή. Είναι μετά από το διαζύγιο της με τον Άικ Τέρνερ, αυτή η πολύ δύσκολη σχέση για την Τίνα Τάρνερ. Επιτυχίες πολλές σε αυτό το πέμπτο άλμπουμ, αλλά νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι η ίδια βρίσκει τη δύναμη και επιστρέφει στο προσκήνιο. Με την Τρένερ θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό να μπω όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Αιγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, Pet City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομέρειες εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντική μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Ερχόνται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά του καιρού και τον καύσωνα σε όλη την Ευρώπη.

0: 90,1.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό

0: μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Μια μέρα σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γκάρι Μπρούκερ, ο τραγουδιστής, στιχουργός, πιανίστας, ιδρυτής, frontman των Procol Harum. Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Το 1962 είχε ιδρύσει τους Paramounts με τον φίλο του κιθαρίστα Robin Trower και είχε συνεργαστεί επίσης με τον Clapton, τον Parson, τον Ringo Starr. Πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 22 σε ηλικία 76 ετών από καρκίνο. Έξω καιρός είναι ανοιξιάτικος, αυτό θα λέγαμε, αν οι εποχές ήταν κανονικά στην ζωή μας, γιατί έτσι είναι η άνοιξη, έχει και τις βροχές της, έχει και τις συννεφιές της, έχει και την αστάθειά της. Δεν ξέρω αν έχει θερμοκρασίες

0: και που βλέπουμε στον υπόλοιπο κόσμο και μιλάμε για καύσωνα και για πολύ μεγάλα προβλήματα. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να συζητήσουμε λίγο για αυτό που συζητάνε όλοι τις τελευταίες ημέρες, καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Καλημέρα κύριε Λαγουβάρδο,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εξαιρετική επιλογή του τραγουδιού, πρέπει να το πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα δημοσιεύματα που λένε για καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες, και λένε 35 βαθμούς Κελσίου, ας πούμε, 36 βαθμούς Κελσίου, μας κάνει λίγο περίεργο όλο αυτό για την Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές για την εποχή και για την περιοχή τη οποία επηρεάζει, δηλαδή την δυτική και κεντρική Ευρώπη. Και μάλιστα τις επηρεάζει για πολλές ημέρες. Ουσιαστικά έχουν συμπληρωθεί σχεδόν μία εβδομάδα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές αυτές τις περιοχή, επομένως η καταπώνηση δεν είναι μόνο από ένα διήμερο. Έχουμε πολλές ημέρες που έχουν αυτές τις θερμοκρασίες, δηλαδή έχουμε και μεγάλη διάρκεια, αλλά και μεγάλη ένταση των θερμοκρασιών. Παρόλο που οι θερμοκρασίες σε απόλυτες τιμές, ναι, είναι θερμοκρασίες που εμείς θα λέγαμε εντάξει, καλά είμαστε. Ναι. Αλλά εκεί δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Και πάντα να πούμε και εκτός να το συντονίσουμε αυτό, ισχύει και για την Ελλάδα αυτό. Οι πρώτες ζέστες είναι του καλοκαιριού, τέλος της άνοιξης, πάντων όπως είμαστε τώρα, είναι οι πιο δύσκολες γιατί δεν είμαστε ακόμα εγκλιματισμένοι στις ψηλές θερμοκρασίες. Άρα ο ανθρώπινος οργανισμός δυσκολεύεται λίγο να τις ανεχθεί, ειδικά όταν μάλιστα αυτές τις περιοχές, ακριβώς πριν ξεκινήσει ο καύσωνας, είχαν αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή η αλλαγή ήταν απότομη και μεγάλη.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι οι συγκεκριμένοι είναι άμαθοι από τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Πολλά σπίτια, τα πιο πολλά σπίτια δεν έχουν κλιματισμό. Επομένως είναι άμαθοι. Βγαίνουν από μια περίοδο που ήρθαμε, σας είπα, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες στις περιοχές αυτές. Από τη βραδιασμένη Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή μια εβδομάδα τώρα, οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευθεί και έχουμε δει ρεκόρ. Και μάλιστα ρεκόρ να σπάνε πολύ άνετα για τον μήνα Μάιο. Και σε μερικές περιοχές ήταν και ακόμα και για Ιούνιο μήνα ήταν θερμοκρασίες ρεκόρ. Τώρα που συμπληρώθηκε στο Μάιο. Επομένως μιλάμε για μια ακραία κατάσταση, θα το έλεγα. Και κυρίως αυτό που θα λίγο τονίζω είναι η διάρκεια της.
0: Ναι. Διαβάσαμε για αυτό τον περίφημο θερμικό θόλο, ο οποίος σκεπάζει την κεντρική Ευρώπη και την βόρεια Ευρώπη και προκαλεί αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Διάβαζα κάπου ότι είναι ρεκόρ 100 ετών για την Μεγάλη Βρετανία, αλλά σκεφτόμουν ότι για να είναι ρεκόρ 100 ετών, κάποια στιγμή ξαναέχετε δύο θερμοκρασίες.
1: Ναι, προφανώς έχει ξανακάνει δύο θερμοκρασίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως που το ξεχωρίζω πως είναι ότι σπάνε τα ρεκόρ, άρα πάμε σε μια νέα κατάσταση. Συγκεντρώμαστε πλέον τις θερμοκρασίες που είδαμε φέτος για τις επόμενες χρονιές. Και δεύτερον, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, είναι η διάρκεια του φαινομένου. Γιατί μπορεί να είχαμε και στο παρελθόν, τώρα δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μου, αλλά δεν είχαν τόσο μεγάλη διάρκεια. Ναι. Αυτό είναι το οποίο μας ενοχλεί. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα μοτίβο το οποίο το βλέπουμε και στην Ελλάδα, για να δούμε στα δικά μας. Με τους καύσωνες, για παράδειγμα, των τελευταίων καλοκαιριών που ήταν μεγάλη σε διάρκεια. Και πολύ πυκνή χρονικά, δηλαδή με το καλοκαίρι του 21 και του 23 και του 24 και του 25, δηλαδή τα 4-5 τελευταία καλοκαίρια, βιώσαμε και στη χώρα μας, το καλοκαίρι βέβαια, τον Ιούλιο μήνα ήταν όλοι, καύσωνες μεγάλες διάρκειες πάνω από 10-12 ημέρες και 16 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, το 24 που ήταν και το πιο θερμό καλοκαίρι. Επομένως, αρχίζει και γίνεται πιο συχνό αυτό, να έχεις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αυτές να κρατάνε και πολύ. Όπως τώρα αντιλαμβανόμαστε, είναι αυτό που μας κουράζει, είναι αυτό που καταπονεί και προκαλεί ένα πολύ έντονο θερμικό στρες, μια θερμική επιβάρυνση στον οργανισμό.
0: Είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, είναι αποτέλεσμα αλλαγής συνθήκων στη γη, είναι αποτέλεσμα δικών μας λαθών αυτό που βλέπουμε, ή απλά αλλάζουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, δεν αλλάζουν λόγω των δικών μας λαθών και των δικών μας παρεμβάσεων, δηλαδή των εκπομπών του νεαρίου του θερμοκηπίου. Όπως είπαμε και πριν, έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα θα μου θα πει κάποιος, άρα δεν είναι κλιματική αλλαγή. Που και πού συμβαίνει. Το θέμα όμως είναι ότι συμβαίνει συχνότερα. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αν κοιτάξουμε και στη χώρα μας και παντού, θα βρούμε σίγουρα στις περασμένες δεκαετίες και πολύ θερμές περιόδους και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως που αποτυπώνει την αλλαγή είναι η αύξηση συχνότητας εμφάνισης τέτοιων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών. Και αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και με τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που είναι ξεκάθαρα εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων, επειδή καίμε αρκετά καύσιμα. Αυτή είναι η απάντηση, τη γνωρίζουμε αρκετά χρόνια τώρα. Γνωρίζουμε πλέον το πρόβλημα, έχουμε στοιχεία και μετρήσεις, είτε από σταθμούς στο έδαφος, είτε από δορυφορικές μετρήσεις, μας αποτυπώνουν την κατάσταση, δηλαδή γνωρίζουμε την κατάσταση, το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς είναι εδώ. Πιθανότητα έρχεται και πιο γρήγορα από ό,τι την περιμέναμε. Ναι. Με μια τσεμονή και όχι μόνο στις ψηλές θερμοκρασίες, αλλά και σε άλλα ακραία φαινόμενα που να κάνουν για παράδειγμα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις ή με τις θύελλες. Που επίσης τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πάντα υπήρχαν, το τονίζω, πάντα υπήρχαν, όμως γίνονται ισχυρότερα και πιο συχνά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άρα η συχνότητα είναι το στοιχείο τόσο πολύ, όχι η ένταση των φαινομένων.
1: Ακριβώς. Γιατί πάντα θα βρίσκουμε, αν κοιτάξουμε στα αρχεία μας, σε αναφορές στον τύπο τις περασμένες δεκαετίες έντονα φαινόμενα. Η συχνότητα είναι αυτό που δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Έχει αλλάξει δηλαδή.
0: Ναι. Διάβαζα ότι
1: ναι.
0: οι επιστήμονες ανησυχούν για την επιστροφή του Ελνίνιο, αυτού του φαινομένου που έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα ακόμα και εμπορικής τάξης. Δηλαδή, σκέφτονται τι θα κάνουν με τις μεταφορές φορτίων, για παράδειγμα. Τι θα γίνει. Δεν λέω καν για τις καταστροφές που μπορεί να προκληθεί από ένα τέτοιο φαινόμενο σε πόλεις ή σε σπίτια. Αλλά εννοώ ότι και οι παράπλευρες απώλειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να πούμε καταρχάς το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται στον Ειρηνικό ωκεανό, πολύ μακριά από εμάς. Αυξάνεται πολύ γρήγορα η θερμοκρασία της θάλασσας για την περίοδο την οποία κρατάει. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προγνώσεις που έχουμε, αυτό το φαινόμενο φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρό και να κορυφωθεί στο τέλος του 2026, δηλαδή τους τελευταίους μήνες και στις αρχές του 2027. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Καταρχάς αυτές οι περιοχές που είναι στον Ειρηνικό ωκεανό και κυρίως οι περιοχές που είναι στην Νότια Αμερική. Από την άλλη πλευρά, στην Νοτιοανατολική Ασία, δημιουργεί αλλαγές και στις βροχοπτώσεις και προφανώς και στις θερμοκρασίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Επηρεάζει λιγότερο άλλα τμήματα του πλανήτη μας, όπως την Ευρώπη ή την Μεσόγειο. Δεν φοβόμαστε δηλαδή άμεσα να επηρεαστούμε από αυτό. Άλλωστε, όπως είπαμε, η έντασή του είναι για το τέλος του χρόνου, δηλαδή για το δικό μας χειμώνα. Έχει όμως ένα αποτέλεσμα και εκλώς να ανεβάζει περαιτέρω τη θερμοκρασία της γης. Δηλαδή, πάνω στην αύξηση που έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, την οποία διαπιστώνουμε χρόνο με τον χρόνο, τις χρονιές που έχουμε ισχυρά Ελνίνιο, επειδή οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αρκετά σε ένα σημείο του πλανήτη, αυτό συμπαρασύρει και τους μέσους όρους της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα όταν έχουμε ισχυρά Ελνίνιο, όπως το 2015-2016, το 2023-2024, να διαπιστώνουμε και τις πιο θερμές χρονιές. Γιατί οι επιστήμονες ανησυχούμε ότι και αυτό το Ελνίνιο, αν τελικά είναι τόσο ισχυρό όσο δείχνουν οι προγνώσεις των επόμενων μηνών, θα συντελέσουν να ανεβεί ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία του πλανήτη μας.
0: Μιλάμε για αυτό το καλοκαίρι, γιατί πολλοί.
1: Όχι, για το καλοκαίρι, όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Το φαινόμενο θα κορυφωθεί κατά πάσα πιθανότητα, το τονίζω κατά πάσα πιθανότητα, δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Οι νέες προγνώσεις θα βγουν μέσα στον Ιούνιο, θα είναι πιο έγκυρες. Θα φανούν τα αποτελέσματα κυρίως στο καλοκαίρι του νοτιού ημισφαιρίου, όπως επίσης και στην. Και θα επηρεάσει, όπως είπαμε, και τις περιοχές, αλλά θα είναι η έντασή του, το μέγιστό του θα είναι από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας στο τέλος του 26 με αρχές του 27. Δεν εκτιμούμε δηλαδή ότι το φετινό καλοκαίρι, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, θα επηρεαστεί από το Ελνίνιο. Ναι. Επηρεάζεται από άλλες καταστάσεις και από αυτά που συζητήσαμε και την κλιματική αλλαγή. Αν με ρωτήσετε, γιατί με ρωτάνε και τη συναδελφή σας, πόσα είναι το φετινό καλοκαίρι, δεν έχουμε μία έτσι σαφή.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα τόσο μπροστά, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Εντάξει, ας πούμε και τις επόμενες μέρες, εντάξει, και θα πάμε εδώ. Λοιπόν, ξεκινώντας, είπατε πολύ σωστά ότι η άνοιξη έχει τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε, δηλαδή τα μπουρίνια, τις βροχές, καταιγίδες, ο Μάιος και ο Ιούνιος. Είναι μήνες στη χώρα μας που έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι. Μάλλον έχουμε ξεχάσει πώς είναι η άνοιξη, γι' αυτό μας κάνει εντύπωση.
1: Ναι, πιθανότατα. Ναι. Οι θερμοκρασίες όμως και τις τελευταίες ημέρες είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά υψηλότερες. Θα πέσει λίγο μέσω του Κυριακού, θα έχουμε και μια νύχτα του Βορειάδων ειδικά σήμερα, αλλά μια μικρή έτσι πτώση από τα κανονικά. Η επόμενη εβδομάδα όμως είναι αρκετά ζεστή. Ναι. Χωρίς να παρουσιάσει μια ακραία συμπεριφορά, θα είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Αρκετά υψηλότερες τις κανονικές τιμές, ενώ δεν θα λείπει και η αστάθεια, όπως είπατε, δηλαδή κάποιες βροχές μέσα στις μεγάλες απογευματινές ώρες, βόρειες καταιγίδες που κατά τόπους μπορεί να είναι βίαιες, όπως για παράδειγμα χθες στα Ιωάννινα, είχαμε πολύ βίαιες καταιγίδες. Ναι. Αλλά το επαναλαμβάνω, αυτό είναι χαρακτηριστικό της άνοιξης.
0: Ναι. Σημαίνει κάτι που τα Σαββατοκύριακα συνήθως η αστάθεια είναι πιο έντονη?
1: Όχι.
0: Το λέω γιατί ξέρετε, γράφεται αυτό πολύ έντονα ότι για κάποιους λόγους τα Παρασκευή Σαββατοκύριακα η αστάθεια είναι ακόμα πιο έντονη. Οι βροχές πιο πολλές και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μάλλον μας εκνευρίζει που βρέχει και δεν.
0: Μάλλον το προσέχουμε περισσότερο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Κλείνοντας, κάνουμε κάτι για να αναστρέψουμε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις εκπομπές του αερίδιου ΚΠΑ, αλλά προφανώς δεν το κάνουμε αποτελεσματικά. Και το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο εκλείουμε παραμένει στην ατμόσφαιρα, παραμένει για πολλές δεκαετίες. Ακόμα και αν σήμερα σταματούσουμε με μαγικό τρόπο τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων, αυτό θα παρέμεινε στην στις υψηλές συγκεντρώσεις που έχουμε τώρα για πολλές δεκαετίες. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν κάναμε αυτό όσα πρέπει και πιστεύαμε και μέχρι πρόσφατα ότι η κλιματική αλλαγή είναι εντάξει, κάτι υπάρχει, αλλά θα επηρεάσει περισσότερο τις επόμενες γενιές. Δεν είναι όμως έτσι, είναι εδώ, το βλέπουμε στις εκφάσεις του, όπως είπαμε, και με τέντρα και δικά φαινόμενα που γίνονται συχνότερα και βιαιότερα. Και δυστυχώς νομίζω ότι δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Θα βρεθούμε προεκπλήξεων, γιατί και ακόμα και εμείς οι επιστήμονες δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε στην απόλυτη ακρίβεια τι θα συμβεί αν συνεχίσουμε να διατεράσουμε τόσο πολύ αυτό που λέμε το ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας. Το δεξίδιο του άνθρακα που παγιδεύει την θερμότητα που εκπέμπεται από τη γη και επομένως ανεβάζει τη θερμοκρασία.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαγουάρδο για την συζήτηση.
1: Καλώς
0: ήρθατε κύριε Κώστα Λαγουάρδο, ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αργύριοι πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν για την επέκταση ή για την επικράτηση της πλατφόρμας στο εμπόριο. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, υπάρχουν και πολλά καλά. Η καλή χρήση είναι αυτή που θα μας σώσει. Στην Νιώβη αυτό που λέω είναι ότι μην ανησυχείς. Ό,τι ίσχυε με τους φόρους που πληρώνουμε, με τα τέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση που πληρώνουμε με τους λογαριασμούς του ρεύματος, θα ισχύσει και με τον καινούριο, με τα καινούργια τέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, όπως γινόταν και πριν, τα πληρώνει ο ενοικιαστής. Αν υπάρχει συμφωνία να αφαιρείται από το ενίκιο ή ό,τι άλλο, η συμφωνία ισχύει. Δεν μπορεί δηλαδή να διαχωρίσει την πληρωμή των τελών από τον από το λογαριασμό. Αυτή είναι Rolling Stones, Brown Sugar, σπάνιο ένα τραγούδι να βρεθεί στην πρώτη θέση και των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή. Αυτό το καταφέρανε οι Rolling Stones το 1971, μια μέρα σαν σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
5: Τώρα είναι η στιγμή.
4: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάφισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομαδούλας. Αυτή είναι η υπέροχη Μέλινα Κανά. Έχει γενέθλια σήμερα, βάλε κρασί. Για να περάσουμε καλά το τριήμερο. Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, διότι η υπηρεσία ορθώς εκτίμησε ότι πρέπει να μας χτυπήσει το Άγιο Πνεύμα για να έρθουμε καλύτεροι από Τρίτη. Οπότε το ραντεβού ανανεώνεται για την Τρίτη, λίγο μετά τις 7. Βασίλη Τέτσικας με το δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Στο Τρίτη Ξενάκης Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη που φρόντιζε τους ήχους. Καλό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα όσους θα κάνουν τριήμερο. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αρχική συμφωνία για επέκταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες φέρονται να έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ και Ιράν, κάτι που θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτησε εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Μήνυμα ότι η κάλπη πρέπει να αναδείξει κυβέρνηση και η πρώτη Κυριακή είναι καθοριστική, στέλνει η κυβέρνηση που απορρίπτει τη λογική της χαλαρής ψήφου και της ψήφου διαμαρτυρίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών και ότι η κάλπη είναι μία. Πλήθος ερωτήματα για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίστηκε τη φερόμενη εμπλοκή 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί εσωτερικό πόρισμα της Αγγελίας, γνωστό ως έκθεση Τυχεροπούλου που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών. Το πόρισμα αποφαίνεται ότι από τους 11 βουλευτές που ελέγχθηκαν, περισσότεροι από τους μισούς προκάλεσαν μηδενική ζημία στα ευρωπαϊκά ταμεία, ενώ για τους υπόλοιπους δεν αποδεικνύεται βλάβη. Η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία, τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και ο ρόλος του κράτους στις επενδύσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει το powergame.gr και ο Economist στα Χανιά. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth αναφέρουν πως ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα κάνει ανακοινώσεις για ευάλωτους δανειολήπτες που απειλούνται με πληστηριασμό της κατοικίας τους. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η επίσημη έναρξη του συνεδρίου, στο οποίο θα συζητηθούν ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογων ανθράκων. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Ταεκβοντό στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Ταεκβοντό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές η δολοφονία λαδοπού άνδρα, τμήματα της ορούς του οποίου είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2022. Συνελήφθη ένας από τους 4 που ταυτοποιήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα. Με πληρότητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες. Εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας στους οδικούς άξονες. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 17 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Νότο και κοντά στη Βηρυτό στο Λίβανο. Στα αθλητικά, την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη Manchester City έχει εκφράσει ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Ρούμπεν Ντίας. Νέο συμβόλαιο με την Arsenal θα υπογράψει ο 24χρονος Ολλανδός διεθνής δεξιός μπακ Γιούρεν Τίμπερ.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Που για τρίτη συνεχόμενη μέρα εκπέμπουμε από το στούντιο, το υπερσύγχρονο στούντιο εδώ, στις εγκαταστάσεις της 5ης Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης συνάντησης για το περιβάλλον, που είναι μέχρι το Σάββατο, μέχρι αύριο Σάββατο, έτσι δεν είναι, στο Taekwondo με χορηγό επικοινωνίας της Next Step Media Group, δηλαδή εμάς. Λοιπόν, είναι Παρασκευούλα σήμερα, είναι επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως, να το πούμε αυτό, μαύρη μέρα, να τη θυμόμαστε, να μην την ξεχνάμε. Γιορτάζεται απέναντι. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να το ανοιχτούμε και αυτό. Λοιπόν, είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που σημαίνει ότι έχει αρχίσει ήδη έξοδος. Από χθες το απόγευμα, παρακαλώ. Ο Έλληνας ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει και όσο και να πάει η βενζίνη, θα φύγει αυτός που είναι να φύγει. Θα πάει πιο κοντά ίσως, θα τα εξοικονομήσει από κάπου αλλού, αλλά θα φύγει, έχει και αρχίσει η έξοδος. Δεν έχω εικόνα κίνησης αυτή τη στιγμή για να σας δώσω, γιατί δεν μου το επιτρέπουν οι τεχνικές συνθήκες, αλλά είναι βέβαιο ότι όσοι φύγετε από το μεσημέρι και μετά δεν θα πέρασετε πάρα πολύ καλά στις εξόδους. Είναι και λίγο βροχερή η μέρα σήμερα, ψιλοβρέχει δηλαδή. Είναι και μια πολύ σημαντική μέρα γιατί για πάρα πολλά παιδιά, γονείς και παιδιά, γιατί είναι η πρώτη μέρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά και ψυχραιμία παιδιά και ψυχραιμία γονείς κυρίως. Να λέμε τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο. Πανελλήνιες είναι, δεν είναι η ζωή μας όλοι. Λοιπόν, με ένα μάθημα που εμείς παλιά το λέγαμε έκθεση. Άρε Κατερίνα Πλατήθεα. Με ένα μάθημα που το λέγαμε έκθεση παλιά, τώρα λέγεται νεοελληνική γλώσσα, νομίζω, και είναι και για τα γενικά και για τα ΕΠΑΛ την ίδια μέρα γράφουν, όπως γινόταν και στα δικά μας χρόνια που δίναμε πανελλαδικές. Η Κατερίνα Πλατή, που έχει την παραγωγή της εκπομπής, μου έφερε τώρα το χάρτη και τον έχω μπροστά μου τη σκηνή και θα σας πω αμέσως, αφού πω πρώτα ότι ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο των παραπολιτικών στις εγκαταστάσεις του Taekwondo. Και ποιο είναι στο κάτω? Η Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος είναι στο στούντιό μας, το κεντρικό των παραπολιτικών 90,1. Λοιπόν, τι βλέπω τώρα εγώ? Βλέπω ότι στην έξοδο πράγματι προς την Ελευσίνα, να το πούμε έτσι, έχει μια κίνηση αρκετή πιο πολύ από το συνηθισμένο, που ξεκινάει από λίγο πριν από το Χαϊδάρι, πάλι από λίγο πριν από εκεί που ξεκινάει τις συνηθισμένες μέρες και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Στα Διόδια τα πράγματα είναι ήρεμα, δεν έχει κίνηση. Και τώρα, στο Κηφισό επίσης δεν έχει σπουδαία πράγματα. Στην Άνοδο ξεκινάει από που είναι εδώ, η Λεωφόρο Αθηνών είναι εδώ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια περίπου. Στην Κάθοδο επίσης εκεί ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφια λίγο πιο ψηλά και φτάνει μέχρι σιγά σιγά τσουκουτσούκου μέχρι την Ιερά Οδό. Εκεί ανοίγουν τα πράγματα. Στο κέντρο της Αθήνας η Συγκρού βλέπω δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Ή έχει? Κάτσε, αυτή είναι η Συγκρού. Εδώ είμαστε. Μέχρι τον Νέο Κόσμο, όχι τίποτα σπουδαίο. Ούτε η Πειραιώς. Δεν έχει πάρα πολύ πράγμα. Η Παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Στον Πειραιά έχει κίνηση πάρα πολύ. Λογικό είναι, γιατί φεύγουν κάποιοι με τα πλοία παρά τα τσουχτερά εισιτήρια των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Λοιπόν, για τους ποιοι είμαστε εδώ, σας είπαμε. Η επικαιρότητα την ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Ντέτσικα. Έχει κυρίως το θέμα του Ιράν. Και νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε με την αγαπημένη μου Κρήτη και τα ακόμα πιο αγαπημένα μου Χανιά, πρέπει να πω, για ένα πολύ σημαντικό γεγονός που γίνεται σήμερα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Είναι το συνέδριο που διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Ο συνάδελφος Γιώργος Γιωργακάκης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα από τα Χανιά.
0: Ζηλεύω καταρχήν που
1: δεν είναι εκεί. Είναι καταπληκτικός ο καιρός εδώ στον Αττικό λιμάνι και οφείλω να πω, επειδή άφησα την εισαγωγή σου, ότι εμείς έχουμε κυρίως εισροές του κόσμου και όχι εκροές το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με την booking.com, τα Χανιά είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για αυτό το τρίμερο που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί, αφού ζηλέψαμε αρκετά από αυτά που μας είπες, πες μας και τι γίνεται εκεί, είσαι στο μεγάλο σενάλι, όπως μας είπες, ναι.
1: Βρίσκομαι καταρχάς σε ένα ιστορικό κτίριο, σε ένα τοπόσημο του ενετικού λιμένα των Χανίων, το μεγάλο Αρσενάλι, το οποίο έχει κατασκευαστεί τον 16ο αιώνα από τους Ενετούς στην περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη. Εδώ που σήμερα ουσιαστικά χτυπάει η καρδιά ενός συνεδρίου αφιερωμένο στις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη και είναι αλλαγές σημαντικές και πολλές. Είναι το συνέδριο στο οποίο αναφέρθηκε και εσύ, το οποίο διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Ένα συνέδριο που συγκεντρώνει ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκπροσώπου τραπεζών, επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και εκπροσώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση, με αντικείμενο ουσιαστικά τον μετασχηματισμό του νησιού τα επόμενα χρόνια. Να σα πω ότι το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπω ιδιαίτερα υψηλέ είναι και οι συμμετοχέ. Τον παρόν θα δώσουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Κωνσταντίνο Τατούλα, ο οποίο θα ανοίξει τι εργασίε του συνεδρίου, ο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο το μεσημέρι θα μιλήσει με τη Μαριάννα Μαζουκάτο στη 1:30 και θα ουσιαστικά θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη των αλλαγών που είτε είναι σε εξέλιξη είτε προγραμματίζονται τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη και αφορούν κυρίως τις υποδομές, αλλά όχι μόνο. Θα είναι ακόμα εδώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Κωστή Χατζηδάκης, κορυφαίοι υπουργοί, αλλά και ισχυροί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορα Αλέξανδρος Αξάρτη και ο επικεφαλής της ΓΕΤ Πέρνα, ο κ. Γιώργος Περιστέρης. Το επίκεντρο της συζήτησης τώρα βρίσκονται τα μεγάλα έργα και οι επενδύσεις που αλλάζουν ήδη την εικόνα της Κρήτης. Με πρώτο τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, δηλαδή ουσιαστικά τον τελευταίο εθνικό δρόμο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με καθυστέρηση ετών, αλλά επιτέλους ξεκίνησε. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος Ηρακλείου, η ολοκλήρωση του οποίου έχει προγραμματιστεί να γίνει τελικά προς τα τέλη του 2028. Οι τελευταίες ανακοινώσεις έλεγαν ότι το Νοέμβριο του 2028 θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης, που ουσιαστικά αλλάζουν το ενεργειακό περιβάλλον του νησιού, αλλά όχι μόνο. Οι πολύ μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για κάποιες από αυτές τις επενδύσεις υπάρχουν ενστάσεις από μερίδα του τοπικού πληθυσμού. Οι σχεδιασμοί για την εξόρυξη υδρογονανθράκων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ένα πολύ μεγάλο project το οποίο επανήλθε ουσιαστικά στην επικαιρότητα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, αλλά και μια σημαντική προσπάθεια ανάδειξης της Κρήτης σε κόμβο τηλεπικοινωνιών και μεταφορών μεταξύ ουσιαστικά τριών υπήρων.
0: Γιώργο, ήθελα απλώς να συμπληρώσω, γιατί μας τα είπες σχεδόν όλα, έτσι, όλα όσα θα γίνουν εκεί και όλα όσα θα συζητηθούν εκεί και ποιοι συμμετέχουν, θα συμμετέχουν σε εργασίες του συνεδρίου που, όπως είπαμε, διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr. Γι' αυτό και θα καλύψουμε έτσι ευρύτατα τις εργασίες του, από το ξεκίνημά του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τα πάνελ τα οποία θα γίνουν. Ήθελα να πω για το ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ είναι μια ιστορία, εγώ επειδή έρχομαι τουλάχιστον μια φορά, μπορεί και περισσότερες, μπορεί και δύο και τρεις το χρόνο στα Χανιά και στην Κρήτη συνολικά, και ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που πραγματικά πληγώνει την Κρήτη, ένα έργο το οποίο δεν έχει γίνει, αυτό θέλω να πω, που πληγώνει την Κρήτη η ανυπαρξία του. Ένα νησί όπως η Κρήτη, με τόσο μεγάλη ανάπτυξη, με τόσο μεγάλες δυνατότητες, με τέτοια οικονομία που θα μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί σχεδόν, δεν έχει καταφέρει το 2026 να έχει έναν εθνικό δρόμο από τη μία της πλευρά μέχρι την άλλη, που να είναι, να διασφαλίζει ότι μπορεί στον οδηγό να ταξιδέψει με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Τώρα λοιπόν μπαίνουν στις ράγες, έχουν μπει στις ράγες έργα τα οποία θα ολοκληρώσουν ένα κομμάτι πολύ μεγάλο που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα σώσει ανθρώπινες ζωές πρώτα και πριν από όλα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, θα διευκολύνει τους, και τους ντόπιους και τους τουρίστες και τους επισκέπτες του νησιού κλπ. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα θα σταματήσει να χύνεται τόσο αίμα άδικα στους δρόμους της Κρήτης. Και βέβαια και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, που θα είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, γιατί πλέον οι αντοχές έχουν, είναι, τα αεροδρόμια, ειδικά στο Ηράκλειο, είναι πεπερασμένες πλέον οι αντοχές του. Όπως βλέπεις, τα ξέρετε εγώ καλά τα θέματά σας εκεί, γιατί είμαι τακτικός επισκέπτης σας.
1: Νομίζω ότι ελάχιστοι Έλληνες δεν έχουν επισκεφτεί έστω και μία φορά την Κρήτη.
0: Καλά,
1: δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι αν έχουν επισκεφτεί την Κρήτη μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα αεροδρόμιο παλιό, το οποίο δεν καλύπτει σε καμία
0: περίπτωση
1: τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του νησιού. Ναι. Ενώ όσοι έχουν οδηγήσει στον ΒΟΑΚ ξέρουν πάρα πολύ καλά.
0: Έχουν κάνει το σταυρό τους.
1: Υπερβολή, ακριβώς. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι προβληματικός. Κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια. Και στη συνέχεια κάποια κομμάτια του κατασκευάστηκαν αργότερα. Δεν υπάρχει διαχωριστικό στοιχείο. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία από τα οποία μπορεί κανείς να μπει στον αποκαλούμενο αυτοκινητόδρομο. Και η έναρξη των εργασιών, θυμίζω το έργο έχει σπάσει σε τρία κομμάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο κομμάτι είναι χερσόνησης του Ηρακλείου ή Σαμοσκαρνίων. Ουσιαστικά έρχεται να δώσει στην Κρήτη κάτι το οποίο το ήθελε, το περίμενε και το άξιζε εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Λοιπόν, Γιώργο, παρακολουθείς το συνέδριο. Θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία για ό,τι συμβεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη εικόνα που μας έδωσες. Ξέρω ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα για σένα, θα έχεις πολλή δουλειά. Σου εύχομαι να περάσεις όσο πιο ευχάριστα γίνεται με τόση δουλειά που θα έχεις εσύ και πολύ ακόμα συνάδελφοι, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο συνέδριο, στο οποίο, όπως είπες και εσύ, τις εργασίες, το οποίο θα ανοίξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και θα μιλήσει και στη μία και μισή, θα έχει μια συζήτηση για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός. Σε ευχαριστούμε πολύ, την καλή μέρα μας. Μέσα στη φορία μου ξέχασα να σας πω, στο μικρόφωνο είναι ο Σωτήρης Ξενάκης. Ο κύριος Βασίλης Κουρής, επειδή εκτός από συμπαρουσιαστής εδώ πέρα της εκπομπής μας, είναι και διευθυντής στο ραδιόφωνο, έχει και την ευθύνη της κάλυψης όλων όσων συμβαίνουν στην Κρήτη κάτω, και γι' αυτό δεν είναι μαζί μου σήμερα, δεν μου κάνει παρέα, γιατί είναι όμως από τις 5 το πρωί ξάγρυπνος και κάνει τα πάντα όσα μπορεί περισσότερα. Καλημέρα κύριε Βασίλη, μας είμαστε σίγουροι ότι μας ακούτε. Λοιπόν, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι είμαστε στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, 27 έως 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό, με χορηγό επικοινωνίας τη Next Step Media Group. Είναι μια συνάντηση που έχει πολύ μεγάλο αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή και χθες και προχθές πάρα πολλοί δήμαρχοι και πέρασαν εδώ από τα μικρόφωνα των παραπολιτικών, οι παράγοντες δημοτικών αρχών, εν πάση περιπτώσει, και κουβεντιάσαμε και σε πάνελ, και σήμερα θα έχουμε πάνελ με δημάρχους, κύριους δημάρχους, αλλά όχι μόνο αυτούς, και εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής, για ζητήματα που σχετίζονται βέβαια με την πράσινη ανάπτυξη, με το περιβάλλον και με τα ζητήματα που υπάρχουν και αφορούν και τους Δήμους. Και τώρα έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου μία από τους αντιδημάρχους του Δήμου της Αθήνας, και όχι μία από τους αντιδημάρχους, αλλά νομίζω εγώ την αντιδήμαρχο με την πιο καυτή καρέκλα, κυρία Όλγα Δούρου. Νομίζω ότι η αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων θα ρω πως είναι η πιο καυτή καρέκλα αντιδημάρχου.
2: Είναι από τις πιο καυτές καρέκλες, ισχύει, αλλά δεδομένων των συνθήκων αλλά και των αλλαγών, έτσι, οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται και με τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τολμώ να πω ότι υπάρχουν αρκετές καυτές καρέκλες, ναι. Οπότε δεν νιώθω μοναξιά.
0: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο δικό σας όμως. Έτσι. Γιατί η καθαριότητα, στα παλιά χρόνια λέγανε ότι ο δήμαρχος πρέπει, θα το πω έτσι όπως το λέγανε, πρέπει να είναι καλός σκουπιδιάρης πρώτα απ' όλα. Ισχύει. Δηλαδή, οι δημότες ψηφίζουν τι, για μια πόλη, ξέρω εγώ, που θα είναι καθαρή, έτσι. Πράσινη, φωτισμένη. Εγώ στο μυαλό μου έχω, ξέρω, αυτές τις αντιδημαρχίες που αφορούν την καθαριότητα πρώτον, το φωτισμό που είναι πολύ σημαντικό σε μια πόλη, και το πράσινο που, εντάξει, τώρα εκεί έχει δυσκολίες η πόλη, αλλά εκεί δεν φταίνει η αντιδημαρχή και η δημαρχή μόνο, εκεί φταίει πως έχει δομηθεί αυτή η πόλη. Πάμε στα δικά σας, στο κομμάτι της καθαριότητας. Εσείς είστε ευχαριστημένοι από την καθαριότητα στην Αθήνα, δηλαδή λέτε ότι είναι σε καλή κατάσταση? Τι λέτε, έτσι, ειλικρινά, στον κόσμο που μας ακούει?
2: Τι είναι σε καλή κατάσταση? Είναι ένας διαρκής αγώνας. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία γκώδη αντικείμενα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Η οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι συνέχεια στους δρόμους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τον κλείνει κάθε μέρα ένα σκουπιδιάρικο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι ίσα-ίσα, έχετε χιούμορ. Ίσα-ίσα. Αυτό είναι και το παράπονο κάποιων που λένε, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν απορριμματοφόρος τις 2 το μεσημέρι, μία στη μία μετά το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας? Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, εγώ την ξέρω. Αλλά πάντα υπάρχουν και δυνατότητες να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, ας πούμε, έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Πέστε μας και την εξήγηση άλλη μια φορά, γιατί ο κόσμος δεν την ξέρει.
2: Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας, στον Περικό Τρίγωνο, για παράδειγμα, γίνεται αποκομιδή 6 με 8 φορές ημερησίως. Και βλέπετε
0: από το ίδιο σημείο, 6 με 8 φορές παίρνουν αυτά τα ακριβώς πιο μικρά, νομίζω. Συνήθως.
2: Τα πιο μικρά, ανάλογα με το μήκος του δρόμου, από τη Βασιλίσσα της Σοφίας, ας πούμε, μπορεί να περάσει κάτι πιο μεγάλο.
0: Όχι, από τη Μητροπόλεως, για παράδειγμα.
2: Από τη Μητροπόλεως θα περάσει το μικρό. Ναι. Υπάρχουν και τα ραντεβού που έχουμε βάλει σε δρόμους, όπως είναι η Σταδίου, που λειτουργούν και τα ραντεβού. Κάνουμε μια συνολική προσπάθεια και με τους κάδους, τους υπόγειους, όπου μπορούν να μπουν, οι οποίοι τι κάνουν, προσπαθούν, έχουν συμπιεστεί. Οπότε για κάθε έναν κάδο, τον οποίο υπήρχε παλιά εκεί πέρα, λειτουργεί σε μια αναλογία 1:6 η συμπίεσή τους.
0: Ναι.
2: Και αυτό λιγοστεύει τα
0: δρομολόγια.
2: Δρομολόγια. Ναι. Αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε έτσι, για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και παράλληλα, από το τέλος Ιουνίου, θα ξεκινήσει και ένα έργο το οποίο ήταν ενταγμένο στα Smart Cities, το οποίο θα λειτουργήσουν κάποια GPS και ζυγιστικά μηχανήματα, τέλος πάντων, μέσα στα απορριμματοφόρα μας, τα οποία με μια ειδική τεχνογνωσία, την οποία να πω αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ελληνική πατέντα, προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει παγκοσμίως αυτή η συγκεκριμένη πατέντα, θα προσπαθήσουμε και θα να βελτιστοποιήσουμε τα δρομολόγια και να ανακαλύψουμε τι επικαλύψεις υπάρχουν, γιατί όταν υπάρχουν χιλιάδες δρομολόγια καθημερινά,
0: ναι,
2: είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μία εικόνα, αν δεν υπάρχει και απαραίτητη έτσι, βοήθεια από τις ψηφιακές εφαρμογές που θα βάλουμε
0: σε... Ο στόλος, αυτός που βλέπω εγώ κινούμενος στην Αθήνα, δείχνει καινούργιος σχετικά. Δεν δείχνει δηλαδή στόλος παλιός, δεν ξέρω αν είναι αρκετός πρώτον και σε τι κατάσταση βρίσκεται.
2: Σίγουρα δεν είναι αρκετός. Να καταλάβετε, ένα απορριμματοφόρο λειτουργεί 24 ώρες. Αλλάζουν οι οδηγοί με τα κλειδιά πάνω.
0: Ναι.
2: Οπότε υπάρχει τεράστια φθορά.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή προχωράμε μάλλον σε μια προμήθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί το 2027 για να ενισχύσουμε τον στόλο.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα παραλάβαμε και γύρω στα 15 οχήματα στις αρχές του έτους. Υπάρχει μια, έτσι, μια διαρκή προσπάθεια,
0: ναι,
2: για τη βελτιστοποίησή του και θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε αποτελέσματα, γιατί έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες και ότι, όπως είπατε πριν, τα μεγάλα τα οχήματα που είναι πιο ογκώδη δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης. Η Αθήνα είναι μια πόλη των μικτοστονών, των σοκακίων, των αδιέξοδων, των διπλοπαρκαρισμάτων.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε τα οχήματά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν και μικρότερη φθορά στα οχήματα, αλλά να είναι και πιο ευέλικτα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν ήμασταν στο στούντιο στα παραπολιτικά, θα είχαμε πάρει τα μηνύματα τα πρώτα και ξέρω που θα τα είχαμε πάρει. Θα είχαμε πάρει από την Κυψέλη, από την περιοχή της Κυψέλης. Εκεί κυρίως γκρινιάζει ο κόσμος για το θέμα της καθαριότητας. Ίσως υπάρχει και δυσκολία με τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα και τους στενούς δρόμους. Και ότι είναι πιο πικροκατοικημένη, νομίζω, περιοχή της πρωτεύουσας η Κυψέλη.
2: Ισχύει
0: είναι...
2: μαζί με το 7ο και τα Πατήσια.
0: Α, 7ο είναι αμπελόκηπη, δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: 7ο είναι αμπελόκηπη, ναι.
2: Αλλά να πω ότι στην Κυψέλη ίσα θεωρώ ότι τον τελευταίο ένα χρόνο περίπου, επειδή έχουν μπει τα συστήματα της υπογειοποίησης, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη,
0: ναι,
2: και έχει αλλάξει αρκετά, ναι, δεν υπάρχει όγκος σκουπιδιών που υπήρχε. Όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά ογκώδη, αλλά κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση και αυτό να γνωρίζουν και οι μαγαζάτορες και οι κάτοικοι στους οποίους μιλάμε. Θεωρώ όμως ότι είναι από τις περιοχές που έχει βελτίωση.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, περισσότερο στοχεύουμε,
0: ναι,
2: στην βελτιστοποίηση της περιοχής όπως είναι η Αμπελόκηπη, η Πανόρμου,
0: mm-hmm,
2: που ακόμα και λόγω του υπερπληθυσμού και είναι και γειτονιές ακόμα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι επίσης, έχουν πολύ μοναδικά χαρακτηριστικά. Στο Γουδί πάνω, που είναι πιο δύσκολα, είναι αναφορικά, επίσης είναι περιοχές οι οποίες πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δούρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούει ο κόσμος. Έχει καλύτερη αίσθηση από ό,τι το πω εγώ ή το πείτε εσείς.
2: Σίγουρα.
0: Για το τι συμβαίνει στη γειτονιά του. Προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σίγουρα.
2: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, άλιστα.
0: Ναι. Περιθώρια βελτίωσης και είστε νέος άνθρωπος και αναλάβατε πρόσφατα την αντιδηματική αυτή. Είναι λίγοι μήνες,
2: ναι.
0: Ήταν η κυρία Ροξάνη Μπέι, νομίζω, στη θέση αυτή τα πρώτα 2 χρόνια. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί είναι πολύ σημαντικός τομέας αυτός. Νομίζω ότι αυτός μαζί με το φωτισμό και το πράσινο είναι οι τρεις πιο βασικοί τομείς και αυτοί που έχουν τα πιο πολλά, νομίζω, θέματα από τον κόσμο, από κάτω, προβλήματα, ζητήματα κλπ. Στα οποία πρέπει να ανταποκρίνει το Δήμος. Πετε μου, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να απευθύνει το κόσμο για μεγάλα αντικείμενα, για βαριά αντικείμενα κλπ. Υπηρεσία τέτοια ή κάποια υπηρεσία του διαδικτύου, κάπως που να μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Κατεβάζουν πράγματα κάτω και μένουν στον δρόμο χωρίς να ειδοποιούν πιο πριν, για παράδειγμα. Το κάνουν αρκετοί.
2: Το κάνουν πάρα πολύ. Και πολλοί το κάνουν και συνειδητά.
0: Ναι.
2: Ειδικά όποιοι κάνουν ανακαινήσεις σε κάποιο εργολάβιο επιλέγουν συνειδητά όχι μόνο να μην ακολουθούν τη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να πετάνε τα ογκώδη σε ρέματα, σε χώρους πρασίνου. Και αυτό είναι μια προσπάθεια διαρκή που κάνουμε και με την αστυνομία. Γίνονται συλλήψεις, γίνονται πρόστιμα. Από εκεί και πέρα, όποιος πολίτης που έχει έναν καναπέ και θέλει να τον πετάξει, μπορεί να καλέσει το 1595 να το διασυνδέσουν με το διαμέρισμα και το συγκεκριμένο τηλέφωνο, ή μπορεί να μπει στο site του Δήμου, να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας στο γραφείο μου. Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκρινόμαστε άμεσα, και όλα αυτά να επιλύονται το πολύ μέσα σε 48 ώρες για να μην πω αυθημερών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Την κυρία Όλου Βανδούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίωνα. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με άλλους καλεσμένους σε λίγο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας το Μανούσο, το Βρυλάκη, ο οποίος μας θυμίζει, είναι ακροατής. Το θυμάστε το Μανούσο όλοι σίγουρα. Ο άνθρωπος σκιά δίπλα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ότι σαν σήμερα, εκτός από την άλωση της πόλης που είπα εγώ, ήταν η μέρα που έφυγε το 2017 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, του οποίου ο Μανούς υπήρξε ο άνθρωπος σκιά για δεκαετίες πολλές. Αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία από το ΣΕ130 που μετέφερε τη σωρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από την Αθήνα στην Κρήτη για να ταφεί στα Χανιά, όπου πίσω στο αεροσκάφος υπήρχε μόνο η σωρός και δίπλα ένας άνθρωπος, ο Μανούσος. Νομίζω ότι θα τη θυμούνται όλοι όσοι την είδανε, γιατί έκανε το γύρο του διαδικτύου πάρα πολύ έντονα. Μανούσο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσανε ήδη 9 χρόνια. Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα Extra Large τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτι σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία Extra Large τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης, safety net και με δωρεάν μεταφορικά. Λοιπόν, οι φωνές που ακούτε είναι φωνές παιδιών, γιατί όπως σας είχαμε πει, η έκθεση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και 2 μέρες, έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο, την εκπαιδευτική της διάσταση. Χιλιάδες λοιπόν μαθητές, πάνω από 11.000, συμμετέχουν και θα συμμετάσχουν μέχρι και αύριο, έτσι, στις διαδραστικές περιβαλλοντικές δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις βιωματικές εμπειρίες ανακύκλωσης της κυκλικής οικονομίας της Attica Green Expo 2026. Ξαναλέμε εδώ, τώρα εδώ μπροστά μου έχω μια ομάδα μαθητών που και είναι πάρα πολύ όμορφο και γλυκό αυτό. Άλλη μια φορά να ξαναπώ, αν και τώρα πια έχουν μπει τα παιδιά μέσα να τη γράφουν, καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα ξεκινούν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κοντά στο στούντιο έναν καλό μου φίλο δεκαετιών, ο οποίος είναι και ο μουσαφίρης της έκθεσης. Τι εννοώ, η έκθεση γίνεται στο Taekwondo. Το Taekwondo ανήκει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον Γιάννη Φωστηρόπουλο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
9: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
12: Τώρα είναι η στιγμή.
11: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
13: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
14: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
15: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: πρέπει να αποφύλει καμιά
1: 35, 40 ίσως. 40
2: και βάλει. Άστε.
1: Καλημέρα
0: χρόνια.
1: Σε ένα ακροατή.
0: Χρόνια.
1: Γιατί... Από το όμορφο Φάληρο.
0: Λοιπόν, από το πολύ όμορφο Φάληρο, το ξέρω, το διαφημίζω κάθε μέρα να πρέπει να σου πω. Και ο Γιάννης, ένας καλός δήμαρχος, θέλω να πω επίσης. Με τις δυσκολίες που καθημερινά έχει ένας δήμαρχος και με την κρίνια του κόσμου που ακούει ένας δήμαρχος. Και αυτή είναι η δουλειά του.
1: Λογικό, πολύ λογικό ακριβώς.
0: Τα παράπονά σας στο δήμαρχο. Καταρχήν, η έκθεση να πω ότι φιλοξενείται στο ΤΑΕΚ Βοντό που είναι στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Το κομμάτι αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα λίγα τα οποία έχουν μείνει μαζί με όλο το κομμάτι αυτό της παραλιακής που, μέχρι το ΣΕΦ. Που,
1: σωστά, μέχρι το beach volley.
0: Μέχρι το, ναι, που είναι σε κατάσταση.
1: Τα οποία σε λίγο καιρό ελπίζουμε να είναι άλλο ένα κόσμο της Αττικής.
0: Ναι, σε πόσο λίγο καιρό
1: θα τα έργα. Κοίταξε, Σωτήρη μου, το ΤΑΕΚ Βοντό, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, αλλά εμείς έχουμε αρχίσει να το λέμε κλειστό Παλαιού Φαλήρου.
0: Σωστά.
1: Και αν θέλουμε να προσθέσουμε και την Ολυμπιακή διάσταση, μπορούμε να πούμε Ολυμπιακό κλειστό Παλαιού Φαλήρου.
0: Ωραία.
1: Εντάχθηκε τώρα τελευταία, μετά την υπογραφή της ΕΤΑΔ με την περιφέρεια, εντάχθηκε, αν θέλεις, στον όλο σχεδιασμό του Φαλήρικου Όρμου.
0: Ναι.
1: Όπως ίσως γνωρίζεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της περιφέρειας Αττικής θα φτιάξει, θα αναπλάσει όλο αυτό το χώρο από το ΣΕΦ μέχρι και το κλειστό του Παλαιού Φαλήρου. Ναι. Δεν το περιέλαβανε το στάδιο, όμως με τις υπογραφές πλέον από 1η-1η του 28 η περιφέρεια θα έχει το στάδιο στην ιδιοκτησία της,
0: ναι,
1: παραχωρημένο βέβαια από την ΕΤΑΔ. Άρα θα γίνει ένας ενιαίος σχεδιασμός και αυτός ο χώρος θα είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να ψυχαγωγούνται τόσο οι κάτοικοι των τριών δήμων που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχεδιασμό, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών σε μια Αττική Ριβιέρα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται ο όρος τα τελευταία χρόνια, αλλά μια Ριβιέρα που χρειάζεται πάρα πολλά να βελτιωθεί προκειμένου να είναι επισκέψιμη, ασφαλής και συγχρόνως να αποδίδει, αν θέλει, τα χαρακτηριστικά της όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τους κατοίκους. Δηλαδή να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε.
0: Mm.
1: Και εμείς στο Παλαιό Φάλιρο, όπως ξέρεις, έχουμε τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο ανοιχτής και ελεύθερης παραλίας.
0: Εξαιρετικής.
1: Τα τελευταία χρόνια
0: διαμορφώθηκε
1: και θα διαμορφωθεί ακόμα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και εδώ, αν θέλεις, να αρχίσουμε να απαντάμε και σε κάποια ερωτήματα των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών. Για ποιο λόγο το κομμάτι της παραλίας παραμένει, αν θέλει, σταθερά στον αστικό εξοπλισμό που τελευταία έχουμε κάνει, δηλαδή στις ομπρέλες, στις τουαλέτες, στις αλαξιέρες και στους διαδρόμους που έχουμε δημιουργήσει.
0: Φαίνεται αυτό. Όποιος κάνει αυτή τη βόλτα από τη Μαρίνα και δεν μείνει μόνο στη Μαρίνα, αλλά προχωρήσει ευθεία και φτάσει μέχρι εκεί που αρχίζει η Μαρίνα του Αλίμου, για παράδειγμα, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος περίπατος, ωραίος.
1: Εξαιρετικός περίπατος.
0: Εξαιρετικός. Ο πιο ωραίος περίπατος της Ελλάδας, λέω.
1: Και
0: εγώ,
1: το κάνεις εσύ τακτικά, που είσαι βέβαια και περπατάς και τρέχεις.
0: Το κάνω. Περπατάω, δεν τρέχω πια, περπατάω. Αλλά θέλω να πω ότι. Ναι, και γι' αυτό σε ρώτησα πριν για το κομμάτι αυτό εδώ, το οποίο λέμε πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
1: Θα ζήσουμε να το δούμε. Εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Γνωρίζουμε τη γραφειοκρατία. Έργα που ξεκινούν πολλά χρόνια πριν οι μελέτες μέχρι να ολοκληρωθούν και να φτάσουμε τελικά να μπει και το τελευταίο, αν θέλεις, τούβλο και η τελευταία πινελιά, περνούν χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θα βελτιώσει ο κώδικας, αν θέλουμε να μιλήσουμε για. Θα βελτιώσει κάποια πράγματα σε διάφορα τους διαγωνισμούς, αλλά να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αφήνουμε την παραλία, γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες, δύσκολες εργασίες, γιατί φαντάσου αυτό το κομμάτι του πεζόδρομου, όπως είπε σωστά εσύ, δεν πρέπει να το χάσουμε.
0: Και εδώ υπάρχει, να βγει από τον κόσμο, μια αμφιβολία. Ακούει για ποδηλατόδρομο χρόνια, και όχι μόνο εδώ, και σε άλλες περιοχές, και δεν έχει δει σπουδαία πράγματα να γίνονται.
1: Γενικά έχει δίκιο ο κόσμος, γιατί καθυστερούν τα έργα.
0: Ένα κομμάτι στην Κλειφάδα έχω δει, το οποίο είναι.
1: Σωστά, προχώρησε, ήταν πολύ πιο προχωρημένο το έργο, γιατί ο δήμαρχος εκεί, ένας καλός δήμαρχος, το είχε προχωρήσει πολύ πριν έρθει η περιφέρεια και το ενσωμάτωσε ουσιαστικά στο έργο της.
0: Ναι.
1: Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό προς τον κόσμο, το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου.
0: Ναι.
1: Δεν θα προχωρήσουμε στο κομμάτι του πεζόδρομου του παραλιακού από το Φλίσβο μέχρι το Έδεμ, γιατί θα δεχτούμε πάρα πολλούς επισκέπτες το καλοκαίρι και τα έργα θα δυσκόλευαν πάρα πολύ, αν θέλει,
0: πρόσβαση του κόσμου.
1: Προσβασιμότητα.
0: Έχει μικρύνει ήδη λόγω του τραμ.
1: Ναι. Και να ξέρεις, Σωτήρη μου, επειδή αγαπάς το Φάλιρο, καταφέραμε και πείσαμε στο σχεδιασμό να μην καταστραφούν σημεία το πόσημα του Παλαιού Φαλήρου, όπως είναι το σκάκι, το όμορφο σκάκι μας, όπως είναι η Παλμύρα, η βοτσαλωτή Παλμύρα, που πολύ λίγοι, γιατί δεν έχει αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ξέρεις, εκεί στην παραλία για πολλά χρόνια υπήρχε μια λογική, επειδή ήταν ελεύθερη, μια μικρή εγκατάλειψη. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δει ότι οι φαλιριώτες.
0: Έχει αξιοποιηθεί. Ναι.
1: Το απολαμβάνω.
0: Ναι.
1: Βεβαιώνουμε και σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, γιατί εδώ θέλω να επαναλάβω υπεύθυνα ότι για εμάς οι μετρήσεις είναι αυτές οι επίσημες που κάνει το κράτος μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης.
0: Ναι.
1: Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας. Και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο, για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που

0: λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρεύματος της πυκνοδάφνης δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε σιστέρνες και τα πίναμε, που βαλάνε όλη τις εργασίες που γίνεται σε μια πόλη με όλα αυτά τα υλικά τα οποία δεν είναι πλέον φιλικά προς τον άνθρωπο. Άρα, όταν βρέχει, φυσικά δεν πρέπει να κολυμπάς εκεί. Όταν είναι στεγνά όμως τα φρεάτια, όταν είναι στεγνά αυτά, μπορεί ο κόσμος να κολυμπάει.
1: Το καλοκαίρι δηλαδή. Το καλοκαίρι
0: ακριβώς,
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, να ρωτήσω. Ήταν πριν αντιδήμαρχος Αθηνών εδώ και είπα ότι. Έχω αυτό που άκουγα παλιά. Ήταν ο δήμαρχος που ήταν καλός σκουπιδιάρης. Λοιπόν, τη ρώτησα για το θέμα της καθαριότητας. Να προσθέσω και το θέμα της ανακύκλωσης. Να τα βάλω μαζί αυτά, πακέτο. Εδώ, στο Παλαιό Φαλαιό, ένας μεγάλος δήμος στο Παλαιό Φαλαιό, πόσο κόσμο έχει τώρα το.
0: Απογραφή 65.000, είμαστε από τους δήμους που αυξήσαμε τον πληθυσμό μας.
1: Το ότι
0: πρέπει να είμαστε 90 με 95.000 με βάση τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τις οικίες κτλ.
1: Και ο κόσμος το έχει συνδέσει μόνο με την παραλιακή. Το Παλαιό Φαλαιό είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο οποίος σε έκταση, γιατί δεν είναι μόνο η παραλιακή, φτάνει μέχρι την Αγίου Δημητρίου ουσιαστικά πάνω στην. Κοντεύει να φτάσει στην Αγίου Δημητρίου.
0: Λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου.
1: Λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου, από τη μία πλευρά που είναι η Αγία Βαρβάρα που λέμε. Η Αμφιθέα είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που φτάνει στη Νέα Σμύρνη. Είναι από την άλλη πλευρά της Αμφιθέας δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο κόσμος ακούει Παλαιό Φαλαιό και νομίζει ότι είναι μόνο αυτό το κομμάτι της παραλιακής. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι. Αν προσθέσει και την Κοψαχίλα που συνδυάζει το ακριβώς, κομμάτι με το ρέμα της
1: Πυκροδάφνης. Που δυστυχώς το ρέμα της Πυκροδάφνης έγινε γνωστό τις προηγούμενους μήνες για την ιστορία αυτής της κλειφάδας. Ψηλά βέβαια στον Άγιο Δημήτριο, όχι εδώ που είχαν τα προβλήματα.
0: Λόγω του Αγίου Δημητρίου ακριβώς εκεί, αλλά και σε εμάς θα μπορούσε να δημιουργηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς το παρακολουθούμε χρόνια το ρέμα της Πυκροδάφνης. Μπορούμε να συζητάμε για πάρα πολλά ωραία θέματα που αφορούν την πόλη μας. Αυτό όμως, επειδή είμαστε στην Attica Green Expo, σε μια εξαιρετική έκθεση που τη φιλοξενούμε εδώ στο χώρο, οφείλω να σου πω ότι το ρέμα της Πυκροδάφνης για εμάς είναι άλλη μια πηγή πλούτου όπως είναι η παραλία μας. Ναι. Όταν πολλοί συνδέουν το Φάληρο με την παραλιακή ζώνη και το όμορφο θαλάσσιο δαντελωτό μέτωπο.
1: Είναι ιδιότοπο, δεν είναι. Δεν είναι χαρακτηρισμένο
0: το ρέμα της Πυκροδάφνης, αλλά και σε όλη την διαδρομή της, συναντάς πλέον όλη αυτή τη χλωρίδα και πανίδα, η οποία συναντάται συνήθως στην επαρχία. Έχουμε συνηθίσει να τη συναντάμε στην επαρχία. Εδώ είναι μέσα στον αστικό ιστό. Άρα έχουμε κάθε λόγο να έχουμε στρέψει το μέτωπο προς τα εκεί. Οφείλω να σου πω και μια άλλη είδηση. Επειδή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη Δημαρχία το 2020, προχωρήσαμε σε κατεδαφής μέσα σε ρέμα και τότε λέγανε όλοι σε ένα νέο δήμαρχο: είσαι τρελός, δεν γίνονται αυτά. Ναι. Σήμερα προχωράμε σε άλλο ένα αυθαίρετο στην παραρεμάτιο περιοχή, σε κατεδάφιση, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη και την περιφέρεια. Καθαρίζουμε, είναι ψηλά στα όρια με το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ακριβώς εκεί που ξεκινάει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Κάνουμε σημαντικές προσπάθειες. Οι κάτοικοι μας ενθαρρύνουν σε αυτό, γιατί είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια το επιζητούσαν. Και επίσης προσπαθούμε να προστατεύσουμε, γιατί ξέρεις, έχει επικρατήσει ότι αυθαίρετα χτίσματα στο ρέμα δεν είναι έτσι. Η αλήθεια δεν είναι πάντα άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν κατοικίες οι οποίες απήχαν τουλάχιστον 30 και 40 μέτρα από το ρέμα, το οποίο όμως τα τελευταία 10 χρόνια με τις διευθετήσεις που γίνανε ψηλά στο βουνό, στην Ηλιούπολη, όπου πάρα πολλοί αγωγοί πέσανε στο ρέμα, φέρανε πολύ μεγάλο όγκο και με τις αλλαγές πλέον που έχουμε στην κλιματική αλλαγή. Πέφτει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, η οποία που καταλήγει στις εκβολές. Άρα το Φάληρο κινδυνεύει περισσότερο από διευθυντής που γίναν εκτός Φαλήρου και υπάρχουν σπίτια που ενώ, όπως σου είπα, είχαν 30-40 μέτρα, τώρα έχει φάει τόσο πολύ τα πρανή που έχει φτάσει να είναι στα 10-12 μέτρα. Μάλιστα. Και είναι ένα πραγματικό γεγονός που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Επειδή το άφησα και εγώ στον αέρα αυτό που είπα πριν, για να κλείσω με αυτό, καθαριότητα ανακύκλωση. Είσαι ευχαριστημένος εσύ με την κατάσταση στο Παλαιό Φάληρο? Δηλαδή, μπορεί να πεις ναι, είμαστε καλά.
0: Όχι, κανένας δήμαρχος δεν μπορεί, γιατί είναι η βασική του εργασία. Μην γελιόμαστε, Σωτήρη μου. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Στην αρχή είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό, να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, μας δυσκόλευε πάρα πολύ η προσπάθεια εξεύρεση προσωπικού. Και ενώ στην Ελλάδα είχαμε μάθει να λέμε ότι δεν βρίσκουμε ένα εξειδικευμένο προσωπικό, όπως πληροφορικάριους, μηχανικούς, τώρα σε πληροφορώ ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε και οδηγούς. Καθώς και αυτές τις ειδικότητες που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και την πολιτική προστασία. Λόγω του ότι υπάρχει στην ελεύθερη αγορά αρκετά μεγάλη ζήτηση, αλλά και γιατί πλέον οι διαγωνισμοί είναι αρκετά δύσκολοι. Έχουμε έναν υπουργό εσωτερικών ο οποίος αντιλαμβάνεται, αφού γκράζεται, ακούει. Προχωράμε σε αρκετές αλλαγές, αλλά το μόνιμο προσωπικό πάντα έχει πρόβλημα. Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε πολλές φορές να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, στις συγκεκριμένες ειδικότητες και να λέμε ότι πλέον μας καλύπτουν πάγιες κυριακές ανάγκες και τους έχουμε ανάγκη. Σκέψου ότι εμείς, αν δεν παίρναμε τώρα κάποιους οδηγούς για 8 μήνα, δεν θα είχα τη δυνατότητα να δώσω άδειες σε οδηγούς απορριμματοφόρων. Είναι, δεν είναι καλό. Όμως, για να ολοκληρώσω την απάντηση και να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο Δήμος μας έχει πάει εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και αυτό, ξέρεις, δεν οφείλεται μόνο σε ένα καλό δήμαρχο ή ένα καλό δημοτικό συμβούλιο. Οφείλεται στην κοινή προσπάθεια όλων και σε αυτόν οι οποίοι δεν είναι, αν θέλεις, οι επικριτές του πληκτρολογίου και σώζουν τον πλανήτη μέσα από τα social media. Είναι αυτοί οι οποίοι ενεργούν, είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν στην πολυκατοικία τους και λένε, ξέρετε κάτι, έχουμε διαχωριστούς κάδους πλέον, διαχωρισμένους κάδους για τα απορρίμματα. Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, την οποία τα τελευταία χρόνια την κάνουμε σταθερά, δηλαδή για μας είναι πρόγραμμα πλέον. Δεν πηγαίνουμε μία φορά σε ένα σχολείο, κάνουμε προγράμματα. Βλέπεις και εδώ τα παιδιά που έρχονται και επισκέπτονται, γνωρίζουν πλέον πάρα πολλά. Είναι τα παιδιά τα οποία θα τραβήξουν από το μανίκι τη μαμά, τον μπαμπά, τη γιαγιά και θα του πούνε: ξέρεις κάτι, αυτό το κεσεδάκι θα το βάλεις στην ανακύκλωση, το φλούδι από την μπανάνα ή το υπόλοιπο του φαγητού θα το πας στον καφέ κάδο. Και να πούμε και κάτι τελευταίο που είναι η πιο χρήσιμη πληροφορία. Θέλεις να βοηθήσεις να κάνουμε μια πόλη καλύτερη. Μπες δυνατά σε ό,τι αφορά τα οργανικά απορρίμματα, τα βιοαπόβλητα.
1: Ναι.
0: Μπες δυνατά και προσπάθησε μέσα από το σπίτι σου να έχεις μια ξεχωριστή σακουλίτσα να ανακυκλώνεις όλα αυτά τα οποία πετούμε
1: συνήθως τα νυχτά.
0: Στους καφέ κάδους. Οι πόλεις έχουν αναπτύξει πλέον ένα δίκτυο καφέ κάδο. Σωτήρη, επειδή το παρακολουθώ, είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθεί και το έχει πιστέψει. Έχω δει λοιπόν όλη τη διαδικασία από το σπίτι μου μέχρι τη Μέβα, μέχρι το σημείο δηλαδή το οποίο γίνεται κομπόστ. Καταλήγει σε 60 μέρες αυτό το οποίο έχω πετάξει στο σπίτι μου σε πολύ μικρότερη ποσότητα, γιατί ξέρεις, αυτά που πετάμε συνήθως τα οργανικά είναι νερό κυρίως, να γυρίζει πίσω σαν κομπόστ. Ο Δήμος Παλαιού-Φαλαιρίου έχει πάρει πρωτοβουλίες, τις οποίες τις δείχνουμε εδώ. Γενικότερα κάνουμε πολλές καινοτομίες. Φέτος το περίπτερό μας που υποδέχεται την έκθεση έχει πολλά καινοτόμα και έχει και δράσεις συνεργασίας με εταιρείες μεγάλες υψηλού επίπεδου τεχνολογίας και με χρήση AI. Τα έχετε δει, έχουν περάσει όλοι. Αλλά δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρούμε ότι οι ίδιοι οι συμπολίτες μας με μια απλή κίνηση θα μειώσουν κατά 40% τουλάχιστον, άκουσε το νούμερο, 40% της ποσότητας που εκτρέπεται και πηγαίνει και θάβεται, θα πηγαίνει λοιπόν, θα γυρίζει στο περιβάλλον μέσω των καφεκάδων. Είναι κάτι απλό που αν το βάλουμε στο καθημερινότητά μας θα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, που ήταν εδώ μαζί μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, αγαπημένο Σωτήρη Ξενάκη. Αγαπάς το Φάλιρο, προβάλλεις θετικές ειδήσεις. Ξέρεις, το χρειαζόμαστε και αυτό, να βλέπουμε τις θετικές ειδήσεις.
1: Είναι πολύ που γεννήθηκα, μεγάλωσα, πήγα σχολείο. Ενώ του φίλου μου, και ζω τώρα, έκανα την οικογένειά μου.
0: Και την περπατά. Εγώ θα πω τώρα στου ακροατέ, θα κάνω ένα σπόλ και θα πω ότι ο Σωτήρης ο Ξενάκης είναι ένα ωραίο αγκάθι στο κάθισμά μου, γιατί όταν βλέπει κάτι στραβό, παρότι είναι φίλο.
1: Του τηλεφωνώ και του λέω. Και πεζοδρόμια εδώ δεν περπατιώνται.
0: Να το κλείσουμε και αυτό λέγοντας ότι ακόμα και τα πεζοδρόμια που δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του Δήμου, είναι στην εν γέννη.
1: Το ξέρω,
0: κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και να κάνουμε και ένα μεγάλο θέμα κάποια στιγμή για το πώς μπορούμε να κάνουμε διαβουλεύσεις, να μπορούμε να παίρνουμε την άποψη του κόσμου, να τους αφογκραζόμαστε. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή τους. Κάνουμε σχέδια στις πόλεις, να ξέρεις, και ανοίγουμε πλατφόρμες διαβούλευσης. Και το τελευταίο νέο και θετικό, αν θέλει, στην όλη η ιστορία είναι ότι ξεκινάμε και εμείς το τοπικό συμβούλιο νέων. Πολύ σημαντικός θεσμός, οι νέοι είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι. Γι' αυτό σήμερα που δίνουν στις πανελλαδικές θα τους ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου σε αυτό το σκαλί, το πλατήσκαλο, γιατί δεν τελειώνει όλος ο κόσμος με τις πανελλαδικές. Κάθε επιτυχία στους στόχους τους. Και από εκεί και πέρα, σήμερα, επειδή είναι και η μέρα μνήμης για τον Ελληνισμό, 29 Μαΐου, η άλωση της Κωνσταντινούπολης, εμείς θα τελέσουμε ένα μνημόσυνο στον Άγιο Αλέξανδρο, γιατί κάθε χρόνο καταθέτουμε μετά στεφάνι στο μνημείο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
1: Στην Παραλιακή Λεωφόρο.
0: Ακριβώς, στην Παραλιακή Λεωφόρο. Για όλους αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στα τείχη της πόλης. Και επειδή
1: είναι
0: σε
1: μια πολύ σημαντική μέρα του Ελληνισμού.
0: Το λέω λοιπόν για να το γνωρίζεις και εσύ, ότι σήμερα θα κάνουμε αυτό που τα τελευταία χρόνια το έχουμε κάνει πλέον.
1: Μπράβο σας, Γιάννη. Μπράβο σας. Δεν το ξεχνάτε. Γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Εγώ έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, θυμίζοντας τη μέρα που είναι σήμερα. Και μας πήρε τηλέφωνο Μανούσος ο Γρυλάκης και μας θύμισε ότι τέτοια μέρα, σαν σήμερα το 17, έφυγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λέω, κοίταξε να δεις, δεν το θυμόμουν. Έχω περάσει 9 χρόνια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Λοιπόν, να συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, χαιρετίζει το συνέδριο του Economist και το Power Game.
3: Περισσότερο. Δηλαδή στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο νησί. Κάθε επένδυση, κάθε υποδομή, κάθε στρατηγική επιλογή έχει νόημα μόνο αν στο τέλος βελτιώνει την καθημερινή τους ζωή. Αυτή είναι η μόνη πραγματική μέτρηση και κριτήριο της επιτυχίας. Τα έργα αυτά όμως χρειάζονται κάτι πολυτιμότερο από πόρους και σχέδιο. Χρειάζονται συνένεση. Τη συλλογική βούληση να τα προωθήσουμε μαζί. πέρα από κόμματα και κυβερνήσεις. Γιατί εκτός από πόρους και σχέδια, αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει διάρκεια και όχι διακοπή ανάλογα με τις εξελίξεις της τρέχουσας πολιτικής πραγματικότητας. Τα μεγάλα έργα ξεκινούν από μια γενιά άλλωστε και τα παραλαμβάνει και τα απολαμβάνει η επόμενη. Γι' αυτό το λόγο και το συνέδριο με θέμα τις μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν την Κρήτη είναι όχι μόνο κέρυας σημασίας, αλλά και εντελώς επίκαιρο. Θα περιγραφεί, όπως ακούστηκε, από τις πιο υπεύθυνες φωνές το σημαντικό αναπτυξιακό σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται το νησί και θα αναδειχθούν οι ελπιδοφόρες προοπτικές της. Χάρη στο πρώτο αυτό ετήσιο συνέδριο που συνδιοργανώνεται από τον Οίκο Economist και το powergame.gr που βάσιμα αναμένεται να εξελιχθεί σε θεσμό υψηλού κύρους με εθνική και διεθνή απήχηση, το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Κρήτης και η ευρύτερη δυναμική θα αναλυθούν και θα γίνουν κτήμα όλων μας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν και με την πεποίθηση ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε περισσότερα ενωμένοι κοιτάζοντας την Κρήτη ως κοινό μας τόπο, έχοντας όραμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον, κηρύσω την έναρξη του συνεδρίου σας, συγχαίροντας ταυτόχρονα τους συνδιοργανωτές για την πολύ γόνιμη πρωτοβουλία τους. Ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία.
4: Thank you very much, Your Excellency.
5: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή επιστροφές και πληρωμές για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών. Μητσοτάκης. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Καμπάνα 200 εκατομμύρια ευρώ στην Ντέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα, ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, οικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα, στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.
6: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στην κομβική θέση της Κρήτης στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο για την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία, τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και το ρόλο του κράτους στις επενδύσεις. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που εκτείνονται από τις υποδομές στην ενέργεια και τον τουρισμό στις τηλεπικοινωνίες, την κυκλική οικονομία, την οδική ασφάλεια και τον πολιτισμό. Βασικό ερώτημα που διατρέχει όλες τις συζητήσεις αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Κρήτη μετασχηματίζεται σε στρατηγικό κόμβο ανάπτυξης για τη χώρα και την Ανατολική Μεσόγειο. Διαρκής αγώνας η καθαριότητα στην Αθήνα. Στο κέντρο της πόλης γίνεται αποκομιδή 6 έως 8 φορές την ημέρα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αθηνών Όλγα Δούρου, στο πλαίσιο της τρίτης μέρας της Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ειδικά για την Κυψέλη, είπε πως έχει βελτιωθεί η κατάσταση καθώς έχουν τοποθετηθεί συστήματα υπογειοποίησης. Κάθε σεζόν ελέγχεται η παραλία και γίνονται μετρήσεις σε δείγματα θαλασσινού νερού, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος. Ανέφερε πως ο Δήμος έχει κάνει μεγάλα βήματα στην ανακύκλωση. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Τάικ Βοντό από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Μήνυμα ότι η κάλπη πρέπει να αναδείξει η κυβέρνηση και η πρώτη Κυριακή είναι καθοριστική, στέλνει η κυβέρνηση που απορρίπτει τη λογική της χαλαρής ψήφου και της ψήφου διαμαρτυρίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών και ότι η κάλπη είναι μία. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε αρχική συμφωνία για επέκταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες φέρονται να έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ και Ιράν, κάτι που θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές η δολοφονία αλλοδαπού άνδρα τμήματα της ορούς του οποίου είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2022. Συνελήφθη ένας από τους τέσσερις που ταυτοποιήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα. Με πληρότητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας στους οδικούς άξονες. Στη διεθνή ενημέρωση, άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τους φόνους τεσσάρων αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 19, καταδικάστηκε να εκτίσει τουλάχιστον 40 χρόνια κάθειρξης, ποινή που ίσως μετατραπεί σε ισόβια. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός στο χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός στην Α1 Πόλο γυναικών.
0: Ο καιρός.
7: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επέστρεψα δηλαδή μόνος μου, γιατί ο Βασίλης είπαμε ότι λόγω του συνεδρίου που είναι σε εξέλιξη του Economist και του PowerGame.gr στα Χανιά, στην Κρήτη, ένας τεράστιο ενδιαφέροντο συνεδρίο νομίζω που πραγματοποιείται σήμερα, από σήμερα. Έχει αυξημένες αρμοδιότητες που δεν το επιτρέπουν μαζί μας. Δεν πειράζει όμως. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Στο στούντιο των παραπολιτικών, στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, γίνεται στο Taekwondo, τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παλαιού Φαλήρου, όπως μας είπε πριν ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, δηλαδή εμάς. Μια διοργάνωση ενισχυμένη με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, με κυβερνητική παρουσία, συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, έχουμε βγει λίγο από την καθημερινότητα, από την επικαιρότητα, έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει ως εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είναι μια έκθεση η οποία ήδη έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις δύο μέρες λειτουργίας. Σήμερα είναι η Τρίτη και επειδή σας είπαμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της, έχουμε δίπλα μας τον Περιφερειάρχη της Ελλάδας, τον κύριο Φάνη Σπανό. Καλημέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, αγαπητέ μου Σωτήρη.
0: Ναι, και με τον Φάνη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Γι' αυτό ενικώ, όπω και πριν με τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, τι να κάνουμε, είμαι και μεγαλύτερο εγώ. Λοιπόν, εκείνο είναι πολύ μικρότερο. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λοιπόν, που περιλαμβάνει από την Εύβοια, φτάνει έτσι τη μία τη πλευρά. Κάνω λάθο.
1: Και φτάνουμε μέχρι την δυτική Ελλάδα, τα σύνορά μα.
0: Το Λακαρνανία, α πούμε.
1: Φωκίδα,
0: ναι, πιάνει μέχρι τα όρια με την
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Με την ωραία Βρετανία, θέλω να πω. Μ' αρέσει ιδιαίτερο. Μια πάρα πολύ όμορφη περιφέρεια, με τα προβλήματά της και αυτή, όμως και με τα θέματά της. Που ένα από τα πιο βασικά από αυτά που έτσι έμαθα είναι το θέμα του νερού. Δεν είναι μόνο εκεί δηλαδή, αλλά είναι ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αν έπρεπε να ιεραρχήσω τα τρέχοντα μεγάλα ζητήματα και ζητούμενα της περιφέρειάς μας, θα έβαζα πρώτο το νερό, ναι, πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Μιλώντας για αυτά που είναι σε επίπεδο κρίσης.
0: Ναι.
1: Το νερό τι σημαίνει? Κάποτε μιλούσαμε ότι σε κάποιες περιοχές, υπό κάποιες συνθήκες, μπορεί να έχουμε έλλειψη νερού.
0: Ναι.
1: Σήμερα, με τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται τα μετεωρολογικά, αλλά και τα ζητήματα χρήσης, είναι ένα πάρα πολύ υπαρκτό ζήτημα σε τεράστιες περιοχές. Δηλαδή, με την άρδευση κάθε χρόνο, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αρδεύει τον δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της χώρας, αυτό, ναι, της Κοπαΐδας,
0: ναι,
1: στη Βιωτία. Εκεί πέρα, το να εξασφαλίσουμε κάθε χρόνο νερό για τους παραγωγούς μας,
0: ναι,
1: είναι όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο ακριβό, όλο και πιο αβέβαιο. Και το ίδιο βέβαια φτάνει πλέον και στους οικισμούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα καταφέρνουμε και έχουμε προβεί και σε μια πολύ έτσι μεγάλη σειρά στρατηγικών έργων υποδομής για το σκοπό αυτό. Δηλαδή, κατασκευάζουμε από το φράγμα Δομοκού που προορίζεται να ιδρεύσει 17 χωριά και εκείνη τώρα την κατασκευή του, μέχρι το φράγμα Ψαχνών που είναι σε μια φάση αξιολόγησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ιδρεύσει όλο τον κάμπο της κεντρικής Εύβοιας και να νοικοκυρέψει το υδρολογικό τοπίο. Κρατήστε αυτή τη λέξη νοικοκυρέψη, τι μας χρειάζεται και μετά.
0: Ναι.
1: Ή και τους μεγάλους δίδυμους αγωγούς της Κοπαΐδας, ένα μεγάλο σύστημα πάλι αρδευτικού δικτύου, το οποίο μπορεί να μας δώσει μια πολύ γενναία ανάσα. Και ακολούθως το επόμενο μεγάλο κομμάτι στη στοχοθεσία μας, όχι ακόμη έτοιμο να πούμε ότι το ξεκινάμε, αλλά όριμο μελετικά, το φράγμα των μανικίων Σέτας στην νότιο κεντρική πια.
0: Έχουμε ένα θέμα ότι μας λείπουν τα φράγματα στην Ελλάδα για να κρατάνε το νερό το οποίο πέφτει και φεύγει και πάει στη θάλασσα και χάνεται και δεν βοηθεί.
1: Μα είναι έτσι ακριβώς. Χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγάλο νοικοκύρεμα στο υδρολογικό μας. Το οποίο είναι και ζήτημα υποδομών με διακράτηση νερού, με μείωση των απολειών, αλλά και διαχειριστικό. Ναι. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προσπαθεί να ενοποιήσει κάπως φορείς να μην έχουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό, είναι σαφώς στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει έτσι να προχωρήσει με όρους δικαιοσύνης, ανθρωποκεντρικούς, ισορροπίας ανάμεσα και στις περιοχές και στις χρήσεις,
0: ναι,
1: και σε κάθε περίπτωση με έναν τρόπο που να μην πηγαίνει στα αγώνα χαμένη, γιατί δεν έχουμε πια αυτή την πολυτέλεια.
0: Ναι. Νερό λοιπόν, νούμερο ένα πρόβλημα, νούμερο ένα ζήτημα να το πω έτσι, το οποίο απασχολεί την περιφέρεια από τα. Γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα το νερό, δεν είναι αφορά.
1: Θα μπορούσαμε να αναλώσουμε πολλές εκπομπές σας.
0: Έχει ακουστεί πολύ η λέξη ανθεκτικότητα αυτές τις τρεις μέρες στα πάνελ. Εγώ είχα την χαρά να συντονίσω ένα από αυτά χθες με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επέμειναν και στο θέμα του νερού πολύ, πάρα πολύ, μαζί με τον πρώην Υπουργό, τον κ. Τσιάρα, πρώην Υπουργό Αγωγικής Ανάπτυξης, για τα αρδευτικά έργα πρέπει να γίνουν και για τον τρόπο που πρέπει να συγκρατείται το νερό για να με τα φράγματα, όπως άκουγα συνέχεια από όλους να λένε, όπως γίνεται στην Κύπρο, μου λέγανε για παράδειγμα, που είναι ένα νησί που δεν πέφτει πολύ νερό τακτικά, αλλά το κρατάνε με τα φράγματα που έχουν φτιάξει και έτσι μπορούν να έχουν πολύ περισσότερο. Έχω εικόνα από το Ισραήλ, για παράδειγμα.
1: Α,
0: που εκεί και αν δεν πέφτει βροχή, όμως δεν χάνεται σταγόνα νερού, γιατί είναι υπερπολίτη.
1: Εκεί πέρα έχουν αναπτύξει πάρα πολύ και την υδροπονία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι παραδείγματα τα οποία προσπαθούμε και εμείς να ακολουθήσουμε με πολλούς τρόπους.
0: Με τη ΣΑΠΕ, τι κάνετε εκεί στην στερεά Ελλάδα?
1: Με τη ΣΑΠΕ. Το έχουμε λίγο παρακάνει στη στερεά Ελλάδα.
0: Α,
1: για να είμαστε έτσι πολύ, πολύ καθαροί και ειλικρινείς. Ναι. Η στερεά Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα κορεσμένη. Σκεφτείτε ότι μόνο από αιωλική ενέργεια φιλοξενεί εντός εκτός εισαγωγικών περισσότερο από το 45% των ΑΠΕ της χώρας. Ή να σου πω ένα άλλο στατιστικό. Μόνο οι ΑΠΕ της στερεάς έχουν υπερκαλύψει τον ευρωπαϊκό στόχο της χώρας.
0: Όσοι λοιπόν αυτές οι τεράστιες κολόνες που βλέπουμε στα βουνά επάνω, το 45% όσων υπάρχουν στην Ελλάδα είναι στην περιφέρεια στερεάς Ελλάδας, έτσι.
1: Ξέρω, η στερεά έχει καλύψει το στόχο της χώρας.
0: Όλης της χώρας, ναι.
1: Όλης χώρας. Οπότε τώρα που έρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το ειδικό χώρο ταξικό για τη ΣΑΠΕ, είναι μια χρυσή ευκαιρία και ως τέτοια πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε και εδώ πάλι να νοικοκυρευτεί το τοπίο. Εμείς δεν λέμε συλλήβδινο όχι, και θα ήταν εντελώς εκτός λογικής, πέρα από κάθε λογική. Αλλά δεν μπορεί να, αναπτύσσεται και ανεξέλεκτα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή χωροθέτηση με συγκεκριμένους όρους, όρια, προστασία τουριστικών περιοχών, προστασία βουνών, προστασία περιεχών φυσικού κάλους, νατούρα, πολιτιστικών μνημείων, με έναν τρόπο ώστε να αναπτύσσονται εκεί που πρέπει να αναπτύσσονται, αλλά να μην δυσχεραίνουν τις υπόλοιπες χρήσεις και συνολικότερα τη ζωή.
0: Το έχετε κουβεντιάσει αυτό με τους αρμόδιους φορείς κυβερνητικούς?
1: Βεβαίως, και τώρα που, έτσι όπως είπα και πριν, έρχεται το ειδικό χωροταξικό, θα εισφέρουμε ως Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας μια πολύ εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση με τις προτάσεις και τις σκέψεις μας, ούτως ώστε να μην χαθεί άλλο έδαφος μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι. Πάνω σε αυτό το ζήτημα, να έχουμε μια ορθολογική διαχείριση των ενώσιμων πηγών, γιατί διαφορετικά αρχίζει να γίνεται εξαιρετικά προβληματικό, με όρους σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον, με όρους ενεργειακής δημοκρατίας, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, και με όρους τέτοιους που το τελικό όφελος από τη ΣΑΠΕ, που υπάρχει εθνικό όφελος από τη ΣΑΠΕ, να φτάνει στον άνθρωπο, στον πολίτη, και δει σε αυτόν το οποίο η περιοχή επιβαρύνεται περισσότερο.
0: Μάλιστα. Και ιεραρχώντας τα ζητήματα της περιοχής, ένα τρίτο ζήτημα που θα βάζετε εσείς, γιατί δεν βάζω το θέμα της καθαριότητας και λέτε, είναι θέμα των Δήμων. Επειδή το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα, δεν είναι θέματα της περιφέρειας κυρίαρχα. Θέματα των Δήμων, έτσι. Και της ανακύκλωσης ενδεχομένως. Ναι.
1: Αν θέλουμε να βάλουμε κάτι μεγάλο,
0: ναι,
1: που είναι πραγματικά δίπλα στο νερό, είναι το δημογραφικό μας.
0: Το δημογραφικό.
1: Επίσης πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά στην περιφέρεια της Ελλάδας έχουμε βάλει στόχο να γίνουμε η περιφέρεια που κρατάει τους νέους στον τόπο τους. Και για να γίνει αυτό, πρέπει νέοι να θέλουν, πρέπει νέοι και να μπορούν και να θέλουν να μείνουν. Το μπορούν σημαίνει δουλειές.
0: Ναι.
1: Το θέλουν σημαίνει ποιότητα ζωής. Άρα υποδομές κοινωνικές, υγείας, παιδείας και ένα τέτοιο περιβάλλον που πραγματικά είναι καθιστά ελκυστικό. Γιατί κάνουμε το λάθος να συνδέουμε το δημογραφικό μόνο με τις γεννήσεις. Είναι και αλλά πάνω απ' όλα είναι ζήτημα των νεαρών ενηλίκων οι οποίοι φεύγουν για να δουλέψουν, να σπουδάσουν και δεν γυρίζουν πίσω.
0: Και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Θυμάμαι, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, αλλά είναι πολλά χρόνια πριν, ότι η Βρετανία, για παράδειγμα, ήταν σε επίπεδο πληθυσμού ο μικρότερος νομός στην Ελλάδα, με το χαμηλότερο πληθυσμό. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό, που ανήκει στην περιφέρεια της Αστέρας Ελλάδας.
1: Είναι και βασικά με τον πιο γυρασμένο πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Και με ένα επίσης τεράστιο δημογραφικό ζητούμενο. Όμως πλέον το δημογραφικό δεν είναι θέμα μόνο των χωριών μας.
0: Αυτό
1: πρέπει να κρατήσουμε. Είναι πρόκληση μεγάλη για τις ίδιες τις πόλεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και πρωτεύουσες νομών σε πολλές περιπτώσεις, το Καραπενήσι, μαστίζονται. Και εδώ πέρα είναι αυτή η τεράστια προσπάθεια που πρέπει να γίνει πολλή επίπεδα. Ευρωπαϊκά, κυβερνητικά, περιφερειακά, τοπικά. Ναι.
0: Να μένει ο κόσμος.
1: Για να το αναστρίψουμε.
0: Να μην φεύγει ο κόσμος, να γυρίσει ακόμα καλύτερα.
1: Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλ Εφίτο, εγγενίασε την πολιτική The Right to Stay. Ναι. Το δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου. Εμείς πάνω σε αυτό επενδύουμε και διοχετεύουμε γενναίους πόρους και ζητούμε και από το κεντρικό κράτος ακόμα περισσότερους, τους ώστε με στοχευμένες παρεμβάσεις να κρατήσουμε ζωντανό τον τόπο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Φάνης Πανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Δυστυχώς τους περιφερειάρχες τους βλέπουμε εμείς σε κεντρικό επίπεδο τουλάχιστον, όταν δεν συμβαίνει κάτι κακό στην περιοχή τους. Εσείς, ας πούμε, έχετε πυρκαγιές στην Εύβοια, για παράδειγμα, τακτικά. Δυστυχώς. Μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι του δασικού πλούτου ενός πανέμορφου κατά τα άλλα νομού, ειδικά στο βόρειο κομμάτι του, που είναι πραγματικά πανέμορφο.
1: Περάσαμε πολλές τις κρίσεις, είναι μια πραγματικότητα αυτή.
0: Ναι.
1: Σήμερα και η Βόρεια Εύβοια, πρωτίστως και άλλες περιοχές που κατά καιρούς επλήγησαν, έχουν σταθεί όρθιες και οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και εμφανισιακά, αν θέλετε. Οπότε πραγματικά είναι εκεί.
0: Αναγεννάται το δάσο, αναγεννώνται τα δάση δηλαδή αυτά.
1: Αναγεννώνται με σωστή φροντίδα και προστασία. Αναγεννώνται. Σήμερα, άμα πάτε, θα κοιτάξετε γύρω σας μαύρο, θα κοιτάξετε γύρω σας μόνο το πράσινο. Και
0: αυτό είναι ένα καλό νέο.
1: Δεν θα δείτε τα δέντρα των 30 ετών, γιατί δεν έχουν περάσει 30 έτη. Όμως θα δείτε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο.
0: Η φύση αναπληρώνει έτσι αυτό.
1: Πραγματικά αξίζει να το ζήσουμε και να το απολαύσουμε. Σας προσκαλούμε όλους.
0: Και να το προστατεύσουμε, βέβαια. Γιατί μετά από μία, δύο, τρεις πυρκαγιές σε ένα σημείο, μετά θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να γίνει αυτό που περιγράφετε τώρα εσείς. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Πάρνηθα. Στα σημεία της Πάρνηθας, όπου έχει καεί μία, δύο, τρεις φορές και πια είναι πολύ δύσκολο να δούμε πράσινο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο. Ευχαριστούμε, όχι με αισιόδοξο. Αυτό είναι ωραίο νέο που λέτε, ότι οι περιοχές μεγάλες που είχαν καεί στη Βόρεια Εύβοια έχουν αρχίσει και αναγεννώνται από την αρχή. Αυτό είναι όμορφο. Έχουν γίνει και προγράμματα, νομίζω, που είναι στον κοινωνικό τουρισμό, που δίνουν μέρες αρκετές για τη Βόρεια Εύβοια, ειδικά και για κάποιες άλλες πυρόπληκτες περιοχές. Ας τα αξιοποιήσει και ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε προορισμούς.
0: Πολύ ωραίους.
1: Και παραθαλάσσιους πάρα πολλούς στην περιφερειά μας. Η Εύβοια, η Σκύρο, οι ακτές του Κορινθιακού.
0: Έχετε και τη Σκύρο, το ξέχασα.
1: Για την Εύβοια, το Βαλαξίδι. Πάλι βέβαια. Η Σκύρο είναι το διαμάντι μας, βέβαια. Το νησί
0: σας.
1: Αλλά και στα ορεινά μας, για όποιον θέλει δροσούλα το καλοκαίρι, μπορούν να βρουν υπέροχες ευκαιρίες και στο Καρπενήσι και τον Παρνασσό και στην Ήτη.
0: Επειδή πάω τακτικά, λένε, έχουμε, λέει, 11 μήνες δροσιά και ένα μήνα ζέστη και 11 μήνες δροσιά.
1: Κάπως
0: δηλαδή,
1: έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Όποιο μήνα πας, εκτός από τον Ιούλιο, τέλη και Αύγουστο, ενδεχομένως που μπορεί το βράδυ. Είναι έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια γιατί έχετε και δουλίτσα εδώ πέρα στην έκθεση.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, η ώρα είναι 10 και 20. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Κύρκο μου, να πάμε. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις σε 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται το τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτό το μήνα. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίκως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίσει, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Πάμε ξανά στα Χανιά, στο Γιώργο Γιωργακάκη, τον συνάδελφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, να τον καλημερίσουμε και πάλι. Καλύπτει τις εργασίες του πολύ μεγάλου συνεδρίου του Economist και του PowerGame.gr. Καλημέρα και πάλι, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα από τα Χανιά, εδώ που οι εργασίες του συνεδρίου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οφείλω να σας πω ότι το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε κατά γράμμα, δηλαδή 9.30 πρώτη να ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου, 9.30 ξεκίνησαν ουσιαστικά με τις δύο τοποθετήσεις που έκανε ο Alain Delors και η Joan Foy από τον Economist, και αναφέρθηκαν ουσιαστικά η κυρία Foy στις διεθνείς εξελίξεις ως επιτοπλίστων και ο κύριος Alain Delors στην Κρήτη και στον ρόλο της στο νέο αυτό γεωπολιτικό σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί. Αμέσως μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασόλας, ο οποίος αναχώρησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα από το μεγάλο σενάριο, αφού παρακολούθησε την ομιλία και του Ευρωπαϊκού Επίτροπου, του κ. Απόστολου Τζιντικώστα. Αμέσως μετά λοιπόν ο κ. Τσαφούλας πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία. Ήταν μια ομιλία, οφείλω να σας πω, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ο κ. Τσαφούλας ξεκίνησε κάνοντας μια ιστορική αναφορά, γύρισε τον χρόνο πίσω και κυβερνήρισε 28 αιώνες πίσω, όταν ο Οδυσσέας, μιλώντας στην Πενελόπη, στη 19η ραψοδία της Οδύσσειας για την Κρήτη, την χαρακτήριζε όμορφη και πολύκαρπη, έφορη και θαλασσοκλεισμένη, με άπειρους κατοίκους. Για αυτήν ακριβώς την Κρήτη ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε με τον κύριο Στασούλας, κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάγκη βιώσιμης αξιοποίησης του φυσικού πλούτου του νησιού, τον οποίο η Κρήτη, όπως είπε, διατηρεί τόσους αιώνες. Μίλησε για ένα νησί που είναι ένας τόπος από τους λίγους διεθνώς που διαθέτουν τόση βαθιά ιστορία, αλλά και τόσες δυνατότητες για το μέλλον. Έκανε αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε ένα πολιτικό δαιμόνιο, είχε λεβεντιά, θάρρος, αρετή, όραμα, αλλά και σχέδιο. Στην ανάγκη αυτού του σχεδίου επέμεινε ο κύριος Στασούλας, τονίζοντας επίσης την ανάγκη να υπάρχουν ανοιχτοί ορίζοντες και ακλόνητη θέληση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κρήτη δέσποζε στο παρελθόν, δεσπόζει και στο παρόν, και ο στόχος είναι να εξακολουθεί να το κάνει και στο μέλλον. Μίλησε για έναν γεωπολιτικό και ενεργειακό μακρόχρονο και φιλόδοξο σχεδιασμό με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες. Είπε ότι η Κρήτη είναι μία από τις πιο νευραλγικές περιοχές της χώρας που αποκτά όλο και περισσότερη στρατηγική σημασία. Ένας τόπος, είπε χαρακτηριστικά, από τον οποίο εξαρτάται όλο και περισσότερο η οικονομία και η ασφάλεια στη χώρα μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ειδική αναφορά στις ακαδημαϊκές σχολές του νησιού, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που όπως είπε συμβάλλουν στην οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της Κρήτης, και τόνισε ότι η διαρκής ενίσχυση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κρήτη δεν μπορεί παρά να είναι εθνικό διακύβευμα, τονίζοντας επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής και συστηματική ενδυνάμωση της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, κάνοντας λόγο για ρευστότητα και αστάθεια. Αυτή η ρευστότητα και αυτή η αστάθεια, είπε, δεν θα πρέπει ούτε να μας αστίζει, ούτε να μας προκαλεί αμηχανία, αλλά να μας κινητοποιεί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πίσω από κάθε δυσκολία βρίσκεται μια νέα ευκαιρία. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Στασούλας απίθυνε κάλεσμα για ενότητα. Είπε χαρακτηριστικά: πρέπει όλοι μαζί να παραμερίσουν τα όποια προσωπικά συμφέροντα και τους εγωισμούς και να αφουγκραστούν ότι η Ελλάδα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα. Ο επόμενος στόχος, είπε, πρέπει άμεσα να τεθεί και σύντομα να κατακτηθεί, ενώ για τις υστερήσεις που επιμένουν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε μανίκια και να τις αντιμετωπίσουμε, να τις υπερβούμε, διευκρινίζοντας ότι το κάλεσμα ενότητας δεν έχει κανένα πολιτικό πρόσημο. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Σταθούλας είπε ακόμα ότι η επένδυση στην Κρήτη είναι επένδυση στην Ελλάδα, στους ανθρώπους της, είναι ουσιαστικά επένδυση στο μέλλον. Είπε ότι η Κρήτη βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι, αποτελεί προορισμό υψηλής αξίας, και αναφέρθηκε στα έργα τα οποία προγραμματίζονται, στο νέο ΒΟΑΚ, στο βορειοδικό άξονα Κρήτης δηλαδή, στο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο Καστέλι Πεδιάδος. Τόνισε όμως, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημείο το που θα συζητηθεί και θα αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό, ότι η ευημερία πρέπει να βάζει ρίζες γιατί έτσι γίνεται πιο αξιόπιστη μορφή σταθερότητας. Και τόνισε ότι κάθε επένδυση έχει νόημα μόνο αν στο τέλος βελτιώνει την καθημερινή ζωή των κατοίκων ενός τόπου εν προκειμένου της Κρήτης. Τα έργα, είπε ο κ. Στασούλας, χρειάζονται συνένεση και τη συλλογική βούληση να τα προχωρήσουμε όλα μαζί, διότι η προσπάθεια, εκτός από πόρους και σχέδια, προϋποθέτει διάρκεια και όχι διακοπή ανάλογα με τις τρέχουσες πολιτικές και όχι μόνο εξελίξεις. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο συνέδριο, λέγοντας ότι είναι κέρια σημασίας και εντελώς επίκαιρο, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αναμένεται να καταστεί ένας θεσμός υψηλού κύρους διεθνούς εμβέλειας.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει τοποθετηθεί και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αρναουτάκης.
1: Ναι, αμέσως μετά υπήρξε η ομιλία από τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Δώσ' μας μερικά στοιχεία για την ομιλία του Περιφερειάρχη. Ναι.
1: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Δεν θα είμαστε τόσο αναλυτικοί. Είπε ότι η Κρήτη δεν είναι απλώς παρατηρητής των εξελίξεων. Είπε ότι η Κρήτη αποτελεί στρατηγικό προμαχώνα της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Τόνισε ότι η οικονομία δεν λειτουργεί κυρίως με βάση τις προσδοκίες, αλλά με βάση την εμπιστοσύνη που χτίζεται σε χειροπιαστά αποτελέσματα και κουλτούρα συνεργασίας. Και τόνισε και εκείνος αυτό που είπε νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή την ανάγκη να μετατρέψουμε το μέρισμα της ανάπτυξης σε μόνιμη κοινωνική ευημερία, υπενθυμίζοντας ότι η περιφέρεια Κρήτης την τελευταία δεκαετία, παρά τις λογής δυσκολίες, κατάφερε να κινητοποιήσει περί το 1 δισεκατομμύριο πόρους. Τόνισε επίσης ότι και απευθύνθηκε ειδικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος είναι μεταξύ των παριστάμενων, ότι πρέπει να δούμε, εκτός από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος που κατασκευάζεται, και το θέμα της αξιοποίησης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο.
0: Αναφέρθηκε
1: στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και έκλεισε λέγοντας ότι η Κρήτη πορεύεται με ποιότητα, πολιτισμική ταυτότητα και ακλόνητη αυτοπεποίθηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στη συνεχή επικοινωνία. Ο Γιώργος Γεωργακάκης, δημοσιογράφος, συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, μας ανέφερε, νομίζω, τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, που άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου του Economist και του powergame.gr. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια σε εκείνον για να μας δώσει ρεπορτάζ. Πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Είμαστε εδώ στην 5η Attica Green Expo 2026, την πιο μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον, στο Taekwondo, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Ροδάκο, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιου Τομέα. Και τι θα πούμε? Θα πούμε για ένα πολύ κρίσιμο θέμα, το νέο κώδικα και τη διαχείριση κινδύνου στους μηχανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, πώς οι Δήμοι και οι φορείς μπορούν να λειτουργούν πιο οργανωμένα, με μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη πρόληψη απέναντι σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικός συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: τα περίπτερα, τα παιδιά από τα σχολεία με τους καθηγητές, αλλά και οι συζητήσεις αυτές που γίνονται, ο συνδυασμός όλων αυτών είναι η καλύτερη απάντηση στο αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ουσιαστική συζήτηση.
1: Βάλατε τα παιδιά μπροστά και είναι πραγματικά το πιο σημαντικό. 11.000 παιδιά πραγματικά θα περάσουν.
0: Είναι εντυπωσιακή εικόνα.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, επειδή όμως ο χρόνος σας δεν είναι πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε πάνελ δίπλα και θα κουβεντιάσετε για διάφορα θέματα, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την επικαιρότητα. Άσχετη με τα συστήματα που απασχολούν την συγκεκριμένη έκθεση, με τα αναπτυξιακά, την ανακύκλωση, το πράσινο κλπ. Εδώ έχουμε πολλά θέματα. Ένα εκ των οποίων είναι αποκαλύψει σχετικά με αυτή την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πολιτικά στελέχη τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Δεν θα πω περισσότερα, νομίζω είναι γνωστό το θέμα εδώ και ένα 24ωρο τουλάχιστον και περισσότερο. Θα θέλω να πείτε να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία γίνονται γνωστά και αλλάζουν την εικόνα που είχαμε ως τώρα.
0: Είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα δηλαδή, ούτε οι δημοσιολογούντες, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι αναλυτές, δεν πρέπει να κάνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, με σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτήν την διαπίστωση.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια, πολλοί που δεν έπρεπε, έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους σε βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν παραπάνω.
1: Μα έχουμε καθημερινά επιχειρήσεις του FBI.
0: Ακριβώς. Και η ίδια η κυβέρνηση ενθαρρύνει, πολλές φορές συντονίζει δια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όλες αυτές οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να πιστωθούν πριν και πάνω απ' όλα στους επιχειρησιακούς που τρέχουν και προχωρούν αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και το συντονισμό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την κυβέρνηση και τις αρχές και τη δικαιοσύνη που δίνει ουσιαστικά τον τόνο ως προς τις διώξεις και αποφασίζει εκείνη. Αλλά πάνω, για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή, πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις, πολλές από τις υποθέσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια και κάποιες είναι και τώρα, κάποιες έχει τρέξει η κυβέρνηση ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Δεν βάζουν μυαλό, κύριε Ξανάκη. Απλά η απάντηση είναι μία. Υπομονή, σεβασμό στη δικαιοσύνη και ας περιμένουμε τα πορίσματα. Τι έχει γίνει λοιπόν τώρα? Κάποιες εβδομάδες πριν, περίπου δύο μήνες, βγήκανε στη Βουλή ως χοροδία τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον τόνο να τον δίνει όπως πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, κόντρα στο θεσμικό του παρελθόν, το ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας, και μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων. Δηλαδή, βάλαν κατευθείαν στον τάκο συναδέλφους τους βουλευτές, χωρίς να περιμένουν, εγώ δεν λέω να τους αθώσουν, ούτε να τους καταδικάσουν, ούτε να τους αθώσουν, χωρίς να περιμένουν τις εξελίξεις. Και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μία έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το ξαναλέω, απόφαση δεν βγάζει ούτε η κυρία Τιχεροπούλου,
1: όχι,
0: ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η κυβέρνηση, θα βγάλει δικαιοσύνη.
1: Είναι μια έκθεση.
0: Αλλάζει όμως άρνητα δεδομένα.
1: Η οποία, να πούμε, όσοι ακούσαν και δελτίο ειδήσεων νωρίτερα στα παραπολιτικά το ακούσανε, αναφέρεται περίπου στους μισούς από αυτά τα πρόσωπα.
0: Ήδη τα μισά πρόσωπα. Κάποια... Ακόμα και να θεωρηθεί ότι είχαν τελέσει κάτι, που οι άνθρωποι αποδόμησαν αυτά τα οποία, για τα οποία κατηγορούνται, η δικαιοσύνη θα τα κρίνει. Δεν υπάρχει καμία ζημία. Ναι. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα από ό,τι φαίνεται. Το ξαναλέω, χρησιμοποιώ προσεκτικές φράσεις, η δικαιοσύνη θα τα κρίνει όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και για κάποια άλλα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ύποπτα τέλεση σοβαρών
1: κακουργημάτων,
0: τα ποσά έχουν πέσει όχι κάτω από τις 20 ή τις 120.000 ευρώ που είναι κακουργηματική ζημιά, ούτε καν τις 20, κάτω από τις 10, τις 5.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση με 700 ευρώ ενδεχόμενη ζημιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί που ήταν μια υπόθεση που συνολικά έχει μια ζημιά 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ήδη έχει πέσει αυτό σε 110.000 ευρώ σωρευτικά για όλα τα πρόσωπα και στα μισά μηδέν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ απλά, για να μην κάνουμε εδώ τους δικαστές, εδώ κάνουμε πολιτική συζήτηση.
1: Όχι, όχι, όχι, προφανώς.
0: Ρωτάω λοιπόν. Απευθύνω ένα ερώτημα που έκανα και χθες στο briefing, απάντηση δεν πήρα. Όλοι όσοι ανέβηκαν στη Βουλή και έσπευσαν, το ξαναλέω, δεν περίμεναν να αθώσουν ούτε να καταδικάσουν, έσπευσαν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους ως υποδίκους. Άρα ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη, άρα ότι έχουν σοβαρό θέμα. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα, θα ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους. Και λέω ξανά, δεν ακυρώνω τη σπουδαιότητα της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη κάθε μπαταχτσής να συλληφθεί, εφόσον το κρίνει δικαιοσύνη, και να του αποδοθούν κατηγορίες.
1: Και ένα δεύτερο ερώτημα.

0: Σκάνο, το Πασόκ σε κατηγορία ότι. Καλά, ακούσαμε μια καταγγελία για μυστική συμφωνία του Μεγάλου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, για αυτό
0: που είπε ο κ. Δοδονή. Το σχολιάσατε, νομίζω, με έναν τρόπο. Το Πασόκ βάλει εναντίον των εταιριών δημοσκοπήσεων για τα αποτελέσματα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Και ένα κλίμα που δημιουργείται είναι ότι ο Τσίπρας είναι ίσως πιο βολικός αντίπαλος για εσάς, γιατί σας εισπυρώνει σαν κόμμα και σαν παράταξη. Θα ήθελα να το σχολιάσετε. Αυτό το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
1: Έχω την δυνατότητα, και για μένα είναι το πιο σημαντικό όπλο αυτό, και λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, αλλά και λόγω της υποψηφιότητάς μου στο βόρειο τομέα, αλλά και λόγω του ότι είμαι ένας άνθρωπος που πάντοτε με όλους αυτούς τους ανθρώπους πορευόμουν, συναδέλφους, φίλους, ανθρώπους που είναι κοντά στην παράταξη, ανθρώπους που δεν είναι, αλλά βρίσκομαι έξω μαζί τους και μου λένε τα παράπονά τους. Και επιλέγω την ατζέντα με την οποία θα ασχοληθώ να την ορίζει η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό για τον κόσμο που απευθυνόμαστε να προσπαθούμε να συγκριθούμε με τον κύριο Τσίπρα, με το παρελθόν, με το 2019. Ναι, όταν μας κατηγορούν για κάτι, οφείλουμε να απαντάμε. Ναι, όταν αλλάζουν την πραγματικότητα, πρέπει να την επαναφέρουμε στη σωστή της διάσταση. Θα συνεχίσουμε δηλαδή να αποδομούμε τον οριμαγδό των ψεμάτων ή της μισής αλήθειας από όλα αυτά τα κόμματα. Άρα, αν κάνουμε το λάθος να διαλέξουμε αντίπολο, όπως λέει το Πασόκ, χάσαμε τη μάχη πριν ξεκινήσει των επόμενων εκλογών. Νομίζω ότι το Πασόκ, πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και βέβαια πληρώνει κάτι το οποίο μεταγενέστερα, κάτι το οποίο ξεκίνησε να κάνει λάθος πριν από κάποιους μήνες, να πατάει σε δύο βάρκες. Ναι. Όταν κάνεις ένα συνέδριο με μόνο, και μάλιστα σε αυτό το χώρο εδώ, τώρα που το σκέφτομαι, με μόνη σου έγνοια να πάρεις μια απόφαση με ποιον δεν θα κυβερνήσεις, αντί να πεις πώς θα κυβερνήσεις, με ποιους θα μπορούσες να συνομιλήσεις.
0: Δηλαδή και θέσετε ότι εμείς.
1: Ναι. Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνέδριο, ότι να πει θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές. Η ατζέντα είναι όπως η ατζέντα που σε λίγη ώρα θα συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, θα τη συζητήσετε και με πιέζουν να παίξουν. Μου λένε ότι πρέπει να πάτε δίπλα. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Και καλή επιτυχία, επειδή θα είστε και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών.
1: Ευχαριστώ
0: και εκλογές μέσα στον επόμενο χρόνο θα γίνουν.
1: Βέβαια. Να είστε 27.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και εκτάκτως είπαμε η παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου στην συντροφιά μας εδώ, αλλά νομίζω σημαντική γιατί μας έδωσε πράγματα ενδιαφέροντα για την επικαιρότητα που θα κουβεντιαστούν. Είναι όμως δίπλα μου ο κύριος Ανδρέας Ροδάκος, είναι πρόεδρος Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου Τομέα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Είναι βαρύς ο τίτλος του Βαρύγδουπος, είναι νέος άνθρωπος όμως πολύ, έτσι όπως τον έχω και δίπλα μου. Αλλά ασχολείται με κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά το κομμάτι της διαφάνειας. Και τώρα εγώ θέλω να σας πω ότι έρχεται ένας νέος κώδικας. 761 άρθρα είναι αυτός ο κώδικας.
1: Σωστά, σωστά. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στην Attica Green Expo. Αρχικά κάνω ένα μικρό πρόλογο γιατί έχω έτσι μια ευαισθητοποίηση με αυτή την έκθεση. Την χάνει να είμαι κοντά σε αυτά τα παιδιά από πάρα πολύ, από τις πρώτες εκθέσεις που ξεκίνησαν.
0: Α, ναι.
1: Και βλέπω όλο αυτό το δημιούργημα να μεγαλώνει σταδιακά και είναι αυτό το ρητό που λέμε ότι όταν κάτι το κάνεις με πολύ αγάπη και μεράκι, θα το φέρει το αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα. Φωστά. Οπότε Φωστά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος αυτής της έκθεσης θεσμού πλέον. Λοιπόν, σωστά τα είπατε. Καλεστήκαμε χθες να μιλήσουμε με τον κύριο Λιβάνιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, για τα νέα εργαλεία που φέρνει για να βοηθήσει τους δήμους και τις περιφέρειες να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία, να μειωθούν οι γραφειοκρατίες, να αυξηθούν τα επίπεδα λειτουργικότητας, οργάνωσης, με κοινό στόχο να πετύχουν οι δημοτικές έτσι, αρχές τους στόχους της.
0: Ναι.
1: Όλοι εμείς, από το καθένας από το δικό του μετερίζει, και εμείς σαν εσωτερικοί ελεγκτές και γενικά οι υπηρεσιακοί, οι δημοτικές αρχές, όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο. Να πετύχουν οι δημοτικές αρχές τους στόχους της προς τους δημότες.
0: Αυτός ο κώδικας πιστεύετε θα βοηθήσει την κατεύθυνση αυτή? Εγώ έχω ζήσει την εποχή, εσείς είστε αρκετά μικρότερος, που όταν βγαίνουν οι εκθέσεις για τις δείκτες διαφθοράς, οι πολεοδομίες, θυμάμαι, που ανήκαν στους Δήμους τότε, οι πολεοδομίες, δεν ξέρω το αν είναι στους Δήμους ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Ήταν στην κορυφή όλων των υπηρεσιών. Έχει βελτιωθεί αυτό, δεν είναι σε αυτό το σημείο που ήταν, φαντάζομαι. Αλλά το λέω σαν παράδειγμα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο το θυμάμαι να γίνεται αυτή η ιστορία. Πολεοδομίες Δήμων, πρώτη αιστεία διαφθοράς.
1: Ο νέος κώδικας, ναι. Καταρχάς, αν θέσουμε στον εαυτό μας το ερώτημα αν έπρεπε να υπάρξει κάποια θεσμική αλλαγή, μια θεσμική μεταρρύθμιση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η απάντηση είναι εύκολη και είναι ναι.
0: Ναι, είναι συμμάζεμα.
1: Σίγουρα. Αν το ερώτημα που θέτουμε στον εαυτό μας είναι αν ο κώδικας είναι προς σωστή κατεύθυνση, και εδώ η απάντηση είναι εύκολη και είναι ναι.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι φέρνει άξονες οι οποίοι δημιουργούν τα εχέγγυα να λειτουργήσουν οι Δήμοι με μεγαλύτερη διαφάνεια και με μεγαλύτερη επίσπευση διαδικασιών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η διαφάνεια και η λογοδοσία, είναι και για το πώς θα λειτουργήσουν το στρατηγικό τους πλάνο, πώς θα υλοποιήσουν. Πάρα πολλές φορές παρατηρούμε καθυστερήσεις σε υλοποίηση προγραμμάτων, δημοτικών προγραμμάτων, γιατί είτε υπάρχει υποστελέχωση, είτε δεν υπάρχουν τα εργαλεία για να μπορέσεις να λειτουργήσεις στο πλαίσιο το οποίο θέλεις. Εμείς τώρα σαν επαγγελματίες του χώρου και σαν άνθρωποι που έχουμε δυναμική σχέση με το κομμάτι των Δήμων και των Περιφερειών, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να δίνεται νομοθετικά όπλα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
0: Θα σας βοηθήσει λοιπόν εσάς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Έτσι.
1: Σίγουρα, και θα βοηθήσει πολύ περισσότερο αν το αξιοποιήσουμε. Βάζω αυτό μια παρένθεση γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα εργαλεία έχουν εγκαθιδρυθεί πλέον στη χώρα μας. Αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν 10 χρόνια, θα γελάγαμε μεταξύ μας, γιατί δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Άρα, τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση πολύ μεγάλες. Και τώρα έρχεται ο κώδικας και τα μαζεύει όλα, τα κωδικοποιεί όλα και λύνει και θέματα σύγχυσης αρμοδιοτήτων. Γιατί πάρα πολλές φορές συναντάμε είτε μεταξύ των ίδιων των εσωτερικά μέσα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μεταξύ οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρική κυβέρνηση, προβλήματα σύγχυσης αρμοδιοτήτων, ποιος κάνει τι και μέχρι πού καθένας είναι υπόλογος.
0: Αυτό και αν υπάρχει. Τώρα, επειδή ο χρόνος δεν φτάνει δυστυχώς, θα σας δεσμεύσουμε μία από τις επόμενες ημέρες, τελειώνει μετά την έκθεση, να βγείτε στην εκπομπή μας με τον Βασίλη Σκουρή, γιατί ο Βασίλης σήμερα λείπει, δεν είναι μαζί μου, να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για τον κώδικα. Είναι σε διαβούλευση, δεν είναι τώρα το.
1: Είναι σε διαβούλευση. Σωστά.
0: Να τελειώσει η διαβούλευση. Και αφού δούμε και τη διαβούλευση και τι προκύπτει από αυτή, να κάνουμε μια κουβέντα πιο αναλυτική και πιο ευρεία για το θέμα αυτό.
1: Με μεγάλη χαρά. Είμαι έτσι κι αλλιώς ακροατής σας.
0: Α, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Οπότε με μεγάλη χαρά θα είμαι κοντά σας.
0: Ο κύριος Ανδρέας Ροδάκος,
1: πρόεδρος
0: Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Επιστρέψαμε και στην παρέα μας εδώ στο περίπτωρο των παραπολιτικών. Είναι ο κύριος Διονύσης Γκούτης, είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, επειδή κάναμε μια κουβέντα πιο πριν, πέστε μας καταρχήν ποιος είναι ο βασικός ρόλος και αρμοδιότητες αυτής της συγκεκριμένης αρχής και πώς συμβάλλει σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη φυσικών κινδύνων και η αξιοποίηση των γεωλογικών πόρων της χώρας μας.
1: Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας κάτω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ό,τι έχει να κάνει με τη γη, να το πω απλά, με τις γεωεπιστήμες. Είμαστε υπεύθυνοι για την αξιοποίηση του υπόγειου δυναμικού της χώρας σε ορυκτούς πόντους ύλες, την ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση των υπόγειων ύδατων της χώρας και την διαχείριση των γεωκινδύνων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής κρίσης έχουν έρθει στο προσκήνιο.
0: Όταν λέμε γεωκινδύνων,
1: κατολισθήσεις, ηφαιστειακός κίνδυνος, ο οποίος μας απασχόλησε και πέρυσι, και όλα τα συνοδά φαινόμενα τα οποία έχουμε στην ανθρωπογενή δραστηριότητα μετά από κάποια σεισμική δραστηριότητα.
0: Τώρα, αυτό σημαίνει κάποιες δραστηριότητες, κάποιες πρωτοβουλίες και κάποια έργα, έτσι, τα οποία πρέπει να γίνονται στην κατεύθυνση αυτή. Ποια είναι αυτά?
1: Σαν ΕΑΓΜΕ, σαν θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, όπως είπα πριν, στα θέματα των γεωπιστημών, τρέχουμε μια μεγάλη γκάμα έργων, όπως είναι η παρακολούθηση των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Λειτουργούμε την ομάδα μέσης παρέμβασης, που σημαίνει ότι όταν εκδηλώνεται ένα σοβαρό κατολιστικό φαινόμενο, κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ πηγαίνουν επί τόπου γεωλόγοι για να δώσουν τα πρώτα μέτρα αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και στη συνέχεια να οριοθετήσουν τις περιοχές για να μπορέσουν να προκύψουν και αντίστοιχες αποσημειώσεις. Ή παρακολουθούμε το ενεργό ηφαιστειακό τόξο της χώρας και κυρίως στη Σαντορίνη για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις.
0: Είμαστε σίγουροι.
1: Ποτέ δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι, αλλά αυτή την περίοδο περνάμε μία περίοδο ησυχίας, μπορώ να πω, μετά την μαγματοτεχνολογική κρίση την οποία είχαμε πέρυσι. Αλλά αυτός είναι και ο δικός ο ρόλος, όχι μόνο στο κομμάτι των ηφαιστείων, αλλά γενικότερα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το υπόεδαφος της Ελλάδας, να είμαστε εκεί, να το παρακολουθούμε και να μπορούμε να δίνουμε στην πολιτεία βιώσιμες λύσεις για την αξιοποίηση και την μόχλευση αυτού του δυναμικού το οποίο έχουμε, είτε σε νερά είτε σε κοιτάσματα για το καλό της εθνικής οικονομίας.
0: Και τώρα, μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Ένας όρος που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια είναι η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Εδώ γίνεται στην έκθεση αυτή έτσι, πολύ κουβέντα για το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Πώς μπορούν αυτοί οι ορυκτοί πόροι και η γεωλογική έρευνα να συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης με ανακύκλωση, με επαναχρησιμοποίηση υλικών και βεβαίως με μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα?
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που για ακόμα μια χρονιά είμαστε στην Attica Green Expo και μάλιστα. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό παιχνίδι, να το πω, το ορυχείο της ανακύκλωσης, γιατί πολλές φορές στα αυτιά των απλών ανθρώπων θεωρείται ότι η εξόρυξη μαζί με την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία είναι αντιμαχόμενες έννοιες, ενώ δεν είναι έτσι. Ζούμε μια μετάβαση, ένα τεχνολογικό άλμα, την πράσινη μετάβαση, την επαυτικοποίηση, το electrification. Όλα αυτά χρειάζονται πρώτες ύλες. Άρα, πού θα τις βρούμε, είτε θα πρέπει να εντείνουμε και να βρούμε καινούργιες πρώτες ύλες και να τις εξορίξουμε, το οποίο αυτό έχει και ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανακύκλωση, να μπορούμε να βρούμε εξορυκτικά απόβλητα ή και από τις ηλεκτρικιακές συσκευές οι οποίες μπορούν να ανακυκλωθούν και να μπορέσουμε να ανακτήσουμε όλα αυτά τα μέταλλα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που συχνά αναφέρω ως ένα τεχνολογικό άλμα. Δεν μπορεί επιστημονικά να σταθεί η πράσινη μετάβαση, η ανάπτυξη των ανενώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες. Αυτά τα πολύ σπάνια και χρήσιμα ορυκτά, τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την καινοτομία και αυτές τις νέες τεχνολογίες.
0: Λοιπόν, κύριε Γκούτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που ομολογώ δεν την ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ασχοληθεί και πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Δεν είναι πράγματα γενικά και αόριστα, είναι πράγματα που έχουν κάνει καθημερινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε πάνω από 100 χρόνια που λειτουργούμε με διαφορετικές διοικητικές εκφάσεις, πιο γνωστοί σαν συνεχιστές του ιστορικού ΙΓΜΕ.
0: Αυτό το ήξερα. Είδα τη διαφορά της ηλικίας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη, αλλά νομίζω κατά το επιστήμιο κουβέντα που είχαμε, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Να θυμίσουμε ότι και αύριο το πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά, έτσι. Τα παραπολιτικά με το secret, το φοβερό και τρομερό. Σας περιμένω στα περίπτερα. Έχει και πολύ πλούσια πολιτική δισεογραφία αυτές τις μέρες. Πάρα πολλά πολιτικά θέματα τα οποία κρατάνε έτσι, νομίζω, σε ενδιαφέρον τον κόσμο, ειδικά τώρα που έχουμε μπει σε μια προεκλογική χρονιά. Να πούμε καλό ταξίδι σε όσους θα φύγουν σήμερα να κάνουν τριημεράκι, να περάσουν όμορφα. Σε όσους μείνουν εδώ, να περάσουν μια βόλτα σήμερα και αύριο από την 5η Attica Green Expo 2026, το ΤΑΕΚ Βοντό, το παλιό Φάλιρο, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον. Είναι μέχρι και αύριο από τις 9 το πρωί, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, δηλαδή εδώ, τον όμιλό μας στα παραπολιτικά. Κυρίως και πολλά ακόμα, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, επίσης, να ευχηθούμε τα καλύτερα στα παιδιά τα οποία τελειογράφουν τώρα ή μάλλον τελειώνουν τώρα, γιατί μπήκανε στην διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλό ταξίδι σε όσους θα φύγουν, να πούμε, να περάσετε ένα πολύ ωραίο τριήμερο. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, βέβαια, με την έκθεση και με όσα συμβαίνουν εδώ, γιατί είναι πάνελ σε εξέλιξη με πολύ ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης. Με την Κρήτη, που είναι σε εξέλιξη το μεγάλο συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr, με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Θα υπάρχουν συνδέσεις στη διάρκεια της ημέρας. Θα είναι και αργότερα τα κορίτσια εδώ, δεν θα είναι. Α, μπράβο. Εδώ στα, φεύγουν τα καλά αγόρια και θα έρθουν τα καλά κορίτσια. Να πούμε κλείνοντας πάλι και πριν μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι μπορείς να μπει στο box και να διαλέξεις ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία συν μία μενού 5 ευρώ και άλλες και να παραγγείλεις και να κερδίσεις πλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις ευρώ σε επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις χαιρετισμένος κάθε φορά. Ευχαριστώ από την καρδιά μου τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν εδώ μαζί μας και μας βοήθησε. Πραγματικά έκανε ευκολότερη τη δουλειά μας. Την Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Τα παιδιά όλα που είναι κάτω στα παραπολιτικά τώρα στο σταθμό. Και το διευθυντή μας τον κύριο Σκουρή, ο οποίος κάνει τον γενικό συντονισμό και με τον οποίο θα είμαστε μαζί πρώτο Θεός την Τρίτη το πρωί, όχι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος και οι άνθρωποι του Πνεύματος εορτάζουν, αργούνε. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο τρίμερο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά είναι η κύριε Μπεράκη. Καλά τα λέω, καλά τα λέω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην κομβική θέση της Κρήτης στον γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Σημείωσε πως η Κρήτη εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο που φιλοδοξεί να γίνει προορισμός υψηλής αξίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Σε αυτόν θα υπάγονται οι πραγματικά ευάλωτοι και, όπως είπε, με ένα επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορούν να πληρώνουν ένα ενοίκιο και να μένουν στην κατοικία τους, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανακτήσουν την κατοικία τους. Ο ελληνικός τουρισμός αντέχει παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας. Χαρακτήρισε την Κρήτη ως έναν τόπο που συνδυάζει όσα επιδιώκει σήμερα η Ευρώπη: ποιότητα, ανθεκτικότητα, εξωστρέφεια και ισχυρή τοπική ταυτότητα. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε το νησί προμαχώνα της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο για την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία, τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και το ρόλο του κράτους στις επενδύσεις. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης μέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της αγγελίας, γνωστό ως έκθεση Τυχεροπούλου, που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών των οποίων ήρθε η ασυλία τους, απάντησε πως αλλάζει άρδιν τα δεδομένα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε σοβαρή. Για το Πασόκ είπε πως πατάει σε δύο βάρκες και κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία, το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε αρχική συμφωνία για επέκταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες φέρεται να έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ και Ιράν, κάτι που θα αποτελέσει και τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές τη δολοφονία λοδαπού άνδρα, τμήματα της ορούς του οποίου είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2022. Συνελήφθη ένας από τους τέσσερις που ταυτοποιήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα. Απληρώτητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιώνος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται και έκτακτα μέτρα της τροχείας στους οδικούς άξονες. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας 29χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Στα αθλητικά, στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Παίκτες για το κέντρο της άμυνας εξετάζει ο Ολυμπιακός.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,39% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα και η έλλειψη νέων κατοικιών, κυρίως στα αστικά κέντρα, αποτελούν σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις βασικές αιτίες για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη φορολόγηση των κλειστών ακινήτων.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Εκτάκτος κοντά σας, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίσω τη που έσπασαν όλε οι λάμπε του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανο στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τώρα θα μου πείτε πού κολλάνε τα μπιζέλια και τα σπανάκια και τα βλήτα και τα κολοκυθάκια. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, αν και μεταξύ μας η μία ώρα, συνηθισμένος από τα δύο ώρα και τα τρία ώρα, μου φαίνεται σαν δεκάλεπτο. Μη σας πω σαν το πεντάλεπτο του Ζάχου. Για το ξεκίνημα, η παρέα από τη Λιλιπούπολη, η Λένα Πλάτωνος, η Μαριανίνα Κριεζή, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Σπύρος Σακάς και κάπου εκεί στο βάθος και ο Μάνος Χατζηδάκης. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, δεν είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, είμαι ο ανταυτής, ο Βασίλης Κρυμπάς. Το άλμπουμ μας ανοίγει εκτάκτος από την Παρασκευή και θα μπει ξανά στο ράφι Δευτέρα απόγευμα, για να καταλάβατε. Όχι Δευτέρα παρουσία, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα βαρεθείτε να το ξεφυλίζετε το άλμπουμ. Εσείς τριήμερο και το άλμπουμ τετραήμερο. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο μας, η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και σας απαντά στο 211 10 80 880. Φυσικά υπάρχει και η απευθείας επαφή μας μέσω email radio@parapolitika.gr. Δεν ξέρω αν έχετε πάρα πολύ καλή σχέση με το email, αλλά πάντως εγώ το καταθέτω, οφείλω. Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα κάνουμε μια εκπομπή, πώς θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, οικολογική ας πούμε, έξω και το χοντρό μπιζέλι που χορεύει τσιφτετέλη από τη Λιλιπούπολη. Και εδώ που τα γλυκοκουβεντιάζουμε, όλα τα τραγούδια μας σήμερα θα έχουν έναν αγέρα οξυγόνου. Κάντε υπομονή, ξέρω τι σκέφτεστε. Θα έρθουν και τα φρουτάκια της φρουτοπίας, περιμένετε λίγο. Που λέτε λοιπόν και ευκαιρίας δοθήσεις, αφού η Next Step Media, δηλαδή η αφέντο μου τσουνάρα μας, είναι χορηγός στην 5η Attica Green Expo που έχει ανοίξει τις πύλες της από προχθές το Taekwondo στο Φάλιρο. Είπα να θυμηθούμε κάποια τραγούδια διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι και οικεία. Απλώς θα έχουν και ένα στοιχείο είτε της φύσης ή τουλάχιστον ένα στοιχείο που βοηθά τη φύση. Τώρα που το σκέφτομαι, θα έχουν και κάποια στοιχεία που καταστρέφουν τη φύση. Αυτά θα τα βάλουμε εκεί προς το τέλος της εκπομπής, που θα αρχίσουμε τις συμβουλές. Τώρα θα μου πείτε τι συμβουλές μπορεί να δώσει κανείς, ας πούμε, σε μερικούς... Να πιάσουμε για παράδειγμα την ώρα που ερχόμουν εδώ το πρωί αχάραγα. Τι συμβουλή μπορεί να δώσει κανείς, οικολογική, τρομερά οικολογική συμβουλή αυτή που θα πω, να μην πετάμε εν έτη 2026 τα τσιγάρα μας από το παράθυρο? Δηλαδή είναι ασύλληπτο κυριολεκτικά αυτό το πράγμα, ασύλληπτο. Και μεταξύ μας, αν και ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ασφάλεια στα αυτοκίνητα με υγραέριο, αν οδηγείς αυτοκίνητο με υγραέριο και βλέπεις το τσιγάρο να έρχεται κατά πάνω σου και να το παίρνει το αυτοκίνητο από κάτω, σκιάζεσαι λίγο. Τέλος πάντων, είπαμε, την κρίνια θα την κρατήσω για το τέλος. Το άλμπουμ λοιπόν ανοίγει εκτάκτος για μία ωρίτσα, μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα. Αυτή τη φορά το εξώφυλλο του άλμπουμ, αυτό το δερματόδετο, έχει χρώμα πράσινο. Τι είπαμε πριν για οικεία τραγούδια, τώρα ποιος έχει ξεχάσει τη Λιλιπούπολη? Ουδής. Ποιος έχει ξεχάσει όμως και τη Φρουτοπία?
1: Μια πόλη μακρινή, μια πολιτεία.

Τι ωραία που ήταν η Φρουτοπία, ε! Με Λιλιπούπολη ξεκινήσαμε, με Φρουτοπία προχωράμε. Εδώ με τη Χριστίνα Αγγελάκη έχουμε πιάσει κουβέντα και θυμόμαστε τα μικράτα μας. Άκου τώρα τι μου είπε η Χριστίνα, ότι στον νηπιαγωγείο που ήταν, στο προνήπιο, ακόμα καλύτερα ή χειρότερα, στο προνήπιο λοιπόν τους κάνανε μαθήματα από τα τραγούδια της Λιλιπούπολης. Πού αυτά γίνονται και σήμερα άραγε. Τώρα για τη Φρουτοπία, θυμόμαστε τον Ευγένιο Τριβιζά, τον Σταύρο Παπασταύρου. Και εκείνα τα υπέροχα απογεύματα που καθόμαστε στην ΕΡΤ, τη μοναδική δηλαδή δυνατότητα να δούμε τηλεόραση τότε. Και ακούγαμε αυτό το ωραίο τραγούδι εισαγωγής, βλέπαμε και τα επεισόδια. Αυτά τουλάχιστον κρατήθηκαν στο αρχείο και μπορούμε να τα ξαναδούμε ανα πάσα στιγμή. Λοιπόν, με τη Φρουτοπία θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά εδώ ξανά στα παραπολιτικά 90,1 να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ της ζωής μας.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτοί ήταν οι μνηστήρες μια φορά και έναν καιρό, πριν από 22 χρόνια κάπου εκεί, του Μενεξέδες και Ζουμπούλια, που αργότερα πολύ το μάθατε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ως ελεύθερος. Αλλά όχι, το τραγούδι είναι παραδοσιακό. Παλιό είχε γίνει και ντόρος και όλος, δεν είχε βγει η εκτέλεση με τον Αργυρό. Αλλά τι τα θέλετε, τι τα γυρεύετε. Εμείς προτιμάμε τα παραδοσιακά. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Είναι έκτακτο αυτό το άλμπουμ. Πώς λέμε, έκτακτη κορούλα σας, στρατηγέ μου. Ένα τέτοιο πράγμα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει μέχρι τις 12. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, έτσι να ξεχαστείτε λίγο, ρε παιδί μου, από την πολιτική επικαιρότητα. Αυτό λέγαμε και με τη Χριστίνα μεταξύ μας. Λέγαμε να πάρουμε μια ανάσα. Νωρίτερα που ακούσαμε για τη φρουτοπία, ήρθαν εδώ και τα κερασάκια. Κρίμα που δεν έχουμε κάμερα αυτή τη στιγμή να σας τα δείξω. Υπέροχα, μαγικά. Λοιπόν, τώρα πώς προέκυψε η σημερινή εκπομπή να έχει τραγούδια που έχουν και στοιχεία της φύσης και γενικότερα οικολογικό χαρακτήρα, με Μενεξέδες, Ζουμπούλια, κολοκυθάκια, χορταράκια. Ναι, θα περάσουμε αργότερα και στον αέρα. Θα περάσουμε και στις φωτιές. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τα πετούμενα, πουλάκια. Οι γατούλες νιάου νιάου, τα σκυλάκια γαβ γαβ. Τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Δεν διεκδικώ βεβαίως την πατρότητα της ατάκας. Είχε ακουστεί από τον Ντίνο Ηλιόπουλο αυτή η ατάκα στην ταινία «Οι κυρίες της αυλής» του Ντίνου Δημόπουλου. Λοιπόν, για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr, έτσι για μια καλημέρα, όχι για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Είπαμε ότι το άλμπουμ, τουλάχιστον ραδιοφωνικά, είναι απολυτικ. Εντάξει, ναι, άμα με βρείτε κάπου και κουβεντιάσουμε, τότε εντάξει, okay, θα σας πω και τα πολιτικά, πιστεύω. Λοιπόν, επανέρχομαι στην πρώτη παράγραφο της φράσης μου, από που προέκυψε σήμερα η εκπομπή να έχει τέτοιο χαρακτήρα. Βεβαίως, λόγω της Attica Green Expo 2026, όπου χορηγός είναι η Next Step Media Group, δηλαδή εμείς. Περιβάλλον, υγεία, ενέργεια και αυτοδιοίκηση σε πρώτο πλάνο την τρίτη μέρα της έκθεσης. Είναι στο ΤΑΕΚ Βοντό του Παλαιού Φαλήρου. Να πάτε να την επισκεφτείτε. Και αύριο θα είμαστε εκεί. Οι δύο πρώτες ημέρες της 5ης Attica Green Expo 2026 χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, έντονο αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον, ισχυρές κυβερνητικές παρουσίες και υψηλού επίπεδου θεματικές συζητήσεις γύρω από την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την πολιτική προστασία, τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και την κλιματική κρίση. Όσο για την κλιματική κρίση, αρκεί να ρίξουμε μία ματιά έξω από το παράθυρο του στούντιο. Τώρα συγγνώμη, αυτός ο καιρός είναι μαγιάτικος? Δεν με πείθηκε πάρα πολύ. Εσείς όμως παρόλα αυτά φεύγετε τριήμερο. Και καλά κάνετε. Έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις που σίγουρα έχουν κρατήσει αρκετούς από εσάς πίσω. Επειδή νωρίτερα είπαμε για Μενεξέδες και Ζουμπούλια, θυμήθηκα και αυτό εδώ. Είναι ο Παντελής Θαλασσινός. Θα πλέξω Μενεξέδες.

0: Ο Παντελής Θαλασσινός ήταν αυτός, το «Θα πλέξω με νεξέδες». Και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Για να περάσουμε την υπόλοιπη μισή ώρα που μας έχει απομείνει, σκάρτη δηλαδή, ξεφυλίζοντας το άλμπουμ της ζωής μας, να σταθούμε σε κάποιες ιδιαίτερες φωτογραφίες. Αυτές που είτε τις έχουμε σε περίοπτη θέση, είτε τις έχουμε κρυμμένες στις πίσω-πίσω σελίδες του άλμπουμ. Εκτάκτως λοιπόν το άλμπουμ εδώ στα παραπολιτικά παρασκευιάτικα. Έχουμε και τα αυριανά μας και τα μεθαυριανά μας, 6 με 8 κανονικά. Έχουμε και τη Δευτέρα, 5 με 7 τα χαράματα. Έχουμε και 3 με 5 το μεσημέρι. Αυτό σας λέω, θα το βαρεθείτε να το ξεφυλίζετε. Είπαμε ότι σήμερα τα τραγούδια μας θα έχουν έναν λίγο διαφορετικό χαρακτήρα. Ζωάκια, πουλάκια, στοιχεία της φύσης. Και επειδή το άλμπουμ είναι εκφύσεως ρετρό, θυμήθηκα και αυτήν εδώ τη διαφήμιση.
1: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Και τι να πει η κακομοίρα η θάλασσα μετά από τόσα χρόνια.
3: Όσα μυστικά σου.
0: Μυστικά πολλά τα οποία παραμένουν κρυμμένα στο βυθό της. Εδώ συναντάμε την άλκηστη πρωτοψάλτη.

Πήραμε και μια γεύση θαλασσινή, το «Πες μου θάλασσα» με την άλκιστη πρωτοψάλτη του Αντώνη Μιτζέλου και της Ελένης Γιώγα. Θυμηθήκαμε και αυτό το καταπληκτικό σποτάκι με τον Γλάρο. Γλάρος δεν ήταν αυτό το πουλί που έλεγε «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές». Και νομίζω ότι η φωνή ήταν του Ντάνου Λυγίζου. Ε, το πέτυχα, Χριστίνα μου, αυτό, ωραία. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Αφήνουμε τη θάλασσα. Να πιάσουμε τα δέντρα. Εσύ, Χριστίνα, τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Γιατί εγώ όταν με ρωτούσαν αυτό, έλεγα θέλω να γίνω δέντρο.

0: Τα πλοία ακόμα φεύγουν από τον Πειραιά. Σήμερα να δείτε πλοία που έχουν να φύγουν από τον Πειραιά για το τριήμερο. Αλλά και το τραγούδι των Κατσιμιχαίρων, αυτό το καταπληκτικό γύρισμα σε χασάπικο στο τέλος, από τις τρύπιες σημαίες, ήταν τραγουδάρα. Λοιπόν, να προσγειωθούμε, να πετάξουμε τα όνειρα λίγο στην άκρη, να έρθουμε στην πραγματικότητα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβολος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία, αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο nbg.gr. Να παραμείνουμε για λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να κάνουμε λοιπόν και ένα διαλυματάκι. Δεν θα το πω break, γιατί θα αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα και θα λένε καλά, δεν υπάρχει ελληνική λέξη γι' αυτό. Διάλειμμα λοιπόν και επανερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος.
11: Από το Παγκράτη.
12: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Διαβάστε στην Απογευματινή επιστροφές και πληρωμές για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών. Μητσοτάκης. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο Block 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Καμπάνα 200 εκατομμύρια ευρώ στην Demo από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ραδιοφωνική ανάσα με τραγούδια 11 με 12 εκτάκτος το άλμπουμ σήμερα κοντά σας στη θέση της Νίκης Λιμπεράκη. Και το ποδήλατο έχει οικολογική προέκταση, μη μου πείτε. Ειδικά τώρα τέτοιες ώρες που γίνεται της κακομοίρας εκεί στον Κηφισό και δεν ξέρω και πού αλλού και στο κέντρο της Αθήνας. Ποδηλατάκι, ποδηλατάκι, μια χαρά. Του Οδυσσέα Ελίτη ήταν η ποίηση, μουσική του Μιχάλη Τρανουδάκη. Την Αφροδίτη μάλλον την ξέρετε. Ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 1979. Ξαναπάμε στο ζωικό βασίλειο. Μάλλον πρώτη φορά θα πάμε. Είχαμε πιάσει και νωρίτερα ζωάκι. Όχι, για να πάμε στο Καρδερινάκι. Η Κατσιμιχαίη με τον Νίκο Κυπουργό.

Εντάξει, τώρα κοιτάζω το ρολόι και λέω ότι τέλειωσε η ώρα. Μα δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν μπορείς να σταυρώσεις εκπομπή έτσι. Λοιπόν, είχα πάρα πολλά τραγούδια ακόμα, αλλά τελικά θα καταλήξουμε στη σερενάτα. Με αυτό θέλω να κλείσουμε, με τη σερενάτα, τη γατούλα που μας έλεγε η Αρλέτα, του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κριεζή. Εντάξει, λόγω ιδιαίτερης αγάπης στις γάτες, η δεύτερη γάτα μου είναι η Σεράνο, δεν είναι η Σερενάτα. Και αν μπείτε στο παραπολιτικά.gr, θα δείτε και έναν υπέροχο τίτλο που λέει «Οι γάτες σώζουν την οικονομία της Ιαπωνίας. Κουλτούρα τύχης και ευημερίας μέσα στους αιώνες». Αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αγάπη, και όταν προσφέρεις τα πάντα σε κάποιον με φιλότιμο, τι γίνεται, μα φυσικά ανταποδίδει. Μπείτε στο παραπολιτικά.gr να διαβάσετε το συγκεκριμένο κομμάτι, να μάθετε πως οι γάτες σώζουν την οικονομία της Ιαπωνίας. Αύριο να πάτε και στα περίπτερα, να πάρετε τα παραπολιτικά που κυκλοφορούν. Και βεβαίως το νέο Current Driver που υποδέχεται το καλοκαίρι με ένα τεύχος γεμάτο τεχνολογία, αποκλειστικές δοκιμές, πρώτες επαφές και αναλύσεις που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Ακολουθεί η Στέλλα Αγκαντώνα μόνη, σόλα και μέσα σόλα. Το Masterclass έχει όνομα και το άφησα για το τέλος. Βασίλης Ντέτσικας λέγεται και είναι έτοιμος να μπει στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα εμείς αύριο πάλι στις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά.

0: Το μεσημέρι δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ως το τέλος του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν μπορεί να επαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με ένα επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανεκτήσει το σπίτι του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στοίχημα σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG. Σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με την διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της αγγελίας, γνωστό ως έκθεση Τυχεροπούλου, που φέρεται να αθωώνει την πλειονότητα των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, ενώ πρόσθεσε ότι πατάει σε δύο βάρκες. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία, το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε καταρχήν συμφωνία για επέκταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες φέρεται να έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ και η Ιράν, κάτι που θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχθηκε 12χρονος μέσα σε σχολείο στην Κέρκυρα. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σε θάλαμο απομόνωσης της δεύτερης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται μια 30χρονη που διαγνώστηκε με μηνυγκίτιδα. Σε ύφεση η διασπορά κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν, κανονικά λειτουργεί το νοσοκομείο. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο ενάριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός στην Α1 Πόλο Γυναικών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,20% του Γενικού Δείκτη Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1634 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Καλό πουσουκού και δου. Γιατί δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Μπαίνουμε σε δυνατό τριήμερο έως τετραήμερο Αγίου Πνεύματος, παρακαλώ πολύ. Κάποιοι από εσάς έχετε πάρει το ονοματιόν σας από νωρίς και πολύ καλά έχετε κάνει. Θα πάμε παρέα μέχρι τη μία. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης. Το αγόρι μου το χρυσό έχει μεταβεί στα ένδοξα Χανιά για το συνέδριο του powergame.gr και του Economist. Παρακολουθεί από εκεί τα πάνελ. Τον έχω στείλει έτσι για να κρατάει θερμοπύλες. Οπότε θα πορευτούμε και σήμερα στην μοναχική εκδοχή του Εκείνη και εγώ. Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Τι γίνεται, είναι γυναικεία υπόθεση η σημερινή εκπομπή. Αμιγώς. Κάποιους έτσι λίγους άντρες έχω αφήσει να παρισφρήσουν. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, η Χρυσή Τριάδα. Τάγκα Αγγελάκη Καλατζή. Τέλειο, καταπληκτικό. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις στα θέματα της έκθεσης. Τώρα και τα παιδιά, καταλαβαίνεις, θα μεγαλούργησαν από νωρίς το πρωί. Θα τα πούμε αναλυτικώς. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, γιατί καταγράψαμε τον παλμό των μαθητών όταν έφυγαν από τις αίθουσες. Έχει ενδιαφέρον έτσι και... Γελάς και λίγο, ρε παιδί μου, αυτά που λένε τα παιδιά. Προβληματίζεσαι και από την άλλη. Προφανώς καλή επιτυχία σε όσους μας ακούτε και τα παιδιά σας δίνουν εξετάσεις. Τα κλισέ αυτά που λέμε κάθε χρόνο δεν είναι το τέλος της ζωής σου. Καταγχώνεται εντωμεταξύ όλος ο κόσμος, όπως και εμείς είχαμε καταγχωθεί. Και σου λένε οι άλλοι, μην αγχώνεσαι. Ναι, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Σου μένει όμως το στίγμα, άμα δεν γράψεις καλά, Χριστίνα, μα δεν είναι. Δεν το έχουμε ξεπεράσει, παιδιά, ως κοινωνία ακόμα αυτό. Δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε. Είναι λίγο δηλαδή υποκριτικό αυτό το μην αγχώνεσαι. Και όλη η ζωή του κόσμου γυρίζει γύρω από αυτό. Από την ώρα που πάει το παιδάκι σχολείο, έτσι, από τον νηπιαγωγείο, σκέφτεσαι τι θα γίνει στις πανελλατικές. Βασίλης Κρυμπάς, το σημαντικότερο δεν είπα, στις μουσικές επιλογές, που θα είναι και σήμερα πολύ δυνατές, γιατί όπως είπα, μπαίνουμε σε ωραίο τριημεράκι. Για όσους μας ακούτε από το λεκανοπέδιο και είστε πρωινά πουλιά, πολύ πρωινά πουλιά, ψυχάλησε και κάνα δύο φορές, ίσα-ίσα για να ρίξει αυτή τη λάσπη, την ευεργετική, εκεί πάνω που έχει πλύνει το αυτοκίνητο ή που έχει πλύνει τον μπαλκόνι. Να στο ρίξει, να στο χαλάσει. Θα έχουμε όμως καλές θερμοκρασίες, λέει. Οπότε αυτό είναι αισιόδοξο. Να πούμε ότι σήμερα είναι, σε ό,τι αφορά στα ιστορικά γεγονότα, μία μέρα που, όπως θα έχετε ακούσει, 29 Μαΐου, και ξέρετε βεβαίως, το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών και σφράγισε κατά αυτόν τον τρόπο το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αφήνοντας πίσω της ένα ιστορικό τραύμα που πέρασε προφανώς στη μνήμη όλων. Και βεβαίως, σαν σήμερα, το 2017, έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, και βέβαια μία από τις πιο κεντρικές μορφές της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής ιστορίας. Αυτά και για το σαν σήμερα. Ακούμε λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.

0: Και τώρα που το θυμήθηκα, Χριστινάκη μου, μια και το συζητάγαμε, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια πανελλαδικές. Άλλο αυτό. Κάθε κυβέρνηση θυμίζω ότι λέει μονίμως και διαχρονικά ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές. Ότι δηλαδή υπάρχει επεξεργασία ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ από καμία. Θυμίζω ότι παλιά είχαμε τις δέσμες, μετά εγώ ας πούμε έδινα τότε 14 μαθήματα, 12 μαθήματα. Τώρα πώς θα δίνουν τα παιδιά, 7, 8, 4 ή 5. Α, έχουμε επιστρέψει δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο. Θυμίζω ότι η πρώτη εξαγγελία για την κατάργηση παιδιά των πανελλαδικών είχε γίνει το πρόσφατο 1978 από τον τότε υφυπουργό παιδείας Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Το θυμίζω έτσι, απλώς για να ξέρουμε από πότε συζητάμε για το θέμα αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε ένα ποτπουρί από αυτά που είπαν τα νιάτα σήμερα στα σχολεία και μετά θα γυρίσουμε να πάμε στην Κρήτη να δούμε πόσες και ποιες ειδήσεις έχουν βγει από κάτω από τα πολύ ενδιαφέροντα τραπέζια που έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Για δώσ' το, Χριστίνακη μου.
1: Ήταν να γράψουμε για μια στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα. Και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Δεν ένιωθα άγχος. Εντάξει, πολύ λίγο.
2: Ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Ξέρω δουλειά, πάω δουλειά.
0: Εμένα μου άρεσε και το κορίτσι που είπε ότι εγώ δίνω φέτος για να δούμε πώς θα πάμε. Δηλαδή σου λέει δεν μπαίνω αγχωτικά, θα μπω να δούμε έτσι χαλαρά τι θα γράψουμε. Το άλλο παιδί είπε βέβαια ότι πρέπει να φύγω να πάω για δουλειά. Ενδεχομένως να δίνει για δεύτερη φορά πανελλαδικές, γιατί αν δεν είσαι ενήλικας δεν μπορείς να εργάζεσαι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση πανελλαδικές εξετάσεις. Ευχόμαστε τα καλύτερα στα παιδιά. Τα θέματα δεν ξέρω αν ήταν βατά, ξεβατά. Όλο αυτό λέγαμε, ας πούμε. Μετά βλέπεις τις βάσεις στο Θεό. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Τουλάχιστον έχει καλό καιρό. Επιστρέφουμε όπως προείπα στα όσα πολύ ενδιαφέροντα τεκταίνονται κάτω στα Χανιά, στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να είναι η Διευθύντρια Σύνταξης του Power Game, η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Γεια σου Λαλέλα.
4: Γεια σου Στέλλα.
0: Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Τα λέμε όλα τώρα εμείς εδώ, ανάλογα με το πρόγραμμα του καθενός. Ξέρεις πόσο πρωινός είναι ο καθένας, είναι σχετικό. Λοιπόν, πες μας, τι ειδήσεις έχουν βγει από κάτω. Πολλοί ομιλητές και πολιτικοί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως τοποθετήθηκε.
4: Θα έλεγα ότι χτυπάει η καρδιά όλου του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου στην Κρήτη. Έχουν βγει ειδήσεις. Το επίκεντρο εδώ βρίσκονται τα μεγάλα έργα που μεταμορφώνουν το νησί. Το κεντρικό μήνυμα, θα έλεγα, το έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον χαιρετισμό του. Τονίζοντας ότι είναι κομβική η θέση της Κρήτης στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Και όπως είπε, μεταξελίσσεται σε σταυροδρόμι, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει κόμβος και προορισμός υψηλής αξίας για τους επισκέπτες. Και με τα νέα έργα υποδομής, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι το αεροδρόμιο του Κασελίου, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση, δημιουργούν ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για το νησί, το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα τόσο των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά, ακούγοντάς τον, επειδή είναι και πολύ έτσι, έχει ένα ωραίο background ο πρόεδρος, ότι αναφέρθηκε στον Όμηρο και είπε ότι.
0: Έκανε και ιστορική αναφορά, λοιπόν.
4: Ιστορική αναφορά, βέβαια, είπε ότι είχε κάνει μια εκτενή αναφορά. Ο Οδυσσέας στη σημαία Ραψοδία, δεν θυμάμαι το όνομα, ομολογώ, τον αριθμό της Ραψοδίας, που έλεγε πόσο σημαντική είναι η Κρήτη και έφορη κτλ. Και λέτε 28 αιώνες αργότερα ερχόμαστε ακριβώς να επιβεβαιώσουμε πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η θέση της Κρήτης στο χάρτη όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, είχε μια συνέντευξη, δεν παρέστηκε για ζώσεις, αλλά έδωσε μια συνέντευξη εφόλης δήλωση, η οποία παρουσιάστηκε. Εστίασε, Στέλλα, στις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Έδωσε μια σημαντική είδηση ότι έως το Σεπτέμβριο θα έπρεπε να λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης των ακινήτων που θα εξυπηρετήσει όλα τα άτομα τα οποία είναι σε ρύθμιση χρεών, ώστε να μην έχουμε θέμα με την κατοικία. Τόνισε ότι δεν θα μείνει κανένας απροστάτευτος από την ενεργειακή κρίση. Στάθηκε στην πολύ μεγάλη σημασία που έχει για να αμβληθούν οι πιέσεις, οι πληθωριστικές και φωτιστική αλυσίδα από την ενεργειακή κρίση και είναι πόσο σημαντικό μέτρο είναι η παράταση της επιδότησης στην τιμή του ντίζελ που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες και είπε ότι παρακολουθούμε την κρίση ενεργειακή μέρα με τη μέρα και αν χρειαστεί κάτι άλλο θα παρέμβουμε.
0: Για να δούμε. Πάντως αυτό με το φορέ είναι πολύ σημαντικό γιατί θυμίζω έχουμε και τον εξοδικαστικό. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε. Μιλάμε για χιλιάδες νοικοκυριά τώρα, έτσι. Αφορούν αυτές οι δύο πολιτικές, τις οποίες μας είπες τώρα, Λαλέλα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα. Το εύρος της υπαγωγής, όλα αυτά.
4: Απολύτως έτσι είναι. Είπε εδώ ο κ. Χερακάκης ότι είναι ένα αρκετά περίπλοκο μέσο. Θα περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπε, πιστεύει ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και τόνισε και τους πληθυριασμούς ότι αυτή τη στιγμή οι πληθυριασμοί των κατοικιών αφορούν λιγότερο από το 10%. Είπε ότι αυτό φυσικά δεν είναι αμεληταίο ως ποσοστό, αλλά είπε για να μην δημιουργούνται και παρανοήσεις, γιατί κάποιες φορές ακούγονται κάποιες υπερβολές από την αντιπολίτευση σε σχέση με την έκταση του προβλήματος.
0: Τώρα είχαμε βέβαια και πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από την πλευρά του επιχειρήν.
4: Σωστά, οι οποίες βρίσκονται και σε εξέλιξη, γιατί το συνέδριο είναι σε εξέλιξη. Είχαμε τοποθετήσεις και του κύριου Περιστέρη, του Προέδρου και του Επικεφαλής της ΕΚΤΕΡΝΑ, ο οποίος έδωσε ένα σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των μεγάλων έργων, όπως ακριβώς είναι ο ΒΟΑ και το δρόμο του Καστελίου, στο οποίο είναι το πρωταγωνιστή, τονίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, υπάρχουν ισχυρές τράπεζες και πολιτική σταθερότητα, τα οποία στηρίζουν όλα αυτά τα έργα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποιο επόμενο πακέτο από την Ευρώπη, κάποιο RRF. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Του κύριου Εξάρχου, του επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, το υποθέτηση ήταν ευρύτερη στέλα. Ξεκίνησε από την Κρήτη, επέστρεψε νοερά 2 χρόνια πίσω, όταν είχε βρεθεί ο ίδιος στο νησί, για να υποστηρίξει τότε το σχέδιο διάσωσης της Παγκρίτιας Τράπεζας. Όπως υπενθύμησε, εκείνη την περίοδο η Παγκρίτια αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα κεφαλαϊκής επάρκειας, γεγονός που δυσκόλευε πάρα πολύ την αγορά να πιστέψει ότι μπορούσε να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Δεν μπορούσε να φανταστώ, είπε, ότι μετά από 2 χρόνια θα έχουμε μια τράπεζα απολύτως κεφαλοποιημένη κτλ. Η Παγκρίτια ήταν, υπενθυμίζω, ότι είναι η βάση στην οποία αναπτύχθηκε η Κρέδια, η οποία πλέον είναι ο 5ος πυλώνας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα, ο κ. Ξάρχου υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν μαθαίνει σε μεγάλες επενδύσεις, δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς περιβάλλον πολιτικής συνέχειας και σταθερότητας.
0: Σημαντικό μήνυμα είναι αυτό να πούμε.
4: Πάρα πολύ, ότι η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια συνδέεται ακριβώς με αυτή τη δημιουργία της ασφάλειας.
0: Ναι, ότι είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη.
4: Βεβαίως, και τα επενδυτικά σχέδια που εκπονούνται σήμερα τα μεγάλα θα μπορούν να αναπτυχθούν και στο μέλλον χωρίς να έχουμε ανατροπές.
0: Και για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, πολλά μηνύματα.
4: Βεβαίως, αυτό είναι το επόμενο με πρόλαβες. Το τόνισε λοιπόν ο κύριος Εξάρχου ότι ο κάθε διάδρομος δεν πρόκειται απλά για ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, αλλά πρόκειται και γι' αυτό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιχειρηματικούς όρους, παρά το γεγονός ότι φυσικά έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Το χαρακτήρισε ως ένα εθνικό στοίχημα, στο οποίο
0: και γεωπολιτικό,
4: έχει επενδύσει πολιτικά, βεβαίως, εθνικό και γεωπολιτικό, το οποίο πρέπει να κερδίσει η κυβέρνηση, διότι είναι η απάντηση στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακολούθησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη των μονομερών εξαρτήσεων που αποδείχθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες. Και το βασικό μήνυμα το οποίο έδωσε είναι ότι χάρη στο κάθε διάδρομο η Ελλάδα μπορεί να αποδειχθεί και πύλη εισόδου μη ρωσικού αερίου και πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης των Βαλκανίων και της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
0: Μάλιστα, να πούμε στο μεταξύ ότι εντός ημέρας θα έχουμε και τη συζήτηση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο. Έτσι. Οπότε
4: βεβαίως
0: θα δούμε τι μηνύματα θα προκύψουν και από εκεί. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα κάτω στα Χανιά.
4: Έτσι, τώρα στα Χανιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για τον τουρισμό, το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε.
0: Από τα πιο μεγάλα στοιχήματα, έτσι, για το καλοκαίρι.
4: Οπότε συζητάνε τώρα για τις ακτοπολικές συνδέσεις, τις αεροπορικές συνδέσεις, το πώς μπορεί να επηρεαστεί ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή είναι ενθαρρυντικά πολύ τα σημάδια και περιμένουν όλοι, όπως και εσύ προανέφερες, το Πρωθυπουργό που θα έρθει σε λίγο.
0: Περισσότερα στο μαγκαζίνο το μεσημέρι. Λαλέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ήταν η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game. Νομίζω πήραμε ένα μεγάλο, έτσι, μια καλή δόση για το τι ακριβώς συμβαίνει κάτω στα Χανιά και ποια μηνύματα έρχονται από εκεί. Να πω τώρα το εξής για το υπόλοιπο μενού της εκπομπής. Θα φύγουμε για διαφημίσεις. Μόλις γυρίσω, θα πούμε, Χριστίνα μου, για μια έρευνα που φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή, γιατί ο πολύ ύπνος βλάπτει την υγεία. Το ξέρεις αυτό? Ότι ο πολύ ύπνος βλάπτει. Πού να το ξέρεις, άμπως κοιμόμαστε πολύ, εμείς δεν μας αφορά. Αστείευομαι. Κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, για να συζητήσουμε για τα πολιτικά, γεωπολιτικά και όχι μόνο. Και βεβαίως θα φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή. Επομένως, φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε στην ακρόαση.
5: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
19: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, συζητάγαμε με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη για αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που το πρωτοτραγούδησε ο Κώστας Τουρνάς το 84, καταλήξαμε, και το ξανατραγούδησε με τη Σοφία Αρβανίτη καμιά δεκαριά χρόνια μετά, χοντρικά, μπορεί και λίγο περισσότερο. Πάντως είναι ένα από τα τρομερά κομμάτια, έτσι, τα ανεβαστικά. Γυρίζουμε σε δικά σας μηνύματα πριν προχωρήσουμε. Λέει ο Τάκης, είσαι μουσούδα φιλενάδα, τα μηνύματα να τα διαβάζεις σωστά. Χθες το μασούσε με σαρκασμό, δεν ξέρω τι λέγεται, την ερισιμότητα όχι για ευρώ και σταμάτησε ξαφνικά την ενεργοποίηση του μηχανισμού, τη ΕΡΟ, όπως Ουγγαρία. Τα υπόλοιπα που γράφετε, αγαπητέ, δεν τα διαβάζω γιατί αφορούν σε συναδέλφους μας και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, Παναγιώτης, Στελάρα, το δικό μου, ωραίο, μου αρέσει αυτό, έτσι κάπως με ανεβάζει. Το δικό μου θέμα έκθεση στις Πανελλαδικές, το 92 Ιούνιος, καλά το θυμάσαι, ρε Παναγιώτη, εγώ δεν θυμάμαι, παιδιά, τι θέμα είχε πέσει στις Πανελλαδικές. Ήταν το πότε άλλο ότι οι στέγες των σπιτιών δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές των ανθρώπων τόσο μακριά όσο είναι σήμερα, του μέγιστου Αντώνη Σαμαράκη. Είχα γράψει 18 και 6. 18 και 6. Δυνατός παίχτης. Με αυτά και με αυτά χρωστάω μία είδηση. Θα την πω έτσι για να δω αν ταυτίζεστε. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούραση χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Το λέω για να κάνετε τα κουμάντα σας, έτσι. Μην νομίζετε ότι άμα κοιμάστε τίποτα κάνα δεκάωρο θα βοηθήσει αυτό. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο λίγος, αλλά και ο περιβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Άρα, άμα θέλετε να μένετε φρεσκαδούρες, πρέπει να κοιμάστε από τις 6,5 ώρες με 7,8. Το λένε οι ερευνητές, όχι εμείς. Καλά, με αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα θα μου πεις πόσο περισσότερο να κοιμηθείς δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να θυμίσω μεταξύ άλλων ότι στα της πολιτικής, που τώρα θα τα ανοίξουμε σε λίγο και με τους καλεσμένους μας, έχει πολύ συζητηθεί αυτή η στρατηγική του Πασόκ τις τελευταίες ώρες, που αμφισβητεί τους δημοσκόπους. Θυμάστε, το είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα αυτό. Ακούσαμε και χθες τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι τα εγχώρια συμφέροντα είναι αυτά που αγκαλιάζουν Μητσοτάκη και Τσίπρα. Υπάρχει μια δυσκολία γενικότερα στη Χαριλάου Τρικούπη. Θα δούμε τώρα κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αρχίζουν και κατηγορούν αρκετά τα συστήματα, δημοσιογράφους, μίντια και ούτω καθεξής. Το λέω γιατί δεν πήγε πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα που το έκανε αυτό παλαιότερα, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι είναι μια στρατηγική που δεν ξέρω τώρα τι εύρος θα έχει και κατά πόσο θα πάει μακριά, αλλά έχει έτσι συζητηθεί αρκετά. Επίσης, κάτι άλλο που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε χθες, όταν φιλοξενήσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ό,τι αφορά στα της ακρίβειας, που έχουμε πει ότι εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα, γιατί όταν ο μήνας φτάσει 15, μπορεί και νωρίτερα, ο μισθός τελειώνει. Είπε από εδώ χθες ο υπουργός ότι είναι σε συνομιλίες με το Προεδρείο της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ για να μπουν εθελοντικά σε νέες εκπτώσεις στα ράφια και σε βασικά αγαθά. Δεν ξέρω τώρα πώς ακούγεται αυτό. Ακούγεται λίγο, ακούγεται πολύ λίγο. Είπε ότι είναι μια ελεύθερη αγορά που δεν μπορείς να την υποχρεώσεις σε κάτι άλλο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και η αντιπολίτευση τι λέει γι' αυτό.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ξεκινάμε τις συνεντεύξεις. Πάμε να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Κατονά.
0: Καταρχάς, καλή επιτυχία να έχετε στα νέα καθήκοντα. Πρώτη φορά τα λέμε έτσι μαζί.
1: Είναι πρώτη φορά, ναι.
0: Χαίρομαι που σας πετυχαίνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τηλέφωνα κάπως θα χτυπάμε πολύ περισσότερο τα δικά σας. Σας κυνηγάμε κι εμείς.
1: Άκουγα για μία έρευνα που λέγατε ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 6,5 με 7 ώρες ύπνο. Αυτές τις μέρες ομολογώ ότι εμένα αυτή η έρευνα με έχει βρει τελείως ανάποδα.
0: Εσείς βαριά ένα τετράωρο τώρα, άμα κοιμάστε, θα είστε και τυχερός, κύριε Καρπουχτσή.
1: Είναι μεγάλη τιμή ο ρόλος που
0: αναλάβει,
1: αλλά είναι και μία θέση η οποία φέρει και μεγάλη ευθύνη.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη είδηση αυτή τη βδομάδα να συζητάμε περισσότερο από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω λίγο να μας πείτε, επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ και το όνομα, πριν περάσουμε λίγο στα υπόλοιπα, γιατί ονόμασε το κόμμα Ελλάς και τι θέλει να πετύχει μέσα από αυτό?
1: Ελλάς. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι το έμαθα εκείνη τη μέρα που ανακοινώθηκε στο Φυσείο. Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νομίζω κάθε μία από αυτές τις λέξεις έχει τη δική της σημασία και το δικό της νόημα. Ελληνική. Ναι, ελληνική. Γιατί αγαπάμε την Ελλάδα. Γιατί δεν χαρίζουμε τη σημαία και τον πατριωτισμό σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι, είμαστε πατριώτες. Πρεσβεύουμε ένα νέο πατριωτισμό. Mm-hmm. Αριστερή, προφανώς, γιατί τιμάει και την ιστορία των αγώνων και γιατί, ναι, προερχόμαστε από την αριστερά. Τιμούμε τους αγώνες, τιμούμε τις έννοιες της ισότητας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της συμπαράταξης, γιατί, κυρία Καντώνα, είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα για τη δημιουργία ενός καινούριου πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος, μια συμπαράταξη ανθρώπων, δυνάμεων, ανθρώπων που έχουν τις ίδιες ιδεολογίες, τις ίδιες απόψεις και έχουμε το ίδιο end game. Θέλουμε να πετύχουμε τον ίδιο σκοπό, να φέρουμε μια προοδευτική αλλαγή. Οπότε είναι ένα κάλεσμα για συμπαράταξη όλων αυτών των υγιών δυνάμεων που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία.
0: Επειδή είπατε για την προοδευτική αλλαγή, ο στόχος λοιπόν και ο πύχης είναι να κυβερνήσετε ή να είστε δεύτεροι στην κάλπη όταν με το καλό θα έρθει εκείνη η ώρα?
1: Είμαστε μια συμπαράταξη η οποία ξεκίνησε πριν από 3 μέρες. Ο στόχος, ο πύχης είναι ένας, να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα εξ ορισμού ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Νομίζω δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι λιγότερο οποιοδήποτε από έναν πρώην πρωθυπουργό. Να έρθει δεύτερο, γιατί έχω ακούσει και αυτό το ενδεχόμενο από κάποιους στις συζητήσεις. Νομίζω ότι είναι εκτός συζήτησης. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε ουσιαστικά και από το κόμμα, αλλά και άφησε και την βουλευτική του έδρα. Όταν παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Έφυγε.
0: Άρα διεκδικείται πρωτιά. Ξεκάθαρο, σαφές.
1: Ξεκάθαρο. Διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα λιγότερο.
0: Η άλλη κλισέ ερώτηση που θα σας κάνω, κύριε Καρπουχτσή, φαντάζομαι την έχετε ακούσει από την ώρα που έχετε αναλάβει ούτως ή άλλως, είναι ότι πώς θα καταφέρετε να ξανακερδίσετε τον κόσμο? Δηλαδή, τι είναι αυτό το διαφορετικό που θα κάνετε για να μπορέσει ο κόσμος να σας εμπιστευτεί?
1: Δεν πάμε να ξανακερδίσουμε τον κόσμο, πάμε να τον κερδίσουμε. Δεν είναι το διαφορετικό. Κοιτάξτε να δω. Ο βασικός πυρήνας σήμερα που μιλάμε.
0: Έχουν αλλάξει όλα τόσο πολύ που το λέτε ότι πάμε από την αρχή όλα, δηλαδή.
1: Μιλάμε για μια καινούργια συμπαράταξη. Mm-hmm. Ένα καινούργιο φορέα, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από 2 μέρες. Mm. Σιγά σιγά βλέπουμε νέα πρόσωπα. Θα αρχίσει να εμπλουτίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, θα αρχίσουν να δημιουργούνται δομές.
0: Καλά, και να υπάρχουν βέβαια και κάποια από τα παλιά, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, δεν είναι και κακό απαραίτητα.
1: Προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο και υγιές στελεχιακό.
0: Το παλιά σε εισαγωγικά το λέω, μην παρεξηγηθεί και κανένας άνθρωπος τώρα που μας ακούει και θεωρήσει ότι λέμε παλιακό.
1: Όχι, το αντιλαμβάνομαι. Προφανώς υπάρχει αξιόλογο δυναμικό, γι' αυτό και είναι ένα κάλεσμα μιας ευρείας συμπαράταξης, το οποίο χωράνε όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την αλλαγή. Αυτό που θέλουμε να κομίσουμε ουσιαστικά είναι ένα καινούριο αέρα, ένα καινούριο πνεύμα και ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να συνδιαμορφώνεται μαζί με όλους όσους μας ακολουθούν και θα παρουσιαστεί ανατομέα σιγά σιγά. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα για τομείς, για υπεύθυνους και για συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο. Ναι. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι μόνο η επικοινωνία, είναι και η ουσία. Και αυτό που θέλουμε να κερδίσουμε είναι τον κόσμο με ένα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας μέρα διακυβέρνησης.
0: Έχει συζητηθεί αρκετά, κύριε Καρπουχτή, το γεγονός ότι επειδή ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει κυβερνήσει και έχει δώσει δείγματα γραφής, της φορολογικής πολιτικής κυρίως δέχεστε μία κριτική για το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη πριν από ένα περίπου μήνα μίλησε για τις τράπεζες και για το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι θα έπρεπε να τις έχει κλείσει από την αρχή, μίλησε για την φορολόγηση των εφοπλιστών. Θέλω λίγο, αν μπορείτε, να μας βοηθήσετε λίγο στο κομμάτι αυτό. Τι ακριβώς θα κάνετε αν αύριο, για παράδειγμα, ήσασταν πρώτο κόμμα? Τι θα άλλαζε πάνω σε αυτά?
1: Καταρχάς, να σας πω το εξής. Όντως, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει.
0: Παράδειγμα, ήσασταν πρώτο κόμμα. Τι θα άλλαζε πάνω σε αυτά?
1: Καταρχάς, να σας πω το εξής. Όντως, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει.

0: Ένας μπορεί να λέει και όντως τα αποτελέσματα ήταν έτσι. Όντως φορολόγησε την μεσαία τάξη με ένα δυσανάλογο τρόπο την περίοδο 15-19. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως τις συνθήκες που επικράτησαν το 2015. Οι αιτιάσεις, οι οποίες επικαλείται
1: σήμερα. Άρα ήταν ένα αναγκαστικό λάθος αυτό.
0: Είναι δυνατόν το 2015, κυρία Γκαντώνα, όπως και εσείς δημοσιογράφικα φαντάζομαι γνωρίζετε, ο Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε μια χώρα με άδεια ταμεία που δεν είχε να πληρώσει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων την επόμενη μέρα. Οι συνθήκες ήταν έκτακτες και ουσιαστικά είχε κατεβάσει το μολυβάκι της κάτω η προηγούμενη συγκυβέρνηση, μην μπορώντας να ανταποκριθεί σε μια κατάσταση την οποία η ίδια είχε δημιουργήσει και αδυνατότητα να διαχειριστεί.
1: Ωραία, ας αφήσουμε το τότε, να έρθουμε λίγο στο τώρα λοιπόν.
0: Ας έρθουμε λίγο στο
1: να
0: τώρα.
1: Μου πείτε λίγο αυτό που λέτε.
0: Και τις τράπεζες. Mm-hmm. Ας πω λίγο κάτι σε αυτό που είπε. Εγώ να ρωτήσω εσάς και τους ακροατές μας. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα ήθελε οι τράπεζες να είναι υγιείς και να λειτουργούν με έναν αποτελεσματικό τρόπο ο οποίος να ενισχύει την πραγματική υγιή οικονομία? Νομίζω ότι όλοι το θέλουμε αυτό.
1: Το κλείσιμο όμως πού κολλάει? Αυτό ενδεχομένως να αναρωτιέται ο κόσμος.
0: Προφανώς αναφερόταν εκείνη τη χρονική περίοδο, mm-hmm. που αν θυμάστε καλά.
1: Στον εκβιασμό των δανειστών, σε αυτό.
0: Καμία σχέση. Υπήρχε μια τεράστια εκροή κεφαλαίων. Μάλιστα. Από το φόβο που είχε δημιουργηθεί από τις προηγούμενες πολιτικές, ξαναλέω, που μας έφεραν.
1: Οπότε
0: στα
1: λέτε αυτό θα στόπαρε κατά κάποιο τρόπο, θα φρέναρε την εκροή καταθέσεων, λέτε. Αν συνέβαινε, λέμε τώρα.
0: Είχε ξεκινήσει η εκροή καταθέσεων με ένα τεράστιο ρυθμό, mm-hmm. σε βαθμό που θα κινδύνευε και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Αυτοί που έχουν τα πολλά θα τα είχαν βγάλει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ο μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, mm-hmm. θα βρισκόταν με τη θηλιά στο λαιμό. Οπότε νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός σε κάτι τέτοιο αναφερόταν.
1: Ωραία.
0: Και αντιλαμβάνομαι τη σπέκουλα που θέλουν να κάνουν κάτι για να το γυρίσουν αλλιώς και να παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα. Αυτό να σου πω την αλήθεια, αυτό που δείχνει είναι πανικός και τίποτα άλλο.
1: Άλλο θέλω τώρα να μου πείτε. Πατριωτικός φόρος. Έχετε ξεκαθαρίσει ποιους θα αφορά αυτό το πράγμα και τι είναι αυτό?
0: Ο πατριωτικός φόρος, πατριωτική εισφορά, στην οποία αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός σε ομιλίες του, αφορά την πατριωτική εισφορά σε πολύ συγκεκριμένους και πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν είμαι στη θέση να σας πω σήμερα για ποια ποσά, σε τι ποσοστό ύψος κτλ. Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι μεγάλοι όμιλοι σήμερα που μιλάμε, ακόμα και οι ίδιοι, το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, νομίζω ότι θα θέλαμε να δώσουν κάτι πίσω στην
1: κοινωνία. Αυτό
0: το
1: φόρο όμως και ο κ. Καρπούτση, γιατί δεν τον είχε βάλει και το διάστημα που κυβερνούσε? Ίσα-ίσα, τότε που ήμασταν και μέσα στα μνημόνια, δεν θα έπρεπε οι μεγαλύτεροι να βοηθήσουν κάπως τους μικρότερους?
0: Αυτό προφανώς. Μα και οι μεγάλες επιχειρήσεις φορολογήθηκαν και αυτές αναλογικά εκείνη την περίοδο. Mm. Είμαι ο πρώτος που θα σας πω ότι εκείνη την περίοδο προφανώς έγιναν λάθη και επιβαρύνθηκε και η μεσαία τάξη. Mm. Το αναγνώρισε και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτό μάλιστα, να σου πω κάτι. Αυτό για μένα είναι ένα εχέγγυο της επόμενης μέρας. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε την αυτοκριτική του, δεν νομίζω να έχει παιδί άλλον εν ενεργεία πολιτικό που να έχει κάνει τόσο έντονη αυτοκριτική στον εαυτό του και με το βιβλίο του και με τα λεγόμενα.
1: Εντάξει, θα σας πει κάποιος ότι αν ο νυν Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, πάει σπίτι του και αυτός κάποια στιγμή, θα κάνει τότε τη δική του κριτική. Θα μπορούσε κάποιος να σας πει.
0: Όταν θα πάει σπίτι του όμως, δεν θα ξαναγυρίσει.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρω τώρα εγώ να σας πω.
0: Γύρισε. Ο συγκεκριμένος γύρισε όμως και γύρισε για να ξανακυπέτουμε στη χώρα.
1: Μάλιστα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Κεφάλαιο Μαρία Καριστιανού. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα φλερτάρατε πολιτικά με την κυρία Καριστιανού, ειδικά όταν τις πρώτες μέρες, το πρώτο διάστημα μετά την τραγωδία των Ντεμπών. Τώρα η ίδια με αφορμή την παρουσίαση και την παρουσία Τσίπρα στο θυσίο προχθές, είπε ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, ότι δεν τρώμε κουτόχορτο. Είναι πολιτική αντίπαλος κυρία Μαρία Καριστιανού?
0: Εγώ θα σας πω, δεν θα σταθώ στο γεγονός, ως μητέρα ενός θύματος δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σχετικά με αυτό. Αυτό όμως το οποίο θα πω
1: αλλά σας κάνει πια πολιτική κριτική.
0: Μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι η έντονη κριτική της, αντί να στρέφεται στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και το κίνημά της ουσιαστικά και όλων των οικογενειών μετά και την ανίποτη τραγωδία των Ντεμπών, αντί λοιπόν να στραφεί σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτά τα διέξοδα, στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και του νέου κόμματος mm-hmm. που δημιουργεί.
1: Νομίζω ότι
0: θα πρέπει να βάλει λίγο πιο σωστά τις προτεραιότητες της και mm-hmm. να θυμηθεί λίγο για ποιο λόγο ξεκίνησε αυτό τον αγώνα.
1: Ταυτοτικά

0: Αυτήν τοποθετείτε δείχνει... κάπου, την κυρία Καριστιανό, από όσο την έχετε ακούσει μέχρι στιγμής.
1: Νομίζω ότι οι θέσεις της είναι προς τα δεξιά και λίγο ακόμα πιο πέρα.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση τώρα που αφορά λίγο στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν υπάρχουν ρεζερβε θέσεις, ότι όπως ο ίδιος παραιτήθηκε πρέπει και οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Θα μπορούσατε να συμπορευτείτε με κάποιο κόσμο που τώρα ενδεχομένως να είναι σε άλλα κόμματα και να, αν προκηρυχθούν εκλογές, μπορεί να έχουμε και άλλες ανακατατάξεις. Όπως και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είναι η αγκαλιά σας ανοιχτή για συντρόφους σας, για να το πω έτσι. Δεν λέω καν πρώην συντρόφους σας.
1: Προφανώς είναι μια ανοιχτή στην παράταξη προς όλες αυτές τις υγιείς δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν μαζί μας. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η συμπαράταξη είναι ένας καινούριος και τελείως διαφορετικός φορέας.
0: Για όλους ισχύει αυτό.
1: Δεν θα εμπλακούμε τα εσωτερικά άλλων κομμάτων σήμερα που μιλάμε, αλλά υπάρχει σήμερα, μιλάμε, και το παράδειγμα του ιδίου του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος με το παράδειγμά του, με το ότι άφησε την έδρα, έδειξε το δρόμο. Νομίζω είναι ξεκάθαρος και αναφέρομαι προφανώς σε εν ενεργεία βουλευτές, ότι αυτό φαίνεται ότι αποτελεί μια κόκκινη γραμμή σήμερα που μιλάμε. Προφανώς όμως είναι ανοιχτός ο δρόμος για όλους αυτούς που θέλουν να συμπαραδαχθούν σε αυτό το εγχείρημα. Και νομίζω ότι ήδη υπάρχει κόσμος.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή κόκκινες γραμμές για κάποιους που μπορεί να θέλουν αυτοί, να μην τους θέλετε εσείς. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές για κάποιους που μπορεί να θέλουν εκείνοι να συμπαραταχθούν, αλλά μην τους θέλετε εσείς. Για τους χύψη λόγους.
1: Έχετε δει κάποιον εσείς? Εγώ δεν έχω δει κάποιον.
0: Έχω δει τώρα. Αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
1: Ας περιμένουμε λίγο να το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί.
0: Λοιπόν, να πω μονάχα για το τέλος ότι σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, στη σελίδα 3 στα νέα είστε ο στάρ της ημέρας. Με το στυλ του Κώστα Γιαννακίδη που λέει ότι είστε καλός και κανονικός άνθρωπος. Λοιπόν, σοβαρός με ωραίο λόγο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Χάρηκα πολύ, κύριε Καρπουχτσή. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με δικά σας μηνύματα, λέει ο Μάρκος. Καλημέρα, καλημέρα, Γκαντόνα. Δεν κατηγορεί το Πασόκ τις δημοσκοπήσεις, όπως είπατε, αλλά συγκεκριμένες. Δηλαδή, την ίδια μέρα να δείχνει μια δημοσκόπηση διαφορά Πασόκ Τσίπρα με 0,8 και την άλλη να εμφανίζεται με 8 μονάδες διαφορά. Εσείς γι' αυτό δεν λέτε κάτι, δεν σας λέει κάτι. Εγώ δεν είπα ότι κατηγορεί τις δημοσκοπήσεις, είπα ότι κάνει κριτική στους δημοσκόπους. Γιώργος, γεια σου Στέλλα, το Πασόκ όσο και να γκρινιάζει για τις δημοσκοπήσεις δεν πρόκειται να έχει καμία τύχη. Βλέπετε τι λένε οι νεκροτές. Το τρένο το έχασε αφού δεν έβγαλε τη Διαμαντοπούλου που ήταν η μόνη ικανή να μιλήσει με το κέντρο, με πρωθυπουργικό προφίλ. Ο Ανδρουλάκης, το παιδί λέει, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Γιώργος, εντάξει. Παιδιά, εδώ οι απόψεις όλες, να ξέρετε, είναι δεκτές και σεβαστές. Αλτάμπουρας, πρωτιά θέλει το Ελλάς. Με τον Μέγα Ναπολέον καμία σχέση. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Γιώργος, τι λέει, να πει να δει το χιλιοστό. Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή διαβάζουμε ένα βιβλίο ή βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ ότι ενσαρκώνει και την απόλυτη αλήθεια. Το λέω αυτό για όλες τις πλευρές, έτσι. Δεν σημαίνει κάτι. Δεν θέλω παιδιά βρισκές. Κριτική να κάνετε, αλλά δεν θέλω υβριστικά μηνύματα εδώ πέρα για υπουργούς και όχι μόνο. Με αυτά και με αυτά, φεύγουμε. Πάμε λίγο στο κυβερνητικό στρατόπεδο να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό εξωτερικών. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κατώνα. Μόνοι είσαστε σήμερα?
0: Έχω στείλει τον κύριο Φουσκίδη στα Χανιά να δει από κοντά το συνέδριο του powergame.gr με τον Economist. Είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάτω, το μεσημέρι ο πρωθυπουργός. Τον έχω στείλει για ρεπορτάζ, γιατί είναι μικρός ακόμα στην ηλικία και πρέπει να συνεχίζει το ρεπορτάζ.
1: Σας έχουν πάρει τα χρόνια, δεν νομίζω.
0: Όχι, αστειεύομαι. Απλώς δεν γινόταν να φύγουμε και οι δύο, καταλάβατε. Έπρεπε να μείνει κάποιο πίσω.
1: Απόλυτα κατανοητό. Ελπίζω να περάσει καλά στα Χανιά που είναι μια πανέμορφη πόλη.
0: Ελπίζω κι εγώ. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο για το πώς βλέπετε τις διεθνείς εξελίξεις. Επειδή χθες είχαμε και κάποια νεότερα από το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Γίνεται μια προσπάθεια κάπως τα πράγματα έτσι να μπουν σε μια σειρά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι, βλέπετε εσείς στο επόμενο διάστημα κάποια αποκλιμάκωση?
1: Το ελπίζουμε. Καταρχάς, να μου επιτρέψετε να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι δυνατόν να ασκούμε πολιτική. Ο καθένας έχει φυσικά δικαίωμα στην άποψή του και είναι σεβαστή όποια και άποψη και να είναι αυτή. Αλλά όχι με χαρακτηρισμούς και όχι με προσωπικές επιθέσεις εναντίον οποιοδήποτε. Ο τοξικός λόγος γενικά δεν συνεισφέρει στον πολιτικό διάλογο. Αντίθετα, τον αποδυναμώνει και τον καθιστά πιο επικίνδυνο για την πολιτική, για τους θεσμούς. Τώρα, για το θέμα των διεθνών εξελίξεων, όλοι φυσικά ανησυχούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην ανησυχεί. Η κατάσταση στα στενά του Χορμούς παραμένει ιδιαίτερη. Φυσικά δεν υπάρχει πόλεμος αυτή τη στιγμή, δεν γίνονται...
0: Πάμε για εκεχηρία, νέα εκεχηρία 60 ημερών να πούμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, μακάρι.
0: Να εκεί πει, προς τα εκεί πηγαίνουμε.
1: Γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να αποκατασταθεί η ομαλότητα, διότι διαφορετικά βλέπετε ότι, για παράδειγμα, εξαιτίας του κλεισίματος των στενών του Χορμούς, οι Έλληνες αγρότες υποφέρουν, υπάρχουν μια αύξηση πάνω από 80% στην τιμή των λοιπασμάτων.
0: Ναι. Σας λένε βέβαια ότι υποφέρουν και για άλλους λόγους τώρα οι Έλληνες αγρότες, όχι μόνο από αυτό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληρωμές τους που έχουν καθυστερήσει, που δεν παίρνουν όλα τα χρήματα.
1: Ναι, και εκεί γίνεται ό,τι καλύτερο δυνατόν. Εγώ νομίζω ότι η κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται. Υπάρχουν βέβαια, η μεταφορά που έγινε στην ΑΔΕ είναι πολύ δύσκολη επιχείρηση. Νομίζω ότι σύντομα, ελπίζω ότι όλα θα αποκατασταθούν. Αλλά το βασικό είναι να αποκατασταθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση.
0: Το ευχόμαστε.
1: Υπάρχουν πάνω και κάτω, βλέπετε, καθημερινά στη μέση.
0: Να πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί σας λένε τώρα από την αντιπολίτευση, κύριε Λοβέρδο, ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα πατάξουμε και την ακρίβεια και την σχροκέρδεια και μπορούμε αυτό να το κάνουμε πράξη, να το προσχεθούμε. Εσείς τόσα χρόνια τι κάνετε, σας λένε.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι. Όσα χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική είναι πάρα πολλά. Πρέπει να σας πω ότι είναι η μόνιμη εποδός όλων των κομμάτων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Στην κυβέρνηση μας τα χαλάνε. Θυμήθηκα τώρα μια φράση που είχε πει κάποτε πριν από το 2015 ο Τσίπρας, πρωτού έρθει στην εξουσία τότε, ότι θα καταργήσει τα διόδια, που τότε ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα με τα διόδια που υπήρχαν. Φυσικά ποτέ δεν τα καταργήσει, γιατί δεν μπορούσαν να τα καταργήσει.
0: Εδώ λέγαμε και την κατάργηση των πανελλαδικών, που το έχουμε ακούσει και αυτό από αρκετές κυβερνήσεις. Γιατί επειδή είναι και η μέρα σήμερα έναρξη των εκστάσεων για τα παιδιά.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους σε όλα τα παιδιά μου που δίνουν εξετάσεις από σήμερα και μετά. Είναι εύκολο να λες πράγματα να βρίσκεις εκτός κυβέρνησης και πολύ δύσκολο να τα εφαρμόσεις.
0: Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Πάμε λίγο να μου πείτε τώρα πώς βλέπετε το νέο κόμμα Τσίπρα, το νέο εγχείρημα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πριν από λίγα λεπτά, θυμίζω, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κ. Καρπουχτσής, μας είπε εδώ ότι εμείς, παιδιά, πάμε για πρωτιά. Δεν παίζουμε για δεύτερη θέση. Έχουμε ξανακυβερνήσει. Ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει κυβερνήσει. Πάμε για πρωτιά.
1: Ναι. Σαφώς έχει ξανακυβερνήσει, άρα ο Μεσσίας δεν είναι κάτι το. Ο νέος Μεσσίας. Είναι παλιός Μεσσίας. Μας έσωσε το 2015, θυμάμαι, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και μετά μας έκλεισε τις τράπεζες και μας οδήγησε στο χρέος του Τρίτου Μνημόνιου. Το καταλαβαίνω. Καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές και να πιστεύει ό,τι θέλει. Αυτό θα το κρίνει ο μόνος απόλυτος κριτής, είναι ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, σε 9-10 μήνες από τώρα. Εκείνο που μπορώ να σας πω για τον κύριο Τσίπρα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι αρχικές δημοσκοπήσεις είναι θετικές για τον ίδιο και το κόμμα του. Δεν δείχνουν να κερδίζει, όχι πρωτιά βέβαια, απέχει πάρα πολύ από την Νέα Δημοκρατία και πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακόμα κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ πάντα σωστές, ακόμη και αν δεν είναι ευνοϊκές για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι τελευταίο, ναι, πείτε το.
1: Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορούμε να τις ερμηνεύουμε αλλά
0: κάτι.
1: Όποτε μας βολεύουν είναι καλές, όποτε δεν μας βολεύουν είναι κακές. Τώρα για το συγκεκριμένο του κύριο Τσίπα, είναι σαφές ότι στις πρώτες δημοσκοπήσεις πήγε πάρα πολύ καλά και ξεπέρασε τον κύριο Ανδρουλάκη κατά πολύ. Κάτι που το υποπτευόμενο το έχω πει τι θα κάνει το Πασόκ.
0: Μπορεί να τον καταπιεί εκλογικά, σε εισαγωγικά.
1: Δεν μπορώ να σας πω και δεν το ξέρω. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι πολύ δύσκολο ο Ανδρουλάκης να τα βάλει με τον Τσίπρα. Για δεύτερο κόμμα πάντα, έτσι
0: μάλιστα.
1: Μιλάω.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Δεν έχω καμία εμβολία ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, γιατί από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό δεν υπάρχει καλύτερο από τον.
0: Θέλω να μου πείτε αν τοποθετείτε ταυτοτικά κάπου την κυρία Μαρία Καριστιανού.
1: Η κυρία Καριστιανού είναι ένας ακόμα μεσσίας που μας προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν οι σωτήρες και οι μεσσίες. Η Ελλάδα δεν έχει. Έχουμε δει πολλούς σωτήρες κατά τη διάρκεια των όλων αυτών των δεκαετιών, θα έλεγα. Να θυμίσω κάτι που έλεγε ο Ίμνηστος Σουρής, ο ποιητής, έλεγε ότι στην Ελλάδα πάντα εμφανίζονται πολλοί μεσσίες και σωτήρες, αλλά δεν μας σώζουν ποτέ γιατί μετά θα μείνουν χωρίς δουλειά. Συνεπώς, σωτήρες δεν χρειαζόμαστε.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που χρειαζόμαστε είναι
0: χρειαζόμαστε λύσεις στα προβλήματα, κύριε Λοβέρδο. Έτσι. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης σε αυτή τη φάση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πως ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανεπιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, συζητήστε, αναζητήστε στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Αιγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Κάπου εδώ, παιδιά, εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με λίγες τροποποιήσεις, γιατί είναι και έτσι μια εβδομάδα με κάποιες υποχρεώσεις ανηλυμένες. Θα είμαστε όμως εδώ σίγουρα όλοι μαζί την Τετάρτη. Μην ξεχνάμε τις εφημερίδες. Αύριο στο περίπτερο τα παραπολιτικά με Current Driver Ιουνίου, που υποδέχεται το καλοκαίρι με ένα τεύχος γεμάτο τεχνολογία, αποκλειστικές δοκιμές, πρώτες επαφές και αναλύσεις. Δεν θα το βρείτε αλλού. Και βεβαίως δυνατή έκδοση της απογευματινής. Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Δήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Περί τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν μπορεί να υπαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με ένα επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανεκτήσει το σπίτι του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στοίχημα σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG. Σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με την διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της αγγελίας γνωστός έκθεση στη Χεροπούλου που φέρεται να αθωώνει την πλειονότητα των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του, ο ΠΚΠ απάντησε πως αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Σημείωσε ότι το Πασόκ πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων αντί για ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Πήχης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φέρει την πολιτική αλλαγή και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κριθεί σε έναν βασικό τομέα της εντυμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Τοποθέτησε τις θέσεις της Μαρίας Καριστιανού προς τα δεξιά, ενώ είπε πως είναι ανοιχτός ο δρόμος για όσους θέλουν να συμπαραταχθούν σε αυτό το εγχείρημα. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία, το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο Βόλο, 47χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του, φαίνεται να υπέστη ανακοπή λόγω άγχους για τις πανελλαδικές εξετάσεις του παιδιού του. Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε 12χρονος μέσα σε σχολείο στην Κέρκυρα. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, αποτροπιασμός στην Ιταλία. Συμμορία μεταναστών απήγαγε και βίαζε τουρίστρια για τρεις ημέρες, 5 συλλήψεις από τις αρχές. Στα αθλητικά, στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ θα υπογράψει ο 24χρονος Ολλανδός Γιούρεν Τίπερ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,57% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Nummer zwei. Was machen wir?
1: Klack, klack, klack, klack, kopp.
0: Zauer erst.
2: Türe zu.
1: Kopp.
0: Oder na.
1: Kopp.
2: Feister zu.
1: Kopp.
0: Oder no.
2: Zimmer zu.
3: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα αναπουστώ άλλα ζωνικό, θα πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.
4: Θα πάρει, έτσι λέτε.
3: Μάλιστα.
4: Ευχαριστούμε,
3: πιστεύω,
4: κύριε Υπουργέ.
3: Ότι υπάρχει ένα 40% του ελληνικού λαού το οποίο θέλει η χώρα να συνεχίσει τη σταθερότητα και την πορεία
4: που
3: έχει.
4: Αλλά θα ξαναπάρετε 40.
3: Αυτό το 40% σήμερα...
4: 40 θα πάρετε.
5: Τι θα πάρετε. The morning morgen, very
4: quick. Oh, my shots, in the show must be feel. 40 θα πάρετε.
5: Τι θα πάρετε.
1: Κοπ.
0: Κοπ.
3: Αυτό το 40% σήμερα.
1: Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κοπ.
6: Θα βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Να κρατήσουμε το θετικό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εδώ ακούμε έναν αντικειμενικό παρατηρητή, ο οποίος κάνει προβλέψεις και με μετρημένο ύφος, βεβαίως εκφράζει την προσωπική του γνώμη, αλλά όλο και κάποια πληροφόρηση θα έχει, μας είπε ότι πάλι με 40 θα ξαναβγεί. Όπως είχε πάρει 40 και στις προηγούμενες βουλευτικές, γιατί στις ευρωεκλογές είχε πάρει 28, κάτω από 30. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα σαραντάρι και δεν είναι καύσωνας. Είναι της Νέας Δημοκρατίας, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει λόγο να πει ούτε ψέματα, ούτε να προκαταβάλει την κοινή γνώμη, δεν κάνουν τέτοια. Ό,τι βλέπουν το λένε, είναι απολύτως ειλικρινείς. Τους ακούμε, τους δεχόμαστε και θα πάρει 40, γιατί είναι μια καθαρή διακυβέρνηση. Είναι μια πολύ αποτελεσματική διακυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και κυρίως σε θέματα διαφάνειας, διαφθοράς, τα έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
7: Γιατί να μην έγινε όμως, να μην γινόταν και η εξεταστική
8: για τις υποκλοπές
7: μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
8: Να το αντιστρέψουμε. Γιατί να γίνει η εξεταστική.
7: Γιατί προέκυψαν κι άλλα στοιχεία.
8: Μπα. Γιατί να γίνει η εξεταστική.
7: Γιατί προέκυψαν κι άλλα στοιχεία.
8: Μπα. Μπα. Μπα.
6: Είναι ο Μάικς Βορύδης, ο οποίος μιλάει με την δημοσιογράφο και του λέγεται να μην γίνει, γιατί να γίνει. Γιατί έχουμε στοιχεία, μπα. Έτσι λοιπόν, να, είναι απολύτως καθαρός. Αν υπήρχαν στοιχεία, δεν θα έλεγε το μπα. Είναι πολύ σίγουρος με αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα που είναι μια λέξη μόνο. Τρία γράμματα, μπα. Καταρρύπτει όλο το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, εδώ πληροφοριών, δημοσιογράφων, τίποτα δεν ισχύει. Ήρθε το μπα του Μάικη Βορύδη για να μας πει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είναι καθαροί, συνεχίζουν κανονικά. Άρα αυτό το μπα σημαίνει 40, μην πω και 45% να βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και τεκμηριώνει αυτό το μπα, τεκμηριώνει αυτό ακριβώς ότι όλα είναι διαυγή, καθαρά, διάφανα και κρυστάλλινα. Εκτός από αυτόν τον λόγο, τον μπα, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που θα δώσει 40% στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μας το λέει πάλι ο Μάικης Βορύδης.
9: Περίπου η χώρα περιγράφεται ως μια χώρα στην οποία κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ξέρω εγώ, είναι μια χώρα, ένα καθεστώς αυταρχικό που ελέγχει τα πάντα ή δεν ξέρω τι. Είδα τώρα, μου στείλε ο Άκης μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
10: Δεν έχουμε χρόνο.
9: Έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
11: Ξημερώματα δίνεις.
9: 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες.
11: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
12: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, είμαι χαρούμενος.
13: Πράγματι.
12: Κανένας παιδί μετά έχει την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
14: Ναι.
12: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
6: Πολλά. Σημαίνει πάρα πολλά όλο αυτό. Από τον έναν υπουργό πήγαμε στον άλλον. Ο Βορύδης δεν είναι υπουργός, αλλά μια φορά υπουργός για πάντα υπουργός. Μας πληροφόρησε ότι έχουν δημιουργήσει του τόπο Κέρτσος. Άρα, αλήθεια λέει, δεν θα του έλεγε ψέματα να τον εκθέσει στον αέρα. Του το έστειλε και επί τόπου ότι έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήσει καινούργια 200 δικαιώματα. Ποια είναι αυτά? Πραγματικά θα είχε μια αξία ένα-ένα να τα ανέφερε. Πόσα δικαιώματα πια έχουμε ότι και προσθέσαν αυτοί άλλα 200? Πόσα ήταν τα προηγούμενα? 0. 200 και έχουμε 100% αύξηση. Ήταν 50 και τώρα γίνανε 200. Είναι πάρα πολλά τα 200. Εγώ γιατί δεν νιώθω κανένα από αυτά τα 200 γύρω μου? Δεν έχω συναντήσει κάποιο δικαίωμα που αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να έχει θεσπίσει ή προασπίσει έστω από τα παλιά δικαιώματα. Δεν το πιάνω. Εγώ είμαι και προκατηλημένος. Μάλλον θα ξέρει κάτι παραπάνω αν εσείς είστε ωφελημένοι από αυτά τα δικαιώματα ή κάνετε χρήση των δικαιωμάτων της κυβερνήσεως που ο Άκης Κέρτσος ενημέρωσε το Βορύδη και ο Βορύδης το μοιράστηκε μαζί μας. Πάρτε στο 2.11.10.80.8.80 να μας πείτε ποιο δικαίωμα είναι όλο αυτό. Εκτός αν είναι το δικαίωμα στην τράπουλα που λέμε δικαίωμα. Εκεί ναι, υπάρχει. Δικαιολογείται. Εκεί είναι πάρα πολλά αυτά τα δικαιώματα. Ο τελευταίος που ακούσαμε μετά τον Αργυρό, που βάλαμε το δικαίωμα, τα δικαιώματα και τα ξημερώματα, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε άλλη συνέντευξη μιλάει για τα επιτεύγματα στον χώρο της υγείας. Χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί κανείς δεν το ρωτάει για την υγεία. Το ότι όλοι συζητάμε για την υγεία και ευχόμαστε να μην περάσουμε ούτε απ' έξω από νοσοκομείο, αυτό δεν του λέει κάτι. Το προσπερνάει αυτός, το προσπερνάμε κι εμείς για να πάμε στο τι σημαίνει όλο αυτό.
12: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, είμαι χαρούμενος.
2: Πράγματι.
12: Κανένας δεν ρωτάει για την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
10: Ναι.
12: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
10: Ναι.
12: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι κάνουμε καλή δουλειά.

0: κούκλος είστε.
1: Κούκλος.
0: Να σας πω, κάνετε στο φακό. Ειλικρινά σας το λέω.
2: Άρα καλύτερο από κοντά.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό είναι η φιλία σου, μιλήσω εδώ. Αυτό είναι η φιλία.
3: Μία κυρία τον είδε τον Άδωνη που μας είπε τι σημαίνει όλο αυτό και του είπε ότι είναι κούκλος, χάνει στο φακό. Τι ήταν αυτό τώρα να το ακούσει? Μέχρι τώρα τον βλέπαμε από απόσταση, από μια οθόνη. Τώρα θα ξαμολυθεί στους δρόμους, θα μας πιάνει έναν έναν και θα μας λέει στο αυτί αυτά που λέει από την οθόνη. Βασανιστήριο κανονικό δηλαδή, για όλους τους Έλληνες. Και τον είπε κούκλο και χάρηκε πάρα πολύ. Και χτες ακούγαμε που μας έλεγε ότι γυμνάζεται, ότι κάνει διατροφή, ότι έβαλε και τα μαλλιά γιατί είδε ένα βράδυ και ήταν γλόμπος στο YouTube που έβλεπε εκεί τον εαυτό του να μιλάει, να τσακώνεται. Τι να μιλάει, να τσακώνεται με τον Πολάκη. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά γιατί αν έχεις ικανοποιημένους, επαρκείς, συγκροτημένους και πλήρεις υπουργούς ως ανθρώπινες υποστάσεις, τότε αυτό βγαίνει και στην σκηνή πάνω στο. Στο έργο του, στο κυβερνητικό και είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτοί είναι αυτοί που κυβερνάνε. Έρχονται όμως τώρα οι ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένας από αυτούς τους νέους, τα νέα στελέχη, είναι ο Κώστας Καρμπουχτσής, ο οποίος βγήκε να μιλήσει για τον Αλέξη μας.
4: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
5: Είναι κοστολογημένο.
4: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
5: Α.
4: Πάντα ήτανε, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός, είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω. Πάντα ήτανε, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός, είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
3: Μα είναι δυνατόν να θέτεις τέτοιες ερωτήσεις σε στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα καινούριο στέλεχος. Αν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι δυνατόν να πει στον αέρα κάτι? Είναι τόσο αρπακολατζής ο Αλέξης Τσίπρας? Έχει δώσει δείγματα να λέει άλλα και να ισχύουν άλλα και να κάνει άλλα? Προσβλητική αυτή η ερώτηση. Και πολύ ωραίο εδώ ο κύριος Καρμπουχτσής, ωραίος στέλεχος, μας είπε ότι μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει, το κάνει κοστολογημένα. Δηλαδή τρώει πολλή ώρα στη μελέτη πριν βγάλει μια απόφαση, μια ανακοίνωση, ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό. Είναι ο άνθρωπος στο λεξικό συνώνυμος με το σχεδιασμό, την προνοητικότητα, την πρόβλεψη. Αυτό είναι Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν το καταλάβαμε την πρώτη τετραετία. Αλλά τώρα ισχύει, όπως λένε οι ίδιοι. Πόσο κοστολογημένο ήταν εκείνο το πρόγραμμα, θα μας πει ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος να το κοστολογήσει.
6: Τι έφταιξε το 19-20?
7: Κατά τη δική μου άποψη, έφταιξαν πάρα πολλά πράγματα. Έχω γράψει γι' αυτά. Δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα. Αν θέλετε κιόλας στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο.
3: Α, μάλιστα. Λέει ο Τσακαλώτος ότι το πρόγραμμα ήταν μη κοστολογημένο. Αποκλείεται. Το λέει επειδή έχει πάει σε άλλο κόμμα και τον πολεμά και τον ζηλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας είναι ισοδύναμος σαν φράση, σαν έννοια, σαν προσωπικότητα με τη σοβαρότητα. Πάνω απ' όλα σέβεται τον ελληνικό λαό. Δεν θα του έλεγε ποτέ ψέματα, δεν θα του κατέθετε μια πρόχειρη πρόταση. Οπότε πολύ σωστά τα λέει το στέλεχος στο τωρινό και έχει άδικο ο Τσακαλώτος. Το ζήσαμε όλοι. Όλο αυτό που ζήσαμε εκεί την πρώτη τετραετία, 4,5 χρόνια πόσα ήταν, ήταν απολύτως κοστολογημένα όλα και με σοβαρά σχεδιασμένα και υλοποιημένα. Γιατί και η υλοποίηση έχει πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά. Ένας στέλεχος που επίσης τότε ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είναι ο Νίκος Καρανίκας. Τώρα δεν είναι και γι' αυτό έχει αρχίσει τώρα και μας λέει διάφορα για τον Αλέξη.
8: Αλλά όταν λες αριστερό, πρέπει να συνάδει με τις αξίες και τις αρχές αριστεράς. Δεν υπήρξε ιστορικά, ούτε θεωρητικά, ούτε στη φαντασία κανενός, ότι τα αριστερά κόμματα είναι κόμματα ενός φεουδάρχη της πολιτικής.
3: Φεουδάρχης ο Αλέξης, επειδή κάνει ένα κόμμα πολύ προσωπικό, απολύτως προσωπικό και μόνο προσωπικό, που μόνος του βρήκε το όνομα, το ανακοίνωσε, χάρηκαν όλοι από κάτω οι ηθαγενείς, χειροκρότησαν και θα πάνε τώρα να το υπερασπιστούν και που θα έχουν ένα διακοσμητικό ρόλο σε όλα αυτά. Και που όλοι αυτοί δεν βλέπουν τη στήριξη από συγκεκριμένους ολιγάρχες προς τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι και αριστερός, έχει και το Α εκεί μέσα και ονόμασε το κόμμα Ελλάς. Είναι δυνατόν να τον λέμε αυτόν τον άνθρωπο φεουδάρχη, όπως το λέει ο πρώην σύντροφός του που ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου? Ο Καρανίκας ήταν στο στρατηγικό σχεδιασμό, αν δεν κάνω. Πολύ κομβική θέση, δεν είναι αστεία θέση. Στρατηγικά ήταν σχεδιασμένα όλα, όπως θυμόμαστε. Και το ζήσαμε. Εμείς επιμένουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας αριστερός ηγέτης. Κάθε 100 χρόνια συμφωνούμε με τη Θεανό Φωτίου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα τέτοιο ηγέτη και ως τέτοιος ηγέτης είναι πάνω απ' όλα αριστερός και μας δίνει πολύ χρήσιμες οδηγίες.
5: Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες. Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία.
9: Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος.
10: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
3: Μετά το συναξάρι, ήρθε η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία σε συνέντευξή της σχολίασε την παρουσίαση προχθές, την πολύ επιτυχημένη, άψογη παρουσίαση στο Οθυσσίο του Θεριστή, και είπε ότι προτιμούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν φώναζε από τα μπαλκόνια τα προεκλογικά το «Go back, Madame Merkel», κάτι που το υλοποίησε κιόλας, όπως θυμόμαστε όλοι, με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια στρατηγικά σχεδιασμένη και εκεί. Γιατί όμως η Τζάκρη γούσταρε αυτόν τον Τσίπρα?
10: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel». Και είχε αυτό το «Go back, Madame Merkel» ένα στοιχείο υπερβολής ή αν θέλετε και μια άγνοια κινδύνων. Αλλά υπήρχε μέσα σε αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουσης με το σύστημα. Και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουσης με το σύστημα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζεται ως ένας συστημικός παίχτης. Να συγχωρείτε, θα πάρω, γιατί τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς.
3: Τον Κασελάκη, για παράδειγμα. Να, ένας συστημικός παίχτης. Εκτός αν και αυτό είναι αντισύστημα. Όλα αυτά έτσι τα βλέπει η Τζάκρη. Έβλεπε τότε όταν έλεγε ο Τσίπρας «Go back, Madame Merkel», και όταν πήγε εκεί έσκυβε και έκανε 15 υποκλήσεις. Με το που την είδε τη Μέρκελ και στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες και μετά στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Τον έβλεπε έτσι, άκουγε όλα αυτά που έλεγε τις παπάντζες και το θεωρούσε όλο αυτό αντισυστημική σύγκρουση. Η Θεοδώρα Τζάκρη τα έβλεπε όλα αυτά. Και τώρα απογοητεύτηκε και έχει πάει στον Κασελάκη γιατί θέλει την αντισυστημική σύγκρουση. Και είναι με τον Κασελάκη τώρα. Και λίγο πριν ήταν με τον Τσίπρα και λίγο πριν ήταν στο Πασόκ. Και ό,τι μνημόνιο ερχόταν επειδή ακριβώς ήταν αντισυστημικό, το ψήφιζε για να μην πάρει άλλο στη δόξα. Αυτοί και ο Άδωνης που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Όλα αυτά από την Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία είναι θεά. Σήμερα στα κανάλια, σε μια εκπομπή των καναλιών, εμφανίστηκε μια παρουσία, της πήρανε συνέντευξη, και συνδέεται όλο αυτό με την εκδήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας προχτές και το κοριτσάκι που βγήκε από το βίντεο και πήγε και τούδε στο χαρτί που δεν άνοιγε και δεν έπαιζε το βίντεο και μας κοιτούσε μετά ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή την πολύ γλυκιά και το διαβολικό χαμόγελο. Με αφορμή αυτό λοιπόν, σήμερα είχαν καλεσμένοι.
11: Είναι μαζί μας η Γιάννα Βελισσαρίδου.
12: Συγκίνηση.
11: Να την καλωσορίσουμε και να έρθει λίγο να μας πεις. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα.
13: Καλημέρα, γεια σας.
11: Να εξηγήσει λίγο η Νάνση ποια είναι η Γιάννα.
3: Ποια είναι η Γιάννα, τι ξέρετε από ελληνική ιστορία, σύγχρονη ελληνική ιστορία, όχι Γιάννα Αγγελοπούλου, την είπε Γιάννα Βελισσαρίδου νομίζω. Η Γιάννα λοιπόν είναι η Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου.
14: Ήταν 5,5 ετών τότε. Η μικρή Ανούλα.
13: Ναι, μικρή Ανούλα. 7 ήμουνα.
14: Ήταν 7.
13: 5,5 χρονών. 4 χρονών θέλανε κοριτσάκια τότε.
11: Α.
13: Γιατί θέλανε να συμβολίζουν την τετραετία την προηγούμενη.
11: Αλήθεια τώρα, υπήρχε τέτοιο συμβολισμό από πίσω.
13: Ήταν όλο το κόνσεπτ. Και τα 4 γαρίφαλα που πρόσφερα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το κόνσεπτ να είναι 4 γαρίφαλα.
14: Σωστά.
13: Και ψάχνανε για 4χρονα κοριτσάκια. Απλά. Είχα έτσι ένα... τυχαία κι εγώ βρέθηκα να είμαι το κοριτσάκι της Αφίσας. Γιατί τότε
11: άρα
13: δεν
11: είπατε ψέματα για την ηλικία. Για
13: δεν είπα ψέματα καθόλου.
12: Πασόκ είπε ψέματα.
3: Να ήταν μόνο αυτά τα ψέματα που μας έλεγε το Πασόκ τότε, σιγά το ψέμα. Ήταν 7 και το παρουσίασαν ως 4, λες και φαινότανε. Ή θυμάται κανείς τα 4 γαρίφαλα που κράταγε. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κοριτσάκι μαζί. Έτσι λοιπόν η μικρή Ανούλα μεγάλωσε. Δεν μπορεί να λέγεται μικρή Ανούλα. Και δεν ήταν και Ανούλα, άλλο ψέμα, ήταν Γιανούλα. Τελικά την βγάλανε σήμερα η Σκορδά και το επιτελείο εκεί και τη πήρανε συνέντευξη για να σχολιάσει το κοριτσάκι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί οι παραλληλισμοί είναι τέτοιοι, γιατί ο Αλέξη Τσίπρας μόνο με τέτοια κοπιαρίσματα, κλεψίματα έχει υπάρξει μέχρι τώρα, ακόμη και σε αυτά, το πώς κράταγε τη διακήρυξη. Και κοριτσάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου, κοριτσάκι και εγώ, και νομίζω ότι είναι ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου, το νομίζουν και οι επιτελείς του και περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά και μπράβο να τα συνεχίσει αυτά, γιατί δίνουν και κάποιο υλικό στον ελληνικό λαό που χρειάζεται να καταναλώνει τέτοιου τύπου προϊόντα, τηλεοπτικά, επικοινωνιακά, γιατί περνάνε καλύτερα οι ώρες και οι μέρες σε αυτό τον τόπο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλα μηνύματα, γεγονότα και καταστάσεις που σημαίνουν πολύ ιδιαίτερα πράγματα.
12: Ξέρετε τι έχω κερδίσει, με χαρούμενος.
15: Πράγματα.
12: Τι? Κανένας δεν μου τάγει την υγεία.
15: Μάλιστα.
12: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
16: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
12: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
17: Γαμήθηκε η φάση.
12: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
18: Κατά πάθος είναι πολύ καλό παιδί.
19: Αλλά καμένο.
12: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
20: Πόπο τσα.
12: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
21: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία.

0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Η τουαλέτα που είναι.
0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, λίγο πριν το τριήμερο, την Τρίτη θα είμαστε ξανά live εδώ. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα, είναι υπό την επίρρεια της μεγάλης συγκέντρωσης, της πολύ σημαντικής, στο Θησίο. Ελασίτης και αυτός από παλιά, ο Αποστόλης. Οπότε μπορείτε εκεί να πείτε, να εκδηλώσετε τον ενθουσιασμό σας για όλο αυτό που έρχεται στον τόπο, για τα καλά που περιμένουν αυτόν τον τόπο και κυρίως αυτόν τον λαό. Με ειλικρίνεια βεβαίως, σχεδιασμό και συνέπεια. Η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο εδώ.
1: Χαίρετε Αποστόλη!
2: Χαίρετε της Εσπέρας!
3: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς?
1: Είσαι καλά?
2: Ναι, ναι, έτσι λέω.
1: Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλαια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβήσεις.
2: Οπα.
1: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσταν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
2: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
1: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συγκυβήσεις.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη κριτική, όλα τα σχόλια και τα λοιπά. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
5: Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
5: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να με ακούσετε.
2: Αμέ.
5: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τσίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
2: Και το Μητσοτάκι.
5: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα. Εντάξει.
6: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
7: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
5: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Τώρα θα πω στον Ταρίφα να τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
5: Αναμένο.
2: Μαζί.
8: Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη, δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
2: Ναι, πώς θα λέγονται?
9: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
10: Από φόρτος εργασίας.
9: Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
8: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
8: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
11: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
11: Ήρθε ο Αλέξης.
2: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
12: Πρόεδρε, έλα!
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
12: Έλα με φόρα.
11: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
11: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
11: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα?
11: Άσε τώρα, άσε.
2: Να πω ψέματα?
11: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
11: Αυτή τη φορά θα...
2: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
11: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρος.
11: Που φάγει όλο το λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
2: αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
11: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
11: Καλά, καλά, κορόιδευε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
11: Όχι, όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα?
2: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
11: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
2: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει η καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
13: Σας ευχαριστώ.
11: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
11: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
14: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
21: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και επειδή πολύ έτσι σπέκουλα έχει πέσει, να ακούσουμε και κάποια καλά λόγια για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπως μας τα περιγράφει ο σύντροφος Κώστας Γαβρόλου.
22: Θα σας πω, πρώτα απ' όλα, τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
23: Όχι
22: άτομα...
23: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, κυρίως.
22: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που είναι εντελώς καινούρια για τη δική μας εμπειρία. Άρα να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
23: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
22: Αναφέρομαι σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και ο κύριος Βαρουφάκης είναι.
23: Η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.
22: Βεβαίως.
23: Με εντυπωσιάζεται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν μας δίνει αυτή την εικόνα.
22: Όχι, άλλο λέει. Άλλο λέει στο βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό που λέει είναι ότι μέσα σε εκείνες τις συνθήκες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν πολιτικά αυτό που ήξεραν.
0: Ενώ ήταν ό,τι καλύτερο, άριστη και τότε, αριστερή. Άριστοι, δεν μπόρεσαν να δείξουν ό,τι καλύτερο, να διαχειριστούν το καλύτερο. Πολύ ωραία εδώ, τα λέει ο κύριος Γαβρόγλου. Αυτή ήταν η καλή τότε, γιατί και τώρα έχουμε καλούς και κατά σύμπτωση είναι όλοι Πασόκοι.
24: Σ' αρέσει πολύ το Πασόκ. Ναι.
25: Είναι φίλοι μου.
24: Και ναι, και
25: έχω συγκυβερνήσει μαζί τους, αγαπάω πάρα πολύ, τους σεβόμαι. Πιστεύω ότι ως κόμμα έχει αδικηθεί, διότι πράγματι πλήρωσαν μεγάλο κόστος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν τους υποτιμώ καθόλου. Και τώρα που έχουμε πάρει στελέχη από τον Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, γίνονται φασαρία. Οι υπουργοί που είναι προερχόμενοι από τον Πασόκ. Κατά κανόνα είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή η Λίνα
24: Μενδώνη
25: δεν υπάρχει.
24: Σοχοίδης.
25: Η Λίνα Μενδώνη πρέπει να μείνει μόνιμη υπουργός πολιτισμού. Κανονικά πρέπει στο Σύνταγμα να γράψουμε άρθρο 28, Λίνα Μενδώνη υποχρεωτικά υπουργός πολιτισμού για πάντα. Όποιος να εκλέγεται. Να μην έχει αγωνία ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Σοχοίδης, καταπληκτικός. Πιερακάκης, καταπληκτικός. Δηλαδή.
24: Σκέρτσο.
25: Θέλω να με προσέξεις πάρα πολύ καλά.
24: Σε προσέχω.
25: Είναι πάρα πολύ καλός.
24: Παρότι εξοκοινωνιστικό.
25: Και πάρα πολύ χρήσιμο. Εμένα δεν είναι φίλο προσωπικό πολύ. Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση μαζί του και μάλλον ιδεολογικά έχουμε και πολλέ διαφορέ. Αλλά δεν πω ψέματα. Ο Άκη Κέρτσο είναι πολύ δουλεθαρά και εμένα όσε φορέ του έχω ζητήσει τη βοήθειά του για να μου λύσει θέματα μου τα λύνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Ναι, ο Σκέρτσο είναι πολύ χρήσιμο.
0: Δεν είναι χρήσιμο ο Σκέρτσο που έδωσε στον Βορύδη ενώ ήταν σε παράθυρο, του έστειλε τα 200 δικαιώματα. Ο πιο χρήσιμο από όλου. Λαό μέρο δεύτερον.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Λάμπρος από Αρχιλού Πολιακού μας. Πες του εκεί του Σύμνιου το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
2: Απαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
3: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
1: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
2: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
2: Ναι, ισχύει.
4: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια, ναι, εγώ.
4: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
2: Oh.
4: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
6: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
4: Τα φάνς τα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
6: Και για την ελευθεριά τη.
4: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
6: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
4: Το τουρνά μου στο πλευρό. Απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρόικα κυνηγώ.
6: Απ' τα όρη κατεβαίνω. Τους φασίστες κυνηγώ.
4: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα. Δεν φοβάμαι τη δραχμή.
6: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
4: Στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
6: Ράλιδες και Γερμανοί.
4: Πλεύριδες και οπικιπέδες, μασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξεις του ραβδί.
6: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
2: Επικό.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
6: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Της ντροπής, της απελπισιάς.
6: Της τιμής, της λευτεριάς.
2: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
4: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
2: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
7: Γεια σου, σύντροφε.
2: Γεια σου.
7: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
2: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
3: Έφτασε η ώρα.
18: Ευτυχώς.
26: Έφτασε, έφτασε.
7: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
2: Αυτό, ναι.
7: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
2: Παντού.
7: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
2: Ποιο είναι ο αδερφός.
7: Εσύ.
2: Με ποιον.
7: Με τον Ελλάς.
2: Του Τσίπρα.
7: Ο νέο Ελλάς, βεβαίω.
2: Έλα, Χρήστε και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
7: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
2: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
7: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
2: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
7: Όχι, όχι. Είναι...
2: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμα τι που είχε κάνει πρώτη φορά.
7: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
2: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
7: Όχι, όχι. Είναι...
2: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα...

0: πάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
1: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το χλεβάζουμε.
0: Ζήλια.
1: Τα άλλα συμφωνώ.
2: Και όπως λέει η κυρία εδώ, το κουκουέ έχει την πατέντα του αριστερισμού. Και γι' αυτό δεν μπορεί να δει καθαρά. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και στο μαγκαζίνο. Εμείς την Τρίτη τα υπόλοιπα. Γεια σας.
3: Απόστολε.
1: Έλα.
3: Απόστολος.
1: Έλα.
3: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα. Το Μαρίνο.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
3: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το. Μεγάλο σε το, έλα, γεια.
4: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
5: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
4: Άνευ, βουλής και εκλογών.
5: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
4: Έτσι τα έθνη μόνο σου.
5: Ταρατατζού. Του, του, του, του, του.
4: Ταρατατζού.
5: Του, του, του, του.
4: Ταρατατζού.
5: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
6: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
7: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάργες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Αντεστάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αντεστάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζίνι.
2: Αντεστάσε.

0: Ο ίδιος έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες. Μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοϊδης από αυτή τη λογική. Και τώρα το έπαθε.
0: Κύριε, παιδί μου, απλά έτσι όπως το άκουγα, μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό. Και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας. Καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατηγικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

0: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά, τη λαοκρατία.
1: Ο

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Γινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
4: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
5: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: κλέψα, ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
5: Γλυκά.
4: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
5: Στην Ομόνια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτοί που λένε ζωή.
4: Κοροπή. Και η διετά σας θα κοπεί.

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιο ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τι αρέσει αυτό το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: ήθελε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξυλιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόν.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, ποτπουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα.
0: Ναι, θα
1: έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς μια κόκκινη.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχει.
1: Ναι.
0: Τον κρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
11: Ο Πέτρος... από το Παγκράτη.
10: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
12: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
14: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
15: Γιατρέ μου, πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στα Χανιά της Κρήτης στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, όπου διεξάγεται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Βασικοί άξονες του συνεδρίου, οι καινοτόμες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα υποδομής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αγκαινιάζοντας το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, τόνισε ότι η στρατηγική σημασία της Κρήτης στον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη και την ανάγκη για επενδύσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Την ανάγκη της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας, που είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο του κάθετου διαδρόμου του φυσικού αερίου, που είναι ένα εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και πέρα από τον εμπορικό και επιχειρηματικό του χαρακτήρα, αποτελεί εθνικό στοίχημα για τη χώρα. Η Ευρώπη χρειάζεται ισορροπία και όχι νέα εξάρτηση, δήλωσε ο κύριος Εξάρχου και μίλησε για πιθανές δυσκολίες στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Είμαστε στην τελική ευθεία για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, διαβεβαίωσε από την Κρήτη ο Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξή του στο powergame.gr. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι έρχονται επιδοτούμενα ενίκια για ευάλωτα νοικοκυριά έως και 12 χρόνια. Η μοναξιά στις ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, το θέμα στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών ηλικίων στο μάθημα της έκθεσης στις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και οι αντιδράσεις των μαθητών. Η έκθεση της Τιχεροπούλου αλλάζει άρδιντα δεδομένα, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνέστησε υπομονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Εξαπέλυσε πειρά κατά του Πασόκ, λέγοντας ότι πάνω στον πανικό κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Αναδίπλωση για το θέμα των πιθανών συνεργασιών από το κόμμα Καριστιανού. Καμία συγκυβέρνηση με το υπάρχον σύστημα, ανέφερε σήμερα ο Θανάσης Αυγερινός. Σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα η μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε 200 εκατομμύρια πρόστιμο στην κινέζικη Temu για την διάθεση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων. Την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, τα δώρα και τα χαμόγελα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Με σύμμαχο τον καλό καιρό η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 30 βαθμοί αυτή την ώρα σε Άρτα και Αγρίνιο. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Χανιά της Κρήτης, όπου διεξάγεται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, με αφορμή το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, όλες τις καινοτόμες επενδύσεις, τα μεγάλα έργα υποδομής. Σε λίγη ώρα καταφθάνει και ο Πρωθυπουργός εκεί. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν στο νησί και να αλλάξουν άρδιν την εικόνα της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός βασικά μόλις ήρθε πριν από 2 λεπτά και πριν που μιλάμε ξεκινάει πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχει με την συγκεκριμένη ομολόγο, την κυρία Ματσουκάτο. Αλλά να περάσουμε σε αυτά που ανέφερες και να κάνουμε μια αναφορά σε ειδήσεις που βγήκανε και στοποθετήσεις από τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι στάθηκαν στις επενδύσεις και σε όλα τα μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Κρήτης, με έμφαση στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο του Καστελίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και τα τηλεπικοινωνιακά έργα τα οποία μετατρέπουν την Κρήτη σε κόμβο. Ο κ. Εξάρχου, όπως ανέφερες και εσύ, στάθηκε ιδιαίτερα το μήνυμα που έστειλε, ήταν ότι η Ελλάδα αρχίζει πλέον να εισπράττει τα αποτελέσματα μέσω πολιτικής προσπάθειας τη σε επανάκτηση της εμπιστοσύνης των εθνών επενδυτών. Και αυτό φάνηκε μεταξύ άλλων στις αυξήσεις κεφαλαίου τόσο της Credit Bank όσο και της ΔΕΗ, όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από διεθνή funds. Και πλέον, όπως είπε, μέχρι πρότινος οι ξένοι επενδυτές παρακολουθούσαν τι γίνεται στην Ελλάδα και τώρα επενδύουν ενεργά. Και όπως είπες και εσύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το κλίμα πολιτικής σταθερότητας το οποίο έχει επενδυθεί και το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και να διατηρηθεί αυτή η πορεία. Ανέδειξε, όπως είπες και εσύ, την σημασία του κάθετου διαδρόμου σε σχέση ότι λέγοντας ότι είναι εθνικό στοίχημα και όχι απλά εμπορικό και ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια και τον ενεργειακό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδας και της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Και είπε, όπως είπες και εσύ, ότι είναι πάρα πολύ σημασία, είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία του να έχει η Ευρώπη ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα και να μην υπάρχουν μονομερείς εξαρτήσεις από κανένα. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ομίλου του ΚΕΚΤΕΡΝΑ, ο κ. Περιστέρης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των μεγάλων έργων υποδομής, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένει η Ελλάδα κάποιο επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό ταμείο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λύγει, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, έχουμε, όπως είπε, ισχυρό τραπεζικό σύστημα και την απαραίτητη πολιτική σταθερότητα για να στηρίξει ακριβώς τις επόμενες επενδύσεις. Είπε επίσης ότι τα νέα έργα σε ενέργεια και υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την ανθεκτικότητα και το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Και έδωσε να πούμε και ένα πολιτικό μήνυμα κατά της εκλογολογίας και είπε ότι είναι μεγαλύτερο τροχοπέδι και πρέπει να συνεχίσουμε με τους ρυθμούς και να μην κατεβάσουμε τα μολύβια από πλευρά του κύριου Περιστέρη. Από εκεί και πέρα.
1: Μείνε λίγο μαζί μας, Λαλελά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Εξάρχου, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, λίγο νωρίτερα στο συνέδριο εκεί στην Κρήτη, επενδύοντας για την αλλαγή, το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, τη σημασία που έχουν οι επενδύσεις πάνω στην ενέργεια. Και επανερχόμαστε για το δικό σου ρεπορτάζ, αλλά βεβαίως και ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί στα Χανιά.
3: Η άποψή μου καταρχήν είναι ότι το ζήτημα αυτό είναι λιγότερο επιχειρηματικό, αλλά είναι κατά κύριο λόγο εθνικό. Έχω πει πολλές φορές, ο κάτοχος διάδρομος είναι ένα εθνικό στοίχημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή και θα σας πω και τις εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις φάνηκαν το 22, φάνηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία. Αυτή ήταν η πραγματική εξάρτηση. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, χρειαζόμαστε ισορροπία στις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Αυτό πώς επιτυγχάνεται με μακροχρόνιες συμβάσεις, όχι από έναν. Εγώ έχω πει, δεν αναζητάει κανείς να έχει αποκλειστικά η Ευρώπη αμερικάνικο LNG, που δεν πιστεύω ότι θα ήταν και εφικτό, αν μου επιτρέπετε να σας πω. Και το πόσο λιγότερο εφικτό είναι αυτό θα φανεί φέτος το χειμώνα. Διότι απαγορεύεται πλέον το ρώσικο, το καταριανό στο οποίο θα περίμενε κανείς ότι θα κάνει σημαντικές ποσότητες ακριβώς λόγω του νέου πολέμου, δεν θα είναι εύκολο να μπει κανείς. Και θα κοιτάμε και θα παρακαλάμε τους Αμερικανούς, αν μου επιτρέπετε, και όχι σε επίπεδο ελληνικό, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εγώ θεωρώ ότι φέτος ο χειμώνας, εάν θα, όπως αναμένω, θα έχει σημαντικές πληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη, θα οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη ποσοτήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου και κυρίως φυσικού αερίου. Συνεπώς, το να δημιουργήσει κανείς αυτό που επιχειρούμε να δημιουργήσουμε με το Vertical Corridor, που στην αρχή είχαμε, όπως όλα τα πράγματα για την τράπεζα, για το Vertical Corridor, πάντα τις ηρωνίες του ότι δεν θα γίνει ποτέ, δεν είναι δυνατόν να γίνει, δεν το επιτρέψει ο Α και ο Β. Και πράγματι το πολεμούν πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πολεμούν και σημαντικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουν.
4: Φορά να κοιτάξουμε.
3: Ναι, κοιτάξτε εκεί στο φορά προφανώς. Δεν το επιθυμούν. Δεν θέλουν για δύο πράγματα. Δεν θέλουν βεβαίως την ενίσχυση γεωπολιτικής θέσης στην Ελλάδα. Αυτό είναι προφανές. Πολιτικό. Αλλά κυρίως δεν θέλουν να μην μπορούν πλέον να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πάρα πολύ εντός εισαγωγικών φτηνό φυσικό αέριο.
1: Να συνδεθούμε τώρα με την Κρήτη, με το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
5: Σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερη σημαντική δημόσια επένδυση είναι το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού, είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορώ να φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουριο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 28 θα παραδοθεί, νομίζω το 70% έχει ιδιολικρωθεί και ένα άλλο πολύ μεγάλο project είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον. Βλέποντας λοιπόν την ατζέντα μας, θα έλεγα ότι οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τις πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, προσελκύουν επενδύσεις και μοχλεύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Και βέβαια όλα αυτά τα project, όλα αυτά τα έργα κατασκευάζονται, χτίζονται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες το κάνουν αυτό στο πλαίσιο συνεργασίας με το δημόσιο ή στο πλαίσιο παραχωρήσεων και δουλεύουν και πάρα πολύ καλά. Αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά. Συνεπώς, δεν μιλάμε...
1: Να πούμε βεβαίως ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά, γι' αυτό και υπάρχει μεταφραστής. Ακούτε τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στο μεταξύ, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, με την κορυφαία οικονομολόγο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καταθέτουν τα σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κρήτη.
5: Βεβαίως. Πριν ρωτήσω και την Μαριάννα, ένα επόμενο ερώτημα προκύπτει για αυτόν τον μετασχηματισμό, για αυτή την αλλαγή. Βλέπουμε, έχουμε διαφορετικές προοπτικές. Βλέπουμε τι έχει αλλάξει ως αναλύτρια που ζει εκτός χώρας. Άλλοι το βλέπουν από την, μέσω της ιδιότητάς τους ως πολίτη. Εσείς το βλέπετε μέσα από τη γωνία θέσης του αρχιτέκτων αυτών των αλλαγών. Θα έλεγα λοιπόν ότι για μένα η πιο σημαντική αλλαγή η οποία έγινε αυτής εξ αρχής, για να χρησιμοποιήσω και μια αγγλική έκφραση, η Ελλάδα πήρε πάλι τον έλεγχο, να το πω έτσι απλά, της δικής της μοίρας. Αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα με τρόπο θεμελιώδη. Με την έννοια αυτή λοιπόν ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε δράση και η κυβέρνηση ανέλαβε και την ευθύνη για όλο αυτό. Θα ήθελα να ακούσω από τη δική σου πλευρά. Για σας, ποια είναι η πιο σημαντική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια, τη διάρκεια των δύο θητιών σας? Νομίζω ότι αυτό που υπογραμμίσατε είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, της αυξημένης εποπτείας, και ένας από τους λόγους που δεν είχαμε βγει από την κρίση πιο νωρίς ήταν ότι δεν υπήρχε πολιτική συνένεση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ξέραμε ότι ήταν απαραίτητες, και δεν είχαμε αναλάβει αυτό που λέμε την ιδιοκτησία, δεν τις είχαμε κάνει κτήμα μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν έχει ισχυρή δημοκρατική νομοποίηση, έχουμε εκλεγεί δύο φορές, με μια ξεκάθαρη ατζέντα και μια ξεκάθαρη πλατφόρμα. Όταν λοιπόν βλέπω τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 23 και τις συγκρίνω με τα παραδοτέα μας το 26, ναι, έχουμε ικανοποιήσει, έχουμε καλύψει περισσότερες από αυτές τις δεσμεύσεις.
1: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το powergame.gr και το συνέδριο του Economist που διεξάγεται στα Χανιά. Στο μεταξύ, να συνδεθούμε με τον Γιώργο Γεωργακάκη, τον καλό συνάδελφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, που έχει παρακολουθήσει το συνέδριο από την έναρξή του. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό ήδη για τον ΒΟΑΚ, ένα πολύ μεγάλο έργο, το Βόρειο Δυτικό Άξονα. Και βεβαίως στο συνέδριο θα τεθούν επιτάπητος και άλλα πολύ σημαντικά έργα που αφορούν και τις υποδομές και τις επενδύσεις και την ενέργεια.
4: Ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τα βασικά έργα υποδομής τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί τα τελευταία χρόνια. Έργα ορισμένα από τα οποία έρχονται να μπουν σε ένα πλαίσιο ευρύτερο μετά από δεκαετίες αναμονής. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Θέλω να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια αλλά πάλι τα κυβερνητικά στελέχη έχουν επισκεφτεί την Κρήτη και έχουν δώσει το στίγμα για την πορεία των έργων με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που θέλει το έργο να ολοκληρώνεται το 2030. Σε τέλος του 2030 μένει να δούμε αν αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό, διότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, άνω των 130 χιλιόμετρων, τουλάχιστον στο μεγάλο του κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι από τη Χερσόνησο Ηρακλείου μέχρι την Κίσαμο Ανίων, ένα κομμάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται με τρία εργοτάξια σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ θυμίζω ότι το κομμάτι από Χερσόνησο Ηρακλείου έως Νεάπολη Λασιθίου κατασκευάζεται με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και το κομμάτι από Νεάπολη Λασιθίου έως Αγίου Νικόλαου Λασιθίου με δημόσιους πόρους. Για αυτά τα δύο έργα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του PowerGen.gr, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν παραδοθεί προς χρήση μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα. Να σας πω επίσης πως το άλλο κομμάτι του ΒΟΑΚ είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι ο Βόρειος Ιωτικός Άξονας Κρήτης αποτελούσε επί σειρά ετών έναν δρόμο Καρμανιόλα, στον οποίο δεκάδες.
1: Σωστά το αναφέρεις. Σωστά.
4: Έχουν θρυμίσει εκατοντάδες θύματα και όχι μόνο το γίνεται στις Κρήτες. Θυμίζω ότι η Κρήτη είναι ένα νησί με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ένα αριθμό επισκεπτών που ξεπερνάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 6,5 εκατομμύρια και μιλάμε πάντα για πτήσεις εξωτερικού ετησίως. Ένας αριθμός ο οποίος αναμένεται να εκτοξευτεί όταν το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος Ηρακλείου το πήρε σε λειτουργία. Αυτό η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δήμας, το τοποθετεί χρονικά το Νοέμβριο του 2028.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr στα Χανιά της Κρήτης. Ακούμε φυσικά τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με μετάφραση, καθώς η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά.
6: Εδώ πέρα. Με έχει δει και τρεις ομάδες και μαζί την Arsenal. Λοιπόν, όπως τοποθετούμε την ερώτηση, είναι ένας μύθος. Το κράτος επιστρέφει, όχι. Το κράτος ήταν πάντοτε εκεί. Υπήρχε πάντοτε ο μύθος ότι η Ευρώπη είναι ένα κοινωνικό κράτος, ελεύθερη αγορά είναι στην Αμερική, αλλά νομίζω ότι ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ενεργή χρηματοδότηση του κράτους. Το βασικό ερώτημα λοιπόν, και περνάμε στο ερώτημά σας για την Ευρώπη από το 2010.
1: Την ερώτηση απευθύνει η κυρία Μαριάννα Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος, στον Πρωθυπουργό.
6: Αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις κρίσεις βιοποικιλότητας, υδάτων κτλ. Και τώρα έχουμε ευκαιρίες όχι για μικρές κρατικές παρεμβάσεις μεγαλύτερες ή για εθνικοποίηση των διαφόρων πηγών. Το θέμα μας είναι λοιπόν πώς να βρούμε αυτές τις λύσεις. Και η συζήτηση σήμερα το πρωί ήταν πολύ σημαντική, γιατί όταν άκουσα τα προβλήματα αλλά όχι απαραίτητα λύσεις που απαιτούν επενδύσεις, αλλά κυρίως απαιτούν καλές επενδύσεις. Οπότε οι δρόμοι δεν είναι να χτιστούν, αλλά είναι πώς να χτιστούν, πώς. Οπότε το κράτος πρέπει να παίξει ρόλο σε αυτό το πώς πρέπει να χτιστούν, όχι στο ότι πρέπει να χτιστούν. Βλέπουμε τώρα πως έχουμε εξαγωγή λιθίου στην Χιλή. Το θέμα δεν είναι ότι έγινε η εξαγωγή του λιθίου, αλλά πώς έγινε. Πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Υπάρχουν πολλά διδάγματα από άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων εδώ. Το ζήτημα δεν είναι να χτίσουμε τουριστικά ριζόρτ που είναι πολυτελείας. Αυτό γίνεται, και ήμουνα στο οίκος χθες και ήταν εκπληκτικό. Το ερώτημα είναι τι θες την πισίνα όμως όταν έχεις ολόκληρη τη θάλασσα μπροστά σου. Όταν λοιπόν σπαταλάμε το νερό σε ένα υπέροχο νησί με υπέροχη θάλασσα, με υπέροχη βιοποικιλία και γόνιμη γη, το θέμα δεν είναι λοιπόν τι χτίζουμε, αλλά πώς τα χτίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τους σπόρους. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους.
1: Στο μεταξύ ακούτε την τοποθέτηση της Μαριάννας Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Περιστέρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΚ Τέρνα. Μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr σχετικά με την οικονομία και την εκλογολογία που δεν βοηθά στις επενδύσεις.
7: Είναι το μεγαλύτερο τροχοπέδι, δεν είναι αυτή καθεαυτή στις επερχόμενες εκλογές, οψέποτε γίνουν, είναι η εκλογολογία. Έχουμε ξεκινήσει τώρα εδώ και κάνα εξάμηνο και βομβαρδίζει τον κόσμο από μια τέρμονη εκλογολογία και δημοσκοπολογία που δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια του, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, αρρωστημένοι. Ξέρω ότι είναι βαριά κουβέντα. Η δουλειά μας είναι να προχωράμε αυτό που πρέπει να γίνει. Οι εκλογές φυσικά θα γίνουν κάποια στιγμή, όποτε είναι να γίνουν ή όποτε αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει μια γκρίζα κατάσταση, τα μολύβια κάτω και να ασχολούμαστε όλη μέρα με το πότε θα γίνουν εκλογές, πόσα κόμματα θα συμμετέχουν κλπ. Αυτές θα γίνουν. Θα βγει ένα αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να είναι το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Τα τελευταία χρόνια ήταν το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Πρέπει να ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σαν να μην υπάρχουν αύριο εκλογές. Σαν να είναι κάθε μέρα που πάει, περνάει, πολύτιμη μέρα που άμα χαθεί δεν ανακτάται.
1: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου powergame.gr και Economist στα Χανιά της Κρήτης. Τόνισε την ανάγκη για επενδύσεις που θα βοηθήσουν και τους κατοίκους, τους πολίτες του νησιού, αλλά φυσικά και τη χώρα.
8: Η Κρήτη δεσπόζει όχι μόνο στην ιστορία, αλλά και στο παρόν. Είναι απολύτως κομβική η θέση της στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Είναι κοινή ομολογία ότι αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές περιοχές της χώρας που διαρκώς αποκτούν και αυξανόμενη στρατηγική σημασία. Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Το νησί φιλοδοξεί να γίνει ενεργειακός κόμβος, πύλη διεθνούς συνδεσιμότητας, προορισμός υψηλής αξίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο πολύ ενδιαφέρον σημερινό συνέδριο αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το εύρος. Μεγάλα έργα υποδομών που αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία με το δημόσιο αλλάζουν ήδη τη φυσιογνωμία του νησιού. Μια ανανεωμένη ενεργειακή στρατηγική με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κρήτης επαναπροσδιορίζει το ρόλο της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.
1: Εκ νέου σύνδεση με τα Χανιά, με το συνέδριο του Economist και του powergame.gr, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Και μετά σκεφτήκαμε πώς να κάνουμε το έξυπνο κράτος, πώς να εκμεταλλευτούμε τις ίδιες τις δυνατότητες μας παρά να κάνουμε outsourcing. Είχαμε συμβούλους εξωτερικούς, αλλά στο τέλος της ημέρας υπήρχε μια τεχνογνωσία που έπρεπε να κρατήσουμε στο εσωτερικό της χώρας. Το .gr ήταν μια τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε εδώ και διατηρήθηκε εδώ. Το πρόβλημα είναι να μην έχουμε πλήρη ιδιοκτησία του όλου συστήματος. Αυτό συνέβη όμως με τα δικά μας συστήματα. Στη δικιά μας περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και πρέπει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε να έχουμε και ανάπτυξη αλλά και βιωσιμότητα. Μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι τώρα το πώς να προστατεύσουμε τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Πρέπει να περιορίσουμε την ποσότητα των κτηρίων που χτίζονται, να το πούμε απλά. Δηλαδή πρέπει να δούμε επίσης τη διαχείριση των υδάτων, να θέσουμε περιορισμούς. Μιλήσατε για τις πισίνες, αλλά οι πισίνες νομίζω ότι παίζουν πολύ μικρό ρόλο στην κατανάλωση του ύδατος που χρησιμοποιούμε. Θα ήταν βέβαια πολύ να υπάρχει μια ρύθμιση ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα να μην έχεις πισίνες. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι και αυτό πυραυλική επιστήμη, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε πώς να λειτουργούμε λογικά μερικά πράγματα, γιατί το 85% των υδάτων που χάνονται εξαιτίας της άρδευσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μοντέλο κατάλληλο επένδυσης στο νερό και πρέπει να δούμε πώς και ο ιδιωτικός τομέας θα σεβαστεί τις βασικές αρχές αυτές της οικολογίας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού κατά το συνέδριο του powergame.gr και του Economist. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας έκαναν πρεμιέρα επανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών ηλικίων. Η καλή συνάδελφος Ισμήνη Χαραλαμποπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
10: Καλό μεσημέρι. Κατανοητό και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, χαρακτηριστικό το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας. Ήταν μάθημα γενικής παιδείας, με χαμόγελο βγήκε η πλειονότητα των υποψηφίων από τα εξεταστικά κέντρα. Το θέμα στο οποίο κρίθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορούσε στην αύξηση της μοναξιάς, την δημοσιογραφία στη σύγχρονη εποχή και στους τρόπους.
1: Δεν μας βοηθά πολύ η τηλεφωνική γραμμή, η Σμήνη, αν μπορείς μη μετακινήσει ή μη χρησιμοποιείς hands-free.
10: Δεν μετακινούμε, όχι, τίποτα από τα δύο. Αφορούσε λοιπόν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και στους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Σύμφωνα με υποψηφίους και εκπαιδευτικούς, συμφώνησαν και οι δύο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν παγίδες, ενώ δεν είχαν υψηλό.
1: Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή. Στο μεταξύ, ας ακούσουμε λίγο τις πρώτες αντιδράσεις των μαθητών σχετικά με τις πανελλαδικές.
11: Είμαι για μια στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Δεν ένιωθα άγχος. Εντάξει. Πολύ λίγο.
12: Εντάξει, ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
11: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
12: Κάτι για τις ηλικίες, πώς τη συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία. Ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
13: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ. Ξέρω δουλειά, πάω δουλειά. Χαλαρούς τους είδα. Δεν είχαν άγχος.
12: Ήταν όλα πολύ εύκολα.
13: Ναι, δηλαδή.
12: Δηλαδή είχαν πολύ θετικές απαντήσεις σε όλα τα θέματα.
13: Και εγώ, ας πούμε, πολλή χρονιά δεν είχα διαβάσει τίποτα, κάτι άλλο.
1: Πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Χρήστου Κάτσικα, του εκπαιδευτικού συντάκτη στο αλφαβήτα.gr, να δούμε λίγο, να αναλύσουμε το θέμα αυτό των πανελλαδικών. Αν ήταν βατό, αν ήταν εύκολο, αν το είχαν διδαχθεί τα παιδιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
14: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παναού. Κοιτάξτε, αποφεύγω ιδιαίτερα στο θέμα της έκθεσης,
1: ναι,
14: και στο θέμα της ελληνικής γλώσσας κάθε χρόνο να μιλήσω για κατανοητά και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
1: Σωστά.
14: Γιατί είναι το μάθημα στο οποίο έχουμε τους λιγότερους υποψήφιους κάθε χρόνο πάνω από αριστούχους πανελλαδικά. Βεβαίως το σημερινό θέμα είναι αλήθεια ότι φαίνεται, γιατί πάντα συγκριτικά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα.
1: Σωστά.
14: Ότι είναι σε καλύτερη, δηλαδή είναι πιο προσβάσιμο από το περσινό, που σημαίνει ότι θα έχουμε, περιμένουμε να έχουμε κάπως καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, και πάλι θα διακινδύνευα να πω ότι το άριστα, το οποίο είναι μια δύσκολη υπόθεση για το θέμα της έκθεσης, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 2 ή 2,5%. Και εδώ δείχνει ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι και επίσης ότι εύχομαι η υποκειμενικότητα της βαθμολογίας που έχει το μάθημα αυτό, όπου έχουμε τρίτο βαθμολογητή στο 10, 12, 15% των γραπτών, να μην είναι μεγαλύτερη φέτος από ό,τι είναι τις άλλες χρονιές. Αντίθετα, να ευχηθούμε να είναι μικρότερη για να αισθάνονται και οι υποψήφοι μια ανασφάλεια. Μια συμβουλή μόνο να δώσω.
1: Βεβαίως.
14: Ιδιαίτερα σε αυτό το μάθημα, οι υποψήφοι να μην κάνουν κανέναν υπολογισμό, καμία εκτίμηση αν έγραψαν καλά ή άσχημα, και να προχωρήσουν σαν να μην υπήρξε, δηλαδή να το αφήσουν πίσω τους, να μην τους απασχολήσει καθόλου στα επόμενα μαθήματα, την Τετάρτη που έρχεται, τα οποία έχουν άλλου είδους δυσκολίες, και να κοιτάξουν γύρω από αυτά.
1: Κύριε Κάτσικα, στην έκθεση τι κρίνει ένα καλό γραπτό? Η ορθή σύνταξη, το λεξιλόγιο, η έκταση, ναι, της τοποθέτησης? Πώς κρίνεται ένα καλό γραπτό, πώς βαθμολογείτε?
14: Δηλαδή, μέρος...
1: είναι και λίγο υποκειμενική, ξέρετε, η κρίση, ας πούμε, του διορθωτή.
14: Είναι και λιγάκι υποκειμενική, όπως σωστά το είπατε. Ο διορθωτής για τα 2/3 του μαθήματος αυτού έχει να βαθμολογήσει με έναν αντικειμενικό τρόπο, αλλά για το 1/3 εκεί μπαίνει και η υποκειμενική άποψη, δηλαδή το πώς αυτός θεωρεί ότι τοποθετήθηκε ένα παιδί.
1: Ναι.
14: Και γι' αυτό ακριβώς 1/10 ή 1/8 γραπτά πηγαίνουν και σε 3ο βαθμολογητή, διότι υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους δύο βαθμολογητές. Υπάρχει δηλαδή διαφορά βαθμολογίας και πάει σε ένα τρίτο. Και αυτό είναι που δημιουργεί μια σύγχυση στην εκτίμηση των παιδιών και γι' αυτό πάντοτε λέω ότι να το αφήσουν πίσω και να προχωρήσουν μπροστά τα επόμενα μαθήματα χωρίς να κάνουν καμία εκτίμηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την επικοινωνία.
14: Καλά, να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τώρα η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Αυτό ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης που μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα, ο οποίος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση και κατά του Πασόκ.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας εδώ από την Άθια Green Expo που βρισκόμαστε. Συντονίζω κάθε άλλο πριν από λίγο και συνεχίζει μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Ήταν εδώ και ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Για την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, είπε ότι είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν τους εγγυλείς και τους δικαστές. Είπε ότι η υπόθεση των πακετές συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις και ότι η εξέλιξη αυτή δεν άλλαζε την διαπίστωση, αλλά για μια ακόμα φορά είπε πάνω σε υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Οι υποθέσεις λένε πολλές υποθέσεις και από προηγούμενα χρόνια. Κάποιες είναι τώρα, κάποιες έχει τρέξει κυβέρνηση υπέρ ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Σε αυτές τις υποθέσεις λοιπόν πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής πολιτικής ζωής τόπου σε δικαστήριο. Ήταν πολύ σκληρό λοιπόν, ας το πούμε έτσι, το κατηγορό του Παύλου Μαρινάκη σε σχέση κυρίως όχι με την Λάουρα Κοβέτσα, αλλά σε σχέση με το πώς έχει αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς δεν έχει αξιοποιήσει, όπως λέει ο ίδιος, τα καινούργια δεδομένα που έχουν δει το φως από την έκθεση της κ. Τιχεροπούλου, η αντιπολίτευση. Τώρα, συγκεκριμένα για τον Πασόκ, είπε ότι το Πασόκ πάνω στον πολιτικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση κατάσταση, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Είπε ότι πατάει πάνω σε δύο βάρκες εδώ και μήνες. Είπε ότι όταν κάνει ένα συνέδριο με μόνη σου έγινε να πάρει μια απόφαση ότι δεν θα κυβερνήσει, αντί να πει πώς θα κυβερνήσει. Τώρα το μόνο που έγινε με το Πασόκ θα πει ότι δεν θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία και τώρα είπε το πληρώνει. Και αυτό όμως είπε δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό λοιπόν τον Παύλο Μαρινάκη στο σχέση με τον Παραπολικά. Να πούμε ότι είναι εξέλιξη την ώρα. Δεν ξέρω αν καταφέρετε να συνδεθείτε καθόλου με το συνέδριο του Economist και του Power Games, ο Πρωθυπουργός. Είναι στην εξέλιξη η ομιλία του. Είπαμε πριν από λίγο ότι η κρίση του προσωπικού κόστου ζωής είναι πραγματική. Πρέπει να τα γνωρίζουμε, είπε, και να εστιάζουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Και ο κ. Σπίξη είπε ότι αν κάνουμε ό,τι πρέπει, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά.
16: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Με σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτήν την διαπίστωση.
17: Ναι.
16: Φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλοί που δεν έπρεπε έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους σε βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν παραπάνω. Για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Πολλές από τις υποθέσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια και κάποιες είναι και τώρα. Κάποιες έχει τρέξει η κυβέρνηση ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μια έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το ξαναλέω, απόφαση δεν βγάζει ούτε η κυρία Τιχεροπούλου, ούτε το Πασόκ, ούτε η κυβέρνηση θα βγάλει δικαιοσύνη.
17: Είναι μια έκθεση.
16: Αλλάζει όμως άρδιν τα δεδομένα.
1: Να συνδεθούμε και πάλι με την Κρήτη, με τα Χανιά, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε και πάλι την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται γύρω από τα έργα υποδομής, γύρω από τα έργα ανάπτυξης στο νησί της Κρήτης.
18: Ο ιδιωτικός τομέας, ό,τι αφορά την Ευρώπη, το κομμάτι του δημοσίου χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα ως προς τις περιστάσεις για κάθε κράτος μέλος. Άρα, εσύ πώς βλέπεις την Ευρώπη να τα πηγαίνει ως κράτος, ως μια κρατική δομή? Κατά πρώτον, δεν υπάρχει πραγματικό ευρωπαϊκό μοντέλο, είτε μιλάμε για εταιρική διακυβέρνηση ή για διακυβέρνηση του κράτους. Υπάρχει άλλο πράγμα στη Σκανδιναβία, υπάρχουν...
1: Θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια, διότι τώρα αυτή τη στιγμή ακούμε την τοποθέτηση της οικονομολόγου. Δεν μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά με μετάφραση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο συνέδριο. Πάμε με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. αλλά έχουμε φυσικά και εξελίξεις και γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εξαγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ακριβείς, όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Χθες, Έρη, η μέρα στην πραγματικότητα αναλώθηκε με σφοδρές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Δηλαδή ακούσαμε τον στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Δουδονή να λέει ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση προκειμένου να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ και λίγο αργότερα είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, η Αμαλίας έχει αποφασίσει να μην ανοίξει μέτωπο. Η κυρία Κουφονικολάκου χθες, απλώς απαντώντας στη σχετική ερώτηση που της έγινε, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να αποφασίσει τελικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να σχολιάζει το κόμμα του Τσίπρα ή θα κάνει ακριβώς το αντίθετο, διολυσταίνοντας μάλιστα την τοξικότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι τρεις μέρες μετά την εξαγγελία του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού έχουν αρχίσει οι σφοδρές αντιπαραθέσεις, τουλάχιστον από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ως στόχο τον εκτοπισμό του κόμματος σε άλλη θέση. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές ήρθαν μετά από τις δύο δημοσκοπήσεις που εμφάνισαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πλασάρεται στη δεύτερη θέση και μάλιστα με αρκετή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή ο Αλέξη Τσίπρα να πλασάρεται στη δεύτερη θέση και μάλιστα με αρκετή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.

0: παρά μόνο με τα στελέχη μεμονωμένα, δηλαδή των κομμάτων τα οποία θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι 5 τουλάχιστον βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μαϊκόπλος και ο κύριος Παναγιωτόπλος, θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι γίνει, θα γίνει μετά από την Κεντρική Επιτροπή που θα διεξεχθεί στις 6 Ιουνίου. Τώρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις, κανένας δεν ξέρει. Κάποιοι λένε ότι ενδέχεται 2 ή 3 βουλευτές να παραιτηθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν μάλλον, να είμαι ακριβής, ενώ ο ένας συζητάει ακόμα και να παραιτηθεί. Προφανώς όλες αυτές οι διεργασίες θα εξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά από την Κεντρική Επιτροπή, που οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στην πρότασή του να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι το οποίο, Έρη, δεν είναι εφικτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Κώστας Καρπουχτσής. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα.
2: Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή. Και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο. Ποια είναι βασικά προγραμματικά στοιχεία. Ομολογώ ότι βρίσκω πάρα πολλές ομοιότητες. Έχουμε και την ίδια αφετηρία σε πάρα πολλά σημεία ανάλυσης. Δουλέψαμε μαζί και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου. Το είχαμε πει και εμείς. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί. Το οποίο το θέτει και η κοινωνία. Αυτό που λένε βρίσκεται να τελειώνουμε. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι σας έδωσα ήδη τη στρατηγική μου επιλογή.
3: Να επιμείνετε σε αυτό.
2: Που είναι. Ήταν η ενότητα, είναι η ενότητα, διότι αυτό απαιτεί η κοινωνία. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε καθαρά, να δεσμευτούμε και να δουλέψουμε σε αυτό.
4: Ο στόχος, ο πύχης είναι ένας. Να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα εξ ορισμού ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Καταρχάς να σας πω το εξής. Όντως, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι μόνο θετικό. Από ποια έννοια? Γιατί έχει κριθεί σε ένα βασικό για μένα τομέα. Τον τομέα της εντιμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
5: Είναι πολιτική αντίπαλος, κυρία Μαρακαριστιανού.
4: Μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι η έντονη κριτική της, αντί να στρέφεται στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και το κίνημά της ουσιαστικά και όλων των οικογενειών μετά και την ανίποτη τραγωδία των Τεμπών, αντί λοιπόν να στραφεί σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτά τα διέξοδα, στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι η θέση της είναι προς τα δεξιά και λίγο ακόμα πιο πέρα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Έχουμε πάλι δημοσιεύματα και του τουρκικού τύπου που φέρονται να μιλούν για ένα περιστατικό ανάμεσα σε ένα τουρκικό και αλλιευτικό σκάφος και ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το βίντεο είναι παλιό.
1: Ναι.
6: Οι Τούρκοι σκοπίμως παρουσιάζουν αυτό το παλιό βίντεο του 25. Με Έλληνες λιμενικούς να διώχνουν Τούρκους ψαράδες από το Φαρμακονήσι, ισχυριζόμενοι ότι είναι πρόσφατο και ότι το σκηνικό έγινε σε τουρκικά ύδατα. Και μάλιστα λένε ότι δήθεν τους απομάκρυναν οι Τούρκοι από τα τουρκικά νερά. Σε άλλο κανάλι κατηγορούν τη χώρα μας ότι δημιουργεί ένταση επειδή έστειλε αεροσκάφη Φάντομ να πετάξουν πάνω από το Καστελόριζο τη μέρα Έρη που οι Τούρκοι έκαναν παραβιάσεις.
1: Ναι.
6: Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε σήμερα συγκεκριμένα στην Τουρκία. Μάλιστα, μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα, ανήμερα της επετείου της άλλος της πόλης, γράφει προκλητικά στο σημερινό της σκίτσο ότι οι Έλληνες ξύνονται και ότι τα F-16 μας έδιωξαν τα ελληνικά μαχητικά που έκαναν χαμηλή πτήση στο Καστελόριζο που βρίσκεται.

0: βρίσκεται στα 2 μόλις χιλιόμετρα από το ΚΑΣΙ. Τώρα, ναι. Το μήνυμα που εξέπεμψε η Ελλάδα ήταν πολύ άμεσο και ηχηρό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα είπε ότι η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι σε πολύ καλά χέρια και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας καθημερινά την προστατεύουν. Ενώ ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μπορούμε να κινητροδοτούμε την τεχνολογία και να δημιουργούμε τέτοιους πολλαπλασιαστές ισχύως ώστε να εξισορροπήσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει να αντιμετωπίσουμε μια δεκαπλάσια απειλή. Γιατί όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή από την Τουρκία.
1: Τώρα, Κατερίνα, είχαμε και εξελίξεις γύρω από τον ντρόν της Λευκάδας εκεί όπου η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει διάβημα στο Κίεβο.
0: Έτσι είναι. Το αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing. Είπε ότι περιήλθε το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επομένως, ήρθα σε επαφή με στελέχη του Υπουργείου. Τους ρώτησα, κάναμε τελικά διάβημα τώρα που έχουμε το πόρισμα ή όχι. Η απάντηση είναι η εξής. Ο κ. Γεραπετρίτης χθες ενημέρωσε την ΥΠΑΤ εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για τη διπλωματία, την κ. Καγιά Κάλλας, ενώ έθεσε το θέμα προφορικά και στον Ουκρανό ομολογό του. Διαζώσεις, γιατί χθες ήταν μαζί στην Κύπρο για αυτή την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, το λεγόμενο Γκίμνιχ. Και τώρα έπονται τα διαβήματα. Δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά θα γίνουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατέρινα.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη μεταγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Πάμε να συνδεθούμε με την Attica Green Expo, το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάλιρο, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο, τον Γιώργο Λεμό, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ρεπορτάζ της τοπικής αυτοδιοίκησης στα παραπολιτικά, στην απογευματινή και στο iota.gr. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρίτη ημέρα για την Attica Green Expo. Πραγματικά πολλές θεματικές και πολλά ζητήματα έχουν τεθεί ήδη και θα συνεχίσουν μέχρι το κλείσιμο της σημερινής ημέρας. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις με ένα από τα πιο κρίσιμα πάνελ στην διοργάνωση με θέμα φυσικά την κυκλική οικονομία ως εθνική πολιτική. Ένα κρίσιμο πάνελ όπου τοποθετήθηκαν κυρίως τεχνοκρατικά στελέχη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ανέλησαν διεξοδικά. Ακολούθησε αμέσως μετά το περιβάλλον και κρίση για το δημόσιο διάλογο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Παύλο Μαρινάκη να συμμετέχει σε αυτό το πάνελ. Είχαμε πάνελ αμέσως μετά για την υγεία και εκεί κρίσιμα ζητήματα γιατί η υγεία συνδέεται άμεσα και με το περιβάλλον. Νησιωτικότητα, πολλά θέματα και ουσιαστικά θα φτάσουμε προς το κλείσιμο της σημερινής ημέρας με άλλη μια συζήτηση. Στην οποία θα αναλυθούν όλα τα ζητήματα σε σχέση με την παιδεία και τον αθλητισμό. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα της Attica Green Expo. Έχουμε αύριο, συνεχίζονται οι διεργασίες από τις 9 το πρωί και θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι, όπου θα ολοκληρωθεί και για φέτος αυτή η κατά κοινή ομολογία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης που βρέθηκε εκεί στην Attica Green Expo, καθώς και η Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου.
3: Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες. Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε να, το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό προς τον κόσμο. Το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου. Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας. Και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο, για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρέμματος της πικροδάφνης, δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε στις τέρνες και τα πίναμε.
4: Είναι ένας διαρκής αγώνας. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία αγκώδια αντικείμενα. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Mm-hmm. Η οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι συνέχεια στους δρόμους. Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Μπορικό Τρίγωνο για παράδειγμα, γίνεται αποκομιδή 6-8 φορές ημερησίως.
5: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Η Attica Green Expo έχει γίνει θεσμός, γιατί κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια και έβαλε την ατζέντα. Και μόνο η εικόνα, τα περίπτερα, τα παιδιά από τα σχολεία με τους καθηγητές, αλλά και οι συζητήσεις αυτές που γίνονται, ο συνδυασμός όλων αυτών είναι η καλύτερη απάντηση στο αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ουσιαστική συζήτηση.
1: Τώρα έχουμε ένα καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το ελληνικό εμπόριο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και δεν είναι μόνο ότι αυξάνει πολύ. Το ζήτημα είναι ότι τα προϊόντα που έρχονται είναι αμφίβολης χρησιμότητας πολλές φορές και όχι τα πρότυπα και δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέγαμε και παλιά, Έρη, αυτό.
1: Φυσικά.
6: Ότι ένας κατασκευαστής στην Ευρώπη έχει συγκεκριμένους όρους που κατασκευάζει ένα προϊόν, ένα παιχνίδι, ένα αντικείμενο καθημερινής κρίσης κλπ. Ενώ ο Κινέζος δεν έχει κανένα περιθώριο, αρκεί να πουλήσει στο εξωτερικό. Μάλιστα, επιδοτείται και από το κινέζικο κράτος.
1: Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Και αυτό δείχνει και την αγοραστική δύναμη των. Δεν θα μιλήσω των Ευρωπαίων, θα μιλήσω για τους Έλληνες. Ο Έλληνας καταναλωτής πάντα επιλέγει την ποιότητα. Για να φτάνει όμως στο σημείο να αγοράζει αμφιβόλου ποιότητα σε αντικείμενα, έτσι, το κάνει μόνο και μόνο λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Δεν το κάνει για λόγους επιλογής.
6: Δηλαδή,
1: είναι θέμα κόστους. Τώρα όμως εσύ σήμερα με το ρεπορτάζ αναφέρεις λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο μαμούθ στην ΤΕΜΟΥ, μια κινέζικη εταιρεία. Για εξήγησέ μας τι έχει συμβεί.
6: 200 εκατομμύρια, γιατί θεωρεί ότι παραβιάζει τους κανόνες διακίνησης αγαθών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφέρει πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ρίξει 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην εταιρεία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθως αυτά τα πακέτα, πρέπει να ξέρουμε ότι λέμε, είναι πακέτα τα οποία φτάνουν μέχρι 150 ευρώ, δηλώνουν μια αξία ο αγοραστής ή ο πολιτής, αλλά αυτή η αξία δεν ξέρουμε αν αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, δεν ξέρουμε καν εάν το περιεχόμενο του πακέτου είναι αυτό που αναφέρει ο πολιτής ή ο αγοραστής.
1: Ακριβώς, ναι. Και βεβαίως αλλάζουν όλα από την 1η Ιουλίου, διότι θα επιβληθεί και ένας φόρος 3 ευρώ ανά πακέτο, σωστά.
6: Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό, αν συμβεί, θα μαζεύει ετησίως περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να γίνει ένας σχετικά αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου αυτών των πακέτων. Μάμε μηχανήματα, μάμε αλγόριθμους, μάμε τυχαίους ελέγχους, ας πούμε, που θα γίνονται. Τέτοιο. Αυτό μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε το σύστημα προφανώς δεν θα το ελέγξει το 100%, αλλά αν φτάσει το 80-90% είναι ο νόμος του Παρέτο. Δηλαδή, βάζεις, κάνεις μια δαπάνη και ελέγχεις το 80%. Το να ελέγξει το 100% το τι διακινείται μέσα από κλειστά πακέτα δεν είναι εφικτό. Αλλά αν φτάσει το 80%, αυτό θα είναι προς όφελος και των καταναλωτών και των εμπόρων, οι οποίοι πλήττονται, πρέπει να
1: από αυτήν
6: την δραστηριότητα. Και βέβαια τις οικονομίες, η οποία θα έχει περισσότερους φόρους, περισσότερα έσοδα κλπ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Και βεβαίως να πούμε ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αρχίζουν σιγά σιγά οι εκδρομείς, φεύγουν, εγκαταλείπουν τον κλινό ναύτη. Τα μεγάλα αστικά κέντρα συνήθως πηγαίνουν προς τα νησιά, γεμάτα αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια σήμερα από τον Πειραιά και τη Ραφίνα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο, διότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε ήδη αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ και στις εθνικές οδούς. Όχι βέβαια στην κατάσταση ώστε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Κίμωνας, ο λογοθέτης, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας που έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από το δρόμο αυτή τη στιγμή, από τους δρόμους?
7: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, θα λέγαμε, έξοδο. Βλέπουμε πολύ αυξημένη κυκλοφορία, μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχουμε στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού αυτή την ώρα, με την κίνηση να ξεκινάει από πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
7: να ξεκινάει σχεδόν από το Μοσχάτο στην άνοδο και να φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Πολύ δύσκολο το ανωδικό ρεύμα, γιατί είναι και μια ώρα που χμίζει για τον Κηφισό που σχολάει ο κόσμος και επιστρέφει προς σπίτι του, αλλά παράλληλα συνδυάζεται με τη μεγάλη έξοδο και επίσης αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Επίσης δεν κινείται τίποτα. Πλήρη ακινησία, μετά ανοίγει λίγο μέχρι τα Διόδια και μετά αρχίζει και αυξάνεται και η κίνηση στα Διόδια της Ελευσίνας. Στα Διόδια των Αθηνών είναι καλή εικόνα για την ώρα, όμως η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και θα ολοκληρωθεί και το Σάββατο. Και φυσικά η ίδια εικόνα θα υπάρχει και το Σάββατο το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και τώρα έχει πολλή κίνηση περιμετρικά του λιμανιού για τα πλοία που φεύγουν για τα νησιά. Και αύριο το πρωί θα έχει ακόμη περισσότερη. Θέλει πολύ προσοχή, να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μια αρκετά μεγάλη έξοδο. Όχι τόσο μεγάλη, γιατί δεν έχουν όλοι αργία τη Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα καταλήψουν στο λεκανοπέδιο. Θέλει υπομονή και προσοχή στον δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρίσκεται ήδη στα λιμάνια, στα κτέλ, ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το τριήμερο.
8: Νάξω.
9: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
8: Ναι, όλο το τρίμερο.
9: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
8: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
10: Πάρους. Του Πάρους, γεια.
8: Νάξω.
9: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
8: Ναι.
9: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εστήριων?
8: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
11: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
12: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
13: Δεύτερη πατρίδα?
12: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
14: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
15: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε ότι όπως ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε την αποστολή του Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ήταν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδερφή Αγγελόπουλη, ο προπονητής Γιώργος Μπατζόκας και τους παίκτες εκπροσώπησαν οι Παπα-Νικολάου και Γουόκα. Όπως ο Υπουργός συνεχάρη τους παρευρισκόμενους για την κατάκτηση της EuroLeague. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Real Madrid στο ΆΚΑ την προηγούμενη Κυριακή. Τους ευχήθηκε να έχουν και περισσότερα τρόπα. Συζήτησαν για το πώς έγινε, πώς εξελίχθηκε ο τελικός και πώς πήραν τον τίτλο. Εκεί ήταν και το τρόπαιο που όλοι μας φωτογραφήθηκαν με αυτό. Και να πούμε επίσης ότι ο Γιώργος Μπατζόκας έδωσε σαν δώρο στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι.
1: Ναι.
15: Για όσους γνωρίζουν από μπάσκετ, τον Γιώργο Μπατζόκα τον λένε και σκακιστή. Έτσι, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ναι. Και ο Γιώργος Μπατζόκας έκανε ένα ιδιαίτερο εδώ. Να φύγουμε από εκεί και να
1: πάμε. Και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών.
15: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Ναι,
15: ναι. Και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Να φύγουμε από αυτό και να πάμε και στο ποδόσφαιρο που. Ο ιδιοκτήτης Παραολυμπιακός βρίσκεται, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στη Βουδαπέστη, όπου αύριο θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Εκεί έχουν μαζευτεί και πάρα πολλές ποδοσφαιρικές προσωπικότητες και παράγονται και βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες συμμετείχε σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο δείπνο, το οποίο είχε διοργανώσει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, και ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain και Life. Εκεί λοιπόν οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τα επικοινόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα έλεγα, καθώς επίσης και τις επενδύσεις στον αθλητισμό γενικότερα και στη συνεργασία με τις πλατφόρμες που μεταδίδουν τους αγώνες. Ήταν ένα δείπνο το οποίο εξελίχθηκε έρισε σε ένα συνέδριο, θα έλεγα, κανείς, σε βάση πληροφορίες που έχουν βρει, βγει προς τα έξω. Εκεί ο διοκτήτης Παραολυμπιακός κατέθεσε τις δικές του απόψεις, καθώς είναι και ιδιοκτήτης της Νότιχαμ και της Ριοάβ, έτσι, ο οποίος επενδύει στο ποδόσφαιρο. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και επίσης ρωτήθηκε για όλα αυτά που κάνει και πώς τα έχει καταφέρει τόσο πολύ. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός το 2024 κατέκτησε και το Conference League, έτσι. Μια ιστορική επιτυχία. Από το Βαγγέλης Μαρινάκης έχει λόγο σε όλες αυτές τις εξελίξεις και ήταν καλεσμένος. Και καθόταν στο ίδιο τραπέζι, ας πούμε, με τον πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Αλαπόρτα, τον ιδιοκτήτη της Arsenal, Σαν Κοέν, και τον ιδιοκτήτη της Manchester City, τον Καλίφα Αλ Μουμπάρακ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πάρα πολύ εκεί. Ήταν και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ άλλων Λουίς Φίγκο και Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, όπου εκεί συζητήθηκαν πάρα, πάρα πολλά τεκτενόμενα στον χώρο της Ογκυλής Θεάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα αν οι εκδρομές που ήδη, από ό,τι μας είπε νωρίτερα ο κύριος λογοθέτης, είναι αρκετοί αυτοί που φεύγουν, πηγαίνουν για το τριήμερο, αν θα συναντήσουν καλό δρόμο, αν θα έχουν μαζί τους σύμμαχο τον καλό καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
13: Καλό μεσημέρι. Σύμμαχο τον καλό καιρό θα έχουν σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες, ειδικά στα Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, στα παραθαλάσσια τμήματα, στο Ιόνιο. Όσοι ταξιδεύουν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Θεράς και του υπηρετικού κορμού της χώρας, αύριο Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες. Καλό τάξη θα είναι και οι θάλασσες, δεν θα έχουμε μποφόρ. Βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Και θα ξασθενήσουν περαιτέρω οι άνεμοι την Κυριακή, αλλά και από αύριο το απόγευμα το Σάββατο και την Δευτέρα. Οπότε θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή, κοντά στους 35 με 36 βαθμούς θα φτάσει στα υπηρετικά, ενώ στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 24 με 25 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς. Πτώση θερμοκρασίας από την τρίτη χώρα μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ζωντανή σύνδεση με την Attica Green Expo. Ζωντανά τα κακά κορίτσια εκπέμπουν εκεί από τον ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών σε μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις. Γεια σας.

0: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
5: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.

0: τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, δεν ακούω τίποτα, για δυναμώστε λίγο τα ηχεία, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην, στο τέκβοντο, στο κλειστό γήπεδο, στάδιο, ξέρω εγώ τι είναι.
1: Α, έχεις έρθει,
0: όχι.
1: Στο κλειστό γήπεδο του τέκβοντο.
0: Λοιπόν, Πέμπτη, Άττικα, Green Expo 2026. Είμαστε τα πράσινα κακά κορίτσια. Η φετινή διοργάνωση έρχεται πιο ενισχυμένη, με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων.
1: Αλλά θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε λίγο Κρήτη, όπου θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Γιωργακάκη.
0: Δημοσιογράφου του Αντένα, Δυτικής Κρήτης, όπου λαμβάνει χώρα το Economist. Καλησπέρα σας!
1: Καλησπέρα!
2: Γεια σας από τα Χανιά. Καταρχάς να πω ότι μια μεγάλη μου επιθυμία πραγματοποιήθηκε. Βγαίνω στα κακά κορίτσια. Έστω και για να πω ότι
0: τι
2: ανέφερε
0: μας
2: ο Πρωθυπουργός.
0: Στα πόδια μας μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν λεβεντόπεδα από την Κρήτη με ολοκάθαρη καρδιά.
2: Με ολοκάθαρη καρδιά.
1: Λοιπόν, τι γίνεται εκεί.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πριν από λίγο τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός, να σας πω ότι συνομίλησε με την κυρία Μαριάννα Μαζουκάτο, η οποία είναι μία από τις πιο γνωστές και επιδραστικές οικονομολόγους διεθνώς, με ειδίκευση στην καινοτομία, την αναπτυξιακή πολιτική και το ρόλο του κράτους στην οικονομία. Ερωτήματα απέφθηναν τα στελέχη του Economist, ο Άλας Βερδός και Τζοάν Χόι. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα. Δεν έμεινε μόνο στα στενά όρια της Κρήτης, η οποία έχει την τιμητική της στο σημερινό συνέδριο, αλλά ουσιαστικά έβαλε το πλαίσιο για τη χώρα, κάνοντας σημαντικές αναφορές και σε επίπεδο πολιτικών και στρατηγικών επιλογών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά επεσήμανε για να βάλω και το πολιτικό στίγμα της ομιλίας του, γιατί υπήρχε και πολιτικό στίγμα πέρα από την τεχνοκρατική προσέγγιση. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η παρούσα κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση, διαθέτει το σχέδιο, διαθέτει το πρόγραμμα για μια νέα τρίτη διαδοχική θητεία. Αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα, όπως η καινοτομία, όπως οι υποδομές στην Κρήτη και όχι μόνο, όπως το ενεργειακό ζήτημα που είπε χαρακτηριστικά ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την διαδρομή και την πορεία μιας χώρας, αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανέλαβε πως ουσιαστικά αυτή η κυβέρνηση ό,τι λέει το κάνει. Υπερασπίστηκε για πολλωστή φορά το επιτελικό κράτος, μάλιστα σε μια αποστροφή της ομιλίας του, της τοποθέτησής του, για να το πω πιο σωστά, επεσήμανε ότι δεν ανακαλύψαμε την πυρηνική φυσική, αλλά από το 19 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, κάναμε κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται, δηλαδή να υπάρχει ένα ισχυρό επιτελείο, το οποίο ουσιαστικά θα δίνει τις κατευθύνσεις ώστε τα αποτελέσματα να έρχονται πιο γρήγορα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Επεσήμανε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες στοχεύσεις για την οικονομία της χώρας το επόμενο χρονικό διάστημα και μία από αυτές τις στοχεύσεις είναι να υπάρξουν υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης. Αυτό το συνέβησε ο κύριος Μητσοτάκης με την περαιτέρω, όπως είπε, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, κάνοντας ειδική αναφορά στην εκπαίδευση. Να θυμίσω εδώ ότι η ειδική αναφορά στην εκπαίδευση έκανε το πρωί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος κήρυξε ουσιαστικά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, λέγοντας ότι η Κρήτη διαθέτει σημαντικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει να στηριχτούν και αυτή θα πρέπει να είναι μια εθνική προτεραιότητα. Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Μαριάννα Μαζουκάτο, η οποία και αυτή έβαλε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν όχι μόνο το πώς πορεύεται αναπτυξιακά μια περιοχή όπως η Κρήτη, αλλά και συνολικά μια χώρα όπως η Ελλάδα, αλλά και ποιες είναι οι ιεραρχήσεις στα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και αφορούν τις διεθνείς πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, το κρίσιμο ζήτημα του ενεργειακού, αλλά και το πώς εντάσσεται σε όλο αυτό το πρωτόγνωρο σκηνικό η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κύριε Γεωργάκη, τον Πρωθυπουργό τον κεράσατε τίποτα ντόπιο, κανένα σκαλτσούνι, μία ρακή, κάτι να τα πει πιο εύκολα και πιο γρήγορα?
2: Για να είμαι ειλικρινής, εντός του χώρου που γίνεται το συνέδριο, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό κτίριο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1585 και ολοκληρώθηκε λίγα χρόνια μετά, επί ενετοκρατίας στην Κρήτη δηλαδή, δεν σταμάτησε για να γευτεί τις πολλές λιχουδιές, κριτικές λιχουδιές με αιχμή του δώρατος φυσικά τα καλυσίνια που υπάρχουν από την πλευρά των διοργανωτών.
0: Που η αλήθεια είναι ότι τα ξέρει, γιατί η οικογένεια Μητσοτάκη έχει σπίτι στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
2: Η αλήθεια είναι ότι τα ξέρει, διότι ο κ. Μητσοτάκης είναι
0: χανιώτης. Έχει μεγαλώσει, ακριβώς.
2: Και η αείμνηστη μητέρα του θυμιζόταν για τις μαγειρικές της ικανότητες.
0: Λοιπόν,
2: να πούμε εδώ, μια που το αναφέρετε, ότι τα καλυτσούνια και ο ντάκος είναι η ισχυρότερη μορφή διπλωματίας της Κρήτης, σύμφωνα με κάποιους, και νομίζω ότι δεν έχουν και πολύ άδικο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο συνέδριό σας. Φιλάκια! Λοιπόν, βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στο Taekwondo.
0: Όπου είναι το 5η Attica Green Expo 2026. Θα μιλήσουμε για την πράσινη ανάπτυξη, τις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Να πούμε ότι για 5η χρονιά.
1: Για 5η χρονιά.
0: Εμείς όμως
1: για... έχει κόσμο και είναι και Παρασκευή και έχει πάρα πολύ κόσμο που έχει έρθει.
0: Να δει. Έχει,
1: καλά. Ουδέστη, ναι. Αλλά είναι ωραίο που βλέπεις ότι έχει κόσμο. Σήμερα είδα πάλι παιδάκια 5η, 6η δημοτικού. Α, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Ρέπα, αντιδήμαρχο καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, όπως μας έλεγαν στα δημοτικά.
3: Πάντα είναι μισή αρχοντιά. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θεωρώ ότι κρατάμε την πόλη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Βλέπετε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ανακύκλωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
3: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Πάντως έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε για να πούμε ότι έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, έτσι. Απέχουμε πολύ δηλαδή από τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά.
1: Όσοι οι πολίτες λέτε ή και ο Δήμος που, γιατί χρειάζεται κονδύλια για να κάνει κάποια πράγματα?
3: Όλοι μαζί. Η ανακύκλωση, η σωστή ανακύκλωση και η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι μόνο θέμα των Δήμων. Οι Δήμοι εξαρτώνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την κεντρική διοίκηση. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα διαχρονικό και που χρονίζει δηλαδή και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το Δήμο Πειραιά?
3: Το επόμενο βήμα, ο Δήμος Πειραιά προσπαθεί να διαχειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα τα απορρίμματά του. Το επόμενο βήμα είναι ότι έχουμε κάνει ένα πολύ έτσι σύγχρονο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στον οποίο εκεί διαχειριζόμαστε και τα ανακυκλώσιμα υλικά αλλά και τα απορρίμματα που οδηγούνται δυστυχώς στους χώρους υγειονομικής ταφής. Και εξελίσσουμε αυτό το σταθμό μεταφόρτωσης. Αν σωστά κατάλαβα την ερώτηση, το επόμενο βήμα για την ανακύκλωση εννοείται.
1: Ναι, για την ανακύκλωση.
3: Η σωστή λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης πλέον, που εκεί θα διαχειριζόμαστε όλα τα ογκώδη, όλα τα υλικά, τα προϊόντα εξαφών. Και κατά αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε πόρους ενέργεια. Είναι πολλά τα ωφέλη να έχει ο Δήμος ένα δικό του σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Εκεί αυτό είναι ο επόμενος στόχος του Δήμου.
0: Λοιπόν,
3: και φυσικά η ενημέρωση των πολιτών και των μαθητών πιο πολύ για την ανακύκλωση, για τον σωστό τρόπο που πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση. Γιατί ξεκινώντας από τα παιδιά είναι οι πολίτες και οι δημότες του αύριο στην πόλη μας. Ίσως από αυτά ξεκινώντας την ενημέρωση έχουμε και καλύτερες μέρες.
0: Λοιπόν, κύριε Ρέπα, σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ. Καλό απόγευμα.
3: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, ήρθε μια κομψή κυρία, ντυμένη στα λευκά, παλιά συνάδελφος, τολμώ να πω, υφυπουργός τουρισμού, βουλευτής νοτίου τομέα, είναι η γνωστή Άννα Καραμαλή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Όχι πρώην δημοσιογράφος. Όταν τελειώσει το ταξίδι της πολιτικής,
0: επιστρέφουμε.
4: Θα επιστρέψουμε, φυσικά. Τέλεια. Δεν κρατάει για πάντα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, μια και έχεις περάσει και από το αθλητικό, θέλουμε να μας πεις πώς είδες την επιτυχία που είχαμε πρόσφατα στον Ολυμπιακό.
4: Ανεξάρτητα ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς, όταν υπάρχει εκπρόσωπος της Ελλάδας, πανηγυρίζουμε, γιατί μας μοιράζουν στιγμές μοναδικές εθνικής υπερηφάνειας. Άρα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και του προπονητή και των παικτών, αλλά και των αφανών ηρώων, αυτοί που είναι δίπλα στους, στους αθλητές, στο προπονητικό team.
0: Και όχι μόνο αυτό, για τον τουρισμό νομίζω ότι οι ταινίες, οι αθλητικές επιτυχίες, τα μεγάλα event μόδας που γίνονται, είναι η καλύτερη διαφήμιση του τόπου μας στο εξωτερικό.
4: Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές. Παρ' όλα αυτά, εμείς, γιατί έχει σχέση και με το συνέδριο, δουλεύουμε για έναν, εργαζόμαστε σκληρά μάλλον, με επικεφαλή στην υπουργό μας, την Όλγα Κεφαλογιάννη, για έναν τουρισμό πιο βιώσιμο, πιο ανθεκτικό, με μέτρο και ισορροπία και με σεβασμό στο περιβάλλον και επιστροφή του ωφέλους στις τοπικές κοινωνίες. Άρα και ο αθλητισμός, αλλά και ο γαστρονομικός τουρισμός, και ο θρησκευτικός προσκυνηματικός τουρισμός, αλλά και ο ορεινός τουρισμός, συμβάλλουν καθοριστικά στην τουριστική επιμήκυνση με όλα που αυτό επιφέρει τα θετικά. Πιο μόνιμες δουλειές, οι νέοι να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν.
0: Λοιπόν, ανοίγεται το κεφάλαιο του ορεινού τουρισμού που δεν είχε ανοίξει ποτέ μέχρι τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε λίγο ποιος είναι ο στόχος, είπατε επιμήκυνση ή προσέλευση και άλλων τουριστών. Έτσι, πάμε να πιάσουμε δηλαδή στην Ευρώπη και ένα άλλο κομμάτι της αγοράς. Και αν έχετε δει ανταπόκριση.
4: Έχω μπροστά μου. Καταρχάς, ξέρετε ότι το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό. Και σε επίπεδο αφίξεων, αλλά κυρίως σε έσοδα. Αυτό το βλέπουμε και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Να σας διαβάσω, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 38,3% σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 64,3%. Και όλα αυτά εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων.
1: Ναι, δεν έχει επηρεάσει αυτό, γιατί αρκετοί λένε που έχουν ξενοδοχεία, τέλος πάντων, ότι είχαν πολλές ακυρώσεις από Αυστραλία, από Αμερική, από ανθρώπους δηλαδή που ερχόντουσαν κάθε χρόνο.
4: Κοιτάξτε, συμβάλλει σίγουρα η αύξηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την στιγμή που δεν υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Μόνο σε εμάς, έτσι, αυτό.
4: Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμως η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέω γιατί είχαμε την πανδημία. Τότε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε να ανοίξει πρώτη η Ελλάδα τα σύνορα. Τα ανοίξαμε με επιτυχία. Κερδίσαμε τα εύσημα από όλο τον κόσμο. Είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά, αν θα θυμάστε, στη Ρόδο. Μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια πάνω από 19.000 τουρίστες, με τη συμβολή όλων και της αυτοδιοίκησης και των εθελοντών όλων. Έχουμε αποδείξει λοιπόν, έχει επιδείξει ο ελληνικός τουρισμός μια αξιοπρόσεκτη ανθεκτικότητα και είμαστε πολύ καλοί στη διαχείριση των κρίσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι παναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και με το ΞΕΕ, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αλλά και με τα γραφεία μας στο εξωτερικό του ΕΟΤ και παρατηρούμε και βλέπουμε με σοβαρότητα τις εξελίξεις. Αλλά είμαστε, θα έλεγα, συγκρατημένα αισιόδοξοι.
1: Εδώ μέρος των συνθηκών αισιόδοξοι, ναι.
0: Έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας στην παροχή υψηλών υπηρεσιών. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε η Ελλάδα μέχρι τώρα. Δηλαδή, είχαμε πάρα πολύ ωραίες ξενοδοχειακές μονάδες και δυστυχώς δεν ήταν πεντάστερες οι υπηρεσίες που προσέφεραν, γιατί δεν ήταν εκπαιδευμένος ο κόσμος.
4: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό. Αυτό που κάνουμε εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού είναι ότι, και είμαι αρμόδια γι' αυτό, έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα τη τουριστική εκπαίδευση. Έχουμε 10 σχολές σε όλη την Ελλάδα, 8 ΣΑΕΚ και 2 ΑΣΤΕ, από τις οποίες οι σπουδάστρες και οι σπουδαστές βγαίνουν κατά 90% απορροφώντα κατευθείαν από τον αγορά εργασίας. Γιατί έχουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και γιατί είναι βιωματική εκπαίδευση. Δεν είναι στον πίνακα, όπως είναι σε κάποιες άλλες σχολές.
1: Ενδιαφέρονται παιδιά για αυτές τις σχολές? Δηλαδή, υπάρχουν όμως και άνθρωποι που θέλουν να φοιτήσουν, να κάνουν αυτή τη δουλειά?
4: Ναι, το κάνουν αυτό. Αυξάνεται ο αριθμός. Επίσης έχουμε και τα... έχει τρέξει ένα πρόγραμμα υπουργός με το reskilling, upskilling με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και επίσης γίνονται και τμήματα μετεκπαίδευσης και για, ενεργά... για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό αλλά και μακροχρόνια ανέργους. Κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, φυσικά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά είναι σημαντικό να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, ότι για πρώτη φορά προχωράμε στην πρόσληψη μόνιμων καθηγητών στις σχολές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καταφέραμε την τελευταία χρονιά, τον ένα χρόνο που είμαι υφυπουργός, με τίμηση ο Πρωθυπουργός, από τις 6 θέσεις να τις κάνουμε 21. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας δεν θέλουμε να είναι μια εποχική εργασία για να μαζεύουν ένα χαρτζιλίκι, να βοηθούν τους γονείς ή να μαζεύουν για τις διακοπές τους. Θέλουμε να είναι μια επιλογή καριέρας. Γι' αυτό δουλεύουμε πάνω στο Υπουργείο Τουρισμού με την Όλγα και με τη Γενική Γραμματέα αλλά και με όλη την ομάδα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν προοπτική, καλύτερες, σταθερές δουλειές και καλύτερα αμοιβόμενες. Και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Έτσι, δεν είναι μόνο του Υπουργείου Τουρισμού.
0: Λοιπόν, Άννα, είσαι υφυπουργός τουρισμού. Έχεις γυρίσει πάρα πολλά μέρη με αυτή την ιδιότητα,
4: ναι,
0: φαντάζομαι.
4: Προσπαθώ.
0: Γνώρισες μέρη που δεν ήξερες.
4: Φυσικά.
0: Πες μας τώρα γιατί πρέπει οι Έλληνες να μείνουμε Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι και οι ξένοι να έρθουν στη χώρα μας. Αν είχες δηλαδή 5 δημοσιογράφους απέναντί σου και σου λέγανε, κυρία υφυπουργέ, γιατί να έρθουμε εμείς στη χώρα σας.
4: Θα σας πω. Βλέπουμε τώρα ότι με την κλιματική κρίση, με όλα όσα συμβαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, με πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας, βλέπουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο. Είναι μέσα στους 10. Στόχος μας είναι, γιατί όχι, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να είναι ο πρώτος. Τι κάνουμε λοιπόν...
1: Ποιος είναι ο πρώτος, από περιέργεια ρωτάω.
0: Ισπανία είναι.
4: Όχι.
1: Α, πάντως στην Ευρώπη είναι.
4: Ναι.
1: Okay.
4: Λοιπόν, τι θέλουμε λοιπόν εμείς να κάνουμε. Βλέπουμε ότι οι ταξιδιώτες, ολοένα και περισσότερο, θέλουν να απολαύσουν αυθεντικές εμπειρίες. Δηλαδή, πέρα από τους προβεβλημένους γνωστούς προορισμούς μας, τα νησιά μας και τις άλλες περιοχές, θέλουμε να αναδείξουμε και τα κρυφά διαμάντια της Ελλάδας. Και αυτή είναι η ορεινή Ελλάδα, όπως είπατε, κυρία Λεμονιά. Για πρώτη φορά έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Τι σημαίνει αυτό, ότι η ορεινή Ελλάδα παίρνει τη θέση που της αξίζει στον τουριστικό χάρτη. Γιατί έχουμε πραγματικά πανέμορφα χωριά, γαστρονομία, μονοπάτια, μοναστήρια, τα οποία ο κόσμος επιλέγει ολοένα και περισσότερο. Και αυτό σας είπα και τους αριθμούς του πρώτου τριμήνου, αλλά και τους αριθμούς
1: και
4: πέρυσι.
1: Ποτάμια που κάνουν ράφτινγκ το φθινόπωρο ή την άνοιξη που τρελαίνονται.
0: Και ζητάνε εξαιρετικά πράγματα. Εμένα μου είπαν κάτι φίλοι από τη Μύκονο, ότι του ζήτησαν άνθρωποι που ήταν σοβαροί επιχειρηματίες κλπ. Να τους οργανώσουν ένα ψάρεμα. Να πάνε
1: βέβαια.
0: Με τα παιδιά τους για ψάρεμα.
1: Ακριβώς, κοντά στη φύση. Δεν θυμάστε που είχαμε φέρει μια κυρία από την Κρήτη, είχαμε βγάλει τηλεφωνική γραμμή από την Κρήτη, η οποία μαγειρεύει πολύ ωραία. Το έκανε επάγγελμα και έρχονται τουρίστες και κλείνουν μαθήματα μαγειρικής.
4: Φυσικά.
1: Αλλά με ντόπια προϊόντα και κριτικές γεύσεις. Κριτικά πιάτα.
4: Εμείς φημιζόμαστε για την γαστρονομία μας.
1: Αλλά θέλουν αυτό που είπατε, θέλουν ξεχωριστές εμπειρίες.
4: Αυθεντικές. Κοντά στη φύση.
1: Ναι.
4: Θα υπάρχουν και εκείνοι που επιλέγουν άλλους τρόπους.
1: Σίγουρα.
4: Φυσικά, αλλά εμείς πρέπει να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Και νομίζω ότι κάνουμε βήματα καλά.
0: Λοιπόν, επειδή είμαστε κακά κορίτσια, να ρωτήσουμε ως πολιτικός πώς θα ταιριάζει η Άννα Καραμαλή, πώς συνδυάζει το τι είναι μαμά με την πολιτική και τις υποχρεώσεις και τα ταξίδια κλπ.
4: Τα πολύ δύσκολα μου χρόνια ως μητέρα ήταν από το 12 μέχρι το 23. Γιατί είμαι μονογονέας και έπρεπε να είμαι και στη Β' Αθηνών, μετά στα Νότια, αλλά και στο σπίτι. Εξουθενωμένη μπορώ να πω ότι είμαι.
0: Γιος σου πόσο χρονών?
4: Ο γιος μου τώρα είναι 35.
0: Καλά, δεν το πιστεύω. 35?
4: Ναι. Και η κόρη μου 26, είναι δασκάλα. Και ο μεγάλος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ακούς το τι λένε τα νέα παιδιά ή πιο
4: πάντα
0: νέοι άνθρωποι για τον τουρισμό, για τους προβληματισμούς, για το σήμερα, για την κοινωνία.
4: Φυσικά. Φυσικά, γιατί είμαι ο καλύτερος αποδέκτης. και σε κρίσιμα νομοσχέδια, πάντα έχω την άποψή τους. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, όχι επειδή είμαι στη Νέα Δημοκρατία, περήφανη είμαι γι' αυτό εξάλλου, είναι ότι η κόρη μου μου είπε τρία πράγματα, 26 χρονών, και δεν ασχολείται με την πολιτική όπως ο γιος μου. Ο γιος μου είναι πιο ψαγμένος. Μου λέει, μαμά Μητσοτάκης, λέω, γιατί Ελισάβετ, γιατί μου λέει, ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο, γιατί λέει, γράφει κάθε Κυριακή την ανασκόπηση. Έπαθα σοκ, δηλαδή κάθονται και παρακολουθούν. Και μάλιστα δεν θα πω, εντάξει θα το πω, είναι και για ένα συνάδελφό μου στα Νότια και μου λέει, και να ξέρεις, θα το ψηφίσουμε και αυτόν. Γιατί μας έχει βοηθήσει την νεολαία, για τον Κυρανάκη. Μας έχει βοηθήσει την νεολαία με το μετρό. Παρακολουθούν τα πάντα.
0: Μου κάνει εντύπωση, νόμιζα ότι τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται με την πολιτική.
1: Μήπως επειδή όμως είστε και εσείς μέσα στην πολιτική, είστε πολιτικό. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που υπάρχει μία μητέρα που είναι πολιτικός.
4: Η Ελισάβε δεν ήθελε να ακούει. Mm-hmm. Γιατί μου λέει, είσαι εξουθενωμένη, σταμάτα, μαμά, δεν μπορώ να σε βλέπω.
1: Δεν υπάρχει, δεν πιστεύετε απαξίωση από την νεολαία. Γενικά για την πολιτική, λέω εγώ έτσι. Δεν το θέτω κομματικά. Λέω γενικά.
4: Σίγουρα
1: για την πολιτική.
4: Σίγουρα υπάρχει απαξίωση και για την πολιτική και για τους πολιτικούς. Αλλά οφείλουμε όλοι να καταβάλουμε μια σοβαρή προσπάθεια για να κερδίσουμε. Γιατί είμαστε εδώ και σε κάθε έκθεση για να παραδώσουμε μια χώρα mm-hmm. καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε. Και αυτό προσπαθώ τουλάχιστον εγώ με τις πολύ μικρές μου δυνάμεις.
0: Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για μια γυναίκα πολιτικό στην Ελλάδα.
4: Σαφέστατα, αλλά θέλω να σας πω ότι το έχω πει και άλλη φορά στη συνέντευξή μου. Τα μεγαλύτερα χτυπήματα τα έχω δεχτεί από γυναίκες και όχι από άντρες.
0: Ναι. Έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά.
4: Έτσι. Ως εκ τούτου.
1: Είναι όμως καλύτερα για τις γυναίκες πλέον σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στην πολιτική, γενικά. Ξέρετε, έχει ανοίξει ένας δρόμος, πιστεύετε. Ίσες αποδοχές.
4: Οι έρευνες έχουν δείξει ότι στην πανδημία οι γυναίκες ηγέτες διαχειρίστηκαν καλύτερα την κρίση. Mm. Γιατί έχουν ενσυναίσθηση και μπορούσαν να αντιλαμβάνονται καλύτερα. Οι γυναίκες είμαστε δυνατές, πάμε για άλλες οροφές, όμως χρειάζεται ακόμη δουλειά και πρέπει να προσπαθούμε 2 και 3 φορές περισσότερο.
0: Ως μαμά και πολιτικός, τι θα συμβούλευε στις γυναίκες ώστε να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, την πράσινη ανάπτυξη, την ανακύκλωση κλπ.
4: Τα πάντα ξεκινούν από το σπίτι και το επόμενο είναι το σχολείο. Εγώ δεν ήμουν η καλύτερη εκείνη την εποχή που ήταν πιο μικρά τα παιδιά, αλλά βλέπω πώς συμπεριφέρονται, πώς πέρασαν από το σχολείο και πώς λειτουργούν τώρα και με τα σκουπίδια και με ό,τι έχει να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη και με την βιωσιμότητα. Τα βλέπεις τη νέα γενιά, όχι μόνο τα δικά μου παιδιά, βλέπω και τις παρέες τους. Είναι πιο διαβασμένα και πιο ευαισθητοποιημένα.
1: Και πολλές φορές διορθώνουν και τους μεγάλους.
4: Τις περισσότερες.
1: Ναι, ακριβώς.
4: Σας είπα, εγώ δεν ήμουν η καλύτερη.
1: Ναι.
4: Γιατί ήμουν ένα παιδί που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, δούλευα, μεγάλωνα τα παιδιά, δεν ήμουν πολύ. Αυτά όμως μου δείχνουν το δρόμο. Και με έχουν κάνει και εμένα πιο, πολύ πιο σοβαρή και ευαίσθητη.
0: Όταν πρωτοκατέβηκε στην πολιτική, υπήρχε το ερώτημα, Καραμαλή, είσαι της γνωστής οικογένειας του Καραμαλίδων?
4: Εννοείται. Είναι στην επωνυμία, αλλά με ρωτούσαν, ναι. Και πιστεύω ότι θα με ψηφίζουν, επειδή μπορεί να πιστεύουν κάποιοι. Ότι μπορεί να, αν και το έχω πει επανειλημμένως, ότι δεν έχω κάποια συγγένεια. Απλά είμαστε καταγωγή από τη Μικρά Ασία, είμαι Θεσσαλονικιά, είναι Σέρες, είναι όλο αυτό η Βόρεια Ελλάδα. Αυτό. Δεν έχω όμως κάποια σχέση.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
4: Και
0: ευχόμαστε ο τουρισμός να τα πάει ακόμη καλύτερα, να ξεπεραστούν οι κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και να πάμε σε πιο ανέμελα καλοκαίρια.
4: Συμφωνώ και εύχομαι πραγματικά το καλύτερο. Έχετε τους χαιρετισμούς της Υπουργού, της Όλγας Κεφαλογιάννη, και για το τρίμερο που έρχεται να προσέχουμε στους δρόμους. Να γυρίσουμε όλοι και να είμαστε ασφαλείς.
1: Ναι.
4: Αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σου έχω έκπληξη.
1: Τι έκπληξη?
0: Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο οποίος είναι πρόεδρος.
1: Του Πασόκ, το Ανδρουλάκη.
0: Όχι. Α. Αλλά είναι, άκου να δεις, λέγεται Γιάννης Ανδρουλάκης. Ναι. Μα πόσο Ανδρουλάκηδες έχει η ελληνική επικράτεια? Κύριε Ανδρουλάκη, πόσοι Ανδρουλάκηδες υπάρχουν?
2: Είμαστε πολλοί και ανακαλύπτουμε συνέχεια και περισσότερους.
0: Όταν ήσασταν μικρός, νομίζατε ότι είσαστε ο μόνος.
2: Έτσι. Έλεγα στον πατέρα μου ότι βρήκα άλλον έναν και είχα πάθει σοκ πραγματικά. Μέχρι που άνοιξα το τηλεφωνικό κατάλογο της Κρήτης.
1: Και μα λέγατε ότι σε κάθε νομό είστε περίπου πόσοι?
2: Έχουμε ισοκατανομή. Είμαστε πάρα πολλοί.
0: Τι εννοείται ισοκατανομή?
2: Ότι σε όλους τους νομούς της Κρήτης απαντάτε εξίσου πολύ το επώνυμο αυτό.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε, είσαστε εδώ στο ΤΕΚ Βοντό. Φαντάζομαι ότι αν σας πούν πρόεδρο Ανδρουλάκη, θα γυρίσετε. Γιατί είσαστε ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου.
2: Γυρίζω στο πρόεδρο. Είμαι πρόεδρος ενός πράσινου οργανισμού.
0: Ακριβώς. Να σας πω, το ταμείο αυτό γιατί είναι πράσινο? Τώρα σας λένε Ανδρουλάκη και είναι και πράσινο το ταμείο.
2: Πείτε τώρα τι γίνεται. Είναι...
1: Φοβερή. Είσαστε κάτι καρπικό που κάνει.
0: Εξαχιστία συγγενής με τον άλλο πρόεδρο?
2: Όχι. Είμαστε συνεπώνυμοι.
0: Α, λοιπόν, τι είναι το Πράσινο Ταμείο?
2: Το Πράσινο Ταμείο είναι περιβαλλοντικός οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και υλοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Συμβάλλοντας βέβαια και στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω των έργων τα οποία χρηματοδοτεί. Οι πόροι μας είναι εθνικοί, είναι ανταποδοτικοί, που σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν για συγκεκριμένους σκοπούς περιβαλλοντικούς. Και κύριοι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι οποίοι εκτελούν έργα αναπλάσεων ή παρεμβάσεων, ξέρω εγώ, στο φυσικό τους περιβάλλον.
1: Δηλαδή, εσείς τα μοιράζετε στους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες?
2: Μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων που καταρτίζονται, που είναι υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες εμείς επισπεύδουμε, πάνω στις οποίες περιγράφεται τι είναι αυτό που ακριβώς χρηματοδοτείται, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και με τι ποσό ο καθένας.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους Δήμους? Πώς το λέω, είναι μόνο λόγια για ψηφαλάκια?
2: Όχι, όχι.
0: Τώρα μιλάτε εδώ στα κακά κορίτσια.
2: Αλληλοδιαπαιδαγωγούμαστε με τους Δήμους. Δηλαδή προσπαθούμε ο ένας να διαπαιδαγωγήσει τον άλλον, να ξεπεράσουμε ίσως κάποιες παλιές κακές συνήθειες που υπάρχουν και να πάμε σε έργο ουσίας. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Τα πάμε όμως πάρα πολύ καλά και πάμε και πολύ καλά την απορρόφηση. Δηλαδή είμαστε από τους δημοσίους οργανισμούς που θεωρώ, χωρίς να είμαι πρόχειρος με στοιχεία, ότι έχουμε εξαιρετικό ποσοστό απορρόφησης. Φέτος κλείσαμε με 91%.
0: Αν σας λέγαμε ποιος είναι ο Δήμος που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ενδιαφέροντος, απορρόφησης, προγράμματος κλπ. Υπάρχει κάποιος?
2: Υπάρχουν Δήμοι και στην Αττική. Εντάξει, τώρα δεν είμαι πολύ εύκολο να ονοματίσω Δήμους, αλλά υπάρχουν Δήμοι και στην Αττική και στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας που πρωτοπορούν. Υπάρχουν Δήμοι που είναι βραβευμένοι για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία. Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας που πρωτοπορούν. Υπάρχουν Δήμοι που είναι βραβευμένοι για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία.

0: στο Ταμείο όταν είχα αναλάβει την Προεδρία το 2023 και ρωτάω γιατί ρε Δήμαρχε δεν εμφανίστηκε ποτέ. Μου λέει γιατί δεν έχουν γραμματέα στο Δήμο. Εγώ σηκώνω τηλέφωνο. Εγώ κάνω την αποκομιδή των απορριμμάτων. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό κοιτάξαμε ότι είναι ένα πρόβλημα. Σε συνεννόηση με την καθοδήγηση του Υπουργού μας, του Σταύρου Παπασταύρου, κοιτάξαμε αυτά τα πράγματα να διορθώσουμε. Εκδώσαμε μια πολύ καλή πρόσκληση το 25-26 για χρηματοδότηση και συμπεριλάβαμε και την τεχνική βοήθεια μέσα σε αυτό.
1: Πάντως, να σας πω κάτι, κύριε Ανδρουλάκη, και δεν το ξέραμε ούτε εμείς. Ήρθε χθες κάποιος δήμαρχος και μας είπε, ο οποίος είναι πρώην πυροσβέστης, έχω κάνει ομάδες εθελοντών. Δηλαδή, αυτός ο δήμαρχος που δεν έχει, που δεν μπορεί να στελεχώσει το Δήμο του, θα μπορούσε να κάνει εθελοντές. Για την καθαριότητα, για την προστασία, για τα... Δηλαδή, πιστεύω ότι οι πολίτες πια ενδιαφέρονται για την περιοχή τους, όχι μόνο για το σπίτι τους.
0: Είναι σωστό και θα ενδιαφέρονται και ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο όταν και η πολιτεία και εμείς που είμαστε επιφορτισμένοι να κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε σωστά και επομένως μπορείς να βάζεις το φιλότιμο τον πολίτη να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, να γίνει και αυτός κοινωνός αυτής της προσπάθειας. Θεωρώ ότι έχουμε και εμείς συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό. Να ξέρετε ότι έχω εικόνα. Σχεδόν για κάθε δήμο της χώρας. Έχω πάει παντού. Δεν κάνω ποτέ ταξίδια αναψυχής, το τονίζω για να μην υπάρξει, γιατί το έχω πάει παντού. Δηλαδή, συνήθως στα νησιά πηγαίνω χειμώνα και στις περιοχές που χτυπάνε σαραντάρια πηγαίνουν το καλοκαίρι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να βλέπω τα πράγματα
2: όπως είναι,
0: ναι. Για να βοηθάμε. Έτσι, είμαστε αδύναμοι και εμείς οι ίδιοι είμαστε αδύναμοι και εμείς οι ίδιοι μαθαίνουμε. Και αν μάθουμε καλά από αυτούς, μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Άρα και εμείς να είμαστε πετυχημένοι. Γιατί προσέξτε τώρα, πράσινο ταμείο, έτσι. Η επιτυχία μας κρίνεται από το πόσα λεφτά δίνουμε, όχι πόσα βγάζουμε. Πόσα λεφτά δηλαδή χρηματοδοτούμε.
2: Αποδείτε.
0: Βέβαια, γι' αυτό είμαστε.
2: Εσείς ελέγχετε και τι γίνονται αυτά τα λεφτά ή δεν είναι δική σας δουλειά?
0: Ελέγχουμε στο βαθμό που μπορούμε, στο βαθμό που το capacity του οργανισμού το επιτρέπει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επαρκής ο έλεγχος, τόσο στην εκτέλεση των έργων όσο και στην νομιμότητα των δαπανών που γίνονται. Βεβαίως υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν αριθμίες. Όταν συμβαίνει κάτι και το πληροφορούμαστε, επεμβαίνουμε αμέσως, ώστε να έρχονται τα πράγματα σε ένα ρυθμό.
1: Πάντως είναι ωραίο να, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να βοηθηθούν οι Δήμοι τα δεντράκια που υπάρχουν στις περιοχές, που τα βγάζουν, επειδή ας πούμε ενοχλούν τα πεζοδρόμια, τα βγάζουν. Υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν καθόλου πράσινα.
2: Που άρεσε την εκπομπή, λέγαμε.
1: Οι μερατζιές τις κόβουν πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, οι δημοτικοί υπάλληλοι πραγματικά καταστρέφουν τα λίγα δεντράκια, που είναι ωραία και για το μάτι. Κάνουν μια περιοχή πιο ανθρώπινη.
2: Δεν υπάρχουν υπάλληλοι, αυτό μας έλεγε ο Ενεργοπόνος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η ανακύκλωση, είναι και αυτό. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι να γνωρίζουν πώς πρέπει να κλαδευτεί σωστά ένα δέντρο.
0: Γι' αυτό ακριβώς φέτος με την Πανελλήνια Ένωση Γεωτεχνικών, που έχουν την γνώση, έχουν το know-how, κάναμε ήδη μια πολύ καλή info day ακριβώς για το πώς πρέπει να γίνεται αυτό και επίκειται έκδοση πρόσκλησης για χρηματοδότηση, πρασινίζοντας τις πόλεις, ενισχύοντας το αστικό πράσινο. Θα βρούμε κάτι πιο ωραίο να πούμε για να κινήσει το ενδιαφέρον, ώστε να γίνουν σωστές δενδροφυτεύσεις και σωστή συντήρηση μετά, έτσι.
2: Μα βέβαια, μόνο. Βέβαια.
0: Δηλαδή, να ξέρετε, δεν είναι όλα τα δέντρα για όλα τα μέρη. Δηλαδή,
2: η νέα
0: παραλία της Θεσσαλονίκης, την οποία προφανώς ξέρετε και έχετε χαρεί, έγινε όμορφη μετά την ανάπλαση, γιατί μπήκαν τα σωστά δέντρα. Όχι να τα ασύλληπτα πεύκα που δεν είχαν καμία σχέση με το αστικό περιβάλλον.
2: Και με το κλίμα, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Ή όπως οι Φοίνικες, ας πούμε, στην πλατεία Συντάγματος.
2: Αλλά
1: αν είχατε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε άμεσα μία μόνο παρέμβαση σε όλους τους δήμους της χώρας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Να κάνουν, να βρουν όλοι, κάθε δήμος, έναν μεγάλο κοινόχρηστο χώρο, χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο, και να τον απαλωτριώσουν, να τον αποκτήσουν και να τον αποδώσουν ελεύθερο, αναπλασμένο και προσβάσιμο σε όλους. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε.
1: Σαν χώρο αναψυχής.
0: Σαν χώρο αναψυχής. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει το πράσινο
2: ταμείο. Παραλίγο να το είχαμε αυτό. Παραλίγο, λέω.
0: Ξέρετε. Έγινε για να παίρνουμε τα λεφτά των αυθαιρέτων και να τα αποδίδουμε στην κοινωνία σε ανοιχτούς χώρους. Είμαστε για να γκρεμίζουμε και όχι για να χτίζουμε.
1: Λοιπόν, ποια έργα θεωρείτε ότι έχουν το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών?
0: Κοιτάξτε τώρα. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και αυτό που αφορά ειδικά το καλοκαίρι πάνω από το 70% των Ελλήνων είναι το θέμα της επάρκειας του νερού. Της επάρκειας του νερού για την άρδευση αλλά και για το πόσιμο νερό. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, το πιο στρατηγικό πράγμα στο οποίο μέχρι στιγμής εμπλεκόμαστε σε ένα βαθμό, δεν είμαστε οι βασικοί, βασικός εδώ

0: συντονιστεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι πολιτικές που υπάρχει αρμόδια για την Γενική Γραμματεία. Εμείς παρεμβαίνουμε μόνο συμπληρωματικά. Αλλά νομίζω αυτό είναι που απασχολεί ειδικά τα νησιά μας και τις περιοχές που έχουν αυξημένη τουριστική κίνηση.
1: Πιστεύετε ότι θα έχουμε πρόβλημα με το νερό φέτος?
0: Πιστεύω πως δεν θα έχουμε, γιατί είχαμε.
2: Πήραμε μια παράταση δύο χρόνων, νομίζω.
0: Ναι, και στο χρονικό όμως αυτό διάστημα γίνεται και δουλίτσα.
2: Ναι, σημαντικό
0: γίνεται
2: αυτό.
0: Προετοιμασία.
2: Ναι.
0: Γίνονται έργα, γίνονται προσπάθειες. Αλλά...
1: Και ας αλλάξει και η συνείδηση. Ας μην γεμίζουμε τις πισίνες.
0: Εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι. Ας μην κάνουμε σπατάλη, ας κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας που την αφήνουμε ένα τέταρτο και τρέχει.
0: Εδώ έχουμε περιοχές, δήμους που αναγκάζονται, δεν το κάνουν επειδή φταίνε, να αρδεύουν πάρκα, κήπους κλπ. Με πόσιμο νερό. Α, πιο απλό πράγμα. Δεν έχουμε καν ιδέα τι σημαίνει ανακύκλωση, τι σημαίνει βρώμικο νερό, τι σημαίνει κυκλική επαναχρησιμοποίηση του νερού. Όλα αυτά είναι πράγματα που ο οργανισμός μας τα τρέχει, τα δουλεύει, έχουμε γνώση, έχουμε πολύ καλούς ανθρώπους. Εγώ είμαι τυχερός, βρήκα και έφερα και κάποιους πολύ καλούς ανθρώπους με πολύ γνώση αυτών των θεμάτων που βοηθούν και εμένα. Που η αποστολή μου είναι να σκεφτώ στρατηγικά ή να δώσω κατευθύνσεις να πάρω αποφάσεις. Αλλά μηχανισμός λήψης αποφάσεων χωρίς να έχεις δεδομένα και σωστή ανάλυση τους και να είσαι ρεαλιστής δεν μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι τιμή μου, γιατί είμαι ακροατής.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, χωρίς περίεργα φαινόμενα και φωτιές και να πάει η τουριστική σεζόν πάρα πολύ ωραία.
0: Να πάνε όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα σας.
3: Dale, que sigue lo mismo, dale, vamos a ir.
4: Vamos, ataca, Chicho, vamos.

0: Λοιπόν, ήρθε πραγματικά ο πιο ωραίος δήμαρχος. Κουστούμάτος, σένιος, με τριμαρισμένο το μουσί.
1: Είπε σένιος, τρόπο θα πει σεξι.
0: Και σεξι. Γιατί είναι από την Κέρκυρα.
1: Είναι αυτό, παιδιά.
0: Και ήρθε χορεύοντας, τραγουδώντας.
1: Μας είπε για ροκές.
0: Είναι δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας. Ο κύριος Γιώργος Μαχημάρη.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εκεί είστε η Βόρη και η Νότη από πλευρά Δημαρχία. Έχετε τέτοια.
2: Και Βόρη και Νότη και Κεντρώη.
1: Συγγνώμη, έχει τρει. Είναι τρει δήμαρχοι.
0: Του τρώτε, είμαι σίγουρο.
2: Σόρπα.
0: Ε?
1: Α, ισόρροπα.
2: Ισόρροπα, ισόρροπα.
1: Υπάρχει συνεργασία πάντω. Τι να πείτε κι εσεί. Όχι, λέω μια χαρά.
2: Απαντάμε όπως πολύ, πολύ καλά είπατε με το τραγούδι.
0: Ναι, λέτε τραγούδια. Παίζετε ακορντεόν, είναι αλήθεια.
2: Οι 90% των Κερκυραίων τραγουδάνε, παίζουν κάποιο όργανο στη φιλαρμονική. Έχουμε 20 φιλαρμονικές.
0: Ναι.
2: Εμείς στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας έχουμε 3 φιλαρμονικές που ήταν και χθες και πιανίσανε στην Άττικα Γκρίν.
1: Τι ωραία.
2: Ένα πολύ μεγάλο γεγονός.
0: Ναι, τους ακούσαμε.
2: Και το βράδυ ήταν 80 άτομα οι χοροδίες μας.
0: Είπατε κανένα τραγούδι.
2: Ένα μέρος, βέβαια. Ό,τι θέλετε. Από την κυρία Γιώργιανα. Κάτω στον Πειραιά στο λιμάνι.
1: Όλες οι μπάντες αυτές παίζουν το Πάσχα και είναι το χαμός.
2: 20 φιλαρμονικές. Ιδιαίτερα την Κυριακή των Βαΐων που συμμετέχουν όλες οι φιλαρμονικές όλης της Κέρκυρας. Απαντάμε με τον πολιτισμό και με το περιβάλλον μας.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Η Κέρκυρα είναι.
2: Και με το χορό όταν χρειαστεί. Έχουμε παραδοσιακούς χορούς.
0: Αρκεί οι δήμαρχοι να μας χορεύουν στο ταψί. Τους άλλους χορούς λέμε ναι.
2: Εγώ χορεύω πάντα και χορεύω πρώτος ή τελευταίος.
0: Και οι άλλοι δήμαρχοι χορεύουν και τραγουδάνε.
2: Ο Κερκυραίος τραγουδάει πολύ ωραία, καλύτερα από μένα. Ο Νότιος και χορεύει και τραγουδάει.
0: Τι ανισότητες είναι αυτές. Εμείς ψηφίζουμε Βόρεια Κέρκυρα πάντως, τώρα που σας γνωρίσαμε.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας νησιώτικος δήμος όπως η Βόρεια Κέρκυρα?
2: Εμείς είχαμε σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια από το 18-19. Με τη διαχείριση απορριμμάτων ή μάλλον με τη μη διαχείριση απορριμμάτων. Ήταν 70.000 τόνοι σκουπίδια το χρόνο στους δρόμους.
1: Και με τουρίστες που έρχονται.
2: Είχαμε το συμπάθειο που λέμε εμείς και είχαμε ξεφτελιστεί. Πανελλήνια και παγκόσμια, γιατί είχαμε και 4 εκατομμύρια τουρίστες. Βγάζανε φωτογραφίες βλέποντας τα σκουπίδια. Και εμείς ρίχναμε.
0: Ναι, αλλά έχετε high class σκουπίδια. Έχετε κάτι βίλες, κάτι αυτά, τα διαφημίζω εγώ στα περιοδικά, κάτι... δεν υπάρχουν τα σπίτια της Κέρκυρας. Όχι. Τι αρχοντικά είναι αυτά.
2: Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κέρκυρα, όχι μόνο Έλληνες, είναι οι ζάπλουτοι του κόσμου. Οι μεγαλοφοπλιστές, οι μεγαλοβιομήχανοι, οι μεγαλοτραπεζίτες.
0: Βέβαια.
2: Όπως πρόσφατα η οικογένεια Ροτσάιλτ. Μεγαλύτεροι τραπεζίτες του κόσμου.
0: Ναι. Έχετε συναντήσει
2: έχουν
0: ποτέ.
2: Έχουν τις βίλες εκεί, ο πρόεδρος του Άγιαξ, ο Κορφέλεκ.
0: Να σας έχετε συναντήσει ποτέ.
2: Πολλές φορές, ναι.
0: Απλοί άνθρωποι.
2: Πολύ απλοί άνθρωποι. Και οικογένειές των, αλλά και πάνω απ' όλα σέβονται το περιβάλλον.
0: Ναι,
2: και δεν είναι πλεονέκτες να καταστρέψουν το περιβάλλον, να κάνουν μεγάλες βίλες κτλ. Ζουν απλά με κάτι γιότ με δύο αεροπλάνα πάνω, με δύο ελικόπτερα.
1: Και αυτό, ναι. αυτά μολύνουν το περιβάλλον, αυτό σας πείραξε εσάς.
2: Προσκαλούν.
0: Μία δημαρχέ.
1: Μόνο τα δικιά τους είναι μόλις στο περιβάλλον.
0: Θέλουμε ρουσφέτη, όλοι θέλουν ελικόπτερο. Ρουσφέτη από το δημαρχό.
2: Προσκαλούν όλους τους καλλιτέχνες και όλου του κόσμου, όλους τους πολιτικούς και τους έχουμε κοντά μας. Και είναι κάτι σημείο αναφοράς.
0: Θα μας κάνετε μια χάρη. Την επόμενη φορά που οι Rothschild θα σας καλέσουν, θέλω να δω αυτό το σπίτι από μέσα. Το βλέπω μόνο απ' έξω από τις φωτογραφίες.
2: Μόνο απ' έξω και από το λιμάνι που έχουν σχεδόν δικό τους το λιμάνι, με τα γιότ που έχουν κάθε χρόνο έχουν επισκέπτες πολλούς βαθύ πλούτους, άνθρωποι του κόσμου, του πολιτισμού.
0: Βασιλείς,
2: άρχοντες εκεί, αυτοκράτορες. Πάντα η βασιλική οικογένεια. Πάντα διακοπές. Είναι σημείο αναφοράς μας.
0: Και η Βρετανική βασιλική οικογένεια.
2: Και η οικογένεια.
1: Άρα τα σκουπίδια αυτά, όρα τα βασιλικά σκουπίδια.
2: Και τώρα τα
1: πώς τα τακτοποιήσατε.
2: Πληρώνουμε το πρώτο. Προχωρήσαμε πάρα πολύ καλά στην ανακύκλωση, στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Αλλά πληρώνουμε 4 εκατομμύρια το χρόνο μόνο εμείς. 16 εκατομμύρια όλη η Κέρκυρα το χρόνο, μεταφέροντάς τα Κόμη, Κοζάνη, Γιάννενα και Βόνιτσα. Πρόσθετα εκατομμύρια.
0: Άρα εσείς τι θα προτείνατε?
2: Ανακύκλωση.
0: Πού, στο νησί σας?
2: Όσο το περισσότερο ποσοστό ανακύκλωση, αυτό που κάνουμε στο Δήμο Βορειάς Κέρκυρας και για αυτό που αποδεχτήκαμε την πρόταση να μας τιμήσουν και την προσπάθεια που κάνουμε, ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω 20%, είναι μάλιστα από τα πρώτα ποσοστά όλη της Ελλάδας να κάνουμε 20% ποσοστό ανακύκλωσης. Και όχι μόνο είχαμε 4 ρεύματα ή με ένα μπλεκάδο, έχουμε 20 ρεύματα. Έχουμε 200 γονείς ανακύκλωσης, γιατί έχουμε 38 κοινότητες, 120 οικισμούς και σε κάθε χωριό, σε κάθε σχολείο, στον παιδικό σταθμό, στο ξενοδοχείο, έχουμε 7, 8, 9, μέχρι και 19 κάδους που διαφορετικά συγκεντρώνουμε τα απορρίμματα και έτσι μειώνουμε πάρα πολύ τον όγκο. Διαφορετικά θα είχαμε τεράστιο.
1: Πέρα από του κάβου και την ανακύκλωση μπορεί να κάνει ο πολίτη, το παιδί μου στο σπίτι του, έτσι, στο ξενοδοχεία που έρχονται. Ναι, ναι. Τι άλλο μπορεί να γίνει ω ανακύκλωση, τι άλλο μπορεί να γίνει που δεν το ξέρουμε ο απλό κόσμο, δεν το ξέρουμε.
2: Από παλιά, να λέμε και μέχρι και σήμερα τα σύγχρονα μέσα, μπορούμε να τα κυκλώσουμε τα πάντα. Εμείς κάνουμε πρώτα επαναχρησιμοποίηση.
1: Αυτό.
2: Ολοκληρωμένη διαδικασία και μάλιστα επειδή είναι παμπλουτική, παίρνουμε πολλά ρούχα, πολλά έπιπλα κτλ. Τα οποία είναι σχεδόν καινούργια και τα παίρνει ο κόσμος και τα χρησιμοποιεί.
0: Αχ, δίνουν οι Ροτσάλικ τα ρούχα τους.
2: Όλοι.
0: Να
2: μας
0: πείτε και εμάς όταν
2: ακόμα
0: δίνουν.
2: Και, με ετικέτες που ακόμα είναι καινούργια δεν έχουν φορεθεί.
1: Ένα ρουχαλάκι Ροτσάλικ το θέλω κι εγώ.
2: Γιατί όχι, ας το φέρουμε. Τραπέζια, καρέκλες, όλα τα πάντα.
1: Και τα έπιπλα τους.
2: Και τα έπιπλα τους, ναι. Κάθε ένα χρόνο.
1: Και κάνουν και το χέρι έτσι, τα έπιπλα.
2: Κάθε ένα χρόνο κάνουν ανακαινήσεις εκατομμυρίων. Δεν μένουν με τα ίδια έπιπλα. Σα
0: ειδοποιούν το Δήμο.
2: Όπου τα πήρουμε, τα παίρνουμε εκεί ως ανακύκλωση. Και
0: λοιπόν,
2: τα βάζουμε
0: στα σπίτια. Σα ειδοποιούν για να τα πάρετε ως ανακύκλωση.
2: Ναι, ναι. Δήμαρχε.
1: Σα δίνουμε τηλέφωνο, θα μα πάρετε να ανακυκλώσουμε εμεί. Εμεί ερχόμαστε εδώ, εθελοντές δεν θέλετε. Εθελοντικά να ανακυκλώσουμε τα έπιπλα του Ροτσάλικ.
2: Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου, ξεκίνησαμε μόνο πρώτα τις καθαριότητες και μετά τη σύνδευση. Τώρα σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου, αλλά και άλλες 300 οικογένειες, έχουν τα περισσότερα πράγματα εκεί, ρούχα και έπιπλα κτλ. Από την επαναχρησιμοποίηση. Παραχρησιμοποίηση, μείωση των όγκων και πολύ καλή δουλειά στα σχολεία, παντού, έτσι ο κόσμος να κάνει ανακύκλωση και μπορεί να την κάνει.
0: Λοιπόν,
2: επειδή
0: πρέπει να πάμε σε break, σας ευχαριστούμε,
1: πάρα πολύ.
0: Είσαστε γλυκύτατο.
2: Και εμένα τραγούδι.
1: Και
2: έρχεται με τον Ποντικονίση και τη Βλαχοπούλου.
1: Ναι.
0: Γεια σας, Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι για όλα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
14: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στα Χανιά διεξάγεται το συνέδριο του Power Game και του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή». Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμη οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Είμαι χαρούμενος που οργανώνουμε το συνέδριο εδώ, στη γενέτειρά μου, σε αυτό το υπέροχο κτίριο, είπε κατά την έναρξη των τοποθετήσεών του ο Πρωθυπουργός. Οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε. Έχει επιτευχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και Ηπειρωτικής Ελλάδας. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερο μεγάλο εγχείρημα, το νέο αεροδρόμιο. Χτίζουμε νέο αεροδρόμιο, ενώ μέχρι το 2028 θα έχει επιτευχθεί και ο νέος αυτοκινητόδρομος, σημείωσε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περί τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν θα μπορεί να υπαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώσει ενίκιο και να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περίοδου αυτής να επανακτήσει το σπίτι του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στοίχημα. Σε ό,τι αφορά στις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG, σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Με διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της Άλκο για τον flash.gr. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 23,5%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 12,8%, Πασόκ 10%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,4%, Ελληνική Λύση 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Το Μέρα 25 2,6% και η Φωνή Λογική στο 2,7%. 47χρονος επιχειρηματίας στον Βόλο εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να βρισκόταν σε κατάσταση έντονου στρες λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων στις οποίες δίνει η κόρη του. Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε 12χρονος μέσα σε σχολείο στην Κέρκυρα. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σε εξωτερικές ειδήσεις, με στιλιστικά αλλά και εξωτερικής εμφάνισης κριτήρια, απευθυνόταν στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπένσεντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Εσείς με τα γκρίζα μαλλιά, εσείς με το ροζ σακάκι, εσείς με τα γυαλιά, ήταν κατά κύριο λόγο οι προσφωνήσεις του στους δημοσιογράφους, αφού δεν ήξερε κανένα όνομα. Ο λόγος ήταν ότι ο Μπένσεντ αντικατέστησε την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας και δεν γνώρισε τους συντάκτες που καλύπτουν την κυβέρνηση. Στα αθλητικά, στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,37% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μάρια Λεμονιά, Έλληνα Καρμίχαλου από την Attica Green Expo 2026 στο ΤΑΕΚ Φοντό.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια.

0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5η Attica Green Expo 2026. Λοιπόν, κάθε φορά που πάω να πετάξω μπαταρίες, μου λέει η μαμά μου, παιδί μου, δεν τις πετάμε οπουδήποτε τις μπαταρίες. Υπάρχουν ειδικά σημεία που τις τοποθετούμε. Έχουμε μαζί μας τη Δώρα Γκαβού, υπεύθυνη δικτύου συνεργατών Αφής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κακά κορίτσια.
1: Άρα τι το αφής, γιατί ψαχνόμασταν. Το αφής είναι ανακύκλωση μπαταριών και
2: φορητών μπαταριών. Μάλιστα. Των μικρών μπαταριών που έχουμε όλοι στα σπίτια μας.
1: Και βλέπουμε διάφορες στήλες που υπάρχουν.
2: Ακριβώς.
1: Και στα σούπερ μάρκετ έχω δει εγώ.
2: 75.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στα σούπερ μάρκετ, στα σχολεία, σε επιχειρήσεις, τράπεζες, παντού. Το έχουμε κάνει εύκολο έτσι ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία ότι δεν έχω πού να πετάξω την μπαταρία μου, πού να ρίξω την μπαταρία μου.
0: Γιατί δεν πρέπει να πετάμε την μπαταρία οπουδήποτε, γιατί δεν πρέπει να την πετάμε ειδικά στο περιβάλλον.
2: Εννοείται, γιατί θα πάει, έχει βλαβερές ουσίες μέσα η μπαταρία, οι οποίες αν πάνε στο περιβάλλον, στο έδαφος.
0: Δηλητηριάζεται το έδαφος.
2: Και πάνε στην τροφική αλυσίδα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε όλα μετά. Τρώμε κρέας, τρώμε λαχανικά, θα είναι όλα
1: μολυσμένα. Αυτές όλες οι μπαταρίες, τι γίνονται μετά που ανακυκλώνονται εννοώ. Φτιάχνονται καινούριες μπαταρίες.
2: Μπορεί να φτιαχτούν και καινούρια μπαταρία μπορεί να γίνει. Μπορεί όμως να γίνει ένα ψαλίδι. Μπορεί να γίνει ακόμα και μέρος για σε ένα αεροπλάνο. Παίρνουν τα συστατικά της μπαταρίας.
0: Mm-hmm. Το μέταλλο δηλαδή.
2: Το μέταλλο, κάνουν διαχωρισμό. Και μετά από εκεί φτιάχνουν καινούργια πράγματα.
0: Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε αυτό στην Ελλάδα?
2: Το 2004, Μάρτιο του 2004 ξεκίνησε.
0: Άρα είμαστε περίπου 22 χρόνια, ε?
2: Το 2005 ξεκινήσαμε τοποθετήσεις κάδων και ξεκινήσαμε.
0: Καλά,
2: σιγά,
0: δεν πετούσε
2: σιγά
0: τότε κανένας, νομίζω, το 2004.
2: Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Πιστεύω ότι έχει
1: μεγαλώσει. Και ενημέρωση, φανταζόμαστε, έτσι.
2: Πάρα πολύ ενημέρωση, ειδικά με τα σχολεία. Θέλουμε με τα σχολεία να είμαστε μέσα. Είμαστε σχεδόν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Τρέχει για 5η συνεχή χρονιά η σχολική επιβράβευση που συμμετέχουν τα σχολεία και με μεγάλη χαρά και ειδικά σχολεία από την επαρχία, από μικρά νησιά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν ακούμε και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και επενδύουμε στη νέα γενιά να μάθει ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε. Η μπαταρία άλλωστε είναι εύκολο να ανακυκλωθεί. Είναι εύκολο, μπορείς να την κουβαλήσεις και παντού υπάρχει ένας κάδος σαφής που μπορείς να τη ρίξεις.
0: Βλέπετε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι πετάνε τις μπαταρίες τους στους ειδικούς κάδους, δηλαδή αυξάνονται οι μπαταρίες.
2: Αυξάνονται οι μπαταρίες.
0: Χρόνο με το χρόνο.
2: Αυξάνονται, έχουμε φτάσει και έχουμε συλλέξει το 48%. Έχουμε φτάσει. Που ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το 45%. Είμαστε στο 48%.
1: Α, κάπου.
2: Είδατε.
1: Κάτι κάναμε καλά.
2: Α, έτσι ακριβώς. Έχουμε μαζέψει από το 2004 πολλά εκατομμύρια μπαταρίες, τις οποίες αν τις βάλεις τη μία δίπλα στην άλλη, το λέμε στη σελίδα μας, μπορεί να καλύψει οδικώς την απόσταση από Αθήνα Μαδρίτη.
1: Τι λέτε τώρα?
2: Αμέ. Και σε τόνους οι μπαταρίες που έχουμε συλλέξει αντιστοιχούν με έναν πύργο του Άιφελ ή με τρία αγάλματα της Ελευθερίας.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που έχει πετύχει η Αφή?
2: Έχουμε τον ευρωπαϊκό στόχο. Ο ευρωπαϊκός στόχος ήταν να συγκεντρωθεί το 45% των μπαταριών. Τον έχουμε πετύχει, τον έχουμε υπερκαλύψει. Και συνεχίζουμε. Στόχος μας είναι όσο το δυνατόν να συλλέγουμε περισσότερες μπαταρίες.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα την μπαταρίες. Μπαταρίες που μπορεί να έχει ένα τρανζίστορ, μπαταρίες που μπορεί να έχουν κάποια ηχεία.
2: Τα τηλεκοντρόλ μας.
0: Α, τα τηλεκοντρόλ μας. Τις μπαταρίες του κινητού τηλεφώνου.
2: Τώρα δεν είναι αποσπόμενες, αλλά. Το κινητό είναι μια ηλεκτρική συσκευή. Μπορούμε να την πάρουμε.
0: Τα παλιά είχαν.
2: Τα παλιά βεβαίως. Αυτό μπορούμε. Οποιαδήποτε μπαταρία μπορεί.
0: Η μπαταρία αυτοκινήτου.
2: Η μπαταρία αυτοκινήτου είναι σε άλλο σύστημα, όχι στην Αφής.
1: Αλλά
2: είναι
1: λόγω μεγέθους. Δεν χωράει.
2: Ανακυκλώνεται.
1: Γιατί κάθε δεν είναι κάτι κάθετη.
2: Ναι.
1: Δεν χωράει μια μπαταρία αυτοκινήτου.
2: Είναι για τις φορητές.
1: Για τις φορητές.
2: Οποιαδήποτε μπαταρία που το βάρος της φτάνει μέχρι 5 κιλά το τεμάχιο. Από εκεί και πέρα είναι άλλα συστήματα. Είναι η κόμπατ, είναι η ριμπάτερη που συλλέγουν και ανακυκλώνουν τις πιο βαριές μπαταρίες.
0: Μάλιστα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Οι χαλασμένοι φορτιστές και όλα αυτά, δεν ξέρω τώρα να σας
2: αφορά. Είναι ανακύκλωση συσκευών.
1: Είναι
2: αυτά.
1: Συσκευών αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Και μιλάω για το φορτιστή μόνο.
2: Ακριβώς. Όπως επίσης το κινητό μας που έχει μέσα ενσωματωμένη την μπαταρία στην ανακύκλωση συσκευών και μετά εμείς συνεργαζόμαστε. όλα τα.
1: Και κάνετε το διαχωρισμό, αν χρειαστεί.
2: Ακριβώς γίνεται ο διαχωρισμός και η συσκευή, ανακυκλώνει τη συσκευή, η αφής ανακυκλώνει την μπαταρία.
0: Οι νέες γενιές πόσο είναι ευαισθητοποιημένες σε αυτό? Δηλαδή, έχετε δει μικρά παιδάκια?
2: Πάρα πολύ.
0: Γιατί με τα σκουπίδια στο σπίτι έχουν αρχίσει πλέον και εξοικειώνονται.
2: Πάρα πολύ, γιατί είμαστε από το 4, από το 5, έχουμε αρχίσει, είναι μια γενιά, είναι γύρω στα 21 χρόνια που έχουμε παρουσία. Έχουμε μεγαλώσει κάποια γενιά και επενδύουμε πολύ στα σχολεία. Οπότε τα παιδιά συμμετέχουν.
1: Πολύ σημαντικό. Και οι γονείς, φαντάζομαι.
2: Και οι γονείς,
1: πλέον...
2: θα πάει το παιδί, θα του πάρει ένα κουτάκι στο σπίτι, μπαμά, αυτό, θα πρέπει να ρίξουμε τις μπαταρίες μας εδώ. Θα πάμε να τις ρίξουμε στον κάδο της αφής.
0: Άρα, έχουμε ένα σακουλάκι, ένα κουτάκι που βάζουμε μέσα τις μπαταρίες και μια φορά το μήνα, κάθε 15 μέρες, πηγαίνουμε.
2: Πηγαίνουμε τις μπαταρίες μας στο σούπερ μάρκετ. Όλοι πάμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχει σούπερ μάρκετ.
0: Σε όλα τα σούπερ μάρκετ έχει.
2: Σε όλα.
1: Έχει.
0: Και οι αλκαλικές μπαταρίες.
2: Όλες οι μπαταρίες. Από και αυτές ξεκινήσαμε. Οι λιθίου προέκυψαν αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα πλέον πιο πολλές είναι οι μπαταρίες λιθίου.
0: Ποιο είναι το πιο συμπαθητικό περιστατικό που σας έχει τύχει?
2: Το πιο συμπαθητικό περιστατικό. Είχε πάει ο συλλέκτης μας, ένας συλλέκτης μας, μου λέει θα πάμε στα ψαρά. Του λέω...
1: Ο συλλέκτης είναι αυτός ο οποίος ανοίγει τον κάδο και παίρνει όλα.
2: Ακριβώς, ο οδηγός μας, ο συλλέκτης μας. Μου λέει θα πάμε στα ψαρά. Του λέω, βλέπω από το σύστημά μας ότι υπάρχει ένας κάδος της αφής στα ψαρά. Θέλω να πας, να δεις τι γίνεται. Πήγε και τον βρήκε γεμάτο. Οι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι περάσανε από την αφής, από τα ψαρά, για να παραλάβουν τις μπαταρίες.
1: Οι τουρίστες, επειδή λέτε ότι υπάρχει παντού... Έχουν αυτή την, το κάνουν.
2: Ναι, το
1: εδώ,
2: κάνουν.
1: Ως τουρίστες, λέω, στη χώρα του σίγουρα το κάνουν.
2: Το ζητάνε. Έχουμε συνεργασία με ξενοδοχεία που μας λένε θέλουμε κάδο, γιατί οι τουρίστες μας ζητάνε.
1: Πολύ
2: που να ανακυκλώσουν τις μπαταρίες
1: τους. Πολύ σημαντικό.
0: Τα ξενοδοχεία έχουν κάδους.
2: Βεβαίως. Σας λέω, είμαστε σε 75.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Και τα ξενοδοχεία του κέντρου.
2: Και τα ξενοδοχεία του κέντρου. Μπορεί να μην τον δείτε στην
0: είσοδο. Γιατί δεν...
2: Συνήθως αυτά υπάρχουν στις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί βγάζουν μπαταρίες από τα τηλεκοντρόλ. Mm-hmm. Και υπάρχει πάντα. Παντού υπάρχει ένας κάδος σαφής.
1: Και αν δεν τον βλέπει, κάποιος ρωτάει, είναι παιδιά που έχει ένα κάδο. Αφού πάντα έχει δίπλα του κάποιον ένα κάδο.
0: Όταν αλλάζουμε την μπαταρία του ρολογιού μας, που είναι αυτές οι μικρές οι μπαταρίτσες, και αυτές είναι για εσάς.
2: Βεβαίως. Τις κρατάμε, την αφήνετε στο κατάστημα και θα την παραλάβει ο οδηγός της σαφής.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, πού σας βρίσκει κάποιος?
2: www.afis.gr. Είναι όλα μέσα εκεί, με πολλές πληροφορίες, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους, όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι ως τις 5. Πάμε σε ένα σύντομο break και σε λίγα λεπτά από το γήπεδο του Tech Vodo, 5η Attica Green Expo 2026.
3: Η ώρα είναι 4:15. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου. Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
16: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Πέμπτη Άττικα Green Expo 2026, μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Γιάννη Νικλίτσα, Γενικό Διευθυντή του Φορέα Εκπαίδευσης Διαβίου Μάθησης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Πολύ καλά.
1: Και κάτι άλλο θέλατε να προσθέσετε. Τι άλλο θέλατε να προσθέσετε.
2: Πολύ καλά τα είπατε λοιπόν. Ναι. Είμαστε ένας φορέας εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης και παράλληλα ένας φορέας υποστήριξης φορέων γενικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, 20.
0: Μαθαίνουμε οι Έλληνες.
2: Οι Έλληνες, λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Εκπαιδευόμαστε.
2: Κοιτάξτε, θα σας δώσω κάποια στοιχεία που τυχόν μπορεί να μην τα πιστεύουμε όσοι δεν ασχολούμαστε με εκπαίδευση. Πολλοί λέμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα στελέχη του δημοσίου δεν επιθυμούν να εκπαιδεύονται. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι εντελώς διαφορετική.
1: Γιατί αφορά μόνο στελέχη του δημοσίου, του διαβίου μάθηση, όχι.
2: Όχι, καθόλου, καθόλου. Ξεκινάω από την διαβίου μάθηση σε ένα τομέα που εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας αρνητισμός.
0: Ναι,
2: και συνήθως στην κοινωνία πιστεύουμε ότι το δημόσιο είναι αυτό που δεν θέλει να εκπαιδευτεί. Ο ιδιωτικός τομέας εκπαιδεύεται, αυτή είναι η άποψη που έχουμε στην κοινωνία, και πως το δημόσιο δεν εκπαιδεύεται. Πράγματι, ο ιδιωτικός τομέας εκπαιδεύεται, πράγματι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μια κουλτούρα που υποχρεούται να εκπαιδευτεί ο ιδιωτικός τομέας.
1: Δεν επαναπαύεται
2: ο ιδιωτικός τομέας, αλλά ξεκίνησα μιλώντας για τους φορείς γενικής κυβέρνησης και το δημόσιο τομέα, γιατί εκεί υπήρχε η άποψη στην κοινωνία ότι δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τα τελευταία 20 χρόνια και μετά και πριν το μνημόνιο υπήρξαν τέτοιες μεγάλες αλλαγές, ειδικά στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, που ήταν μονόδρομος η εκπαίδευση. Εμείς βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διάθεση των στελεχών πλέον να θέλουν να αποκτήσουν δεξιότητες. Έφυγε η γενιά των παλιών στελεχών, έφυγε η γενιά εκείνη του 80 που είχε μία άλλη άποψη για τα πράγματα. Πλέον το ανθρώπινο δυναμικό, το σύγχρονο ανθρώπινο δυναμικό, οι σημερινοί σαραντάριδες, ακόμα και πενηντάριδες, φυσικά και τριαντάριδες, πιστεύουν στη διαβίου μάθηση. Δεν έχουν και άλλη επιλογή εδώ που τα λέμε. Γιατί τρέχουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις που εάν δεν τις ακολουθήσεις, και ο μόνος τρόπος για να τις ακολουθήσεις είναι να εκπαιδευτείς, είναι να αποκτήσεις δεξιότητες, γνώσεις. Θα μείνεις πίσω.
0: Πώς μπορεί κάποιος να συνεχίσει να εκπαιδεύεται ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα, πώς μαθαίνει τα προγράμματα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία έρχονται μέσα από την ΔΥΠΑ, από τον γνωστό ΟΑΕΔ, και ειδικά τα τελευταία χρόνια τρέχει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, τα voucher,
1: ναι.
2: Τα οποία τα τελευταία χρόνια τρέχουν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για πράσινες δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες. Έχουμε μείνει πίσω σε θέματα πράσινων δεξιοτήτων, αλλά και ψηφιακών δεξιοτήτων. Είτε λοιπόν από τα προγράμματα που υπάρχουν από τον ΔΥΠΑ, είτε από τους ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης όπως είμαστε εμείς, που τους προτείνουμε στην ουσία. Στην ουσία τι κάνουμε? Στην ουσία εμείς είμαστε οι φορείς κατάρτισης, οι φορείς εκείνοι που τους παρακινούμε από τη μία μεριά, και από την άλλη τους έχουμε έτοιμα. Τους προτείνουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε σχεδιάσει προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτά για να αποκτήσουν τις δεξιότητες. Άρα λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας, οι φορείς κατάρτισης σαν και εμάς, τους παρακινούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά. Απ' την άλλη όμως έχουν και οι ίδιες εταιρείες τμήματα HR, τα οποία τμήματα HR τους καθοδηγούν, τους υποχρεώνουν να παρακολουθήσουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο που θα θέλαμε να είμαστε όσον αφορά την κουλτούρα που έχουμε σαν λαός.
1: Αν ενδιαφέρονται για να μάθουν. Πάντως όταν βγαίνει βάουτσερ, πέφτουν τα συστήματα, έτσι.
2: Τα λέτε τώρα, ξέρω.
1: Τα λέω όπως είναι και
2: καταλαβαίνω.
1: Και φαντάζομαι, να μου μας πείτε κι εσείς αν είναι έτσι, ότι πολλοί, επειδή είναι 700 ευρώ τη μία φορά, 300 την άλλη, και δεν ξέρω πώς ακόμα, όπως προλάβει τον κύριο είδε, μετά μπαίνουν, έχουν ένα βίντεο να παίζει και παίρνουν τα χρήματα. Υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχουν τεστ για να δεις ότι άλλος παρακολούθησε αφού πήρε τα χρήματα αυτά.
2: Θα σας πω. Εμείς είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας κατάρτισης, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Οι προθέσεις της ΔΥΠΑ και της κάθε ΔΥΠΑ είναι καλές. Να πάει ο κόσμος να εκπαιδευτεί.
1: Είναι σίγουρο, ναι.
2: Να πάει ο κόσμος να παρακολουθήσει κάποια προγράμματα. Και δεν είναι κακό να πληρωθούν για την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Ίσως εκεί που υστερούμε είναι πως όταν ακούμε ότι. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Όταν ακούμε ότι ένα πρόγραμμα θα μας δώσει χρήματα, αντί να πληρώσουμε για να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα, τότε σε αυτό το πρόγραμμα ίσως υπηρεσχεί η σκέψη να πάμε να πάρουμε τα χρήματα και όχι τόσο να πάρουμε την ανάγκη τη μαθησιακή ανάγκη που μας δίνει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων όμως στον ιδιωτικό τομέα είναι προγράμματα τα οποία πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Σε εμάς έρχονται πάρα πολλές επιχειρήσεις να κάνουμε καταρχήν δύο πράγματα. Πρώτα την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών, να μπούμε δηλαδή μέσα σε μια επιχείρηση και μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης και πάνω στις ανάγκες να χτίσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκεί συνήθως θα σας έλεγα ότι αυτή η λογική δεν έρχεται από τις οικογενειακές επιχειρήσεις, έρχεται από τις πολυεθνικές που έχουν μια άλλη
1: κουλτούρα και
2: νοοτροπία, μια άλλη κουλτούρα. Δεν θέλουν να ξοδεύουν ανθρώπινους πόρους σε μαθησιακά προγράμματα που δεν τα έχουν απαραίτητα πολύ μεγάλη ανάγκη. Προτιμούν να διερευνήσουμε πρώτα ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, να κάνουμε τις συνεντεύξεις που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε σχεδιασμένα προγράμματα πάνω στις πραγματικές τους ανάγκες.
0: Έχετε δει ανθρώπους να εξελίσσουν ζωή τους και να έχουν επαγγελματική άνοδο χάρη σε αυτά τα προγράμματα?
2: Ναι. Θα σας έλεγα, κοιτάξτε, μιλάμε για μια συνεχή διαδικασία. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι έχει εξελιχθεί αν συμμετέχει σε μια μαθησιακή διαδικασία ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ακόμα και αν δύο χρόνια αποκτήσεις σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες, αν τα επόμενα δύο χρόνια δεν συνεχίσει να το κάνεις αυτό, σε έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα. Το κακό με τα σημερινά στελέχη σε σχέση με τα προηγούμενα στελέχη είναι το εξής. Ενώ τα προηγούμενα στελέχη αποκτούσαν γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες γνώσεις και δεξιότητες επαγγελματικά τους επιτρέπαν να εργάζονται για τα επόμενα 10-20 χρόνια, γιατί τα πράγματα δεν άλλαξαν.
1: Κυρίως ήταν πολύ πιο αργά.
2: Πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Έτσι. Η τεχνολογία δεν είχε επιστρέψει στη ζωή μας. Τα σημερινά στελέχη είναι καταδικασμένα, το λέω με την καλή έννοια της λέξης, χωρέστε με. Είναι καταδικασμένα να μην σταματήσουν την διαδικασία της μάθησης.
0: Και θα γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
2: Είναι αλήθεια όμως αυτό που με ρωτήσατε, ότι χρειάζεται συνδυασμός μαθησιακών στόχων. Είναι άλλο τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σου καλύπτουν μια άμεση ανάγκη. Είναι άλλο τα προγράμματα εκείνα που συμμετέχεις και είναι τα μεταπτυχιακά προγράμματα που σου δίνουν μια μεγαλύτερη ευρύτητα γνώσης. Βλέπω πλέον στελέχη ιδιωτικών εταιριών 40-50 χρόνια να πάνε να κάνουν μεταπτυχιακά προγράμματα. Δεν το κάνουν γιατί κερδίζουν κάποια περισσότερα χρήματα μετά την λήξη του. Είναι γιατί είναι τόσο πολλές οι ανάγκες που τους ξεπερνάει. Πρέπει να τους ξεπερνάει στο αν πρέπει να συμμετέχω ή όχι στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τους ξεπερνάει. Η καθημερινότητα τους ζητάει τόσα πολλά πράγματα να κάνουν που τρέχουν από πίσω και νιώθουν ότι στερούν. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε κακό δρόμο όσον αφορά το αν εκπαιδεύονται ή δεν εκπαιδεύονται στελέχη. Σίγουρα αργήσαμε. Όμως θα έπρεπε πριν από 30-40 χρόνια να έχει προχωρήσει η κουλτούρα μας σε θέματα διαβίου μάθησης. Το κακό είναι ότι σήμερα τρέχουμε πίσω από εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά οι εξελίξεις είναι αυτές που μας έχουν βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν δεν το επιβάλλανε εξελίξεις πριν 30-40 χρόνια, δεν το κάναμε.
1: Ακριβώς, από μόνοι μας. Πρέπει να έχουμε.
2: Δεν το κάναμε. Τώρα όμως το κάνουμε. Και επειδή κάνουμε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, πολλοί πιστεύουν, και το επαναλαμβάνω αυτό που το είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι ο υπάλληλος στο δημόσιο τομέα δεν θέλει να εκπαιδευτεί. Είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα αυτό. Έχουν πολύ μεγάλη διάθεση να μάθουν. Είναι μια άλλη γενιά υπαλλήλων αυτή που είναι σήμερα στο δημόσιο τομέα. Είναι μια γενιά υπαλλήλων που είναι όλοι με προγράμματα σπουδών, έχουν μεταπτυχιακά. Είναι μια γενιά που έχει γνωρίσει τη μάθηση. Δεν βλέπουμε πλέον ανθρώπους στο δημόσιο όπως πριν από 30-40 χρόνια που είχαν τελειώσει ένα δημοτικό, ένα γυμνάσιο. Γίνεται σοβαρή δουλειά, θα έλεγα, επίσης και από την πλευρά της πολιτείας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δηλαδή, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Φέτος, κάποια στοιχεία που διάβασα είναι πως εκπαίδευσε 100.000 στελέχη σε ψηφιακές και διάφορες άλλες δεξιότητες. Άρα, λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, δεν θα μπορούσε να μην γίνεται αυτή η προσπάθεια. Θα είχαμε μείνει τρομακτικά πίσω. Σήμερα τρέχουμε να κατανοήσουμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πού μας βοηθάει, πού θα μας κάνει περισσότερο παραγωγικούς, τρέχουμε να κατανοήσουμε αυτή την ανάγκη. Σε καλό δρόμο πιστεύουμε ότι είμαστε. Δεν θέλω να τα βρίσκω όλα στον τόπο μου αρνητικά.
1: Ναι.
2: Και πως σε αυτόν τον τόπο δεν γίνεται τίποτα.
0: Λοιπόν, να πούμε πού μπορεί κάποιος να μπει και να ενημερωθεί κατά καιρούς για τα προγράμματα.
2: Για τα προγράμματα, λοιπόν, αν πρέπει να ενημερωθεί κάποιος για τα δικά μας προγράμματα, για τα προγράμματα της Forum, θα πρέπει να μπει στο forum, στο www.forum.gr, να εκπαιδευτεί για όλα τα εκπαιδευτικά, να δει όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, εμείς εκτός από εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ και 25 χρόνια παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης στο δημόσιο τομέα. Στην ουσία τους καθοδηγούμε για το management που πρέπει να εφαρμόσουν και για μια σειρά από επιχειρησιακά σχέδια που έχουν την ανάγκη του συμβούλου, να το πω έτσι, και δεν είναι κακό που το δημόσιο μιλάει με ειδικούς, μιλάει με τον ιδιωτικό τομέα. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό. Ας μην το βλέπουμε αρνητικό όπως συχνά γίνεται μια τέτοια συζήτηση.
1: Είναι καλή σύμπραξη.
2: Τι δουλειά
1: είναι
2: έχει ο δημόσιος τομέας με τον ιδιωτικό τομέα? Φυσικά και έχει δουλειά. Είμαστε το ίδιο αποτέλεσμα πάμε να παράξουμε. Πάμε να παράξουμε ένα αποτέλεσμα για την κοινωνία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχόμαστε όλο και περισσότερος κόσμος να παρακολουθεί αυτά τα προγράμματα και όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για ουσία.
2: Εγώ εύχομαι να σας ακούνε όλο και περισσότεροι. Είμαι θαυμαστής σας. Παρακολουθώ χρόνια το ραδιόφωνο. Κάνετε μια καταπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια.
0: Κάνουμε και εμείς διαβίου μάθηση.
2: Είμαστε στο ίδιο μοτίβο. Ενημέρωση εσείς, ενημέρωση και εμείς.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Λίγο εναλλακτική εμείς. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια σας.

0: Εμείς η αλήθεια είναι ότι αυτό το Δήμο περιμέναμε.
1: Με μεγάλη μου ευχαρίστηση.
0: Σας στρώνουμε τα κόκκινα χαλιά.
1: Και να ικανοποιήσω τις προσδοκίες που
0: είχατε.
1: Βέβαια. Γιατί...
0: Λοιπόν, έχουμε συνάντηση. Τον απόλυτο δήμαρχο.
1: Καλώς ήρθες.
0: Αγίας Βαρβάρα, σαν τα Μπάρμπαρα το λέμε εμείς. Το έχουμε κάνει λίγο πιο international.
1: Είναι αγάπη που μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να τη σηκώσουν, να ξέρετε. Γιατί μου γεννά υποχρεώσεις, αμοιβές.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λάμπρος Μίχος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να πω ότι είναι τσαχπίνης ο δήμαρχος, γιατί τον είδα ότι λίγο στο ρυθμό του τραγουδιού
1: που έπαιζε. Τέτοια καταπληκτική μουσική που βάζει εδώ.
2: Βέβαια.
1: Σαν τέλεια.
2: Λοιπόν, εμείς
0: χαιρόμαστε που σας αρέσει.
1: Γι' αυτό
0: την
1: έχουμε τη μουσική, για να κινητοποιούμε τους ανθρώπους.
0: Έτσι πρέπει.
1: Θετικά.
0: Κάνετε εκεί πέρα συναυλίες στο Δήμο σας. Κάνετε ωραία happenings.
1: Πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας μπορεί να είναι ο πρώτος Δήμος σε πολιτιστικά προϊόντα, αγαθά και δομές. Έχουμε καταρχάς ανώτερη σχολή θεάτρου. Έχουμε οδείο που έχει και στούντιο εγγραφής. Έχουμε μέχρι και μεταπτυχιακό τμήμα όπερας. Ορχήστρα σαξοφώνων, λαϊκή ορχήστρα.
0: Δεν τα πιστεύουμε καλά όλα αυτά. Είναι δυνατόν.
1: Μπορείτε να μπείτε μέσα να τα δείτε.
0: Μπράβο σας, Δήμαρχε. Μπράβο. Έρχεται ο κόσμος, παρακολουθεί, γράφεται.
1: Έρχεται, λέει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τεράστια συμμετοχή.
2: Και
1: το κάνουμε χρόνια.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Και νέα παιδιά.
1: Και
2: έτσι.
1: Νέα παιδιά και μεγάλοι άνθρωποι, ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα σήμερα για τον αστικό Δήμο της Δυτικής Αθήνας?
1: Κοιτάξτε, η Δυτική Αθήνα γενικώς και η Δυτική Αττική βιώνουν ένα ιδιότυπο περιβαλλοντικό apartheid. Τώρα, ό,τι και να λέμε.
2: Έτσι είναι.
1: Πρέπει να γίνουν μεγάλες κατανομές, άνισες κατανομές, για να υπάρχει εξίσωση των δυτικών περιοχών με τις άλλες περιοχές. Αυτό το κομμάτι πίσω από το, μετά το ποτάμι το λέμε πίσω αυλή της Αττικής, έτσι ήταν πάντα. Διαλυτήρια, χαλιβουργία, διελιστήρια, χωματερές, όλα από εκεί.
0: Έχετε να διαχειριστείτε πολύ δύσκολα πράγματα πάντα.
1: Λέω γενικώς, εδώ τώρα έγινε καυγάς, διότι μυρίζει, λέει, η νότια περιοχή της Αθήνας. Ξέρετε πόσα χρόνια μυρίζουν εκεί από τα διελιστήρια. Οι άνθρωποι των Μεγάρων, της Μάντρας, της Ελευσίνας, δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
0: Χρόνια τι ήταν τελικά, μάθαμε, τι ήταν.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο για την ποιότητα των ελέγχων των κρατικών. Κάποιοι είπαν ότι από την ύλη που βρίσκεται στο Πυθμένα, από τα τόσο
2: σίγουρη απάντηση δεν πήραμε πάντως. Σίγουρη απάντηση.
1: Κάποιος
2: δηλαδή...
1: είπε ότι μπορεί να είναι προάγγελος μιας σεισμικής δραστηριότητας.
2: Ακούσαμε πολλά μπορεί, πολλά.
1: Γιατί δεν το ακούσατε?
0: Ναι,
1: γιατί
0: το ακούσαμε.
1: Από τα βάθη της θάλασσας.
0: Δηλαδή φοβάμαι να το συνειδητοποιήσω αυτό.
1: Ο κύριος Βουρλιώτης μας βλέπει απ' έξω από την Τζαμαρία, είναι δημοτικός μου σύμβουλος.
2: Ναι.
1: Ο going through. Και δημοτικός μου σύμβουλος είναι και ο Δημήτρης ο Κούκουτας, πρέπει να σας πω. Το παιδί που βιώνει μια τεράστια περιπέτεια.
0: Έχει βελτιωθεί καθόλου?
1: Νομίζω.
0: Όχι. Δύσκολα, ναι. Αυτό το παιδί λοιπόν έχει πάρα πολύ ωραία φρούτα.
1: Ο συνεργάτης του. Αλλά τα τάχει ο συνεργάτης, ο ισορροπιστής.
0: Πού και πού νομίζω ότι πηγαίνει και κάνουν κάποια συναυλία.
1: Του κάνει παρέα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό έτσι το παιδί ο συνεργάτης του, έχουν ας πούμε συναυλία με 5.000 άτομα που είχαν προχθές το δίστομο στη Λαμία, δεν ξέρω πού. Φεύγει αυτός χαράματα από τη δουλειά που πούλαγε.
0: Και χαράματα, πάει για συναυλία.
1: Από, χαράματα από τη συναυλία και πάει να πουλήσει φρούτα.
0: Μπράβο
1: στη λαϊκή.
0: Τους. Μπράβο τους πάντως.
1: Και αυτός ο Νίκος είναι ο Βουρλιώτης.
0: Δήμαρχε.
1: Είναι αγωνιστής κι αυτός.
0: Αισθάνεστε το ρατσισμό καμιά φορά για το Δήμο σας? Ότι κάπως λίγο...
1: Αν αισθάνομαι ότι κουβαλάει ο Δήμος με ένα στίγμα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι περήφανος γιατί πρέπει να σου πω, έχω πάει 3 φορές στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για να πω πώς καταφέραμε να γίνει αυτή η κοινωνική ένταξη των τσιγκάνων εκεί. Εμείς κάθε χρόνο βραβεύουμε πάνω από 20-30 παιδιά, πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Ο πρώτος μου αντιδήμαρχος, ο αναπληρωτής δημάρχου, είναι γιατρός, πνευμονολόγος, τσιγκάνος εννοώ, και έχει 4 παιδιά που σπουδάζουν για τα 4 γιατροί. Αλλά δεν δείχνει αυτά η πολιτεία. Δεν δείχνει τις καλές εκδοχές αυτό.
2: Δεν είναι όμως μία μειοψηφία αυτή που έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν. Δυστυχώς.
1: Κοιτάξτε, είναι.
2: Δεν είναι δηλαδή μεγάλη. Είναι ισχυρή μειοψηφία.
1: Οι συνθήκες, δηλαδή σε εμάς στην Αγία Βαρβάρα, θα μου πείτε είναι και ένα φύλλο, γιατί είναι 8 φύλλα περίπου τσιγκάνικοι. Τσιγκάνικες φυλές είναι περίπου 8, κάπως εκεί τις κατατάσσουν. Είναι ένα φύλλο που ζούσε στα παράλια της Μικράς Ασίας και στα νησιά, που ήρθε στην Αγία Βαρβάρα για πρώτη φορά το 1939, όταν, γιατί μέναν στα Πετράλωνα και όταν επεκτάθηκε ο σιδηρόδρομος, φύγανε από εκεί. Ήταν αστικοποιημένος πληθυσμός. Αλλά έγιναν και πολιτικές ένταξεις συστηματικές, πρέπει να σας πω. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή δεν τους κυνηγάει η αστυνομία και να θέλουμε να έχουμε συνεργασία για να γίνει ένταξη κοινωνική. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να τους αγκαλιάσεις, να τους βάλεις στις σχολές γονείων, γονέων όταν πάνε τα παιδιά τους εκεί να πιασία, για να γίνει ένταξη κοινωνική. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να τους αγκαλιάσεις, να τους βάλεις στις σχολές γονείων, γονέων όταν πάνε.

0: Αυτός όμως ο καθηγητής γενετικής, αν θα ταξιδέψει, θα μπει στο καράβι από την Αθήνα να πάει στην Τίνο, δεν θα πει σε κανένα ότι είναι τσιγκάνος, γιατί θα πούν «Α, τσιγκάνος είναι». Ας το τελευταίο. Εμείς τον παράγουμε αυτόν. Μάλιστα. Αλλά είπα, το πιο ρατσιστικό, ο πιο ρατσιστικός πομπός, δεν μιλάω για την κοινωνία γιατί είναι διαφορετικό. Είναι η πολιτεία ίδια. Όταν δείχνει κάποιον και λέει «Αυτός είναι Ρωμά». Και έτσι στιγματίζονται όλοι οι Ρωμά. Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Και το Ρωμά είναι ρατσιστικό, διότι οι Έλληνες τσιγκάνοι αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες τσιγκάνοι.
1: Ναι, η λέξη τσιγκάνος και Αιγύπτος δεν απαγορεύεται να προφέρεται.
0: Είναι περίπου έτσι, γιατί, και αυτό έχει
1: γιατί
0: μια...
1: προφέρεται με άσχημο τρόπο γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
1: Λοιπόν, εμείς από Αγία Βαρβάρα ξέρουμε.
2: Τα υπέροχα μαγαζιά.
1: Τα υπέροχα αυτά μαγαζιά. Βέβαια. Παιδιά, αυτό είναι εμπειρία, είναι εμπειρία ζωής.
2: Μετά θα μας πείτε που αξίζει να πάμε, έτσι.
0: Ναι, θα με πάρετε να σας πω, ναι. Γιατί...
1: Είναι εμπειρία ζωής αυτό, έτσι.
0: Μην αισθάνεστε ότι...
1: Να πούμε στον κόσμο, συγγνώμη, ότι λέμε για ένα τεράστιο... Πώς λέγεται αυτός ο δρόμος, αλήθεια.
0: Η Ελευθερία Βενιζέλου.
1: Η Ελευθερία Βενιζέλου, που είναι όλ μαγαζιά με...
0: Είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, που ξέρουν πολύ καλά το εμπόριο.
1: Φοβερές τιμές, εξαιρετικές τιμές.
0: Και δεν είναι αυτά, πώς τα λένε...
1: Και πολυτελή μαγαζιά.
0: Μαϊμού.
1: Πολυτελή στη μέρα μαγαζιά.
2: Είναι original μαϊμού, δήμαρχε τώρα.
0: Κοιτάξτε, παραγγέλνει τώρα μια μεγάλη εταιρεία, μην λέμε ονόματα, να τις κατασκευάσει 500 τζάκετς, ας πούμε, 500.000 τζάκετς στη Σιγκαπούρη.
1: Ναι.
0: Λέμε υποθετικά όλα. Εκείνος αντί να κατασκευάσει 500.000, κατασκευάζει ένα εκατομμύριο.
2: Και τα βγάζει παρά υπόλοιο.
0: Και με την ίδια φίρμα τα υπόλοιπα 500.000, υποθέτω, για
2: παράλληλη οικονομία.
0: Κάποιοι. Οπότε θα αγοράσετε ένα τέτοιο σε πολύ φθηνότερες
1: τιμές.
0: Για να μην πούμε τα καλά μαγαζιά που πάνε και ψωνίζουν κάτι, μάρκες. Δεν τα αγοράζουν από εκεί, από εμάς κοντά, που παίρνετε κι εσείς.
2: Άρα υπάρχει έντονη οικονομία στη
0: Βέβαια, εκεί είναι άνθρωποι, εκεί έχουν τιμολόγια, έχουν...
1: Και ωραία, μα πολυτελείς
0: τη μέρα. Φορολογούνται, είναι...
1: Πολυτελώς τη μέρα μαγαζιά, ωραία μαγαζιά.
0: Είναι ευπρόσωποι, είναι καλοδεχτικοί, ναι. Θα το έχετε δει αφού το λέτε.
2: Να σας πω με τα σκουπίδια και τα λοιπά, τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Σε Αγία Βαρβάρα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, εμείς κάνουμε μια πολύ καλή διαχείριση. Ελάτε μια βόλτα. Καταρχάς έχουμε δύο σταθμούς μετρό. Θα πάρετε τη γραμμή 3 από την Ομόνοια και θα σταματήσετε ακριβώς έξω από το Δημαρχείο μου.
2: Μάλιστα. Τα μαγαζιά σε τι απόσταση είναι από το Δημαρχείο, να ξέρουμε δηλαδή.
0: Ακριβώς απέναντι από εκεί που θα βγείτε, αρχίζουν τα μαγαζιά.
2: Θα έρθουμε τότε, Δημαρχείο.
0: Θα σας κάνω και το τραπέζι και ένα μεσημέρι σε πολύ ωραία μαγαζιά. Θα πάρετε όμως και τον Ιχολύπτη.
1: Εννοείται. Χωρίς Δημήτρη δεν πάμε.
0: Το Μητροφωνιά.
2: Μάλιστα.
1: Ανακύκλωση, πέρα από τα σκουπίδια που τα έχετε λίγο στο θέμα, ανακύκλωση γίνεται. Είναι ο κόσμος ευαισθητοποιημένος.
0: Ο πιο ευαισθητοποιημένος πληθυσμός είναι οι πιτσιρικάδες, τα πιτσιρικιά των
1: αυτό, πολύ σημαντικό.
0: Αυτά είναι που λένε εδώ, να το ρίξουμε εδώ. Ζητάνε να τους δώσουμε κάδους κομποστοποίησης. Τους ζητάμε να τους αλλάξουμε τον κάδο. Τέτοια πράγματα. Ίσως μπορεί να είναι η τύχη μας το μέλλον αυτό των παιδιών. Αλλά είναι πολύ κακοί οι γονείς τους, δηλαδή.
2: Γιατί δεν εκπαιδεύτηκαν.
0: Δεν εκπαιδεύτηκαν. Είχε δίκιο η Αβελέρ που έλεγε όλα από το νηπιαγωγείο ξεκινάνε, έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι. Δεν
2: λοιπόν,
0: το πανεπιστήμιο.
2: Πείτε δηλαδή. Στον κόσμο τώρα γιατί πρέπει να έρθει μια βόλτα στο Δήμο σας. Τι θα
0: στο Δήμο
2: εκεί.
0: Μου, κοιτάξτε, άμα θέλει, ας μην έρθει. Μπορεί να έρθει όμως γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό κινηματογράφο τώρα, που είναι αμφιθατρικός, είναι μέσα στο δάσος. Τώρα κάναμε και μια σύμβαση να τον πάρει να τον δουλεύει η Συνόμπο. Αυτή η πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι, η πλατφόρμα.
0: Το Συνόμπο δεν ξέρω να ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει σινεμά no board, δηλαδή σινεμά χωρίς σύνορα. Αν μπείτε μέσα, κάνουμε και εμείς δηλαδή εναλλακτικές πολιτικές.
1: Πολύ ωραία.
0: Προχθές, ας πούμε, κάναμε μία συζήτηση για τη σταματική αναθεώρηση. Που είχε καθηγητές, ανώτατους δικαστικούς, πολιτικούς. Δεν το κάνουμε έτσι. Έχουμε φιλολογικά βραδινά. Έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων. Έχουμε συναυλίες. Το Σάββατο έχουμε η ορχήστρα κιθαριστών, η δική μας δηλαδή με τα παιδιά, κάνει μια πολύ ωραία βραδιά. Άμα θέλετε, ελάτε να δείτε από κοντά τι λέμε. Τι εννοούμε όταν λέμε κάνουμε πολιτισμό και κάνουμε μουσική και κάνουμε θέατρο.
2: Για πείτε μας τώρα πώς θα ενημερωθεί ο κόσμος, πού θα ενημερωθεί για τα προγράμματά σας.
0: Θα μπει στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, agiavarvara.gr, ξένα μία λέξη, και θα τα βρει όλα εκεί.
2: Δήμαρχε, σας
0: ευχαριστώ. Εδώ στο περίπτερό μας απέναντι, αν θα έρθετε, θα δείτε. Και γι' αυτό τη κιθάρα που λέμε και άλλες δραστηριότητες που έχουμε.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία πρωτοβουλίες έχετε πάρει. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Κοιτάξτε, αυτό που θα το συζητήσουμε και λίγο μετά στον αθλητισμό. Ο πολιτισμός είναι και μέσω κοινωνικής ένταξης. Δεν βιώνουν όλα τα παιδιά την επιτυχία μέσα από τις σχολικές επιδείξεις.

0: δηλώσεις. Έχουν και άλλους δρόμους, ας πούμε τσιγκάνοι, έχουν κλείσει τη μουσική. Εμείς το πρώτο που κάναμε, κάνουμε μια αμυγή βυζαντινή χοροδία. Θα πάθετε πλάκα βέβαια, ενώ κάτι λέμε στην καθομιλούμενη, άμα την παρακολουθήσετε. Με βυζαντινά, παραδοσιακά, ύμνους κλπ. Βρήκανε διέξοδο. Και το οδείο μας τι κάνει, έχει στείλει ήδη μουσικούς που δουλεύουν στην κρατική ορχήστρα, στη λυρική σκηνή κλπ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Νίκος ο Βουλιώτης δέχτηκε να μπει στο ψηφοδέλτιο και να εκλεγεί, ή ο Δημήτρης ο Κόκοτας. Καλή του η ώρα που δέχτηκε να μπει στο ψηφοδέλτιο. Γιατί ξέρουν ότι εκεί γίνεται όσμωση. Δηλαδή δεν έχουμε φιλοδοξίες να φανούμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Φιλοδοξίες να δημιουργήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, χάρηκα
2: πολύ
0: και εγώ για αυτά που είπαμε. Και η πρόσκληση ισχύει.
2: Ευχαριστούμε.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε.

0: Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένα δροσερό, όμορφο κορίτσι μέσα στο στούντιο εδώ που έχουμε στήσει στο Take Vondo. Και είναι. Και λέω, ποιο είναι αυτό το κορίτσι.
1: Πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα.
0: Έτσι, και είναι η Ευτυχία Παπαλουκά, αναπληρώτρια δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
1: Και σε τέταρτη θητεία μου, έτσι. Φανταστείτε πως ήμουν στις αρχές.
0: Σε τέταρτη θητεία.
1: Ναι, ναι. Και σήμερα είμαι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στη Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα, με τον δήμαρχό μας τον Γιάννη Τομπούλογλου. Έχω αναλάβει τεχνικές υπηρεσίες, πολεοδομία, φιλοζωικά ζητήματα και το γραφείο τύπου του Δήμου και είμαι και αναπληρώτρια του Δημάρχου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τόσο νέους ανθρώπους να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ελπιδοφόρο.
1: Το βασικό είναι να βλέπουμε νέες απόψεις, νέα μυαλά.
0: Μα αυτό οι νέοι άνθρωποι συνήθως έχουν και νέα μυαλά.
1: Σημαντικό αυτό. Αλλά θεωρώ ότι κάποιες φορές μπορεί και μεγαλύτεροι, έτσι, γιατί τώρα έχω κάποιους δημάρχους που ήμασταν μαζί στα πάνελ, οι οποίοι κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα μετράει όλες οι γενιές να συνεργάζονται, προκειμένου να πηγαίνουμε λίγο μπροστά τα πράγματα.
0: Απλά μας έχουν πει και όλοι οι δήμαρχοι που έχουν περάσει από εδώ, ας πούμε, μιλώντας για την ανακύκλωση κυρίως και για την πράσινη ανάπτυξη, πόσο τα παιδιά από το σχολείο λένε στους γονείς, όχι, δεν το πετάξει αυτό εκεί. Δηλαδή, μαθαίνουν τα παιδιά τους γονείς μερικά πράγματα όσον αφορά τουλάχιστον την ανακύκλωση και την πράσινη ανάπτυξη.
1: Αυτό είναι και το στοίχημα για μας. Γι' αυτό και στους Δήμους το πιο σημαντικό ρόλο τον έχει ο Δήμαρχος Παιδείας, με τον οποίο πρέπει οι υπόλοιποι όλοι να συνεργαζόμαστε, ώστε ό,τι έχουμε κατά νου και ό,τι θέλουμε να περάσουμε και να εφαρμόσουμε, να μπορούμε να το περνάμε μέσα από τα παιδιά, μέσα από τα σχολεία. Γι' αυτό και εμείς τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος στις 5 mm-hmm. Ιουνίου, σύντομα, οργανώνουμε δράσεις με το πράσινο σημείο του Δήμου και διάφορες άλλες εκδηλώσεις στα σχολεία, στα δημοτικά, προκειμένου να μπορέσουμε έτσι να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά και να καλλιεργήσουμε όλα όσα πρέπει να δούμε με βάση το τι χρειάζεται στο μέλλον η σύγχρονη πόλη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την κινητικότητα, για την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα οποία δηλαδή συζητάμε πλέον και είναι σήμερα και πρέπει τώρα να δώσουμε τις λύσεις, είναι αυτά τα οποία πρέπει να περάσουμε
0: ακριβώς.
1: Και στα παιδιά.
0: Προλαβαίνουμε να ρωτήσουμε. Ένα λεπτό έχουμε. Ωραία, ήθελα να ρωτήσω τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει και τι ανάγκες η Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Όμως, πες εσύ, σ' ακούει ο κόσμος.
1: Είναι μία πόλη.
0: Έτσι.
1: Στο κεντρικό τομέα, με άλσος, με τρία ποτάμια ανοιχτά, mm-hmm. Ποδονύφτη, Γιαμπουρλά και Φυσό. Μία πόλη η οποία έχει το νέο γήπεδο της ΑΕΚ που έχει αλλάξει
0: που
1: αρκετά
0: είναι μια κούκλα,
1: την,
0: ναι.
1: Την κατάσταση και τις συνθήκες. Και όλα αυτά μας δημιουργούν πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις για το πώς θα μπορέσουμε με όλα αυτά τα στοιχεία να έχουμε μία πόλη με ποιότητα ζωής.
0: Όλα αυτά τα ωραία προγράμματα που είπες ότι ετοιμάζεται. Πού μπορεί κάποιος να μπει να τα δει?
1: Στο site του Δήμου και στα social media. Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: δεν σε προλάβαμε να σε ευχαριστηθούμε, αλλά θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Ευχαρίστω.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας χαιρετούμε εδώ από το Take Vondo. Ραντεβού στο στούντιο πλέον των παραπολιτικών την Τρίτη. Δευτέρα είμαστε γεια σας κι εμείς. 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί είναι γνωστό. Θα βάλουμε απουσίες.

0: Πολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 29 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον λιγότερο από ένα μήνα από την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θυμίζω φέτος 25 με 28 Ιουνίου. Μια εντελώς νέα έδρα στο Λουτράκι αυτή την φορά. Και αυτό μου δίνει την αφορμή να συζητήσω σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
2: Η προφανής πρώτη ερώτηση είναι πώς πάτε από πλευράς προετοιμασιών, διότι φαντάζομαι ότι υπάρχει πυρετός εργασιών στο Λουτράκι.
3: Είναι αλήθεια, πυρετός εργασιών. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος με πάρα πολλές εργασίες γενικότερα στο parking service, στο καζίνο και σε όλη την πόλη μας για να είμαστε έτοιμοι.
2: Η έδρα του αγώνα εκεί θα είναι στην σχολή μηχανικού, η οποία διαμορφώνεται κατάλληλα προκειμένου να υποδεχθεί τις ομάδες.
3: Με το φωτισμό, οπτικές σύνες, νερά και οτιδήποτε, καθαριότητα και οτιδήποτε χρειαστεί για να έρθουν τα παγκόσμια αυτά αυτοκίνητα να παρκάρουν αυτό το τετραήμερο κατά τη διάρκεια του μεγάλου ράλι Ακρόπολη.
2: Κύριε Γκιόνι, πώς υποδέχεται η τοπική κοινωνία τη μεταφορά του Ακρόπολη στην πόλη σας?
3: Το περιμέναμε χρόνια αυτό το πράγμα, με ανοιχτές τις αγκάλες. Είμαστε έτοιμοι, ξενοδοχεία, όλα τα καταστήματα, εμπορικά, τα πάντα για να μπορέσουμε να δεχτούμε και να δώσουμε για μένα εξετάσεις, να περάσουμε τις εξετάσεις. Αυτό είναι το, για μένα το μεγάλο στοίχημα, να περάσουμε όλες τις εξετάσεις, να φύγουν με τον καλύτερο τρόπο και με τις καλύτερες απόψεις γενικότερα για το Δήμο μας, το Λουτράκι και γενικότερα για την Ελλάδα.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε σε τέτοιου είδους γεγονότα, κύριε Δήμαρχε?
3: Να περάσουμε τις εξετάσεις, να φύγει ο κόσμος όλος ευχαριστημένος. Σαν ένα μεγάλο συν για μας, για την κοινωνία μας, για τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων που θα επισκεφθούν τόσους χιλιάδες κόσμους σε ένα μεγάλο τετραήμερο των αγώνων.
2: Αν ρωτούσα έτσι μια εσωτερική πληροφορία, εσείς ποια ειδική διαδρομή θα επιλέγατε να δείτε στο φετινό Ακρόπολης?
3: Είναι η ειδική διαδρομή που έχει βγει και η καλύτερη του κόσμου κατά τους ανθρώπους που είχαν γίνει και κάποτε. Λουτράκι Αγίου Θόδωρου είναι αυτή η δική διαδρομή, τον έχουν χαρακτηρίσει σαν την καλύτερη διαδρομή. Εντάξει, αυτές είναι ψηφίσματα που γίνονται μέσα από τα μπλοκ, από αυτά τα πράγματα, αλλά είναι ναι, μια ειδική διαδρομή η οποία έχει πάρα πολλές ωραίες στροφές, ανεβάσματα, κατεβάσματα, είναι, και μπορεί να κάτσει σε σημεία που να δεις και μεγάλο εύρος του αγώνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης. Τελευταία ερώτηση για σήμερα: πόσο κόσμο αλήθεια περιμένετε, πόσους επισκέπτες?
3: Χιλιάδες κόσμος, ειδικά στην τελευταία ειδική διαδρομή. Θυμάμαι πριν 6 χρόνια που είχε γίνει, 6-7 χρόνια που είχε γίνει τελευταία εδώ στο Λουτράκι, που η τελευταία ειδική διαδρομή κόπηκε από τον κόσμο. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Εφόσον έχει καλό καιρό, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη η αστυνομία, θα έχει πάρα πολλή δουλειά και οι εθελοντές για να μπορέσουν να βάλουν όλο αυτό τον κόσμο στο βουνό. 6 εκατομμύρια δίπλα από την Αθήνα. Ο καθένας θέλει να δει αυτό το κομμάτι. Με καταλαβαίνει, σαν πολύ, δηλαδή χιλιάδες, εγώ πιστεύω μπορεί να είναι 40-50 χιλιάδες κόσμος επάνω στα βουνά, να έχουν κατασκηνώσει από την προηγούμενη το απόγευμα, το βράδυ, για να μπορέσουν να δουν τα παγκόσμιες προταζητές να κάνουν αυτή την ειδική διαδρομή.
2: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά και είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε τις επόμενες εβδομάδες.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
3: Καλά. Ευχαριστώ.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, μιλώντας για το Λουτράκι ως έδρα του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θυμίζω, τελευταία μέρα του αγώνα, Κυριακή 28 Ιουνίου, επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, 2 περάσματα από τους Αγίους Θεοδόρους και 2 περάσματα από το Λουτράκι, με τη 17η και τελευταία ειδική διαδρομή να είναι και η περίφημη Power Stage. φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στον δρόμο. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, Σάββατο στις 4 το απόγευμα, στην εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε, ειδικά εσείς που ταξιδεύετε τώρα ή πρόκειται να ταξιδέψετε τις επόμενες ώρες.
0: Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στα Χανιά διεξάγεται το συνέδριο του Power Game και του Economist με θέμα «Επενδύοντας την αλλαγή». Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. «Είμαι χαρούμενος που γίνεται το συνέδριο εδώ, στη γενέτειρά μου, σε αυτό το υπέροχο κτίριο», είπε κατά την έναρξη των τοποθετήσεών του ο Πρωθυπουργός. «Οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Έχει επιτευχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και υπηρετικής χώρας. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερο μεγάλο εγχείρημα, το νέο αεροδρόμιο. Χτίζουμε νέο αεροδρόμιο, ενώ μέχρι το 2028 θα έχει επιτευχθεί και ο νέος αυτοκινητόδρομος», σημείωσε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Προετοιμαζόμαστε και για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περί τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν θα μπορεί να υπαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώνει ενίκιο, να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανακτήσει το σπίτι του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στοίχημα. Σε ό,τι αφορά στις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG, σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Επιπλέον, αναιρέθηκε εν μέρη η απόφαση του εφετείου ως προς το ελαφρυντικό σύνομο βίου για τους Τερζούδη, Ματθεόπουλο, Καπάκη. Με διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της Άλκο για τον Flash.gr. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 23,5%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 12,8%. ΠΑΣΟΚ 10%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 9,5%, ΚΚΕ 6,4%, Ελληνική Λύση 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, ΤΟΜΑΡΑ 25% 2,6%, Φωνή Λογικής 2,7%. Ισόβια από το μεικτό ορκωτό Αθηνών στον 39χρονο σύζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων που χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι την 32χρονη γυναίκα του και την έκρυβε στο πατάρι. Οι δικαστές έκριναν ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία τον 39χρονο, απορρίπτοντας τη χορήγηση ελαφρυντικών. Σε εξωτερικές ειδήσεις, επίγουσα προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, όπως ανακοίνωσε ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας για τις ανεπάρκειες των ηλικιακών περιορισμών σε πολλές χώρες. Οι διαδικτυακές επιθέσεις, τονίζουν, προκύπτουν από εμπορικές πρακτικές που υπονομεύουν την ασφάλεια. Στα αθλητικά, την απόφασή της να μην συμμετάσχει στη EuroLeague της νέας σεζόν ανακοίνωσε η Μπουρκ, γεγονός που αφήνει ανοιχτά τα σενάρια για είσοδο Μπεσίκτας ή ΠΑΟΚ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,96% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. 29 του μήνα φεύγει. Ποιος φεύγει? Φεύγει ο Φέα, θα φύγω. Δεν φεύγει κανείς, είναι μια κουβέντα, θα δούμε. Θα εξαρτηθεί από το πόσο κόσμιο θα είναι η ταυτόχρονη παρουσία σου εδώ μαζί με τον Διονύση Βερβελέ και το πόσο θα σεβαστείτε το ακροατήριο, εμένα κλπ. Να πω ότι φεύγει η άνοιξη, θα ξανανταμώσουμε καλοκαίρι. Λοιπόν, νομίζω ότι ξημέρωσε μια πολύ πολύ καλή, είναι ευχάριστα τα νέα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Καθώς βλέπετε, η αλαζονία και η αμετροέπεια πάντα πληρώνονται. Ο Ολυμπιακός έκανε θες χάρη μέσα στη μεγάλη του ευτυχία, από τη χαρά για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, είτε λόγω έπαρσης είτε και λίγο αλαζονίας, έκανε το μοιραίο λάθος και πριν τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα επισκέφθηκε τον κύριο Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να το κάνει κάποια άλλη στιγμή ή να αφήσει να περάσουν πρώτη τελική, αλλά το αποτόλμησε. Σου λέει: είμαι πάρα πολύ δυνατός, έχω μαδάρα, δεν φοβάμαι τίποτε. Αυτά στη ζωή βέβαια, ξέρετε, πληρώνονται. Ο Πανέκος έχει ήδη ένα τεράστιο αβαντάζ. Έχουν σπάσει κατάρες, καλά. Ο Πανέκος έχει ήδη ένα τεράστιο αβαντάζ για τα play-off, για το πρωτάθλημα, παρότι το ότι έχει μειονέκτημα έδρας. Οπότε αυτή είναι μια καλή είδηση για το στρατόπεδο του μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Είδα εκεί και σκάκια, δώρα και λοιπά. Αυτά δεν γίνεται να μείνουν έτσι. Δεν νομίζετε. Η ζωή κοιτάει και η φύση και τα πάντα όλα. Δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν αυτή την κίνηση. Είναι θεσμοθετημένο να πηγαίνουν πρωταθλητές Ευρώπης στον Πρωθυπουργό σε όλα τα αθλήματα. Απλά θα μπορούσε να πάρει υπόψη του τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν μετά από αυτή την επίσκεψη και να την αφήσει για το τέλος της σεζόν συνολικά. Δεν το έκανε ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούμε να του κάνουμε και σε αυτό κάτι. Έτσι, μόνος του επέλεξε, μόνος του το έκανε. Ο Παναθηναϊκός απλά θα υποφεληθεί από τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν αντικειμενικά μετά από αυτή την επίθεση. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι είναι μια πολύ δυσάρεστη μέρα για τον Ελληνισμό. Σαν σήμερα έπεσε η Κωνσταντινούπολη, η πόλη, έτσι, εάλλο η πόλη. Θα μου πεις εδώ εάλλο ότι κλειστό και, και ανοιχτό υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων αυτό το ξεπεράσουμε. Ναι, λοιπόν, εάλλο η Άγια Σοφιά, όλα αυτά, δεν θέλω συνειρμούς και τέτοια ασέβειες πατριωτικές, εθνικές και θρησκευτικές. Λοιπόν, και σαν σήμερα ήταν η μεγάλη μέρα που αποχώρησε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με εκείνη τη συνέντευξη στην Παιανία, ο καπετάνιος από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπετε ότι όλα αυτά συνθέτουν το περιβάλλον της ημέρας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει. Θα δούμε όταν έρθει και ο Διονύσης τα νέα από τον Ολυμπιακό, από τις μεταγραφές του, από τον Μεντί Λίμπαρ, αν τα αποτελέσματα των πρώτων φιλικών του Ολυμπιακού θα παίξουν ρόλο στην παραμονή. Νωρίς αρχίσαμε. Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, είπαμε, παραπολιτικά 90,1, στο 91, με τον Κώστα Γκότζο ήδη στο μικρόφωνο, τον Διονύση Βερβελέ, πολλά υποσχόμενο για το σε τι συνθήκες θα διεξαχθεί το σημερινό, η σημερινή εκπομπή να είναι. Τι, έχουμε ήδη νέο? Μπράβο Διονύση, μπράβο Διονύση μου, είσαι κύριος, είσαι κύριος, δεν μπορώ να πω τίποτε, μπράβο Διονύση. Πάντα, πάντα, πάντα ο Διονύσης είναι το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, στο 2-11-10-80-8-80, όσοι θέλετε να μας πείτε για τα νέα κόμματα που δημιουργηθήκαν, για τις εκλογές, για το ποιον βλέπετε να παίρνει το πρωτάθλημα του χρόνου, τι έχετε να πείτε για το Champions League αύριο, πώς βλέπετε τις ομάδες μας του χρόνου, στη νέα σεζόν, τον καιρό, τις καλοκαιρινές διακοπές, οτιδήποτε άλλο έχετε στο μυαλό σας, εδώ θα είμαστε εμείς. Πρόθυμα να σας ακούσουμε και να το κουβεντιάζουμε. Φαντάζομαι αυτό είναι και το πλαίσιο της σημερινής κουβέντας. Δεν θα έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο, εκτός αν κάτι προκύψει, θα δούμε. Μακριά από εμάς βέβαια, να γίνει τίποτε κανένα κακό και να αναγκαστούμε να μεταφέρουμε την ατζέντα της συζήτησης. Όσα κακά έχουν γίνει, δεν χρειάζεται να τα ανακαλούμε στη μνήμη μας. Οχ, μπήκε. Καλώς το Διονύση.
1: Έχασα τα μυαλά μου, δεν είμαι στα καλά μου. Το μεγάλο σου μοναδικό και στην Οπαπαρίνα και με τη Φιωρεντίνα σηκώσαμε το ευρωπαϊκό. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε. Είναι μια συλλεκτική εκπομπή, είναι μια επαιδειακή εκπομπή.
3: Τι συλλεκτική είναι?
2: Μια εκπομπή
3: που ο Ολυμπιακός επισκέφθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Η ομάδα μπάσκετ. Εδώ μιλάμε για τη σημαία, μιλάμε για την ομάδα. Πέτυχα, θα σου κάνω του χρόνου για τον μπάσκετ. 24/5.
3: Τα έχουμε... δουλειά θα κάνουμε του χρόνου.
2: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε συνέχεια τώρα και του χρόνου και του παραχρόνου και δύο και τρία χρόνια. Μέχρι να αποκατασταθεί το έργο.
3: Είδες φωτογραφία με 21 χρονών πως ήμουν.
2: Λοιπόν, είδα και κάτι κνέ, γράφεις κάτι τέτοιο. Κάτι.
3: Ναι,
2: είδα
3: μέσα.
2: Το κομπόδο Γκορμπατσόφ έλειπε. Μπορεί να έχει πάει για γατούρι μας.
3: Μπορεί
2: να γράψει σχόλια.
3: Μπορεί
2: να γράψω Κώστα Γκορμπατσόφ είχε πάει για γατούρι.
3: Δεν το δεχόμαστε αυτό τότε. Μακριά, μακριά. Λοιπόν. Είχαμε του ορίτσινα.
2: Πάμε λίγο.
3: Τι είναι αυτό. Έλα ρε, αφήστε ρε, ο κόσμος περιμένει στην ουρά.
2: Σήμερα θα το πιεις όλο το ποτήρι σου.
3: Καλά, γίνεται να πριν το ποτήρι να κάνουμε τίποτα άλλο.
2: Δεν πάει το μυαλό σου τι έχει γίνει.
3: Τι έχει γίνει.
2: Αυτά καταρχήν εδώ.
3: Ναι.
2: Είναι κέρασμα.
3: Ναι.
2: Είμαι έτοιμος, δεν είμαι να τα βάλα τέτοιο. Είναι κέρασμα και αβέρτος. Δηλαδή εδώ έχει την απόδειξη πάνω ο άνθρωπος. Κοιτά, να είμαστε κύριοι, δεν είναι απλό.
3: Όχι, είναι ρε, απλό. Τι έχει κάνει τώρα.
2: Λοιπόν, του φίλου μας του Γιάννη εκεί από την Αγγλία μας ακούει.
3: Έλα
2: ρε. Έστειλε για το καλό, είπε να έρθει.
3: Ποιο λοιπόν, καλό, δεν έχω ακούσει το καλό εγώ ακόμα.
2: Του είπα εδώ, του είπα ότι θέλουμε, επειδή έχουμε δουλειές μετά και προσέχουμε τη διατροφή μας πλέον, να μην έχει πιτόγυρα κτλ. Έχουμε πάει αυστηρά σε επιλογές καλαμιού, το λεγόμενο σουβλάκι, όπως λέτε, έχει τυλιχτό.
3: Ωραία, μεταφέρονται. Αυτές μεταφέρονται. Διότι...
2: Δεν μεταφέρεται τίποτα. Έχω κανονίσει ποσοτικά με τον άνθρωπο, είμαι σε επικοινωνία από το πρωί με τα κεντρικά στην Αγγλία. 5-6 άνθρωποι είμαστε εδώ, το team που συνεργαζόμαστε εδώ στην εκπομπή. Θα φάμε από 3-4 ο καθένα, σα τανιάρουμε.
3: 3-4.
2: Ναι. Πατατούλε σου έχει συνοδευτικό.
3: Α, εντάξει.
2: Εντάξει. Ωραία, θα φύγει από εδώ, όπω έλεγε η γιαγιά μου, τυλωμένο.
3: Τι θα φύγω?
2: Τυλωμένο. Η κυρία σα έχει φάει. Τυλωμένο. Μου λε,
3: θα σου λέει κάτι σε μένα, αλλά τέλο πάντων.
2: Λοιπόν. Λοιπόν.
3: Ναι. Τι θε τώρα.
2: Ο παππού μου προκόπησε που δεν ζει. Όλο τυχαίο είναι ότι πεθάνει δύο παππούδε. Λοιπόν.
3: Εμένα η γιαγιά δεν σπαθά.
2: Μου είχε πει μεγάλη ατάκα. Του λέγα, τι καλή είναι η γιαγιά, ρε φίλε, καλή γυναίκα. Για να είναι καλή γιαγιά, πρέπει να είναι καλό ο παππού μου. Λέει, κατάλαβε.
3: Δεν σου καλά σου που παππού, όχι.
2: Κοιτάζουμε το χρόνο, περιμένουμε τη.
3: Να σου πω.
2: 2-11-10-80-8-80
3: μα τα λέγανε. Για πες μου λίγο, αυτά τα σκηνικά τα έκανε εκεί που ήσουν και πώς αντέδρασαν.
2: Δεν έχω, δεν έκανα τίποτα από τα σκηνικά που έκανα γιατί. Είχαμε σήμερα ατυχία.
3: Λοιπόν,
2: άστο, δεν είναι από τις παρούσεις.
3: Άτυχη διαδρομή, Ειρηνοράκη ο ύπος.
2: Ο άλλος οκ, έτσι είδες. Δεν είναι το άλλο, οκ είσαι λέω.
3: Ναι, ρε, ρε. Τι οκ, χτες ήμουν έξω από το τρίο με τράκαρι ο άλλος. Με το που φύγαμε, τι κατάλαβε.
2: Μεθικός από αυτό. Με παίρνει ένα φίλο μου χθες, ο Γιάννης Φιλούλη, και μου λέει: θα πάμε για καφέ. Του λέω: Γιάννη, έχω δουλειά. Του λέω: δεν μπορώ να έρθω, μάλλον θα μιλήσουμε αργότερα. Οκ. Με παίρνει μετά από μία ώρα. Έλα μου λέει: μου έχει πει θα πάει σπίτι. Έλα μου λέει: με εδώ μου λέει: συγκρούμε το καφέ, το φλέβορ. Του λέω: ναι, τι. Είναι το δικό σου, μου λέει ο Γκότζο εδώ. Του λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Του λέει: τον Γκότζο βιάσει όταν να φύγει. Δεν κατάλαβε, μου λέει: τον έχουν τρακάρει. Λέω: τον Γκότζο. Ρωτάω μετά, έρχεται ένα γκαρσόνι. Του λέω: φίλε, το είδε. Ναι, μου λέει: το είδα με τα μάτια μου. Δεν έφταιγε, μου λέει ο κύριο Γκότζο.
3: Ο κύριος, έτσι.
2: Άκου, δεν έφταιγε, μου λέει ο κύριος Γκότζος. Έφταιγε ο άλλος, μου λέει.
3: Το ταξίδι ήταν άψογο το παιδί, πολύ καλό παιδί.
2: Λέω ρε φίλε, δεν παίζει αυτό. Και μετά ξέρεις τι έκανα, Νίκο. Κάτσε 9 και το βράδυ, λοιπόν.
3: Με ποιο τηλέφωνο
2: λέω, ήθελα να κάνω. Εδώ. Ήταν τυχαίο το τρακάρισμα. Μήπως τον σημάδεψε το όχημα, μήπως ήταν μήνυμα. Προσέχουμε, Νίκο, μου δεν ξέρει γιατί. Εκπομπή μαζί του κάνουμε. Τόσα λέει δεξιά-αριστερά για την πολιτική δραστηριότητα του τόπου. Κυκλοφορούν διάφοροι άνθρωποι κακοί γύρω μας. Να μην έχουμε την έννοια μας τώρα τι θα γίνει και τι μπορεί να συμβεί.
3: Αυτό το αντικό του
2: σλάμπι
3: υπάρχει.
2: Έχει εξαφανιστεί καιρό.
3: Έχει εξαφανιστεί αυτό. Μπορεί ο φίλο του Χρήστα την Μετρόπολη εκεί να
2: το. Μπορεί να μου μιλάνε και εμένα τώρα. Φίλε, δεν έχει να κάνει. Μπορεί να μου μιλάνε, λέω.
3: Γιατί τι έκανε.
2: Δεν ξέρω, εντάξει. Με βλέπουν κάθε χρόνο μαζί σου εδώ. Σου λέει τώρα τι κάνει αυτό.
3: Τι κάνει. Πόσο
2: φίλοι είναι. Λοιπόν, τι έχουμε διάλειμμα. Πάμε διαλυματάκι. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
3: Και επιστρέφουμε για να επιστρέψουμε πρέπει να.
4: Η ώρα είναι 5 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
5: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Παραπολιτικά 90,1.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
18: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
20: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
21: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν,
2: Λέγε. Τι έχεις να πεις για τις επέτειους του Ολυμπιακού.
0: Ομολογώ.
2: Λέγε ρε φίλε.
0: Όχι, ότι...
2: Αν είμαστε τώρα οι τύποι γάβροι, λέγε ρε φίλε.
0: Ξέρετε να τις γιορτάζετε όπως πρέπει, αλίμονο.
2: Λέγε.
0: Αυτό είπα, τι άλλο να πω. Ξέρετε να τις γιορτάζετε όπως πρέπει και συγχαρητήρια.
2: Πήγαινε τώρα.
0: Έλα ρε Ειρήνη, πήγαινε.
2: Ευχαριστία.
0: Ρε Ειρήνη, πήγαινε. Πάμε στο Βαγγέλη, στο Αγρίνιο. Όλα, Βαγγέλη.
13: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
13: Αγρίνιο, όχι Θεσσαλονίκη.
0: Αγρίνιο είπα, ρε.
13: Α, συγγνώμη, δεν ξέρω. Μπορεί ο νους μου να...
0: Εδώ πήγα να πω επειδή... πάμε στον Μπεκατόρο. Αλλά λέω άστο.
13: Επειδή θέλω να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Μπορεί και έτσι λίγο να...
0: Γιατί το θέσατε, είσαι ΠΑΟΚ. Όχι, είσαι ΠΑΟΚ.
13: Με αυτά που είδα, να ταράχτηκα. Όχι, πλάκα κάνω. Γιατί είναι μεγάλη επέτειο στη σημερινή, δύο χρόνια από το τεράστιο επίτευγμα του Ολυμπιακού και έχετε και συνδυασμό με αυτό που έγινε την Κυριακή να προσδώσει ακόμα μεγαλύτερο στάτους στο σύλλογο. Πήρα πιο πολύ και ένωψη επαιτίου, αλλά και να πω κιόλας και για το σχόλιο μου κιόλας για να πει και στη γνώμη σας για τη δηλώση του Μπαρτζόκα εχθές.
2: Ναι.
13: Γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής έχει πέσει θύμα μιας ανθρωποφαγίας, στοχευμένης μηδιακής έτσι ανθρωποφαγίας για να το λέμε καλύτερα, από συγκεκριμένα site, από το γνωστό site και τους υπολείπους. Εγώ δεν θεώρησα ότι είπε κάτι ακραίο εχθές.
0: Συγγνώμη, Βαγγέλη. Κάτι είπε, ναι. Δεν έχω ακούσει.
2: Εντάξει, αυτό το οποίο μπορεί
0: τι
2: να
0: είπε,
2: να
0: πει, κάτι... δεν ξέρω.
2: Εντάξει, δεν μου είπε, αναφέρει ότι... πολλοί τώρα κάνουν αναφορά στο Ολυμπιακό στην ομάδα με, με τις περισσότερες εκτελεσμένες βολές και είπε ότι το 24 το Μαθηναϊκό ήταν με τις περισσότερες εκτελεσμένες βολές. Δεν το είδα το ίδιο θέμα να παράγεται κτλ.
0: Εντάξει, σιγά.
13: Και πολλοί το κάνουν σε ένα συσχετισμό ότι αφού σε ρωτάνε για τη Ρεάλ και ο επίσημος Παναθηναϊκός, επίσημος, άλλο διαστόμα του προέδρου.
2: Εντάξει, εγώ πάντως, Βαγγέλη, να σε προλάβω επειδή είπατε κάτι νωρίτερα στην εκπομπή στο Αθλέτικο.
0: Γιατί έπρεπε να κινήσω
2: Παναθηναϊκό αυτό. Όχι, ρε φίλε, αλλά είναι κάποιοι που φέρονται λε του ανήκει Παναθηναϊκό.
0: Αυτό λέω.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή, όταν κοινοποιήγε και ο ιδιοκτήτη του συνδέσμου στα site, ξέρει τα λοιπά, υιοθετεί δηλαδή τα κείμενα, μπαίνει στο κάδρο αυτή τη λογική. Τι θέλω να πω. Είναι λογικό ο Παναθηναϊκό μετά την ιστορία με το Final Four να είναι σαν μια κατοσούρα. Εγώ πάντως βλέπω την πλειοψηφία των παδών του Παναθηναϊκού. Ότι θεωρούν ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά πλέον εκεί η ιστορία, ότι έπιασε τα βάνια ο Ταμάν, ότι δεν υπάρχουν καλές σχέσεις, τα αποτυπώνει και στα social και γενικά όπου φέρεται. Τώρα, με τακτικές, το είπα και χθες, ότι έγινε απολύμανση στο γήπεδο και χθες να υπάρχει βίντεο που κυκλοφορεί που βγάζουν έξω έναν οπαδό επειδή πήγε με κόκκινη μπλούζα στο γήπεδο και το φωνάζουν με την Τουντούκα από την εξέδρα και μετά να ακολουθούν συστήματα για τον Ολυμπιακό. Εγώ φαντάζομαι, φίλε, δεν βρέθηκε ο Ολυμπιακός να πάει να δείξει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εντάξει, μαζί σου και μένα μου έχει τύχει, δηλαδή,
0: συγγνώμη, τι κόκκινη μπλούζα.
2: Φόραγε ένα κόκκινο πόλο ο άνθρωπος, φίλε. Προφανώς.
0: Σοβαρά.
2: Ναι. Προφανώς ο άνθρωπος ήταν σε κάποια δουλεύει σε κάποια εταιρεία κτλ. Πήγε 6 ώρα ήταν το παιχνίδι. Πήγε σε ρίμπο, έμεινε και άλλη μπλούζα μαζί του. Και τον βγάλανε σκοτώ έξω. Σκοτώ ενώ, δηλαδή τον στοχοποιήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή βγαίνει λίγο αμήχανα, πώς να το πω. Κατάλαβε. Δεν είναι το άλλο. Δηλαδή,
0: δεν πάμε, αυτό, δεν πάμε ναι. Καλά τώρα.
2: Εντάξει, παιδί μου φαίνεται και ο ένας κόκκινος μέσα στους πράσινους φαίνεται πώς. Αλλά όταν έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα που πριν για την απολύμανση, για εκείνο και το άλλο κτλ. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η ιστορία. Και σε λίγες μέρες θα πάμε και σε τελικούς. Έτσι.
13: Είναι ένα κεκτημένο από πλευράς Παναθηναϊκού οποτεδήποτε Ολυμπιακός παίρνει μια επιτυχία την οποία δεν τη γεύεται ο Παναθηναϊκός να δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση ότι άσας είναι χαρισμένο. Α, ήταν δοσμένο να υπάρξει, λέμε τώρα πέρυσι στους τελικούς, το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Αυτό όμως δεν είστε τώρα που ο Παναθηναϊκός και καλώς έχει κάνει κάποια βήματα και έχει επενδύσει και έχει πάρει παίχτες και έχει κάνει ανταγωνιστική ομάδα και το καθεξής. Αν θυμάσαι και το 23 όταν ο Ολυμπιακός ήταν στην Αφάνγκατε χάνοντας για το σουτ του Γιούλ το τελικό, τότε λέγανε 1-1 στους τελικούς αντί για 2-0. Ή βγαίνανε και λέγανε για την κανονική διάρκεια παιχνίδια ότι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός και τα σχετικά. Ή ακόμα πιο πίσω στο τελικό του 22 στο κύπελλο πάλι υπήρχε όλη αυτή η παραφιλολογία. Θέλω να πω ότι είναι ένας μηχανισμός άμυνας ο οποίος αλλοιώνει και όποιο DNA μπασκετικό.
2: Είναι αυτός που βλέπει μπάσκετ, φίλε, βλέπει. Ξέρει αν ο Βεζέγκοφ είναι καλός παίκτης, ξέρει τα λοιπά. Βλέπει μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι οικογενειακό το κλίμα, κάνει την καζούρα της πλάκης κτλ. Και βλέπει μια ομάδα η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, Παναθηναϊκός δεν είχε 13 χρόνια να πάρει Ευρωλίγκα. Την πήρε πριν 2 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν είχε τίποτα να αποδείξει. Και κράτησε τον ίδιο προπονητή και έφερε και καλύτερους παίκτες. Δηλαδή, η μεταγραφή του Ντέιβις εδώ τώρα να αλλάξει τα δεδομένα, να ξέρουμε τι λέμε. Και ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν στο Final Four από σειρά 2-0 με τη Βαλένθια, φιλέ.
13: Απλά Εγώ θέλω να τονίσω το ότι είναι και λίγο κουραστικό, δηλαδή, και στους υγιείς Παναθηναϊκούς φιλάθλους. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, κάθε φορά που υπάρχει μια αποτυχία, ασχέτως, συμφωνώ με αυτό που λες, ότι ο Παναθηναϊκός έχει και τον Ντέιβις και όλα αυτά, και το και ένα φανταστικό γήπεδο και το καθεξής, να υπάρχει αυτή η καραμέλα. Δηλαδή, πραγματικά, πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Είχαμε τη στοχοποίηση του Μπαρτζόκα για τα πάντα. Τώρα μετά πιάσαμε ότι υπάρχει το άρωτο χέρι της διαιτησίας και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, η οποία για κάποιο λόγο έχει
2: κάνει κάτι τέτοιο. Είπα κάτι, ότι χθες παίζανε με τελικά τέσσερις ομάδες, αν το έλεγες πριν χρόνια αυτό, στο πλαίσιο της αυτοκριτικής το λέω, παίζανε τέσσερις ομάδες ελληνικές χθες. Κάποιοι θέλουν να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν ότι η κατάσταση στον μπάσκετ πλέον είναι άρρωστη και οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες παίξαν τελικό Ευρώπης φέτος.
13: Έτσι,
2: και αν έλεγες πριν 5 χρόνια, 6, 7, 10, δεν ξέρω, ότι τέσσερις ελληνικές ομάδες θα τελικά θα παίζουν πρωτάθλημα και ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι μία από τις τέσσερις, πέρναγαν για τρελό. Έτσι, κανονικά.
13: Και όψεται και συνέχεια. Έτσι, γιατί
2: εντάξει, δεν νομίζω, θα τα βρουν. Όχι, μακάρι.
13: Θα δυναμωθεί και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, μακάρι και να μπουν και Ευρωλίγκα. Μακάρι, νομίζω μόνο θετικό θα είναι. Δεν υπάρχει. Και για την Ελλάδα και την αγορά γύρω-γύρω θα είναι καλό. Και Θεσσαλονίκη σαν πόλη, ως πόλη, γενικά όλα αυτά τα κομμάτια.
13: Για αυτό το λέω. Αλλά λίγο αυτό το πράγμα με τις...
0: Υπάρχει, Ευαγγέλη, ακούστε κάτι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Η μεταφορά αυτούσιας της λογικής, της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στερημένου 16 χρόνια τίτλων στο μπάσκετ, το οποίο σαν οργανισμός και άθλημα και κατακτήσεις και διακρίσεις δεν έχει καμιά σχέση με το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Γιατί αυτοί οι τύποι που δρούν βασικά στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού βρίσκουν καταφύγιο στο μπάσκετ, αν καταφέρουν να κάνουν και τον μπάσκετ σαν τα μούτρα του όπως κάναν το ποδόσφαιρο, τι να πω. Ελπίζω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αυτή την ευφυΐα την έχει και θα καταλάβει. Και θα το κόψει εδώ το έργο πολύ νωρίς, πριν κάνει πολύ σοβαρότερη ζημιά.
13: Είδομε. Αυτά.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αρχίζει το μουσικό αφιέρωμα.
0: Πάμε. Ωραία, έλα ρε.
2: Στο βράδυ είχε μια πολύ ωραία εκπομπή στον Αντένα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου είχε καλεσμένη την Κατερίνα Αλιόλιου. Τη είπε για το τραγούδι, πώς το έμαθε αυτό, τα παιδιά του, όλο γύρω-γύρω. Είπε και η κοπέλα ότι καταλαβαίνω ότι δεν είναι αρεστό στους φίλους Σάκη και όλα αυτά. Αλλά δεν μπορεί να λείπει από το σημερινό μας κομμάτι.

0: εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα κάτι. Εγώ δεν βλέπω πολύ μέλλον εδώ σήμερα, μα πάει έτσι η δουλειά. Εκτός αν ανανεώνω την προσφορά συνεχώς και έχω κάποιο κίνητρο. Εντάξει, κάποια στιγμή θα σκάσει.
1: Τι θες να απαντήσεις με τραγουδί, θες να βάλουμε ένα νίνο.
0: Τι να βάλω?
1: Ένα νίνο.
0: Άσε μας μωρέ. Άμα είναι νίνο, ρώτα μέσα. Μαρίκα νίνο, ναι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα έχουμε κανένα νέο.
1: Τι νέο θα έχουμε?
0: Αυτό τον πήρατε σίγουρα.
1: Ποιο ναι?
0: Αυτό που είδαμε εκεί προχθές με τη Βεράκη.
1: Δεν έχουμε πάρει ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τίποτα.
0: Μα ακούω τα σχόλια και το ρεπόρ του Ολυμπιακού που ακούω στο ραδιόφωνο και μιλάνε σαν να είναι ήδη πέσει.
1: Εντάξει, εδώ με φιλέμε. Λέμε.
0: Ναι.
1: Ήρεμα.
0: Άλλο τι βλέπει.
1: Στην Κόρινθο λέει τι μαζέψαν, το δε αυτό.
0: Ποιο?
1: Α, ο πρόεδρο έχει πάει να πω παρεμπίσω. Επειδή είχαν αγωνία κάποιοι μετά το σκηνικό ότι έφυγε στην Αγγλία. Σε Βουδαπέστη είναι, παιδιά.
0: Κάτι τελικό.
1: Με το γιο του. Έτσι. Έχει πάει να δει και τελικό Champions League. Συμμετείχε χθε και σε ένα δείπνο που έγινε εκεί με Τσέφεριν, με Κελαϊφή, με λοιπέ δυνάμει, χορηγού δυνατά. Mm. Έχουν κάτι φράγκα αυτοί δηλαδή στο δείπνο. Δηλαδή εμεί δεν χωράγαμε.
0: Ναι, εντάξει, γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε.
1: Εμεί φτωχοί γεννηθήκαμε, φτωχοί ναι. Και θα πεθάνουμε.
0: Σταμάτα με να πεθάνουμε.
1: Για το κάνω ο Καζατζήτη, φίλε, για να το κάνω τέτοιο.
0: Να στο αυτό δεν είναι.
1: Μου λέτε για αυτή που γυρνάει και που ζει το πορτοφόλι μα.
0: Θέλω να ξεχαστεί, λέει ρε.
1: Θα βρει. Τερανενεν, τερανενεν. Πετρούπολη, Νίκο.
0: Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώ τώρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Να μιλήσω λίγο για μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Αυτός ο Ντόρσεϊ δεν ξέρω τι έχει πάθει, βρίσκεται σε παρακμή ας πούμε και είναι από τα παιδιά που είναι συμπαθέστατα.
1: Ο Ντόρσεϊ είναι σε παρακμή.
2: Στον τελικό δεν φάνηκε.
1: Στον ημιτελικό πάντως βοήθησε, κουβάλησε.
0: Στην αρχή.
2: Ήταν εντάξει.
0: Συγγνώμη, Νίκο, επειδή
1: με αυτόν την πήρε τη διαφορά.
0: Όχι, στην αρχή ήταν ο Ντόρσεϊ, μετά εξαφανίστηκε.
1: Μετά με αυτόν πήρε τη διαφορά με τη Φενέρ.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
2: Για τον Πίτερ έχουμε κανένα νέο?
1: Θα αποφασίσει, λέει. Φέρετε να έχει κάνει προσύμφωνο να πάρει.
2: Είναι συμπαθέστατο, παιδιά.
1: Είναι συμπαθέστατο, εντάξει, αλλά δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι με την κορούλα με τα κοτσιδάκια που.
1: Μπορεί να θέλει να βγει εκτός κάδρου λίγο. Δεν ξέρω. Και εδώ δεν παίρνει το χρόνο που θα ήθελε.
0: Και πού συμφώνησε?
1: Στην Αρμάνι.
2: Τέλος πάντων. Μακάρι να μείνει το παιδί.
1: Του γίνει μια πρόταση από την ξέρω ανανεωμένη, να δούμε.
2: Να πω κάτι προσωπικό. Δευτερόλεπτα.
0: Άλλη μου, τι.
2: Είμαι 79-80 χρονών, είμαι καρκινοπαθής.
0: Έλα ρε φίλε, τι τραβάμε.
2: Δουλεύω από τα 15 χρόνια στην οικοδομή. Δούλευα για 35 χρόνια και 20 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας. Πλήρωνα όλες μου τις εισφορές, δεν χρώσαγα πουθενά. Γιατί δεν μας αφήνουν να πεθάνουμε? Να πεθάνουμε ήσυχοι, ήρεμοι, ας πούμε.
0: Κάτσε ρε Νίκο, μην μιλάς έτσι.
2: Γιατί, μα αδερφέ, εγώ τον καρκίνο τον παλεύω. Αλλά αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι θα πάθω έμφραγμα εγκεφαλικό. Δηλαδή, πλήρωνα και έβγαλα δύο συντάξεις. Μία τα βαρέα καθηγηνά, 9.000, συν 20 χρόνια, ας πούμε, το ΤΕΒΕ.
0: Το ΤΕΒΕ, ναι.
2: Λοιπόν. Και ήρθε στην πληρωμή αυτή την τελευταία και μου κόψαν τη μία σύνταξη.
0: Έλα ρε.
2: Μου κόψαν τη παιδιά.
0: Με τι αιτιολογικό, πώς γίνεται αυτό?
2: Γιατί κρύβεται η κυβέρνηση. Εγώ είμαι παραδοσιακό δεξιός, ας πούμε. Έτσι. Δεν είναι, είμαι και στην τοπική της Πετρούπολης και δεν λέω, δεν είναι μούφα δηλαδή να πω ψέματα, ας πούμε, έτσι. Και είναι, λέει, ο νόμος Κατρούγκαλου, δύο εθνικές συντάξεις, προσέξτε. Και δεν δικαιούμαι δύο εθνικές συντάξεις και μου κόψαν τη μία. Τη μία σύνταξη, δηλαδή 420 ευρώ, την κόψανε.
0: Σου φάγανε τα λεφτά πλήρως στους αγούνια του τσέπη, με λίγα λόγια.
2: Και δεν είναι αυτό, παιδιά. Το άκρο νάωτον, ξέρετε ποιο είναι. Ότι ζήτησα μια φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και μου λέγανε ότι ασφαλιστική λέει χρωστάς. Ρε παιδιά, δεν χρωστάω εγώ να μου. Είμαι ο πιο φερέγγιος άνθρωπος της Ελλάδος να πούμε. Δεν χρωστάω πουθενά. Όχι, χρωστάς. Πού χρωστάς? Χρωστάς. Και τώρα που βγήκε όλη η ιστορία, μου παίρνουν και λεφτά Ακούστε το άκρο Νάουτο. Μου παίρνουν λεφτά από τη σύνταξη, αυτή που έμεινε, για να ξεχρεώσω τα λεφτά που μου δίναν νόμιμα.
0: Σοβαρά τώρα. Εσύ, Νίκο, Νίκο, κάνε μου μια χάρη. Πάρε ένα πρωί τηλέφωνο εδώ και μίλα στο, ζήτα το Ξενάκι, το Σκουρί, το Βασίλη του Σκουρί, να το αναδείξετε το θέμα. Γιατί, δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό είναι...
2: Παιδιά, μου έρχεται να... Αν δεν είχα εγγόνια, παιδιά και εγγόνια...
0: Όχι ρε, σταμάτα ρε εσύ.
2: Θα πήγαινα στο Σύνταγμα να πούμε, θα βάζα ένα... και θα κεγόμουν να...
0: Όχι ρε, κάτσε καλά ρε, κάτσε καλά τώρα, άστα.
2: Παιδιά, δεν είναι να δουλεύεις 55 χρόνια. 14 χρονών κουβαλούσαν τενεκέ, μπετατζής ήμουνα να πούμε. Μπετατζής 14 χρονών, γιατί είμαστε πολύ φτωχή οικογένειά σου. Επιβίωσα, έγινα ελεύθερος επαγγελματίας, ανεδείχτηκα, ήμουνα σωστός, είχα 200 άτομα προσωπικό και όταν τους απέλησα μετά τα capital control, αυτό που αισθάνθηκα, ερχόντουσαν και κλαίγανε τα παιδιά, γιατί αναγκάστηκα να κλείσω την επιχείρηση. Τι θα κάνουμε, μου λέγανε να πούμε. Αποζημίωσα όλο τον κόσμο και τον τελευταίο ασώβουμε. Τους αποζημίωσα και λέω θα ζήσω τώρα με τη σύνταξη, δεν βαριέσαι, εντάξει, ότι έγινε, έγινε να μου. Και έρχεται σήμερα, ας πούμε, να μου κόψουνε τη μία σύνταξη, γιατί λέει, δε, και όχι μόνο αυτό, μου παίρνουνε και γιατί χρώσταγα, λέει. Κακώς μου τη δίνανε. Παιδιά, ούτε στην Ουγκάτα δεν γίνεται αυτό να μου.
0: Εγώ, Νίκο, θα το πω στο Βασίλη, το Σκούρι, αλλά κάλεσε ένα τηλέφωνο πότε, Δευτέρα, Τρίτη, θα είναι εδώ... Να το δούνε, ρε παιδί μου, να δουν ακριβώς τι γίνεται και αν υπάρχει αυτό. Μου φαίνεται απίστευτο.
2: Τι δηλαδή, αφού πήγα στον ΕΦΚΑ.
0: Δεν το ξέρω τι έγινε. Εγώ το καταλαβαίνω τι έγινε.
2: Πήγα εδώ.
0: Καλά, ο ΕΦΚΑ είναι ότι να είναι εδώ. Τη γυναίκα μου τη βγάλανε λίγο πριν τη σύνταξη ότι χρωστάει 120.000. Μετά τη λέγανε αφού το κυνήγησε και πλήρωσε κάτι δικηγόρο. Αλλά είναι συγγνώμη, λάθος του συστήματος.
2: Πήγα εδώ στον ΕΦΚΑ τη Πετρούπολη στα κορίτσια. Δεν μπορώ να πω γιατί τα κορίτσια εδώ της ΕΦΚΑ, του ΕΦΚΑ, ας πούμε, έτσι, να με βοηθήσουν όσο μπορούσανε. Τι κάτι να βρουν από τη ζέπη τους θα τα βγάλουν.
0: Τι θα κάνουν, ναι.
2: Τι να κάνουν τα κορίτσια, να το ψάξουμε, κύριε, ας πούμε.
0: Ναι, το ψάξουμε, κύριε Νίκο, θα το ψάξουμε, εντάξει.
2: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά, να είστε καλά, τι κουράγιο.
1: Εσύ δύναμη, να είστε καλά.
0: Υγεία.
2: Ήθελα να πω έτσι τον πόνο μου.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
2: Ζητάμε από τους πολιτικούς να μας αφήσουν, ρε παιδιά. Εμείς είμαστε η γενιά που στήσαμε τη χώρα στα πόδια της, να πω.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, κύριε Νίκο μου. Να είσαι καλά.
2: Συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη, ρε, είναι δυνατόν, αλίμονο. Εμείς ευχαριστούμε που μας είπες τον πόνο σου. Να είσαι καλά. Πάμε στο Γιωργάκη, εντάξει. Έχουμε το Γιωργάκη και θα γίνει με τον Μόντριτς.
3: Κι άλλα πήρα, αλλά θα πω κάτι ίσως αν ακούει και ο. Επειδή έχω εντρυφήσει το θέμα, το ίδιο έχει πάθει και ένας θείος μου. Λοιπόν, πρόκειται για 200.000 συνταξιούχους. Αυτοί που έχουν πάθει αυτό το πράγμα και χρωστάνε ο ένας 20, ο άλλος 30 από μια μέρα στην άλλη. 200.000 συνταξιούχοι είναι αυτοί. Από την άλλη, ρώτησες εσύ, μ' ακούς, Κώστα.
0: Ναι.
3: Ρώτησες πώς γίνεται αυτό.
0: Ωραία, όλα γίνονται. Ξέρω, αμένως πάρουν τα λεφτά από την τσέπη.
3: Δηλαδή, να σου πω τώρα ανέκδοτα, λες.
0: Όχι,
3: πώς γίνεται αυτό.
0: Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο.
3: Πώς γίνεται αυτό.
0: Πώς γίνεται.
3: Εγώ θα σου πω, θα είμαι πολύ ευγενικός, δεν θα χαρακτηρίσω, δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί είπαμε, αλλά αυτό. Δεν μου λες κάτι. Η Ευρωπολή ευγενικός, δεν θα χαρακτηρίσω, δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί είπαμε, αλλά αυτό. Δεν μου λες κάτι.

0: ρε παιδί, η ώρα να αναστείλει την λειτουργία τη χώρα αυτή.
1: Το διατύπωσε πάρα πολύ έξυπνα.
0: Α, δεν ξέρω αν το κάνει έξυπνα κλπ. Αλλά πάντως.
1: Το διατύπωσε για τους μηχανισμούς κτλ. Δεν είπε.
0: Άλλο αυτό, δεν ξέρω τώρα μηχανισμό και τέτοια. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Δεν είπε ότι ο Λαζαρίδης και ο Πλεύρης είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Αυτό λέω, έτσι όπως το είπες, έτσι φάνηκε.
1: Ναι, δεν το είπε. Γιατί δεν είναι. Με δημοκράτες. Λοιπόν, ας μην αναρωτιέται ο άνθρωπος και δεν πρόκειται να βρει άκρη καμία. Στο λέω εγώ.
0: Εντάξει, πρόκειται. Ας παλεύσουμε όσο μπορούμε τουλάχιστον.
1: Αν ακούει ένας δικηγόρος εργατολόγος τώρα, επειδή σου λέω ότι είναι παθοθείος μπροστά 21.000 από την Τρίτη στην Τετάρτη. Τρίτη βράδυ, Τετάρτη πρωί 21.000. Και όχι μόνο δεν θα παίρνει τη σύνταξη και από την άλλη θα του κόψουν και τη μισή. Και σιγά μην να διαβερθεί τώρα ο Γεωργιάς.
0: Έλα. Κόβεσαι και θα νομίζουν ότι σου κόψαμε.
1: Τι?
0: Κόπηκε λίγο για λίγο τώρα πριν και θα νομίζουν ότι σου κόψαμε εμείς επίτηδες. Για λέει, για συνέχισε. Για πάμε και στα άλλα.
1: Πρόκειται, δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Α, δεν θέλω. Ο Γιάκουσης, δεν εντάξει, θα παίξει.
1: Τα λέμε από Τρίτη.
0: Θα παίξει ο Γιάκουσης.
1: Αν ακούει ένας εργατολόγος, ας πάρει τηλέφωνο. Γεια σου, Διονύση.
0: Έγινε, ρε φίλε.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Πάμε διάλειμμα τώρα ή προλαβαίνουμε. Διάλειμμα από εδώ για να βγει μετά. Ποιος είναι, είναι Σπύρος, είναι Θανάσης, έχουμε πράγμα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλο

0: θορυβός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
2: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
4: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Πάμε στο Θανάση τον Κολονό. Έλα, Θανάση.
1: Θανάση. Πού είσαι, Θανάση,
2: πού είσαι.
1: Πάμε στο Σπύρο, στην Ακρόπολη. Έλα, Σπύρο.
3: Κώστα.
1: Έλα.
3: Του βγήκε προηγούμενο.
1: Ναι.
3: Να μα ξέρετε, γιατί κάπου έχει μπερδευτεί.
1: Ναι.
3: Απόφαση βγήκε από το Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Ναι.
3: Τώρα κοντά έχει βγει. Η οποία βγήκε η Κεραμέως και είπε. Τώρα πριν μια εβδομάδα.
1: Ναι, για πες.
3: Θα διαβάσουμε την απόφαση και αν συντρέχει ο λόγος αυτός να φύγει μια εθνική σύνταξη, θα φέρουμε νόμο αμέσως και δεν θα γίνει τίποτα. Μην ανησυχεί κανένας. Από κάπου αλλού του την έχουν κόψει του ανθρώπου τα λεφτά και πρέπει να ψάξει να το βρει.
2: Καλά κάνεις το πες.
1: Καλά κάνεις το πες, φίλε. Γι' αυτό είπα εγώ να το ψάξουμε λίγο.
3: Να πάει σε ένα.
1: Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, μπορεί κάποιος να του κόψει αυθαίρετα τη σύνταξη.
3: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Αυθαίρετα με τη σύνταξη.
1: Αυτό μου φάνηκε τι.
3: Θα δημοσιευόταν στις τηλεοράσεις ότι φεύγει μια εθνική σύνταξη και. Η Κεραμέως βγήκε και είπε. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν μας έχει έρθει λέει, ακόμα, λέει, να τη διαβάσει.
1: Κάτσε, η απόφαση αυτή αφαιρεί τη σύνταξη, έτσι δεν είναι.
3: Αφαιρεί τη, αλλά θα τη διαβάσουμε, λέει, και αν την τέτοιο λόγο.
1: Και συγγνώμη, πριν αυτή η απόφαση γίνει νόμος, αφαιρέθηκε η σύνταξη ήδη.
3: Αυτή την έχει κάνει ο Κατρούγκαλος.
1: Ναι.
3: Ισχύει από τότε.
1: Και άρα, δηλαδή, κάτσε τώρα. Άρα ισχύει αυτό.
3: Ισχύει αυτό από το Συμβούλιο Επικρατείας την εμφάνιση τώρα.
1: Απλά λες τώρα ότι μπορεί αυτό να ανατραπεί. Ναι, αλλά προλάβουν οι άνθρωποι όμως.
3: Ήδη όσοι ακούνε τώρα, ήδη έχει ανατραπεί να μην στενοχωριούν. Γιατί είπε Κεραμέως.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός μπορεί να πάει τώρα και να πει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει αυτή η απόφαση στο ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ, τη γειτονιά του εκεί πέρα στις περιοχές και να του πούνε ναι.
3: Δεν υπάρχει πουθενά. Πάνε στο μηχάνημα κάθε μήνα και παίρνουν τη συνταξούλα του. Αυτός είδε ότι του λείπει μια εθνική σύνταξη. Από κάπου αλλού του την έχουν πάρει. Διότι αυτός ο νόμος δεν έχει. Βέβαια έγινε το συμβούλιο, αλλά πρέπει να το.
1: Συγγνώμη, ο νόμος του Κατρούγκαλου δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.
3: Βέβαια δεν έχει εφαρμοστεί. Γιατί αυτό πρέπει να το υποστηρίξει η κυβέρνηση. Να της έρθει της κυβέρνησης η απόφαση και να πει ότι από τον άλλο μήνα.
1: Κοίτα, εγώ για καλό και κακό θα πω στο Βασίλειο να το ψάξουν τα παιδιά την Τρίτη.
3: Τι να παθώ. Είναι 1 δισεκατομμύριο%. Είναι από κάτι άλλο του ανθρώπου. Βγήκε σου λέω και δεν είναι αυτό. Βγήκε και ξέρω τι 2-3 κανάλια μέχρι τώρα. Και είπε να.
1: Ναι, ρε παιδί, άμα το λες, εγώ δεν το ξέρω, αλλά το σε πιστεύω. Αλλιώ μόνο τι.
3: Τ' άκουσα κι εγώ γιατί έχω και τη γιαγιά μου που.
1: Ναι, κατάλαβε. Ναι. Ωραία. Εντάξει, Σπύρο.
3: Ότι αν θα γίνει αυτό και έρθει σε εμάς η απόφαση, εμείς αυτόματα θα κάνουμε την απόφαση να την καταργήσουμε. Γιατί αυτό, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Πρωθυπουργός, μόλις βγήκε, ότι αυτό θα καταργηθεί, λέει, να κόβει μια σύνταξη. Γιατί τι σημαίνει για έναν συνταξιούχο που δεν έχει πλήρη σύνταξη, με 4.500 ένσημα, παίρνει μειωμένη σύνταξη.
1: Ναι, σωστό. Μα του κόβουν του κλέβουν τα μισά ένσημα, ξέρω εγώ. τα 2/3, εν πάση περιπτώσει.
3: Με 4.500 ένσημα παίρνει μειωμένη σύνταξη. Που σου δίνουν 420 ευρώ, τώρα 430.
1: Και ο άνθρωπος είχε και ανθυγινά, βαρύ ανθυγινά, τώρα άστε.
3: Άκουσε. Η μειωμένη σύνταξη που σου δίνει, την έχεις δουλέψει. Δεν υπάρχει μέσα εθνική σύνταξη. Αυτό είπε ο άνθρωπος, ότι εμένα γιατί να μου τα κόψουνε. Είναι αποσύστημα αυτά. Δεν θα δίνει όπως κόψανε το άλλο, όπως το λένε, αυτό το επίδομα που είχε βγάλει ο Σαμαράς και δίνανε και το κόψανε χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη.
1: Μάλιστα.
3: Θα το πείτε του ανθρώπου.
1: Θα το πούμε, εντάξει, το ακούει φαντάζομαι κιόλας, αλλά θα το πούμε έτσι άλλως και στο Βασίλειο να το ψάξει και να ενημερώσουν.
3: Θα πάει σε ένα γραφολόγο, υπάρχουν πολλοί γραφολόγοι, πώς το λένε, όχι γραφολόγο, αυτούς τους που κάνουν για τη συντάξη τους ανθρώπους.
1: Ωραία.
3: Θα του πει να πάει να το κοιτάξει και είναι σίγουρο ότι τα λεφτά αυτά τα πήγαν από κάπου αλλού, μήπως είναι και υπαίτιος. Ή μπορεί να χρώσταγε πολλά λεφτά.
1: Αφού λέει ο άνθρωπος, δεν χρωστάω πουθενά και τίποτε. Το είπε κιόλας.
2: Δεν είναι.
1: Εντάξει, Σπυρό.
3: Εντάξει, λοιπόν,
1: να σε καλά, ευχαριστούμε για την παρέμβαση, την ενημέρωση.
2: Να στείλω τα χαιρετήματά μου στη φίλη μου την Αγγελική εκεί για τις ωραίες κόρες της, η Γεωργία και την Πολίνα, η οποία δίνει και εξετάσεις. Καλή επιτυχία, Πολίνα μου, κορίτσι μου.
1: Εντάξει, μπορεί να δώσει εξετάσεις.
2: Εσύ τα καταφέρεις περίφημα, γιατί ναι. Περιμένουμε από τον μπαμπά. Τελειώσαμε, άστο.
1: Κύριε
2: Βασίλ!
1: Και ο μπαμπάς είναι.
2: Κύριε Βασίλ!
1: Είναι Παναθηναϊκός ο μπαμπάς, το λες έτσι.
2: Όχι, Ολυμπιακός.
1: Τον
2: ξέρεις κιόλας, κύριε Βασίλ.
1: Εδώ. Πάμε στο Θανάση τον Κολονό που είχε πες πριν. Έλα, Θανάση.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου, Θανάση.
4: Έλα, Κωστή, τι κάνετε.
1: Καλά, ρε φίλε.
4: Καλά και εγώ. πήρα, σας παρακολουθώ από καιρό και σε ένα και το Διονύση Ολυμπιακός είπε εγώ. Σας παίρνω για αυτόν τον κύριο που πήρε για τη σύνταξη. Συνταξιούχος είμαι και εγώ. Εγώ είχα 4.500 ένσημα βαρέα και βγήκα σε σύνταξη με 12.500. Και όταν πήγα να τα καταθέσω τα χαρτιά μου και αυτά, μου λέει, επειδή τα είχα στην αρχή αυτά της εργατικής μου καριέρας, τέλος πάντων, μου λέει δεν πιάνονται τα για βαρέα, γιατί είναι πριν το 2000. Με νόμο Κοντρούκολου, λέει, έχουν καταργηθεί. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Με το Γιώργο, ρε.
4: Με αυτά που μας συμβαίνουν είναι να τρελαίνεσαι. Κοντέψαμε να πάθουμε εγκεφαλικό για πλάκα, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό ισχύει τελικά, όντως.
4: Ισχύει, ναι, το είμαι τώρα.
1: Άρα αυτό που ο φίλος πριν, δεν ξέρω, τον άκουσες, τον Σπύρο.
4: Είναι διαφορετικό αυτό, αλλά θέλω να σου πω το τι πάνω στις πλάτες μας, το τι παιχνίδια παίζονται.
1: Ναι,
4: με
1: εντάξει,
4: το
1: χαίρομαι πολύ, ναι.
4: Με το έτσι θέλω, δηλαδή, δρεπάνει κατευθείαν. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, αυτό δεν υπάρχει, φίλε, με το έτσι θέλω, όντως.
4: Δεν υπάρχει. 4.500 βαρέα είχα στην αρχή και με 12.500 τελικά βγήκα σύνταξη, αλλά τα 4.500 λέει σαν απλά ένσημα, λέει. Αναπνέουμε χημικά, κάνουμε βαρέες δουλειές, κάνουμε αυτά και ναι. Τέλος πάντων, να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά, Ζηράς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ που με
1: ακούσατε. Να είστε, και εμείς ευχαριστούμε. Τεράστιο θέμα πάντως είναι αυτό και ακουμπάει και ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας. Και δικούς μας ανθρώπους, άλλοι μόνο. Δεν είναι θέμα.
2: Έτσι, ως το λες.
1: Δεν άρεσε. Διονύση, έχεις βαρέα και ανθυγινά. Τα 3 χρόνια που είσαι μαζί μου.
2: Αυτό, 5-7 καθημερινά.
1: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, ναι.
2: Πήγα τέτοιο, έτοιμος για σύνταξη. Μου έχω δουλέψει όλη τη ζωή μου, φίλε.
1: Ναι.
2: Τώρα θέλω κάποιον να με αγοράσει.
1: Τι να σε κάνει?
2: Με αγοράσει.
1: Τι είσαι, ρε. Αεροδρόμιο, ένα αγοράσει.
2: Τα παίρνει δημοσιογράφοι αυτό και τα πάνε υπάλληλοι και τέτοια.
1: Ω, καλά, πάω εγώ του περιμένω αυτού. Άντε, φέρτε παιδιά, θα πάω.
2: Αυτό λέω.
1: Δώστε
2: μα. Ένα γράμμα λέει, μα δεν πέλα το μα αγοράσει. Τελειώμα, ξεπερδεύουμε.
1: Εδώ είμαστε.
2: Μαρτία είναι.
1: Πει τα δίνετε αλλού. Και δεν πιάνει και τόπο εκεί που τα δίνουν. Τα δίνουν σε κάτι άξιο. Εδώ εμεί είμαστε.
2: Εδώ είμαστε.
1: Τι ζούμπερε.
2: Ελάτε ρε Αλάνια να φτιάξουμε την κατάσταση.
1: Ναι, ρε, μην τα δείτε αυτού του πλέσπου. Είναι άκρηστοι. Σα καταστρέφουν. Φαντάζεσαι να βγει κάτι, λέει. Παιδιά, εγώ είμαι. Θα μπει εδώ, τα λένε έμεσα. Έμεσα είναι μπόλικοι που το τίνουνε το χέρι.
2: Τρομερά πράγματα.
1: Ναι, επειδή σε βλέπω, εγώ σου είπα τι θα γίνει, έτσι. Καταρχήν να σου πω ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων θα το πω στα παιδιά εδώ πέρα. Την Τρίτη δεν θα είμαι μαζί σα. Τετάρτη θα είμαι. Θα σα αφήσω να ξεκινήσει το καλοκαίρι μόνο σου και εν πάση περιπτώσει. Όχι, μην, δεν πρόκειται να πάω στο Λονδίνο. Το Γουέμπλι δεν υπάρχει αυτό αλλιώς. Ναι, όχι, δεν είναι για θέματα οικογενειακής φύσης. Ναι. Έχω ενημερώσει τη διεύθυνση, Διονύση. Μην νομίζεις.
2: Δεν έχω μιλήσει, αδερφέ.
1: Τι?
2: Δεν έχω πει κάτι. Μόνος σου μιλάς.
1: Για χρόνια, μόνος μου τα λέω.
2: Έφαγες.
1: Όχι απλώς.
2: Καφέ πίνεις.
1: Βέβαια.
2: Άξι. Άμα περιμένεις κανένα τέταρτο θα φας γλυκό.
1: Τέταρτο είναι λίγο ρίσκο, αλλά.
2: Και τέταρτο και 20 πιστεύω να προλάβεις να φας γλυκό. Για να δω.
1: Εντάξει, θα το δω.
2: Πάμε.
1: Θυσιαστώ.
2: Και όχι γλυκό.
1: Πάμε στο Θανάση Αγίου Σαναγίου.
2: Έλα,
1: Θανάση.
5: Έλα, εγώ είμαι.
1: Εσύ.
5: Δεν μου λες ρε Κώστα μου, αυτά που ακούω. Γεια σου, Διονύση μου, γεια σου, Κώστα μου.
2: Γεια σου, φιλέ.
5: Εάν πέσω ξαφνικά ο Τσίπρας βγαίνει. Λέμε, ένα παράδειγμα. Θα ξαναπάρει το Κατζόκαλο υπουργό.
1: Δεν ξέρω. Αλλά πάντως αυτά όλα δεν ήταν μόνο θέμα Κατρούγκαλου. Αυτά όλα ήταν εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο Κατρούγκαλος και ο Τσίπρας, παρότι λέγανε δεν θα τσακούσουμε, τσακούσαμε.
5: Επειδή στο όνομα του Κατρούγκαλου πάντα ακούγεται, κατάλαβες με τι τρόπο το λέω.
1: Εγώ φταίω.
5: Κατάλαβες. Μου το κάνει υπουργό πάλι για τα εργατικά. Καλά πήγε ο Κατρούγκαλος.
1: Όλοι καλά, γιατί έχει πάει και ένα άσχημα. Ξέρεις και που να έχει πάει άσχημα.
5: Άκου τώρα, θα σα πω τα κατάκα. Όταν είχα το Σπουδαντζίδικο σε Χαραυγή επάνω, 15 χρόνια, εκτός τον πήρα που το είχα 30 χρόνια, Τσαμαδού. Έτσι,
1: ναι.
5: Επάνω στη Χαραυγή, δεν βγαίνει για Χαραυγή. Είχα εκεί. Το Σπουδαντζίδικο ήταν 10 χρόνια. Το μαζί το δικό μου δεν ήταν μεγάλο, ήταν μικρό. Αλλά είχα πολλή δουλειά και πού ήταν το πιο από εκεί, βγαίνει για Χαραυγή, φίλοι κτλ. Χαμός. Είχα 4 σκαμπό. Και έτσι η αδειά μου τότε, το άτιμο να βάλω ότι έχω 4 σκαμπό. Αν έβαζα άνευ τραπέζιο καθισμάτων, πρόσεξε Κώστα, άνευ τραπέζιο καθισμάτων, δεν θα ήμουν μέσα στο στήσιμα το 2% του Δήμου, το καταλαβαίνεις, από τις πλάτη ο Δήμος, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, κατάλαβα, ρε.
5: αν έλεγε άνεστη αποκοσμάτων. Εγώ δεν ήθελα στο κουτό να βάλω τέσσερα σκαμπό, βάλε τέσσερα σκαμπό, μπορεί να λέω να πούμε.
0: Και τι
5: ξεκίνησε η διαδικασία τώρα με τα τέσσερα σκαμπό. Έρχονταν κάθε ένα, έξι μήνες ένα χαρτί από το Δήμο και πλήρωνα. Μέχρι το 2003 πλήρωνα. Μέχρι το 2005 πλήρωνα.
0: Η Ευγένεια είναι Δήμος Κερατσινίου.
5: Ναι. Και η Χαραυγή.
0: Καλά το θυμάμαι.
5: Και τα Ταβούρια και η Αφιάλη.
0: Ναι.
5: Όλα αυτά τα μέρη. Καταλαβες. Λοιπόν, το Δήμο Κερατσινίου λοιπόν έδινε λεφτά. Όταν έκλεισα το μαζί του 9 για να το κλείσει, έχει καρτί από, από τρία ταμεία. Από το ΤΕΒΕ, από το Μελικύριο και από το Δήμο. Πάω, παίρνω χαρτί από το Δήμο, μου δίνουν χαρτί επίσημο ότι η Αργυρό, η γυναίκα μου, κατάλαβες, ήταν σαν όμως γυναίκα μου, δεν χρωστάει στο Δήμο λεφτά. Εντάξει, το παίρνουμε το χαρτί, το δίνουμε στο λογιστή, κλείνουμε το κλείσαμε το μαζί, το πουλήσαμε, πήγαμε και τέλος. Μετά από 5 χρόνια, μου έρχεται ένα χαρτί από το Δήμο Κερατσινίου. Μετά από 5 χρόνια, το 2014, μου έρχεται ένα χαρτί, εδώ σε δύο δόλους. Και λέει ότι χρωστάτε στο Δήμο Κερατσινίου από τα 4 σκαμπό, χρωστάτε, ακούς, 3.500 ευρώ.
0: Τι λέει, από τι ήταν το κάθε σκαμπό, από ελεφαντοστούρ.
5: Εδώ δεν καθόμουν κανένας, ο ελεφαντοστούρ μου καθόταν, ελεφάντο με γούρμα, αυτός λέω εγώ, ακούς, σιγάλιο. Λοιπόν, τα φύγα, εσύ κύριε Βλόφ, δεν έδωσα σημασία. Μετά από ένα χρόνο μου είχε άλλο χαρτί, 400 ευρώ παραπάνω. Μετά από ένα χρόνο μου είχε άλλο χαρτί, 400 ευρώ παραπάνω. Άκου, προχωράει. Πάω μια μέρα στον Δήμαρχο, εγώ μαζί με τη γυναίκα μου. Εκεί στο, που είναι τώρα ο Δήμαρχος. Ναι. Τώρα αυτός, πώς τον λένε. Αυτός ο Δήμαρχος, μην και τώρα. Έπανα τις φωνές, έρχεται, τι σημαίνει μου λέει. Δήμαρχε τώρα, τι είναι αυτά που λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα του εδώ. Έχετε πάει λέω 4.500 ευρώ λέω, να πούμε ένα χαρτί, μαρκ, που δεν χρωστάω τίποτα. Όχι λέει, μετά από επανέλεγχο που κάναμε, βρήκαμε τα ταμεία ότι χρωστάγατε λέει 1.800 ευρώ λέει. Και γι' αυτό σα είδε 3.500 προκειδώσει. Μα τι μα λες τώρα, μωρέ.
0: Κάτσε, Θανάση. Ναι. Περίμενε λίγο να πάμε στις ειδήσεις και συνεχίζεις. Περίμενε λίγο.
5: Είναι
0: ωραίο αυτό. Περίμενε λίγο να πάμε στις ειδήσεις και συνεχίζεις.
6: Η ώρα είναι 6.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στα Χανιά διεξάγεται το συνέδριο του Power Game και του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή». Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. «Είμαι χαρούμενος που γίνεται το συνέδριο εδώ, στη γενέτειρά μου, σε αυτό το υπέροχο κτίριο», είπε κατά την έναρξη των τοποθετήσεών του ο Πρωθυπουργός. «Οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε. «Έχει επιτευχθεί ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και Ηπειρωτικής χώρας. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών». Δεύτερο μεγάλο εγχείρημα για το νέο αεροδρόμιο. Χτίζουμε το αεροδρόμιο, ενώ μέχρι το 2028 θα έχει επιτευχθεί και ο νέος αυτοκινητόδρομος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε επίσης και στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε σε αυτήν τη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Προετοιμαζόμαστε και για τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περί τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν θα μπορεί να υπαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώνει ενίκιο και να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περιόδου να επανακτήσει το σπίτι του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στίχημα. Σε ό,τι αφορά στις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG, σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Επιπλέον, αναιρέθηκε εν μέρη η απόφαση του εφετείου ως προς το ελαφρυντικό σύνομο βίου για τους Τερζούδη Ματθεόπουλο Καπάκη. Με διψήφιο προβάδισμα προηγείται από το δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της Άλκο για τον Flash.gr. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 23,5, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 12,8, Πασόκ 10, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 9,5, ΚΚΕ 6,4, Ελληνική Λύση 6,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, Μέρα 25 2,6, Φόνη Λογικής 2,7. Ισόβια από το μεικτό ορκωτό Αθηνών στον 39χρονο συζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων, ο οποίος χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι και σκότωσε την 32χρονη γυναίκα του, την οποία έκρυβε στο πατάρι. Οι δικαστές έκριναν ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία τον 39χρονο, απορρίπτοντας κάθε χορήγηση ελαφρυντικών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις εξόδους της Αττικής λόγω τριημέρου κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από Φάληρο έως Σταδιώδια Αφιδνών. Χαμηλές ταχύτητες επίσης και στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Ελευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση σε Κηφισίας Μεσογείων Αλεξάνδρας αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιάς. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη. Μέχρι τις 31 Μαΐου η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε εξωτερικές ειδήσεις, την αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουγγαρία ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Στα αθλητικά, την απόφασή της να μην συμμετάσχει στην Ευρωλίγκ της νέας σεζόν ανακοίνωσε η Μπουργκ, γεγονός που αφήνει ανοιχτά τα σενάρια για είσοδο Μπεσίκτας ή ΠΑΟΚ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,03% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινός θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, πάμε. Θανάση, ακόμα.
1: Έλα. Εγώ είμαι αγόρι μου.
0: Ναι, σε ακόμα.
1: Πάω λοιπόν εκεί πέρα, στα γραφεία, ανεβαίνω πάνω, ήταν ο Δήμαρχος εκεί, ήρθε στο γραφείο εκεί που ήταν μια άλλη κοπέλα. Δεν λέω, και λέω, τι πράγματα είναι αυτά, του λέω. Είναι δυνατόν τώρα μετά από τα χρόνια. Όχι, μου λέει, είναι πανέλεγχος, μου λέει, και βρεθήκα και μου λέει να χρωστάει, ξέρω εγώ, από τα έτσι, αυτά τα χρήματα.
2: Το κοκόρι μου, περίμενε, σταμάτα, περίμενε.
1: Έλα, έλα, γεννήσει.
2: Ξύπνησε, ο δικός μου.
1: Τώρα μου όρμησε.
2: Ο ίδιος είναι αυτός, ο ίδιος είναι η άλλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ο ίδιος.
2: Πόσο έχει γίνει, ρε φίλε, πόσο χρόνο είναι ο κύριος.
1: Μου όρμησε και τον έκανε έτσι με το πόδι μου και να δει δύο πέρα. Σε συμπαγάσα, είναι τρομερός.
2: Δικός μου, αυτό το δικό μου κοκόρι. Μεγάλε, μεγάλε!
1: Τρομερός.
2: Το κοκοράκι, κοκοράκι. Ολυμπιακός είναι ο κοκοράς, να ξέρεις. Πάμε.
1: Άκου λοιπόν, παιδιά. Και λέω, τι δύο πράγματα είναι αυτά. Εγώ λέω, δεν πληρώνω τίποτα. Μου λέει, εντάξει, μην πληρώνετε. Μου λέω, ό,τι θέλετε, κάντε να μου. Εγώ δεν πληρώνω. Πράγματι, περάσαν τα χρόνια, λέω, θα περάσουν 20 χρόνια, θα ζήσω εγώ, θα πάει, λέω, να μου. Ήταν το 2000, από το 2003, λέει, αυτό το χρόνο, μέχρι το 9, τα 6 χρόνια. Πας περίπτωση, στο 4, στο τέλος, στο 4 και στο 5, πάω να πάρω τη σύνταξη, κοιτάω, είχαν κόψει 400 ευρώ. 400 σε μένα, 400 στη γυναίκα μου. Ακούς, είχαν κόψει. Τι γίνεται, λέω, δώρα, γαμώ. Ακούς, πάω εκεί πέρα, έχουν κοπεί από το Δήμο Κερασινίου. Ακούς, κοιτά το βιάριο, μου είχαν πάρει 2.500 ευρώ. Ακούς, κόμμαν, λέω, δεν πάμε καλά. Φεύγει η γυναίκα μου με το γιο μου το...
0: Τι έχουν δικαιώμα να σου πει.
1: Με το γιο μου στο Πειραιά, πάνε λοιπόν στο Δημαρχείο, ανένδοτοι, έχουν πάει 9% σύνολων. 9% είχαν πάει όλα αυτά τα χρόνια, πήγαν 9.100 ευρώ. Ρε από εδώ, ρε από εκεί, γίνεται ένα συμβιβασμό και συμβιβαστήκαμε με 6% παρακαλώ.
0: Συμβιβάστηκε τώρα.
1: Όλα, τα πήρανε όλα, δεν γινόταν αλλιώ. Δεν καθάριζα. Και πήρανε 6% από το πουθενά, χωρί να γνωρίζω ο φράγκο, μου πήρε ο Δήμο Κερατσινίου. Ακούς, ο Δήμο Κερατσινίου μου πήρε 6%. Και λέω τώρα, ού να δει, και λέμε στο χωριό,
2: Μου λέει μέχρι 6 θα είναι εδώ, λίγο να τσιμπήσει για
0: δεν ξέρω. Ναι, έχει δίκιο. Ναι.
2: Περίμενε.
0: Πάμε στο Χρήστο.
2: Δηλαδή να έχει παράπονο. Καφέ σου βάλαμε σήμερα 2 χρόνια. Δώσε μια τζούρα λίγο γρήγορη. Μια γρήγορη τζούρα. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Τι είναι αυτό.
2: Μια γρήγορη. Αυτά, έτσι, δεν το έχασα τα μυαλά μου κτλ. Να μην ξεχνά για το που. Γιατί
0: δεν σήμερα.
2: Έφαγε. Έχει πιει καφέ, θα πάρει γλυκό. Θέλω να φύγει από εκεί να πει. Οι Ολυμπιακοί σήμερα εμένα, τον Κώστα Γκότζο, μου φερθήκανε καλά.
0: Και τι έπρεπε να
2: φερθεί. Θέλω να το δείχνουμε κιόλα.
0: Τι είναι Δήμα Παναθηναϊκή και να φερθείς άσχημα.
3: Σώμα με σώμα παίζεται λέει ο Δίας. Έσε. Νέα σέντρα. Ολκαμπή. Γκολ. Γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο γκολ στο τελικό. Το πρώτο γκολ στο τελικό. Είναι του Ολυμπιακού. Το πρώτο ελληνικό γκολ στο τελικό Ευρώπης. Ένα γκολ από τον Ολκαμπή.
0: Δεν μπορώ. Είναι πλεονασμός ελληνικός. Γκολ μπάλα στα δίχτυα. Πού θα πάει, άμα είναι γκολ μπάλα στα δίχτυα θα πάει. Πού, ξέρει κανένα γκολ που να έχει πάει μπάλα στην εξέδρα. Είναι πλεονασμός, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, βάλε κάτι άλλο. Μην μου το ξαναβάλει.
2: Για πάμε, Γιάννης Πάτρα.
0: Και το πρώτο γκολ τελικού, λέει, αφού προφέρω, αφού είναι δεν το σκόρ, ότι γκολ μπει θα είναι το πρώτο. Είναι, δεν μπορώ. Βάλετε κάτι άλλο. Κάνει τραγούδια, άλλο κάτι λαϊκό, κάτι. Πάμε στο Γιάννη στην Πάτρα, έλα Γιάννη. Γιάννη. Πάμε στο Χρήστο Πετρούπολη.
4: Τι έγινε.
0: Τι έγινε, τα βλέπεις τι έγινε, έφυγε το Πασόκ και βλέπεις τι γίνεται. Άντε καλά παιδιά, σας αγαπώ πολύ, να είστε όλοι καλά.
2: Έρχεται, μηχανάκι, νάτος, φτάνει, πλησιάζει, περίμενε. Σ' αφήσω εγώ χωρίς παγωτό, σου έχω πάρει αυτά τα ωραία τα σαντουιτσάλια και πυραυλάκια.
0: Α, μπράβο ρε
2: φίλε. Γι' αυτό, σε σκέφτω, δύο θα πάω, σε τρία. Δύο. Χρήστο εσύ είσαι ρε, νόμιζα ότι είναι.
4: Ναι, εγώ είμαι. Διονυσάρα τι έγινε.
0: Διονυσάρα, ναι βέβαια, λίμωνο.
2: Τι έλα ρε φίλε εδώ.
4: Τον έχεις σήμερα τον Κώστα με τα παγωτάρου, με τα σουβλάκια του. Τον έχεις μπερκέτη, τον έχεις σήμερα.
0: Ναι, μπερκέτη με έχει. Ενώ τσάρες, δεν σπινάω, δεν τρώω, τι είναι, λίμωνο.
4: Προσφέρεται και η μέρα σήμερα. Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ του χρόνου θα κάνουμε μια...
0: Διονύση. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, εννοείται, τι, θα σπίσαμε.
0: Ναι, τον χρόνο θα με κεράσει σκάκι.
2: Πάντα συνδυάζουμε, μόνο γιατί έχουμε κολλητά.
0: Σκάκι όπως το Μητσοτάκι.
4: Έμαθα ότι δεν θα προσπαθήσει να πάρει νέο Αλαφούζο, λέει, ευρώ, τελικό στο, στο Βοτανικό, αν θα έχει το κήπεδο.
0: Όχι, δεν θα πάρει, γιατί φοβάται με το πάρετε εσείς.
4: Γιατί φοβάται, τι είναι. Λοιπόν, Διονύση, θέλω να σκώνει μια να μου πεις, γιατί κάτι θέλω να,
0: να, να
4: μάθω.
0: Να μάθει.
4: Έχουμε κανέναν άνθρωπο ότι, που να ξέρει, πώς να σου πω, Ελεκτρονή. Ρε παιδί μου, εγώ έχω, είμαι συνδρομητή της Νόβα.
0: Μάλιστα.
4: και το έχω στη, το έχω το καλώδιο στην κρυβοτοκάμα. Θέλω να το πάρω το καλώδιο από και να το βάλω στο σαλόνι. Μπορούμε να το...
2: Κάτσε ρε, μην γελάτε. Από τον άνθρωπο, τον βοηθήσουμε. Λέγε. Λέγε, γελάει, μα γελάει, Χρήστο. Δορυφορικό έχεις, δορυφορικό έχεις ίντερνετ.
4: Όχι, όχι, δορυφορικό.
2: Άμα έχεις δορυφορικό, θέλει, θα φέρεις ένα τεχνικό που κάνει πιάτα.
0: Αυτό το ξέρει και ο άνθρωπος. Το
2: μα τι να ξέρει.
0: Μια λύση χωρίς να φέρει
2: δεν
0: μπορεί
2: να το δώσει λύση, γιατί αυτά που γινόντουσαν παλιά...
0: Να μαθήσει μια κάτωση του σπιτιού και μια...
2: Γκοτζό.
4: Για θα πάντα να ακούσω.
2: Χρήστο, Χρήστο, αγόρι μου, άκουσα να δεις κάτι. Παλιά γινόταν με ένα μετάδοση μέσω Wi-Fi με το σήμα. Πλέον όμως επειδή τα σπίτια έχουν και δυνατού και οι τείχοι και τα... έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα και τον Wi-Fi και τα λοιπά, αυτό δεν γίνεται εύκολα και μπορεί να έχει παρεμβολές έτσι. Έτσι. Το οποίο θα κάνεις αυτό που έκανα εγώ πριν λίγες μέρες. Θα πρέπει να κάνεις μία τρύπα, άμα δεν έχει πρόσβαση εκεί απ' έξω το... που θες να βάλεις το δέκτη. Κατάλαβες. Και να του συνδέσεις προφανώς να το πας άλλη τηλεόραση. Αυτό δεν θες να κάνεις.
4: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Αυτό δεν είναι. Μετά έχει, μετά έχει ένα πρόγραμμα,
0: συγνώμη,
2: νομίζω.
0: Άλλη τηλεόραση έχεις ή πρέπει.
2: Έχει πρόγραμμα μετά, η Νόβα νομίζω, που μπορείς να πάρεις δεύτερο δέκτη και να περάσεις πάλι καλώδιο άλλο κτλ. Αλλά νομίζω έχει εξτρά χρέωση αυτό που σου το δεύτερο.
4: Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, εντάξει.
0: Δεν έχει ανάγκη ο Χρήστος, είναι της εποχής Πασό.
2: Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τον άνθρωπο, έχω κάνει τη δουλειά αυτή και ξέρω.
4: Ναι.
2: Και εσύ τώρα εδώ τώρα κάθεσαι και τέτοιο να μου.
4: Εντάξει. Ναι, ο Κώστας κάθεται και.
2: Με, τώρα... Μην πω τη λέξη τώρα.
4: Εδώ μιλάμε σοβαρά και ο Κώστας.
0: Εγώ δεν μιλάω σοβαρά πάντα.
4: Σας το έκανα το δωράκι έκθεση. Σας είπα ο Ολυμπιακός πάνω κάτω από 17 πόντους και ο Παναθηναϊκός το ίδιο με το στο μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Περιμένω την Παρή τώρα να δούμε αν μας κάνει το, το κατήρι. Τα έπαιξα αυτά τα δύο. Αν μας κάνει το κατήρι αύριο η Παρή.
0: Η Παρή.
4: Ναι. Πόσο βλέπετε εσείς το αγώνα αύριο?
0: Σκυρό μάτσανε. Ενώ είναι και δυο έτσι επιθετικές ομάδες και λοιπά. Δεν ξέρω. Βέβαια δεν τολμάω να πω κιόλας. Ότι εγώ πιστεύω δεν μπουν πολλά γκολ. Το γίνηκαν 5-4 και θα έρθω την Τρίτη.
2: Είναι και νωρίς, είναι και 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα, μα είναι δυνατόν τώρα Champions League και 7 η ώρα.
2: Να, παιδί, εδώ το που θέλαμε να πάμε. Θα δούμε Champions League τώρα, πώς θα γίνει αυτό.
0: 7 η ώρα Champions League, με ήλιο. Champions League με ήλιο. Μπράβο,
2: εδώ το που να έχει και Champions
0: League. Από ήλιος ήλιο, δεν μπορώ. Τώρα το βλέπω, δεν το κάνω.
4: Ξαναχωρήθηκα και με τον άνθρωπο και τώρα αυτό με τη σύνταξη τώρα γίνεται αυτά τα πράγματα τώρα, παιδιά.
2: Πώς δεν γίνονται, γιατί παραγίνονται.
0: Εσύ φταίς που χρόνια Πασόκο ψήφισες Μητσοτάκη. Και Κατρούγκαλο. Και Κατρούγκαλο.
4: Χρόνια Πασόκ ψήφισα μια φορά ΣΥΡΙΖΑ και τελείωσε. Δεν ξαναψηφίζω.
0: Έφτασε, δεν χρειάζεται κι άλλη. Τα
4: ξαναπάω. Και ξαναπάω στο.
0: Ο φίλος μου και ο Γιώργος, ο Κατρούγκαλος.
4: Και ξαναπάω στο κόμμα του λαού, στο Πασόκ.
0: Πού πας?
4: Στο κόμμα του λαού, στο Πασόκ.
0: Αφού μας έλεγε προχτέ ύμνου για το Μητσοτάκι.
4: Ποιο Μητσοτάκι,
0: ρε. Ρε, ξέχασες.
4: Καλά πήγε ο Μητσοτάκης, πήγαν το κείμενο στο Μητσοτάκη πρωτού.
0: Ναι, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, για καλό θα μας πει.
4: Πρωτού τα play-off του
0: Πρωταθλήματος. Του πήγε σκάκι εκεί πέρα.
2: Είχε πει καλή επιτυχία και το, και το πήρε.
0: Πότε είχε πει καλή επιτυχία?
2: Είχε πει.
0: Πότε?
2: Είχε πει τις προηγούμενες μέρες.
4: Καλή επιτυχία
2: στον Ολυμπιακό. Είχε πει.
4: Και στο ευρωπαϊκό που το πήραμε στα Φιλαδέλφεια πάλι είχε πει καλή επιτυχία.
2: Είχε πει. Έχασα τα μυαλά.
0: Είναι εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
4: Τραγουδίσε να μην κάνει μικρή Διονύση για να ξέρει.
0: Τραγουδίσε, του λέει το έχασα τα μυαλά μου.
4: Ή συγγραφέα.
0: Συγγραφέα, να φτιάξει το πόσα χρόνια θα έχει να πάρει πρωτάθλημα.
4: Πόσα χρόνια.
2: Τον ακού, Χρήστο.
4: Ναι, μα και μετά λέει εσύ είσαι αριστικό και τέτοια.
2: Να ακού, φίλε.
0: Όχι, αριστικό εγώ είμαι.
2: Ξέχασα.
0: Σου πάω δεν είμαι αριστικό.
4: Δεν μου είπε Διονύση, τι βλέπει αύριο στο αριστικό, δεν μου είπε.
2: Ρε φίλε...
0: Μην του βάζεις δύσκολα τώρα, άστονα. Είναι σε mood...
2: Δεν έχω, έχω καλή άποψη για την Arsenal του Αρτέτα, αλλά νομίζω η Παρή είναι σε άλλο έργο. Άμα παίξει η ένταση που μπορεί να παίξει Παρή, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι η Arsenal.
0: Τώρα πλάκα, πλάκα.
2: Όπως έχει δείξει το τελευταίο
0: καιρό. Λέμε για ομάδα τώρα, ό,τι αμυντικά σκύρει και να είναι η Arsenal, ομάδα που ρίξε τελικό τσαμπιονς λίγκ 5 στην Ίντερ.
2: Ναι,
0: εντάξει. Εκεί καταρριφθήκαν όλα τα.
2: Έγινε Χριστάρα.
0: Γεια σας Χριστάρα.
4: Θα πάρουμε αυτό το σεντερφόρ που πάει έξω τα Αμερικώς. Το... που φεύγει που έλεγε για τον ΠΑΟΚ μωρέ που λέγανε.
0: Το ΤΤΕΙ.
4: Όχι. Το μεγάλο, το καλό το σεντερφόρ που παίρνει...
0: Ποιο μωρέ. Το Τζάλο. Το Τζάλο.
4: Στη Γερμανία μωρέ παίζει που...
0: Ποιο Γερμανία.
2: Ποιο ποιο λες.
4: Που έλεγε το μεσημέρι στο...
2: Λεβαντόφσκι ρε.
4: Λεβαντόφσκι ναι. Λεβαντόφσκι ναι.
2: Εγώ το γράψανε. Φιλιά. Τώρα πάμε διάλειμμα. Πάμε.
5: Η ώρα είναι 6 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
6: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.
16: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Έσκασε ο άνθρωπος και έφυγε, ρε φίλε. Καφέ ήπια. Παγωτά τον κλείσαμε. Φαγητό τι παράπονο να έχει. Τι να έχει, τι παράπονο. Να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι. Πολύ μπροστά. Λοιπόν. Τι άλλα, ναι. Ναι, ρε φίλε. 2-11-10-80-8-80. Παιδιά, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Για πάρτε.

0: Ο ορισμό του φεύγοντα να πάρει ό,τι θε. Έτσι έφυγε εδώ, άφησε τον καφέ, όλα και τα. Κώστα Γκότζο, μα ακούς, γυρνά πίσω να τα πάρει, ε. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη στην Πάτρα. Λέει Γιάννη, καλησπέρα.
1: Ωραία, γκρεμίσατε. 3/4 έχω πάρει.
0: Έπεσε και γραμμή. Έπεσε, Γιάννη μου, έπεσε γραμμή πριν. Πήγαμε, σου μιλήσαμε, αλλά έπεσε γραμμή, δεν ξέρω τι.
1: Κοίταξε να δει. Την άλλη φορά πήρα 3/4, 3 φορές.
0: Όχι, σήμερα δεν ήσουν εδώ. Έπεσε γραμμή πριν, αυτό λέω.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα τελειώσει τώρα η γραμμή. Μένα και θέλει φόρτιση ο διάλογος εδώ, γάμο το. Άκου, να ακούσεις. Εγώ είμαι έμπορας που λες. Διονύση, έμπορας. Επιτυχημένος έμπορας. Πάω 83, αλλά μοιάζω για 80.
0: Για 60 σ' ακούω.
1: Μοιάζω για 60.
0: Έτσι, είδες, εκεί πήγα να σε πιάσω.
1: Γυμνάζουμε, είμαι σίδερο που λες. Άκου να ακούσεις. Εγώ έχω το καλύτερο μαγαζί στην Πάτρα, το έχω ανοίξει. Και μετά από 10 μέρες έχουν κρυφτεί δύο γυναίκες. Έχουν κρυφτεί δύο γυναίκες σε κάτι κολόνες και με πιάνουν για 10 ευρώ που έβγαλα από το μαγαζί. Τα έβαλα σε αυτοκίνητο και με πιάνουν. Και μου λέει, έλα στην εφορία εκεί. Και πάω και ποιον ευρίσκω, λες. Ένα γνωστό είναι στην εφορία που ήταν διοικητής. Γιατί εγώ ξέρω όλη την Πάτρα. Ποια Πάτρα, όλα τα πάντα ξέρω, αφού είμαι έμπορας χρόνια. Λοιπόν, πάω τον Ελαδόνο, του δίνω μια κουβέρτα 150.000
0: ευρώ.
1: Ισπανικά, άκου. Καθάρισε την, τη λέω Γιάννη, τη δουλειά θα την καθαρίσω. Πάω, μου έρχεται ένα χαρτί, 400.000 να πληρώσω. Δεν ήξερα κι εγώ τίποτα και πάω να πάω στα δικαστήρια. Και τι γίνεται, 10 χρόνια τραβιόμουν. Επήγα, πλήρωσα τις 400, επλήρωσα τούτο, πλήρωσα τ' άλλο και τι γίνεται. Άκου, μου έρχεται μετά από 10 χρόνια να πάω στα δικαστήρια. Πάει ο γιος μου, γιατί έχω ένα πολύ καλό παιδί, πολύ καλό, το έχει το μαγαζί και έκανε για παπάς αυτούς. Αλλά εγώ είμαι λανιάρη χρόνια.
0: Ναι, σέβος, κάτι έχω καταλάβει. Είδε,
1: που λες, ακούς.
0: Ναι.
1: Και πάω στα δικαστήρια, 200 ανθρώποι μέσα εκεί στα δικαστήρια, του φωνάζουνε του παιδιού, πετάγουμε εγώ. Τι ζητάτε από εμάς, λέω, αλλά το ποινικό μου μητρό ήταν πεντακάθαρο.
0: Ναι.
1: Τι ζητάτε από εμάς να με τσουλέουν να μου. Εσείς ποιος είστε. Εγώ είμαι το αφεντικό της, λέω, και φώναζα. Τι έγινε. Πλήρωσαμε την εφορία, πλήρωσαμε τούτο, πλήρωσαμε εκείνο, πλήρωσαμε τ' άλλο. Τώρα τι ζητάτε, μπορώ να μάθω. Ήταν ένα εκεί πέρα, γιατί αυτοί οι προέδροι που κάνουν τα δικαστήρια, είναι χάλια, άσε να μην στο πω να με τώρα, εν πάση περιπτώσει με διώχνουν. Άκου τώρα, άκου Διονύση.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, αλλά υποστηρίζω όλες τις ομάδες. Εκεί ήμουνα και με τον Ολυμπιακό, να με και την ΑΕΚ, είμαι με όλους που παίζουν με έξω, Λοιπόν, έκατσα εδώ πέρα, κοίταγα να με, ευχαριστήθηκα όμως. Χαρακτήρια για τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα, μ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Εγώ με έχουν στραβώσει από τον Αμάτι και έχω πληρώσει 50.000 ευρώ σε έναν απαταιώνα, αλλά δεν του κάνεις τίποτα, μου λέει ο δικηγόρος.
0: Τι λες, φίλε.
1: Ναι, με στράβωσε μου, με το λέιζερ. Γιατί σήκωσα, είμαι πολύ νευρικός εγώ, τσακώνουμε πολύ, εγώ από μικρό παιδί τσακωνόμουν και τώρα τελευταίος ξέρω και πυγμαχία όμως. Κάνω 4 ινσουλίνες, είμαι διαβητικός, 4 ινσουλίνες την ημέρα και μου φέρνει τέτοια
0: δύναμη. Την έχεις περπατήσει τη ζωή όμως,
1: Τι είπες, από 8
0: χρόνια. Την έχεις περπατήσει, λέω, τη ζωή.
1: Από 8 χρόνια δουλεύω και είμαι. Παντού είμαι μέσα. Ούτε με αστυνομία, ούτε με ναρκωτικά, δεν έχω τέτοια πράγματα. Είμαι πεντακάθαρος.
0: Στην Πάτρα, ξέρεις που πήγαινα και όταν ήρθα και δούλεψα.
1: Ακούσε, πλήρωνα. Πλήρωνα τελευταία 5,5 χρόνια στο ΤΕΒΕ να πάρω τη μεγαλύτερη σύνταξη. Πρέπει να παίρνω 1.500 και μου τα δίνει σκάρτο χιλιάρικο, ένα χιλιάρικο να μου. Αλλά και σκέφτομαι τώρα με αυτά που ακούω εδώ πέρα, μη μου την κόψουν ολόκληρη αυτή. Κατάλαβες. Άκου τώρα, Διονύση, να σου πω και ένα ωραίο τραγούδι, αν το θυμάσαι. Καλά, το είχα πάρει και στο Λεβίδι. 5 λεφτά μάγκα, 20 χρόνια κορόιδο. Πάνε και σκοτώνουν τον άνθρωπο, έναν όποιο σκοτώνει, κάθεται 20 χρόνια. Με μια πιστολιά, 5 λεφτά μάγκα, 20 χρόνια κορόιδο. Μου το είπε ο Λεβίδης, μου λέει, εγώ παρακολουθώ όλο αυτό και τη νύχτα, την Αλεπού που έχει αυτή που βγαίνει στις 5 η ώρα τη νύχτα μου. Στις 5 η ώρα τη νύχτα. Ω, τελείωσε, ε. Εντάξει.
0: Σε εμάς εδώ στην Πανάγου λες.
1: Έλα, ακούς.
0: Ναι.
1: Α, Πηγαίνω και τις 5 η ώρα τη νύχτα που λες. Να με στην αυτή, δεν παίρνω τηλέφωνο μου τις 5 η ώρα γιατί είναι γυναίκα το παιδί. Άκου το άλλο, το τραγούδι. Στη ζούλα σ' ανακάλυψα και ήρθα να μαστουριάσω. Τον αίτιο ισο, το σουγιατζή θα τον εσουγιαδιάσω. Άντε για χαρά και χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα στον αυτόνομο ρε, που δεν παίρνει το... Πώς τον λένε το γέρο που το είναι μάγκας. Πώς τον λένε το γέρο μωρέ το...
0: Μ' αρέσει που είσαι 83 και δεν σου λένε
1: το γέρο. Το γέρο που δεν βγαίνει τώρα, έχω καιρό να τον εγώ.
0: Δεν ξέρω ποιος σου λείπει, δεν ξέρω.
1: Το ξέρεις μωρέ το... Πώς τον λένε το γέρο μωρέ που βγαίνει, που ήταν μανάβι.
0: Ποιο είναι μωρέ.
1: Δεν το ξέρεις το γέρο που βγαίνει μωρέ. Αλλά δεν έχει καιρό να βγει, μην έπαθε τίποτα. Τον αυγό λέει μόνο μωρέ.
0: Ναι, βγαίνει, πως δεν βγαίνει, εδώ είναι, βγαίνει.
1: Δεν τον έχω ακούσει.
0: Βγαίνει.
1: Από τον Γιάννη, από την Πάτρα.
0: Έγινε. Γεια σου. Να σε καλά.
1: Γεια σου.
0: Να σε καλά. Ωραίος, ε. Ο Λαβίδης έγινε Λεβίδης. Τρο γιγαντά. Τι ωραίος τύπος, ε, φίλε. Αυτά είναι τα ωραία. Περπατημένος. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Για βάλε λίγο, δεν έχω.

0: Λοιπόν, στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να καλείτε. Εδώ θα είμαστε ως τις 7. Είναι εκπομπή στο 91, εδώ παραπολιτικά 90,1. 29 Μαΐου του 2026. Τέτοια ώρα πριν δύο χρόνια ζούσαμε μεγάλες στιγμές. Να ξεκινήσει μια μεγάλη μέρα. Άλλος Κωνσταντινούπολος, μην ξεχνιόμαστε. 1453. Και έκανε σεισμό, λέει, στην Αμοργό. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκίνητου του Ρίτζες Καζίμο Παρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Είναι μια εκπομπή στην οποία δεν άντεξε ο συμπαρουσιαστής. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στην κατάκτηση του κόμφερες από τον Ολυμπιακό πριν δύο χρόνια. Δεν το είχα υποσχεθεί, το είχα υποσχεθεί και όλα τα υπόλοιπα. Μου φερέγγιος, δεν μπορεί να μου πει τίποτα. Έχουμε παίξει διάφορες μουσικές νότες. Παίξαμε Λιόλι, παίξαμε Ρέμο, Γκίμι Μαντό, εμείς. Κατακτητές της κορυφής και όλα αυτά. Πάμε στο Νίκο, στον Νίκο Κοσμελά. Νίκο, καλησπέρα.
1: Ναι, Διονύση, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Εδώ.
1: Πού είναι ο Γκότζος, πού πήγε?
0: Δεν άδειξε. Τα σου λέει, φάει τέτοια, φάει λίγη.
1: Ρίγα μου, το κέρατό του. Τις Παρασκευές κάπως κάτι κάνει και την κοπανάει. Δεν θέλει να ακούσει ίσως αυτά που δεν του αρέσουν. Σήμερα δεν είναι μόνο η επέτειος η δική μας, το 29 Μάη θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είναι και η επέτειος του ενταφιασμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το Φατίχ. Της Κωνσταντινούπολης, ρε.
0: Τι είπα πριν λίγο?
1: Δεν το άκουσα καλά.
0: Αυτό είπα.
1: Α, εντάξει. Δεν φαίνεται πως παιδευόμουν εδώ με το τηλέφωνο. Είχα κλείσει και το ράδιο για να μην ακούγεται. Και γι' αυτό. Εντάξει, θέλω να πω. Τι έγινε άλλο?
0: Τίποτα, ρε φίλε, είσαι εδώ, περιμένουμε άλλο μετά γίνει, είμαστε λίγο σε φάση...
1: Έχω να σου προτείνω δύο μεταγραφές.
0: Όπα.
1: Βενετικίδη και Σαλάχ. Φεύγει ο Σαλάχ. Ναι, Βενετικίδη, τερματοφύλακα.
0: Γιατί, για δεύτερο τρίτο?
1: Δεύτερο τρίτο, ξέρω, ναι. Μπορεί να φύγει ο Τσολάκης.
0: Τρίτο πήραμε, του Στουρνάρα.
1: Τι κάναμε?
0: Πήραμε του Στουρνάρα από τον Ηρακλή τρίτο. Αυτόν θα πάρουμε.
1: Λες, είναι καλός.
0: Εντάξει, φίλε, δεν ήταν και στις ακαδημίες παλιά.
1: Επειδή αυτός που λέω είναι λίγο δοκιμασμένος και μας έκλεισε και το σπίτι, γι' αυτό το λέω εγώ.
0: Εντάξει, έκλεισε δικό μας μετά.
1: Το Σαλάχ όμως, ο Σαλάχ φεύγει από την Ελλάδα.
0: Πού σε σύγχρονο Σαλάχ τώρα, φίλε? Θα πάει κάτω Σαλάχ, πάρει λεφτά, τι θα κάνει.
1: Λες, καλά, δεν χάνεις να κάνεις μια δοκιμή αν τυχόν έρθει, αυτό εννοώ. Δεν έρθει, καλά σίγουρα. Πηγαίνουν αυτοί στα Εμμυράτα και σε αυτά. Τώρα είναι αυτό το, πώς το λένε, δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη, αυτός ο χώρος που κινούνται τώρα και ρίχνει λεφτά και η Κίνα, αλλά πιο πολύ...
0: Κίνα δεν υπάρχει πλέον, στην Κίνα.
1: Όχι, ναι, δεν
0: τελείωσε η Κίνα.
1: Η Κίνα, ναι, δεν προχώρησε. Θα μπορούσε να προχωρήσει εκείνη και σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά δεν προχώρησε. Φαίνεται πως δεν τραβάει το ποδόσφαιρο εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Άλλο.
0: Τίποτα, ρε φίλε, ήσυχα εσύ.
1: Εδώ τα συνηθισμένα. Ήθελα να πω για τον κύριο που πήρε με τη σύνταξη. Κάτι άκουσα για την κυρία Κεραμέως ότι κάποια απόφαση θα την διορθώσει με νομοθετική παρέμβαση. Δεν κατάλαβα τι γίνεται, αλλά ας πάρει αυτός, δεν ξέρω να ακούει, στο 1555 που είναι ένα δίκτυο πληροφόρησης για τα εργασιακά θέματα και συνταξιοδοτικά του Υπουργείου Εργασίας, εκεί ενημερώνουν πλήρως. Και ας πάρει και τον τέτοιον, αυτόν τον Διονύση Ρίζο που βγαίνει εδώ και στο σταθμό σας, στο Λαβύθι, όταν είναι, κάθε Δευτέρα μου φαίνεται είναι. Αυτός είναι εξπέρ στα συνταξιοδοτικά.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσα και εγώ να καταλάβω τι γίνεται, του κόψαν τη μισή σύνταξη και τέτοια. Τι είναι αυτά, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη. Οι νόμοι, ξέρεις, έχουν πολλά περπατήματα. Δεν είναι ποτέ καθαροί. Για να πεις ότι το άρθρο τάδε π.χ. η παράγραφος δίνα μου καθαρίζει την υπόθεση. Μπλέκεις σε παρακάτω άρθρα και τρέχα γύρευε. Γι' αυτό χρειάζονται καμιά φορά και οι δικηγόροι, ειδικά σε αυτά τα θέματα, όπως και για τον άλλον από με το Δήμο, πριν συμβιβαστεί.
0: Έχει πολλά, είναι φίλε, είτε, πολλές
1: όχι, φέτος, έπρεπε,
0: είναι.
1: Θέλω να πω, ο άλλος με το Δήμο θα μπορούσε να γλιτώσει πάρα πολλά λεφτά αν πήγαινε σε δικηγόρο, γιατί άργησαν καταρχήν να τον ειδοποιήσουν. Όφυλαν να τον ειδοποιήσουν όταν εξακριβώθηκε κάποιο χρέος, όχι όταν ανατιμήθηκε με τις προσαυξήσεις. Αυτό είναι υπεύθυνος ο Δήμος και καλά θα είναι ο Δήμος να πληρώσει αυτά τα λεφτά που του καθυστέρησε να του τα καταλογίσει. Τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ δικηγόρος, απλώς ξέρω αυτού του είδους τα περπατήματα, γι' αυτό χρειάζονται και οι δικηγόροι. Τέλος πάντων, λοιπόν, κατά τα άλλα καλά, έτσι.
0: Κρυωμένος ακούω, κρυωμένος ακούω.
1: Πάρουμε,
0: άρπαξες, άρπαξες.
1: Όχι, δεν την άρπαξα, απλώς η μύτη μου πάντα είναι βλαμμένη. Ναι, το έχω μια ζωή. Και όλα τα αυτιά μου κάνουν κρακ-κρακ εξαιτίας της μύτης. Τέλος πάντων, είναι οργανικό. Λοιπόν, σήμερα μου φαίνεται υπάρχει περίπτωση να πάρουμε άλλη μια κούπα. Στο handball.
0: Για να δούμε.
1: Λέω, υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε και αύριο. Στο τέτοιο, στο πόλο. Υπάρχει περίπτωση.
0: Στο πόλο
1: να πάρουμε...
0: χάσανε οι γυναίκες, βουλιαγμένοι.
1: Χάσανε. Εντάξει, αυτό είναι στην έδρα τους. Οι βουλιαγμένοι είναι καλοί.
0: Καλή ομάδα, καλή ομάδα.
1: Γιατί πέρσι μας πήρε το πρωτάθλημα.
0: Το άλλο είναι 14-14 με το handball τώρα. Σε εξέλιξη.
1: Καλά είναι και εκεί στην έδρα τη ΑΕΚ. Βέβαια, μπορεί να χρειαστεί κι άλλο παιχνίδι, αλλά λέω υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε.
0: Έγινε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Άντε, γεια, να σε καλά. Να σε καλά.

15-15 το μάτς του Χάντμπολ. Είναι 2-1 νίκες μπροστά ο Ολυμπιακός, να πούμε. Αν δηλαδή νίκη σήμερα κατακτά το πρωτάθλημα. Διαφορετικά οι δύο ομάδες θα πάνε σε πέμπτο παιχνίδι. Έχει πάντως ενδιαφέρον όπως φαίνεται το σημερινό μάτς. Είναι στο όριο. Για να δούμε το πώς θα πάνε τα πράγματα και εκεί. Ρωτάει ένας φίλος εδώ όσον αφορά, δούμε το πώς θα πάνε τα πράγματα και εκεί. Ρωτάει ένας φίλος εδώ όσον αφορά

0: υπουργός και να τους δίνει τα συγχαρητήριά του έτσι σε μια καλή εικόνα. Ο καθένας τώρα κάνει τα σχόλιά του. Τι να σου πω και πέρα. Λοιπόν, τελικό Champions League είναι αύριο, Σάββατο, Arsenal Paris Saint-Germain, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από όλο τον κόσμο είναι η πραγματικότητα και με μάτς το οποίο θυμίζουμε πηγαίνει νωρίτερα. Έτσι είναι στις 7 ο τελικός, συνηθίζαμε να το βλέπουμε αργά και γύρω στις 10. Τώρα ακόμα ήλιο θα έχει όταν θα παίζει. Περίεργο το σκηνικό ρε φίλε για μας. Οι άλλες χώρες βέβαια τους βολεύει. Είπαν ότι κρίνει η UEFA ότι θα είναι καλύτερη ώρα για να γίνει το μάτς εκεί. Και την ώρα που και πέρα θα τα δούμε στην πράξη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Και επιστρέφουμε πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας 211 10 80 880.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
5: Φυσικά, στο 91.
4: Στα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
4: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πάω.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, έριξα εδώ την γραμμή τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνο, επειδή έχει αυτοκίνητο, μετά μην περιμένει. Φίλε, θα πάμε την κυρία Αναστασία και το χάρη, αμαρτία είναι. Εγώ είπα να σε ρίξουν τη δίδυνα, τα πούμε από Δευτέρα, φίλε. Περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στην κυρία Αναστασία. Έχουμε πόσο, 6 λεπτά μπροστά μας, 7 από 3 λεπτά για ο καθένας. Είμαστε κομπλέ. Χαίρετε! Χρόνια
6: Γεια
5: πολλά!
6: Διονυσάκη.
5: Χρόνια πολλά, με υγεία, να είμαστε
6: τι
5: καλά.
6: Παιδί μου, επίσης, τι καλά.
5: Τίποτα, εδώ ήσυχα.
6: Ήσυχα, δεν μου λες. Ο Κώστας τον τάνταξε και έφυγε.
5: Εντάξει, κάθε Παρασκευή έχει θέματα. Έχει θέματα που θα φεύγει γνωρίζοντα.
6: Ναι, γιατί τώρα ακούει συνέχεια συγχαρητήρια και μπράβο που πού να πιαστεί.
5: Εντάξει, ήρεμοι ήμασταν, ήρεμοι. Το σεβαστήκαμε, ναι, έφαγε και όλα δεν έχει κανένα παράπονο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Κυρία Αναστασία, καφέ φέραμε. Ήπιε, φέρε το καπουτσίνο. Έφαγε τα καλαμάκια του παρατούλε, ψωμάκια εδώ κτλ. Νεράκι του φέραμε στο στόμα και του δώσαμε και τον αποχαιρετήσαμε με παγωτό.
6: Από όρεξη δηλαδή είχε εντάξει. Άλλο.
5: Ναι, τι να κάνουμε.
6: Εντάξει, καλά είναι.
5: Για τον κότζουζουμε όλοι.
6: Εμείς είμαστε καταχαρούμενοι γιατί έχουμε επιτυχίες συνεχόμενες. Είχαμε τώρα το μπάσκετ που και αυτό μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Άσχετα με κάποιους τέλος πάντων το τι ακούμε, επειδή εγώ ακούω ραδιόφωνο πολύ σχεδόν όλη την ημέρα που είμαι σπίτι. Δεν βάζω από αυτά εδώ. Δεν έχω ακόμα και. Κοσμοτέ εντωμεταξύ, δεν έχει σημασία. Απ' την άλλη έχουμε την επέτειο σήμερα, πολύ πολύ μεγάλο για μας, έτσι δεν είναι, μας ανέβασε πάρα πολύ, άσχετα πάλι που βγαίνανε σήμερα και λέγανε ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Εντάξει ρε παιδιά, σπουδαίο δεν ήταν, αλλά για να φτάσει εκεί, ναι, γιατί μας κάνανε αντιπαράθεση με το τι κάνανε εκείνοι τότε που πήγανε στο τελικό, με 4 παιχνίδια, με 2 ομάδες, όπως λέω εγώ, προσκοπικές, κάτι ονόματα που δεν τις ήξερε κανείς, αλλά για μας είναι πάρα πολύ καλά, είναι χαρά για μας με την ομάδα μας και το μπάσκετ και το ποδοσφαίρου. Και να σου τελειώσω γιατί περιμένει και κάποιος άλλος, άλλη μέρα θα πούμε πιο πολλά. Διονυσάκη, καλό τριήμερο.
5: Να είστε καλά και εσείς.
6: Και θα τα πούμε από εβδομάδα.
5: Να είστε καλά κύριε Αναστασία μου,
6: να είστε καλά εγώ.
5: Μ' αρέσει που πάω και εγώ από Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε στο Χάρη από την Πεύκη. Πρέπει να είναι ο γνωστός Μεξικανός φίλος της εκπομπής.
7: Έφυγε ο 500 εκατομμύρια 5.000.
5: Εντάξει, αυτό που να αντέξει. Κοίτα, κατέβασα και δεν έχω παίξει μουσική πολύ τη δεύτερη ώρα. Έπαιξα πολύ αντικειμενικά με ρέμο και τέτοια. Άμα ήταν εδώ, τον είχα γλεντήσει. Θα βάζα τη μετάδοση ξανά. Θα τη βάλω έτσι το κλείσιμο λίγο.
7: Να σου πω κάτι, ξέρεις ποιο είναι η πλάκα. Έχει μείνει ρε παιδί μου το τέλος μετάδοση και τον γκολ που λέει ο Θαναϊλάκης. Εντάξει, άλλοι δεν ακούγονταν συγκεκριμένα. Ελέγχανε 7 λεπτά, προσπαθούσαν να χειρώσουν τον γκολ. Ο συγκεκριμένος κόπανος διαιτητής στην Ελλάδα, έτσι, είχε πάει με τον βοηθό, τον βοηθό ήταν αυτός που του είχαν πιάσει τα μπαλάκια. Λοιπόν, και είχε πιο πριν το πέναλτι που δεν είχε δώσει. Άλλο χέρι κουκουρέγια, μας χορηδεύανε. Έτσι, αυτά, ξέρεις, το περνάει ο καιρός, θα ξεχνάς. Ξαναβλέπεις το παιχνίδι και φρικάρεις.
5: Ναι, όχι, πώς δεν φρικάρεις, καλά. Και ένα τα λεπτά μέχρι να μετρήσει τον γκολ, τα πιο σαδιστικά τη ζωή μου τώρα. Τι λες τώρα.
7: Βέβαια, επειδή η εξυγίανση έφερε το καθαρό ποδόσφαιρο, κουνιούνται γραμμές, οι διαιτητές που γυναίκες δουλεύουν σε εταιρείες σαλονών, ψηφίζονται με το ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο, είχαμε συνηθίσει. Ακύρωνε αυτό, ακύρωνε εκείνο, γύρανε τη φάση τρεις φάσεις πίσω, έτσι, και σου λέει ο άλλος, εσύ δεν δικαιούστε και δεν δικαιούστε. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση, ρε εσύ, Διονυσάρα και όλα αυτά, έτσι, είναι αυτό. Πόσο χάλια είναι στην ΚΑΕ επικοινωνιακά. Τελευταία ερώτηση στη συνέντευξη τύπου,
5: ναι,
7: και την κάνανε επίτηδες για να ξεχυθούν όλοι πάλι να αρχίσουν να λένε για τον Μπαρτζόκα. Το τι έχω ακούσει το πρωί, ακούγοντας ραδιόφωνο, δεν μπορεί να φανταστεί.
5: Εντάξει, τι να μπει συζητήματα.
7: Τον έχουν ρεύσει, φίλε. Θα σου πω το εξής έτσι. Έχει τον κόσμο ο οποίος τον πάει, επειδή είναι Ολυμπιακός, και όλοι οι υπόλοιποι που θέλουν να το θάψουν. Έτσι, μέσα στο μπλα μπλα. Να πούνε άσχημα πράγματα για αυτόν. Δεν έχει κανένα το μέτρο και τη σύγκριση να καθίσει να πει τι έχει κάνει. Το τι βλακίες άκουσα, λέει, κυνήγα για τους διαιτητές και λες, γιατί ρε φίλε, ο Κλαψέσκου και όλοι οι υπόλοιποι που την πέφτουν στους διαιτητές, τι είναι. Ο προπονητής δηλαδή δεν έχει δικαίωμα τέτοιο, να κρινιάξει. Δεν καταλαβαίνω έτσι, δηλαδή, και ο Μπαρτζόκας είπε κανένα μπάσταρδο, που πω άλλος.
5: Όχι μόνο, εντάξει, δεν νομίζω
7: ότι... Έχουν χάσει το μέτρο τελείως, ψάχνουν να βρουν ότι τους γράφει το πορτοκαλί τάδε.
5: Σου είπα κάτι, κάποιοι δυστυχώς με αυτό, εντάξει, εγώ θα σου πω μια κουβέντα, αν καταλάβει και ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπης ότι αυτό δεν είναι οδηγός για να πάρει στήλους και τα λοιπά. Τι να σου πω, εντάξει, με νομίζω ορισμένοι. Εγώ σου είπα κάτι άλλο. Μιλάνε για την ιστορία του μπάσκετ τώρα, κάθεται εκεί, κάνουν συγκριτικά βασιλικό μπιλόλιο και τέτοια. Γυρίζει ο Λέλιος, κάνει δήλωση στο τέλος της χρονιάς και λέει: παιδιά, εγώ ξέρω τέσσερις ομάδες που φτάσανε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, οι τρεις πήγαν ευρωπαϊκό τελικό. Φτιάξαμε τον μπάσκετ, αναβαθμίσαμε τον μπάσκετ και τα λοιπά. Τι θα του πει κανείς τίποτα.
7: Μα από ποιους να τους πει, εδώ είναι η ιστορία. Όταν λοιπόν, πρόσεξε όμως, όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και σου κάνει μια ερώτηση επίτηδες, η απάντηση είναι ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα συζητήσουμε μαζί σας.
5: Προχώρα.
7: Αν δεν μπορείς να τέτοιο, έτσι, δεν θα πρέπει να συζητάνε με ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις ότι είναι εκεί επίτηδες για να σου κάνουν πρόβλημα.
5: Στείλε WhatsApp μετά να σε πάρω το δρόμο μέσα εδώ, εντάξει, έλα, και ναι, μιλάμε, φιλιά, προχώρα. Κλείνουμε με την επέτειο. Χρόνια πολλά να είμαστε καλά. Μην ξεχνιόμαστε όπως πρέπει. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκυριακό δεύτερο. Την Τρίτη στις 5 και πάλι εδώ.
0: Η κεφαλιά του Ιμπόρα. Μάχε σώμα με σώμα. Παίζεται λέει ο Δίας. Έσε. Νέα σέντρα. Ο Ελκαμπή. Γκολ! Γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο γκολ στο τελικό. Το πρώτο γκολ στο τελικό. Είναι του Ολυμπιακού! Το πρώτο ελληνικό γκολ σε τελικό Ευρώπης! Ένα γκολ από τον Ελκάμπη! Τρομερά πράγματα, πέφτει το γήπεδο! Η Αγία Σοφιά σύεται!

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 29 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον λιγότερο από ένα μήνα από την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θυμίζω φέτος 25 με 28 Ιουνίου. Μια εντελώς νέα έδρα στο Λουτράκι αυτή την φορά. Και αυτό μου δίνει την αφορμή να συζητήσω σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
2: Η προφανής πρώτη ερώτηση είναι πώς πάτε από πλευράς προετοιμασιών, διότι φαντάζομαι ότι υπάρχει πυρετός εργασιών στο Λουτράκι.
3: Είναι αλήθεια, πυρετός εργασιών. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος με πάρα πολλές εργασίες γενικότερα στο parking service, στο καζίνο και σε όλη την πόλη μας για να είμαστε έτοιμοι.
2: Η έδρα του αγώνα εκεί θα είναι στην σχολή μηχανικού, η οποία διαμορφώνεται κατάλληλα προκειμένου να υποδεχθεί τις ομάδες.
3: Ακριβώς, με το φωτισμό, οπτικές σύνες, νερά και οτιδήποτε, καθαριότητα και οτιδήποτε χρειαστεί για να έρθουν τα παγκόσμια αυτά αυτοκίνητα να παρκάρουν αυτό το τετραήμερο κατά τη διάρκεια του μεγάλου Rally Ακρόπολης.
2: Κύριε Γκιόνι, πώς υποδέχεται η τοπική κοινωνία τη μεταφορά του Ακρόπολης στην πόλη σας?
3: Το περιμέναμε χρόνια αυτό το πράγμα, με ανοιχτές τις αγκάλες. Είμαστε έτοιμοι, ξενοδοχεία, όλα τα καταστήματα εμπορικά, τα πάντα για να μπορέσουμε να δεχτούμε και να δώσουμε για μένα εξετάσεις, να περάσουμε τις εξετάσεις. Αυτό είναι το, για μένα το μεγάλο στοίχημα, να περάσουμε όλες τις εξετάσεις, να φύγουν με τον καλύτερο τρόπο και με τις καλύτερες απόψεις γενικότερα για το Δήμο μας, το Λουτράκι και γενικότερα για την Ελλάδα.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε σε τέτοιου είδους γεγονότα, κύριε Δήμαρχε?
3: Να περάσουμε τις εξετάσεις, να φύγει ο κόσμος όλος ευχαριστημένος, σαν ένα μεγάλο συν για μας, για την κοινωνία μας, για τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων που θα επισκεφθούν τόσους χιλιάδες κόσμους σε ένα μεγάλο τετραήμερο των αγώνων.
2: Αν ρωτούσα έτσι μια εσωτερική πληροφορία, εσείς ποια ειδική διαδρομή θα επιλέγατε να δείτε στο φετινό Ακρόπολης?
3: Είναι η ειδική διαδρομή που έχει βγει και η καλύτερη του κόσμου κατά τους ανθρώπους που είχαν γίνει και κάποτε Λουτράκι Αγίου Θόδωρου. Είναι αυτή η ειδική διαδρομή, τον έχουν χαρακτηρίσει σαν την καλύτερη διαδρομή. Εντάξει, αυτές είναι ψηφίσματα που γίνονται μέσα από τα μπλοκ, από αυτά τα πράγματα, αλλά είναι μια ειδική διαδρομή η οποία έχει πάρα πολλές ωραίες στροφές, ανεβάσματα, κατεβάσματα, είναι, και μπορεί να κάτσει σε σημεία που να δεις και μεγάλο εύρος του αγώνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Πόσο κόσμο αλήθεια περιμένετε, πόσους επισκέπτες?
3: Χιλιάδες κόσμος. Ειδικά στην τελευταία ειδική διαδρομή, θυμάμαι πριν 6 χρόνια που είχε γίνει, 6-7 χρόνια που είχε γίνει τελευταία εδώ στο Λουτράκι, που η τελευταία ειδική διαδρομή κόπηκε από τον κόσμο. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Εφόσον έχει καλό καιρό, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη η αστυνομία, θα έχει πάρα πολλή δουλειά και οι εθελοντές για να μπορέσουν να βάλουν όλο αυτό τον κόσμο στο βουνό. 6 εκατομμύρια δίπλα από την Αθήνα. Ο καθένας θέλει να δει αυτό το κομμάτι. Με καταλαβαίνει, σαν πολύ, δηλαδή χιλιάδες, εγώ πιστεύω μπορεί να είναι 40-50 χιλιάδες κόσμους επάνω στα βουνά, να έχουν κατασκηνώσει από την προηγούμενη το απόγευμα, το βράδυ, για να μπορέσουν να δουν τα παγκόσμιες προταζητές να κάνουν αυτή την ειδική διαδρομή.
2: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά και είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε τις επόμενες εβδομάδες.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
3: Καλά. Ευχαριστώ.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, μιλώντας για το Λουτράκι ως έδρα του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θυμίζω, τελευταία μέρα του αγώνα, Κυριακή 28 Ιουνίου, επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, 2 περάσματα από τους Αγίους Θεοδόρους και 2 περάσματα από το Λουτράκι, με τη 17η και τελευταία ειδική διαδρομή να είναι και η περίφημη Power Stage. φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, Σάββατο στις 4 το απόγευμα, στην εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε, ειδικά εσείς που ταξιδεύετε τώρα ή πρόκειται να ταξιδέψετε τις επόμενες ώρες.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στα Χανιά διεξάγεται το συνέδριο του Power Game και το Economist με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμη οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Είμαι χαρούμενος που γίνεται το συνέδριο εδώ, στη γενέτειρά μου. Σε αυτό το υπέροχο κτίριο, είπε κατά την έναρξη των τοποθετήσεών του ο Πρωθυπουργός. Οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε. Έχει επιτευχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και Ηπειρωτικής χώρας. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερο μεγάλο εγχείρημα, το νέο αεροδρόμιο. Το χτίζουμε, ενώ μέχρι το 2028 θα έχει επιτευχθεί και ο νέος αυτοκινητόδρομος, σημείωσε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας. Προσπαθούμε στη δεύτερη αυτή θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Προετοιμαζόμαστε και για τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη σημασία των ερευνών για υδρογανάνθρακες υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε συζήτηση του συνεδρίου με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή. Έχουμε τις δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, τη Chevron και την ExxonMobil, να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, είπε. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα και για την κυβέρνηση, τόνισε. Με δήλωσή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας αποφασίζει για την τελική απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν. Ξεκαθάρισε ωστόσο τους όρους που θα πρέπει να περιλαμβάνει το κείμενο της συμφωνίας. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιπλέον, τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, σημειώνει. Τέλος, το Ιράν θα πρέπει να ολοκληρώσει άμεσα την απομάκρυνση όσων αρχών έχουν απομείνει, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Επιπλέον, αναιρέθηκε εν μέρη η απόφαση του εφετείου ως προς το ελαφρυντικό σύνομου βίου για τους Τερζούδη, Μαθεόπουλο, Καπάκη. Ισόβια από το μεικτός των 39χρονων συζυγοκτώνων αμπελοκήπων, που χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι την 32χρονη γυναίκα του και την έκρυβε στο πατάρι. Οι δικαστές έκριναν ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία των 39χρονων, απορρίπτοντας τη χορήγηση ελαφρυντικών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις εξόδους της Αττικής λόγω του τριημέρου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από το Φάλιρο έως τα Διόδια Αφιδνών. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Ελευσίνα. Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε εξωτερικές ειδήσεις, για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών κατηγορείται Έλληνας υπήκοος στη Βρετανία. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για συνεργασία με υπηρεσία η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σύμφωνα με το Reuters, ανέφερε πως πρόκειται για 46χρονο Έλληνα, ο οποίος ζει στο Μόναχο. Στα αθλητικά νίκησε με 11-9 τον Ολυμπιακό Ιβουλιαγμένη στη Water Polo League γυναικών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε σε μια ημέρα η οποία μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί μέχρι στιγμής υπάρχουν αμφίσιμα μηνύματα για ακόμα μια φορά και από πλευράς Αμερικανών και από πλευράς Ιρανών για το τι μέλη γενέστε με τη συμφωνία, αν υπάρξει. Γενικά το τοπίο είναι πολύ θολό. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση. Η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν παραπέμπει σε συμφωνία, αλλά σε υπαγόρευση όρων από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν, για τους οποίους είναι ασαφές ποιους και σε ποιο βαθμό έχει αποδεχθεί η άλλη πλευρά. Γενικά τα πράγματα είναι θολά. Παρότι τα χρηματιστήρια κάνουν πάρτι γιατί έχουν προεξοφλήσει συμφωνία, επί του πρακτέου μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Επαναλαμβάνουμε, το τοπίο είναι θολό. Και με αυτή την έννοια κρατούμε επιφυλάξεις. Και δεν είναι μόνο το θέμα του Ιράν, το οποίο είναι στον αέρα. Όλη η περιοχή είναι. Θα ξεκινήσουμε από αυτό και έχουμε και πάρα πολλά να πούμε ούτως ή άλλως και για άλλα ζητήματα και για τα δικά μας ιστορικά. Επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης σήμερα και θα έχουμε συζήτηση προφανώς για αυτό το θέμα. Και θα ξεκινήσουμε μια σειρά συζητήσεων εδώ για να επιχειρήσουμε να φωτίσουμε αυτό που σκοπίμως ή από άγνοια για πολλές δεκαετίες έχει διαστρεβλωθεί σε ό,τι αφορά την πραγματική φύση της ελληνικής αυτοκρατορίας του λεγόμενου Βυζαντίου. Θα τα ξεπούμε και σήμερα και θα κάνουμε μια μακρά σειρά εκπομπών γι' αυτό. Η ιστορία πρέπει να αποκατασταθεί. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως, πάμε στο Ισραήλ και στα Ιεροσόλυμα για τη σύνδεσή μας. Γαβρίλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών και Πολιτικής και Δημοκρατίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ.
0: Λοιπόν, η εικόνα που έχετε στα επιμέρους θέματα, ποιο είναι, να ξεκινήσουμε από το μείζον, αυτό που είναι το Ιράν και το οποίο φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τη συμφωνία είναι στον αέρα με αντικρουόμενα μηνύματα, πριν πάμε στα υπόλοιπα?
1: Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, να σας πω ότι εδώ στο Ισραήλ δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την κυβέρνηση. Από χθες, όταν έγινε γνωστό το περιεχόμενο ενός άρθρου που αναρτήθηκε στο Άξιος, που περιλάμβανε τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που φερόταν χθες ότι ήταν έτοιμη να υπογραφεί ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό εμένα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ενώ τα διεθνή μέσα, το πρώτο τους το θέμα ήταν αυτό που λεγόταν στο Άξιος, εδώ οι Ισραηλοί, παρά το γεγονός ότι παρακολουθούν πολύ στενά το τι δημοσιεύεται, ειδικά από το Άξιος, γιατί είναι μια αξιόπιστη πηγή από την Αμερική, το πρώτο θέμα εδώ ήταν μια περίεργη ανακοίνωση από την Υπηρεσία της Πολιτικής Άμυνας. Ήταν μια ανακοίνωση που και εμένα με εξέπληξε, γιατί δεν έχω ξαναδεί παρομοιά της από την αρχή του πολέμου, από τις 7 Οκτωβρίου του 23, που ξέρετε τον ζω τον πόλεμο από την πρώτη του μέρα. Και ανακοίνωναν ότι σε περίπτωση που θα ξαναρχίσουν οι επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, δεν θα προειδοποιηθεί ο πληθυσμός εδώ στο Ισραήλ. Και ο λόγος είναι για να μην πληροφορηθούν οι Ιρανοί ότι υπάρχει κινητικότητα σε στρατιωτικό επίπεδο εδώ στο Ισραήλ. Είναι μια ανακοίνωση που όμοια της δεν έχω ξανακούσει και μπορεί να πέρασε στην Ελλάδα ίσως στα ψηλά, αλλά να ξέρετε ότι έκανε αίσθηση. Αν και μου κάνει επίσης εντύπωση ότι τα Ισραηλινά μέσα και κυρίως τα κρατικά μέσα περάσαν την είδηση εξίσου στα ψηλά.
0: Συγγνώμη,
1: αλλά είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση.
0: Εννοεί ότι δεν θα υπάρξει προειδοποίηση για να πάει ο κόσμος στα καταφύγια πριν ξεκινήσει ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν, για να μην γίνει γνωστό.
1: Ναι, αυτό το οποίο συνέβη τις δύο προηγούμενες φορές ήταν ότι επειδή αναμέναμε τους βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν εδώ στο Ισραήλ, υπήρχε τα drone, υπήρχε ένα χρονικό διάστημα που σου έλεγαν ότι την τάδε ώρα να είσαι κοντά στο καταφύγιο. Αυτή η ειδοποίηση που κινητοποιούσε όλη την κοινωνία εδώ δεν θα υπάρχει όταν θα ξαναρχίσει η επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Αυτό ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα, γύρω στις 5.30 το απόγευμα, ενώ λίγο πριν τις 6 είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων του Άξιος.
0: Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
1: Σας τα λέω. Θεωρώ ότι το Ισραήλ είναι σε ετοιμότητα έτσι κι αλλιώς όλη αυτή την περίοδο. Διανύουμε μια περίοδο που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Και αναφορικά με το ιρανικό μέτωπο. Στο βόρειο Ισραήλ το κλίμα είναι πολεμικό. Έχουμε σημερινές εξελίξεις που έχουν σημαντικό ενδιαφέρον.
0: Με τον Λίβανο, έτσι.
1: Πάντως, ναι. Πάντως, αναφορικά με το ιρανικό μέτωπο, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες φορές που υπήρχε μια ειδοποίηση προς τους πολίτες.
0: Mm-hmm. Εδώ δύο τινά, είναι μια γενική...
1: Πώς το ερμηνεύω, ερμηνεύω ότι ουσιαστικά θεωρούν οι Ισραηλοί ότι είτε δεν θα υπογραφεί μια συμφωνία, οπότε θα πρέπει να αναλάβουν δράση, ή ότι ίσως το Ισραήλ θα κληθεί ουσιαστικά να προλάβει μια εξέλιξη που δεν θα του αρέσει.
0: Μάλιστα, σαφές.
1: Μόνο αυτά τα ενδεχόμενα μπορώ να σκεφτώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και τρίτο ενδεχόμενο.
0: Με τον Λίβανο.
1: Ο Λίβανος. Σήμερα στις 5, στις 5 το απόγευμα δημοσιοποιήθηκε ένα βίντεο από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Σήμερα ο Νετανιάχου μετέβει σε μονάδα του Ισραηλινού στρατού στα σύνορα με το Λίβανο και δήλωσε ότι πλέον ελέγχονται εδάφη βορείως του ποταμού Λιτάνη από τον IDF και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και στη Βηρυτό, θα συνεχιστούν και στη Βηρυτό, αλλά αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι εννοείται πως με την έναρξη των χερσαίων, των νέων χερσαίων επιχειρήσεων των Ισραηλινών πριν από δύο ημέρες, η εισηγεία σειρμάτου ήταν πλέον από την κυβέρνηση της Βηρυτού. Και να υπενθυμίσουμε εδώ στους ακροατές σας ότι η κυβέρνηση της Βηρυτού, όχι η Χεσμπολάχ και το Ισραήλ με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν υπογράψει μια εκεχηρία που συνοδεύεται με απευθείας επαφές της κυβέρνησης του Λιβάνου και της κυβέρνησης του Ισραήλ στο State Department, ότι προημερών έγινε η τρίτη συνάντηση αυτής της μορφής σε επίπεδο πρέσβεων, και στην τρίτη εκείνη συνάντηση που έγινε πριν από 10 μέρες περίπου συμμετείχε και αξιωματούχος και από τον IDF και από το στρατό του Λιβάνου, και είχε συμφωνηθεί ότι θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση. Θα ήταν η πρώτη συνάντηση που θα γινόταν στο Αμερικανικό Πεντάγωνο και θα συμμετείχαν αξιωματούχοι του Ισραηλινού και του Λιβανικού στρατού, και η συνάντηση αυτή θα γινόταν στις 2 Ιουνίου. Σήμερα έχουμε 29 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Αποφασίστηκε λοιπόν, και δεν ανακοινώθηκε πριν ότι θα γινόταν σήμερα η συνάντηση, 3 η ώρα, ώρα Ελλάδος, το μεσημέρι, έγινε γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση που θα γινόταν στις 2 Ιουνίου. Ποιος ο λόγος που έχει προηγηθεί από την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί? Το προφανές είναι ότι εάν θα προχωρήσουν οι μέρες έως τις 2 Ιουνίου που ήταν προγραμματισμένη να γίνει αυτή η συνάντηση, τότε ο Ισραηλινός στρατός θα προχωρούσε ακόμα περισσότερο επί του πεδίου εντός του Λιβανικού εδάφους και θα έφερνε την Λιβανική κυβέρνηση σε πιο δύσκολη και αμήχανη θέση να καθίσει και να συνομιλήσει με την Ισραηλινή πλευρά. Ο λόγος λοιπόν που μεθοδεύτηκε να γίνει πιο νωρίς αυτή η συνάντηση είναι μια πρωτοτυπία αυτή. Προφανώς έγινε με το πράσινο φως και με την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέλουν να προστατεύσουν την εικόνα της Λιβανικής κυβέρνησης που έχει στο εσωτερικό της. Θα πρέπει να πούμε ότι από την έναρξη των απευθείας επαφών ανάμεσα στην κυβέρνηση του Λιβάνου και την κυβέρνηση του Ισραήλ, αυτό που επαναλαμβάνει η Χεσμπολάχ είναι ότι είναι μια προδοτική κατάσταση και κατηγορεί ουσιαστικά την κυβέρνηση της Βηρυτού ότι προδίδει τη χώρα. Η ανταπάντηση όμως της λιβανικής κυβέρνησης και από τον πρόεδρο του Λιβάνου αλλά και από τον πρωθυπουργό είναι ότι κατηγορεί την Χεσμπολάχ ότι αυτή ουσιαστικά θέλει να σύρει την χώρα στον πόλεμο, για να εξυπηρετήσει τα ξένα συμφέροντα που δεν είναι άλλα από τα συμφέροντα του Ιράν.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι και ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου που είναι σιήτης αλλά δεν ανήκει στην Χεσμπολά, Χοναμπίχ Μπέρι, ο οποίος είναι ο ηγέτης της παράταξης Αμάλ, που είναι και αυτή των σιητών του Λιβάνου, αλλά και η εξέχουσα προσωπικότητα από τους Δρούζους, ο Τζουμπλάτ, έχουν κρατήσει μια ουδέτερη στάση στο κατά πόσον θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε ο Λίβανος να συνομιλεί με το Ισραήλ.
0: Συγγνώμη, εδώ υπάρχει κάτι. Συγγνώμη κύριε Χαρτό. Ναι. Υπάρχει, έχει τρόπο... Ναι. Ο Λιβανέζικος στρατός να αντιμετωπίσει τη Χεσμπολάχ? Όχι.
1: Εάν είχε τρόπο θα το είχε ήδη κάνει.
0: Ναι, άρα αφήνει το Ισραήλ να κάνει την δουλειά χωρίς να το λέει ανοιχτά.
1: Ναι, αλλά εδώ θα πρέπει να θυμηθεί.

0: αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια νομοθεσία στον Λίβανο, ένας νόμος που λέει ότι κανένας είτε πολίτης είτε νομικό πρόσωπο είτε φορέας είτε οποιοδήποτε που, είναι, που έχει λιβανική υπηκότητα ή έδρα στο Λίβανο ή προβλέπεται από τα θεσμικά όργανα του λιβανικού κράτους δεν επιτρέπεται να έρχεται σε καμία επαφή με οποιονδήποτε προέρχεται από το Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι ο πραγματισμός από τη μία και το θεσμικό θέμα από την άλλη που δεν πάει να ισχύει.
1: Καλά, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Όμως, από τη στιγμή που η Χεζμπολάχ είναι κράτος εν κράτη και στην ουσία επιβάλλει τις αποφάσεις της στην κυβέρνηση του Λιβάνου, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα πρέπει να αντιμετωπίσει την Χεζμπολάχ που ούτε θέλει ούτε μπορεί, ή θα το κάνει το Ισραήλ, το οποίο απειλείται γιατί η Χεζμπολάχ βομβαρδίζει το Βόρειο Λίβανο.
0: Κοιτάξτε, εδώ και δεκαετίες ο Λίβανος είναι ένα κράτος που θα πρέπει να πείσει τον εαυτό του ότι είναι κράτος και ότι δεν είναι περιοχή. Εγώ σας εκθέτω μια κατάσταση για να αφήσω στους ακροατές σας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ εντυπωσιακό ότι μια συνάντηση ανάμεσα στον Λιβανικό τον στρατό και τον IDF και την Αμερική, ενώ ήταν να γίνει στις 2 Ιουνίου, έγινε σήμερα, ίσως και να έχει τελειώσει στο Πεντάγωνο στην Αμερική. Και αυτό συνδέεται με όλη αυτή τη διαδικασία της βεβαιασμένης, να το πω, εξομάλυνσης των επαφών ανάμεσα στις δύο χώρες με την καθοδήγηση και με τη διαμεσολάβηση της διακυβέρνησης Τραμπ, που βεβαίως ο σκοπός, όπως φαίνεται, είναι να ικανοποιήσει εν τέλει το Ιράν. Γιατί το Ιράν αυτό το οποίο ζητάει είναι στην συμφωνία που θα υπογραφεί με την Αμερική, εκτός από το μέτωπο του Ιράν με τα πυρηνικά ίσως ή τα βαλιστικά ή τα ασθενά του Περσικού κόλπου, θέλει να επιβάλλει με τη συμφωνία αυτή τον τερματισμό του μετώπου στον Λίβανο, που οι Ιρανοί αυτό το μεταφράζουν ως διάσωση της Χεζμπολάχ. Γιατί
1: προφανώς,
0: αν θα σταματήσουν, δηλαδή έτσι είναι. Και θέλουν λοιπόν οι Αμερικανοί να τετραγωνίσουν ένα κύκλο ή ίσως και το αντίθετο, να κυκλώσουν ένα τετράγωνο με το να αρχίσουν μια διαδικασία διαλόγου, αλλά όπως βλέπουμε η διαδικασία διαλόγου συνοδεύεται και με κερσές επιχειρήσεις ανανεωμένες, ευρύτατες.
1: Ωραία.
0: Που πλέον έχουν περάσει και τον ποταμό Λιτάνη.
1: Άρα οι Ισραηλοί πλέον ελέγχουν εδάφη και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Μάλιστα, σε λίγο θα φτάσουν στην Ευρυμητό.
0: Ναι.
1: Άρα οι Αμερικανοί στον αυτό που κάνουν είναι, πώς να πούμε, πώς να ικανοποιήσεις το αίτημα του Ιράν χωρίς να πεις ότι ικανοποιείς το αίτημα του Ιράν. Περί αυτού πρόκειται.
0: Και πώς επίσης να καθησυχάσεις την κυβέρνηση της Βηρητού με το να μην την αναγκάσεις να ενεργοποιήσει τον στρατό που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Είναι τόσο παράλογη όλη η κατάσταση στο Λίβανο.
1: Πάντως μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι το Ισραήλ αποκλείεται να δεχθεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, δηλαδή να συμπεριληφθεί το ίδιο το Ισραήλ χωρίς να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ιρανών, να το επιβληθεί δηλαδή εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ, αν δεν έχει λύσει τα θέματα του. Το βρίσκω απίθανο να το δεχτεί ο Νετανιάχου.
0: Είναι αυτό το οποίο είχα επισημάνει ήδη από το Δεκέμβριο του 2023, όταν είχε αρχίσει ο πόλεμος, που έλεγαν εδώ στο Ισραήλ ότι ο πόλεμος αυτός έχει 7 μέτωπα. Λάθος, έχει 8 μέτωπα και το 8ο είναι η έλλειψη συνεννόησης, ειλικρινού συνεννόησης ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τότε με τη διακυβέρνηση του Biden και τώρα με τη διακυβέρνηση Τραμπ.
1: Ωραία,
0: είναι 8 τα μέτωπα, όχι 7.
1: Πάντως ο Νετανιάχου δεν, και γενικά φαντάζομαι το Ισραηλινό πολιτικό σύστημα, αναδεχθεί εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ επειδή την επιβάλλουν οι Αμερικανοί, εκτός και αν θέλουν να αυτοκτονήσουν πολιτικά όλοι, δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί είναι και θέμα ασφαλείας υπαρκτό, φαντάζομαι, έτσι.
0: Κοιτάξτε, μιας και αναφέρεται για το σύστημα το πολιτικό, να μην ξεχνάμε ότι είτε το Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές εδώ στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα επί του πεδίου δεν ευνοεί τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Όχι από πλευράς των δημοσκοπήσεων, αλλά από πλευράς των μετώπων. Όλα τα μέτωπα

0: είναι ανοιχτά. Η Γάζα εκκρεμεί. Ο Λίβανος εκκρεμεί. Το Ιράν εκκρεμεί. Πώς θα ζητήσει ο Νετανιάχου η ψήφο των ψηφοφόρων του που πολλοί θα τον ψηφίσουν από συνήθεια ή και από εμπιστοσύνη. Αλλά θα πρέπει όπως κάτι να κάνει ούτως ώστε να τους αποδείξει ότι τουλάχιστον ένα από τα μέτωπα αυτά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι σε έναν αγώνα δρόμου και μέσα σε αυτόν τον αγώνα δρόμου η κακή τύχη του Νετανιάχου είναι ότι θα πρέπει να διαχειριστεί και έναν Τραμπ και μια κατάσταση στον Λίβανο και μια κατάσταση στη Γάζα και επίσης ένα Ιράν το οποίο έχει συμπεριφερθεί με ευφυΐα, με ευστροφία, με ευστοχία και με μαεστρία ούτως ώστε να φέρει μια κυβέρνηση μιας υπερδύναμης στη θέση να δείχνει τουλάχιστον με τις δηλώσεις των αξιωματούχων, με τις αλλεπάλληλες, με τα τελεσίγραφα που δεν τηρούνται ποτέ, με τις δηλώσεις του Τραμπ ή του Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, ακόμα και του Υπουργού Εξωτερικών, να δίνει η Αμερική την εντύπωση ότι είναι αμήχανη και ότι ουσιαστικά εκείνη θέλει να υπογράψει μια συμφωνία, ενώ η αδύναμη επί του πεδίου είναι ουσιαστικά οι Ιρανοί, ύστερα από τα πλήγματα που έχουν αποδεχθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται, οι πραγματικότητες, η οικονομία, η διεθνής, το σημείο κλειδί που είναι τα στενά και που από εκεί εξαρτάται η οικονομία μιας Ευρώπης και πολλών άλλων χωρών, όλα αυτά μας δείχνουν ότι η διαχείριση του πολέμου πάει να ξεφύγει.
1: Ωραία, λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, να ρωτήσω κάτι άλλο, μιλώντας και για οικονομία, με αυτά και με αυτά που γίνονται εκεί, οι Ισραηλινοί τουρίστες, ενώ θα έρθουν οι πολίτες του Ισραήλ ως τουρίστες, θα έρθουν φέτος Ελλάδα? Γιατί να σημαντήσει.
0: Είχαμε μια συνέντευξη, είχε δώσει μια συνέντευξη χθες το πρωί από το κρατικό ραδιόφωνο ο επικεφαλής του φορέα που διαχειρίζεται την λειτουργία των αεροδρομίων της χώρας. Και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αυτό το καλοκαίρι 2 με 3 εκατομμύρια Ισραηλινοί θα λαμβάνουν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα ειδοποιήσεις λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης που θα έχουν πληρώσει ότι οι πτήσεις τους από το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ δεν θα πραγματοποιηθεί. Και αυτό δεν το είπε τυχαία και το αιτιολόγησε ότι το 70% των δυνατοτήτων του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ είναι απισχολημένο με την έννοια ότι έχουν σταθμεύσει εδώ και μήνες τα πολεμικά των Ηνωμένων Πολιτειών, τα αεροσκάφη και έχουν καταλάβει πολλούς χώρους από τον διάδρομο της προσγείωσης και της απογείωσης. Και ότι επίσης πολλές από τις πτήσεις που θα έρχονται από το εξωτερικό προς το Τελ Αβίβ είτε δεν θα γίνονται είτε θα καθυστερούν πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ισραηλινοί με το να ζουν σε μια χώρα που έχει τρία διεθνή αεροδρόμια. Το μεγαλύτερο είναι του Τελ Αβίβ που έχει αυτό το πρόβλημα. Το άλλο είναι στη Χάιφα που είναι στο βορρά και που είναι κοντά στο μέτωπο με τον Λίβανο. Άρα μπορεί αυτό το καλοκαίρι να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει. Και το τρίτο που είναι στο νότο, στο Ειλάτ, είναι ουσιαστικά υπό επίταξη. Άρα εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις του στρατού. Οπότε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο για τους ταξιδιώτες από εδώ για το εξωτερικό, οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ και την Ελλάδα και την Κύπρο, οπότε ας το έχουμε υπόψη ως Ελλάδα, ως οικονομία, ότι αυτό το καλοκαίρι το ρεύμα από το Ισραήλ ίσως να είναι προβληματικό σε ό,τι αφορά τις πτήσεις αλλά και τις κρατήσεις, για να μην σας πω και το άλλο ότι οι Ισραηλοί έχουν ήδη δεχθεί ειδοποιήσεις ότι οι κρατήσεις που έχουν κάνει στο Ειλάτ, που είναι ένα θέρετρο, θα το παρομοιάσω με ένα λουτράκι εκεί, δηλαδή που θα πάει ο μέσος ο Ισραηλινός, ειδοποιήθηκαν ήδη από το Μάιο ότι οι κρατήσεις που έκαναν έχουν ακυρωθεί επειδή τα μεγάλα τα ξενοδοχεία έχουν φτιαστεί από στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι εκεί από το Μάιο και θα συνεχίσουν να είναι έως το Νοέμβριο. Όσο για τα αεροπλάνα που είναι στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, τα αμερικανικά, υπολογίζεται ότι θα παραμείνουν εκεί έως το Δεκέμβριο.
1: Και αυτό κάτι λέει.
0: Οπότε αντιλαμβάνεται ποια είναι η κατάσταση εδώ και πώς αντιμετωπίζει και η κοινωνία το θέμα και γενικότερα θα πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί εξαρτώμαστε πολύ από τον τουρισμό από το Ισραήλ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη εικόνα για ακόμα μια φορά. Γαβρίλ Χαρίτος από Ιεροσόλυμα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
8: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να υπενθυμίσουμε ότι σε μία μέρα έφτασαν ακόμη 800 λάθρομετανάστες στην Κρήτη. Η Γάβδος έχει πλημμυρίσει ακόμα μία φορά. Η Τουρκία συνεχίζει να στέλνει ροές εδώ. Μια και έχουμε ήρεμα νερά, είπε να εκμεταλλευτεί και να στείλει κόσμο εδώ, αφού δεν έχει κύμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί νομίζω έχουμε σημαντικές εξελίξεις, ή εν πάση περιπτώσει δυνάμεις σημαντικές εξελίξεις, σε σχέση και με τα ναυπηγικά προγράμματα και γενικά τα εξοπλιστικά του πολεμικού ναυτικού. Και θα πάμε και στα υπόλοιπα στην πορεία. Φέδων Καραϊωσήφιδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στο δυνάμει ναυπηγικό τομέα.
1: Έχουμε εξελίξεις. Και είναι μια βεντάλια η οποία ανοίγει, την οποία ελπίζουμε να την δούμε ανοιχτή στο σύνολό της, διότι υπάρχει προοπτική.
0: Για πες.
1: Τι έγινε σήμερα. Υπογράφηκε παρουσία της πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και εκπροσώπων της ΩΝΕΞ και της, της νοτιοκορετικής Χάνχουα. Να θυμίσω ότι πριν από μερικές εβδομάδες, ούτε μήνας δεν είναι, είχαμε μιλήσει για την ίδια συμφωνία η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ Χάνχουα και Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρούσης τότε της ΩΝΕΞ. Τώρα είναι το αντίστοιχο ανάμεσα στην ΩΝΕΞ και στην νοτιοκορετική μεγαλοεταιρεία, γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο όμιλο. Η Χάνχουα, η Ocean, που είναι αυτή η οποία υπέγραψε σήμερα τη συμφωνία, ασχολείται με ναυπηγικά προγράμματα.
0: Άρα εδώ η Κορέα της υπέγραψαν αντίστοιχες συμφωνίες με τους Αμερικανούς και
1: ναι,
0: με εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα γίνεται ένα τρίγωνο. Mm. Και μάλιστα ο νοτιοκορεάτης πρέσβης το ονομάτισε χρυσό τρίγωνο ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Νότια Κορέα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πρέπει να δούμε λίγο το χρυσάφι τώρα, γιατί είναι πολλά λάμπουν.
0: Για πες, για πες.
1: Τι κάνανε, από πού εκπορεύεται αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα προγράμματα που επέβαλε ουσιαστικά ο πρόεδρος Τραμπ σε διάφορες χώρες, και η Νότια Κορέα ήταν ανάμεσα στις πρώτες, ήταν η απέτηση να επενδύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορους τομείς, από τους οποίους θα αντλούν μεν κέρδη, αλλά οι υποδομές θα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εξυπηρετούν αμερικανικά προγράμματα. Ένα από τα μεγαλύτερα, και είναι πολλαπλές συμφωνίες οι οποίες υπογράφηκαν, ήταν η ναυπηγική βιομηχανία. Η Χάνχουα υπέγραψε, η οποία είχε γίνει ήδη ιδιοκτήτης των ναυπηγείων στη Φιλαδέλφια, Φίλη Σίπιαρτ, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία, τα οποία βέβαια με την παρακμή η οποία υπήρξε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο ναυπηγικό τομέα, έφτασε στα όρια της χρεοκοπίας, εξαγοράστηκε από την νοτιοκορεατική εταιρεία και οι νοτιοκορεάτες υποσχέθηκαν ότι θα επενδύσουν 5 δισεκατομμύρια αρχικά για να εξυγχρονίσουν τα ναυπηγεία και να τα αυτοματοποιήσουν σε βαθμό που να μπορούν να υποστηρίξουν τόσο στρατιωτικά όσο και εμπορικά προγράμματα. Παρακλάδι αυτής της συμφωνίας, mm-hmm. αλλά με λίγο διαφορετική χρειά, είναι αυτό που υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα. Πρακτικά η συμφωνία εδώ είναι ανάμεσα στην νοτιοκορεατική εταιρεία και στην ΩΝΕΞ, η οποία όμως εκπορεύεται έτσι κι αλλιώς σε πολλές συνιστώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την αντιστοιχία μιας υποδομής εδώ στην Ελλάδα, η οποία θα εξυπηρετεί εμπορικά συμφέροντα των δύο εταιριών, αλλά και στρατιωτικά, ανάμεσα στα οποία και συγκεκριμένα ονοματίστηκε η συντήρηση πλοίων του έκτου στόλου.
0: Α, να συντηρούνται τα αμερικανικά πλοία εδώ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: από ναυπήγηση.
1: Η συμφωνία, η οποία είναι μια συμφωνία πλαίσιο, δυστυχώς δεν υπήρξε δυνατότητα να υποβληθούν ερωτήσεις, δεν υπήρξαν απαντήσεις σε πολλά θέματα, αλλά θα τα δούμε μάλλον στη συνέχεια, διότι θα υπάρξει συνέχεια. Η συμφωνία, η οποία ονομάζεται Project Trident, το ίδιο πράγμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την έννοια της τριμερούς συνεργασίας, είναι ότι θα έχει τρεις φάσεις. Συνολικό ο κόστος επενδύσεων είναι 1,35 δισεκατομμύρια, από τα οποία 150 δισεκατομμύρια θα αφορούν την ενίσχυση των δυνατοτήτων συντήρησης και επισκεφής πλοίων μέσω νέων εγκαταστάσεων, νέων δεξαμενών στην Ελευσίνα. Η δεύτερη, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη αλλά επεκτείνει ουσιαστικά το ολοπλαίσιο, είναι 200 εκατομμύρια τα οποία περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας για να υποστηρίξει το όλο πρόγραμμα. Η τρίτη, που είναι και μεγαλύτερη φάση, έχει αξία 1 δισεκατομμύριο και προβλέπει την εγκατάσταση προηγμένου βιομηχανικού εξοπλισμού, αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής και εξατεχημένων υποδομών για την υποστήριξη προγραμμάτων ναυπήγησης και εν συνεχεία υποστήριξης πλοίων. Υπογραμμίστηκε η λέξη υποβρυχίων. Άρα εδώ πέρα είναι αυτό που είχαμε πει παλαιότερα, ότι οι Κορεάτες έρχονται πάση δυνάμει στην ευρωπαϊκή, αλλά προς το παρόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ότι εστάσανε στην ελληνική αγορά με πρώτη-πρώτη την απέτηση, το πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού για υποβρύχια.
0: Συγγνώμη, άρα αυτό είναι αυτό που έχεις πει, ότι στην ουσία οι Κορεάτες ήρθαν με πρόταση για τα επόμενα ελληνικά υποβρύχια, αλλά στην ουσία με την αιγίδα των Αμερικανών.
1: Ναι, με leverage αμερικανικό. Και στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, το ερώτημα είναι το εξής.
0: Βλέπω τους Γάλλους να κλαίνε, για πες.
1: 1,35 δισεκατομμύρια, έτσι. Τα δύο πρώτα, δηλαδή τις δυνατότητες συντήρησης και επισκευής πλοίων και την γραμμή η οποία θα αφορά τον εξονισμό των λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία του logistics, το βλέπω ότι εξυπηρετεί έτσι και αλλιώς συμφέροντα. Δηλαδή εμπορικά οι δύο εταιρείες από τη στιγμή που θα συνεργαστούν, και το πιθανότερο είναι ότι οι Κορεάτες θέλουν να βάλουν πόδι στην ευρωπαϊκή αγορά ή στην αγορά αυτής της περιοχής μέσω της Onyx. Το τρίτο κομμάτι όμως που αφορά το 1 δισεκατομμύριο, το μεγάλο ερώτημα είναι, σχετίζεται άμεσα με το αν θα πάρουν ή όχι το πρόγραμμα των υποβρυχίων. Διότι αντίστοιχα μνημόνια πρέπει να έχουν υπογραφεί καμιά εικοσαριά, ας πούμε, και θα υπογραφούν άλλα τόσα. Και το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, αποφασίσει κάτι διαφορετικό στα υποβρύχια, θα
0: ισχύει η επένδυση. Ναι, θα ισχύει η επένδυση.
1: Και όχι μόνο η επένδυση, αλλά η συνολικότερη συμφωνία. Εδώ οι απαντήσεις θα έρθουν. Αλλά αν κρίνουμε από το ότι οι Κορεάτες έχουν πάει σε πολλές χώρες, ο Καναδάς είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή με μια απέτηση 12 υποβρυχίων κυριολεκτικά σφάζεται στην ποτιά του, ας πούμε, ή Νότια Κορέα και η Γερμανία, γιατί είναι οι δύο χώρες οι οποίες ήταν στη short list για 12 υποβρύχια. Εκεί χθες πήγαν οι Γερμανοί για να αντισταθμίσουν την νοτιοκορεατική πρόταση, οι οποίες δύο προτάσεις για τα 12 υποβρύχια κινούνται σε ένα πρόγραμμα των 85 δισεκατομμυρίων σαν κύκλο εργασιών, έτσι, δηλαδή ναυπήγηση, δημιουργία υποδομών, υποστήριξη, follow-on support, κύκλου ζωής κτλ. Άρα εδώ έχουμε ένα μικρό κομμάτι να μπορέσει να πιάσεις από αυτή την αγορά, και προφανώς εάν υπάρχει ανταγωνισμός. Διότι ναι, οι Γάλλοι μπορεί αυτή τη στιγμή να αισθάνονται ότι τι γίνεται εδώ πέρα. Οι Γερμανοί που έχουμε πει ότι είναι σίγουρα υποψήφοι. Οι Σουηδοί, οι οποίοι δεν ξέρω τι leverage έχουν. Οι Ιταλοί, οι οποίοι αποκτούν όλο και μεγαλύτερο leverage, ας πούμε, σε αυτό το τομέα.
0: Μόχλευση,
1: οι οποίοι θα αρχίσουν τις αντιποτάσεις.
0: Και καλό είναι αυτό να υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Προφανώς είναι καλό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι το ότι αυτό εδράζεται στην αμερικανική απέτηση για συνεργασίες και βάζει την Onyx μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ότι ήρθαν οι νοτιοκοράτες και είπανε «Α, ωραία, εμείς θα κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο» και δεν ξέρουμε και ακόμη πώς θα γίνουν οι επενδύσεις. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για 350 εκατομμύρια χωρίς το 1 δισεκατομμύριο που είναι μάλλον συνδεδεμένο με τα υποβρύχια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει με συμμετοχή στην εταιρεία, θα αγοράσουν κομμάτι, θα επενδύσουν έναντι συνεργασίας μελλοντικής. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά προφανώς θα ξεκαθαρίσει, διότι αποτελεί απέτηση. Δεν μπορεί να κάνεις ένα τέτοιο πρόγραμμα στην Ελλάδα χωρίς να ενημερώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, από τους εταίρους. Πάντως σήμερα ανακοινώθηκαν 10.000 θέσεις εργασίας. Εντάξει, για ό,τι αξία έχει αυτό το πράγμα, έμεσης και άμεσης μάλιστα επένδυσης.
0: Οι ενισχυμένες ναυπηγικές δυνατότητες που θα αποκτήσουν τα εν λόγω ναυπηγεία, εφόσον προχωρήσει, θα αφορά φαντάζομαι και την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, έτσι.
1: Προφανώς, διότι η Νότια Κορέα είναι πρωτοπόρος σε αυτό το τομέα. Δηλαδή δεν είναι πολλές οι χώρες και εδώ πέρα από εβδομάδα θα δούμε πάλι λίγο τα προγράμματα, τα ναυπηγικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Για παράδειγμα υπήρξε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η επιλογή της Μπελαράτ FDI από τη Σουηδία. Και επειδή έπονται και άλλες χώρες όπου οι γαλλικές φρεγάτες είναι υποψήφιες, αξίζει να δούμε τι έγινε εκεί πέρα και πώς έγινε. Διότι έχει σημασία την έκδοση την οποία πήραν και πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
0: Συγγνώμη, μια και το αναφέρεις, οι Σουηδοί πήραν τις FDI, το είπαμε, τις Μπελαράτες.
1: Πήραν τις τέσσερις FDI, βέβαια, σε μια έκδοση...
0: Που είναι Σουηδική. Είναι Σουηδική.
1: Είναι Σουηδική αφενός και η διαμόρφωση είναι διαφορετική. Δηλαδή αυτοί βάλανε, από ό,τι φαίνεται, δύο πυραυλικά συστήματα τα οποία είναι διαφορετικά από την επιλογή που κάναμε εμείς και εντελώς διαφορετικά από την αδιέξοδη.
0: Τα είπαμε, έβαλαν τη ΣΑΜ. Έβαλαν τη ΣΑΜ. Εντάξει, λογικό, βάλανε, αυτοί έχουν και βάλαν τα δικά τους. Ποιες άλλες χώρες ενδιαφέρονται για τις FDI?
1: Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές οι οποίες ενδιαφέρονται.
0: Αυτοί έχουν και βάλαν τα δικά τους. Ποιες άλλες χώρες ενδιαφέρονται για τις FDI?
1: Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές οι οποίες ενδιαφέρονται. Η

0: όχι αυτής της δεκαετίας, στην επόμενη δεκαετία, αλλά στην αρχή της επόμενης δεκαετίας, για να έχεις υποβρύχια του 2035, όπως παρατήρησαν και οι Γάλλοι όταν ήρθανε με τα παρακούδα, πρέπει να υπογράψεις το 28. Και το 28 είναι αύριο, κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα, ναι, σωστά.
0: Αυτός είναι ο λόγος που προστρέχουν. Και θα προστρέξουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί ήρθαν και θα ξανάρθουν. Για τους υπόλοιπους θα δούμε. Ναι. Άλλωστε.
1: Οι Γερμανοί έχουν το κακό συνήθειο ότι δίνουν σε εμάς να τα δίνουν και στους Τούρκους. Οπότε δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι γεγονός. Mm. Αυτό είναι γεγονός. Και για τους Τούρκους και για το τι εξελίσσεται εκεί πέρα, θα τα πούμε και αυτό την επόμενη εβδομάδα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν εξελίξεις που πρέπει να έχουμε την προσοχή μας.
1: Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
0: συνέχεια.
1: Φέδων Καραϊωσιφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Φίνα, Νέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα, ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, οικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα, στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9 συνεχίζουμε. Είπαμε επέτειος άλωση σήμερα. Θα έχουμε συζήτηση στην πορεία της εκπομπής και γενικά θα ξεκινήσουμε μια σειρά συζητήσεων στο πλαίσιο της εκπομπής για το Βυζάντιο, γιατί πράγματα πρέπει να αποκατασταθούν. Χθες είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Άρδιν του Γιώργου Καραμπελιά με αφορμή το βιβλίο του πρέσβη του Δημήτρη Παπανδρέου, τον οποίο φιλοξενήσαμε και εδώ στην εκπομπή για το Βυζάντιο. Ένα εκπληκτικό βιβλίο. Ήταν και πολύ ωραία η συζήτηση και γενικά θα γενιάσουμε μια σειρά συζητήσεων γι' αυτό. Λοιπόν, είναι απόψε μαζί μας. Για άλλο θέμα όμως, Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Ωραία εκδήλωση χθες, πολύ ευχαριστηθήκαμε.
1: Ήταν ωραία.
0: Και ωραίο το βιβλίο του Δημήτρη Παπανδρέου του Πρέσβη. Γενικά θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση, μια σειρά συζητήσεων για το Βυζάντιο, γιατί πράγματα πρέπει να αποκατασταθούν. Τώρα όμως έχουμε άλλα θέματα.
1: Να πω ότι.
0: Ναι, για πες.
1: Μια και μιλάμε ότι την Τετάρτη, τον Ιαννό, θα κάνω μια συζήτηση για το μελλοντικό μου βιβλίο που είναι Μαυροκορδάτος και Καποδίστριας για ανταγωνιστικές όψεις του εξυγχρονισμού.
0: Τετάρτη, ωραία.
1: Τετάρτη.
0: Την ερχόμενη Τετάρτη είναι 3 του μήνα. Ωραία, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Γιανός, 7.30 ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλα πράγματα, έχουμε άλλα θέματα εδώ.
1: Έχουμε
0: κόμματα τα οποία... έχουν αρχίσει και φυτρώνουν. Είχαμε το κόμμα του Αλέξη Τσίρμα, την ανακοίνωση. Το νομίζω με σαφείς αναφορές, έτσι. Τελικά ήταν το πιο σύντομο πολιτικό rebranding στην ιστορία. Έκανε μια στροφή, θυμάσαι που είχε πει στροφή 360 μοιρών, θέλοντας.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Τώρα την έκανε όμως. Άλλο ήθελε να πει τότε, ήθελε να πει 180 και με 360, τώρα την έκανε και γύρισε στην φυσική του θέση. Για πες, τι βλέπεις.
1: Είναι αυτό. Ήταν αναγκαίο από τη στιγμή και πέρα που. Από το χώρο τον οποίο μπορούσε να αντλήσει σημαντικά ποσοστά, γιατί βλέπουμε τώρα, ας πούμε, από τις δημοσκοπήσεις ότι από το ΠΑΣΟΚ, αν τα μπορέσει, έβλεπα τη σημερινή, ότι παίρνει, ας πούμε, 8% των ψήφων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει παρά ένα 1,5-2% του εκλογικού σώματος. Άρα η κατεύθυνσή του υποχρεωτικά ήταν η αριστερά, την οποία ο ίδιος κατακρεούργησε, διέλυσε, έτσι ώστε να έρθει σήμερα με ένα μοντέλο εντελώς αρχηγικό, πρωτοφανές. Δηλαδή δεν υπάρχει καν διοικούσα επιτροπή, θα την ορίσει ο ίδιος. Είναι δηλαδή ένα σχήμα το οποίο δεν έχει ξαναδημιουργηθεί στην αριστερά για πρώτη φορά και γι' αυτό αυτό δείχνει και τον εκφυλισμό της. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας ως ένας δικτάτορας ουσιαστικά, ο οποίος λέει εγώ κάνω κόμμα, αφού πρώτα έχετε διαλύσει, έχω κάνει ό,τι μπορώ για να σας διαλύσω. Θυμάσαι ότι συζητούσαμε παλιά όλο αυτό το σενάριο που είχε στήσει με τον Κασελάκη, έτσι ώστε να οδηγηθεί σε αποσύνθεση ο ΣΥΡΙΖΑ, το πέτυχε. Και σήμερα θέλει να ξαναμαζέψει τον ίδιο κόσμο, ο οποίος είναι απελπισμένος, γιατί δεν βλέπει πολιτική προοπτική και σου λέει μυρίζει, ξεμυρίζει, θα πάμε πάλι με τον Τσίπρα. Να το δούμε βέβαια, έτσι, γιατί είναι γνωστό ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις και οι πρώτες εμφανίσεις δεν αποδίδουν πάντα την τελική πραγματικότητα. Σημασία έχει ότι έκανε ένα άλλο μεγάλο ατόπιμα. Ονόμασε την οργάνωσή του ΕΛΑΣ. Πέρα από το ότι παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, δεν θα μείνω σε αυτό, και στο ΕΛΑΣ, δηλαδή στην Ελλάδα.
0: Σαφείς εμφυλιοπολεμικές παραπομπές.
1: Ακριβώς, πάει στο εμφυλιοπολεμικό, έτσι, αυτό το οποίο όλα τα τελευταία χρόνια ένα κομμάτι του αριστερισμού και της αριστεράς, ξεκινώντας κυρίως έτσι κομβική στιγμή, ήταν ο Δεκέμβρης του 2008, που ήταν μια μηδενιστική εξέγερση, πρώτη φορά έχει γίνει στην Ελλάδα κάτι ανάλογο, έχει φτιαχτεί μια ιδεολογία, η οποία είναι ιδεολογία εμφυλιοπολεμική, φαίνεται και σε πάρα πολλά βιβλία, τα οποία πιο αφήγημα έχουν, ότι στη διάρκεια της κατοχής, αυτό που γινότανε δεν ήταν μια εθνικοαπελευθερωτική εξέγερση και σύγκρουση με τους Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους κατακτητές, αλλά η κύρια πλευρά είναι οι εμφύλιες διαμάχες και επομένως όποιοι ήταν απέναντι στον Ελλάς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τελευταία περίοδο μάλλον, από 43-44 και μετά, που πυκνώνουν λίγο οι εμφύλιες διαμάχες, είναι δοσύλλογοι. Δηλαδή φτιάνουν ένα, το ίδιο θα το δούμε στο ΚΚΕ, το οποίο το έχει πάει ακόμα παραπέρα, έχει εγκαταλείψει εντελώς την εθνική αντίσταση και έχει περάσει αποκλειστικά στον εμφύλιο δημοκρατικό στρατός, έτσι γράμμος κτλ. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα το οποίο δείχνει, αν κάποτε ας πούμε το Πασόκ, έτσι ας θυμηθούμε, Λάμπρο εσύ είσαι μικρός, όταν είχε πρωτοέρθει το Πασόκ και νομιμοποίησε το ΚΚΕ, έκανε και κάποιες άλλες προσπάθειες για να σπάσει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ένα βασικό στοιχείο υπήρξε η συνάντηση Τσακαλώ του Βαφιάδη, την οποία έτσι που ήταν οι δύο αντίπαλοι στον εμφύλιο, οι οποίοι βρέθηκαν και είπαν ότι τι διάλογο κάναμε και οδηγήσαμε τη χώρα μας στην καταστροφή. Αυτό το πράγμα ακριβώς γιατί δεν έχει από πού να πιαστεί, δεν έχει πολιτικό αφήγημα, ξαναγυρνάει στο εμφυλιοπολεμικό κλίμα, εκεί παραπέμπει το Ελλάς, έτσι δεν παραπέμπει την εθνικό απελευθερωτική διάσταση και επιπλέον είναι και την βορυχία. Διότι ό,τι και να ήταν, έτσι είχαμε έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ο οποίος ουσιαστικά διεστράφει, διότι οι άνθρωποι που ήταν στο ΕΑΜ ή στο ΕΛΑΣ ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού το οποίο πήγε για να πολεμήσει τον κατακτητή. Οι ηγεσίες είναι εκείνες και από την άλλη πλευρά που το έσπρωξαν σε μια εμφύλια διαμάχη. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα έτσι με την φανταζή εμφάνιση την οποία έκανε να μας φέρει έναν εμφύλιο του Σαλονιού έτσι ψεκασμένον μελακός, θα λέγε κάποιος, πάρα πολύ ωραία έκφραση, που θέλει για να μπορέσει να σταθεί, επειδή δεν έχει να προτείνει τίποτα, δεν έχει να προτείνει τίποτα για την ελληνική κοινωνία.
0: Θα πάει στην όξυνση.
1: Ακριβώς. Να στηθεί σε αυτό. Και εκεί ήταν το λάθος το οποίο είχε διαπράξει ο Ανδρουλάκης από την πλευρά του Πασόκ, που ήδη είχε πέσει στην παγίδα της ζωής Κωνσταντοπούλου, που να φανταζόταν ότι θα έπεφτε, έπρεπε να το φανταστεί, ότι θα έπρεπε, έπεφτε στην παγίδα του Τσίπρα, ο οποίος δεν είχε άλλη δυνατότητα, διότι το κέντρο, έτσι, λίγο πολύ η κέντρο αριστερά, ήταν καπαρωμένη από το Πασόκ, επομένως θα έπρεπε φραστικά, εντελώς βέβαια, να κάνει άνοιγμα προς τα αριστερά για να μαζέψει όλα τα υπολείμματα τα οποία είχαν υπάρξει.
0: Την πάτησε, πήγε να στριμωχτεί σε ένα χώρο κορεσμένο και ενώ ήξερε ότι θα έρθει και ο Τσίπρας.
1: Ναι, ο Ανδρουλάκης έκανε στρατηγικό σφάλμα, αντί να προτείνει αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, ότι μετά τη μεταπολίτευση έχουμε ανάγκη από κόμματα πατριωτικού χαρακτήρα που κύριο στοιχείο τους είναι ο πατριωτισμός και διαφέρουν ως προς το κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτό είναι λογικό, έτσι, και είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να έχεις κόμματα τα οποία συγκλίνουν, όπως είχε κάνει το Πασόκ, με εθνομηδενιστικές απόψεις διαφόρων άλλων αριστερών σχημάτων. Διότι εκεί κατάντησε η αριστερά να είναι κατεξοχήν εθνομηδενιστική. Δεν υπάρχει δηλαδή σήμερα μία πτέρυγα της αριστεράς η οποία να έχει ξεφύγει από τον εθνομηδενισμό.
0: Και τώρα κατά βάση αυτό το Πασόκ θα το πληρώσει αυτό ενδεχομένως εκτοπιζόμενο από την δεύτερη θέση.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Από την άλλη πλευρά ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στο οποίο είδα και διάφορες φυσιογνωμίες μέσα στη Θεσσαλονίκη, αλλού και τα λοιπά. από το παλιό αντιμνημονιακό κίνημα.
0: Ναι.
1: Ό,τι ξέμεινε από αυτό, το οποίο έγινε μετά αντιεμβολιαστικό, ένα πράγμα το οποίο μου προκαλεί θλίψη, γιατί εγώ πίστευα και το πιστεύω ακόμα ότι η αντίδραση στα μνημόνια του ελληνικού λαού ήταν θεμητή και νόμιμη και έπρεπε να υπάρχει,
0: mm-hmm.
1: και το βλέπουμε και σήμερα έστω από σπόντα, γιατί θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερο γι' αυτό, ότι ακόμα και εκείνοι που μας τα είχαν επιβάλει έτσι λένε λάθος κάναμε,
0: ναι.
1: και ο άφλιος Τόμσεν δεν εμφανίζεται καν στο ντοκιμαντέρ έτσι των δύο δημοσιογράφων του Sky, κατάντησαν αυτό το κίνημα, το οποίο ήταν πραγματικά ένα κίνημα αγανάκτησης και είχε εκφραστεί και με τη σπίθα έτσι του Μίκη Θοδωράκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Ένα κίνημα πολιτών μεγάλης κλίμακας κατάντησε τώρα να είναι με ξυλόλια, με αντιεμβολιαστικά, δηλαδή να κατεβάζει το επίπεδο του κόσμου αντί να το ανεβάζει. Ενώ εμείς, η Ελλάδα, χρειάζεται να πάμε ψηλότερα, λίγο ψηλότερα έλεγε. Έτσι,
0: ο ποιητής.
1: Τον βάζανε, τον βάζα και τον Μίκη να ακούγεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η θλίψη των δύο κομμάτων.
0: Να δούμε. Τα κενά θα καλυφθούν στην πολιτική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Απόπειρες
1: οι οποίες έχουν... Ελπίζω να φτιαχτεί και κάτι, βρε Λάμπρο, το οποίο να ανοίγει μια προοπτική επιτέλους. Δηλαδή να περάσουμε σε... Γιατί όλα αυτά είναι ανακυκλώματα της μεταπολίτευσης και μάλιστα της χειρότερη εκδοχή.
0: Νομίζω είναι ο μακρύς επιθανάτιος ρόχος της μεταπολίτευσης. Θα δούμε πού θα πάει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Γιώργος Καραμπελιάς, τον ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Χανιά στο συνέδριο του Power Game και του Economist με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στην δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Προετοιμαζόμαστε για ακόμα μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις

0: Επίσης, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε. Έχει επιτευχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και υπηρετικής χώρας. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερο μεγάλο εγχείρημα, το νέο αεροδρόμιο, ενώ μέχρι το 2028 θα έχει επιτευχθεί και ο νέος αυτοκινητόδρομος, σημείωσε. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Είμαι χαρούμενος που γίνεται το συνέδριο εδώ, στη γενέτειρά μου, σε αυτό το υπέροχο κτίριο, είπε κατά την έναρξη των τοποθετήσεών του. Τη σημασία των ερευνών για υδρογονάνθρακες υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε συζήτηση του συνεδρίου με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή. Έχουμε τις δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, τη Εύρων και την Exxon Mobil, να δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα και για την κυβέρνηση, τόνισε. Με δήλωσή του στο Truth Social, ο Donald Trump ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας αποφασίζει για την τελική απόφαση για την συμφωνία με το Ιράν. Ξεκαθάρισε ωστόσο τους όρους που θα πρέπει να περιλαμβάνει το κείμενο της συμφωνίας. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιπλέον, τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, σημειώνει. Τέλος, το Ιράν θα πρέπει να ολοκληρώσει άμεσα την απομάκρυνση όσων αρκών έχουν απομείνει, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Επιπλέον, αναιρέθηκε εν μέρη η απόφαση του εφετείου ως προς το ελαφρυντικό σύνομου βίου για τους Θερζούδη Ματθεόπουλο Καπάκη. Ισόβια από το μεικτό όρκωτο Αθηνών στον 39χρονο συζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων, που χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι την 32χρονη γυναίκα του και την σκότωσε, ενώ στη συνέχεια την έκρυβε στο πατάρι. Οι δικαστές έκριναν ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία τον 39χρονο, απορρίπτοντας χορήγηση ελαφρυντικών. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου με 9 συλλήψεις αλλά και αποσύνδεση 2,7 χιλιόμετρων καλωδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Σε εξωτερικές ειδήσεις, για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών κατηγορείται Έλληνας υπήκοος στη Βρετανία. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για συνεργασία με υπηρεσία η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σύμφωνα με το Reuters, ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο Έλληνα. Στα αθλητικά, αποχωρεί από τη Λίβερπουλ ο Ιμπραχίμα Κονατέ μετά από 5 χρόνια παρουσίας και 183 συμμετοχές.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στενά αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίδης.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, επέτειος άλωσης της Κωνσταντινούπολης σήμερα, η τελική πράξη για την επτώση της ελληνικής αυτοκρατορίας, η οποία έπεσε με τον τρόπο που της άρμοζε. Δεν παραδόθηκε, έπεσε μαχόμενη και γι' αυτό έμεινε ζωντανή και ως ιδέα και ως προσδοκία και ως ποθούμενο. Ουδέποτε το ελληνικό έθνος αποδέχθηκε την απώλεια της αυτοκρατορίας, διατήρησε την ελπίδα και την προσπάθεια ζωντανή για την ανάκτηση της ιστορίας του, του φυσικού του χώρου, του φυσικού του γεωγραφικού χώρου, του πολιτισμικού του περιεχομένου και την επαναφορά στο βάθρο το ιστορικό που αξίζει ένα έθνος το οποίο έχει φτιάξει τουλάχιστον 3 γνωστές αυτοκρατορίες, κόσμος έφτιαξε και έχει καταστρέψει άλλες τόσες. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό και θα γενιάσουμε μια σειρά συζητήσεων για το Βυζάντιο, για την ελληνική αυτοκρατορία και για το περιεχόμενό της και για τις διάφορες φάσεις της ιστορίας.

0: του και κυρίως για την ελληνικότητά του. Λοιπόν, μαζί μας απόψε για το θέμα Αναστάσιος Λαβέντζος, σύμβουλος επιχειρήσεων, συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Λοιπόν, η πτώση της πόλης ήταν μια διαδικασία η οποία δεν συνέβη ξαφνικά, ούτε ήταν κάτι απότομο. Ήταν μια διαργή διαδικασία φθοράς με ενδιάμεσες αναλαμπές, αλλά από κάποια φάση και μετά μια στροχιά. Δεν ξέρω αν ήταν αναπόδραστη, δεν ξέρουμε, αυτό δεν μπορώ να αποφανθώ, αλλά τελικά κατέληξε εκεί που φαινόταν ότι πήγαινε.
1: Κοίταξε, αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να κατανοήσει κανείς την ιστορική πορεία που δείχνει τα γεγονότα σε ένα βάθος, γιατί ουσιαστικά το Βυζάντιο είναι η υπερδύναμη του Μεσαίωνα, τουλάχιστον στο απόγειο της ισχύως του, που είναι το 1025, βάζουμε σαν ορόσημο το σημείο που πεθαίνει ο Βασίλειος ο Β' Βουλγαροκτόνος. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν είναι στο πιο ισχυρό του επίπεδο. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζει μια πορεία παρακμής, αλλά είναι μια πορεία που δεν είναι ευθύγραμμη βέβαια. Δηλαδή υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες είτε με την ανεθικότητά τους είτε με την ιδιοτέλειά τους επιταχύνουν την παρακμή. Απ' την μεριά όμως υπάρχουν εκείνοι που είναι ιδεολόγοι, που έχουν αίσθημα αποστολής και προσπαθούν να αντιστρέψουν αυτή την πορεία. Δεν το κατάφεραν όμως, δεν είναι εύκολο να πας κόντρα στην εποχή σου. Γιατί πρέπει και άλλοι να συνδράμουν σε αυτό, αλλά είχαν βεβαίως και μια σειρά από αρνητικές συγκυρίες, αφού από ένα σημείο και πέρα άρχισαν να σειραίουν από όλες τις πλευρές του ορίζοντα οι εχθροί. Αν θέλαμε έτσι μια πολύ σύντομη αναδρομή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι μετά τον Βουλγαροκτόνο, ο οποίος ακολούθησε μια συγκεκριμένη πολιτική, είχε έναν στρατό βασισμένο στους ελεύθερους γεωργούς, μικροκτήμονες δηλαδή, και ακριβώς εκεί ήταν και η ουσία της πολιτικής όλων των μεγάλων αυτοκρατόρων. Έχουμε μια σειρά επιγόνων ουσιαστικά του βασιλείου, οι οποίοι στην πεντηκονταετία μετά το θάνατό του οδηγούν σε μια ταχύτατη παρακμή το κράτος. Κυρίως, ας πούμε, είναι ο αδερφός του που ήταν ο πρώτος, είναι ο Κωνσταντίνος ο Όγδος. Μετά, ένας άλλος χαρακτηριστικός ήταν ο Κωνσταντίνος ο Ένατος, ο μονομάχος. Άνθρωποι με πολύ χαμηλό ηθικό βάρος, που τους ενδιέφερε μόνο η καλοπέρασή τους, η σπατάλη, οι αυλικές ίντριγκες και τελικά είχαν αδιαφορία για τις υποθέσεις του κράτους. Αυτό τους οδήγησε ουσιαστικά στο να επιτεθούν στον κοινωνικό ιστό της αυτοκρατορίας μέσα από τη βαριά φορολόγηση. Ανέτρεψαν δηλαδή το φιλολαϊκό κοινωνικό έργο του Βουλγαροκτόνου και ουσιαστικά προσπάθησαν και να αποδομήσουν το κράτος για να μην τους είναι πλέον απειλητικό. Δηλαδή μείωσαν την ισχύ του στρατού και επιτέθηκαν και στην στρατιωτική αριστοκρατία, αν θέλει, στη Βυζαντινή. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια ταχύτατη πορεία μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων και φτάνουμε πολύ γρήγορα, δηλαδή περίπου 50 χρόνια μετά τον Βουλγαροκτόνο, στο Ματζικέρτ, που έχουμε την πρώτη σημαντική ήττα των Βυζαντινών, όπου ο ικανός στρατιωτικός ηγέτης, ο Ρωμανός, ο τέταρτος ο Διογέννης και ρωματικός αυτοκράτορας, προσπάθησε να σταματήσει ένα νέο φύλλο που ερχόταν στην περιοχή, το τουρκικό φύλλο των Σελτζούκων Τούρκων, και μάλιστα στην άκρη της Μικράς Ασίας, δηλαδή στην περιοχή του Ματζικέρτ, που είναι μια αρμενική πόλη, στη λίμνη Βαν. Εκεί ιτήθηκε όχι γιατί δεν πολέμησε καλά ο Ρωμανός, αλλά γιατί ουσιαστικά ένα μέρος του στρατού του δεν πολέμησε από παλατιανή προδοσία ουσιαστικά του Κέσσαρα Ιωάννη Δούκα. Στη συνέχεια βέβαια οι αντίπαλοι του τύφλωσαν τον Ρωμανό και πέθανε από τα τραύματά του. Θα έχουμε μια περίοδο που θα γίνει άλλη μια μεγάλη προσπάθεια από το 1081 για έναν αιώνα περίπου. Είναι η περίοδος των μεγάλων Κομνηνών που στην ιστοριογραφία παρουσιάζεται ως η περίοδος του Βυζαντινού εθνικισμού. Δηλαδή σε αυτή τη φάση οι Κομνηνοί έχουν αντίληψη των προβλημάτων που έχει η αυτοκρατορία και προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν το κράτος. Έχουμε επιτυχίες, δηλαδή ο Αλέξιος ο πρώτος και ο Ιωάννης ο δεύτερος, που είναι οι δύο πρώτοι Κομνηνοί, αξιοποιούν τη σταυροφορία, την πρώτη σταυροφορία και ανακτούν την Δυτική Μικρά Ασία. Έχουν επιτυχίες κατά των Βαλκάνιων αντιπάλων που είναι οι Ούγγροι, είναι οι Σέρβοι. Αλλά έχει εμφανιστεί στον ορίζοντα και ένας άλλος πολύ ισχυρός αντίπαλος που είναι οι Νορμανδοί. Εκεί λοιπόν θα έχουμε ήδη ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην εποχή του Αλεξίου του Πρώτου, δηλαδή του Πρώτου Κομνηνού. Το 1082 με Χρυσόγουλο υπογράφει τις περίφημες δύο ομολογήσεις, δίνοντας ουσιαστικά στους Βενετούς μεγάλα εμπορικά προνόμια και φορολογική ατέλεια στα λιμάνια του Βυζαντίου. Αυτό θα αποδειχθεί ολέθριο στο μέλλον, γιατί ουσιαστικά θα μειώσει δραστικά τα κρατικά έσοδα και θα παραδώσει το εμπόριο της Δυτικής Μεσογείου στους Βενετούς. Μια αποτυχία που θα έρθει στη συνέχεια είναι ο Μανουήλ ο Κομνηνός, ο οποίος θα ιτηθεί στο Μυριοκέφαλο. Παρότι είναι σημαντικός αυτοκράτορας, είχε μεγαλεπίβολα σχέδια που δεν μπορούσε να εκπληρώσει το κράτος. Σε μια εκστρατεία λοιπόν του Βυζαντινού στρατού στη Μικρά Ασία, όπου έστανε νέδρα οι Σελτζούκοι, ίσως ήταν λιγάκι πρόχειρα οργανωμένη αυτή η εκστρατεία. Υπέστησαν μια δεύτερη σημαντική ήττα, όπως είπα, στο Μυριοκέφαλο. Και έτσι έχουμε το δεύτερο ορόσημο το 1176, έναν αιώνα μετά το Magic Earth, που κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά σφραγίζει την τύχη αυτής της μεγάλης περιοχής για το Βυζάντιο της Μικράς Ασίας. Μετά τις προσπάθειες των κομνών αυτών που δεν απέδωσαν, θα έρθει ίσως η χειρότερη δυναστεία του Βυζαντίου, που είναι οι Άγγελοι, και οι οποίοι για δυναστικούς λόγους μεταξύ τους θα φέρουν τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας στην Κωνσταντινούπολη, που θα έχουμε την πρώτη άλωση από τους δυτικούς και η οποία βεβαίως έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, γιατί ουσιαστικά το ορόσημο του 1204 είναι, αν θέλεις, το τέλος μιας μακράς περίοδου που ο Ελληνισμός κυριαρχεί στην Ανατολική Μεσόγειο, αρχικά με τα ελληνιστικά κράτη του Αλεξάνδρου, αλλά στη συνέχεια ως βυζαντινό κρατικό μόρφωμα. Ο Ελληνισμός έχει την κυριαρχία σε αυτή την περιοχή.
0: Απόλυτα. Και ελληνική ταυτότητα. Επειδή θα ξεκινήσουμε μια σειρά συζητήσεων για το θέμα της ελληνικότητας του Βυζαντιού, επειδή υπάρχει μια σκόπιμη στρέβλωση και προσπαθούν να συσκοτήσουν την αλήθεια, θα κάνουμε μια σειρά συζητήσεων. Απλά θα αναφέρω ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Είναι από έναν Ισλανδό ηγούμενο μοναχό, ο οποίος ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ περίπου στο 1000 κάτι. Και κάνει στάση στην Κωνσταντινούπολη. Πηγαίνει για προσκύνημα, Ισλανδός, επαναλαμβάνω, έτσι, ξεκίνησε την αρκτική. Και πηγαίνει για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα, σταματά στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρει το εξής. Το όνομά του ήταν Νικούλας Μπέργκορσον. Και λέει, μετά το Γκαρνταρίκ, Ρωσία τη Ρωσία, προς νότον, βρίσκεται το βασίλειο του βασιλέως των Ελλήνων, πρωτεύουσα του οποίου είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία εμείς αποτελούμε Μιγλαγκάρδους. Στη Μιγλαγκάρδους, στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχει μια εκκλησία που στη γλώσσα των κατοίκων ονομάζεται Αγία Σοφία. Οι Νορμανδοί την αποκαλούν Αγισίφα. Εξαιτίας της κατασκευής και του μεγέθους της, αυτή η εκκλησία είναι η λαμπρότερη και η μεγαλοπρεπέστερη από όλες τις εκκλησίες του κόσμου. Η Βουλγαρία υπάγεται στην εξουσία του βασιλείου των Ελλήνων, καθώς και μεγάλος αριθμός νησιών που ονομάζονται ελληνικά νησιά. Τα επιφανέστερα από αυτά είναι η Κρήτη και η Κύπρος. Αυτά από έναν Ισλανδό προσκυνητή που περνάει από την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Θα τα αναφέρουμε στη διάρκεια των συζητήσεων για να τελειώνει και το παραμύθι για το τι ήταν το Βυζάντιο, έτσι.
1: Κοιτάξτε, μια και το αναφέρει αυτό, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο βέβαια οι μαρτυρίες, υπάρχουν και σημαντικά γεγονότα.
0: Καλά, προφανώς, εντάξει, ναι.
1: Μπορώ εντάχει να πω, ας πούμε, ένα πολύ σημαντικό, ότι ο Ιουστινιανός, όταν εξέδωσε πλέον τους καινούριους νόμους του, τις λεγόμενες νεαρές,
0: ναι.
1: Αποφάσισε ότι θα τις εκδίδει στα ελληνικά, γιατί μόνο έτσι ήταν κατανοητή από τη διοίκηση πλέον. Αυτή ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιείται. Ο Ελληνισμός βεβαίως κυριαρχούσε στο εμπόριο, στην οικονομία, στη φιλοσοφία, ούτως ή άλλως στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικοί ή ελληνόφωνοι πληθυσμοί, έστω, κυριαρχούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας. Και δεν υπάρχει αμφιβολία, δηλαδή Έλληνα αυτοκράτορα αποκαλούν και τον Αλέξιο Κομνηνό οι Γερμανοί και οι Φράγκοι.
0: Να πούμε ότι όλη η διπλωματική αλληλογραφία, ανεξαρτήτως περίοδου του Βυζαντίου, όταν αναφέρονται στην Κωνσταντινούπολη και στην αυτοκρατορία, αναφέρονται στην ελληνική αυτοκρατορία και στον Έλληνα αυτοκράτορα.
1: Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι στο τέλος και το ίδιο το Βυζάντιο συνειδητοποίησε πλήρως την ελληνικότητά του, την ομολόγησε δηλαδή, και όπως έλεγα προηγουμένως, αφετηριακό γεγονός γι' αυτό είναι το 1204. Γιατί μετά την κατάπτωση του κράτους και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, αντιστάθηκε και ο απλός λαός και αρκετοί άρχοντες, και ο Ελληνισμός συνειδητοποίησε την ιδιαιτερότητά του έναντι των Λατίνων. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η νεοελληνική συνείδηση, δηλαδή το 1204 είναι η απαρχή του νεοελληνικού, αυτού που σήμερα αποκαλούμε νεοελληνικό έθνος, και αποτελεί τη συνέχεια βεβαίως του ελληνικού έθνους ανά τους αιώνες. Η απαρχή όμως και η συνειδητοποίηση της νέας ελληνικής ταυτότητας, που βασίζεται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ως και τη θρησκεία, έχει τη βάση της στο 1204. Από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσω αυτή την πολύ γρήγορη αναδρομή που κάνω, θέλω να πω ότι μετά το 1204 βέβαια υπήρξαν δυνάμεις που προσπάθησαν να αντισταθούν. Χαρακτηριστική και ίσως μια ιδιαίτερη μορφή είναι αυτή του Ιωάννη Βατάτζη, ο οποίος ήταν ο αυτοκράτορας της Νίκαιας και μας δείχνει έναν δρόμο, ξέρεις. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που προσπάθησε να ανασυγκροτήσει συστηματικά το κράτος του, δηλαδή να ανασυγκροτήσει την παραγωγική του βάση, στηριγμένη στην εγχώρια παραγωγή, τις ένοπλες δυνάμεις, να ασκήσει χρηστή διοίκηση, να έχει απονομή, σωστή απονομή δικαιοσύνης, όλα όσα πρέπει να κάνει ένα κράτος για να είναι αποτελεσματικό, και είχε βεβαίως ως στόχο την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Κάτι που δεν το κατάφερε ιδίως, γιατί πέθανε από καρκίνο. Το κατάφερε το 1261 ο πρώτος παλαιολόγος, ο Μιχαήλ ο 8ος, ο οποίος μένει στην ιστορία για αυτό, αλλά μένει και για κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει και σήμερα να το αξιοποιήσουμε, είναι ότι έδωσε ένα μάθημα υψηλής διπλωματίας, γιατί έδειξε πώς μπορούσε να ανατρέψει τη συνωμοσία κατά των Βυζαντινών που είχαν οργανώσει οι Γάλλοι στη Σικελία. Mm-hmm. Ο Κάρλος Ανδεγαβός είχε ετοίμαζει μια μεγάλη αντιβυζαντινή εκστρατεία, στην οποία θα συμμετείχαν πάρα πολλοί από τη Δύση αλλά και από τα Βαλκάνια, Ούγγροι, Σέρβοι, Φράγκοι. Αλλά επειδή το κατάλαβε αυτό,
0: Σικελικός Εσπερινός,
1: και έκανε τον περίφημο Σικελικό Εσπερινό, δηλαδή με όπλα και χρήματα που έδωσε στη Σικελία, η οποία μην ξεχνάμε ότι είχε συμπαγείς ακόμα και τότε ελληνικούς πληθυσμούς, αφού και τώρα υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για την ελληνική του συνείδηση, και κατάφερε ουσιαστικά να ανατρέψει τους Γάλλους μέσα στο ίδιο του το εφαλτήριο και ακύρωσε αυτή την εκστρατεία και έσωσε το Βυζάντιο, έδωσε δύο αιώνες παράταση. Θα ακολουθήσει ένας σκοτεινός αιώνας, θα έλεγα, των Παλαιολόγων με δύο εμφυλίους πολέμους. Το κράτος σταδιακά πλέον καταναλώνει και τις τελευταίες του δυνάμεις και φτάνουμε προς το τέλος, όπου το μόνο που απομένει είναι να αναζητούν και την δυτική βοήθεια, με αντάλλαγμα βεβαίως την υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας στον Πάπα. Αυτό ξέρουμε ότι δεν έγινε και ίσως για τύχη, αλλά και σαν άξιο τέλος της ιστορίας του ελληνικού έθνους στην μεσαιωνική του έκφανση, ο άνθρωπος που θα δώσει την αυλαία είναι ο Κωνσταντίνος ο ενδέκατος, ο Παλαιολόγος, ο οποίος είναι ενδεικτικό ότι δεν στέφτηκε στην Κωνσταντινούπολη, στέφτηκε στο Μιστρά, στον Άγιο Δημήτριο. Τονίζω ότι σήμερα στον Άγιο Δημήτριο έγινε κάθε μέρα 29 Μαΐου, γίνεται λειτουργεί η Εκκλησία και γίνεται δέηση για τον Κωνσταντίνο και για την άλωση βεβαίως. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ήταν ο δρόμος της θυσίας, ο οποίος έδωσε μια εντολή αντίστασης ανά τους αιώνες σε όλους τους Έλληνες και νομίζω ότι έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στο να παραμείνει σε επαγρύπνηση το υπόδουλο έθνος και να μπορέσει να ξανασηκωθεί όρθιο το 1821 και να κάνει μια μεγάλη ιστορική εξόρμηση που είχε διάφορα στάδια, έχει τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13 και τη Μικρασιατική εκστρατεία. Φτάσαμε λοιπόν στο εκπληκτικό επίτευγμα, ένα υπόδουλο έθνος 4-5 αιώνων να φτάσει να απειλήσει ακόμα και την πρωτεύουσα του κατακτητή του μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 100 ετών.
0: Και είναι αυτό που επικαλέστηκε και ο Κολοκοτρώνης μιλώντας στον Χάμιλτον, που του είπε ότι ο βασιλέας μας ποτέ δεν παραδόθηκε. Όταν του είπε ότι πρέπει να τα βρείτε με τους Τούρκους, λέει ο βασιλιάς, ο Παλαιολόγος, η παρακαταθήκη του Παλαιολόγου λειτουργήσε και λειτουργούσε διαρκώς. Το επικαλείται ο στρατηγός, ο Κολοκοτρώνης, στον ξένο και του λέει: εμείς δεν παραδοθήκαμε γιατί δεν παραδόθηκε ο βασιλέας μας, ο Κωνσταντίνος. Είναι ενδεικτικό του πόσο καταλυτική ήταν η απόφαση του Παλαιολόγου να μην παραδοθεί και να πέσει μαχόμενος. Άρα δεν είναι ποτέ αποδεκτή η πτώση και η άλωση από τους Έλληνες.
1: Ο Παλαιολόγος είναι μια μεγάλη ιστορική μορφή του ελληνικού έθνους και είναι χωρίς αμφιβολία και χωρίς υπερβολή ο Λεωνίδας του Μεσαίωνα. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έπεσε μαχόμενος και έδειξε ουσιαστικά ότι το ελληνικό έθνος δεν παραδίδεται στους Τούρκους και υπό κατάλληλες συνθήκες ξαναδιεκδίκησε την ελευθερία του. Θα πρέπει αυτά τα μαθήματα βεβαίως να τα κρατήσουμε, να δούμε ποια είναι η κατεύθυνση, πώς θα αξιοποιήσουμε τις συμμαχίες και τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα για να μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε την τουρκική απειλή.
0: Θα συνεχίσουμε την σειρά συζητήσεων για το Βυζάντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, Λαύρο. Ευχαριστώ.
0: Αναστάσιος Λαβρέτζος, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα.

0: Στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr. Vodafone Business. Together we can.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ας παραμείνουμε μέρα που είναι στο ζήτημα της άρρωσης της πόλης και γενικά του Βυζαντιού. Είπαμε θα ξεκινήσουμε μια σειρά συζητήσεων. Θα πάμε και στα υπόλοιπα μετά. Γιώργος Φίλης και απόψη μαζί. Για άλλο θέλαμε να συζητήσουμε, αλλά αποφασίσαμε τον Γιώργο τελευταία στιγμή να κάνουμε αναφορά στο Βυζάντιο μέρα που είναι. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους. Εννοείται αυτή η μέρα για όλον τον Ελληνισμό είναι αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Γιώτα Αλφα Παλαιολόγο, αλλά επίσης εορτάζει και η Αγία Υπομονή.
0: Αγία Υπομονή, βέβαια.
1: Έτσι, και δεν είναι τυχαίο που ο λαός μας, η Εκκλησία μας, έχει στο εορτολόγιο την Αγία Υπομονή, η οποία είναι η μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
0: Η οποία έγινε μοναχή μετά.
1: Η οποία έγινε μοναχή και η οποία το υπομονή με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο πηγαίνει με το πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι νικά μας άνε.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, επειδή υπάρχει συζήτηση, υπάρχει μάλλον μια σκόπιμη επί δεκαετίες προπαγάνδα για την ταυτότητα του Βυζαντιού, η οποία πρέπει να αναιρεθεί, γιατί είναι ένα μεγάλο ψεύδος. Ήταν μια ελληνικότατη αυτοκρατορία, έτσι, στην σκέψη, στους τρόπους, στους λόγους, τα πάντα. Διάβασα νωρίτερα ένα απόσπασμα από έναν Ισλανδό ηγούμενο προσκυνητή με τον Τάσο. Τώρα, ένα είναι το 1430. Είναι ο Έλληνας Μητροπολίτης Κίεβου, Ισίδωρος, ο οποίος... Ισίδωρος. Έλληνας Μητροπολίτης Κίεβου, το 1430, και είναι σε μια επιστολή στους προς Ελβετούς για μια συζήτηση που είχαν. Και λέει, το κάνω μια πρόχειρη μετάφραση έτσι, από την ελληνική της εποχής, που λέει: «Κιμηδένι είστε και καθόλου μικρό και αδρανές δεν είναι το γένος των Γρεκών, των Ελλήνων, γιατί μπορεί σε περιόδους να έχει πολιορκηθεί, να έχει μικρύνει και να έχει κακοποιηθεί, αλλά ουδέποτε εξέλιπε, γιατί το φυλάει ο Κύριος». Και λέει, Πελοπόννησος και η Βασιλεία των Ρωμαίων, αναφέρεται στο Βυζάντιο, Πελοπόννησος και η Κωνσταντινούπολη, Πελοπόννησος και η Βασιλεία των Ρωμαίων και η Λίμνος και η Ήμβρος και η περί του Κωνσταντίνου πλήστον Θράκη και η Κέρκυρα και η Κεφαλινία και η Ζάγκητος και η Θάκη και η Λευκάς και η Ήπειρος και όλο το Ιλυρικό και η Αχαΐα και η Φωκής και η Βιωτία και η Αττική και η Μακεδονία και η Θράκη και η Μυσία και η Άνω και η Μυσία η Κάτω και η Εύβοια και οι Κυκλάδες και η Νήση και η Κρήτη και η Ρόδος και η Κύπρος και η Χίος και η Λέσβος, όλα αυτά είναι χώρες των Ελλήνων. Αυτά τα λέει το 1430 ο Μητροπολίτης Κίεβου Ισίδωρος σε μια αλληλογραφία με τους Ελβετούς και λέει όλα αυτά είναι χώρες των Ελλήνων. Αναφέρεται στην ταυτότητα της αυτοκρατορίας λίγο πριν την άλλωση.
1: Λάμπρο μου, αυτό είναι το βασικό χτύπημα που θέλουν να κάνουν όλοι οι ελληνόφωνοι αλλά και όλοι οι εχθροί του έθνους μας στο έθνος μας. Θέλουν να κόψουν τη μεγαλύτερη σε νομική συνέχεια η κρατική οντότητα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ναι. Μετά ούτε καν οι Κινέζοι. 1123 χρόνια. Αν βάλεις μαζί και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μιλάμε για 2000 χρόνια και σαφέστατα όταν μιλάει για χώρες των Ρωμαίων, οι Ρωμαίοι, δηλαδή οι Έλληνες, δηλαδή οι Ρωμιοί, κάνανε σε αντιδιαστολή με τους Ιταλούς. Χρησιμοποιούσαν στο τέλος τους κατοίκους της Ιταλίας και της Ρώμης, ήταν διαφορετικό. Ναι. Οι Ρωμαίοι νομικός, έτσι, και ιστορικός, προφανέστατα ήταν οι ηγέτες του δυτικού κόσμου, οι ηγέτες της χριστιανοσύνης και η Οικουμενική Αυτοκρατορία.
0: Κράτησαν το διαβατήριο, την ταυτότητα της αυτοκρατορίας, την υπηκότητα, να το πω αλλιώς, για να μην υπάρχει νομική συνέχεια.
1: Η ταυτότητα ήταν ελληνική. Είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή όπου διαχωρίστηκε, όταν διαχωρίστηκε επί Διοκλητιανού το κράτος, έτσι το ρωμαϊκό, και πήγαμε από στο ανατολικό και στο δυτικό και έγινε ο διαχωρισμός, όπου μετά ξαναενώθηκε με το Μεγάλο Κωνσταντίνο, το κέντρο βάρους της αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής ήταν ο ελληνιστικός χώρος, η Ελλάδα και ο ελληνιστικός χώρος, γιατί για οικονομικούς λόγους ήταν οι πολύ πιο πλούσιες περιοχές σε σχέση με την Γαλατία, την Ισπανία και την Αγγλία, και εννοείται ήταν πολύ πιο κοντά στον βασικό εχθρό τότε του Ρωμαϊκού κράτους και ύστερα του Βυζαντίου, να το πούμε έτσι για να μπορούμε να κάνουμε το διαχωρισμό, που ήταν οι Σασανίδες, που ήταν οι Πάρθοι, ήταν οι Πέρσες, ήταν οι Σασανίδες, ήταν η Περσική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε την πρωτεύουσά του απέναντι από την χώρα των τυφλών, όπως του είχαν πει, που ήταν η Χαλκιδόνα. Δηλαδή του είχαν πει ότι θα πας κατευθείαν απέναντι στον τυφλό. Δηλαδή είδε αυτοί οι άνθρωποι που είχαν φτιάξει εκεί την αποικία.
0: Ναι, δεν είχαν,
1: ήταν τυφλοί, δεν αντιλαμβανόντουσαν τη σημασία.
0: Τη στρατηγική σημασία της
1: Βυζαντίου.
0: Της πόλης του Βυζαντίου.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε, λοιπόν, να θυμίσουμε για τους ακροατές ότι το Βυζάντιο, η πόλη αρχαία ελληνικής πόλης, είχε εκτιστεί τον 7ο αιώνα π.Χ. από Μεγαρής, από τον Βύζαντα. Με επικεφαλής τον Βύζαντα.
1: Να πούμε επίσης ότι η σημαία του Δήμου, να το πούμε έτσι, του Βυζαντίου, ήταν το μισοφέγγαρο με το αστέρι.
0: Ναι.
1: Για να γίνει, να το γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι, και να πούμε στους καημένους, στους Τούρκους, οι οποίοι αγωνίζονται για τον Μπακλαβά και το Ζεϊμπέκικο, ότι ακόμα και η σημαία τους, σε αυτούς τους κακομύριδες, ακόμα και η σημαία τους ερχόταν από τα αρχαία Μέγαρα, από το αρχαίο Βυζάντιο. Υπάρχουν νομίσματα του Βυζαντίου, διότι υπήρχε ναός της Αρτέμιδος στη συγκεκριμένη πόλη. Το μισοφέγγαρο και το αστέρι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι της θεότητος. Γιορτάζανε μία προσπάθεια, την επιτυχή του Φιλίππου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να καταλάβει το Βυζάντιο, όπου βγήκε το φεγγάρι και είδανε την προσπάθεια των Μακεδόνων, έτσι, του Φιλίππου, να πάρουν κρυφά την πόλη και δεν τα καταφέρανε. Λοιπόν, και ήταν όταν μπήκανε οι Οθωμανοί στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκανε το συγκεκριμένο σύμβολο παντού σε όλη αυτή την πόλη. Διότι ήταν το σύμβολο, να το πέτσει του Δήμου, να το πω πολύ απλά. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, και μετά βέβαια το βάλανε σταδιακά στη σημαία τους, διότι όποιος γνωρίζει λίγο ιστορία, οι μουσουλμανικές σημαίες, χώρια ότι η θρησκεία τους είναι ανεικονική, οι μουσουλμανικές σημαίες είχαν είτε προστάγματα του Κορανίου, είτε ήταν σκέτες, πράσινες, άσπρες, μαύρες και κόκκινες. Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Και όλοι οι άλλοι που βάλανε μετά στην ευρύτερη περιοχή, Αλγερία, Τινησία κτλ., το μισοφέγγαρο με το αστέρι, ήταν επειδή ήταν υπό την έννοια για κάποια στιγμή ήταν χώρες υποτελείς, περιοχές υποτελείς των Οθωμανών Σουλτάνων, για να δείξουν ότι ανήκουν στην περιοχή και υπό την δικαιοδοσία του κυριάρχου της Κωνσταντινούπολης. Το Βυζάντιο, φίλε Λάμπρο, και εγώ αυτό που λέω πολλές φορές και στους φοιτητές και στον κόσμο, ναι, γεννήθηκε ρωμαϊκό, ανδρώθηκε Ρώμαιο ελληνικό, μεγαλούργησε Έλληνο ρωμαϊκό και πέθανε ελληνικό. Αυτή είναι μια ιστορία, αν μπορεί κάποιος, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, 1123 χρόνια, να την βάλει σε μια πρόταση.
0: Χαρακτήρα ελληνικής αυτοκρατορίας είχε από πολύ νωρίς. Ούτως ή άλλως, στην αλληλογραφία, οι ξένοι διπλωμάτες ως αυτοκράτορα των Ελλήνων το θεώρησαν, και έτσι απευθυνόντουσαν στον αυτοκράτορα της αυτοκρατορίας. Και ως ελληνική αυτοκρατορία, και οι περιηγητές ως ελληνική αυτοκρατορία την περιέγραφαν.
1: Αυτό, οι άνθρωποι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι και μίλαγαν ελληνικά. Τι να κάνουμε, τι ήταν, εξωγήινοι.
0: Και είχαμε δύο πληθυσμούς. Τους Έλληνες που είχαν ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά, που ήταν η αυτοκρατορία, ο ελληνικός κόσμος, έτσι, ο παλαιός, και οι ελληνόφωνοι, οι οποίοι ήταν και ελληνότροποι.
1: Μα δεν ζούσες, δεν μπορούσες να ζήσεις σε αυτή την περιοχή, εάν δεν μάθαινες ελληνικά. Είναι ξεκάθαρο. Και ήταν οι χριστιανοί ορθόδοξοι και ελληνικά, και μιλάγανε ελληνικά. Τώρα, αν τους χριστιανούς ορθόδοξους, τους ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά, προσπαθείς να τους πεις ότι είναι εξωγήινοι, ας πεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, όλοι αυτοί που λένε ο Καρλομάγνος τι ήταν. Αυτοί που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι που λένε είναι απόγονοι του Καρλομάγνου, τι ακριβώς θα πούμε ότι ήταν οι Φράγκοι. Τι ακριβώς θα πούμε ότι ήταν οι Γαλάτες. Τι ακριβώς θα πούμε ότι ήταν οι Τεύτονες. Δηλαδή, αν εμείς δεν είμαστε συνεχιστές του Βυζαντίου, γιατί αυτοί είναι συνεχιστές των Φράγκων, του Καρλομάγνου ή του Όθωνος του Πρώτου, τελική ανάλυση.
0: Το κάνουν σκόπιμα. Πρωτίστως αυτοί.
1: Φυσικά το κάνουν σκόπιμα.
0: Εξάλλου προσπάθησαν να προσυτεριστούν με διάφορες γελίες ονομασίες, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους,
1: ναι,
0: και του κάθε επικραμμένου, ακριβώς για να αποσπάσουν τον τίτλο της αυτοκρατορίας από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, που είναι οι Έλληνες.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε, τώρα προφανώς και το αντιλαμβάνουμε σε 10 λεπτά, το δεν μπορείς να μιλήσεις για τη μεγαλειώδη, ακριβώς τη μεγαλειότητα και τη μεγαλειώδη ιστορία αυτού του κράτους, αλλά πρέπει να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι μας κουνάνε το χέρι τώρα, έτσι, ζούνε και έχουν τη γλώσσα τους και τη θρησκεία τους, επειδή εμείς, οι πρόγονοί μας, πολεμήσαμε λυσαλέως απέναντι κυρίως στην μουσουλμανική εξάπλωση. Ήτανε το κράτος το οποίο σταμάτησε την μουσουλμανική εξάπλωση των Αράβων. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε δύο μεγάλες πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες στην εποχή των Ομεϊαδών, έτσι, και από εκεί και ύστερα των Αβασιδών, οι οποίοι προσπάθησαν να καταλάβουν οι Ομεϊάδες κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, την εποχή όπου επεκτηνόταν το Ισλάμ και ήταν η εποχή όπου πραγματικά δεν μπορούσε να το σταματήσει τίποτα. Δηλαδή οι Πέρσες, για να καταλάβουν τη στιγμή, αλλάξαν μέσα και θρησκεία. Ναι. Όχι απλώς κατελήφθησαν από τους Άραβες. Λοιπόν, το 674 με 678 είχαμε τετραετή πολιορκία επί της Κωνσταντινούπολης επί τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Έκτο, υπό τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Έκτο. Το 717 με το 718 τη δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες, από τον Αυτοκράτορα Λέοντα τον Τρίτο. Και αυτές οι πολιορκίες ήταν που σταμάτησαν τους Άραβες και την εξάπλωση των μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Όπως παλιά, όπως στην αρχαιότητα, σταματήσαμε τους Πέρσες.
0: Το ίδιο πράγμα. Επανέλειψε το Μαραθώ.
1: Το ίδιο ακριβώς. Ναι, ναι. Και η μάχη του Πουατιέ, Λάμπρο μου, το 732 μετά Χριστόν, επί της ουσίας, που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και να πούν ότι τότε σταμάτησαν σε αυτή τη μάχη ο Κάρολος Μαρτέλος στους Άραβες. Επί της ουσίας μιλάγαμε για μια μεγάλη ένοπλη αναγνώριση στα εδάφη της Γαλλίας από τους Άραβες που περάσαν τα Πυρηναία. Γιατί πήγαν από εκεί? Γιατί πολύ απλά οι μεγάλοι τους στρατοί των εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών σταματήσανε και καταστράφηκαν μαζί με τους στόλους τους από τους Έλληνες, Βυζαντινούς, Ρωμαίους, Ρωμίους, πείτε τους όπως θέλετε, στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και στα νερά του Αιγαίου και του Μαρμαρά. Αυτό συνέβη επί της ουσίας για να μπορέσουν όλοι αυτοί τώρα να μας κουνάνε το δάχτυλο και να έχουμε την κυρία Κάγια Κάλλας και τους υπόλοιπους άθλιους των Βρυξελών να μας μιλάνε για Τουρκία και για Ισλάμ ή για οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, γιατί ο, λοιπόν, ο Κάρολος Μαρτέλος, ο επανομοιαζόμενος και το σφυρί, επειδή τους νίκησε, αντιμετώπισε εξασθενημένους και αποσπασματικούς για τους λόγους που...
1: Μα δεν ήταν, ακριβώς, δεν ήταν το κύριο. Ο κύριος όγκος της προσπάθειάς τους ήταν η Κωνσταντινούπολη για τους μουσουλμάνους. Από την εποχή που ο Μωάμεθ βγήκε από τη Μέκα, πήγε στη Μεδίνα και έγινε η γύρα και εν πάση περιπτώσει εγκαθίδρυσε την εξουσία του στην αραβική Χερσόνησο, ξυπνάγανε και κοιμόντουσαν με το πώς θα καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη. Είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν,
1: πολλά μπορούμε να πούμε.
0: Αυτά και θα συνεχίσουμε, Γιώργο, θα συνεχίσουμε.
1: Απλά πάρα πολλά... το τελευταίο, ναι, ένα δευτερόλεπτο. Τι είπε ο Κωνσταντίνος Παντελός, αυτό δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Θα πρέπει να γίνει Ευαγγέλιο στα παιδιά μας που να το μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού. Είπε στην τελευταία του ομιλία, όταν απευθυνόταν στους Βυζαντινούς, αφού μίλησε στους Γενοβέζους, στους Βενετούς, το βράδυ εκείνης της 28ης προς 29ης Μαΐου,
0: μην ξεχνάτε.
1: Είπε, μην ξεχνάτε, λέει, και λέει, φανταστείτε πως παίρνετε

0: μέρος σε κυνήγι αγριόχειρων, για να καταλάβουν οι ασεβείς ότι δεν μάχονται με ζώα χωρίς λογική όπως είναι αυτοί, αλλά με άρχοντες και αφέντες τους και απογόνους των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Αυτό είπε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και επέτρεψε μου να πω, είναι μεγαλύτερος από τον Λεωνίδα. Γιατί ο Λεωνίδας υπάκουσε, όπως είπε ο Σιμονίδης, στους νόμους της πατρίδας του. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, δεν υπήρχε κανένας νόμος τότε που του έλεγε να μείνει να πεθάνει. Ναι. Θα μπορούσε να έπαιρνε τα υπάρχοντά του και να πήγαινε στο Μοριά και να γινόταν βασάλος του Μουάμι. Δεν το έκανε όμως, και η αποχώρησή του από αυτό το μάταιο κόσμο, ο τρόπος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το δικαίωμα στον Κολοκοτρώνη να πει ότι ο βασιλιάς μας δεν πέθανε,
1: δεν παραδόθηκε,
0: για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Και σκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο μαζί με άλλους τρεις, τον Δόν Ροδρίγο Ντε Τολέδο, τον Ιωάννη Δαλματά και τον Θεόφιλο Παλαιολόγο, σκίζοντας τα διάσημά του να επιτίθεται στα στήθη των γενιτσάρων πρώην Ρωμαίων, Ρωμιών, Ελλήνων και Χριστιανών, για να φυλάξει μαζί του, με την πτώση του, όλη αυτή την ιστορία αυτού του κράτους, και για να δώσει, να ανάψει το πώς να το πω τώρα, το κεράκι για την αναγέννηση του έθνους μας.
1: Άφησε παρακαταθήκη, ουδέποτε παραδόθηκε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Πάμε πίσω στα σημερινά και στο θέμα της σχέσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί τα πράγματα εκεί έχουν αρχίσει και αγριεύουν, ενώ στην περιοχή, και στο τέλος της μέρας έχουν αρχίσει και γίνονται όλο και πιο ορατές οι προφανείς συμμαχές της περιοχής. Κάρλος Κιωσέογλου, διευθύνων σύμβουλος της SDS Ελλάς και της MER Group στην Ελλάδα και γνώστης της περιοχής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, πώς εξελίσσεται η συνεργασία στον αμυντικό τομέα Ελλάδας και Ισραήλ και στο εξοπλιστικό, και έχει και προεκτάσεις άλλες, έτσι, με Εμμυράτα και με Ινδία πλέον μέσα?
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, έχοντας πλέον λάβει υπόψη ότι έχουμε το ίξ αφήξεις του Προέδρου της Αμερικής, τη μια είναι κρύο, την άλλη είναι ζέστη, και λόγω των προβλημάτων που ακόμη και μια είδους ειρήνη να υπάρξει προσωρινή, πείτε το όπως λέγαμε και εμείς παλιά, λέγανε τρόικα, οι άλλοι το λέγανε θεσμούς, εδώ το λένε μνημόνιο, οπωσδήποτε άλλο, μέχρι να καταλήξουν κάπου. Νομίζω πλέον ότι οι σχέσεις πλέον Ελλάδος-Κύπρου και Ισραήλ πρέπει να είναι ακόμα πιο στενότερες, λαμβάνουμε υπόψη ότι η γύρω περιοχή είναι μια περιοχή η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι μια βραδιπλευγής βόμβα. Έχετε τη Συρία, έχουν την Τουρκία, η οποία έχει άλλου είδους σκέψεις, και εκ των πραγμάτων πλέον είναι ένας μονόδρομος τον οποίο καλλιεργούν πλέον και οι τρεις χώρες από κοινού, και το έχουμε δει επανειλημμένο σε διάφορα συνέδρια τα οποία γίνονται. Οι αμυντικές συμφωνίες έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουμε το David Sling, έχουμε το Iron Dawn μέσα και παρακάτω, έχουμε τα PALS. Πλέον υπάρχει συνεκπαίδευση στην αεροπορία. Επομένως, νομίζω έχοντας πλέον μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία και εκείνη δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές. Υπάρχει το βόρειο σκέλος της Ευρώπης, υπάρχει το νότιο σκέλος της Ευρώπης, και οι δύο ξεχωριστές αυτές πλευρές έχουν άλλου είδους στρατηγική. Η μία βλέπει στο βόρειο σκέλος με εχθρό την Ρωσία. Το νότιο σκέλος έχει άλλες βλέψεις. Στο νότιο σκέλος δεν υπάρχει κοινή στρατηγική. Έχουμε την Ιταλία που είναι υπέρ της Τουρκίας. Έχουμε την Ισπανία που είναι υπέρ της Τουρκίας. Άρα τι μένει? Έχουμε πλέον μια χώρα που λέγεται Κύπρος και Ισραήλ με μια κοινή στρατηγική, και να είναι ενωμένοι και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε.
0: Είδα και την αναφορά του Νετανιάχου χθες, ο οποίος για ακόμη μια φορά.

Νομίζω έχει σημασία και ο χρόνος. Είπε ότι πρέπει να απεμπλακεί η περιοχή από την παράνοια του κόλπου, εννοεί από την εξάρτηση ενεργειακή. Και ακόμα μια φορά, νομίζω έχει σημασία και ο χρόνος. Είπε ότι πρέπει να απεμπλακεί η περιοχή από την παράνοια του κόλπου, εννοεί από την εξάρτηση ενεργειακή.

0: οι οποίες συζητούνται από πλευράς κυβέρνησης, όπως είναι ο Υπουργός Οικονομικών που είπε ότι θα πάρουμε μαζικά αντίμηνα για κάθε χτύπημα της Χεζμπολάχ, εμείς θα γκρεμίζουμε 10 κτίρια μέσα στη Γάζα. Νομίζω ότι πλέον, αν τα αφήσουμε αυτά στην πάντα, το όφελος της Ελλάδος μακροχρόνια πιστεύω ότι είναι και της Κύπρου, είναι να παραμείνουμε κοντά και να εκμεταλλευτούμε τις καλές σχέσεις και να επεκταθούν αυτές οι σχέσεις σε θέματα τεχνολογίας, άμυνας, γιατί κακά τα ψέματα το μέλλον που είναι πλέον στην τεχνολογία, στα drone, στο cyber, στις απειλές δαυρυδικά. Επομένως, νομίζω σε αυτό το τομέα το Ισραήλ έχει πρωτεύοντα ρόλο. Το βλέπετε αυτό, διάφορες εταιρείες startups, πιτσιρικάδες οι οποίες έχουν τις ιδέες αυτές, τι κάνουν, τις δίνουν στην Αμερική, μπαίνουν με IPO στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, τα βγάζουν εκατομμύρια και είναι πιτσιρίκια των 15, των 20-22 χρονών μάξιμου.
1: Βλέπω τώρα ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Ισραήλ να απεξαρτηθεί από τα αμερικανικά όπλα. Το είπε και ο Νετανιάχου, ότι θέλουμε πλήρη απεξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία και ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στη δική μας, ενώ την Ισραηλινή, και θα ρίξει 100 δισεκατομμύρια για να απεξαρτηθεί, γιατί, για να μην είναι υποκείμενο του Ισραήλ στις αμερικανικές πιέσεις. Εκεί, αν αυτό όντως γίνει, θα υπάρξει από ό,τι φαίνεται νέο μπομ τεχνολογικό στο Ισραήλ.
0: Ακριβώς, και θα διαπιστώσετε, αν παρατηρήσετε τις τελευταίες 4-5 μέρες, τα αποτελέσματα των μεγάλων εταιριών που είναι στον αμυντικό τομέα, είτε λέγεται Elbit, είτε λέγεται AI, είτε λέγεται Rafael, είναι τεράστια τα νούμερα. Και βλέπετε ότι καθημερινώς ακόμα και στα εξοπλιστικά, σε κάποια κοινά, αν θέλετε, συστήματα που έχουν, είτε λέγονται F-35, είτε λέγονται F-16, η διαφορά των αμερικανικών F-16 με τα F-35 αμερικανικά, με τα αντίστοιχα τα οποία έχουν οι Εβραίοι, είναι τελείως διαφορετικά. Η τεχνολογία, το added value το οποίο προσθέτουν οι Εβραίοι μέσα στα δικά τους συστήματα, σχέτως αν είναι αμερικανικά, είναι πολύ πολύ παραπάνω.
1: Να κοιτάξτε, 35 είναι με ισραηλινά ηλεκτρονικά τελείως δικά.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Που αυτό έχει ενδιαφέρον και για εμάς, έτσι.
0: Έχει ενδιαφέρον και για εμάς, και νομίζω ότι αν ψάξετε λιγάκι θα δείτε ότι η καθυστέρηση του πολέμου που πήξε, που θα ξεκινούσε θεωρητικά μία εβδομάδα νωρίτερα, ξεκίνησε μία εβδομάδα αργότερα, λόγω του ότι διαπιστώσανε οι Αμερικάνοι ότι κάποια συστήματα τεχνολογίας τα είχαν δώσει οι Κινέζοι, τα οποία μπορούσαν να κάνουν παρεμβολές στα F-35 των Αμερικάνων. Σας λέω, η τεχνολογία σήμερα δυστυχώς έχει πολλά θετικά στοιχεία, αλλά έχει ορισμένα αρνητικά. Όπως έχει το cyber, που είναι πλέον το μέλλον, και βεβαίως τα drone. Θυμάστε πώς ξεκινήσανε τα drone κάποτε. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε. Έχουμε drone τα οποία ακολουθούν. Τι ακολουθούν? Ακολουθούν τις οπτικές ίνες. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν τα φανταζόταν. Και η εξέλιξη τους καθημερινώς αλλάζει. Όταν πρώτο ξεκίνησε ο πόλεμος κάτω, αν θυμάστε, στο Ισραήλ, μιλάμε τότε πριν προ-Λιβάνου κτλ., τι υπήρχαν από τη Χεζμπολάχ, φεύγαν κάποια drone και έφευγε ένα, πετούσε ένα πάτσι, πετούσε ένα πύραυλο των 300.000-350.000 δολαρίων για να χτυπήσει έναν drone των 15.000. Σήμερα έχει αλλάξει. Εντάξει, σήμερα έχουν πάει και αυτές τις άλλες λύσεις. Αντί να χρησιμοποιούν αυτά, χρησιμοποιούν, ξέρω, το laser beam. Τα ρίχνουν κάτω. Επομένως, η τεχνολογία αυτή, το ότι έχει αναγκαστεί αυτό το κράτος, το οποίο αντιμετωπίζει τα τελευταία 60 χρόνια συνέχεια καθημερινά διάφορες εμπόλεμες καταστάσεις, εκ των πραγμάτων έχει αναγκαστεί να επενδύσει στη τεχνολογία, να επενδύσει σε ό,τι καλύτερο πράγμα υπάρχει, και σε αυτό θεωρούνται, αν θέλετε, πρωτοπόρο στον τομέα της τεχνολογίας.
1: Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, τα αποδεσμεύουν και για εμάς η Ελλάδα και η Κύπρο, το οποίο είναι καλό. Δεν έχουν τους περιορισμούς που βάζουν άλλες χώρες όπως οι Αμερικανοί.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό, για να μην σας κρατάω. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και το σύστημα, φανταστείτε, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που κάποτε ήταν, όχι σκύλος με γάτα που λέμε, το όλο το σύστημα της προστασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ποιος το έφτιαξε? Το Ισραήλ. Ναι. Θα φανταζόταν κανείς πριν από 20 χρόνια ή 10 χρόνια ότι θα υπήρχε αραβικό κράτος το οποίο θα στηριζόταν και την ασφάλειά του στο Ισραήλ? Είναι που πώς σιγά σιγά αλλάζει ο κόσμος.
1: Ναι, τους έστειλα και τα λέιζερ τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάρολο Κιωσόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ISTS και εκπρόσωπος του MER Group Ισραήλ στην Ελλάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά.

0: Πιστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Επιστρέψαμε για πάμε να δούμε τώρα και τι κάνουν οι αγορές, οι οικονομίες κλπ. Οι οποίες τραβάνε την ανηφόρα κατά το γνωστό άσμα. Γιώργος Αδαλής και απόψε μαζί. Χαίρε Κάλχα.
12: Γεια σου Λαμπρό.
11: Χαμπάρι δεν παίρνουν έτσι?
12: Τι?
11: Οι αγορές λέω, τίποτα.
12: Ναι, όχι, δεν παίρνουν το πάρι. Άλλη,
11: για πες.
12: Καινούργια ψηλά είχαμε. Και σήμερα και χτες. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άρα ότι εμείς είχαμε προειδοποιήσει για την. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε πει για την Τετάρτη που υπήρχε ένα φαινόμενο με μια πολύ έντονη μεταβλητότητα στους δείκτες.
11: Ναι. Είχαν αυξηθεί τα ασφάλιστρα πολύ, έτσι αυτό θυμάμαι.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ξεπεράστηκε την Τετάρτη και χθες και σήμερα συνεχίζουν πάλι την ανωδική πορεία. Στο αντίθετο, πάλι όπως τα είχαμε πει και όλες, το αντίθετο μοτίβο, η δοτική πορεία συνεχίζει το πετρέλαιο. Εκεί έχουμε μια πτώση, άρχισε το αμερικάνικο που έχει φύγει και κάτω από τα 90 δολάρια, το βαρέλι, WTI, και εδώ τώρα μένει η αγορά να μαντέψει και θα είναι οι επόμενες κινήσεις, γιατί τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς δεν είναι καθόλου καλά, δηλαδή ούτε από την πλευρά της, στο πεδίο, στο πολεμικό πεδίο στην Ουκρανία, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται είναι καλά τα πράγματα.

0: αλλά ούτε και θεωρώ εγώ προσωπικά ότι έχει γίνει και τίποτα και υπάρχει κάποια εξέλιξη σοβαρή που μας κάνει να χαρούμε προς την πλευρά της ειρήνης, εννοώ δηλαδή στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή και με το Ιράν. Και βλέπουμε διαρκώς πολύ ας το πούμε αρκωτικές κινήσεις. Βλέπουμε και κάποιες καλές κινήσεις. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μια αισιόδοξη κίνηση ήταν ότι επειδή η Ιαπωνία είχε μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, μια και ρώτησες, είδαμε ότι την εβδομάδα αυτή εδώ δύο πλοία VLCC, πολύ μεγάλα, το Ιντεμίτσου Μάρου, το οποίο είναι ένα VLCC, δηλαδή για να το πω να καταλάβω κόσμο, από αυτά που μεταφέρουν 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, έφτασε εδώ τελικά στην Αγκόγια, το λιμάνι, στις 25 Μαΐου, 2-3 μέρες, και κοντεύει τώρα να φτάσει εκεί και το Ελαιός Εντεάγορ, το οποίο πέρασε το στενό του Μαλάκα και κατευθύνεται προς την Ιαπωνία. Αυτό τώρα σημαίνει ότι τουλάχιστον η χώρα θα ξεπεράσει ένα πολύ άσχημο όριο που είχε φτάσει, σε διαφορά της από την προμήθειες που είχε σε πετρέλαιο με αυτά τα δύο VLCC και εν πάση περιπτώσει θα αποφύγει τα χειρότερα, να μην υπάρξει μια ενεργειακή ασφυξία. Ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε η Ιαπωνία.
1: Δηλαδή πήρε μερικά εκατομμύρια βαρέλια με δύο καραβιές, αυτό λες.
0: Δύο και δύο, τέσσερα. Ναι.
1: Μάλιστα, 4 εκατομμύρια βαρέλια με δύο καραβιές.
0: Ναι, γιατί κοίταξε.
1: Να σου πω, χρησιμοποιούσε ήδη τα αποθέματα της η Ιαπωνία, σωστά.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Και πόσοι τα αποθέματα της, οι εισαγωγές, ας πούμε, αργούμε από τη Μέση Ανατολή, που είχε, ας πούμε, πολύ μεγάλη σχέση με τη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές της η Ιαπωνία, είχαν πέσει, έστω και πριν αυτά τα δύο πλοία, στο 70% περίπου, έτσι. Και μιλάμε για το χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 70. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι πολύ μεγάλες αυτές οι αποστολές και να πεις ο βραδευτό που ξανά βρήκαν οι άνθρωποι την πραγματισιά τους.
1: Ανάσα πήρανε.
0: Ναι, μια ανάσα και μάλιστα είναι και μια δοκιμή του ίδιου του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Επί της ουσίας η αγορά προσπαθεί να διαπιστώσει αν το Ορμούς μπορεί να επανέλθει σταδιακά σε μια λειτουργική κανονικότητα ή αν ολόκληρος ο πλανήτης θα συνεχίσει να ζει με το φόβο μιας μόνιμης ενεργειακής αστάθειας. Γι' αυτό και στέκομαι στο Ιντεμίτσου Μαρού και στο Ενέος Εντέβορ, τα δύο αυτά πλοία, τα οποία είναι και σημαντικά διότι ανήκουν στην Ενέος Holdings, που είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της Ιαπωνίας και είναι ο γίγαντας της αγοράς καυσίμων της χώρας αυτής.
1: Να σας πω κάτι τώρα, σε σχέση με τα χρηματιστήρια, τα αμερικανικά, τους αμερικανικούς δείκτες, εκεί έχουν αυτονομηθεί τελείως από το γεωπολιτικό σκέλος, τουλάχιστον προς το παρόν. Πάνε από το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σαν να αγνοούν παντελώς τις διαδικασίες. Δηλαδή, σαν να μην τους ενδιαφέρει αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι.
0: Δεν υπάρχει άλλη. Εδώ, βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η άνοδος αυτή δεν είναι μια άνοδος όπως αυτές που πιθανόν νομίζει ο κόσμος, ότι οι μετοχές και οι κλάδοι ανεβαίνουν όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η άνοδος αυτή προέρχεται από συγκεκριμένες, συγκεκριμένες κατηγορίες μετοχών και συγκεκριμένες μετοχές, μπορώ να πω έτσι. Και δεν είναι από όλο το χρηματιστήριο, δεν είναι από μια γενική, ας το πούμε, εφορία που, που υπάρχει παντού. Τώρα, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι και τις πολύ κακές μέρες, όπως την Τετάρτη, με την ακραία μεταβλητότητα αυτή που υπήρχε, ειδικά στον τεχνολογικό δίκτυο των 100 επιχειρήσεων, τον Nasdaq, όταν βλέπεις ότι τελικά και την Τετάρτη, ας το πούμε, έχει μια άνοδο. Και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, είχε μια καλή άνοδο, χτες δηλαδή. Και σήμερα πάει συνεχίσει την άνοδο. Λες τώρα τι θα γίνει, πού το πάει δηλαδή η όλη ιστορία. Πού το πάει, εδώ χάνει μάνα το περίπτωμα και το περίπτωμα και η γενική δίκτυα, ας το πούμε, η γενική κατάσταση. Πάει καλά, και όμως πάει καλά, γιατί πρέπει να πω το εξής, ότι υπάρχει πάρα πολλοίς κόσμος που θεωρεί το χρηματιστήριο και ως ένα δίκτυο hedging, ως μια αντιστάθμιση στον κίνδυνο, έτσι. Το θεωρεί ότι οι ίδιες οι αγορές έχουν ένα διαφορετικό εγκέφαλο και σου λέει εντάξει εσείς κάντε ό,τι πόλεμο, κάντε ό,τι κάνετε πόλεμο και εμείς θα κάνουμε ό,τι κάνουμε ανάπτυξη. Να σου το πω έτσι. θα το πω έτσι απλά. Γιατί και κάπου δείχνουν όμως και κάτι άλλο. Δείχνουν ότι δεν βγάζουν γλώσσα ή ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν αντιστέκουν και πολύ στις επιχειρήσεις του Τραμπ, όποιες και αν είναι αυτές. Και από τις 31 Μαρτίου, όταν ο πόλεμος μεσουρανούσε, μέχρι σήμερα δείχνουν ότι εμείς είμαστε από την πλευρά της αισιοδοξίας.
1: Πάντως, υποστηρίζεται και από τα εταιρικά αποτελέσματα. Ανακοίνωσαν καλά αποτελέσματα γενικά. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι τέλειο στον αέρα, ότι κάνουν παιδιά το φουσκώνουμε. Είχαν εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία ήταν μεγάλα.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή η παρατήρηση σου. Ειδικά οι μετοχές που σχετίζονται με την AI είχαν πάρα πολύ καλά earnings, όπως λέμε εμείς στην πιάτσα, όλη αυτή την περίοδο, και διέψευσαν όλους αυτούς οι οποίοι, κάμπρο μου, έβλεπαν
1: φούσκα στο AI.
0: Μπράβο, φούσκα στο AI, καταστροφές από εδώ, καταστροφές
1: βέβαια,
0: από εκεί.
1: Βέβαια, ναι. Ακόμα μένει να διαπιστωθεί εάν θα μπορέσουν να πάρουν τις επενδύσεις πίσω. Έτσι, ακόμα είμαστε στη φάση της αισιοδοξίας ότι αλλάζει, που αλλάζει τον πολιτισμό και τον κόσμο η τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα τα έσοδα δεν έχουν αιτιολογήσει τις επενδύσεις ακόμα. Αλλά εκτιμάται ότι θα το κάνουν, έτσι.
0: Εγώ θα το πω ακόμα μια φορά και ας γίνουν βαρετός. Mm. Να μην μπερδεύουν οι αναλυτές την περίπτωση της φούσκας του .com, mm. του 2000, ενώ δηλαδή του ίντερνετ τότε, τη φούσκα, με αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Εδώ δεν υπάρχει φούσκα με την έννοια ότι κάτι έχουμε το οποίο είναι...
1: έχει πέσει πολύ χρήμα.
0: Και όταν λέμε έχει πέσει πολύ χρήμα, αυτή τη φορά εννοούμε ότι πρώτον έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις και δεύτερον, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ήδη προϊόντα τα οποία ο κόσμος τα έχει στα χέρια του και τα χρησιμοποιεί.
1: Και του αλλάζει και την οικονομία, του αλλάζει την καθημερινότητα και λέω, μάλιστα.
0: Δεν
1: υπάρχει. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει αναλογία. Τότε είχαμε κάποιες διευθύνσεις, έτσι, .com, και έλεγε αξίζει 10 εκατομμύρια. Έχουμε επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Εκτός από αυτό, δεν είναι μόνο το ChatGPT και όλα αυτά τα μοντέλα. Η AI είναι μέσα στη ζωή μας παντού. Από την κατοικία, από τις μεταφορές.
1: Καθημερινότητα, μην πας μακριά. Καθημερινότητα δική μας.
0: Το εννοώ όταν λέω ότι τα χρησιμοποιούμε.
1: Έχει αλλάξει. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργο Σαββαρίσον, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα θεός για τη Δευτέρα, 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Η λέξη κλειδιά για το μέλλον είναι ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου που διοργάνωσαν powergame.gr και Economist στα Χανιά. Υπάρχουν, είπε, τεράστια κονδύλια διαθέσιμα από τα ταμεία ανταγωνιστικότητας, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ αναλογούν στην Ελλάδα. Για να τα απορροφήσουμε, τόνισε, πρέπει να ανοίξουμε καινούργια μονοπάτια, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι το 10% των ειδικών της τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς είναι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Power Game και του Economist με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε. Έχει επιτευχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και Ηπειρωτικής Ελλάδας. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερο μεγάλο εγχείρημα, το νέο αεροδρόμιο, ενώ μέχρι το 2028 θα έχει επιτευχθεί και ο νέος αυτοκινητόδρομος, σημείωσε. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κύριος Μητσοτάκης συζήτησε με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαρία Μαζουκάτο. Είμαι χαρούμενος που γίνεται το συνέδριο εδώ, στη γενέτειρά μου. Σε αυτό το υπέροχο κτίριο, είπε, κατά την έναρξη των τοποθετήσεών του. Τη σημασία των ερευνών για υδρογονάνθρακες υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε συζήτηση του συνεδρίου με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή. Έχουμε τις δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, τη Chevron και την ExxonMobil, να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα, αλλά και για την κυβέρνηση, τόνισε. Με δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας θα πάρει την τελική του απόφαση για συμφωνία με το Ιράν. Ξεκαθάρισε ωστόσο τους όρους που θα πρέπει να περιλαμβάνει το κείμενο αυτό. Το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιπλέον, τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, σημειώνει. Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Επιπλέον, αναιρέθηκε εν μέρη η απόφαση του εφετείου ως προς το ελαφρυντικό σύνομο βίου για τους Τερζού Δημαθεόπουλο Καπάκη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου με 9 συλλήψεις αλλά και αποσύνδεση 2,7 χιλιόμετρων καλωδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ακυρώνεται οριστικά το εμπορικό σήμα Τουρκετζίαν μετά την απόφαση από το Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για δικαίωση των εθνικών θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Διαδικασία επιβεβαίωσε πως ο όρος Τουρκετζίαν δεν διαθέτει νομική και εμπορική βάση. Στα αθλητικά, πέταξε στα 8.49 ο Μίλτος Τεντόγλου στη Λεμεσό, κατακτώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, την οποία κατήχε ο ίδιος, και ήταν 8.46.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

9 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, Παρασκευή 29 Μαΐου, συντονισμένη στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Μια ημερομηνία 29η Μαΐου με τρομερούς συμβολισμούς, μια θλιβερή επέτειος, καθώς ήταν 29 Μαΐου του 1453, όπου τελικώς μετά από πολιορκία ενός έτους η Κωνσταντινούπολη έπεσε στους Οθωμανούς και ολοκληρώθηκε ο κύκλος της Βυζαντινής, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως τη λέγανε τότε, Βυζαντινής, όπως επικράτησε να αποκαλείται μετά τον 17ο αιώνα, έπειτα από 1100 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι λίγο πριν την άλωση η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειό της, ούτε σε επίπεδο επιρροής, ούτε σε επίπεδο οικονομικό, ούτε σε επίπεδο στρατιωτικό, ούτε καν σε επίπεδο γεωγραφικό. Αν δει κάποιος τη γεωγραφική έκταση του Βυζαντίου εκείνη την περίοδο, του 15ου αιώνα, θα δει ότι ουσιαστικά ήταν κάποιες περιοχές μικρές γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Φαινόταν δηλαδή, είχε ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα η αντίστροφη μέτρηση. Και πάλι καλά, ένας ολόκληρος χρόνος. Θεωρούνταν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης από τα πλέον από τις πλέον ισχυρές κατασκευές εκείνης της εποχής. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι αν δεν ήταν η εφεύρεση του Ούγγρου Ορμπάν με το κανόνι που νωρίτερα ήθελε να πουλήσει στους Βυζαντινούς αλλά δεν είχαν αρκετά χρήματα για να το αγοράσουν, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν ήταν τα χρήματα το πρόβλημα αλλά άλλοι παράγοντες εσωτερικοί που δεν οδήγησαν στην αγορά αυτού του όπλου. Οπότε ο Ορμπάν πήγε στους Οθωμανούς, στον Μωάμεθ, ο Μωάμεθ το αγόρασε. Κάποιοι λένε ότι αν δεν υπήρχε το κανόνι, αλλά μπορεί και να μην έπεφτει η πόλη. Αλλά επαναλαμβάνω, η συρρήκνωση είχε ξεκινήσει δεκαετίες, ίσως και κάποιους αιώνες νωρίτερα. Νομίζω ότι θα ήταν απλώς ένα θέμα, ένα ζήτημα χρονικό από ένα σημείο και μετά. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Έρχεται τριήμερο λόγω του Αγίου Πνεύματος. Ξέρω ότι δεν είναι για όλους, για όλα τα επαγγέλματα τριήμερο.

Αρκετά επαγγέλματα όμως θα κάθονται και φαίνεται ήδη από την κίνηση που υπάρχει για την έξοδο από την πρωτεύουσα. Όσοι λοιπόν θα μπορέσετε να πάτε κάπου για αυτό το τριήμερο, να περάσετε υπέροχα, να περάσετε όμορφα. Και όπως πάντα η πιο ωραία ευχή, κατά τη γνώμη μου σε αυτές τις περιπτώσεις, όσοι φύγετε, τόσοι να γυρίσετε. Έχουμε για τους δημόσιους υπαλλήλους, το Άγιο Πνεύμα έχει παραδοσιακά, όπως διαβάζω, οριστεί ως ο θρησκευτικός προστάτης των δημοσίων υπαλλήλων, οπότε το δημόσιο παραμένει κλειστό. Βέβαια, τι θα είχαν κανέναν Άγιο, τον οποιοδήποτε, ολόκληρο Άγιο Πνεύμα. Τιμώνται συμβολικά επίσης όσοι απασχολούνται με πνευματική εργασία, με τέχνες, θα εργαστούν κανονικά, δεν είναι υποχρεωτική και γενική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, θα εργαστούν τα εμπορικά καταστήματα, θα εργαστεί η εστίαση, θα εργαστούν οι περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν θα εργαστούν οι τραπεζοϋπάλληλοι, επίσης διάφοροι κλάδοι βάσει των ειδικών των συλλογικών συμβάσεων που υπάρχουν. Ας πούμε, δεν θα εργαστούν τα βιβλιοπωλεία, δεν θα εργαστούν τα φροντιστήρια. Το δικό μας επάγγελμα εμπίπτει σε αυτά που γιορτάζουν το Άγιο Πνεύμα, οπότε τη Δευτέρα θα είναι τροποποιημένο το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος του σταθμού. Στις τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνεται και το ανεμολόγιο. Οπότε εμείς μετά από την σημερινή εκπομπή θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη, τη γνωστή μας ώρα που ξεκινάμε, έτσι στις 9 το βράδυ.

Ωραία η χθεσινή θεματική για το αν υπάρχουν όρια στην τέχνη, στους συμβολισμούς και στις εκφράσεις της και για το αν έχει το δικαίωμα, το δικαίωμα αν θεωρούμε, αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε με το να μετατρέπει ο δημιουργός το πρωτότυπο έργο ή αν πρέπει να μένει πιστός σε ό,τι το πρωτότυπο έργο αναφέρει, μέχρι που υπάρχει η καλλιτεχνική άδεια και που αυτή σταματάει.

Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τους επόμενους ακροατές μας. Θυμίζω τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας για να δηλώνετε συμμετοχή 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80.

0: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λιγάκι. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Παρμενίωνα. Γεια σου, Παρμενίωνα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλώς το να.
1: Σήμερα είναι σημαδιακή μέρα. Έτυχε να μιλήσουμε εδώ τώρα στην άλωση. Οι Έλληνες που είχαν πιάσει ένα ζευγάρι Ελλήνων μέσα στην Αγία Σοφιά που άνοιξε την ελληνική σημαία, τη βυζαντινή σημαία, το δικέφαλο ητό, αυτοί απελευθερωθήκανε?
0: Όχι, νομίζω σαπίζουν σε κάνα μπουντρούμι.
1: Δηλαδή είναι ένα ζευγάρι που πήγανε τουρισμό στην Τουρκία και είναι μέσα στις φυλακές. Δηλαδή ούτε αυτούς δεν μπορεί το ελληνικό κρατήδιο να βγάλει έξω. Και κατά τα άλλα λέει θα κερδίσουμε όποιους, μιλάω. Όλοι έχουν γνωστούς μέσα στις μυστικές υπηρεσίες, μέσα στο στρατό, λέει θα κερδίσουμε, έχουμε κάνει συμφωνίες, λέει, με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, δεν ξέρω θα έρθει, ποιος θα έρθει να μας βοηθήσει και θα τους ισοπεδώσουμε, λέει. Τι να πω, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι από το 1070, από τη μάχη του Μαντζικέρτ,
0: Δεν είναι θέμα ραγιαδισμού. Είμαι σίγουρος ότι αν ήσουν να ζούσες το 1453 θα ήσουν από αυτούς.
1: Θα πέταγα πέτρες, κοτρώνες τους Τούρκους.
0: Στον Παλαιολόγο θα πέταγες, στον Κωνσταντίνο. Θα ήσουν με αυτούς που θα λέγανε σιγά μην κάνουμε με τους παπικούς συνεργασία. Εύκολα.
1: Τέλος πάντων.
0: Θεωρώ ότι αν ζούσες στην εποχή του Σοκράτη θα ήθελες ο Σοκράτης να καταδικαστεί γιατί χαλάει τα της πόλης κτλ.
1: Καλά, όλες στην αντίθετη πλευρά θα ήμουν.
0: Ναι. Με βάση τα όσα μου λες θα ήσουν στην αντίθετη πλευρά πάντα.
1: Ωραία. Άρα θα ήμουν πάντα δηλαδή ριζοσπάστης.
0: Πες το και έτσι.
1: Να σου πω τώρα. Ακούσα ότι το γαλλικό δικαστήριο στο Παρίσι αθώωσε τη Γαλλίδα που έλεγε ότι η Μπριζίτ, η σύζυγος του Προέδρου, είναι άντρας. Αθώθηκε η κοπέλα που την πήγανε στα δικαστήρια.
0: Με συγχωρείς, ποια υπόθεση να...
1: Το δικαστήριο του Παρισιού στη Γαλλία αθώωσε τη Γαλλίδα που έλεγε ότι η σύζυγος του Προέδρου της Γαλλίας είναι άντρας. Γεννήθηκε άντρας. Μετά το 80 έγινε γυναίκα.
0: Ότι η σύζυγος του Εμμανουέλ Μακρόν ήταν
1: τώρα
0: άντρας
1: λέγεται
0: και έκανε...
1: Πριν λεγόταν Ζαν. Δεν το λέω εγώ. Λεγόταν Ζαν.
0: Γιάννης.
1: Ναι. Πριν γεννήθηκε Ζαν.
0: Ναι.
1: Από το 80 και μετά χάθηκε ο Ζαν
0: και έγινε
1: και εμφανίστηκε μία κυρία που λέγεται Μπριζίτ. Αυτά έλεγε η κοπέλα και αθώθηκε.
0: Μπράβο, βέβαια αθώθηκε. Και αν αποφασίσει η Μπριζίτ να ξαναγίνει Ζαν, τι θα γίνει? Να το αφαιρέσουν, το καταλαβαίνω. Ouch. Να το προσθέσουν.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται.
1: Στην Γαλλία πάντως δεν μιλάνε οι εφημερίδες. Δεν σχολιάζουν πριν, ενώ είχαν επιτεθεί όλοι μαζί, το σύστημα είχε επιτεθεί στη κοπέλα. Τώρα που αθώθηκε δεν με
0: Βέβαια, αυτό το σύστημα είναι εναντίον της αλήθειας.
1: Ούτε στην Ελλάδα πολύ μαθεύτηκε.
0: Εσύ, κάποιοι όπως εσύ, αυτή η κοπέλα, παλεύετε για την αλήθεια σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά σας κυνηγάει το σύστημα.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω εγώ τώρα. Αλλού θέλω να καταλήξω. Επειδή λέμε ότι θα μας βοηθήσουν οι Γάλλοι, έχουμε κάνει συμμαχία με τον πρόεδρο εκεί της Γαλλίας, θα έρθει ο... Τώρα δεν ξέρω τώρα, θα έρθει αυτός. Δεν ξέρω αν θα έρθει να μας βοηθήσει.
0: Θα το δούμε.
1: Είναι εδώ, λέει τον Ντεγκόλ. Το Σαρ Ντεγκόλ είναι στην Κρήτη, θα χτυπήσει το Σαρ Ντεγκόλ τους Τούρκους, θα τους διαλύσει. Τέλος πάντων, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εγώ επισημαίνω κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, τα νησιά στέλνουμε συνέχεια όπλα στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Λέει είναι παλιά. Τέλος πάντων, βλέπω βίντεο που χρησιμοποιούν τα πρώτα που στείλαμε τα πυροβόλα. Οι Ουκρανοί, όλα είναι γυαλισμένα. Βγάζουν τα κλίστρα, τα ελαττήρια, μια χαρά είναι όλα στην πένα, όλα λειτουργούν. Εντάξει, εδώ δεν μας κάνανε. Αυτά είναι και κατά οχυρών, δηλαδή τα 205 mm χτυπάνε και οχυρά, διαλύουν οχυρά. Τέλος πάντων, εδώ δεν τα μας κάνανε. Τώρα στέλνουν άλλα και τα 105 και τα 155 και δεν ξέρω τώρα αυτό που θα...
0: Νομίζω θέλουν να μην έχει όπλα η χώρα ώστε να μπουν εύκολα οι Τούρκοι.
1: 150.000 βλήματα στο ένα, 200.000 στο άλλο, τα δίνουν. Τέλος πάντων. Εγώ τώρα θέλω να πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Δεν ξέρω. Τώρα όλοι οι άλλοι λένε ότι εμείς είμαστε τρομεροί και ότι όταν μπουν οι Τούρκοι θα τους ισοπεδώσουμε στα νησιά.
0: Ναι.
1: Ένας ναύαρχος έγραψε, του κάνανε επίθεση.
0: Το σύστημα πάλι βέβαια.
1: Όχι το σύστημα, στρατιωτική κυρίως.
0: Ένας ναύαρχος έγραψε. Άμα δεν είναι ο στρατός σύστημα, τι είναι ρε Παρμενίωνα?
1: Καλά, ναι.
0: Ο στρατός είναι η επιτομή, η ουσία του συστήματος είναι ο στρατός.
1: Είναι χειρότερος από μένα, όπως τα λες. Τέλος πάντων. Πραγματικά έχεις δίκιο. Αλλά θέλω να πω τώρα.
0: Τι έγραψε
1: ότι οι Αμερικάνοι, όταν μπήκαν στην Ιαπωνία, όταν έγινε η μάχη του Ειρηνικού.
0: Ναι.
1: Έγινε μάχη. Οι Ιάπωνες είχαν οχυρώσει πολλά νησιά. Γιατί έχουν χιλιάδες νησιά,
0: ναι,
1: κάτω
0: βέβαια.
1: Στην Ιαπωνία, είναι όλα νησιά. Τέλος πάντων, αυτά βέβαια έχουν και τρομερή βλάστηση, τροπική βλάστηση. Είχαν οχυρώσει με χιλιάδες στρατιώτες πάνω, οι οποίοι ήταν δύσκολα. Δηλαδή, χάσανε μάλλον οι Αμερικάνοι πάρα πολλούς στρατιώτες, αλλά δεν μπορούσαν κάθε νησάκι τώρα να ασχολούνται με κάθε νησάκι, γιατί δεν θα τελειώναν ποτέ. Τι κάνανε, τα παραβλέψανε τα μικρά νησάκια, με τις πάνω χιλιάδες Ιάπωνες που είχαν, ούτε καν ασχοληθήκανε. Πήραν τα μεγάλα, χτυπήσαν τα μεγάλα, είχαν πολλά θύματα. Και οι άλλοι γύρω-γύρω, αφού κυκλώσε το ναυτικό, όλα τα άλλα νησιά, παραδοθήκανε. Χωρίς να πέσει σπέρα. Αυτό τώρα λέει ο Ναύαρχος, που ξέρει και άλλα σχέδια, τα οποία δεν τα λέει. Αυτό θα κάνουν οι Τούρκοι.
0: Τι θα κάνουν?
1: Δεν θα ασχοληθούνε. Άσε που τα νησιά πάνω, με το που θα κυκλωθούν, καλά λένε εδώ, θα έρθει η αεροπορία, θα διαλύσει το τέλος
0: πάντων. Ναι, ναι.
1: Και με το που θα κυκλωθούν τα νησιά και απομονωθούν, ούτε τρόφιμα. Σε 2-3 μέρες θα τελειώσει και το νερό και τα τρόφιμα θα έχουν.
0: Ναι.
1: Πάνω είναι 20-30 άτομα, άντε και 20-30 εθνοφύλακες, αυτοί οι πιο πολλοί θα πολεμήσουν, αυτοί που δεν παίρνουν και εντολές, είναι όπως στην Κρήτη.
0: Εννοείται, άμα δεν πάει ο πενιντάρης με την πυροκυλιά μέχρι κάτω,
1: ναι,
0: ποιος θα πάει?
1: Δεν είναι όλοι, είναι και άλλοι εφεδροί, οι οποίοι τέλος πάντων αυτός...
0: Ο μέσος Έλληνας πενιντάρης,
1: το
0: βλέπεις, είναι κομψός, γυμνασμένος, αθλητικός.
1: Πού θα τρέχει, γιατί οι άλλοι θα τρέχουν, πού θα πάνε?
0: Αυτό σου λέω, βλέπω το μέσο... Εγώ μαζί σου.
1: Για να μην τους βρουν οι σφαίρες.
0: Για μένα ο μέσος Έλληνας πενιντάρης είναι 20 χρονών. Είναι,
1: είναι
0: ένα συνδυασμός Τσακ Νόρις και... και τι έλεγε ο Ναύαρχος, ότι θα κάνουν οι Τουρκοί.
1: Θα παραβλέψουν τα πρώτα νησιά, τα μικρά με τις φουλές. Δεν θα ασχοληθούν καν με αυτά,
0: και θα
1: δεν θα χάσουν χρόνο εκεί πέρα. Και θα πιάσουν 2-3 εκεί, θα χτυπήσουν τα μεγάλα 4, ξέρω εγώ, μεγάλα νησιά.
0: Μεγάλα εκεί όμως
1: και
0: τα σύνορά τους.
1: Θα αποκλειστούν, θα παραδοθούν άνευ χωρίς να πέσει η σφαίρα. Τέλος πάντων,
0: στα σύνορά τους.
1: Στα δικά μας, στα παράλια.
0: Μεγάλα, ενώ θα έρθουν προς...
1: Ναι, σε εμάς, σε πού θα πάνε. Δεν
0: όχι,
1: έχει
0: ρε παιδί μου, που συνορεύει, που είναι δίπλα η Χίος, ας πούμε,
1: ναι,
0: όταν λες
1: ναι,
0: μεγάλο
1: ναι.
0: Ή μεγάλο...
1: Μα κάτσε μην έρθουν και στην Εύβοια. Κάτσε μην έρθουν και στην Εύβοια.
0: Και μετά με κυκλωτική κίνηση.
1: Και χτυπάνε την Αθήνα.
0: Ωραίο, ωραίο κόλπο. Ωραίο, άμα τους βγει, άμα τους βγει, θα είναι ωραία
1: κίνηση. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Όχι,
1: εγώ
0: έχει λόγιο, άμα τους βγει αυτή η κυκλωτική κίνηση.
1: Κοίταξε, πάνω στα νησιά, εφόσον εμείς στέλνουμε, είναι παλιά τα πυροβόλα.
0: Αν το κάνουν αυτό, θα πάρουμε εμείς αλεξιπτωτιστές στην Άγκυρα και θα τους κυκλώσουμε εμείς. Θα ερχόμαστε η μισή από πίσω, η μισή από μπροστά, οπότε θα κυκλώσουμε εμείς αυτούς που θα κυκλώσουν εμάς. Μα τι κάθεσαι. Λοιπόν, έλα, κάνε μου έναν επίλογο, Παρμενίο, να μου.
1: Ναι, να πω τώρα κάτι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ωραία, θα πω. Ο μεταξύ στα οχυρά είχε διασταυρούμενα πυροβόλα, διασταυρούμενα πυρά κτλ. Δεν μπορούσαν να περάσουν, δηλαδή, και ήταν κάθε οχυρό 700, 1500 στρατιώτες με τσιμέντα κτλ. Και οι νεκροί Γερμανοί ήταν 1400, άντε με 2000, γιατί δεν ξέρουν και το νούμερο το ακριβώς. 1400 Γερμανοί, εντάξει. Τώρα στα νησιά δεν υπάρχει ούτε οχυρό, ούτε θέση πυροβόλου, ούτε διασταυρώμενα πυρά πυροβόλου, ούτε τίποτα. Πάει αυτό. Οι 10.000 όλοι οι Γερμανοί είναι στην, εδώ πέρα, στο Διόνυσο Αττική, στο Νεκροταφείο, στη Ραπεντόσα. Είναι, σημαίνει τόπος με πλατάνια. Έχουν πάει στα πλατανάκια αυτοί. Αλλά αυτό έγιναν από οχυρά, από διασταυρώμενα πυρά. Τέλος πάντων. Τώρα και τα οι άλλοι 4-5 χιλιάδες, 4 χιλιάδες είναι στη μάχη της Κρήτης, οι οποίοι η χωροφυλακή, ο πληθυσμός, οι ευέλπιδες ήταν και ευέλπιδες, και οι Άγγλοι και οι Νεοζηλανδοί, χτυπήσανε 4 χιλιάδες.
0: Οι Άγγλοι όχι τόσο, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί κυρίως.
1: Νεοζηλανδοί ή Αυστραλοί, εντάξει.
0: Έχει νόημα να σου πω ότι τα οχυρά με τη στρατηγική τους οι Γερμανοί τα είχαν καταστήσει παροχημένα ή όχι? Έχει νόημα να σου πω ότι το Blitzkrieg που κάνανε διείσδυση, ναι, και κύκλωση άλλαξε τη θεωρία του πολέμου?
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό και η Μαζινό τότε... έπεσε τόσο εύκολα.
1: Μπράβο. Ωραία.
0: Γι' αυτό και τα οχυρά έπεσαν τόσο εύκολα ή όχι?
1: Και τελειώνω. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Okay.
1: Δηλαδή να μην βάζουμε φορά, να μην έχουμε οχυρά τίποτα, να μην έχουμε και πυροβόλα, αφού είναι όλα παροχημένα. Και να σου πω κάτι, τότε οι Γερμανοί γιατί
0: η
1: είχαν.
0: Στρατηγική του Blitzkrieg πέτυχε.
1: Κάτσε να σου πω τώρα κι εγώ ένα αντίλογο. Έχεις δίκιο, είναι παροχημένα. Η Ομάχα τότε που χάσανε οι Αμερικάνοι, το πιο πολύ θύματα τα είχαν στην παραλία Ομάχα, στην Ορμαδία. Σε 5 σημεία αποβιβαστήκαν 150.000 στρατιώτες. Ξέρεις πώς ήταν νεκροί? 2000.
0: Έχει νόημα να σου εξηγήσω πόσο ανώτεροι στρατιωτικά.
1: Μόνο σε μία ώρα τη στάθηκαν οι Γερμανοί. Τι θέλω να πω. Εμείς ούτε μία ώρα δεν θα τη στάθουμε. Το πιασες.
0: Έγινε, Παρμενίωνα μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα σε πάρουμε στο στράτευμα να δίνεις ηθικό.
1: Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Εγώ
0: καλή
1: βλέπω
0: συνέχεια.
1: Τα χαρακτηριστικά. Εγώ όταν ακούω
0: Χαλάρος,
1: ότι κερδάμε.
0: Μην τρελαίνεις.
1: Ναι.
0: Μην αγχώνεσαι με όλα αυτά. Όλα αυτά που έχει στο μυαλό σου.
1: Εσύ είσαι υπέρ. Έχουν υπογράψει, μου λέει ένας, καρδιά μου λέει, και τα έχουν μοιράσει.

0: εντάξει, λέει και θα πάρουμε εμείς. Θα... Εντάξει, μακάρι, ρε
1: μην
0: παιδιά.
1: Αφώνες.
0: Μπράβο.
1: Μην
0: αφώνες. Έλα, ευχαριστώ.
1: Έρχεται για τρίμερο, για καφεδάκι. Γεια σου, Παρμενίο, να μου, να είσαι καλά. Νίκος Πισμπίκης στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη σας υποδέχεται, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και μπορείτε και με email να επικοινωνείτε. Τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr, επαναλαμβάνω radio@parapolitika.gr. Κάθε επιτυχία, δεν λέμε καλή επιτυχία διότι είναι πλεονασμός, δεν υπάρχει και κακή επιτυχία. Κάθε επιτυχία στα παιδιά που ξεκίνησαν οι πανελλήνιες, πανελλαδικές, ανάλογα με το πώς λέγονται. Πανελλήνιες. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. 100.000 περίπου, διάβαζα, υποψήφιοι.

0: Ναι, 100.000. Ξέρω, νομίζω ότι είναι, να σας πω την αλήθεια, πολύ μεγάλο το ποσοστό που περνάει. Σκέφτομαι ότι θα πρέπει να ήταν πιο δύσκολο. Λιγότερο ποσοστό δηλαδή να πέρναγε. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ προσπαθώ να βρω μια ισορροπία σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι δεν είναι μια επιτυχία το να μπορέσει κάποιος να περάσει στη σχολή που θέλει. Δεν θα... Προσπαθώ να βρω την ισορροπία ανάμεσα στο δεν τρέχει και τίποτα και στο πάση θυσία πρέπει να περάσεις. Καλό είναι να περάσεις. Δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν περάσεις, αλλά το καταλαβαίνω ότι αν, ειδικά για κάποιον που το έχει ως στόχο, είναι σημαντικό. Δεν μπορώ να το ακυρώσω και τελείως. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μιχάλη από την πλατεία Βικτωρίας, ξηρομερίτη μου από εβδομάδα θα τα πούμε. Πριν δώσω το λόγο, είχε καλέσει και χθες και προχθές, άστο από Δευτέρα, από Τρίτη. Πριν δώσω το λόγο στον Μιχάλη από πλατεία Βικτωρίας, καλέσαμε επειδή δεν προλάβανε χθες και δεν έχουν βγει εδώ και πολύ καιρό, την κυρία Διόνη που είχε δηλώσει συμμετοχή. Δεν θυμάμαι αν έχει βγει κιόλας άλλες φορές. Και το Stormbringer. Μου λέει η Ειρήνη Λεγάκη, τη ζήτησα, το είχα πει και από χθες, ότι θα σας καλέσω σήμερα που δεν προλάβαμε. Παρ' όλα αυτά δεν απαντήσατε. Αν μπορεί να ακούτε τώρα ραδιοφωνικά και να μην ακούσατε το τηλέφωνό σας, το αναφέρω. Οπότε καλέστε η Διόνη και ο Stormbringer για να μπορείτε να βγείτε, αν έχετε τη δυνατότητα και με ακούτε τώρα που το λέω, στον αέρα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μιχάλη από την πλατεία Βικτωρίας. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς τον.
1: Καταρχήν θέλω να πω δύο λόγια για την ορτή του Αγίου Πνεύματος με την οποία ξεκινήσατε τη σημερινή εκπομπή. Στη Γερμανία, κύριε Λαβίθη, ξέρω καλά ότι η γιορτή αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τα Χριστούγεννα. Τόσο μεγάλη γιορτή είναι.
0: Αλήθεια.
1: Pfingsten λέγεται στα γερμανικά. Δεν δουλεύει τίποτα, είναι όλα κλειστά τα πάντα. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή και είναι σωστό, γιατί η Αγία Τριάδα ποια είναι? Ο Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ έχουμε υποβαθμίσει το Άγιο Πνεύμα προφανώς, για να μην σκεπτόμαστε και πολύ, να είμαστε έτσι χαλαροί. Και είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι τραπεζικοί, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι στο κάτω. Οι τραπεζικοί γιατί απεργούν? Γιατί αργούν, μάλλον δεν απεργούν. Και ξέρετε ποια είναι η φαρμακοποίη, κύριε Λαβίδη. Οι φαρμακοποίοι έχουν το Άγιο Πνεύμα προστάτη τους. Τώρα πλέον οι φαρμακοποίοι δεν κάνουν, δεν σκέφτονται τίποτα, είναι έτοιμα τα φάρμακα, όπως ξέρετε παλιά.
0: Φύγετε
1: φάρμακα,
0: έναν ολόκληρο κλάδο τώρα και θα με πάρει και θα παραπονιέται και θα διαβάσω τα παραπονά του, να το ξέρετε.
1: Τι να κάνουμε. Και έχω την εξής άποψη. Παλιά. Και εδώ η εορτή ήταν για όλους. Ήταν τα πάντα κλειστά. Δεν ξέρω πότε, νομίζω μετά τη μεταπολίτευση, έγινε αυτή η αλλαγή και όποιος θέλει γιορτάζει, όποιος θέλει δεν γιορτάζει. Δηλαδή όποιος θέλει δουλεύει, όποιος θέλει δεν δουλεύει. Νομίζω αυτό πρέπει να τελειώσει, κύριε Λαβίθη. Ή πρέπει να είναι γιορτή για όλους. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ένα από τα τρία της Αγίας Τριάδας. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αν είμαστε καλοί, σωστοί χριστιανοί. Αυτή είναι μια άποψή μου και τη λέω να ακουστεί στον αέρα, μήπως κάποιος συγκινηθεί. Τώρα, ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό και είναι παιδιακό είναι η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Πριν πολύ λίγα χρόνια, κύριε Λαβίδη, είχα διαβάσει ένα συγκλονιστικό βιβλίο κάποιου Φιλανδού Βυζαντινολόγου. Δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομά του. Αλλά μπορεί να το βρω, αν σε προσεχή εκπομπή να σας πω και ποιο είναι. Λέγεται Εγώ ο Ιωάννης Άγγελος. Ο Ιωάννης Άγγελος ήταν κάποιος Λατίνος, ο οποίος έμεινε στην Κωνσταντινούπολη, οι γονείς του κλπ. Και ήταν απόγονος των σταυροφόρων της Τετάρτης Σταυροφορίας.
0: Φιλανδός.
1: Αυτός λοιπόν περιγράφει.
0: Ο συγγραφέας Φιλανδός, είπατε.
1: Είπατε.
0: Φιλανδός ο συγγραφέας.
1: Ο συγγραφέας ήταν Φιλανδός. Μίκο ήταν το μικρό του
0: όνομα. Ενδιαφέρον.
1: Δεν το θυμάμαι. Αλλά μπορώ να το βρω την άλλη φορά που θα βάζω.
0: Παρακαλώ, μη σας διακόπτω. Ναι,
1: λοιπόν, είναι Ιωάννης Άγγελος το βιβλίο. Αυτός λοιπόν περιγράφει μυθιστορηματικά, ο συγγραφέας δηλαδή, μέσω του Ιωάννη Άγγελου, πώς ήταν η Κωνσταντινούπολη 2-3-4 μήνες πριν από την άλωση. Ναι. Πώς ήταν. Προσέξτε, ήταν όλα χαλαρά. Όλοι είχαν τα πάρτι, τις δεξιώσεις τους γάμους, πολυτελείς, κοινωνικοί, αυτοί μεγάλοι. Και προσέξτε κάτι συγκλονιστικό που γράφει. Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης ήταν ανοιχτά, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Απ' έξω είχαν μαζευτεί οι στρατιωτικοί αυτοί του Μωάμεθ, που ήταν μιλιούνια, ας πούμε, κατά τον Ιωάννη Άγγελο. Πέραν στην Κωνσταντινούπολη, ψωνίζανε, εμείς βγαίναμε έξω, οι δικοί μας ψωνίζαν και αυτοί, είχαμε καλές σχέσεις. Βεβαίως, ο Μωάμεθ περίμενε το πυροβόλο από την Ουγγαρία. Το οποίο εμείς είχαμε αρνηθεί, όπως σωστά είπατε, διότι ξέραμε ότι δεν μας χρειάζεται να το κάνουμε το πυροβόλο. Εμείς περνάγαμε ωραία και καλά.
0: Μπορούσες να το πάρεις για να μην το πάρει ο αντίπαλος, βέβαια.
1: Αλλά... Κοιτάξτε.
0: Και είχε, ο συγγραφέας περιγράφει μια τόσο χαλαρή και ανέμελη ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Ειδικά μου έκανε εντύπωση αυτό, το ότι μπαίνανε, βγαίνανε, ψωνίζανε.
1: Το τελικό συμπέρασμα, το οποίο θέλω να τελειώσω. Και να ακούσω κάποιο κόδωνα πνευματικού κινδύνου για τον Ελληνισμό σήμερα. Ξέρετε το συμπέρασμα του Φιλανδού Βυζαντινολόγου, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος διάβαζα της συγχρόνου εποχής, για τον λόγο για τον οποίο έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Ήτανε διότι οι Έλληνες, οι χριστιανοί δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, που ήταν περίπου 70-80.000, αν θυμάμαι πάλι καλά, πίστευαν, κύριε Λαβίδη, ακούστε, κάθεστε πιστεύω, πίστευαν ότι η Παναγία, προσέξτε, η Παναγία δεν θα αφήσει την Κωνσταντινούπολη να πέσει στα χέρια των απίστων. Προσέξτε. Δυστυχώς, κύριε Λαβίδη μου, η Παναγία είχε άλλη γνώμη. Έτσι. Και την άφησε την Κωνσταντινούπολη να πέσει στα χέρια. Ελάχιστα μυθήκαμε, δυστυχώς. Μη σας πω, δεν είμαι έτοιμος κλπ. Και στεναχωριέμαι μόνο και που το θυμάμαι. Και αυτό ήταν όλο. Κάτι τέτοιο, κύριε Λαβίδη, γίνεται και σήμερα. Όλοι είμαστε εντάξει κλπ. Στρατιώτες δεν πηγαίνουμε. Η θητεία στην Τουρκία είναι 18 μήνες, κύριε Λαβίδη. 18. Με πληθυσμό 80 εκατομμύρια η Τουρκία. Καταλαβαίνετε πόσους στρατιώτες έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Εμείς με 10 εκατομμύρια είναι 8 μήνες, 9 μήνες. Και με 8 και 9 μήνες, κύριε Λαβίδη, δεν γίνεσαι έφεδρος. Τι θα πρωτομάθεις 8 και 9 μήνες. Θα μάθεις να χειρίζεσαι ένα κοινό όπλο, ένα τουφέκι, ένα άρμα, ένα. Τι, τίποτα. Στο δε ναυτικό και στην αεροπορία, κύριε Λαβίδη, πρόσφατα καταργήθηκε και η θητεία. Δηλαδή το ναυτικό, σε περίπτωση πολέμου, δεν θα έχει εφεδρείες, τίποτα. Ποιοι θα πάνε, ποιοι θα είναι οι έφεδροι, ποιοι θα πάνε αυτοί που θα αναπληρώσουν τις απώλειες στα πολεμικά πλοία και στα ναυτικά οχυρωματικά έργα που υπάρχουν. Είναι δραματική κατάσταση του ελληνισμού σήμερα, κύριε Λαβίδη, από αμυντική άποψη. Και είχε δίκιο ο προλαλή σα ότι στέλναμε μέχρι πρότινος, δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται, όπλα και οχήματα στην Ουκρανία. Από τα νησιά του Αιγαίου, από τα οποία εγώ έχω την καταγωγή, από τη Λίμνο, έχω κάποια ρίζα καταγωγής, και από τη Μυτιλίνη, τυχαίο και τη Σάμα, από τα τέσσερα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, φύγαν, κύριε Ραδίθη, πρόπερση ή πέρσι, 140, αν θυμάμαι καλά, ρωσικά, τομά, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Πήγανε στη Θεσσαλονίκη, γίνανε κάποιες αυτές, ρωσικά ήταν αυτά, έτσι, και πήγαν στην Ουκρανία, πήγαν να πολεμήσουν ρωσικά άρματα μάχης, προσέξτε. Πήγαν να πολεμήσουν τους Ρώσους. Προσέξτε. Γι' αυτό και ο Ερντογάν πια δεν ζητάει την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων. Αν έχετε προσέξει, τον τελευταίο καιρό, κύριε Λαβίδη, δεν ζητάει ο Ερντογάν και οι Τούρκοι την αποστρατιωτικοποίηση. Την έχουμε κάνει εμείς. Μερική αποστρατιωτικοποίηση έχει κάνει ο Μητσοτάκης και δεν ανησυχεί. Και το τελευταίο που θα σας πω και θα σας καληνυχτήσω είναι, έχει δίκιο ο Παρμενίων που μίλησε πριν και είπε ότι από την Κύπρο Μητσοτάκης απέσυρε 6 τον αριθμό. Αυτοκινούμενα πυροβόλα των 155 χιλιοστών. Είναι μεγάλα βαριά πυροβόλα αυτά. Και πήγαν και αυτά δυστυχώς στην Ουκρανία. Λέτε και ότι η Κύπρος δεν τα χρειαζόταν αυτά. Μα αν δεν τα χρειαζόταν, γιατί τα είχαμε στείλει εκεί. Αυτή είναι η δραματική κατάσταση στην Ελλάδα. Και όσοι πιστεύουν ότι θα έρθει η Γαλλία ή ξέρω εγώ κάποιος άλλος να μας βοηθήσει, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Η Γαλλία θα έρθει μόνο όταν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα είναι σε κίνδυνο, έχει υποστεί επίθεση και τρεχαγύρευε. Και μάλιστα, το αεροπλανοφόρο Ντεγκόλ είναι στο Τζιμπουτί αυτή τη στιγμή. Πολύ κοντά στα στενά του Ορμούς. Δεν είναι στην Κρήτη. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα
0: καλά,
1: πολύ που με ακούσατε. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα,
0: με
1: κύριε
0: Λαβίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Διαφωνώ με την τόσο δραματική κατάσταση που περιέγραψε ο κύριος Μιχάλης με τα τομά και με τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί έστω και μερικώς, αλλά η εκπομπή δεν είναι για να ακούγονται μόνο οι δικές μου απόψεις. Απλώς επειδή κάποιες φορές όταν αφήνω έναν ακροατή και δεν φέρνω αντίλογο, μπορεί να θεωρηθεί από άλλους ακροατές ότι σημαίνει ότι συμφωνείς. Και προσπαθώ να διευκρινίζω πάντα ότι όχι, όποτε δεν απαντάω δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε τον ή τον έχουμε ήδη. Τον έχουμε ήδη. Ωραία. Θα περάσουμε σε λίγο να τον ακούσουμε. Τον κύριο Γιώργο από το πεδίο του Άρεως. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Να περάσεις καλά το τριήμερό σου.
0: Να είστε καλά.
2: Και συμφωνώ να σου πω την αλήθεια, παρότι είναι πολλά χρόνια που έκανα το στρατό μου. Εγώ είχα υπηρετήσει προκάλυψη στην ΚΟ. Λοιπόν, συμφωνώ με τον κύριο που προλάλησε. Τα βλέπουμε χαλαρά. Και ακούγοντας σήμερα, είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό και πρώτη φορά αναφέρομαι, αναγουλιάστηκα και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση του σειρμού που άκουσα τον Ερντογάν που πήγε και προσευχήθηκε στην Αγία Σοφιά. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο θέλουν να τα εμφανίσουν εδώ οι κυβερνώντες, η σημερινή, η χθεσινή και η προχθεσινή. Γιατί αυτό το θέμα, να πούμε, είναι χρόνιο. Αυτό εκτός προγράμματος. Είπε στην Παρασκευή μια κουβέντα με την οποία συμφωνώ για τους ηθοποιούς. Οι σημερινοί ηθοποιοί δεν έχουν καμία σχέση με τους ηθοποιούς που έζησε πολύ μάλλον η δική μου γενιά και πολύ λιγότερο η δικιά σου. Βόγλης, Πέρτης, Πισούν, Κατράκης, και να μην αναλώθουμε τον χρόνο σε Αλκαίου, ο Ριγόπουλος με τη γυναίκα του. Αν μου πεις αντίστοιχους σημερινούς του βεληνικούς αυτών των ανθρώπων, μακάρι να υπάρχουν και να μην τους έχουμε πάρει χαμπάρι, να πάμε να τους δούμε, να τους ακούσουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Ντάση. Ο κύριος Ντάσης βγήκε πρώτος ως απόμαχος στρατιωτικός.
0: Ναι.
2: Κακός είπε απόμαχος. Είναι στρατιωτικός στην αποστρατεία του. Στη φυσιολογική ευδόκιμος υπηρεσία ή αντισαγγελέας ή αντιπρόεδρος εφετών ή πρόεδρος εφετών ή συνταξίουχος αεροπαγήτης.
0: Δικαστικός, όχι, ναι.
2: Ε?
0: Δικαστικός.
2: Μπράβο.
0: Είπατε δικαστικός. Στρατιωτικός.
2: Πώς είπε.
0: Είπατε κατά λάθος στρατιωτικός και μπερδεύτηκα. Δικαστικός.
2: Α, με συγχωρείς, ναι. Ξέρεις γιατί είπα στρατιωτικός. Επειδή τους δικαστικούς τους υπολαμβάνουν
0: εντάξει, απλώς εγώ μπερδεύτηκα γι' αυτό, δεν πειράζει
2: τώρα. Έχεις δίκιο, δεν το συζητάω. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν άριστος. Εμένα προσωπικά μου έδωσε την εντύπωση.
0: Έχει γνώση, είναι ο αντικείμενό του.
2: Ήταν άριστος, απλώς το πρώτο πεντάλεπτο είχε λίγο τρακ και υποψιάζομαι, αν θέλει να το επιβεβαιώσει, ότι θα έχει ανέβει περισσότερο σε αστικές έδρες και λιγότερο σε ποινικές. Διότι όταν ανεφέρθη στο θέμα του Γιωτόπουλου και με τα βουλεύματα και αυτά, δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν ο δικαστής που ανέβαινε σε ποινικές έδρες. Πάει και αυτό. Εκείνο που έχω να πω για τον Γιωτόπουλο είναι να βρεθεί κανένα τσακάλι από εσάς, τους δημοσιογράφους, και να δει πώς ήρθε ο Γιωτόπουλος στην Ελλάδα. Με τι μέσον, πώς και πότε. Άμα το βρει αυτό, θα ξετυλιχθεί όλο το πουλόβερ. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω γιατί το ξέρω, αλλά με τι μέσον, πώς και πότε. Άμα το βρει αυτό, θα ξετυλιχθεί όλο το πουλόβερ. Δεν έχω τίποτα.

0: τη ζωήτσα με καμιά τριανταριά τριαντάφυλλα στη Βουλή ως πρόεδρο, τώρα πώς του φαίνεται, γιατί είχε ρίξει ξενύχθηκε ύπνο, θα πήγαινε και θα έφευγε εγώ. Μου διαφεύγει το όνομά του, γιατί δεν με διέφερε και ιδιαίτερα αυτός ο νεοδημοκράτης. Ήταν και υποψήφιος πρόεδρος. Λοιπόν, και πάμε στους τρεις τώρα.
1: Στους?
0: Πάμε στους τρεις. Στον Καραμαλή τον Κώστα, στον Αντώνη τον Σαμαρά, ας πούμε στον κύριο Κώστα Καραμαλή, στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Παυλόπουλο. Που τα έχουν βάλει με τη Νέα Δημοκρατία και ιδίως με τον Μητσοτάκη. Εγώ προσωπικά από τη Νέα Δημοκρατία δύο ανθρώπους ξεχωρίζω. Τον Μαρινάκη, αυτός που είναι εκπρόσωπος, μ' αρέσει η γλώσσα που χρησιμοποιεί. Όπως και ο αντίστοιχος του Πασόκ. Είναι πολύ καλύτερος σαν τον Ανδρουλάκη. Ο Τσουκαλάς, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ έχει καλύτερη εκφορά λόγου και νοημάτων από ό,τι έχει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Δεν κάνει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης αυτή τη δουλειά. Και δεν είναι ούτε ύβρις, ούτε δυσύβρις, ούτε τίποτα. Πρέπει να κάνει άλλη δουλειά. Και ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος υπήρξε και είναι και φίλος μου, έχω να πω τα εξής. Ο Μέν κύριος Κώστας Καραμαλής, επί 20 χρόνια στα τελευταία έδρα της Βουλής, ήταν μια βουβή, ένας βουβός Μάριος, για να μην πω βουβή Μαρία και παρεξηγηθώ. Λοιπόν, τιμώ ιδιαίτερα τη γυναίκα του, η οποία πολέμησε τον καρκίνο, τον ενίκησε και τώρα έχει ένα αντικαρκινικό ιατρείο που βοηθάει τις γυναίκες, οι οποίες δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού και τα λοιπά θερίζει. Μπράβο στην Νατάσα, όχι μπράβο στον Κώστα.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην πω ότι παρέδωσε στον Παπανδρέου τον Γιώργο τοχευμένη Ελλάδα. Και αρχίσει η συζήτηση και αρχίσουν τα τηλέφωνα και σου σκοτήσουν τον έρωτα. Να το πω και εγώ, να μιλήσω και εγώ μια φορά λαϊκά. Πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς εκόπτετο επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τη Μακεδονία. Και ήρθε ο Τσίπρας μετά από χρόνια με τον Ζάετ, αν δεν κάνω λάθος, που βιάζανε και όλα αυτά σαν ξαδέρφια βιάζανε. Την έδωσε και τώρα πας προς εκεί. Δεν υπάρχει ούτε Σκόπια ούτε τίποτα, ούτε Βόρεια. Υπάρχει Μακεδονία παντού. Και έριξε το Μητσοτάκη, όπως είπα και την άλλη φορά, με τον βουλευτή δράμας γιατρό κατά το επάγγελμα Σιμιλίδη και μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια που μπήκαμε. Και τέλος για τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, με τον οποίο ήμασταν και συμφοιτητέ και φίλοι εμάς σε ρηπτώση, να μην ξεχνάει ότι κάποτε κάει και η Αθήνα. Και δεν κάει και η Αθήνα επειδή εγώ παρακολουθούσα τις φωτιές. Έτυχε να βάλω τον 989 με τον Κακούση, τον Γιώργο και τον Γιάννη τον Μετρόπουλο, οι οποίοι είχαν ανέβει σε μια μοτοσυκλέτα και κάνανε περαζάδα εξάρχεια παντού και μιλούσαν συνέχεια που ανάβανε φωτιές. Και το δεύτερο και χειρότερο, εδέχθη το χρήσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας από την κυρία Ζωή, εγώ έτσι τη λέω την Κωνσταντοπούλου, η κυρία Ζωή, είναι η ζωή μου. Λοιπόν, anyway, στο γραφείο της Κουφά. Όχι κύριε Παυλόπουλε, όχι ρε φίλε Προκόπη, για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχω να πω.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είσαι καλά με την οικογένειά σου, να το γλεντήσουμε στην Αθήνα που δεν συμπαθείς και αγαπώ εγώ. Την Αθήνα και την Πάτρα, έτσι είπα στην κυρία.
1: Να είστε καλά. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε προσφέρει ανθοδέσμη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Μεϊμαράκης πήρε εκεί πέρα καμιά κοσταριά και μετά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κοιμόντουσαν και ροχάλιζαν γιατί τους κρατούσε η ζωή τους μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε, και σε ευχαριστώ που με έβγαλες.
1: Είχε προσφέρει 28 Ιανουαρίου του 2015 στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής ο απερχόμενος τότε Πρόεδρος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την υποδέχθηκε προσφέροντάς της μια μεγάλη ανθοδέσμη για να την συγχαρεί. Τότε, αν θυμάστε, είχε προταθεί για το αξίωμα της νέας Προέδρου της Βουλής και είχε μάλιστα λάβει ή παραμένει ρεκόρ ψήφων ή ήταν μέχρι... Εκείνη την εποχή ήταν το ρεκόρ ψήφων για πρόεδρο της Βουλής. Βεβαίως,

Μην ξεχνάτε ότι ο Βαγγέλης Μημαράκης, όσο νεολαίος Βαγγέλης Μημαράκης, έχει συνδεθεί και με την περίφημη κίνηση της Βόλβης. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω, όσοι ξέρουν, ξέρουν.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Βάζουμε μια ανατελεία στους ακροατές μας σε λίγο με τον κύριο. Ο επόμενος ακριβώς θα είναι ο Κωνσταντίνος από Λακωνία. Για να διαβάσω κάποια μηνύματα, να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά να ανοίξουμε και πάλι τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Το πρώτο μήνυμα σήμερα είναι από τον Έμονα. Ανοίγει εισαγωγικά. Το τίτλος του μηνύματος είναι «Ένας μόνος του». Έτσι καθώς εστέκονταν ορθώς μπροστά στην πύλη και άπαρτος μες στη λύπη του και σκληρός πιο και από την πέτρα, πάντοτε με μια λέξη μες στα δόντια του, άσπαστη κοιτάμενος αυτός ο τελευταίος Έλληνας, κλείνει τα εισαγωγικά, στίχος του Οδυσσέα Ηλίτη, όπως γράφει ο Έμονας, πατέρας Ηλίτης, θάνατος και ανάστασης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Δεν είναι ενός ανδρός η πόλης, καθώς δεν την παρέδωσε ποτέ. Έμον Παλαιολόγος. Καλησπέρα στον πονηρό Παναγιώτη. Επιτέλους ανακοίνωσε το κόμμα του ο Τσίπρας. Ελλάς με ένα λάμδα. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Ποιος είναι ο τηλέμαχος? Ποιο είναι το κόκπιτ? Ο Νίκος από Καλυθέα με ρωτάει αν το τραγούδι από τρύπες που έχω στην εισαγωγή, αν είδα ότι το έπαιξε ο κιθαρίστας στον Μετάλλικα και ο μπασίστας τραγούδαγε στο ΆΚΑ. Όχι, απλώς το είδα. Έχω και τον αρκισισμό μου και το έκανα εδώ ολόκληρο θέμα. Και το γούστο μου και το κριτήριό μου και να μου πείτε τι και να που όταν σας λέω κάτι έχω δίκιο, απλώς δεν το ξέρετε γιατί δεν έρχεται κάποιος να το επιβεβαιώσει, ενώ εδώ ήρθαν ολόκληροι Μετάλλικα να με επιβεβαιώσουν. Το έκανα σημαία. Καθόλου μετριοπάθεια και ταπεινότητα. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Χαίρετε, γράφει. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Γιώργο. Πολύ ενδιαφέρουσα η θεματική χθες. Έψαξα στο YouTube βίντεο με σχόλια για την Οδύσσεια του Νόλαν. Δεν περίμενα να δω τόσες πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο από λευκούς Ευρωπαίους και Αμερικανούς, αλλά και από μαύρους Αμερικανούς. Τελικά η Ελλάδα είναι πολύ πιο γνωστή ως πολιτισμός από όσο νομίζουμε. Μακάρι. Αλλά ναι, δεν ήταν κάτι που αφορά μόνο εμάς. Έχει γίνει διεθνώς. Το τόνισα στην εκπομπή. Χαίρομαι που σου άρεσε, Γιώργο. Καλησπέρα στον Βασίλη από τα Μέγαρα. Δεν είναι θεματική, αλλά θα ακουστεί. Ανοίξτε, Ελλάς, γράφει ο Νίκος, το πρώτο πολιτικό μπραντ. Δεν ξέρεις αν ήρθαν για εγγραφή μέλους, για προσαγωγή ή για επανάσταση. Στην Ελλάδα όταν ακούς Ελλάς στο μυαλό, εγώ πιστεύω το έχω ξαναπεί, όπως το λαός που το έκανε ο Καρατζαφέρης, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το λέγαμε λαός για να μην μπερδευόμαστε, έτσι και αυτό θα το λέμε Έλλας. Εγώ θα το λέω Έλλας, πώς να λέω Ελλάς, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Θα στεναχωρήσω φίλους ακροατές που με συμπαθούν, με εκτιμούν πολύ και είναι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, αλλά... Ρωτάει ο κύριος Βαγγέλης αν ο Άγιος αυτός πιάνει και τους διορισμένους πρωταθλητές. Δεν το ξέρω. Πάλι τριμεράκι.

να στενάξουν οι ταβέρνες από τους γκρινιάριδες νεοέλληνες, γράφει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Στις αργίες είστε δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά στις αποδοχές ιδιωτικοί. Οι Έλληνες που πιάσαν οι Τούρκοι είναι έξω με αναστολή. Έγινε το δικαστήριο. Δεν το πιστεύω. Έχεις φάει και εσύ το παραμύθι του συστήματος. Σας έβρισε ο φίλος μας ο κοινός και Δευτέρα και Τρίτη, τι του στείλατε? Σταμάτησε την εκπομπή? Ναι, σε κάτι τέτοια θα τον φτάσατε κι εσείς. Η άλλος είναι μια πολύ επώδυνη περίπτωση. Υπήρχαν και οι ανθενωτικοί, υπήρχαν εκ των έσω προδοσίες, ήταν τόσο διασπασμένοι, αλλά επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως ήταν στη δύση της η αυτοκρατορία και σε εκείνη την εποχή ήταν λίγο καθένας κοίταζε τον εαυτό του. Κωνσταντίνε, μου γράφει ο Αριστίδης, οι κουκουέδες της Ελληνοφρένειας από την Τρίτη που ανακήρυξε ο δικός σου, εννοεί ο Τσίπρας, το κόμμα σας, συνέχεια τον βρίζουν και τον χλεβάζουν. Έχει το Ελλάς, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Έχει το Αριστερά, Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Είναι με ενδοφλέβεια κανονικά ο Καλαμούκης. Τρεμάμενος φεύγει και έρχεται στο σταθμό. Μετά την άλωση, πολλοί Βυζαντινοί ανώτατοι αξιωματούχοι ασπάστηκαν το Ισλάμ και υπηρετούσαν τον Σουλτάνο. Όπως ο Πύρος, ο αρχινάβαρχος του Βυζαντινού Στόλου, έγινε μουσουλμάνος και συνέχισε διοικητής του Οθωμανικού Στόλου και ονομάστηκε Πύρη Ρέης από αυτό, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρα. Το στέλνει ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Φύγανε μετά, ναι, όχι, θα καθόντουσαν. Ο Μανώλης μου λέει, φαίνεται ότι οι παρασκευές επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άσε, μη μου το ματιάζεις. Οι δύο Έλληνες της Αγίας Σοφιάς, γράφει ο Ντίνος, ελευθερώθηκαν 22 Μαΐου από την περασμένη εβδομάδα. Άλλος ένας που τρώει ό,τι του πλασάρει το σύστημα και το σανό. Κύριε Λαβίθι, αφήνετε τον κάθε στρατόκαυλο και εθνικοφρονοθρησκοπατριδοκάπηλο να τις αμολάει από λάθος σοπή του σώματος. Που λέει εδώ πέρα ότι το γαλλικό δικαστήριο δεν δικαίωσε καμία Γαλλίδα που έλεγε ότι η Μπριτζίτ Μακρόν ήταν Ζαν, ήταν Γιάννης και μετά έκανε εγχείρηση και έκανε. Κύριε Μαντενίδη, και εσείς τρώτε. Πόσοι τελειπιτέλους τρώτε το σανό του συστήματος? Τα ακούτε ανεμολόγιο με ακροατές όπως ο Παρμενίωνας για να μαθαίνετε την αλήθεια. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα σε όλους. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

νοήματα στου τοίχου. Στο κέντρο τη πόλη όπου κοιτάξω, η ζωή μου όλη μια μεγάλη απόδραση. Με τον ήτα βήτα για μεγάλου κλέφτε, σαν τον καπαβήτα. Στεκόμαι εδώ, χωρί να ξέρω τι θέλω. Και είναι τόσο ωραία όλα αυτά που πιστεύω. Κι εγώ που πάντα ήθελα

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Τον τελευταίο καιρό η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες η σύσκεψη Τραμπ στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων με συνεργάτες του, ωστόσο χωρίς απόφαση σύμφωνα με ανώτερο αμερικανό αξιωματούχο. Νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ με ανάρτησή του είχε καταστήσει σαφής τις αξιώσεις της Ουάσιγκτον από την Τεχεράνη, ανοιχτά στενά του Ορμούς για την αυσιπλοεία, απομάκρυση ναρκών και παράδοση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του το Ιράν απάντησε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι στο μνημόνιο, ενώ ζήτησε την άμεση αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι λέξεις κλειδιά για το μέλλον είναι ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου που διοργάνωσαν PowerGame.gr και Economist στα Χανιά και πρόσθεσε: υπάρχουν τεράστια κονδύλια διαθέσιμα από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ αναλογούν στην Ελλάδα. Για να τα απορροφήσουμε, τόνισε, πρέπει να ανοίξουμε καινούργια μονοπάτια, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι το 10% των ειδικών της τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς είναι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Power Game και του Economist, με θέα επενδύοντας στην αλλαγή. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου με 9 συλλήψεις αλλά και αποσύνδεσης 2,7 χιλιόμετρων καλωδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ακυρώνεται οριστικά το εμπορικό σήμα Turkegean μετά την απόφαση από το Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για δικαίωση των εθνικών θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Διαδικασία επιβεβαίωσε πως ο όρος Turkegean δεν διαθέτει νομική ούτε και εμπορική βάση. Στα αθλητικά, πέταξε στα 8,49 μέτρα ο Μίλτος Τεντόγλου στη Λεμεσό, κατακτώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Έλληνας

Ολυμπιονίκης βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, την οποία κατήχε ο ίδιος με 8,46. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

Έχουμε αλλαγή στη ρυθμίση του ήχου. Έχει αναλάβει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Κατά τα λοιπά, η Ειρήνη Λεγάκη σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει επιλέξει τα τραγούδια που ακούμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Περιμένει να πάρει το λόγο ο κύριος Κωνσταντίνος από Λακωνία, μετά είναι ο Γιάννης, η Νατάσα, και να θυμίσω ότι για να βγείτε στον αέρα καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Καλά κάνουμε, λέει ο Βασίλης, που τα δίνουμε τα πυρομαχικά, δεν είναι με το αζημίωτο, και το κυριότερο, έχουν και ημερομηνία λήξης. Αν δεν τα δώσουμε, θα τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Μιλούν κάποιοι, εννοεί, χωρίς να γνωρίζουν βασικά θέματα. Εδώ, αγαπητέ, το να ακούγονται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι το λιγότερο. Δεν θα σας πω καν το τι ακούγεται έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καταλαβαίνετε. Εδώ ακούγονται μέσα στη Βουλή, οι ακροατές μας πειράξανε. Είμαι πενιντάρης, μεταλλάς, ολίγη κοιλιά, λέει ο Νίκος από Καλυθέα, προσφέρομαι να κάνω τον σάκο στα οχυρά. Είμαι από τους Ελληνάρες που κάθονται στον καφενέ και λένε τι κάνει η κυβέρνηση, προδότες αλήτες. Ελάτε ρε Τούρκοι, ελάτε, θα τους ξεκυλιάσω με την μπάκα μου. Νίκο, σήμερα έχεις κέφια, ε. Πάμε, Κωνσταντίνος από τη Λακωνία.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στο πρωτοκρατήριο. Δεν έχει να κάνει η παρέμβασή μου με την προχτεσινή συζήτηση που έγινε, αν και ευχαριστώ πολύ με οποιονδήποτε θυμάται συγκεκριμένη ημερομηνία που έκανα κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση, εγώ δεν το θυμόμουν. Θυμάμαι όμως ότι δεν έχω καταστεί ποτέ αγενής και μη κόσμιος όσες φορές, τις λίγες που έχω βγει. Εξής, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ή όχι?
0: Βεβαίως το επιβεβαιώνω.
1: Ενδεχομένως να έχω υψώσει τον τόνο της φωνής μου ή να έχω γίνει λίγο διαχειτικός, αλλά ποτέ δεν έχω κατονομάσει άνθρωπο δημόσια να τον περιφρονήσω ή να τον να πω κάτι εναντίον του ονομαστικά. Δεν θα το έκανα ποτέ, δεν έχει νόημα.
0: Άρα δεν είναι ότι το κάνατε με υπονοούμενο ή με...
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αν δεν θα μπορούσα να πω το όνομα Φοραπαρτίδα. Δεν έχει νόημα να πεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή να προσβάλλεις κάποιον δημόσια για ποιο λόγο?
0: Εντάξει, το διευκρινίζεται και θα το θυμάμαι κι εγώ.
1: Ποιες απόψεις έχει ο καθένας εδώ πέρα και τις παραθέτει και παραθέτει και τη θεματολογία και τις πηγές του και πάει λέγοντας. Εκείνο που θα ήθελα να σταθώ είναι στο... και το είχα αναφέρει στη συγκεκριμένη παρέμβασή μου, το πώς εργαλειοποιείται η ιστορία και πώς πολιτικοποιείται η ιστορία. Θα φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Απέναντι στο παράδειγμα του κ. Σημόπουλου, που είναι κατά τα άλλα εξαίρετος, ήταν καλή ώρα, εξαίρετος δημοσιογράφος και ιστοριοδίφης. Θα αναφέρω το όνομα του Σαράντου του Καρκάκου. Αν μιλάμε για πηγές, γιατί ξέρετε, η αλήθεια δεν είναι ποτέ νομοτελειακά, δεν είναι ποτέ ή δεξιά ή αριστερά. Είναι κάπου στη μέση, ή λίγο δεξιότερα από τη μέση, λίγο αριστερότερα. Ναι. Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι να ψάξει να βρει εξωτερικούς ιστορικούς αναλυτές που θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεράσουν πηγές και να παρουσιάσουν αμερόληπτα τη θέση τους. Με βάση τις πηγές πάντα. Ή ένας οξυδερκής παρατηρητής που θα παρακολουθήσει τις αναλύσεις αμερόληπτων λογίων και αναλυτών και θα μπορέσει να προσεγγίσει την αλήθεια όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή είναι, πιστεύω, η σωστή μέθοδος. Τώρα, αν έχει τη δυνατότητα ο κάθε μέσος του άνθρωπος να την ακολουθήσει, είναι δικό του πρόβλημα. Έχουμε και άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί να λύσουμε όλα τα ζητήματα εμείς κινηθυντοί. Αναφέρω το Σαράντο του Καρκάκου, γιατί δεν θα μπορέσει κανείς να πει ότι πολιτικοποίησε ποτέ την ιστορική ανάλυση. Κανένας. Δεν έχω ακούσει κανένα. Ούτε ήταν φασίστας, ούτε ήταν εθνικόφρονας, ούτε τίποτα. Μοναχός του χαρακτηριζόταν αριστερός. Εγώ δεν σέβομαι ούτε την έννοια αυτή, τοπικούς περιορισμούς. Τέλος πάντων, σέβομαι όμως πάρα πολύ τους οξυδερκείς και τους αμερόληπτους αναλυτές. Και από εκεί ξεκινάνε οι αναλυτές των πηγών. Για να λύξει αυτό το ζήτημα λοιπόν, καλό είναι να μην πολιτικοποιούμε με βάση τα δικά μας ιδεολογικά, πιστεύω, τις αναλύσεις και την ιστορία. Δηλαδή, να πιάσεις και να εξηγείς την ιστορία με βάση τα δικά σου πιστεύω του σήμερα για κάτι που έγινε πριν 2.500 χρόνια, είναι αντιπιστημονικό το λιγότερο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι αυτό που γίνεται κατά κόρον. Ως την εποχή μας, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των 2.500, 3.000, 4.000 ετών, γιατί έχω παρακολουθήσει πάρα πολλούς αναλυτές που πάνε ακόμα πιο πίσω στον χρόνο.
0: Πιο πίσω.
1: Και σε άλλους πολιτισμούς. Και είχα κάνει και μια αναφορά, απλά δεν έχω βρει την πηγή, τη μελέτη αυτή, η οποία ήταν 15 ετής μελέτη, από το 1995 μέχρι το 2010. Δεν είχε να κάνει καθόλου με Ελλάδα. Είχε, γιατί είχε συμπεριλάβει αναλύσεις που είχαν να κάνουν με την κλασική, με τη ρωμαϊκή, με την ελληνιστική, με την μεσοϊνική, τη βυζαντινή και πάει λέγοντας εποχή, αλλά ακροθυγός. Ήταν άλλα τα ζητήματα που ψάχνουν. Λοιπόν, για να το δείξουμε αυτό, επειδή και οι παλμοί μου ανεβαίνουν και η πίεσή μου και είναι φίλος ο κύριος Λαβίδης, φιλτά την προσωπική μου υγεία, θα ήθελα να το τελειώσω εδώ. Μια παρατήρηση μόνο, επειδή δεν είμαστε όλοι μπυροκυλιές και καφενιάκηδες. Ναι,
0: ομέσως.
1: Δεν είμαστε όλοι μπυροκυλιές και καφενιάκηδες.
0: Όχι, ομέσως, δεν αναφέρομαι σε κάποιον
1: συγκεκριμένα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ τις παρατηρήσεις που κάνουν οι ακροατές και πάρα πολύ μπορώ να σας πω. Γιατί είμαι ένας από αυτούς που έχει υπηρετήσει στα νησιά τη δεκαετία του 90 και ξέρετε, τότε μέσα σε 7-8 μήνες είχαμε κάνει εκπαίδευση πάνω σε 5 διαφορετικά είδη πυροβόλων. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λύγει ένα βλήμα πυροβολικού των 200-300 χιλιοστών. Να μου το εξηγήσει κάποιος ακροατής, αν νομίζω ότι μπορεί να μου εξηγήσει πώς θα λήξει ένα τέτοιο βλήμα. Δεν λύγει το βλήμα αυτό. Το πιάνει, το πετάς με στη φωτιά και λιώνει. Ο πυροκροτητής του μπορεί να χρειαστεί αλλαγή. Το βλήμα δεν λύγει. Δεν είναι το αρμή 70 το οποίο χρήζει αναβάθμισης. Εμείς τα είχαμε πάρει αυτά τα 7-8 δεκάδες στα νησιά το 93 από μακρά αποθήκευση από τα ανατολικογερμανικά αποθέματα. Ξέρετε τι θα πει μακρά αποθήκευση? 20 χρόνια. Είχαμε χρεωθεί ένα ο καθένας 1110 α2. 12 μέτρα πυροβόλου. Κάνει. Το είχαμε χρεωθεί και το ξεσκουριάζαμε. Έκανε βολή μια χαρά το σπληροφορό. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τα δώσουν στην Κύπρο. Αν και πιστεύω ότι πολύ, πάρα πολύ καλά θα υπηρετούσαν και στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είχα άγχος για το τι θα μπορούσε να γίνει μέχρι που εμφανιστήκαν αυτά τα διαβολάκια, τα μη επανδρομένα. Ναι, αυτά όντως μπορούν να σου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά τότε πηγαίναμε σε 4 διαφορετικούς χώρους τάξης. Δεν ξέρω αν τα κάνουν αυτά σήμερα. Δεν ξέρω καν αν τα κάνουν. Ρίχναμε τα δικά μας λίματα και ρίχναμε και του παιδινού πυροβολικού από πάνω. 70-80. Λες και πετάγαμε χαλίκια. Δεν ξέρω γιατί δεν τα κάνουν αυτά σήμερα. Και όλα αυτά γινόντουσαν δηλαδή 10 μέρες τον Απρίλη, 10 μέρες τον Μάη, σκηνάκια και βολές 10 διαφορετικά διαμετρήματα. Σας φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά που λέω, έτσι. Υπάρχουν και τα playbook. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να τα αμφισβητήσει, θα δώσουμε ένα playbook εδώ. Δηλαδή να λύσει την απορία του. Δεν τα κάνουν σήμερα. Δεν τα κάνουν. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη τεχνολογία σήμερα. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Αλλά τα μέσα είναι μέσα. Όλοι τα χρησιμοποιούν. Πάντα μιλάω για το πυροβολικό, έτσι. Δεν μιλάω για κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάω για κάτι που ξέρω προσωπικά. Γι' αυτό μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί κάνουν στο πεζικό, ξέρω εγώ, γιατί κάνουν στα άρματα, γιατί τι κάνουν στην αεροπορία. Έτσι, αυτά ας μιλήσει κάποιος που είναι δικός από μένα. Δεν είναι δηλαδή παράδοξο να πιστεύεις ότι μπορείς να υπηρετήσεις με αυτά τα μέσα. Ακόμα και όταν απέναντί σου έχεις μία επανδρομένα. Σας είπα, δεν ανησυχούσα, τώρα ανησυχώ όμως.
0: Ναι,
1: αυτά δεν μπορείς να τα υπερβείς. Δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο σας άλλο. Σας είπα γιατί φίλος ο κ. Λαβίδης φιλτά την προσωπική μας υγεία. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που δίνουν να έχουν καλή επιτυχία σε εξετάσεις και ένα καλό τριήμερο να περάσει όλος ο κόσμος και να είμαστε εδώ από εβδομάδα να τα πούμε με όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα, όχι εδώ στη χώρα μας, πιο έξω.
0: Ευγενής όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Και σε εσάς, ο κύριος Κωνσταντίνος από την Λακωνία. Ορίστε, το διευκρινίζει, γιατί κάποιος όταν δεν αναφέρεται ένας ακροατής ονομαστικά σε έναν άλλον ακροατή, μπορεί να θεωρήσει ότι φοβάται να τον αναφέρει. Διευκρινίζει ο κύριος Κωνσταντίνος, όχι, το θεωρεί ότι είναι πιο σωστό, πιο τίμιο. ότι το εύκολο είναι να κάνεις την ονομαστική αναφορά. Παρμενίο να έχεις τα εύσημα του Μυρμιδόνα. Ο πιο αγνός ακροατής του ανεμολογίου είναι ο Παρμενίωνας, γράφει ο Μυρμιδόνας, ο οποίος μου παραθέτει και ομιλία του Ερντογάν, γιατί έχει συμπέσει η επέτειος της άλωσης, 573 έτη, με μια μουσουλμανική εορτή, και σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν, σε πλαίσιο εκδήλωσης από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης στην κατάκτηση των καρδιών, αναφέρεται δεν δίστασε να ξεχωρίσει σε πιστούς και σε σκοτεινά πρόσωπα τον κόσμο. Με δρυμή κατηγορώ εναντίον όσων όχι μόνο εκτός αλλά και εντός Τουρκίας, σύμφωνα με τον Ερντογάν, αρνούνται να αποδεχθούν το τετελεσμένο της πτώσης της βασιλεύουσας. Να φοβούνται όσοι δεν χώνεψαν το 453, τα σύνορα χαράσονται με αίμα και δάκρυα. Τα σύνορα χαράσονται με αίμα και δάκρυα και ο ισχυρός είναι αυτός που με το σπαθί του κατακτά, αν θέλεις έλα και εσύ, αλλά το Ισραήλ είναι κακό. Εμείς το πήραμε με το σπαθί μας, αν μπορείτε ελάτε και εσείς με το σπαθί σας, αλλά το Ισραήλ να μην το πάρει με το σπαθί. Ρε, τι γίνεται. Μην ειρωνεύεσαι, μου γράφει ο καλόπεδος στον Έλληνα πενιντάρι, αν με δεις είμαι ένας λεβέντης σαν τον Γκρέγκορι Πέγκ στην ταινία «Τα κανόνια του Ναβαρόνε». Θα υπολεμήσω τους Τούρκους υπό την γαλανόλευκη με το λευκό σταυρό και την κορώνα στο κέντρο, σοβαρολογώ, μου γράφει, δεν κάνω πλάκα. Μα αυτό είναι το ακόμα πιο χιουμοριστικό, ότι σοβαρολογείς. Μας έκαψε ο Σκολάριος και η περίφημη φράση «Κάλιο τουρκικό φέση παρά παπική τιάρα». Μην νομίζετε. Πάρα πολλοί κόσμος το είπα και σε ακροατή νωρίτερα. Τη σημερινής εποχής, αν ζούσε τότε, το ίδιο θα έλεγε. Σωστά θυμίζει ο Παναγιώτης, είχανε μεγάλη κόντρα τότε για το φύλο των αγγέλων. Αν οι άγγελοι είναι αρσενικοί, θηλυκοί ή δεν έχουν φύλο, είχαν μεγάλη κόντρα για αυτό. Μίκα Βαλτάρη, ο συγγραφέας από τη Φιλανδία που έγραψε για την Κωνσταντινούπολη, διευκρινίζει ότι γανιστής από την Καλιφόρνια. Πιο εύκολα, μου λέει ο Ξηρομερίτης, θα πάρω ακρόαση από τον Πρωθυπουργό. Παρά από σένα, δεν είχα σκοπό να πάρω αυτή την εβδομάδα, αλλά μου άναψε στα θέματα λίγο η χθεσινή θεματική, λίγο η σημερινή με την άλωση. Ρωτήστε τη Ρωσία, γράφει ο ακροκεντρός, θα έρθει για βοήθεια. Γιατί συνήθως όσοι αμφισβητούν τη βοήθεια της Γαλλίας ή του Ισραήλ είναι σίγουροι και βέβαιοι για τη βοήθεια της Ρωσίας. Δεν υπάρχει, δεν είναι σωστό το «δε φέρνω αντίλογο», το σωστό είναι «δε φέρνω αντίρρηση», λέει η Φωτεινή. Μάλιστα. Σημερινή ηθοποιή, Εμίλιος Χιλάκης, Καριοφιλιά Καραμπέτη, Κατερίνα Διδασκάλου και πολλοί άλλοι. Γράφει ο κύριος Παναγιώτης, κάτι είπε νωρίτερα ο κύριος Γιώργος για αυτό. Αν έπαιρναν το πυροβόλο οι Βυζαντινοί, θα βάραγαν τις εκατοντάδες χιλιάδες καμιλιέριδες Οθωμανούς, λέει ο Νίκος. Αντιθέτως, οι Οθωμανοί είχαν απέναντι τα Βυζαντινά τείχη να κατεδαφίσουν, έστω να τους κάνουν μια αναγκαία ρογμή. Αν οι Βυζαντινοί όμως το έπαιρναν για να μην το πάρουν πρώτα οι Οθωμανοί, γιατί να μην πάρουν το επόμενο όμοιο αντίγραφο του ίδιου πυροβόλου. Οπότε καταλήγω ότι στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία. Καλό το... τον καταλαβαίνω το συλλογισμό σας. Και πάλι δεν είναι, καθόντουσαν ένα χρόνο να την πολιορκήσουν. Και πάλι δεν μπορούσαν. Καλησπέρα σας, λέει ο Διογέννης. Ποιος θα πολεμήσει για την Ελλάδα σήμερα? Ο κανένας. Γιατί? Γιατί κάθε φορά, άμα τύχει οποιαδήποτε γενιά, θα ανταποκριθεί. Ο πλούσιος για να είναι δίπλα στο Χριστό είναι τόσο ώστε να περάσει την τρύπα της βελόνας μια καμήλα, ο διδάσκαλος εδώ με τα μηνύματά του. Τι έγινε με το περιπολικό? Γιατί να ονομάσει το κόμμα του Σνόφ, Γρηγόρη? Εδώ ο Κώστας από τα Τρελά Νερά προτείνει ως ονομασία για το κόμμα του Τσίπρα το ΜΑΤ, Μέτωπο Αριστερών Τάσεων. ΕΚΑΜ, ενιαίο κοινωνικό αριστερό μέτωπο. Το Άγιο Πνεύμα το γιορτάζουμε, γράφει ο DC. Τη γέννηση και τη σταύρωση τη γιορτάζουμε, γράφει ο DC. Τον πατέρα, πότε το γιορτάζουμε. Κατά τα άλλα, διαίρετος τριάδα, ερώτημα προς Αγίους Καθοδηγητάς του Έθνους. Τι ερώτημα ήταν αυτό τώρα, δεν το είχα σκεφτεί. Αριστείδη, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από Στέρεο Νόβα και ο τίτλος του «Ο Εξώστης». Στέρεο Νόβα, «Ο Εξώστης». Ο λόγος στο Γιάννη από το παλαιό Φάληρο. Γεια σας κύριε Γιάννη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Ναβίθη.
0: Καλώς τον να.
2: Προκαταβολικά να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές και από εσάς για την κατάχρηση του χρόνου που θα κάνω. Τρία πράγματα. Πρώτον, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για το ήθος σας. Σας ακούω από τα χρόνια που σας στο Real FM.
0: Ευχαριστώ.
2: Να σας συγχαρώ για το ήθος σας, για την ευγένειά σας. Παρόλο που ιδεολογικά είμαστε τελείως αντίθετοι, εσείς Ανατολή, εγώ Δύση, ή το ανάποδο, ό,τι σας αρέσει. Παρόλα αυτά, είστε παράδειγμα και υπόδειγμα ανθρώπου, ο οποίος, ναι, μπορεί να κάτσουμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να βγάλουμε συμπεράσματα και όλα καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Πρώτον αυτό. Κατά δεύτερον, επιτρέψτε μου ένα μικρό μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Με πολύ αγάπη στους συμπατριώτες μου και συμπατριώτες μας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εστέφει αυτοκράτορα στο Μιστρά το 1449. Πήγε στην πόλη με δανεικά πλοία, επειδή το Βυζάντιο τότε δεν είχε ούτε καράβια για να πάει τον ασθενήνοντα αυτοκράτορα στην πρωτεύουσα. Έκατσε εκεί, κατάλαβε ότι η μοναδική ελπίδα που είχε για να διασωθεί, ό,τι μπορούσε να διασωθεί, ήταν η βοήθεια από τη Δύση. Για να το κάνει αυτό το αντίτιμο ήταν η Ένωση, όσο και αν δεν την πίστευε. Λιδωρήθηκε από πολύ κόσμο, μισήθηκε από πολύ κόσμο. Δεν θα κρίνω δικαίως ή αδίκως, το αποτέλεσμα αναφέρω. Όταν ξεκίνησε η πολιορκία, πολεμούσε σαν απλός στρατιώτης στις μάχες, έπεσε στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, το πτώμα του, από ό,τι λένε οι περιγραφές, αναγνωρίστηκε μόνο από τα ερυθρά πέδιλα που φορούσε, δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Και όλα αυτά ενώ ο Μωάμεθ του είχε, συγγνώμη, διορθώνω, όχι ο Μωάμεθ, διότι οι μουσουλμάνοι το Μωάμεθ το θεωρούν ιερό όνομα.
0: Ο Μεχμέτ
2: του είχε πει ότι ξέρεις κάτι, δώσ' μου την πόλη, εγώ δεν θέλω ούτε το κακού σε τίποτα. Πάρ' τους εισαύρους σου, πάρ' την οικογένειά σου, πήγαινε στο Μοριά, βασίλεψε εκεί, υποτελείς μου και όλα καλά. Ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι το χρέος που είχε εκείνη τη στιγμή στα αρχαία του διαχείριση ήταν πολύ μεγαλύτερο από το όνομά του, από την οικογένειά του, ή είχε χτυπήσει το εκκρεμές της ιστορίας για αυτό. Γι' αυτό και του είπε την απάντηση ότι ξέρεις κάτι, το να σώσω την πόλη δεν είναι δικό μου. Η πόλη δεν είναι δικιά μου για να την παράδοσω. Αυτό απάντηση στους αγαπημένους μου συμπατριώτες, ότι ξέρετε κάτι παιδιά, έρχεται η ώρα του χρέους όπου υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Όπου το να σώσουμε τον εαυτό μας πάει όχι σε τρίτη μοίρα, στην 25η. Η πόλη έπεσε, φύγανε πολύ πιο πριν διανοούμενοι, επιστήμονες κλπ, οι οποίοι αναζωπήρωσαν την αναγέννηση στη Δύση.
0: Βέβαια.
2: Και ένα τελευταίο και το πάρα πολύ βασικό. Όταν οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη μέσα, όπου σημειωτών οι Τούρκοι δεν ήταν μόνο οι απόγονοι των Στεπών κλπ, ήταν και πολλοί Έλληνες εξωμώντες μαζί τους, και Βαλκάνοι και Σέρβοι κλπ. Αυτοί επί τρεις μέρες σφάξαν αδιακρίτως κόσμο, πήραν ομήρους, πήραν δούλους, βίασαν γυναίκες και δεν ρωτήσανε κανέναν, εσείς ενωτικός ή ανθενωτικός. Εσύ είσαι με εμάς, με τους άλλους. Αδιακρίτως. Αυτό παρένθεση σε όσους πιστεύουν ότι ξέρετε κάτι, επειδή υποστηρίζω αυτή την πλευρά, την άλλη πλευρά, θα βγω καθαρός. Δεν υπάρχει. Όταν ο εξωτερικός εχθρός έρθει εναντίον μας, δεν θα ρωτήσει κανένα μας τι ομάδα είμαστε. Απλά και όμορφα.
0: Τόσοι είναι οι άτυποι. Συγγνώμη.
2: Δεν σας άκουσα.
0: Τόση είναι η άτυπη διάρκεια που δίνουν οι κατακτητές στα στρατεύματά τους για λαιλασία. Τρεις ημέρες.
2: Αυτό
0: όχι μόνο
2: είχε
0: Μεχμέτ,
2: να κάνει με.
0: Οπουδήποτε.
2: Αυτό είχε να κάνει με το μουσουλμανικό έθιμο, το οποίο το είχαν και οι Μογγόλοι. Οι οποίοι πήγαιναν στην πόλη και λέγανε: παραδίδεστε. Αν η πόλη παραδιδόταν, κανένα πρόβλημα, συνεχίζετε τη ζωή σας, είστε υποτελείς μας όμως κλπ. Εάν η πόλη δεν παρεδίδωτο, καλώς, θα σας κατακτήσουμε. Επί τρεις μέρες οι στρατιώτες είχαν το δικαίωμα να αλληλεγγύσουν τα πάντα.
0: Και γενικά το είχαν και σε άλλους στρατούς. Δεν ξέρω αν το πήραν από τους Μογγόλους, αλλά το έχουν. Το είχαν μετά στη συνέχεια και αρκετοί στρατοί. Δεν ξέρω αν το πήραν από τους Μογγόλους.
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτό ήταν, είναι καθαρά μουσουλμανικό έθιμο. Το ότι. Δεν έχω τώρα.
0: Εντάξει, και εγώ δεν επιμένω, μπορεί να κάνω λάθος.
2: Το λέω με την έννοια ότι ήταν θεσμοθετημένο από τον αρχηγό να πει στρατιώτες ότι ξέρετε κάτι.
0: Υποτίθεται
2: για τις μέρες.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, οι ευρωπαϊκοί στρατοί, π.χ., αν καταλαβάνανε μια πόλη, νομίζω, δεν του έλεγε ο βασιλιάς, σας δίνω για τρεις μέρες.
0: Νομίζω το δίνανε άτυπα. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος και να έχετε δίκιο, θα μας πει για κάποιο
2: άλλο. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι θεσμοθετημένο. Μπορεί ο βασιλιάς να κάνει τα στραβά μάτια, διότι οι μισθοφόροι τότε κάπως έπρεπε να πληρωθούν.

0: ναι, αλλά δίνανε θεσμοθετημένο.
1: Γι' αυτό είπα άτυπο. Αλλά,
0: δηλαδή,
1: εντάξει,
0: ο Θεός, ας πούμε, προέβλεπε, να σας το πω κάπως έτσι, ας πούμε, για να γίνω πιο σαφής ή πιο κατανοητός ή κάπως έτσι.
1: Μια χαρά κατανοητός, αλλά ο Θεός προέβλεπε ότι τρεις μέρες για να γιορτάσει ο στρατιώτης τη νίκη του.
0: Ο Σουλτάνος, ο οποίος ήταν και ο Χαλίφης, ο οποίος έγινε μετά, ο οποίος τι είναι, ο σύνδεσμος του Θεού στη γη, λέει στρατιώτες ότι κάνω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο προφανώς μπορεί και ο ίδιος, δηλαδή αν πήγες στο Μεχμέ του έβαζε το ρο αλήθειας και του λέγες, έλα εδώ ρε, πιστεύεις ότι είσαι σύνδεσμος του Θεού, θα σου λέγε όχι. Αλλά κάτι πρέπει από αυτούς για να υπερβούν αυτού.
1: Ακριβώς.
0: Καμία αντίρρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ήταν κοινώς αποδεκτό του ότι ναι, έχουμε την άδεια τρεις μέρες την πούλα να την πουσέψουμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τέλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να ρωτήσω μια ερώτηση μόνο δική μου.
0: Ναι. Είδα μου.
1: Ξεκινήσατε λέγοντας ότι είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετων απόψεων, αλλά στη σημερινή είμαστε ταυτισμένοι, δηλαδή όχι απλώς δεν είμαστε αντίθετοι. Δεν είπατε τίποτα που να μην συμφωνώ.
0: Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
1: Μάλλον εννοείται σε άλλα θέματα είμαστε αντίθετων απόψεων.
0: Π.χ. σας άκουσα προχθές την θεματική που είχατε για την Οδύσσια του Νόλαν, που λέγατε ότι ναι, εντάξει, θα φορωθεί στον πολιτισμό κλπ. Και το οποίο. Δεν.
1: Είπα όμως ότι με ενοχλεί γενικώς το ότι υπάρχει.
0: Μαύρη ηθοποιός. Το με ενοχλεί γενικώς, αλλά θα πάω να τη δω διότι θα προωθήσει την Οδύσσια.
1: Σε αυτό διαφωνείτε. Είναι... Εντάξει. Αλλά στον κόστο, στην αναφορά που κάνετε στην πόλη και στον Παλαιολόγο, απλώς αυτό να σας πω. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Συμφωνούμε απόλυτα στη σημερινή σας τοποθέτηση. Αυτό.
0: Ναι, να σας πω ένα πιο απλό παράδειγμα, έτσι να το κάνουμε τελείως ποδοσφαιρικό γηπεδικό.
1: Για πάμε.
0: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ, θέλω να νικήσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Όταν ο Ολυμπιακός όμως πάει στο τελικό και παίζει με τη Ρεάλ, θέλω να νικήσει η Ρεάλ. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει. Εντάξει. Απλώς να ξέρετε ότι στο σημερινό.
0: Σε ό,τι αφορά το συμφωνούμε σε κάτι, διαφωνούμε σε κάτι.
1: Ναι. Δε ίσως να μην είμαστε τόσο αντίθετοι όσο μπορεί να νομίζετε αυτό.
0: Όχι. Προς Θεού.
1: Δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα μ' άρεσε η σημερινή παρέμβαση.
0: Ναι, σας είπα ότι από τη συζήτηση, από τη διαφωνία, ναι, κάπου εγώ μπορεί να αναγνωρίσω ότι είμαι λάθος. Εσείς ίσως σε κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλή καρδιά.
1: Εντάξει, αυτό, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ
0: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Εγώ καλή συνέχεια. Πάντα μας κάνετε παρέα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που ακούτε τόσα χρόνια. Το καλό με μια εκπομπή που έχει πολύ μεγάλη χρονική παρουσία δεν είναι η αναφορά στα χρόνια της εκπομπής σε μια λογική να της αποδώσει βαρύτητα και ισχύ έναντι των υπόλοιπων εκπομπών. Α, κάνουμε 20 χρόνια το ανεμολόγιο, τι να πείτε. Οι αναφορές, συνήθως τις αναφορές τις κάνω για να δείξω κυρίως ότι επειδή είναι μια εκπομπή τι 20-21, το Σεπτέμβριο του 2005, έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά και έχω και τη δυνατότητα να κάνω και κάποιες συγκρίσεις ανά εποχή τι συζητάμε και να έχω και μια εμπειρία πλέον πολύ μεγάλη με τόσους ανθρώπους που έχω συζητήσει και τόσες γνώμες που έχω ακούσει για το σκεπτικό των ανθρώπων, μια μέση έτσι καταστάλαξη που μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον η περιγραφή, αλλά αυτή είναι. Πριν λοιπόν από 15 χρόνια έπαιρνε ένας ακροατής, δεν ξέρω αν ακούει πλέον. Όσοι είστε λίγο παλαιότεροι θα θυμηθείτε. Και έβγαινε με το ψευδώνυμο Al Bundy. Από τον περίφημο χαρακτήρα της υπέροχης κομικής σειράς «Παντρεμένη με παιδιά» που κι εγώ όταν ήμουνα πιτσιρικάς και την παρακολουθούσα πραγματικά με ξετρέλαινε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο ρόλος που δεν ωραιοποιούσε πράγματα, έδειχνε μια καθημερινότητα, αλλά παρόλα αυτά μαζί ήταν όλοι, μέσα στα προβλήματά τους και στα ελαττώματά τους και στα βάσανα που είχε ο Al Bundy, εκεί ήτανε, με την οικογένειά του. Έβγαινε λοιπόν ο ακροατής ως Al Bundy και ήταν ο πρώτος από τους πρώτους ακροατές, μάλλον όχι από τους πρώτους.

0: πρώτος που αναφέρθηκε στο Βυζάντιο, αλλά ο πρώτος που αναφέρθηκε με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Ο ακροατής αυτός έπαιρνε εκείνη την περίοδο και επιχειρηματολογούσε ότι οι Έλληνες δεν έχουμε γνώση της βυζαντινής συνέχειας. Έχουμε ως πρότυπο, ας πούμε, έλεγε τον Καραγκιόζη και τον θεωρούμε πολύ σημαντικό χαρακτήρα, ενώ ο Καραγκιόζης είναι ό,τι χειρότερο, κουτοπώνυρος, μυρολάτρης, ραγιάς, και εμείς το παίρναμε ότι είναι το δείγμα της πονηριάς και της πώς να το θέσω τώρα, της εξυπνάδας. Ενώ είμαστε, έτσι έλεγε χαρακτηριστικά, αυτοκρατορικός λαός, και αντί να έχουμε μια ανάταση και ένα ανάστημα ότι έχουμε υπάρξει αυτοκρατορία, είχαμε τη λογική από παντού τρώμε σφαλιάρες, πώς θα γλιτώσουμε την επόμενη σφαλιάρα που θα φάμε. Είχε μια πολύ, όχι εξειδανικευμένη γνώμη για το Βυζάντιο, με τα θετικά του και με τα αρνητικά του, αλλά είχε μια προσέγγιση ότι έπρεπε να το Βυζάντιο να μεταφέρει μια διαφορετική νοοτροπία και μια διαφορετική κουλτούρα στο συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας. Ο Αλμπάντι λοιπόν ήταν ο πρώτος που έκανε πολύ ειδικές αναφορές και με είχε κάνει να το ψάξω κι εγώ πολύ περισσότερο στον Κωνσταντίνο Δραγάση Παλαιολόγο. Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης. Σας προτρέπω, δεν είμαι ο πλέον γνώστης, μην θεωρείτε ότι είναι απλώς άλλο ένα όνομα που αναφέρεται μέσα στα τόσα και τόσα ονόματα βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ο Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος υπήρξε μια μυθολογική μορφή. Του δόθηκε το βάρος να σώσει αυτό που δεν σωζότανε πλέον. Έλαχε σε εκείνον δηλαδή η χρονική περίοδος που έπεσε η πόλη, που ούτως ή άλλως, όπως σας είπα στην εισαγωγή, ήταν θέμα χρόνου να πέσει. Η παρακμή είχε ξεκινήσει δεκαετίες, αν όχι αιώνες νωρίτερα. Δεν ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία που φανταζόμαστε οι μεγαλοπρεπείς. Ήταν η Κωνσταντινούπολη ουσιαστικά και κάνα δύο περιοχές γύρω-γύρω. Και έτυχε σε εκείνον. Και παρόλα αυτά, ενώ η οποιαδήποτε λογική θα έλεγε ότι είναι θέμα χρόνου, δηλαδή αν όχι τώρα, λίγο πιο μετά, έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι σε κάτι το οποίο πραγματικά είχε όχι απλώς λίγες ή ελάχιστες, δεν υπήρχε πιθανότητα. Ο τρόπος που στάθηκε, ο τρόπος που κινήθηκε, οι αντιδράσεις που αντιμετώπισε στο εσωτερικό, που επαναλαμβάνω, πολλοί που ζείτε σήμερα, αν ζούσατε τότε, μαζί του θα τα βάζατε. Με εκείνους που αντιδρούσαν απέναντί του. Αυτό που είπε ο Γιάννης, που κατάλαβε ο Κωνσταντίνος, ότι αν θέλει να σωθεί η πόλη, θα πρέπει να πάρει βοήθεια από τους παπικούς. Τουλάχιστον έτσι μπορεί να μείνει σε μας. Ενώ αν την πάρουν οι Οθωμανοί, θα τη χάσουμε για πάντα. Άντε να έλεγες τότε, οι μισοί βρέθηκαν απέναντί του τότε. Την αυτά που λες, προδότη, με το περίφημο του σκολάριου, Κάλιο Τούρκικο Σαρίκι. Πάρ το Τούρκικο Σαρίκι τώρα 500 χρόνια. Και το γεγονός ότι έμεινε εκεί και πολέμησε, ανεξάρτητα από την ιδεολογία, και αν είστε δεξιός ή κεντρός ή αριστερός, μια λίγο πιο αναλυτική πληροφόρηση για τον αρχαίας τραγωδίας ρόλο που χρειάστηκε να παίξει και που ανταποκρίθηκε ο Παλαιολόγος, το αξίζει, το λιγότερο. Μιλάμε για μια συγκλονιστική μορφή της ιστορίας. Συνεχίζουμε με την Άγκαθα και μετά είναι ο Νουρέγεφ από Κουρούτα, την πανέμορφη Κουρούτα, και μετά είναι και ο Δημήτρης από Αχαΐα. Αλλά σε λιγάκι, γιατί θα έχουμε και τραγούδι μετά την κυρία Άγκαθα. Γεια σας. Άγκαθα.
1: Ναι. Τελείωσες, κύριε Λαβίθη, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καλησπέρα.
0: Καλά. Τελείωσες, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, αλλά για πείτε μου.
1: γιατί μιλάς. Ποιος είναι ο μεγάλος θεατρικός αρχαίος τραγικός ηθοποιός?
0: Γιάννης Κωνσταντέλιας.
1: Για τον παλαιολόγο έλεγες?
0: Όχι, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τον έχετε δει να παίζει?
1: Τι είναι αυτός?
0: Τρομερή παράσταση.
1: Έλληνας?
0: Γιάννης Κωνσταντέλιας σας λέω. Τι, δεν θα ήταν Έλληνας?
1: Αερινός,
0: τον βλέπεις πραγματικά και... Α, όχι, δεν ήταν Κύπριος, ήταν Έλληνας.
1: Έχουμε και αυτό.
0: Έχουμε και τους Κύπριους που νομίζουν ότι είναι Έλληνες, έχετε δίκιο.
1: Νομίζουμε ή είναι?
0: Από ό,τι σας ακούω δεν είναι. Για να μου λέτε όχι Έλληνας, Κύπριος. Τότε γιατί μου λέτε μπορεί να είναι Κύπριος?
1: Γιατί είμαστε ίδιοι, είμαστε Έλληνες όλοι μαζί.
0: Μπράβο. Γιάννης Κωνσταντέλιας, σας συμβουλεύω να τον δείτε... Όποτε έχετε τη δυνατότητα, θα μείνετε έκπληκτοι από την παράσταση. Τρομερή παράσταση.
1: Τι παράσταση είναι αυτή?
0: Παράσταση που ομορφαίνει την ψυχή.
1: Δηλαδή, τι είδους παράσταση?
0: Αέρινη.
1: Αέρινη. Θα μένω στο αέρινη.
0: Πότε κωμωδία, πότε κυρίως τραγωδία. Κυρίως τραγωδία. Μπορεί και στα δύο, αλλά κυρίως τραγωδία. Έχει έναν τραγικό ρόλο, είναι πάντα...
1: Έχεις δίκιο που λέει και στην Κύπρο. Εν τέλει η αρχαία κωμωδία ποια είναι?
0: Τι κάνετε, φτιάχνετε και τα φλιτζανικά σας όσο με πήρατε? Κάτσε να πάρω στο δημόσιο... Και τι είπατε, να βγω στο δημόσιο βήμα στο ραδιόφωνο και ταυτόχρονα
1: μαγειρεύω,
0: να...
1: Μαγειρεύω, πάντα μαγειρεύω.
0: Να φτιάχνω κιόλα. Τι φτιάχνετε, τι μαγειρεύετε? Κάνα μακαρόνι, κανα ρύζι?
1: Ναι, μακαρόνια
0: επιτυμά. Είδατε που το κατάλαβα.
1: Θα ήθελα πολύ να σας έκανε τραπέζι τη μακαρονάδα, μόνο δεν γίνεται.
0: Θυμίζεστε για τη μακαρονάδα σας?
1: Μόνο για αυτή, για τίποτα άλλο.
0: Καλό, εντάξει. Mm. Τι καλό θα συζητήσουμε, τι καλό σκεφτήκατε και είπατε να πάρετε τηλέφωνο?
1: Λέω να πούμε έτσι, τα της επικαιρότητος.
0: Να ακούσω το σχόλιο σας για τα της επικαιρότητος.
1: Ναι, σαν τον Κύπριο πρόεδρο, να συνεχίσουμε περί θεάτρου. Που πήγε να δώσει τα βραβεία, δημιουργούνται και εκεί οι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι, θέατρο.
0: Ναι.
1: Και πήγε στο θέατρο και τους ανθρώπους εκεί χάμα που σκοτώνει τα ζώα δεν πήγε. Αυτή είναι η αρχαία κωμωδία, κύριε Λαβίθη.
0: Σκοτώνουν τα ζώα?
1: Ναι. Πρωτάκουστο, δεν το ξέρεις τι γίνεται στην
0: Όχι,
1: Κύπρο.
0: Για πείτε μου λίγο παραπάνω.
1: Ναι, με εντολή των φίλων μας των Ευρωπαίων. Έχουνε και ρήτρες και πρωτόκολλα. Αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Που προβλέπουν τι οι ρήτρες και τα κοτόπουλα?
1: Δεν μου λες, αυτός είναι ο πολιτισμός τους.
0: Τι ακριβώς, θεωρείστε ότι δεν έχω ιδέα, ότι δεν γνωρίζω το θέμα.
1: Αν δεν ξέρετε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
0: Για την Κύπρο,
1: δεν έχετε ιδέα, ναι, είμαι πιο...
0: Για την Κύπρο, τι ακριβώς γίνεται με τα ζώα στην Κύπρο?
1: Ξέρετε αυτό που γίνεται, σκοτώνουν τα ζώα. Κατά τα άλλα, τη βλέπω στα πουλιά και κάνω watching bird, που λένε και οι Άγγλοι. Λοιπόν, αυτά κάνουν οι φίλοι μας, οι οικολόγοι.
0: Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Σκοτώνουν
1: δεν
0: τα άλογα ταινία. Πριν γεράσουν. Όχι, δεν
1: το
0: θέλετε.
1: Το ξέρω, υπέροχη.
0: Α, είδατε που δεν θέλετε.
1: Ναι. Αν ήταν κάτι καινούριο δεν θα ήθελα.
0: Του παλιά, του 60, της δεκαετίας του 60, υπέροχη τελεία.
1: Ναι. Τώρα ποια είναι η οδηγία, μα πάνε να μας σκοτώσουν όλα τα ζώα και να μας αλλάξουν το κλίμα και να μας τα φυτά και δίθεν ενδιαφέρονται και το ένα και το άλλο, πού είναι οι οικολόγοι να επέμπουν? Αν σκοτωθεί κανένα πουλάκι τρέχουν όλοι μαζί όμως, Τι γίνεται εδώ με αυτούς?
0: Νομίζω ο τελευταίος οικολόγος ήταν ο Βεργής. Μετά το Βεργή δεν νομίζω ότι...
1: Εν πάση περιπτώσει, το τι είναι οικολογία τώρα, τι με ενδιαφέρει, ήταν ο Βεργής ή σου Νέση, ήμουν εγώ. Λοιπόν, και ποιος είναι ο ρόλος των Ευρωπαίων? Τόσο πολιτισμένοι είναι.
0: Οι Ευρωπαίοι?
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι τόσο πολιτισμένοι όσο η Ποσαχάρη Αφρική ή η Ασία, λιγότερο.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ποιες είναι οι οδηγίες τους και ποιος είναι ο πολιτισμός τους, ποιες είναι ποια είναι τα ήθη τους και ποια είναι τα έθιμά τους. Αυτά που πάνε να μας επιβάλλουν και εμάς και εδώ και εκεί και εδώ και στην Κύπρο είναι τα έθιμά τους. Αυτά που πάνε να μας επιβάλλουν και εμάς και εδώ και εκεί και εδώ και στην Κύπρο

0: Η Ασία επίσης.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι είμαστε. Εντάξει.
0: Τίποτα από αυτά δεν είμαστε. Είμαστε μόνοι μας. Κάτι δικό μας. Δεν καταλαβαίνω.
1: Λεπτό. Πρέπει κάτι να δικό μας.
0: Όχι, αυτό σας λέω.
1: Κύριε Λαβίθη.
0: Αυτό σας λέω. Είμαστε κάτι δικό μας. Δεν είμαστε ούτε
1: πρέπει να γίνουμε κάτι.
0: Όχι, είμαστε μόνοι μας.
1: Πρέπει να μοιάσουμε με κάποιους.
0: Όχι. Όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν κάπου.
1: Αυτούς.
0: Όχι. Όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν με κάποιους άλλους, εκτός από εμάς που είμαστε μόνοι μας.
1: Άκου να δεις, κανένας δεν μοιάζει με κανέναν.
0: Εσείς είπατε Ευρωπαίοι.
1: Μισό λεπτό, γιατί δεν έχουν κοινέ αξίες.
0: Ποιοι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ποιοι δεν έχουν
1: κοινές. Ο κάθε λαός έχει τις δικές του αξίες, η δική του φιλοσοφία και όλα τα δικά του. Κακά αυτά είναι.
0: Τότε γιατί λέτε οι Ευρωπαίοι. Σαν να έχουν όλοι την ίδια αξία, τα ίδια...
1: γιατί δεν έχουμε καμία αξία.
0: Ποιοι
1: και δεν θα ακολουθήσουμε εμείς τους θεσμούς τους. Είναι ανάξιοι καθόλου.
0: Μπράβο, και μετά σας είπαμε. Αφρική πιο πολύ, η Ασία. Και μου λέτε όχι, δικά μας.
1: Επιβλαβείς. Λοιπόν, από τότε που ήρθαν εδώ μέσα, μας έχουν καταστρέψει. Τώρα πάνε να καταστρέψουν και την Κύπρο. Και θα μας βάλουν να πλακωθούμε και μεταξύ μας.
0: Ελλάδα-Κύπρος.
1: Ναι.
0: Να τσακωθεί.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Η Ελλάδα με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω καλά την Κύπρο άμα τσακωθεί με την Ελλάδα πάντως.
1: Κοίτα, δεν ξέρω τι είναι. Η Κύπρος ήταν μια χαρά. Και τις έχουν χαλάσει τα ίσια. Και σε αυτούς και στους ανθρώπους. Πάνε να γκρεμίσουν τα σπίτια, τις πολυκατοικίες.
0: Πώς πάει εντωμεταξύ.
1: Έλα να σου πω αυτές είναι οδηγίες της Ευρώπης.
0: Ναι, πώς πάει η μακαρονάδα, μην ξεχαστείτε.
1: Να προσέξουν και να μην ακολουθήσει κανένας. Και εδώ και εκεί.
0: Ναι, μην επειδή σας ακούω, φορτώνετε. Μην ξεχαστείτε
1: ναι,
0: και μην κάει ο κοιμάς και φταίω εγώ μετά που η μακαρονάδα δεν θα είναι ωραία.
1: Μισό λεπτό. Τι δουλειά, οι οικολόγοι τι αυτό έχουνε. Όταν σκοτωθεί ένα παιδί, ένα πουλάκι, πάμε. Ένα ρουκουδάκι, δεν ξέρω, τρέχουν όλοι μαζί. Και δεν έχει πάρει κανένας μέρος σε αυτή την κατάσταση να πει τι είναι αυτό. Να σκοτώνουν τα ζώα δίθεν με το ένα με το άλλο. Ποιες είναι οι αξίες τους, ποιος είναι ο ανθρωπισμός τους που βασίζεται.
0: Με ακούσατε.
1: Είναι για να γελάζει δηλαδή ο πολιτισμός τους.
0: Ναι, με
1: ακούτε. Τις ανθρώπινες αξίες και την αλληλεγγύη. Ποια είναι η αλληλεγγύη τους.
0: Ωραίο το. Κυρία Άγκαθα.
1: Έλα κύριε Λαβίθη.
0: Μην παρασύρεστε και καεί η σάλτσα ο κοιμάς.
1: Ναι, άστο να καεί.
0: Να έχουμε
1: λέει.
0: Και εκεί λίγο το νου μας. Μην την πληρώσω εγώ.
1: Δεν έχω το νου. Δεν την πληρώνετε.
0: Τι βάζετε στον κοιμά.
1: Όπως βλέπεις.
0: Τι βάζετε στον κοιμά. Πείτε μου κάτι χρήσιμο.
1: Απλά πράγματα.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται μια ωραία.
1: Σε όλες μου τις μαγειρικές.
0: Πώς γίνεται μια ωραία σάλτσα με κοιμά. Τι βάζετε.
1: Λοιπόν, τώρα μην φύγουμε από το θέμα.
0: Όχι, αλλά πέρα από την πλάκα τώρα. Αφήστε αλάτι. Τα πουλάκια. Αφήστε τα πουλάκια. Ναι, μπράβο. Πιπέρι αλάτι.
1: Δεν θα αφήσω τα πουλάκια πια. Πείτε,
0: πιπέρι αλάτι. Ναι, πιπέρι αλάτι.
1: Τίποτα. Πιπέρι αλάτι. Λίγη ντοματούλα.
0: Μόνο.
1: Ναι, μόνο.
0: Κάνα μπαχαρικό, λίγο κρεμμυδάκι να
1: τσιγκάρει. Όχι. Ακρεμμύδι, βέβαια.
0: Τίποτα χωρίς άλλο.
1: Κρεμμύδι, πάει, δεν γίνεται.
0: Αλάτι, πιπέρι, τίποτα άλλο.
1: Ναι, δεν μου λες. Πολύ στη μαγειρική δεν έχουμε πήξει. Όλη μέρα μαγειρικές δείχνουμε. Θα ανοίξουν την όρεξη και δεν θα έχουμε να φάμε σε λίγο. Ενώ μέχρι στο νερό έβαλα χέρι. Και θα βάλουν.
0: Να κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμά σας ότι δεν θα έχουμε να φάμε. Γιατί είμαστε κάποια ώρα, πρέπει να κάνουμε επίλογο.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι τόση ώρα και περίμενα.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά πέρασε.
1: Λοιπόν,
0: ισοφάρισε.
1: Άκου τώρα.
0: Πρέπει
1: λοιπόν,
0: να κλείσουμε. Πρέπει να μου κάνετε επίλογο.
1: Θα κλείνω.
0: Σας εκτιμώ, σας έχω ψηλότερα από το ψηλότερο βουνό.
1: Δεν θέλω να με είσαι ψηλά. Λοιπόν, και εγώ σε εκτιμώ. Βλέπεις από καιρού σε καιρό.
0: Καλά κάνετε.
1: Δεν σε ξεχνώ.
0: Δεν με ξεχνάτε.
1: Εντάξει, είμαι πιστή σε σένα. Όχι απιστή.
0: Να μην με, γιατί φύγε τον ναρκισισμό
1: μου. Είμαι.
0: Τι είστε.
1: Είμαι πιστή, λέω σε σένα, όχι απιστή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Επειδή σε ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι, έχω καταλάβει. Είσαι και λίγο κακός.
0: Είμαι λίγο κακός.
1: Όχι δεν... κακοπροαίρετος.
0: Όχι, αλλά μου βγαίνουνε, ναι. Δεν
1: και
0: είμαι τόσο
1: ζηλιάρης.
0: Καλός όσο νομίζουν οι ακροατές.
1: Είσαι λίγο ζηλιάρης.
0: Είμαι λίγο, ναι.
1: Γιατί.
0: Γιατί φύγε τον ναρκισισμός μου κατά βάση.
1: Κακό πράγμα ο ναρκισισμός, το έχω και εγώ αυτό.
0: Βλέπετε, γι' αυτό συνεχίζω.
1: Αλλά πρέπει να το καταπολεμήσεις, γιατί...
0: Το προσπαθώ.
1: Υπάρχουν και άλλοι γύρω.
0: Ναι, το προσπαθώ. Υπάρχουν, αλλά είναι πιο χαμηλά.

0: Να τι να κάνω. Έφταιγα εγώ.
1: Ποιο?
0: Υπάρχουν, αλλά είναι πιο χαμηλά, σαν ανέβουνε.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Ο καθένας ανεβαίνει σιγά-σιγά και εσείς έχετε να ανέβετε κι άλλο. Και εγώ έχω να ανέβω κι άλλο και όλοι μας έχουμε να ανέβουμε κι άλλο. Μην υποτιμούμε τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Κατά τις αξίες μας και κατά πώς διδασκόμαστε.
0: Τέλεια, να κλείσουμε
1: και
0: με αυτό.
1: Κατά πώς επιλέγουμε.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο κλείσιμο ραδιοφωνικό. Χάρηκα λοιπόν, πολύ που τα είπαμε.
1: Περίμενε, θα κλείσουμε με την Κύπρο.
0: Α, με την Κύπρο.
1: Λοιπόν, και την βρωμιά της Ευρώπης.
0: Δεν τα είπαμε.
1: Έξω από αυτή τη βρωμιά. Και εμείς και αυτοί. Δηλαδή εννοώ και οι Έλληνες και οι Κύπροι.
0: Έγινε,
1: και γενικώς οι Έλληνες.
0: Έγινε.
1: Δεν θέλουμε καμία επαφή μαζί τους.
0: Έγινε, κυρία Άγκαθα.
1: Γιατί δεν έχουν ούτε αξίες, ούτε εκτίμηση, ούτε τίποτα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Πιάνω,
4: πιάλω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εγώ ματιάζω, εσείς σιγοντάρετε με εκτίμηση, λέει ο κύριος Μανώλης. Θα πάμε λίγο, θα λασπώσουν τα μακαρόνια, λέει ο Θανάσης. Μα τη το είπα κάποια στιγμή, κύριε Θανάση. Θα βρίσκα εγώ μετά τον πέλα μου. Πάμε, πόσα τατουάζ, κύριε. Α, με το θέμα του μαγειρέματος, βεβαίως. Διαβάζω λίγο κάποια μηνύματα πριν πάμε με τραγούδι για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Κάνε μια θεματική για τσιμέντο. Βαγγέλης Καλουπατζής. Καλησπέρα Ρίτα, για προσωπική ανάγνωση. Εντάξει, νέοι Παρασκευές. Καλησπέρα στον Κυριάκο. Αν είναι να κρατήσουμε εμείς τη φιλοσοφία και οι Ευρωπαίοι να πάρουν την επιστήμη, διαφωνώ και διαμαρτύρομαι εντόνως. Διαμαρτύρεστε εντόνως κιόλας, κύριε Κυριάκο. Μάλιστα. Γεια σου σε Πολιώτη. Οι ειδήσεις που μου λες είναι του Real FM. Και μου στέλνεις το μήνυμα, είμαι στα παραπολιτικά. Προφανώς και ο Τεντόγλου δεν έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Αν υπόθηκαν έτσι, θα ήταν κάποιο λάθος, κάποιο σαρδάμ που θα έγινε και όχι κάποιο. Πώς το λένε. Δεν θα έγινε επίτηδες. Αλλά εντάξει, συνήθεια είναι μεγάλη δύναμη. Δεν μπορώ να απαντάω. Δεν μπορώ να σου πω, θα πάω στους συναδέλφους στην αίθουσα σύνταξης να τους το πω. Είμαι στα παραπολιτικά εδώ και ένα χρόνο. Για να κρατήσουμε, λέει ο Λευτέρης από το Βύρονα, μικρό καλάθι, αν θα εγκρίνουν οι δικαστές την επωνυμία του κόμματος Τσίπρα. Μήπως μιμηθούν τους συναδέλφους τους της Τουρκίας που κατήργησαν την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος του Ρεπουμπλικανικού και επανέφεραν την ηγεσία που προϋπήρχε. Το πνεύμα Ερντογάν πλανάται πάνω από τη χώρα. Να δούμε. Γρηγόρη, όντως δεν ξέρω. Ντρέπομαι, θα τον γκουγκλάρω. Χαρούλα Αλεξίου, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, λέει ο Μυρμιδόνας. Μάλιστα. Ναι, διότι γι' αυτό είπα ότι υπήρχε αυτή η άτυπη θεσμοθέτηση των τριών ημερών. Τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος από Λακωνία, 5 φορές που έχει βγει, μαρτυρά, γνώσεις και καλοσύνη. Ο Θανάσης για τον Κωνσταντίνο από τη Λακωνία. Ναι, έχει μια... Εντωμεταξύ, είναι από αυτούς τους ανθρώπους που... Κάποιος είναι, εξαρτάται και για ποιο λόγο κάποιος είναι ευγενής. Μπορεί ο άλλος κάποιος να είναι ευγενής και όντως από τη φύση του να μην τσακώνεται πολύ, αλλά μπορεί να είναι ευγενής και άμα τον ευριάσεις να γίνει μπουρλότο. Εγώ το δεύτερο το εκτιμώ περισσότερο. Αυτός δηλαδή που μπορεί να γίνει μπουρλότο, αλλά επιλέγει να μην το κάνει. Γιατί ο πρώτος δεν το κάνει από επιλογή, έτσι είναι. Υπήρχε μανουρά. Και για ποιο θέμα να τον βγάλω, έχει δηλώσει συμμετοχή. Είναι για έναν ακροατή, αλλά μου λέει ο Θανάσης να μην αναφερθώ. Να το βγάλω και να το ρωτήσω γιατί έγινε μανούρα. Να σου πω, θα το πω κωδικά, Θανάση. Σε άκουσαν σε χθεσινή εκπομπή να μανουριάζεις. Ξέρεις εσύ. Έχεις δηλώσει και σήμερα συμμετοχή, αλλά δεν θα βγεις. Γιατί μανούριασες? Τι συνέβη? Και θα κλείσω με το μήνυμα του καλόπαιδου. Κωνσταντίνε, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Σε ενημερώνω ότι όταν κυκλοφορώ στο δρόμο, παρατηρώ ότι δεν περνάω απαρατήρητος από το γυναικείο φύλο και οι γυναίκες μου απευθύνονται πάντοτε με χαμόγελο. Οπότε μην αμφισβητήσω όταν σου λέω ότι είμαι ένας 50ρης λεβέντης σαν τον Γκρέγκορι Πεκ.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Ο Υφυπουργός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ιατρικό Αθηνών, όπου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παρά την αισιοδοξία των τελευταίων ωρών για επίτευξη συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από συνεδρίαση στην αίθουσα κρίσεων με συνεργάτες του, δεν έδωσε πράσινο φως για συμφωνία με το Ιράν. Όπως αναφέρει ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο New York Times, οι εκκρεμότητες των συνομιλιών φαίνεται να καθιστούν τη συνένεση ιδιαίτερα δύσκολη. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Power Game και του Economist με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Προετοιμαζόμαστε και για τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Είμαι χαρούμενος που γίνεται το συνέδριο εδώ, στη γενέτειρά μου, σε αυτό το υπέροχο κτίριο, είπε κατά την έναρξη των τοποθετήσεών του. Ακυρώνεται οριστικά το εμπορικό σήμα Turkegean μετά από την απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για δικαίωση των εθνικών θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Διαδικασία επιβεβαίωσε πως ο όρος Turkegean δεν διαθέτει νομική ούτε όμως και εμπορική βάση. Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Επιπλέον, αναιρέθηκε εν μέρη η απόφαση του εφετείου ως προς το ελαφρυντικό σύνομου βίου για τους Τερζούδη, Ματθεόπουλο, Καπάκη. Ισόβιο από το μεικτό ορκωτό Αθηνών στον 39χρονο σύζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων, όπου χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι την 32χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια την έκρυβε στο πατάρι. Οι δικαστές έκριναν ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία των 39χρονων, απορρίπτοντάς του χορήγηση ελαφρυντικών. Σε εξωτερικές ειδήσεις, πολύ νεκροτροχαίο στη Βιρτζίνια μετά από σύγκρουση λεωφορείου με 6 οχήματα. Τραγικός απολογισμός είναι 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στα αθλητικά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στο Ρολάν Γκαρός από τον Ζωάο Φονσέκα, ο οποίος μετά από ανατροπή κατάφερε να κερδίσει με 3-2.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

5 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής 29 Μαΐου, η θλιβερή επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, 29 Μαΐου του 1453. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο, μαζί για ακόμα μία ώρα, την τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Μαζί είμαστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για αυτό το τρίωρο 9 με 12 όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μικρόφωνα του σταθμού για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Από εβδομάδα βεβαίως θα τα πούμε την Τρίτη, καθώς Δευτέρα 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος, κινητή εορτή. Θα είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, η βιβλιοπολία. Παρ' όλα αυτά, ο ιδιωτικός τομέας, γενικώς εμπορικά καταστήματα θα δουλεύουν. Έχει φύγει κόσμος. Ελπίζω να περάσετε καλά και να γεμίσετε μπαταρίες όσοι θα αποχωρήσετε. Δεν ξέρω αν κάποιοι μας ακούτε τώρα ήδη και είστε καθοδόν, και με το καλό να επιστρέψετε.

0: Δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Και είναι ο επόμενος ακροατής, όπως σας είχα προαναγγείλει, που βγαίνει ως Νουρέγεφ από Κουρούτα. Εγώ θα προσθέσω από εξωτική και πανέμορφη Κουρούτα. Γεια σας.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Πώς να μην χαίρομαι όταν βλέπω Κουρούτα.
1: Νουρέγεφ κιόλας, όχι ότι να είναι, Κουρούτα είναι μαγευτική. Έχετε πάει?
0: Δεν έχω ακόμα καταφέρει.
1: Μην πάτε.
0: Αλλά έχω δει φωτογραφίες, έχω πολλούς ανθρώπους εκεί δικούς μου.
1: Μην πάτε. Τι δικούς σας ανθρώπους στην Κουρούτα, ποιον έχετε?
0: Κουρούτα.
1: Την Γενίου Ζαχαριάδη του Μπλουμπίδη, ποιους έχετε?
0: Έχω ένα σωρό. Άμα πάω στην Κουρούτα δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Πού σε, Κωνσταντίνε, που χάθηκες ψηλέ.
1: Ψηλέ, τι νέα.
0: Κάπως έτσι.
1: Παρασκευές υπέροχες.
0: Γιατί είστε Παρασκευή βράδυ και με παίρνετε μένα και δεν είστε ήδη κάπου για ένα τριημεράκι ακριβώς? Για ποιο λόγο?
1: Δουλεύουμε, έχουμε πολλά έξοδα, κύριε Λαβίθη.
0: Μπα να σας βάλω το μπουζουκάκι από κάτω, το βιολί. Α, να παίζει την Εμμυρίν. Δουλεύουμε, Λαβίθη, άτομη ζωή.
1: Βεβαίως. Για θυμίστε μου, καταρχήν πήγατε.
0: Να ζητήσετε από τον πεθερό σας να μην δουλεύετε. Θα φροντίσει αυτός.
1: Δεν το πιστεύω, αλήθεια τώρα. Άμα γίνει αυτό και φύγει από την Παναγία μου.
0: Όχι, βέβαια. Είναι, μα, εγώ είπα κάτι τέτοιο.
1: Μου
0: το χρεώνετε, παρακαλώ.
1: Όχι, ούτε εγώ τον θέλω ακόμα. Αλλά φύγουν τα πεθερικά, θα σας κάνω το τραπέζι. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Και σας είπα, είμαι τεχνητός, δεν είμαι φυσικός. Οπότε το μυαλό μου είμαι πιο ήπιο τόνο. Γιατί σου ξημερώνεις τη ζωή, ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δει ανθρώπους με πολλά λεφτά, μην τα πω τώρα, την Στάχτου, τον Γκόκαλη. Έχουμε δει ανθρώπους τώρα του κ. Αλαφούζου, έχουμε δει που έχουν πάρα πολλά λεφτά και οι άνθρωποι ήταν δικούς ανθρώπους. Δεν είναι για να παίζουμε αυτά τα πράγματα, πάντα ταπεινά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εννοείται. Εντάξει, μου το βαρύνατε πολύ.
1: Εντάξει, θα το χαλαρώσουμε.
0: Χαλαρώστε το αρκετά.
1: Θα το χαλαρώσουμε. Ποιος είπε για τον Γκρεκορυπέκο ότι είναι ένας 50 που είναι.
0: Ο Καλόπεδος. Που καρφώνει, που καρφώνει τους ακροατές που βγαίνουν σε άλλες εκπομπές και έχει αδυναμία στο Μυρμηδόνα.
1: Θεός ο κύριος Μυρμηδόνας. Ο κύριος Μυρμηδόνας υποκλίνει όμως το
0: μεγαλύτερο.
1: Πού να δείτε, κύριε Καλόπεδε, τον κύριο Λαβίθη.
0: Τηγανιστή, μην μιλάς έτσι για την Άγκαθα.
1: Είναι, ορίστε.
0: Στον τηγανιστή, λέω, μιλάει άσχημα για την κυρία Άγκαθα που μιλάγαμε πριν.
1: Όχι, κυρία Άγκαθα ήταν γλυκύτατη, αλίμονο, προς Θεού, ούτε καν. Ούτε καν, μας έχει αυτή και μας έχει και την όρεξη. Κύριε Καλόπεδε, ο κύριος Λαβίθης, αν το δείτε από κοντά, θα πάρει και πλάκα. Είναι ένα κράμα μεταξύ Κούρκουλου, Κλιντ Ίστγουντ και Σάκη Ρουβά. Δεν υπάρχει. Μην τολμήσετε τι κάνετε τηλεόραση, θα μας χωρίσουν οι γυναίκες μας, κύριε Λαβίθη, σας το λέω.
0: Και πού θα πάνε? Γιατί σε μένα αποκλείεται να έρθουνε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οπότε είναι δικό σας το θέμα, το διώχνω από πάνω μου.
1: Διώχνω, δεν πειράζει. Γκουγκλάτε φωτογραφία, να το δείτε, είναι 2 μέτρα. Όποιος τον βρίζει και κάνει εδώ που τον βρίζει, να τον δείτε από κοντά. Εγώ μια φορά τον είδα.
0: Αδικούν οι φωτογραφίες, δεν δείχνουν το παράστημα οι φωτογραφίες.
1: Βγήκανε μερικές κουνημένες. Δηλαδή, ακόμα από τη στιγμή που σας είδα στην τυχαία, δεν το πίστευα. Πρώτη φορά ήμασταν δίπλα-δίπλα με τα μάτια.
0: Ήταν το σοκ.
1: Εγώ τρελά. Ξέρετε, εγώ σας ακούω 7 χρόνια.
0: Και εγώ στη θέση σας, αν με έβλεπα, το ίδιο θα ένιωθα. Θα μου κουβόντουσαν τα γόνατα.
1: Έτσι. Μιλάμε, κύριε, τον είδα. Ήμασταν δίπλα-δίπλα στα μάτια. Λέω τώρα τι να του πω. Είμαι ο Βαγγέλης που σας ακούω. Θα μου πει, κάνουμε στη χάρη βραδιάτικα 2 ώρα τη νύχτα. Αλλά τη δεύτερη φορά που τον είδα, εντάξει, ήσασταν τυχερός. Εάν δεν ήμουν εγχειρισμένος, θα τσακωνόμασταν. Μα την Παναγία σας μιλάω.
0: Ναι.
1: Θα σας έκανα καυγά.
0: Είχατε μια εγχείρηση στο πόδι κάπου στη...
1: Εντάξει, θα δούμε, προς Θεό, ο Φαλοκύλι, να είναι καλά, εντάξει, θα δούμε τώρα.
0: Κύλι.
1: Ήταν, εντάξει.
0: Ναι, γιατί το 2026, είχε χάρη που ήμουν εγχειρισμένος, ακούγεται, πρέπει να διευκρινίζεται. Είναι 2026 πλέον.
1: Δεν έχω να κάνω εγχείρηση αλλαγή σπίτου, ξέρω εγώ. Δεν
0: είπα εγώ κάτι, είπα να διευκρινίζεται.
1: Αυτό το χιούμορ από πού το έχετε?
0: Δεν έχω τόσο χιούμορ όσο νομίζω. Το έχω ξαναπεί, δεν μετράει η γνώμη σας. Είναι Ούτε η μητέρα μου δεν έχει τόσο καλή γνώμη. Οπότε αλήθεια, είναι σαν να ρωτάει κάποιος τη μαμά του: «Μαμά, είμαι καλό παιδί, το καλύτερο». Είμαι... Ποιος θα του πει ένα κολόπεδο και μισό είσαι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είμαστε παιδιά, είμαστε. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, 65, πόσο είσαι τώρα, 60...
0: 65 στα 68.
1: Μπράβο, αυτό. Έτσι, μπράβο. Συνομήλικοι είμαστε.
0: Κοντά, ναι, εκεί.
1: Αναγία μου, να είστε καλά, λοιπόν. Ποια ταινία είπατε σκοτώνουν τους... ποια ταινία είπατε σκοτώνουν τα άλογα...
0: Όταν γεράσουν, Τζέιν Φόντα.
1: Τώρα έχουν μια άλλη ταινία που γυρίζουν. Σκοτώνουν τους μάρτυρες πριν μιλήσουν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό.
1: Ξέρω, μπράβο. Λοιπόν, να σας πω τώρα για το κόμμα Τσίπρα. Καταρχήν να ευχαριστούμε που δεν βγάλατε το Μιχάλη από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί με ευχαριστείτε που δεν έβγαλα το Μιχάλη. Το έκανα για να πάρει και για σε αυτούς... Σε τέτοιους στους συγκεκριμένους ακροατές εντωμεταξύ, νιώθω εν μέρη άσχημα. Λέω, μήπως τους κάνω κακό. Θέλουν να πάρουν τη δόση τους και τους εμποδίζω, αλλά όχι, για το καλό τους είναι.
1: Για το καλό τους είναι,
0: ναι. Καλό είναι να νιώθει ο άλλος, ναι, να ταρακουνηθεί λιγάκι. Αλλά μου είπε ένας άλλος συνάδελφος, δεν καταλάβεις, μου λέει, από εβδομάδα θα είναι δύο φορές πιο διψασμένη.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα γυρίσει πάλι μπούμεραγκ, μου λέει, πάνω σου.
1: Ναι, θα βγουν, μιλάμε από Δευτέρα. Ο Μιχάλης θα πάρει μέχρι τη συμπλατεία στα Χανιά. Θα μιλάει τώρα μόνο. Και αν θα πάρει ένα βράχο, ο Μητσοτάκης θα λέει είναι ο αρχηγός.
0: Θα είμαστε την Τρίτη εδώ, θα έχει πάρει από τις 7 και θα λέει θέλω να βγω στο ανεμολόγιο. Μα θα του λέει Ειρήνη, είναι ο Καλαρίτης. Βάλε με αναμονή από τώρα.
1: Από Τρίτη, αλλά μην κάνετε θεματική. Έχουμε τόσα πράγματα να σχολιάσουμε.
0: Δεν θα κάνω πέρα από την πλάκα, επειδή Δευτέρα είναι αργία.
1: Ναι,
0: δεν θα
1: μην κάνετε θεματική.
0: Όχι.
1: Δεν κάνετε θεματική. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να δώσουμε χαστούκια εδώ πέρα. Θα μοιράσουμε πολλά χαστούκια από εβδομάδα. Λοιπόν, κάτι για το κόμμα Τσίπρα. Έπρεπε να βάλει το δαυτοστεφανωμένο έφηβο και να το γράψει θρυλικό Έλλας. Δεν θα του έλεγε κανένας τίποτα.
0: Εννοείται ότι θα του έλεγε η συνείδησή του. Ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστός Παναθηναϊκός, ένθερμος υποστηρικτής.
1: Συμφέροντα είναι πλέον. Δεν υπάρχουν.
0: Αφήστε τώρα αυτά που ξέρετε, επειδή έχετε προβλήματα με τον Τσίπρα. Μια χαρά δίνει το παρόν ο Τσίπρας. Φωνή από το βάθος. Το ότι ο Τσίπρας σε μια περίοδο καθυστέρησε τα έργα του Βοτανικού γιατί υπήρχε και ένας κορμοράνος, δεν θυμάμαι τι υπήρχε, άλλο τότε. Ήταν και νέο παιδί, είχε και παρασυρθεί, είχε αυταπάτες όπως είπε και ο ίδιος.
1: Βέβαια. Μην ξεχνάμε όμως ότι παρατήθηκε από βουλευτή στην
0: Ελλάδα. Όχι, το τιμάει. Είναι Παναθηναϊκός, γέννημα Θρέμα, πολυκλαδικό αμπελοκήπων, Κυψέλη.
1: Παρατήθηκε από βουλευτή στην Πειραιά. Έτσι και πάει και φάει με το Βαγγέλη, θα δείτε τι έχει να γίνει. Έτσι δεν είναι. Μην πείτε τίποτα, εγώ το λέω.
0: Ναι, ακούω. Μα εσείς το λέτε, μένει. Για να δούμε.
1: Εγώ το λέω. Να πάει με το Βαγγέλη μόνο. Γιατί τώρα, εμείς τώρα που είμαστε Ολυμπιακοί. Η Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνει. Τι δίδυμα είναι αυτό τώρα, κύριε Λαβή.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει κάποιος. Κάποιος που είναι Ολυμπιακός και Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του.
1: Τι θα κάνει τώρα, τι θα ψηφίσει, δηλαδή.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Το εσωτερικό δίλημα είναι μεγάλο.
1: Κρατικότατα. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω. Πραγματικά. Δεν. Τέλο λοιπόν. Για να κλείσω. Δεν θα πω κι άλλα, αλλά πω κάτι στον κύριο Πλαταμόνα.
0: Ναι, να κλείσετε με τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα.
1: Ναι. Που κάνει τον Κινέζο, που σας έπαιρνε πριν τηλέφωνο ένας, ο κύριος Σιμίτης από τον Βόλο, καλή του ώρα, που λέει βάλε ακρόαση, λέει ο Λαβίτης, κάνει τον Κινέζο.
0: Ναι.
1: Θυμάστε, μπράβο. Μάμε. Εκεί που έλεγε που έθαψε ο Στάλιν 30 εκατομμύρια και που δεν βρήκαν τίποτα.
0: Δεν βρήκαν ούτε έναν, ναι. Ποια 30. Ούτε έναν.
1: Ποια 30. Έχει δίκιο και θα συμπληρώσω. Θα συμπληρώσω. Εγώ θέλω και ονόματα και διευθύνσεις, κύριε Λαβίθι.
0: Τι θέλετε εσείς?
1: Ονόματα και διευθύνσεις.
0: Το έχει πει αυτό, το έχει λύσει μεγάλος Κωστής Στεφανόπουλος. Μια δεκαετία του 80 γίνεται χαμός στην Αθήνα με τον έφος. Και έχει πει την αλυσμόνητη έκφραση φέρτε μου ένα νεκρό από τον έφος. Για να δείξει ότι ποιο έφος, δεν υπήρχε τίποτα στην Αθήνα.
1: Και ενέβαιπες,
0: φέρτε μου ένα νεκρό από τον έφος.
1: Κάνει τον Κινέζο όμως ο Πλαταμόνα του Κουτσαβάκη, θα του πω για να κλείσω. Όταν ακούμε τα ηχητικά με το Σταθμάρχη, ό,τι καταλαβαίνουμε δεν κάνει για αυτή τη δουλειά ο Σταθμάρχης. Όταν ακούμε τα ηχητικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει γνώμη και άποψη για όλα. Το θυμάμαι. Όταν ακούμε τα ηχητικά του Σπάθα με τον Μητρόπουλο, τα ηχητικά του Μπέουμε με τον Μαρινάκη, γιατί κάνει τον Κινέζο, κύριε Λάβη.
0: Τι να σας πω, αν ακούει, ας βγει να απαντήσει.
1: Θα του κάνω δώρο ένα τσιμπιά. ξέρει αυτό. Θα επανέλθω από εβδομάδα.
0: Γεια σας, Νουρέγεφ.
1: Να μαζέψω μόνο. Και δεν μου λέτε, έχετε δει την ταινία μια Ιταλίδα από την Κυψέλη?
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Η κυρία Δεκάκη την έχει δει?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο κύριος Μπισμπίκης ο Ολυμπιακός?
0: Δεν ξέρω.
1: Γυρίζεται μια άλλη ταινία. Ένας κομμουνιστής στο Βέλγιο. Έγραφε αυτό με το Γεωργίου στο site «Η άποψη του Λαλάκα». Είπε την προηγούμενη φορά.
0: Με βάζετε σε άγνωστα για μένα μονοπάτια.
1: Είχε βάλει και τη φωτογραφία του δίπλα. Α. Για να φαίνεται δίπλα στο αυτό.
0: Α, ανοίγει ωραία κόντρα και μου αρέσει. Ωραίο μπιφ.
1: Εκεί που φτύνει η γλύφη και εκεί που γλύφη φτύνει. Ό,τι έκανε στον κύριο Κολοκοτρώνη, τον έβρισε. Στον κύριο Παρδάλη τον έβρισε. Εσάς έχει, δεν ξαναβγαίνω και αυτά. Το Γεωργίου τα ίδια.
0: Να θα απαντήσει και θα έχει το δικαίωμα, να το ξέρετε.
1: Άμα βγω, θα γελάσει κάθε πικραμένος. Και θα του στείλω και το βιβλίο του κυρίου Μπογιόπουλου που είναι στο Βέλγιο, που είναι και κομμουνιστής. Να είμαστε όλοι ίσοι, στον κομμουνισμό εκεί στο Βέλγιο, είναι ισχυρός. Έχει ένα βιβλίο γράφει ο κύριος Μπογιόπουλος. Λέει, είναι ο καπιταλισμός η λύση. Να το στείλω να το μοιράζει εκεί στην ταβέρνα. Που έχει. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Έγινε Νουρέγια.
1: Δεν πιστεύω να είναι τίποτα. Σηκώστερα μας βρίζει. Έλα, Παναγία μου, σας φιλώ γλυκά.
0: Γεια σας, Νουρέγια.
1: Όσοι συμφωνούμε μαζί μου, γιατί είμαι δημοκράτη και εγώ, σας φιλώ όλους. Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Νουρέγεφ από Κουρούτα. Φαινόταν ο άνθρωπος, τα είχε μέσα του καιρό, λέει, θα βγω να τα πω, δεν κρατιότανε, αχ, σου λέει, τάπα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νέο μπιφ. Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, αλλά κάνουμε και δύσεις στην Παναγία. Το γυρίζουμε σε ιταλικό παπικό κατενάτσιο για να μην δεχθούμε γκολ. Χάνουμε και οι δύο από τον αλληλοσπαραγμό, γράφει ο DC. Γεια σου, Βασίλη, από τα Μέγαρα, εδώ με το τεθωρακισμένο από πίσω, με την Κάνη να φαίνεται προτεταγμένη το 83, στον όρχο, στον Εύρο, σε αυτοκινούμενο 109-155 χιλιοστών. Και εγώ, γράφει ο Καλόπεδος, ήμουν μαχητής πυροβολικού. Σε κάθε βολή που σιώταν η γη, δεν έτρεχα συγκαμένος με το τάκλικ, σαν εσένα, εννοεί εμένα, και το μυρμηδόνα, γιατί εμείς τρέχαμε συγκαμένοι.

Τι ωραίο το μήνυμα από τον ΚΒ, ο μεγάλος ηθοποιός Γιάννης Κωνσταντέλιας, τον οποίον δεν αξιοποιεί ο σκηνοθέτης του Μελό και της Μιζέριας Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν τον χρησιμοποιεί σε αρκετές παραστάσεις, τον αξιοποιεί όμως ο μέτρ του υπεριαλισμού Ρασβάν Λουτσέσκου. Γνώστης ΚΒ. Όχι τελείως πρώτη σειρά. Δεύτερη, τρίτη. Ήταν και δύσκολο. Δεύτερη, τρίτη. Και ο Ζαφυρόπουλος Μίλο Μυρμηδόνας βγήκε χθες στον Μπαρδάλι και ο Ξηρομερίτης. 12 και 5 δεν κρατιούνται. Βγαίνουν, μην αγχώνεσαι. Παραδέξου, μου λέει ο Μυρμηδόνας, από τότε που έκανα πρόταση γάμου στη Δεσποσίνη Μάιρα, εξαφανίστηκε. Όχι, χθες έστειλε μήνυμα, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Αλλά μπορεί να την έφερες και σε άβολη θέση, ρε, εσύ.

0: θα έπαιρνε το λόγο ο Δημήτρης από Αχαΐα. Σας κάλεσε η Ειρήνη Λεγάκη, κύριε Δημήτρη, και με ενημερώνει ότι το τηλέφωνο σας βγάζει ότι είναι απενεργοποιημένο, ότι είναι κλειστό. 8 στις 10 φορές που αναφέρω ραδιοφωνικά όταν δεν απαντάει κάποιος ακροατής, καλή στη συνέχεια. Ελπίζω να είναι και αυτή η περίπτωση τέτοια. Αν ακούει ο κύριος Δημήτρης από Αχαΐα, καλέστε σας παρακαλώ, συνεννοηθείτε με την Ειρήνη για να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα, να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Επόμενος ακροατής, ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι, έχει καλέσει και έχει δηλώσει συμμετοχή αρκετά νωρίτερα, αλλά είχε ζητήσει να τον καλέσουμε μετά τις 11. Και την τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ουσιαστικά δεν βγήκε. Την ώρα που τον έβγαλα στον αέρα πήγαινε για το κλείσιμο η εκπομπή, οπότε δεν είχε και τον απαραίτητο χρόνο. Ουσιαστικά είναι σαν να έχει 2 εβδομάδες να βγει. Μου πείτε, αλλά ο Χρήστος από Γαλάτσι βγήκε, γιατί αυτό και εκείνο. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη. Χαιρετώ και τους φίλους συνακροατές. Μάλλον μεγαλώσατε κι εσείς. Μάλλον πάτε για να μπείτε στο κλαμπ των 50ριδων.
0: 68 και... έχω πάει στα 72. Γιατί...
1: Καλά, εντάξει, αυτή η λαγνία να θέλετε να είστε μεγαλύτερο. Το είχα και εγώ στην παιδική ηλικία, αλλά το κόψα μετά τα 40. Εσάς σας έμεινε μάλλον και μετά τα 40.
0: Ναι, μου έχει μείνει.
1: Συνήθως όταν μετά τα 40 θέλουμε να είμαστε μικρότεροι. Εσείς θέλετε να είστε μεγαλύτερο. Άφησε η ψυχή του ανθρώπου, τι να πει κάτι.
0: Η δικιά μου ειδικά.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μου λέτε μεγάλωσα, κύριε Χριστό?
1: Γιατί βλέπω το 50ρικο το πλησιάζετε κι εσείς. Δεν ξέρω, το 77 είστε, μάλλον του χρόνου.
0: Το πλησιάζουμε όσο... μα η εκπομπή μανιμάνι είναι 21 χρόνια, οπότε...
1: ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν το γλιτώνει κανένας αυτό.
0: Καλά είναι μετά τα 50 ή παίρνει 100 βόλτα.
1: Και μη με ρωτάτε, εμένα ακόμα δεν πρόλαβα να το πατήσω.
0: Να μας πει κανένας άλλος, να μας πει αν 50 με 60 είναι καλή δεκαετία ή δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου.
1: Ακόμα είμαι νεαρός.
0: Μυρμηδόνα, 50-60 είναι καλή δεκαετία. Τον έβγαλα στη σέντρα επίτηδες.
1: Τώρα, μια και είπατε Μυρμηδόνα, να το πάμε λίγο.
0: Όχι, μην το προκαλέσετε τώρα. Δεν θέλει παρεμβάσεις. Έχω πει να μην βγει αυτή την εβδομάδα, όπως ο Μιχάλης από τα Χανιά και άλλοι.
1: Ναι. Πλάκα θα κάνω.
0: Θα μου λέει παρέμβαση και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Όχι, θα συνεχίσω την πλάκα. Δεν έχω κανένα λόγο να κάνω τώρα.
0: Μας ακούει ο Σταυρενάκης, ο Δημήτρης, τον θυμάστε?
1: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
0: Τον από το Real.
1: Ναι,
0: χαλαρώστε με τέλεια, μου γράφει.
1: Απλά θα, για τη Μάιρα, επειδή έγινε ένα σύριαλ με το. Έτσι, να συνεχίσω και εγώ την πλάκα που έγινε προηγουμένως. Η Μάιρα στο Δημαρχείο, στην Εκκλησία, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει Εκκλησία. Στην Εκκλησία θα τον έστεινε. Θα έστεινε καμιά ξαδέρφη που δεν συμπαθεί στη θέση της.
0: Ω παπά.
1: Πλάκα κάνουμε έτσι.
0: Ναι, τώρα, το ξέρω.
1: Τώρα όσο για το, για να συνεχίσουμε λίγο έτσι.
0: Γιατί είστε σε καλή διάθεση?
1: Εντάξει, είναι Παρασκευή. Επηρεάστηκα και εγώ από το κλίμα της γενικότερης αλαφρότητας με τους χορευτές που θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει και μου θύμισε το θέλω να μην γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει τα κρυφάκια μου τροπάνος.
0: Ποιος το λέει αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Αυτό ήταν του. Τώρα μην με προκαλείτε.
0: Δεν θυμάμαι, ποιος το λέει.
1: Δεν έχω και καλή άποψη για τον. Αλλά εντάξει, όταν κανείς έχει φύγει από τη ζωή, πρέπει να του σεβόμαστε.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε για ποιον λέω. Τέλος πάντων. Τώρα.
0: Μαρία Δημητριάδη το έχει πει. Ποιος το έχει πει, ρε παιδί μου?
1: Μην είστε ιερόσιλος. Τέτοιες ιεροσιλίες βραδιάτικα.
0: Ζω για να είμαι ιερόσιλος. Τρελαίνομαι εδώ στην εκπομπή. Λειτουργώ έτσι. Ξεχνάω καμιά φορά ότι δεν είμαι με παρέα και ότι ακούει κόσμος εκεί έξω. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και καλό.
1: Μέρα με τη νύχτα, κύριε Λαβίθη. Και όσο για την κουρούτα που πάτε προηγουμένως, μην πετύχετε μόνο τον Μπογιόπουλο για να φάτε κράξη.
0: Μπογιόπουλο είναι την κουρούτα. Σας είπα ότι ξέρω και με ξέρει όλη η κουρούτα. Λέτε να μην είναι. Τσιμέντο, είμαι στα 58, μου γράφει ο Σταυρακάκης. Αυτά.
1: Άλλο λέω, μην σας πετύχει ο Μπογιόπουλος, γιατί θα σας έχει ακούσει τις πόντες που πετάγατε κατά καιρούς έμεσα και θα σας. Θα τα θυμάτε λίγο.
0: Εδώ δεν τα έλεγα το ίδιο στα μούτρα.
1: Καλά, εντάξει, ναι, δεν αμφιβάλλω ότι θα είχατε τις πόντρες σας. Αυτό είναι σίγουρο. Όσο όταν δουλεύατε μαζί. Ο Μπογιόπουλος δεν είναι κάποιος ανθρώπους που μασάει τα λόγια του. Οπότε...
0: Ενώ εγώ τα μασάω,
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω για τον Βογιόπουλο, δεν είπα για εσάς. Δεν ξέρω πώς λειτουργείτε εσείς στο περιβάλλον. Δεν ξέρω πώς λειτουργείτε εκτός, κύριε Λαβίθη, εκτός ραδιοφώνου.
0: Σε αντίθεση με τους περισσότερους που είναι πιο έντονοι στο ραδιόφωνο και εκτός είναι πιο ήπιοι, εγώ είμαι το αντίθετο. Είμαι πολύ πιο ήπιος στο ραδιόφωνο. Στην προσωπική μου ζωή είμαι πιο εχμηρό, λιγότερο υπομονετικός, ψύχρεμος. Δυστυχώς.
1: Σίγουρα θα πρέπει ο καθένας για να μπορεί να καταλάβει πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος, να τον ακούει καιρό. Και πάλι, όπως είπατε, δεν μπορεί να ξέρει κανείς πώς λειτουργεί κανείς. Αυτό ισχύει για όλους, εκτός ραδιοφωνικού αέρα. Έτσι. Αυτό ισχύει για όλους.
0: Αμέ, κοίτα τώρα, θέλει παρέμβαση ο Μνημιδόνας. Όχι! Δεν θα κάνεις παρέμβαση, δεν είπε κάτι. Σιγά, επειδή είπε την αίσθηση και την ξαδέρφη, όχι, πάρε μια άδεια αυτή την εβδομάδα. Κάτσε λίγο, έχει ρεπό αυτή την εβδομάδα. Ότι... έχει rotation. Θα μπαίνουν άλλοι αυτή την εβδομάδα στο γήπεδο. Από δε τρίτη πάλι.
1: Για μας λέτε ότι δεν έχουμε χιούμορ, άλλοι φαίνεται δεν έχουν χιούμορ. Τέλος πάντων.
0: Γιατί είπα εγώ ποτέ ότι ο Μνημιδόνας έχει χιούμορ.
1: Δεν ξέρω. Όχι, λέω για μας λέτε ότι.
0: Α,
1: δεν
0: το κουκουέ ότι δεν έχετε χιούμορ.
1: Ακριβώς. Μίζεστε. Αλλά φαντάζομαι και αυτός πλάκα στην πλάκα θα ήθελε να συνεχίσει. Να μην τον
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι στα μηνύματα του, ενώ άλλες φορές με βρίζει, σήμερα είναι πιο.
1: Τώρα, θα έρθω λίγο σε κάτι πολύ για, έτσι, σε αυτό που θέλω να πω.
0: Πριν πείτε αυτό που θέλετε να πείτε, πρέπει να σταματήσετε να θεωρείτε ακροδεξιό, να μην χρησιμοποιείτε τις λέξεις ακροδεξιά, φασισμός, σαν να είναι καραμέλα, χάνουν τη δύναμή τους. Ναι. Χαϊδεύει ακροδεξιά αντανακλαστικά το να πει κάποιος ότι δεν θέλω να είναι μαύρη ηθοποιός ή ωραία Ελένη, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος λέει κάτι τέτοιο αυτόματα είναι ακροδεξιός. Και εμένα δεν μου αρέσει που είναι μαύρη ή μαύρη ηθοποιός ή ωραία Ελένη, δεν σημαίνει ότι είμαι ακροδεξιός. Όπως δεν θα μου άρεσε αν ήταν ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, δεν ξέρω, λευκός με γαλανά μάτια.
1: Συμφωνώ σε αυτό που είπατε, συμφωνώ, το έχετε, είναι από τα λίγα που λέτε συχνά.
0: Πολλά που και, λέω και ισχύουν, αλλά εσείς διαφωνείτε.
1: Στα περισσότερα εγώ διαφωνώ, σας έχω πει ότι είναι μονές, αλλά σας τα έχω πει αυτά. Αλλά στο συγκεκριμένο συμφωνώ που το λέτε συχνά, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς αυτές τις πολιτικές ορολογίες, τέλος πάντων, με προσοχή, γιατί αλλιώς χάνουν το νόημά τους. Συμφωνώ σε αυτό. Και απλά επειδή μια και το αναφέρατε και το θέσατε, σας το λέω και δημόσια.
0: Όλοι
1: ότι όντως θέλει μεγάλη προσοχή και βεβαίως. Και όπως το θέσατε τουλάχιστον τώρα, συμφωνώ ότι προφανώς δεν σημαίνει απαραίτητα όποιος ναι, έχει αντίρρηση γιατί θεωρεί ότι ιστορικά δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, ότι απαραίτητα είναι, πώς το λένε, φασίστας. Βέβαια, το στείλα και σε μήνυμα χθες, μια και το αναφέρατε, ότι απλά το αναφέρατε, δεν το διαβάσατε, ότι... από πού προκύπτει, ρε παιδιά, τα ακούω χθες και κάποια στιγμή ήρθαν χτυπήσει το κεφάλι μου. Από πού προκύπτει ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ξανθείο ή στην πλειοψηφία του, όπως το παρουσίασα, δεν είναι.
0: Δεν προκύπτει.
1: Ότι ήταν ξανθείο. Ο Σοκράτης, από ό,τι ξέρω, ήταν κατάμαυρο.
0: Ναι, δεν προκύπτει ότι ήταν
1: ξανθείο. Ο Σοκράτης, ο Έμηρος ήταν κατάμαυρο. Λέω τώρα, αν θυμάμαι καλά, κάτι να με διορθώσει κάποιο που τα θυμάται καλύτερα.
0: Δεν ταιριάζει και με το κλίμα και τη γεωγραφία τη περιοχή να έχει τόσο ανοιχτό χρωματισμό.
1: Το πιθανότερο, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, το πιθανότερο, και μάλλον αν πάρουμε σαν δεδομένο που σηκώνει πολλή κουβέντα, αλλά τέλος πάντων ότι. Που δεν ισχύει δηλαδή βασικά. Όλες οι χώρες έχουν φοβερή επιμίξη ανά τους αιώνες. Τα έχει πει αυτά ακόμα και ο Ραφαελίδης και όχι μόνο, και άλλοι ιστορικοί. Και το βγαίνει από την ιστορία της ανθρωπότητας. Πήγαν τεράστιες μετακινήσεις εδώ με τους Αρβανίτες, οι Έλληνες.
0: Καλά, όλοι από την Αφρική ξεκινήσαμε.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα είναι γελίο. Είναι γελίο να μιλάνε για εθνική καθαρότητα. Δεν υπάρχει σε καμιά χώρα τέτοιο πράγμα. Είναι εφεύρημα εδώ, όντως, αυτή την περίπτωση των φασιστών. Λοιπόν. Για να συσπυρώνουν απλά και να δημιουργούν μίσους, το γνωστό κόλπο τους. Όμως, το πιθανότερο είναι ότι ισχύει και όντας η Ελλάδα μια χώρα σταυροδρόμου, να το πω πολύ απλά, πάνω κάτω, με διαφοροποίηση, δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα, γιατί είναι κάτι διαλεκτικό, αλλά ότι είναι όπως σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι ήμουν φαντάρος, ας πούμε, θα δώσω ένα παράδειγμα, νομίζω το έχω ξαναπεί, ήμουν φαντάρος, τότε μου έκανε εντύπωση, γιατί ήμουν και νέο παιδί πριν πολλά χρόνια. Ήμουν φαντάρος στον Άφλιο, έτσι, εκεί που βάζανε παλιά τους αντιφρονούντες, ξέρετε, τους, στο ΚΕΜΠ, έτσι. Ξέρετε, η ιστορία είχε το ΚΕΜΠ παλιότερα. Λοιπόν, και είχαμε παιδιά που ήταν από το Ναφλιώτες, που ήταν κατά πολύ μελαχρινοί, έτσι. Δεν λέμε τώρα για μελαχρινούς, μιλάμε για πολύ μελαχρινούς, πώς να το πω, δηλαδή, σαν Πακιστανός, ας πούμε, λέμε τώρα, τόσο μελαχρινός, έτσι. Δεν το λέω φυσικά υποτιμητικά. Λοιπόν, και δίπλα στην Κόρυφα ξανθεί. Δηλαδή, προφανώς, όπως λίγο πολύ, όπως είναι και σήμερα, ήταν και το είχε και Ξανθούς. Πιθανότατα, δεν ξέρω αν ήταν οι Μακεδόνες πιο πολύ, πιθανόν προς τα εκεί λίγο πιο Ξανθή. Ή, και όχι μόνο, όπως είπα, η Κορίνθη μπορεί να ήταν πιο Ξανθή. Και δίπλα είναι αυτό που πλέον Μελαχρινία. Όλα τα χρώματα με τη Γαλλία. Τέλος πάντων, έφαγα βέβαια πάρα πολύ χρόνο με όλα αυτά. Είπα να το πάμε πιο χαλαρά. Τώρα θα. θα σας θυμίσω αυτό που λέτε μερικές φορές όταν τώρα μπαίνεις μετά από 6-7 λεπτά.
0: Α, γελάτε, κοιτάξτε, το λέτε με χιούμορ.
1: Μα προφανώς προσπαθώ πάντα να έχω, αν και έχω κατηγορηθεί, πάντα, τουλάχιστον αυτό το βλέπετε, προσπαθώ να έχω αίσθηση του χρόνου και να μην ξεφεύγω.
0: Προσπαθείτε.
1: Δεν λέω το καταφέρνω πάντα, αλλά προσπαθώ να σέρνω και τους επόμενους ακροατές. Δεν πιάνω το μικρόφωνο και άντε όση ώρα μέχρι να μου πει ο. Πολλές φορές το λέω και μόνος μου ότι πρέπει να ολοκληρώσω. Τέλος πάντων. Εντάξει, όταν θεωρείστε εσείς ότι πια έχει ξεφύγει ο χρόνος, να
0: μου πείτε
1: να
0: το πείτε. Ποιο θέμα θέλατε.
1: Θα επανέλθω λίγο έτσι. Μου ήρθε η αφορμή ξανά σε κάτι που το έχω πει και αναφέρομαι κατά καιρούς. Και ένας λόγος που αναφέρομαι δεν είναι ότι έχω κάποια αιμονή με αυτή την έννοια, αλλά όπως έχω πει, το παράπονο μου είναι και το διευκρινίζω για να, σε αντίθεση με τους ξερόλες του διαδικτύου. Και γενικά αυτή την τάση που υπάρχει σήμερα, μόνο εγώ είπα αυτό. Και στην εκπομπή το κάνω και παντού. Εγώ είπα αυτό. Κανείς δεν λέει αυτό. Μόνο εγώ το λέω. Μακριά από μένα όλα αυτά. Το λέω, το έχω ξαναπεί με παράπονο. Μακάρι θα ήθελα πάρα πολύ να αναφέρονται άλλοι. Σε αυτό να μην χρειάζεται να αναφερθώ εγώ. Για τη μάστιγα των κατοικιδίων. Για αυτό το κακό σημάδι, όπως έχω πει. Και δυστυχώς το λέω ξανά με παράπονο, δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο να αναφέρεται σε αυτό και μόνο στην εκπομπή σας γενικότερα. Οπότε κατά καιρούς νιώθω την ανάγκη να το αναφέρω. Και θα γίνω λίγο τώρα έτσι, αν δεν μπορώ να το πω, όσο μπορώ να το πω πιο κομψά, αλλά θα σας δώσω μια άλλη διάσταση, γιατί θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα έχει πολλές διαστάσεις. Δεν το ονοματίζω τυχαία η μάστιγα του κατοικιδίων, το κακό σημάδι, όπως το λέω πάντα έτσι. Δεν είναι ότι μου κόλλησε μια φορά, το έχω επεξεργαστεί και το βλέπω στην πραγματικότητα. Θα σας δώσω μια άλλη διάσταση από τις άλλες που έχω αναφέρει. Πήγα, ας πούμε, σήμερα να πάω να περπατήσω και εγώ σαν άνθρωπος, είναι τη δουλειά που κάνω, ξέρετε. Προσπαθώ όσο μπορώ να περπατάω τουλάχιστον. Λοιπόν, και συνάντησα πάλι για μια ακόμα φορά μπροστά μου ένα κατοικίδιο να κάνει την ανάγκη του μπροστά μου. Είναι ό,τι πιο αντιαισθητικό, είναι ό,τι πιο αδιαστικό. Λυπάμαι που δεν το είπα όσο πιο κομψά μπορούσα. Και βέβαια, σε αυτή την περίοδο, ευτυχώς, ο συγκεκριμένος ο ιδιοκτήτης του κατοικιδίου, και αρκετοί το κάνουν για να μην αδικήσω, είχε το σακουλάκι του να μαζέψει τα τέτοια να τα πετάξει, ας πούμε. Κάποιοι δεν το κάνουν αυτό. Πολλές φορές, ας πούμε, βλέπουμε στον δρόμο, συναντάμε, ας πούμε, κάνουμε ζυζάκα ανάμεσα σε, πώς να το πω, το κατοικιδίων τα τέτοια. Καταλαβαίνω ότι είναι αδιαστικό, δεν θέλω να. Αλλά είναι και μια ακόμα διάσταση που, ας πούμε, θέλω να πω ότι η Αθήνα είναι που είναι αυτό που είναι, που εγώ έχω χειρότερη άποψη από εσάς. Σας το έχω ξαναπεί για την Αθήνα, έτσι. Λοιπόν, απάνθρωποι, ναι, έχω χειρότερη άποψη. Εσάς μου ακούγεται light αυτά που λέτε. Πιστέψτε, παιδε. Έχει να κάνει και με τη δουλειά μου σίγουρα, έτσι. Υπάρχει και το υποκειμενικό εδώ, δεν είναι θέμα. Υπάρχει full το υποκειμενικό. Έχει να κάνει με το επάγγελμά μου, έτσι. Πάρα πολύ. Τη ζω διαφορετικά από ό,τι ζείτε εσείς και από ό,τι ζουν οι υπόλοιποι που κινούνται πολύ λιγότερο.
0: Δέχομαι, ναι.
1: Σίγουρα. Αγανακτής 10 φορές περισσότερο και στο φανταστείτε μόνο να στο τιμώνει τόσες ώρες με τον Έλληνα οδηγό, έτσι. Λοιπόν, φτάνει αυτό. Και είναι που είναι, ήταν που ήταν η Αθήνα, λοιπόν, με όλα αυτά που έχει, που ξέρουμε, που λέμε όλοι, ήρθε τώρα και έδεσε αυτό. Και βέβαια, αυτό είναι ένα από τα αδιαστικά, ας πούμε, και τα, πώς να το πω, τα. Δεν μου έρχεται πιο κατάλληλη λέξη, έτσι. Και τα γαυγίσματα είναι ένα άλλο. Περνάω σε γειτονίες και λυπάμαι, ας πούμε, τους ανθρώπους που μένουν σε κάποιες πολυκατοικίες που τα ακούν στο σκυλί, στο μπαλκόνι, γαυγού, γαυγού, γαυγού, γαυγού, γαυγού. Τους λυπάμαι. Δεν είναι ότι, επειδή το έχω βιώσει και εγώ, όπως είπα, ο ίδιος προσωπικά, ότι κολλάω στο δικό μου. Πρέπει να έχουμε και μια ενσυναίσθηση, έτσι, μια κοινωνική. Ξεκινάει, αν θέλετε, και από πιο μέσα μας αυτό. Είναι να το έχεις που λένε, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Λοιπόν. Υποφέρουν οι άνθρωποι. Είναι σημάδι πολύ. Εντάξει, πιο ειδικοί μπορούν να το αναλύσουν πολύ καλύτερα από μένα, σίγουρα. Παρότι δεν βλέπω πολλές προσπάθειες, επειδή από πίσω υπάρχει μεγάλη βιομηχανία, όπως είπα, πάλι το κέρδος είναι. Επανέρχομαι λίγο σε κάποια που έχω πει παλαιότερα, έτσι. Τελικά από πίσω είναι το κέρδος, ξεκάθαρα. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο. Και αυτό δεν είναι ιδιοληψία ενός κομμουνιστή. είναι η πραγματικότητα. Έτσι, είναι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτό τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι οι λογικοί άνθρωποι του κόσμου. Καπιταλισμός σημαίνει κεφαλοκρατία, κεφάλαιο. Λεφτά, ήδη από τον ορισμό του σημαίνει λεφτά, δεν το κρύβει. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν βλέπω ότι υπάρχει και από πολιτικούς το βλέπετε να χαϊδεύουν τα αυτιά των ανθρώπων με τα κατοικίδια, να βγάζουν νόμους υπέρ των κατοικιδίων κλπ. Αυτό το κάνουν βέβαια και για να κερδίσουν ακροατήριο, πώς το λένε, κόσμο. Είναι ένα πώς, δηλαδή λυπάμαι πραγματικά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που εντάξει πλέον δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά δεν είμαι και πιτσιρικάς. Θυμάμαι και άλλα χρόνια, μπορώ να θυμηθώ ας πούμε και πριν 20 και πριν 30 χρόνια, έτσι που ήμουν ολόκληρος ενήλικος ας πούμε και πριν 30 χρόνια, άλλη Ελλάδα. Δηλαδή το βλέπω, προσπαθώ να το δω όσο πιο σφαιρικά γίνεται, γι' αυτό έχω καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Να τα φέρουν να κάνουν τον Έλληνα τόσο μονόχνοτο, τόσο και δεν θέλω, ακούγεται λίγο υπερβολικό όπως το λέω, δεν θέλω να γενικεύω, έτσι να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι ούτε βάζω όλους όσους έχουν κατοικίδια στο ίδιο τσουβάλι, έτσι, γιατί το έχω παρατηρήσει και έχω δει διαφοροποιήσεις πολύ σημαντικές. Δεν πάω μακριά από μένα τέτοια γενίκευση. Α, έχεις κατοικίδιο, είσαι αυτό. Αυτό είναι φασισμός. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αλλά γενικά, λέω κατά κανόνα, δείχνει σαφέστατα και το λένε και οι ειδικοί λίγο πολύ. Δεν είναι κάτι που το ανακάλυψα εγώ με αυτή την έννοια. Απλά εγώ το παρατήρησα και το παρατηρώ. Δείχνει σίγουρα έναν Έλληνα, αυτό που λέω εγώ, πήραμε τα κακά των Ευρωπαίων. Δηλαδή ένα από αυτά. Τελικά που το λέω πολλές φορές και μου λένε, τελικά έτσι, από αυτούς τους Ευρωπαίους τα κακά τους πήραμε, ας πούμε. Γιατί ξέρετε, στην υπόλοιπη τη Δυτική Ευρώπη τα κατοικίδια είναι 100 χρόνια, δεν είναι τώρα. Από εκεί μας ήρθε και αυτό. Δεν έκανα καμία σούπερ ανάλυση απόψε, αλλά προσπάθησα έτσι να σας φωτίσω και μια άλλη πλευρά, δηλαδή λίγο βαθύτερα, ότι σίγουρα δείχνουν έναν Έλληνα φοβισμένο, έναν Έλληνα που δεν τα πάει καλά με τους ανθρώπους του, έναν Έλληνα που δεν έχει κοινωνική δράση, άρα κολλάει το κατοικίδιο, κλεισμένο στο καβούκι του, ο οποίος δεν έχει ενσυναίσθηση σε μεγάλο βαθμό, γιατί είπαμε, το έχω ξαναπεί και θα πω και κλείνω με αυτό, γιατί φυσικά δεν πρόκειται να πω κάτι άλλο και με αφήσατε και παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
0: Εκρόσταγα την προηγούμενη φορά.
1: Όχι, δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω. Η αλήθεια είναι, όταν σας είπα ότι μεγαλώσατε, καμιά φορά και εγώ το προσπερνάω. Αυτό είχε συμβεί. Την προηγούμενη είχα βγει κανονικά. Γι' αυτό σας είπα ότι μεγαλώσα στην αρχή, γιατί το είπα και δεν πρόλαβα να σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Δεν έγινε την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων, πάντως, ολοκληρώνοντας, το μεγαλύτερο ψέμα και το χειρότερο, αν θέλετε, από όλα για μένα είναι ότι δίνουν στα κατοικίδια, αυτός ο εναγκαλιασμός με τα κατοικίδια, τους δίνουν διαστάσεις. Εγώ δεν είπα να τα αγαπάνε. Εγώ σου είπα τα αγαπάω τα ζώα, το έχω ξαναπεί, το λέω για αυτούς που δεν με έχουν ξανακούσει, ίσως με αποδείξει τα αγαπάω, έτσι. Λοιπόν. Όχι με λόγια, όσοι με ξέρουν το ξέρουν αυτό καλά. Έτσι. Όμως δεν έχω βλάψει ποτέ ζώο και δεν πρόκειται να το κάνω. Όμως δίνουν στα κατοικίδια, και αυτό για μένα είναι το πάει σε βαθιά, είναι γι' αυτό ένα ανησυχητικό, ιδιότητες που δεν έχουν. Και κάνουν γενικεύσεις που δεν ισχύουν. Το μεγαλύτερο ας πούμε ψέμα που λένε για τα κατοικίδια, το μεγαλύτερο, σας το έχω πει και σε προηγούμενη παρέμβαση με αφορμή ένα τραγικό συμβάν με ένα παιδάκι που έφαγε ένα σκυλί. Γιατί εδώ υπάρχει και διαφοροποίηση που σας έλεγα και προηγουμένως. Είναι άλλο να έχει κανείς ένα pitbull, το οποίο είναι σκυλί δολοφόνος, και είναι άλλο να έχει κανείς ένα κανισοειδή. Και στη συμπεριφορά του ένα ζώο με το άλλο έχει τεράστια διαφορά, έτσι. Λοιπόν, ή να έχει πουλόσκυλο άλλο στο μπαλκόνι, ξέρω εγώ, αν είναι δυνατόν. Αυτά τα μεγαλώσαμε, τα τεράστια, που ασφιχτιούν και τα ίδια τα ζώα, υποφέρουν στα διαμερίσματα και κάνουν τη ζωή δύσκολη και σε εμάς τους υπόλοιπους. Υποφέρουν και αυτά, υποφέρουμε και εμείς. Και κλείνω με αυτό λοιπόν. Το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι όλα τα ζώα είναι καλά. Είναι μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ψέμα. Όπως και στους όλα τα, μάλλον και στους ανθρώπους, υπάρχουν καλά και κακά ζώα. Ξεκάθαρα αυτό. Υπάρχουν καλά και κακά. Αυτό το ζώο που έφαγε το παιδάκι και αυτά τα σκυλιά κατά καιρούς που έχουν φάει τα παιδάκια, έχουν φάει ανθρώπους. Τότε καλά ζώα, θα τα πεις. Δεν φταίει το σκυλάκι, δεν ήξερε. Γιατί και τα άλλα τα σκυλιά δεν τρώνε τότε. Να μην τραλαθούμε τελείως. Κάποια στιγμή δηλαδή. Κινδυνεύουν αυτοί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κατοικίδια, και λέω κάποιοι, αναφέρομαι σε συγκεκριμένη κατηγορία. Καταλάβατε όλοι που αναφέρομαι. Όλοι θα θυμηθείτε περιστατικά, λοιπόν, σε συνομιλίες σας. Τους δίνουν κάτι αγγελικές ιδιότητες στα ζωάκια. Το ζώο δεν σε προδίδει. Τα έχουμε γνωστή κασέτα, το ξέρετε. Το ζώο πάντα σε αγαπάει, είναι πάντα ευγνώμων. Μα σοβαρά μιλάμε. Ο άλλος το είχε μαζί με το Τάιζο, το πήρε από το δρόμο. Το βάλε μέσα στο σπίτι του, το δικαιοποιεί και το φάγε το μωράκι. Το ταΐζε το σαν, το είχε σαν άρχοντα, το ταΐζε με τις καλύτερες τροφές, το παράδειγμα σου είχα. Και καλό σκυλί είναι αυτό. Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
0: Έγινε.
1: Άστε καλά αυτά.
0: Και εσείς κύριε Χρήστο.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας. Είναι οι συζητήσεις για τα ζώα και για τα κατοικίδια είναι από αυτές που ενώ φαίνονται πιο χαλαρές, πιο, όχι χαλαρές, λιγότερης έντασης, μπορούν να εξελιχθούν στις πιο έντονες. Να νομίζει κάποιος ότι πιο πολύ θα τσακωθούν σε μια ραδιοφωνική εκπομπή με πολιτικό περιεχόμενο για διαφωνίες σε κόμματα και να διαπιστώσει ότι πιο πολύ ένταση μπορεί να υπάρξει σε μια διαφωνία για τα ζώα. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι συμφωνείτε, επειδή και νιώθετε ότι άντερε Χριστοπέστα, γιατί υπάρχει όντως μια υπερβολή στο θέμα των ζώων μέσα στις πόλεις, μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Νωρίτερα ο Κωστής από την Κωνσταντζα μου γράφει για, με αφορμή την Άγκαθα πριν που αναφέρθηκε στα πουλάκια, έγινα έξαλλος με ένα κάθαρμα Ουκρανό, σκότωσε το πρωί μια 18ρα, ένα πουλί που μοιάζει με τριγώνι ή περιστέρι. Πήγαινα κάπου σε κάποιο φύλλο, έξω από το χωριό υπάρχουν τεράστια σιλό με καλαμπόκια και στάρι. Πέφτουν από τα φορτηγά σπόροι, έχουν μαζευτεί εκατοντάδες περιστέρια και 18ρες, τρέφονται από αυτούς τους σπόρους. Και ήταν στον δρόμο μια 18ρα έτρωγε, το κάθαρμα με ουκρανικό αριθμό στο όχημά του, αν και είδε το πουλί, έπεσε πάνω του με ταχύτητα, το διέλυσε, τον κυνήγησα, τον σταμάτησα παρακάτω, μόνο που δεν τον έδειρα, κάλεσα την αστυνομία, ήρθαν οι αστυνομικοί, τον άφησαν, έφυγε. Βλέπεις, έχουν πολύ ειδική μεταχείριση έναντι των ντόπιων. Εκτός από τα απεχειλά επιδόματα, κάρτες και δωρεάν ενίκεια. Τι γίνεται? Ο Κωνσταντζα, ο Κωνσταντίνος. Και τα απαντάει με ωραίο τρόπο, έτσι γελάω ο Ξηρομερίτης. Βλέπω έχεις τους ντρουφιάνους σου, Κωνσταντίνε. Ξέχασαν να σου πούνε ότι όταν εχθές βγήκα και στον μπαλκόνι του σπιτιού μου και ανέβηκα και στο Λυκαβητό να δω την Αθήνα από ψηλά. Ξέχασα όμως να πάρω άδεια από τα πουλάκια σου. Οι ακροατές ρουφιανεύουν ο ένας τον άλλον. Ενημερώνουν ποιος βγήκε, πού βγήκε, γιατί βγήκε, τι είπε. Ας πούμε, ενημερώθηκα ότι είχες σαματά εχθές. Μόνο τον κύριο Χρήστο με το ταξί εμπιστεύεται να φέρει την ύφη στην εκκλησία ο Μυρμιδόνας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση και σε εσάς, κυρία Άννα. Βλέπω κάλεσε πίσω ο Δημήτρης από Αχαΐα, ήταν να μιλήσουμε νωρίτερα μαζί του, αλλά δεν μπορούσε πριν. Κάθε βράδυ, λέει ο Μιχαλής από τα Χανιά, περιμένω να έρθει ο διάβολος να του πουλήσω την ψυχή μου να με ξανακάνει 20 χρονών πίσω στην δίσκο με Bonnie M και Rasputin. Ναι, αλλά ποια είναι η μαγεία? Να είμαστε 20 χρονών, αλλά με τα μυαλά που έχουμε τώρα. Να είμαστε άρχοντες, να μην μας πιάνει κανένας. Όχι 20 με τα μυαλά τα τότε. Τα νιάτα χαραμίζονται στους νέους.

0: Κίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του ΕΚΑ Ακρόπολης Ράλι 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χθες που σας έλεγα του κυρίου Μαντενίδη να μου γράφει πιο απλά τα κείμενα και μου λέτε μια χαρά απλά είναι. Προσέξτε τώρα σήμερα. Κύριε Λαβίθη, στην πράξη οι ζωοφιλοί είναι οι γείτονες Τούρκοι, για όσους γνωρίζουν. Στο Κρετινιστάν ή αλλιώς Πριγκιπάτο, εθνικό φρόνο θρησκοπατριδοκάπηλης μαφιοζοκαρτελοκομματοκρατίας. Αυτά μου τα στέλνει για να τα διαβάσω τώρα εγώ στον αέρα. Άλλο που εμένα μπορώ και είμαι καλό στην ανάγνωση. Οι οργανώσεις απαλωτριώνουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφήνουν τα δέσποτα να πεινάνε, να πληθύνονται και να σκοτώνονται από τροχοφόρα, επωνύμως ο κύριος Μαντενίδης. Πάμε στον Δημήτρη από Αχαΐα και θα κλείσουμε με τον Κλειωμένη, αλλά θα έχετε λίγο χρόνο, πήρατε και αργά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας. Την κάνει παραπονούμενος απόψε, γιατί ενώ με ανακοινώσατε στις 11,
0: σας πήραμε, δεν το ακούσατε και ήταν κλειστό. Σας το είπα.
1: Αυτά είναι προσχηματικά. Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι προσχηματική κίνηση, είναι επιλεκτική η επιλογή των ακροατών. Δεν πειράζει. Αν θέλετε, μπορείτε να μου πείτε, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Δεν θέλουμε να σας ακούμε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, από ό,τι βλέπω, η ομάδα πάει καλά και δεν χρειάζεται καταλλαγή. Και έτσι δεν χρειάζεται και εγώ να σκοράρω απόψε.
0: Γιατί όλοι χρειάζεται να σκοράρουν. Πρέπει να έχουμε την καλύτερη επίθεση.
1: Λοιπόν, τώρα ένα σχόλιο, είχα άλλα υπόψη να πω, αλλά θα πω ένα σχόλιο για αυτούς τους φιλόζωους.
0: Ναι, α,
1: και θα πω το εξής, όλοι αυτοί οι φιλόζωοι, γιατί εγώ φιλόζωος είμαι, αλλά όχι ψυχιατρικά άρρωστος. Θεωρώ κάποιους από αυτούς ότι είναι άρρωστοι άνθρωποι. Και θέλω να πω ένα εξής παράδειγμα. Εάν πιάσουν ένα από αυτούς και τους βάλουν σε ένα κλουβί μέσα, αν από αυτούς τους πιάσει ένας λύκος και τους βάλει σε ένα κλουβί και τους ταΐζει για να τους φάει μετά, πώς το βλέπουν αυτό? Δηλαδή τα κοτόπουλα, τα πρόβατα, τα γελάδια, αυτά που τα ταΐζουν για να τα φάμε, αυτά δεν είναι τι δεν είναι ζώα, αυτά δεν είναι ψυχές.
0: Αυτά είναι τροφή. Αν δεν είσαι vegetarian ή vegan, αυτά είναι τροφή. Δεν είναι συντροφιά.
1: Γιατί, εντάξει, εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοιο κίνημα στην Ελλάδα. Στην Αμερική είναι αυτό. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει vegetarian. Όλοι τρώνε τα πάντα, να πούμε. Λοιπόν, είμαστε φιλόζωοι τώρα για το γατάκι, για το πουλί που έλεγε άλλο το χτύπησε. Αυτά είναι ψυχιατρικά. Είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άρρωστοι, κυριολεκτικά.
0: Είναι άρρωστο δηλαδή ο κύριο Κώστας που τσαντίστηκε, που χτύπησε ο άλλο τη 18ρα.
1: Κανονικότατα πρέπει να πάει σε ψυχίατρο. Δεν είναι καλά. Πρέπει να βρει γυναίκα. Κάτι πρέπει να κάνει. Δεν είναι, δεν
0: κύριε
1: είναι καλά.
0: Κώστα, πρέπει πρώτα να βρείτε γυναίκα και μετά ψυχίατρο, ή πρώτα ψυχίατρο και μετά γυναίκα. Δεν γίνεται. Ακούει
1: κάτι
0: από Κωνσταντζά.
1: Πρέπει να κάνει. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει από κάπου ο άνθρωπο. Δεν είναι τόσο καλά να πούμε. Αν μου λες τώρα χτύπησε 18ρα το αυτοκίνητο, να πούμε, και κάλεσε την αστυνομία, εδώ μιλάμε για τρέλα, να πούμε. Λοιπόν, η φιλόζωοι και τα ζώα που τα έχουν στα σπίτια είναι όλα παραφύση. Δεν είναι δυνατόν.

0: Όταν τώρα μια γάτα να ζει στα σαλόνια, η γάτα πρέπει να είναι στο φυσικό περιβάλλον έξω, να κυνηγάει ποντίκια, σαύρες κλπ. Ο σκύλος τι δουλειά έχει μέσα στα μπαλκόνια, μέσα στην Αθήνα, μέσα στα μπαλκόνια, να ενοχλεί τον κόσμο. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Υπάρχει νόμος που λέει ότι όταν το σκύλος γαβγίζει κλπ. Υπάρχει πρόστιμο. Τα βάζουνε. Θα απασχολείται τώρα και η αστυνομία. Ναι, θα απασχολείται η αστυνομία τώρα.
1: Τα προσέχουν πιο πολύ πλέον.
0: Ναι, βάζουν κάτι λουριά, να πούμε, τα οποία κάνουν εκτόνωση ηλεκτρική και βασανίζουν τα ζώα. Τα ξέρετε αυτά. Ότι βάζουν λουριά.
1: Τώρα, αν ο άλλος το χτυπάει με ηλεκτροσόκ το ζωντανό, τι να κάνω τώρα.
0: Όχι, αυτό είναι... το βάζει το λουρί, ο Αθηναίος, όταν γαβγίζει το ζώο, του βάζει το ηλεκτρικό λουρί, για να, όταν γαβγίζει
1: το πνίχτη, δείχνει... ξέρω.
0: Και το πνίγει και του χτυπάει και ρεύμα.
1: Όχι, για να σταματήσει. Το πνίχτη είναι μια ειδική αλυσίδα που.
0: Λοιπόν, τι να θα είναι βασανιστή.
1: Και πνίχτες με καρφιά, άμα είναι πιο.
0: Απαράδεκτη. Όλοι οι φιλόζωοι να πάνε να ασχοληθούν με άλλα θέματα. Να πάνε να φυτέψουν ντομάτες, να βγουν έξω στη φύση, να σκάψουν περβόλια, να πάνε να κλαδέψουν και να σταματήσουν να πούμε, με τα ζώα αυτά τα οικόσιτα τα οποία. Όχι οικόσιτα, αυτά είναι παραφύση αυτό που κάνουν. Είναι απαράδεκτο να πούμε. Να έχουν τα ζώα μέσα στο σπίτι τους. Είδατε πόσο
1: σαν φίλο. Κοιτάξτε, το θυμάστε τον άλλον. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είχε φτιάξει 18 κατσίκες, 52 κότες. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πάνω στο τέλος, στο Ρετυρέ.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Δεν το ήρθανε και τον μαζέψανε. Είχε βάλει εκεί πέρα, το είχε κάνει ζωολογικό κήπο απάνω.
0: Μαντρί. Πριν από χρόνια στα Τουρκοβούνια είχαν πρόβατα, είχαν κοπάδια εκεί πέρα, τσοπάνια.
1: Μα τι νομίζετε τώρα, ποιοι είναι Αθηναίοι.
0: Πώς ξεχάσατε.
1: Κατέβηκαν όλα από τα χωριά τους και φέρανε μαζί και τα ζωντανά. Όπως τα είχαν στα χωράφια στην Αχαΐα που είστε εσείς, από το Γαλάτσι.
0: Από το Γαλάτσι. Οπότε τα Τουρκοβούνια τα ξέρετε εκεί πέρα.
1: Τα ξέρω τα Τουρκοβούνια, παίζαμε πριν χτιστούν. Μετά ήρθατε όλοι εσείς εδώ και δεν μπορούμε τώρα να παίξουμε.
0: Όχι, εγώ δεν ήρθα, εγώ έμεινα εδώ.
1: Εσείς μείνετε και έχετε δικαίωμα να τους κουνάτε το δάχτυλο.
0: 700 μέτρα υψόμετρο μένω, εγώ είμαι δάχτυλο, δεν έχω πρόβλημα.
1: Να του πείτε τι ρε εσείς φιλόζωοι του Δημήτρη από Αχαΐα που ο άνθρωπος είναι στα 700 μέτρα υψόμετρο, να του πείτε εγώ αγαπάω τα ζώα.
0: Όχι, να έρθουν μπροστά μου, να μιλήσουν μπροστά μου face to face. Έτσι θέλω. Όχι μέσα από τηλέφωνα. Αυτά είναι αδερφίστικα. Όποιος είναι άντρας.
1: Δεν λέμε αδερφίστικα το 2026. Έχουμε 2026. Μπορεί εσείς να είστε 92 ετών, αλλά η ανθρωπότητα προχωράει.
0: Εγώ δεν είμαι 92.
1: Όσο
0: είμαι 59 ετών.
1: Μπορεί να είστε με το ένα πόδι στον τάφο, αλλά. 59
0: θα βάζω 20χρονους. Εγώ δεν χαμπαριάζω τίποτα. Λοιπόν, όποιος θέλει, ας έρθει face to face να μιλήσουμε.
1: Να τους πείτε να έρθουν να σκάψουν να βάλουν ντομάτα, να δούμε αν ξέρουν.
0: Και θα φάνε και ξύλο άμα αντιδράσουν. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Yeah. Α, γιατί μου τη ζωηρεύετε την εκπομπή τώρα που κλείνουμε. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, αν και κλείνει το πενθήμερο, έχω όρεξη. Δηλαδή, φανταστείτε να ξεκίναγε, να ήταν η πρώτη ώρα της εκπομπής έτσι. Με παραφύση. Ψυχίατρους, βρες γυναίκα, θα φας ξύλο και ο κλειωμένης για να κάνει επίλογο. Θα σας διακόψω λίγο απότομα λόγω χρόνου που πρέπει να παραδώσω, πότε μην το πάρετε ότι είμαι αγενής. Όπως και δεν ήμουν με τον κύριο Δημήτρη, δεν το απάντησα διότι δεν θεώρησα καν ότι ήταν για απάντηση αυτό που είπε, ότι είναι σκεμμένα και γι' αυτό επίτηδε. Αφήστε που όταν δεν βγάζω κάποιον ακροατή, εντωμεταξύ το λέω, έχω πει, δεν θα βγάλω τον Μυρμηδόνα, δεν θα βγάλω αυτό. Και ο Playboy είχε καλέσει, είχε δηλώσει συμμετοχή, δεν τον έβγαλα. Γεια σας, κλειωμένη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ας τα προσπεράσουμε τώρα αυτά, τι να κάνουμε, υπάρχουν για
1: αυτά. Παίρνετε αργά για εκπομπή της δημοφιλίας του ανεμολογίου, να το ξέρετε, είστε τυχερός που προλαβαίνετε. Σας
2: λοιπόν,
1: ακούμε.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω μία-δύο αναφορές. Το πρώτο θέμα που θέλω να θίξω είναι η ιστορία με τις δόσεις, 72 δόσεις.
1: Βεβαίως να το θίξετε.
2: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για όλους τους μικρομεσαίους και ανθρώπους που οφείλουν στο ΝΕΦΚΑ και σε διάφορους άλλους οργανισμούς. Κύριε Λαφίδη, το 19. Έγινε μία ρύθμιση από την κυβέρνηση του Τσίπρα και δόθηκε η δυνατότητα να πληρώσουν οι άνθρωποι σε 120 δόσεις. 120 δόσεις με μειωμένες οι προσαυξήσεις και μειωμένο το κεφάλαιο. Δηλαδή έγινε περικοπή και στο κεφάλαιο και στις προσαυξήσεις. Και βεβαίως πολύ χαμηλότερο επιτόκιο με αυτό το ληστρικό επιτόκιο που σήμερα επιχειρείται να επιβληθεί του 5,8. Δηλαδή αυτό ούτε τοκογλυφία δεν γίνεται. λοιπόν 72 με 120, επιτόκιο 5,8, καμία περικοπή στις προσαυξήσεις και το κεφάλαιο και επίσης άλλες επιπρόσθετες δυσκολίες, δηλαδή πρέπει να πληρωθεί το 25% από προηγούμενες ρυθμίσεις. Λοιπόν, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνουν και δυσκολεύουν την προσπάθεια κάποιου προμεσαίου να μπει στη ρύθμιση αυτή. Και μάλιστα θα σας πω ότι ήμουνα σε μια τηλεοπτική εκπομπή και υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πω το όνομά του, που είπε ότι ξέρετε, λέει, σήμερα όταν το έβαλα το θέμα αυτό, αυτό λέει δεν επιτρέπεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή επιτρεπόταν το 19 που βγήκε η χώρα 6 μήνες που είχε βγει από τα μνημόνια και έγινε η ρύθμιση αυτή και δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία, η οποία μάλλον στηρίζεται σε έτσι άγνοια.
1: Μάλιστα.
2: Του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και επίσης κάτι ακόμα που θέλω να πω για να κλείσω, γιατί καταλαβαίνω την πίεση. Το κράτος σήμερα στην αγορά, σήμερα που μιλάμε κύριε Λαδίνη, χρωστάει 3,5 με 4 δις. Και την ίδια στιγμή που χρωστάει 3,5 με 4 δις, έρχεται και πληρώνει πρόημα, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος γιατί είναι ρυθμισμένα αυτά τα χρέη. Χρέη από την υπερσυσσόρευση των πλεονασμάτων. Δηλαδή, αντί να πληρωθεί η αγορά, να πάρει μια ανάσα, να κυκλοφορήσει χρήμα, αντί η κυβέρνηση σε μια δεδομένη στιγμή, επιλέγεις βεβαίως να κάνεις αυτό που λες, να πληρώσεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόημα. Όταν όμως αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να συμβάλλουν την ανάπτυξη, επιλέγεις την ανάπτυξη από το να κάνεις απόσβεση του χρέου. Άλλωστε, κύριε Λαβίθη, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται, το χρέος μας αυτή τη στιγμή σε πραγματικές τιμές είναι 362 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα το τέχνασμα με το ΑΕΠ, θα αφήσουμε αυτά. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και επειδή τώρα είναι και στο επίκεντρο η παρουσία του Τσίπρα, κάποια βραδιά να μιλήσουμε και να πούμε πόσο παρέλαβε ο Τσίπρας το χρέος, πόσο το παρέδωσε, πόσο είναι σήμερα μετά από τόσες εισβολές. Επίσης, επειδή ακούω το λαλίστα τον κύριο Γεωργιάδη για το ΕΣΥ, κύριε Λαβρική, το 19 κυβέρνηση Τσίπρα παρέδωσε τα νοσοκομεία με μηδέν χρέη. Και αυτά που τα λέω μπορεί να βγει όποιος καλοπροαίρετος φίλος που να έχει καλύτερη ενημέρωση από μένα και να μας πει ότι δεν είναι έτσι. Τα παραλάβαμε με 750 εκατομμύρια χρέη το 2015, τα παραδώσαμε με μηδέν χρέη σε τρίτους και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε κύριε Λαβίδη, ξέρετε πόσο είναι το χρέος των νοσοκομείων. 1,500 εκατομμύρια. Αυτά προς το παρόν.
1: Μάλιστα. Εδώ ένας ακροατής σας ρωτάει αν όντως έχουν εισρεύσει από το 19 μέχρι σήμερα από το ΕΣΠΑ 70 δις.
2: Μαζί με το πρόγραμμα ανάκαμψης.
1: Μαζί με τα 36 του ανάκαμψης, ναι, με τα, ναι, με, για την τράπεζα επενδύσεων.
2: Αυτά είναι 72.
1: Ναι.
2: Και συν το πως το
1: έχουν εισέλθει εισρεύσει στη χώρα από το 19, στην οικονομία από το 19,
2: ναι, ναι, ναι,
1: πάνω,
2: ναι, ναι,
1: από 70,
2: ναι,
1: ναι, δις.
2: Πάνω από 120 δις, γιατί ήρθαν και 50 δις που δόθηκαν στην περίοδο του κορονοϊού. Είναι πάνω από 120 δις τα λεφτά που εισέρευσαν και σήμερα οι συγκοινωνίες, να πω για ένα καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολίτης στην Αθήνα που δεν το αντιμετωπίζει. Αφόρητο πρόβλημα, αντιπαραγωγικό πρόβλημα, έτσι, γιατί όταν χάνει ο άλλος 2 και 3 ώρες την ημέρα από την παραγωγική του δραστηριότητα, καταλαβαίνουμε ότι, λοιπόν, πέστε μου πόσα λεφτά έχουν επενδυθεί από αυτά τα λεφτά για να γίνει η επέκταση π.χ. της Αττικής Οδού και άλλοι δρόμοι, τέλος πάντων, που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Ξέρω εγώ, η σύραγγα της Ηλιούπολης.
1: Καλώς, από εβδομάδα τα συζητάμε πιο αναλυτικά, διότι είναι το χρονικό σημείο που πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό τριήμερο για όλους τους φίλους και πατριώτες, είτε από Δράμουν είτε μένουν στην πρωτεύουσα.
1: Να είστε καλά. Κάπου εδώ λοιπόν κλείνουμε με το απόψινό μας ανεμολόγιο. Όντως, επειδή είναι ο κλάδος μας σε αυτούς που λόγω του Αγίου Πνεύματος δεν εργάζονται, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου δεν θα είμαστε μαζί, ξανά μαζί από Τρίτη 2 του μήνα, τη γνωστή μας ώρα εδώ στις 9 το βράδυ, στα παραπολιτικά, στο ανεμολόγιο. Να περάσετε όμορφα, αν φύγετε να ανανεώσετε μπαταρίες να γυρίσετε, αν χρειαστεί να μείνετε να απολαύσετε το Σαββατοκύριακο, και περιμένω με ανυπομονησία να τα ξαναπούμε την Τρίτη. Να είστε καλά.

0: Ξεριζάνη απόψε το βράδυ στο Μπαρμπαγιάννη, στο δάσκαλο, στο Γιάννη τον Παπαϊωάννου. Ας τον αφήσουμε να μας μιλήσει για αυτόν. Γεννήθηκα, λέει, στην Κίο της Μικράς Ασίας το 1914. Ήμουν παιδί 8 χρόνο όταν έχασα τον πατέρα μου. Ο πατέρας ήταν καμαρότος στα καράβια όλα εκείνα τα χρόνια και έβγαζε πολλά χρήματα. Όπως τα ξέρουν οι παλιοί μικρασιάτες, τα παπόρια ήταν λίγα και τα λεφτά πολλά. Η καταγωγή του πατέρα ήταν από την Ατάλεια. Είχε φύγει 22 χρόνων από εκεί και είχε μπαρκάρει στα καράβια και έκανε δρομολόγια Κωνσταντινούπολη, Μουδανιά, Κίος. Αυτή τη γραμμή δούλευε από πολλά χρόνια και έτσι γνώρισε τη μητέρα μου. Στην Κίο αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Η μάνα μου λεγόταν με το πατρικό της όνομα Χρυσή, το γένος Βονομπάρτη και ο πατέρα Παναγιώτης. Ο πατέρας της μάνας μου είχε μεγάλη περιουσία. Επιτοπλίστων ελαιώνες. Ο πατέρας μου ήταν πολύ σπάταλος, ο γέρο Παπαϊωάννου. Δεν τα εκτιμούσε τα λεφτά. Αλλά η μάνα μου του κολούσε και έτσι μάζευε τα λεφτά και αγοράζαμε σπίτια και χτήματα. Ο πατέρας μου ήταν και του πιωτού, λόγω της δουλειάς του δηλαδή. Και η μάνα μου μόλις πλεύριζε το καράβι, τον τζάκωνε και του τάπερνε, γιατί έβγαζε πολλά. Και άμα τον άφηνε, θα τα χάλαγε όλα. Στο τέλος, αναγκαστήκαμε και πήγαμε ένα διάστημα στην πόλη.
1: Παρανομίες πρώτο. 1, 2, 3.

Δυστυχώς, μας πρόλαβε η καταστροφή. Ούτε που καταλάβαμε πώς φύγαμε από τον τόπο μας. Τον πατέρα μου τον κράτησαν οι Τούρκοι. Εγώ με τη μάνα μου βρεθήκαμε καραβοτσακισμένοι κάπου στον Περέα. Σε ένα Περέα που έμοιαζε ολόκληρος με στρατόπεδο. Με στρατόπεδο υποδοχής. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Φόβος, αγωνία, ανασφάλεια. Ό,τι χειρότερο. Για να μαυρίσουν την ψυχή ενός μικρού, οχτάχρονου παιδιού. Όμως έπρεπε να επιβιώσουμε και να επιβιώσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, αναγκαστικά βρέθηκα στο μεροκάματο, στην ανάγκη, από πολύ νωρίς. Οι ψηφιές εκείνα τα χρόνια είχαν μόνο 4 σπίτια και η παραλία ήταν όλο βούρλα και γαντάκια. Τέλος, είχα φτάσει στα 14 χρόνια μου. Οι θείοι μου, ψαράδες, κανονίσανε με κάποιο γαΐκι να με πάρουνε. Έφτιαξαν δίχτυα και βγήκαμε στη θάλασσα. Με πήραν και εμένα μαζί, αλλά θαλασσοπνιγόμουν και το μερτικό ήταν μικρούλι. Έφυγα. Πήγα σε έναν άλλο μπάρμπα μου, που ήταν μαραγκός. Έκατσα λίγο, αλλά περισσότερο ήταν το ξύλο παρά το ψωμί που έτρωγα. Η μάνα μου άρχισε να πουλάει σιγά σιγά τα χρυσαφικά. Γιατί δεν τα φέρναμε βόλτα.

Από εκεί θα με βρεις σε άλλο ευγενές επάγγελμα. Στο γκαράζ του Άνινου. Εκεί μέσα ήταν το συνεργείο του Γιάννη του Κότσια. Δούλεψα ένα διάστημα και όσα έπαιρνα τα έδινα στο σαπούνι για να βγάζω τη μουτζούρα από πάνω μου. Απ' την άλλη ήμουνα και ένα αυτοπρόσκοπος και να η πρώτη μου επαφή με τη μουσική.

ασθενητής, γιατί από πιτσιρίκι, από την Κίο δηλαδή, έπαιζα φυσαρμόνικα. Όταν φύγαμε από την Κίο, ήμουνα στην πρώτη τάξη, αλλά εδώ δεν πήγα σχολείο. Αν και είχε νυχτερινή σχολή, γιατί κάθε μέρα τσακισμένος ψόφιος, πού κουράγιο για μάθημα και για σχολείο. Τέλος, βγήκαμε στην οικοδομή. Κουβάλαγα ζεμπίλια, έκανα κάθε λογική δουλειά. Ήμουνα όμως σκληραγωγημένος, γιατί είχα τραβήξει πολλά. Αγώνας και για τη φασουλάδα. Είχα όρεξη να φάω 10 φασουλάδες και τρώγα μόνο μία. Βλέπετε, φτώχεια. Πήγα για λίγο καιρό και δούλεψα στα καϊκιά με τον Ζέπο. Αυτό είναι που τον έκανα τραγούδι. Μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη ιστορία. Φίλος μου, με φύγε βαλαίο. Συνέχισα τη δουλειά στις οικοδομές. Κουβάλαγα άμμο κάθε μέρα στο γιαπί και κάθε μέρα ψόφιος από την κούραση. Μετά σιγά σιγά πήρα και το μυστρί και άρχισα να γίνομαι μάστορας. Έτσι πέρασε λίγος καιρός και αρχίσαμε να ανασένουμε με τη γριά μου.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Εκεί στη γειτονιά ήταν δύο αδέρφια που είχαν φορτηγό αυτοκίνητο. Ο Μίτσος και ο Νίκος. Είχα και εγώ από τότε νοσταλγία με τη Ρόδα. Πήγα μαζί τους. Σουλάγαμε το αυτοκίνητο, σουλάγαν και οι μέρες. Κουβαλάγαμε τσιμέντο και σίδερα, όλα για το μαραθώνα. Στο γυρισμό κουβαλάγαμε κόσμο από τον δρόμο. Άλλος δίβρακο, άλλος ταλιράκι. Βγάζαμε με ρογάμα του. 150, 200 δραχμές τη μέρα, λεφτά καλά. Τότε πια έτρωγα όσες φασουλάδες γούσταρα. Η δουλειά αυτή κράτησε κανένα χρόνο. Όλα τα ωραία κρατάνε λίγο. Είχα μάθει όμως οδηγός και το αφεντικό μου είχε εμπιστοσύνη. Ύστερα μου έπρεπε να μου βγάλουν δίπλωμα, αλλά τότε για να βγάλει δίπλωμα έπρεπε να έχεις πάει φαντάρος. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 1928. Όμως είχα αρχίσει με ένα μαντολινάκι, γλυκό όργανο, και έκανα κατάδουλες σε κομενούλες, με φιλαράκια, σε Ριάννη τα βράδια. Ήταν η ζωή μας ολότελα δικιά μας. Έτσι λοιπόν, ασορθή με το πάθος του αθλητισμού, είχα το πάθος και της μουσικής. Τότε άρχισα να παίζω μπάλα. Ήμουνα καλός τερματοφυλάκας. Έπιανα την μπάλα με ένα χέρι και έβγαζε βυζί. Γι' αυτό λέω ότι οι συνάδελφοί μου σήμερα είναι όλοι καλύτεροι από μένα. Και ο Μάρκος και ο Τσιτσάνης και όλοι. Αλλά αθλητής σαν και εμένα και ψαράς δεν είναι κανένας τους. Τέλος, η πρώτη ομάδα που έπαιξα ήταν η Πέρα Κλουμπ στις Τζιτζιφιές. Έπαιξα για λίγο και μετά από λίγο με πήρανε σε σοβαρή ομάδα στον Αθηναϊκό. Παράλληλα, το μαντολινάκι, μαντολινάκι. Και η μάνα μου μέσα στην Κρίνια. Κάποια στιγμή ακούω από ένα φιλαράκο ένα μπουζούκι. Τι μαγικό όργανο ήταν αυτό. Πού με πήγε ο ήχος του. Ξαφνικά οικείος, η μικρασία, όλα μπροστά μου παρουσιάστηκαν. Και είπα στον εαυτό μου, Γιάννη, ευρύκες τον παντοτινό σου σύντροφο.

40 χρόνια στις ζητυφιές κατεβαίνα δύο γεροντάκια και έπαιζα μπουζούκι. Τότε δεν είχε βγει ακόμα στη δουλειά ούτε ο Μάρκος. Μπουζούκι έπαιζαν κι άλλοι, αλλά αεραστεχνικά. Στη Δραπετσόνα έπαιζε ο Γιωβάν Τσαούς. Αυτός είχε ένα περίεργο μπουζούκι και έπαιζε άλλα Τούρκα. Αργότερα το γνώρισα. Καλός άνθρωπος, ήσυχος. Παίζει μάλιστα σε ένα τραγούδι μου. Καλός άνθρωπος, ήσυχος. Παίζει μάλιστα σε ένα τραγούδι μου.

Γερομύδη ο Γαρίλαος και κάτι λίγοι ακόμα. Αυτός ο πατέρας του Γερομύδη ήταν λεφτάς. Είχε εργοστάσια τότε. Κάτι τέτοια και έπαιζε μόνο για το κέφι του. Ωραίος άντρας. Καλός μάκας. Αυτά τα δύο γεροντάκια έπαιζαν εκείνα τα χρόνια μπουζουκάκι στις ζητυφιές. Ο ένας ο Θανάσης, λιγάκι ανισόρροπος. Εκείνος που έπαιζε, σταμάταγε, παραμίλαγε λίγο και συνέχιζε. Τρελός. Αλλά το παίξιμό του τρέλανε εμένα. Έπαιζε πολύ καλά. Ήταν γλυκός. Ολοδιονίες και καλά πιασήματα. Ο άλλος, από τους δύο γέρους, λεγόταν Ασημαρίτης. Αυτό ήταν Ταΐς. Μεγάλο κουζαβά και εγκληματίας. Έμαθε μπουζούκι στη φυλακή. Είχε κάνει παλιά στην παλιά στρατούνα. Πρωτού γεννηθώ εγώ. Ήταν φίλος του Σακαβιά. Όλο γι' αυτόν έλεγε. Γιατί τον αγαπούσε. Αυτός όμως δεν ήταν τόσο γλυκός όσο ο κ. Θανάσης. Αυτός τους δύο ξεκίνησα. Και στη γένεια της μάνας μου απάντησα με μια λέξη. Θέλω να κόψω την μπάλα. Πάρε μου μπουζούκι. Μόλις μου το πήρε η μπάλα πάπαλα.

Πέσα και πάλι στον Περέα, εκεί στο 1933, και μέχρι τότε ακουγόντουσαν τα τραγούδια του Μάρκου του Παπακάρη. Αυτός είναι ο μεγάλος δάσκαλος, δηλαδή ο πρωτοπόρος. Αυτός πρωτοέκανε δίσκο με Μπουζούκι και μαζί με τον Μάρκο, ο Περιστέρης, ο Γερομάτσας. Αυτή είναι η έτη και η υπέτη. Μετά βγήκαν ο Μπαγιατέρας, ο Μπάτης, ο Κερομίτης, το Ανεστάκιο Δελιάς, ο Στράτος, μετά ο Χατζηχρίστος και εγώ. Με τον Απόστολο βγήκαμε δίδυμοι. Μετά ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης και όλοι οι άλλοι. Πριν βάλει τον Μπουζούκι στο δίσκο, ο Μάρκος έβγαιναν δίσκοι με μινέγια τραγούδια, αμανίδες και τέτοια, τα οποία τα χτυπάγανε μικρασιάτες που είχαν έρθει το 22. Ωραία τραγούδια, μεγάλοι συνθέτες και πολύ μεγάλες φωνές. Η Ρόζα, η Ρίτα Γιαμπατζή, ο Νούρος, ο Σοβρονίου, ο Αραπάκης, ο Καρύπης, ο Κώστας, ο Ρούχουνας. Τεράστια φωνή. Καλό παιδί. Καλός συνάδελφος. Ένα κομμάτι μάλαμα. Το Περδικόπουλος. Το καλύτερο παιδί. Αυτός τραγούδαγε από οπερέτα μέχρι αμανέ. Ο Περδικόπουλος έφερε τον Τσιτσάνη από τα Τρίκαλα και τον έβαλε στην εταιρεία. Το θυμάμαι. Ο Κάβουρας είναι άλλη πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτός στο λαιμό του είχε ρολεμάν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Μιλάει ο δάσκαλος. Ο Παπαϊωάννου για όλους. Στον Κάβουρα όμως στέκεται. Άμα τον άκουγε στον Κάβουρα, σε πιάνε δρόμος. Θεός χωρέστον. Πέθανε στην κατοχή. Το γνώρισα. Δρέψαμε μαζί σε ένα τουρνέ στα Μεσόγεια. Έπαιζε σαν τούρι. Αλλά η φωνή του, Θεέ μου, δώσ' μου 1000 αυτιά να τον ακούω. Και οι συνθέτες αυτοί, είπαμε, μεγάλη μουσική. Πολύ διαβασμένοι άνθρωποι στη μουσική. Ξέρανε μουσική, σπουδασμένοι, ο Δία, ο Τούτας, ο Σκαρβέλης, ο Ογδοντάκης, ο Παπάζογλου, ο Περιστέρης, ο Ταμπούλης, ο Σαλουνικιός, ακόμα και ο Γιωβάν Τσαούσης, ο Μεμέτης και βέβαια πιο πολύ από όλους ο μεγάλος, ο Βαϊνδηλής. Ο Περιστέρης, κουμάντο στην Οντεόν. Ο Σαλουνικιός και ο Σκαρβέλης, που τον λέγαμε και Παστορμά, στην Κολούμπια. Ο Τούντας, παντού. Ο Γιωβάν Τσαούς, παραγωγός στο όργανο, μεγάλος μουσικός. Και ο Βαϊδηλής, εκεί καταφεύγαμε όλοι. Όταν θέλαμε να δούμε τις νότες μας επάνω στο χαρτί, αυτός τα ζωγράφιζε στο πιτς φυτίλι. Ο Σαλονικιός, τέτοιο βιολί που σε πέθαινε. Δεν πρόκειται να γεννήσει η φύση τέτοιο πράγμα, τέτοιο όργανο. Παραγωγός κι αυτός στο όργανό του. Πιο καλός συνθέτης από αυτούς, ο Παπάζογλου, που τον λέγαμε ο Αγκούρης. Ένα βράδυ που τον γνώρισε ο Μάρκος και από τότε γίναμε κολλητάρια. Αυτός λοιπόν, ο Παπάζογλου, έβγαζε τραγούδια διαλεκτά, ένα και ένα, μαργαριτάρια, με τα Τούντας και ο Σκαρβέλης. Πρώτος λέμε, στη γενιά μας, ο Παπάζογλου, παραγωγός και διαβασμένος μουσικός, σχολείο ολόκληρο, πανεπιστήμιο.

Ο Σκάρ Βελής. Έπαιζε κιθάρα στους πιο πολλούς δίσκους. Έπαιζε με τα δάχτυλα, χωρίς πένα. Και τραγούδια καλά. Τι σου λέει η μάνα σου για μένα, καημό με στην καρδούλα μου, είναι ευτυχής ο άνθρωπος. Διαμάντια σου λέω. Τεράστιος συνθέτης. Με γλυκό πόνο. Τα γασάπικά του και τα μακελάρικά του δεν παίζονταν με τίποτα. Τέτοια μουσικάρα δεν ξανάβγαλε ο τόπος. Ένας μ' άκουσε λοιπόν όταν έπαιξε τη Βαλιριώτισσα και με πήγε στην Οδεόν, στο Γερομάτσα. Γενικό κουμάντο ήταν ο Περιστέρης, ο Σπύρος. Αυτός έπαιζε 10 όργανα και όλα καλά. Μεγάλος μουσικός, ο πρώτος. Άκουσαν που τους έπαιξα τη Βαλιριώτισσα και μου είπαν «Θα σε βονάξουμε, νεαρέ». Όταν με ειδοποίησαν να πάω για γραμμοφώνηση, ήμουνα με τα ρούχα της δουλειάς, μέσα στον ασβέστη. Έγραψα τη Βαλιριώτισσα και ένα σέρβικο. Παίζω εγώ, ο Περιστέρης και ο Κωνσταντινίδης, ο λεγόμενος Μακαρόνας. Μετά από λίγο έβγαλα τη Μοδιστρούλα, το Ραντεβού και τα υπόλοιπα. Με τη Βαλιριώτισσα έγινε το λαϊκό προσκύνημα. Χάλασε ο ντουνιάς. Δεν προλαβαίνανε να βγάζουν δίσκους. Ήταν τα τραγούδια μου κάτι το καινούργιο. Μια επανάσταση δηλαδή. Κάτι που δεν υπήρχε και που άγγιζε πάρα πολύ τον κοσμάκι.

Όταν πήγα να πάρω τα πρώτα ποσοστά από το πρώτο μου τραγούδι, τρελάθηκα. Γιατί ήταν πολλά, πάρα πολλά. Ρεκόρ για την εποχή εκείνη. Τα πήρα, πήγα στη μάνα μου όλο χαρά και της φώναξα. Ρε μάνα, σου φέρα λεφτά, έξω φτώχεια. Εκείνη τα έπαιρνε, έκλαιγε, δεν ήθελε τα λεφτά. Γιατί μια γυναίκα που καθόταν στο σπίτι μου, εκεί δίπλα η κυρατονία, ζει ακόμα, είχε τρελάνει τη μάνα μου. Της είπε ότι το μηχάνημα που τραγουδάει ο γιος σου του παίρνει τη φωνή και σε λίγο καιρό θα γίνει μουγκός. Παλιά μικρασιάτικα, κουτάμυαλα. Γι' αυτό η μάνα μου έκλαιγε και δεν έπαιρνε τα λεφτά. Τα ποσοστά ήταν τότε 44 χιλιάρικα. Πολλά λεφτά για την εποχή εκείνη. Κι όμως δεν κράτησαν ούτε 44 μέρες. Ναι, ναι, ούτε 44 μέρες. Γιατί? Γιατί πάντα έλεγα τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Τόσα πολλά λεφτά, φανταστείτε, τι δίσκους πουλήσανε μέσα σε 2 μήνες. Τότες που στα 10 άτομα το ένα είχε γραμμόφωνο. Όχι όπως τώρα, τη μοδιστρούλα μου. Την ίδια επιτυχία. Μόνο που δεν θέλω να με ρωτάνε ποια είναι αυτή η μοδιστρούλα. Δεν θέλω. Δεν γουστάρω να εκθέτω το κορίτσι, καθότι παντρεμένο και με 2 λεβέντες.

1935 και πήγα φαντάρος στο πρώτο σύνταγμα. Ήμουν μπροστά της οικογένειας. Στην αρχή καλοκαγώ τον Σούμπαση στο δεύτερο λόγο. Μετά που χωρίσαμε σε ειδικότητες, πήγα στον 7ο λόγο. Εκεί καλοκαγώ το δεμέστηκα τον Παναγιώτη. Ήμουν καλός σαν πηγδής. Μετά από πολλά και διάφορα, από πολλά δηλαδή που υπέφερα, σε γυμνάσια, επιφυλακές, ας πούμε και 2 μέτρα και με βάζαν συνέχεια μπροστά, αποσπάστηκα στη διλοκία Πειραιός. Από εκεί πήρα και το απολυτήριο. Ήμασταν 2 σαλπικτές. Ο άλλος έπαιρνε άδεια τα Σαββατοκύριακα και εγώ όλες τις άλλες μέρες. Πέρασα καλά. Σαμπουκάδες δεν είχα. Μόλις απολύθηκα, πήγα άλλους 4 μήνες για τα νέα όπλα. Από κακή, άλλο τίποτα. 5 φορές με ντύσανε. Κόντευα να το συνηθίσω και να ζητήσω να γίνω μόνιμος. Τότε το Μάρτιο του 35 έγινε και το κίνημα του Πλαστήρα που λέγανε ότι ήταν δουλειά του Βενιζέλου. Του Λευτέρη Βενιζέλου, όχι του γιο του, του Κλικλή. Και έγινε τότε το σώσε στο πρώτο σύνταγμα. Επιφυλακές συνέχεια, αγριάδες, βρισίδια για τον Βενιζέλο και όλα τα τέτοια. Ο Δεμέστικας που είχα εγώ λογαγός ήταν βενιζελικός και εγώ βενιζελικός. Όλοι οι πρόσφυγες βενιζελικοί ήμασταν. Τον διώξανε το Δεμέστικα κακήν κακός. Σαν σκουπίδι του φερθήκανε μπροστά στα μάτια των φαντάρων. Το βλέπαμε και κλαίγαμε. Γιατί τον είχαμε δικό μας άνθρωπο.

που απολύθηκα πια, πια με το καλό δηλαδή, κάναμε τότε τους κομπανία και φύγαμε για Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ μας κυνήγαγε η αστυνομία. Εγώ, ο Μάρκος, ο Κερομίτης, ο Στράφτος, το Ανεστάκι, ο Μπάτης. Η δουλειά κλεισμένη, όπως κατάλαβα, από τον Μάρκο. Γιατί είχα γνωριστεί στο μεταξύ με όλους αυτούς. Συχνάζαμε όλοι στην πλατεία Γαραϊσκάκη, στην Τραπετσόνα. Στο Γαραϊσκάκη και στην Τραπετσόνα κλείναμε τις δουλειές και φτιάχναμε κομπανίες και εξαφανίσεις έξω από την Αθήνα. Στέκια δηλαδή. Και πολλές φορές στο μαγαζί του Μπάτη που το είχε στο Γαραϊσκάκη. Ο Μάρκος, είπαμε, ήταν το κουμάτο. Αυτός είχε κλείσει και τη δουλειά της Θεσσαλονίκης. Επαγγελματίας καλός, ούτε σήμερα αμαλάκι δεν φτουράει κανένας μπροστά του. Άκουσε τις επιτυχίες μου ο Μάρκος και σαν επαγγελματίας για περισσότερη αβάντα που είχα κάνει και όνομα σε όλη την Ελλάδα με πήρε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ τα πράγματα ήταν σκούρα. Η αστυνομία έσπαγε τα όργανα. Ήταν ασίδωτη. Ο κόσμος δεν μας έβλεπε με καλό μάτι. Όποιος κράταγε μπουζούκι ήταν για αυτός παράνομος. Την αστυνομία λέγανε την πείραζαν τα γασικλίδικα, οι τσαμπουκάδες και τα άλλα. Τρίχες. Μια φορά συναντήθηκα και με το Μάθεση, τον Νίκο, τον Τρελάκια. Στη γέφυρα του Αγίου Διονυσίου που ενώνει τον Πειραιά και την Τραπεζόνα. Τότε ακόμα τη λέγανε Κρεμμυδαρού. Η Τραπεζόνα ήταν άλλο να πούμε περιβόλι. Τεκέδες, τα βούρλα με τα μπουρδέλα και ας θα μη ρωτάς. Ο Μάθεσης είχε τσαμπουκάδες. Ήταν ενταΐς. Έμπλεκε. Αλλά καλό παιδί. Τρελάκιας ήταν. Έγραφε στίχους. Είχε γράψει τη γάτα και κάτι άλλο που δεν τα θυμάμαι.

Εμένα ο Μάθησης με γούσταρε, με αγάπαγε πολύ. Έρχονταν μόνο και μόνο για να του παίξω τα ξύμια. Νταλκαδιαζότανε. Στους άλλους δεν φαινότανε καλά. Κάρφωσε δύο πυρούνια στον κόλο του Μάρκου. Καρπάζωσε το στράτο. Απειλούσε τον Καλλιγρίζο μια φορά με ένα πιστόλι. Κόντευε να σκοτώσει τον Ανέστο το Δελιά μια άλλη φορά. Και μια άλλη φορά τράβηξε πιστόλι μπροστά μου να βαρέσει τον Ηλία τον Ποτοσίδη. Του την έπεσα και μ' άκουσε. Από τότες με σεβότανε. Συναντηθήκαμε τέλος εκεί κοντά στα ψυγεία, στη γέφυρα και πιάσαμε κουβέντα με το Μάθηση. Ήθελε να μου δώσει στίχους. Ξαφνικά πλησιάζει ένας ασφάλειας και λέει του Μάθηση ότι εσείς μας βάζετε και στο γραμμόφωνο. Εννοούσε τους δίσκους και μας προκαλείτε. Κουβέντα στη κουβέντα, ο Μάθησης, είπαμε τρελός, αρπάχτηκε με αυτόν. Χάλασε ο κόσμος εκείνη τη μέρα. Έβρισα άσχημα

ομάδες. Θα σου βάλω έναν αργυλό στον πάτο και ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και τέλος του πετάει και ένα άντε και γαμώ το στέμα σου. Τελικά ο αστυφύλακας έφυγε άρον-άρον χωρίς να προσπαθήσει να πιάσει το Μάθεση. Το φοβότανε. Γιατί ο Μάθεσης μόλις είχε βγει από τη φυλακή από ένα φόνο που είχε κάνει την Πλαραγορά μέρα μεσημέρι. Δεν κόλωνε. Ήταν παλικάρι. Ένας μόνο του έκανε ζημιά. Ήταν ο Βλάχος. Κακός άνθρωπος. Βάραγε τους μουσικούς. Το βάρεσε το Μάθεση στο αυτί και το κούφανε. Εκείνη την ώρα του την έπεσε ο παλιατέρας που ήταν παρεστής και πήγε να τον πνίξει.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

βράδυ πάλι ήμουνα εγώ, ο Μάρκος, ο Μπάτης και ο Μάθησης. Πήγαμε στην τραπεζόνα όλοι σε κάποιο φίλο, το σπίτι, εκεί που μας είχε κάνει το τραπέζι. Φάγαμε, ήπιαμε, παίξαμε, είχαμε βλέψει και τα όργανα μαζί και μόλις νύχτωσε για καλά, σηκωθήκαμε να φύγουμε. Ο Μπάτης με το Μάθηση πήγανε στο σπίτι του Ανέστου του Δελιά για να τον δουν, γιατί ήταν άρρωστος. Εγώ με τον Μάρκο ξεκινήσαμε να φύγουμε οι δυο μας. Κατεβαίναμε ακριβώς απέναντι από τα Βούρλα σε ένα δρομάκι για να βγούμε στη σιδερένια γέφυρα του Αγίου Διονυσίου. Όπως περπατάγαμε, ακούσαμε μια φασαρία μεγάλη που γινόταν έξω από τα Βούρλα. Τότε είπαμε, ήταν μπουρδέλα. Σήμερα είναι φυλακής. Φωνές, πιστολιές, ουρλιαχτά. Σταθήκαμε με τον Μάρκο να δούμε τι συμβαίνει. Μέχρι να πάρουμε γαμπάρι, έχει έρθει η αστυνομία που ήταν εκεί κοντά. Μόλις ξεκινήσαμε να φύγουμε και προχωρήσαμε 50 μέτρα, βλέπουμε να έρχονται αντίθετα 4-5 αστυφύλακες, χωρίς να ξέρουμε βέβαια από πού ερχόντουσαν και πού πηγαίναν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Πριν προλάβουμε να μιλήσουμε ή να γίνει τίποτα, βλέπω ξαφνικά τον Μάρκο να γυρίζει πίσω και να αρχίζει να τρέχει και να φωνάζει «Τρέχα ψηλέ!». Για λίγο τα χάσα. Αλλά αμέσως το έβαλα στα πόδια και εγώ και έτρεχα πίσω από τον Μάρκο που σε λίγο τον έφτασα. Ενώ οι αστυφύλακες τρέχαν από πίσω μας. Ούτε εγώ ήξερα γιατί έτρεχα, ούτε και οι αστυφύλακες. Μόνο ο Μάρκος ήξερε που το έβαλε στα πόδια ξαφνικά και χωρίς λόγο. Τρέχαμε, στρίβαμε. Από εδώ, από εκεί, χωθήκαμε στα σοκάκια, στις παράγκες της τραπεζόνας, ανακατευθήκαμε με τις μπουγάδες και ξαφνικά ανοίγουμε μια αυλή και μπαίνουμε μέσα. Ήταν το σπίτι κάποιου φίλου μας, μια νουμάγκα, καλού άντρα, του Γιώργου. Σε λίγα λεπτά παίρνει καμπάρι ο Γιώργος και μας κρύβει στο κοτέτσι. Είχαμε αφήσει ανοιχτή την ξόπορτα και όταν πλησίασαν οι μπάτσοι, το πήραμε χαμπάρι και μπήκαμε παραμέσα. Έγινε τσαμπουκάς εκεί, τσακώθηκε ο Γιώργος με τους αστυφύλακες γιατί θέλαν δε και καλά να ψάξουν το σπίτι. Δεν μας βρήκανε και βγήκαμε όλο κουτσουλιές. Και εκείνη την ώρα γυρνάω και του λέω του Μάρκου, γιατί έτρεχες μεγάλε. Και γυρνάει και μου λέει ο Μάρκος, γιατί είχα επάνω μου 3 σακούλες με μαυράκι. Άμα μας φιάνανε θα γινόμασταν πιο μαύροι και από αυτό.

Άμα κάτω και πω τι τράβηξε ο Μάρκος για να κάνει τον πρώτο δίσκο με το Μπουζούκι, δεν θα τα πιστεύει άνθρωπος. 100 φορές πήγε ο άνθρωπος και τον κοροϊδεύανε. Ξαναέλα και ξαναέλα και κόντρα ξαναέλα. Χαρά στην υπομονή του. Ήρωας λέμε. Γιατί δεν το αποφασίζανε να κάνουν δίσκο με Μπουζούκι. Φοβούντουσαν την καταγραφή του κόσμου. Τον ένα, τον άλλον. Ξέρετε τι γινότανε. Εχθροί μας όλοι. Και αν το αποφάσιζε ο Κερομάτσας, ο Μήνος, άμα δηλαδή δεν το αποφάσιζε, τίποτα δεν θα γινότανε. Γιατί ήθελε να κάνει, ας πούμε, μια δοκιμή. Επιχειρηματίας ο άνθρωπος. Αλλά ρόλο μεγάλο έπαιξε και η κουβέντα του Περιστέρη που έκανε κουμάντο τότε στην εταιρεία. Την εταιρεία μόλις την είχε παραλάβει από τον πατέρα του Ζακ του Ιακωβίδη. Στην Κολούμπια δεν μπορούσε να έρθει άνθρωπος να συνεννοηθεί τότε. Μετά ανέλαβε ο Σαλονικιός και έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά. Μετά ήρθε ο Βαλτάιτς, ο Νικολάου, ο Μισαηλίδης, άνθρωποι τέλος πάντων που έκοβε και μια στάλα το μυαλό τους. Και έκανε επιτυχίες η Κολούμπια που ο Μάτσας το φύσαγε και δεν κρύωνε. Ενώ πρώτα δεν μπορούσε να γίνει δίσκος με Μπουζούκι στην εταιρεία αυτή. Μετά που πήρε φωτιά, ο πρώτος δίσκος με τον Μάρκο, κάνανε και αυτοί τα ίδια. Βάλανε τον Πάτη, τον Γιωβάν Τσαούς και μετά άλλους. Πρώτα υπήρχε στην Κολούμπια ο μεγάλος αυτοκράτορας που λεγόταν Λαμπρόπουλος. Αλλά γι' αυτόν θα σας μιλήσω σε λίγο.

Λαμπρόπουλος λοιπόν, και μιλάει για το Θεμιστοκλή το Λαμπρόπουλο, που ήταν στην αφάνεια, αλλά αυτός έκοβε και έραβε. Σε αυτόν δεν τόλμαγε να πει και να μιλήσει ό,τι θέλει κανείς. Μόνο ο Μάρκος, σατράπης και παλιό χαρακτήρας, ο κύριος Λαμπρόπουλος. Τους έβλεπε όλους αφιψηλού, γιατί νόμιζε ότι οι άνθρωποι που του φέρνουν λεφτά ήταν υπηρέτες δικοί τους. Αυτός έδιωξε αργότερα από την εταιρεία το καλύτερο αηδόνι του τόπου, τον Νίκο το Γούναρη. Με το έτσι θέλω, χωρίς λόγο. Αυτό το έκανε και σε άλλους πολλούς, για να μαθαίνουν τι γίνεται και να τους κόβει ολονώνε το τζαμπουκά. Αλλά ήθελε και ρουφιάνους για να κουβαλάνε το γράμμα. Τι γίνεται, τι λένε. Έτσι έδιωξε μετά τον Τσιτσάνι, για να του κόψει το τζαμπουκά τάχα και να κάνει αυτά που ήθελε η εταιρεία. Πήγε όμως στην Οντεόν ο Τσιτσάνης και του στάραξε σαν σουξέ. Όχι, παίζουμε. Μετά τον παρακαλάγανε η Λαμπροπουλέη να γυρίσει. Τα ίδια κάνανε και σε μένα, αλλά την πάθανε. Ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου για να γυρίσω πίσω. Τα ίδια και ο Χιώτης. Ενώ στο Μάτσα δεν γινόντουσαν αυτά. Αυτός ήτανε καταδεκτικός. Καλός άνθρωπος. Ωραίος χαρακτήρας. Και έξυπνος. Τετραπέρατος. Αυτός μυριζόταν το σουξέ χιλιόμετρα μακριά. Και έγραφε και στιγάκια. Ωραία στιγάκια. Το μηνόρε της αυγής δικό του είναι. Και μπορούσες να κάτσεις και να κουβεντιάσεις μαζί του σαν άνθρωπος. Εγώ όλα τα προπολεμικά μου κομμάτια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου, τις έκανα με την εταιρεία του, την Οντεόν.

Μάτσας λοιπόν ο Μίνωας και δεν άφηνε εύκολο άνθρωπο να φύγει από την εταιρεία. Εβραίος, αλλά πιο Έλληνας και από τους Έλληνες. Τώρα τελευταία πέθανε. Πολλές φορές έμεινε στο σπίτι μου, εδώ στις Τζιτζιφιές, στην κατοχή, για να γλιτώσει τους Γερμανούς. Η μάνα μου τον έκρυβε και ο Περιστέρης τον έκρυβε με κίνδυνο της ζωής του. Γι' αυτό και δεν τον άφησε ποτέ από κοντά του. Δεν ήταν μόνο λοιπόν η καταγραφή του κόσμου που έκανε τις εταιρείες να διστάζουν να κάνουν δίσκο με τον Μπουζούκι. Ήτανε και οι άλλες, οι χαμούρες. Ήτανε οι συνθέτες των ελεγόμενων ευρωπαϊκών τραγουδιών. Όχι όλοι, αλλά ορισμένοι εκβιάζαν, όπως έμαθα, το Περιστέρι και το Σαλονικιό της εταιρείας, ότι άμα κάνουν δίσκο με Μπουζούκια, αυτοί δεν ξαναγραμμοφωνούν τραγούδια. Τα θεωρούσανε κατώτερη στάθμης, μπας κλάς, και δώσε εκβιασμούς και σαμποτάζ στις εταιρείες. Όμως υπήρχαν και παιδιά από αυτούς που μας λατρεύανε. Ο συγχωρεμένος ο Γούναρης, ο Πολυμέρης, ο Μαρούδας μας είχαν κατατοπίσει για το τι γίνεται με αυτούς στις εταιρείες. Αυτά μετά βέβαια όταν κάναμε δίσκους και σουξέ. Εγώ, ο Μάρκος, ο Χατζηχρίστος, ο Παγιατέρας, ο Τσιτσάνης, μας έλεγε ο Γούναρης για τη ζήλια που είχαν για μας. Ο Γούναρης, ο Πολυμέρης, είναι δική μας. Από μας και γίνησαν. Μάγκας ο Γούναρης και καρδιά Μποστάνη. Μόλις άκουγε για λαϊκούς συνθέτες, άνοιγε η καρδιά του και δεν χόρτενε να κάθεται μαζί μας. Τι ζωή με αυτόν τον άνθρωπο και τι ιστορία. Μαζί δουλέψαμε και στην Αμερική. Φίλος μου, αξέχαστος, από τους καλύτερους.

μια φορά έγραφα εγώ ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς, και έγραφε την ίδια μέρα και ο Πέτρος ο Κυριακός. Είχαμε φωνοληψία την ίδια μέρα. Και τραγουδούσε ένα μάγικο τραγούδι ο Κυριακός που είχε γράψει ο Καμβύσης. Τότε γνωριστήκαμε. Και έγινε μια παρεξήγηση με κάποιον που είπε στον Κυριακό ότι ξεπτύλησε το επάγγελμά του γιατί ήταν ηθοποιός. Αν δεν έμπαινα στη μέση θα τον κομμάτιαζε ο Πετράν. Δεν χώνευαν οι χαμούρες. Όποιο τραγούδαγε λαϊκά το βρίζανε. Εμάς δεν μας αντέχανε αυτοί οι Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς πουλάγαμε 10 δίσκους και αυτοί είναι ένα και με το ζόρι. Γι' αυτό. Και ζηλεύανε και μέρα νύχτα μας βρίζανε και μας αποτάρανε. Λαγός τη φτέρη έτριβε, κακό του κεφαλιού του. Γράψτο κι αυτό. Αλλά ποιος τους άκουγε και ποιος τους υπολόγιζε. Μετά κι αυτοί που είχαν εταιρείες δεν τους υπολογίζανε και ούτε και τους δίνανε καμία σημασία.

Ο Κοσμάκης ήθελε λαϊκά τραγούδια. Να σε καταλαβαίνει, να του μιλάνε στην καρδιά. Και στην καρδιά του λαού μιλάνε μόνο τα δικά μας τα τραγούδια. Εδώ μιλήσανε στην καρδιά του Μεταξά. Όταν ο δικτάτορας, το Μπουζούκι, το έβγαλε εκτός νόμου. Και πήρα την απόβαση, το βάλα στη μασχάλη μου και του ζήτησα ακρόαση. Και μου την έδωσε. Γιατί ο Μεταξάς ήταν και λαϊκός άνθρωπος. Ήξερε να ακούει. Του βγάλα το όργανο. Είχα μαζί μου και τα φιλαράκια από την κομπανία και εκεί μέσα του παίξαμε τη Μοδιστρούλα και τη Βαλιριώτισσα. Τ' άκουσε και σιγομουρμούραγε. Καλά λέει στο τέλος. Καλά, καλά. Πηγαίνετε.

Αλλά την ώρα που έλεγε το πηγαίνετε, ένα μικρό χαμόγελο έσκασε στο στόμα του. Γυρνάω και λέω δίπλα του Χατζηχρίστου, Απόστολε, σωθήκαμε. Θα συνεχίσουμε να βγάζουμε ψωμί. Και αργότερα ο Μανιαδάκης μας κάλεσε και μας είπε, όχι χασικλίδικα, όχι βρώμικα, όχι αλήτικα, τραγουδάκια όμορφα. Και πράγματι, εκείνη την τριετία γραφτήκανε τα τρυφερότερα ρεμπέτικα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Γιατί προσέχαμε. Προσέχαμε δηλαδή για να έχουμε. Αλλιώς μας περίμενε η Μαρμάγκα, η Παγκοκολώνα και το Μουρουνέλαιο. Εδώ αγαπημένοι μου φτάνω στο σαζιώνα τέρμινη της απόψινής μου εκπομπής, της πρώτης εκπομπής αφιέρωμα στο μεγάλο Παπα Ιωάννου. Στον Παπα Ιωάννου πριν τον πόλεμο. Για τον Παπα Ιωάννου της κατοχής και μετά από τον πόλεμο έχουμε καιρό και θα τα ξαναπούμε. Να ευχαριστήσω τον Αργύρη τον Πατηλιάδη και τον Δημητράκη τον Κύρκο που ήταν οι ηχοδεσπότες μου απόψε το βράδυ. Τη συνεργάτη μου τη Σταυρούλα τη Λανέ που βοήθησε στην επιλογή των κειμένων και στην επιλογή των ασμάτων. Εγώ από την πλευρά μου σας στέλνω την αγάπη μου και την καλημέρα μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.